0: και λίγα χρόνια αργότερα του 38, ο πατέρας του πεθαίνει σε αεροπορικό δυστύχημα. Γεγονός το οποίο με το συνδυασμό βέβαια με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επιφέρει μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες στην οικογένειά του και αναγκάζεται ο Χατζηδάκης να εργαστεί ως φορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά, παγοπόλη στο εργοστάσιο του ΦΙΚΣ, υπάλληλος σε φωτογραφείο, βοηθός νοσοκόμου στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Συγχρόνως επεκτείνει και τις μουσικές του γνώσεις παρακολουθώντας ανώτερα θεωρητικά μαθήματα με τον Μενέλα Παλάντιο, ο οποίος είναι μια πολύ σημαντική μορφή της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής, έτσι για όσους δεν το ξέρετε, την περίοδο 1940 με 1943, και ενώ ξεκινάει και σπουδές φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες βέβαια όμως δεν ολοκληρώσε ποτέ. Τα περισσότερα του χρόνια θα τα περάσει στο Παγκράτη. Την ίδια περίοδο συνδέεται με άλλους καλλιτέχνες, διανοούμενους, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Γκάτσος, οι ποιητές Γιώργος Εφέρης, Οδυσσέας Ελίτης, Άγγελος Σικυλιανός και ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχας. Η πρώτη του εμφάνιση του Χατζηδάκη ως συνθέτης πραγματοποιείται το 1944 με τη συμμετοχή του στο έργο «Τελευταίος ασπροκόκορας» του Αλέξη Σολομού στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κούν. Στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης ο Χατζηδάκης θα παρακολουθήσει και κάποια μαθήματα υποκριτικής, αν και τελικά ο Κούν θα τον αποτρέψει. Η συνεργασία του με το Θέατρο Τέχνης θα διαρκέσει περίπου 15 χρόνια και θα αποφέρει βέβαια ένα σημαντικό αριθμό έργων του σύγχρονου θεάτρου. Ο Γιάννηνος Κόσμος το 1946, Αντιγόνη το 47, Ματωμένος Γάμος το 48, Λεωφόρεο Πόθος το 48 πάλι, ο Θάνατος του Εμποράκου και άλλα πολλά θα τα πούμε και στην πορεία.
1: Μελίνα Μερκούρη, Μάνος Χατζηδάκης, το τραγούδι που έχει ακουστεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Αν αυτό το τραγούδι και αυτός ο συνθέτης το είχαν γράψει στην Αμερική, θα είχαν γίνει πάμπλουτοι. Είναι τα παιδιά του Πειραιά.
0: Το 1960 κιόλας, βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι αυτό, ταινία του Ζιλντασέν, ποτέ την Κυριακή, από τα εμπορικότερα τραγούδια.

ζητώ και σαν το βράδυ κοιμηθώ ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι θα βγω κάποιον.

0: Sport FM 94,6, αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη.
1: Θα μας πεις και εσύ πολλά πράγματα.
0: Θα πω στην πορεία.
1: Θα ακούσουμε τώρα με Γρηγόρη Μπηθηκότση ένα τραγούδι που είναι και η στίχη του Χατζηδάκη και η μουσική βεβαίως. Ηχογράφηση το 1963 στον Μπουζούκινο Γιώργο Ζαμπέτας, Δήμος Μούτσης, Φυσαρμόνικα, και ακούστηκε για πρώτη φορά ως ορχιστρικό θέμα το 56 θεατρική παράσταση Πλούτος του Αριστοφάνη. Το ανέβασε στο θέατρο τέχνης του τραγούδι. Αργότερα θα εμφανιστεί με στίχους για πρώτη φορά στη μουσική παράσταση Μαγική Πόλη το 63.
0: Σε όλα τα τραγούδια, σχεδόν σε όλα τα τραγούδια, στις πρώτες εκτελέσεις, το Μπουζούκι είναι ο...
1: Ναι. Τον είχε στο λίστα του και τον είχε παντού μαζί. Και στις Κάνες όταν πήγανε μαζί με τη Μερκούρη και το Ντασέν, Ζαμπέτας μαζί, παντού.
0: Και ο Μάνος Χατζηδάκης μου είχε πει για τον Ζαμπέτα ότι του στέλνω το τραγούδι σε ένα demo και μου επιστρέφει το τραγούδι μαγικό. Όταν αυτός βάζει μετά το Μπουζούκι.
1: Τα παιδιά του Πειραιά το έπαιξε πρώτο στο Ζαμπέτα το τραγούδι. Τον φώναξε σπίτι του. Το είχαμε πει και τότε που κάναμε αφιέρωμα στο Ζαμπέτα. Μου το έχεις πει και εσύ ότι του έπαιξε το πιάνο τα παιδιά του Πειραιά και ο Ζαμπέτας τρελάθηκε. Του λέει: έχω ακούσει τραγούδια. Τέτοιες νότες δεν έχω ξανακούσει. Του λέει: αυτό το τραγούδι λέει, μου μυρίζει εκατομμύρια. Και όπως και έτσι έγινε. Όπως και έτσι και έγινε.
0: Απλώς, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν σε λάθος χώρα.
1: Ναι. Η κυρά λοιπόν με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση.
0: Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Μάνος Χατζηδάκης, η κυρά.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι «Τώρα που πας στην Ξενιτιά». Είναι, θα το ακούσουμε εμείς από την Μαρία Φαραντούρη. Το έχει πρώτο ηχογραφήσει
1: μεγάλη συνεργασία με τη Μουσούρη, ναι, έχουν κάνει, όπως και με το Νίκο Γκάτσο.
0: Ο Νίκος Γκάτσος έχει γράψει τα λόγια, ο Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική. Είναι από τον δίσκο στη Ρωμαϊκή Αγορά.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sport FM στο 94,6. Σας το επαναλαμβάνω για να μην κάνετε λάθος. Ακούμε ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη, η Μαρία Πεταμιάνου, ο Χάρης Ολεβέντης, ο Καραμπουζουκλής. Οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις ετοίμασαν για σας αυτό το αφιέρωμα. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια μέχρι τις 5. Να είστε εδώ συντονισμένοι.
1: Να πούμε και μια καλησπέρα σε όλους αυτούς που στέλνουν μηνύματα.
0: Είναι πολλά τα μηνύματα.
1: Να πω
0: θα ασχοληθούμε αργότερα.
1: Στη φίλη μου την Εύφη μας ακούει από
0: γεια σου,
1: το Γεωργίτσι. Και τι θα ακούσουμε τώρα?
0: Αγάπη μέσα στην καρδιά, Χαρούλα Αλεξίου.
1: Είναι ένα τραγούδι σε στίχους του Νίκου Γκάτσο, διεύθυνση ορχήστρας ο Θόδωρος Οδερφενιώτης, ηχογράφηση του 1972. Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά από τη Δήμητρα Γαλάνη στο δίσκο με τίτλο «Της γης του χρυσάφι» του 1971. Ο Χατζηδάκης την Αλεξίου την κάλεσε για να συνεργαστούν για κάποιες εμφανίσεις στο Σύριο το 1987. Τη ζήτησε να έρθει και να ερμηνεύσει τραγούδια δικά του αλλά και άλλων. Εκεί λέει λοιπόν ότι μπόρεσε και την άκουσε καλά. Και εκεί διαπίστωσε πως η Αλεξίου είναι φτιαγμένη από υλικό που γίνονται οι μεγάλες τραγουδίστριες. Με χμαλώτησε, λέει, και την απείλασα όσο πιο πολύ σχεδόν ιδιωτικά. 20 μέρες, λέει, τραγουδώντας μες στο χώρο μου, στο φωτεινό Σύριο.
0: Ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν ερωτευμένος με την Χαρούλα Αλεξίου ως φωνή, αλλά πιο πολύ ήταν ερωτευμένος με την Φλέρι Νταντονάκη. Θα την ακούσουμε σε κάποιο τραγούδι αργότερα. Μια τραγουδίστρια η οποία αναγκάστηκε ο Μάνος να πάει στην Αμερική για να ηχογραφήσει μαζί της αρκετά τραγούδια και δεν ηχογράφησε μόνο δικά του, ηχογράφησε και άλλα τραγούδια. Ο ίδιος επιμελήθηκε και Τσιτσάνι που τραγούδησε η
1: Φλέρι. Ποτέ,
0: δεν ήρθε ποτέ.
1: Δηλαδή, ό,τι τραγούδια τη έδωσε και ό,τι ηχογραφήσει.
0: Πήγε ο Χατζηδάκης με συνεργείο στην Αμερική και ηχογράφησαν ουσιαστικά με ένα πιάνο είναι οι ηχογραφήσει όλες αυτές. Φοβερή, θεωρούσε πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, ίσως την κορυφαία τραγουδίστρια μετά την Μαρή Κανίνου, που και αυτή του άρεσε πάρα πολύ. Και για όσους δεν το γνωρίζουν, και τη Βούλα Καραχάλιου, αυτή που μετά στα παιδιά. Τα παιδιά από την Πάτρα έκανε κάποια τραγούδια και τα λοιπά και σταμάτησε την καριέρα της πολύ γρήγορα για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και στα υπόλοιπα. Την διάλεξε ο Χατζηδάκης, με έστειλε εμένα προσωπικά να την βρω, τη βρήκα, κάνανε δύο τραγούδια και μετά έκανε πίσω η Καραχάλιου και σταμάτησε το τραγούδι.
1: Ωραία, μαθαίνουμε πράγματα.
0: Πάμε, αγάπη μέσα στην καρδιά. Νίκος Γκάτσος, Χαρούλα Αλεξίου, Μάνος Χατζηδάκης.

0: Λοιπόν, σε ένα πολύ διάσημο τραγούδι του Πάνου Χατζηδάκη, πάμε στο.
1: Τα τραγούδια του Χατζηδάκη, ψάχνοντας, όπως είμαι και εσύ, τα έχουν πει τόσοι πολλοί. Τόσοι πολλοί. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα θα ακούσουμε πάλι πρώτη εκτέλεση. Τα στα περισσότερα έχουμε τις πρώτες εκτελέσεις.
0: Με τη ζωή Φυτούση.
1: Και έχει γράψει και τους στίχους
0: ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Φέρτε μου ένα μαντολίνο, έτσι.
0: Ναι, ένα μαντολίνο που δεν είναι το μαντολίνο του Κορέλη.
1: Εντάξει, θα το πεις.
0: Πάμε.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμη Τραγαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: το 1946 καταγράφεται και η πρώτη του εργασία για τον κινηματογράφο στην ταινία «Αδούλωτη Σκλάβη», και στα επόμενα χρόνια βέβαια συνθέτει και μουσική για πολλές ελληνικές και ξένες ταινίες. Ειδικά για τη μουσική της ταινίας «Το ποτάμι» το 1959, ο Μάνος Χατζηδάκης θα κερδίσει και το μουσικό βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Κινηματογραφικό είναι σε ταινία είναι και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε. Πρώτη εκτέλεση, πρώτη φορά ακούστηκε λοιπόν από τη Μελίνα Μερκούρη στην ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, το «Στέλλα», το 1955, που έχει γράψει και τους στίχους.
1: Στίχη λοιπόν Μιχάλης Κακογιάννης, Μελίνα Μερκούρη, «Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι», μουσική Μάνος Χατζηδάκης.

0: Να που πολλές φορές ένας ηθοποιός μπορεί να πει καλά ένα τραγούδι.
1: Η Μερκούρη τα τραγούδια του Χατζηδάκη τα λέει πάντα πολύ καλά. Το 1950 θα αποτελέσει ιδρυτικός τέλεχος και καλλιτεχνικός διευθυντής του ελληνικού χοροδράματος της Ζάλους Μάνου, όπου εκεί θα παρουσιάσει και τα τέσσερα μπαλέτα του. Το 1950 Μαρσίες, έξι λαϊκές ζωγραφιές το 1951, το Καταραμένο Φίδι πάλι το 51 και η Ερημιά το 58.
0: Καλλιτεχνικός διευθυντής που υπήρξε σε πολλά πράγματα, υπήρξε στην ελληνική ραδιοφωνία, καλλιτεχνικός διευθυντής στο ιστορικό τέταρτο πρόγραμμα, στο τρίτο πρόγραμμα. Έκανε πάρα πολλά πράγματα εκεί, θυμάστε και τη Λιλικούπολη. Καλλιτεχνικός διευθυντής υπήρξε και στο πρώτο θέατρο, στο Εγάλεο, εκεί που η Γιάννα Χριστόγλου έκτισε ένα θέατρο.
1: Με πολύ κόπο.
0: Εγώ τον πήρα από το χέρι, τον πήγα στο Γάλλιο. Δεν είχε ξαναπάει σε αυτή την συνοικία. Την αγάπησε τη συνοικία. Έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής στο τότε θέατρο. Δεν δέχτηκε να πάρει το όνομά του το θέατρο και έτσι το θέατρο πήρε το όνομα του Αλέξη Μινωτή κατόπιν υποδείξεως δικιάς του. Η πρόταση ήταν για να πάρει το όνομα το δικό του το θέατρο στο Γάλλιο, αλλά αυτός αρνήθηκε και είπε ότι πολύ σημαντικά πράγματα έχει κάνει ο Αλέξης Μινωτής και νομίζω ότι αυτός πρέπει να πάρει το όνομα στο θέατρο. Έτσι και έγινε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργούσε με το συναίσθημα, λειτουργούσε πάρα πολύ με το ένστικτο και...
1: Με πολύ χιούμορ, μου έχεις πει και εσύ.
0: Με πάρα πολύ χιούμορ.
1: Μόνιμο πρόβλημά του ότι ήταν καθυστερημένος.
0: Και μόνιμο πρόβλημα των άλλων που έπρεπε να είναι πολύ συντονισμένοι επάνω του για να καταλάβουν αυτά που έλεγε και το χιούμορ του.
1: Αυτό σαρκαζόταν σε πάρα πολλές του δηλώσεις. Βλέπω ότι αυτό σαρκάζεται και μου έχει πει και πάρα πολύ ωραία και αστεία περιστατικά με το θέμα του που καθυστερούσε συνέχεια.
0: Ίσως
1: να τα πούμε και στην πορεία. Νανά Μουσχούρη.
0: Νανά Μουσχούρη, Νίκος Γκάτσος. Τα λόγια ο Νίκος Γκάτσος. Η Νανά Μουσχούρη, είσαι ένα περιστέρι.

0: πάμε στον κύριο Αντώνη.
1: Που το έχουμε πολύ και διάφορο, αλλά πολύ νομίζω διάφορο ότι.
0: Ο καλύτερος από όλους είναι ο Στέλιος Χατζηδάκης.
1: Το λέει πάρα πολύ καλά. Στίχη λοιπόν Μάνος Χατζηδάκης, ηχογράφηση το 1961. Στο Μπουζούκι, σε αυτήν την ηχογράφηση είναι ο Μανώλης Οχιώτης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι στο πιάνο. Το τραγούδι, βέβαια, να πούμε ότι για πρώτη φορά ακούστηκε στο τρίτο φεστιβάλ τραγουδίου από την Ανάτη Μουσχολή το 1961.
0: Το είπε και ο Μπηθηκότσης, αλλά νομίζω ότι ο Στέλιος Χατζηδάκης.
1: Ναι, το λένε πολύ καλά με τη Μαρινέλα.

0: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Αντώνη με τον Στέλιο Κατσατζίδη και την Μαρινέλα.
1: Το 1950 λοιπόν και παράλληλα με το ελληνικό χοροδράμα, η τραγουδός Μαρίκα Κοτοπούλη θα αναθέσει στο Μάνο Χατζηδάκη τη σύνθεση της μουσικής για τις χοηφόρες το 1950, όπως είπαμε, από την Ορέστια του Ισχύλου. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει και την αρχή της ενασχόλησης του Χατζηδάκη με πολλές αρχαίες τραγωδίες αλλά και κωμωδίες, μεταξύ των οποίων πάρα πολύ γνωστές είναι η Μύδια το 56, Κύκλοπας το 59, Βάχες το 62, Εκκλησιάζος το 56, η Λυσιστράτη το 57 και η Όρνηθος το 59. Την ίδια εποχή ο Μάνος Χατζηδάκης θα συνεργαστεί και με τον Άγγελο Σικελιανό προκειμένου να συνθέσει τη μουσική για την τελευταία τραγωδία του Ιπποκράτη.
0: 7 τραγούδια θα σου πω. Το πρώτο τραγούδι σε ημεριλός, σε λόγια του Μιχάλη Κακογιάννη. Εμείς το έχουμε από την Βούλα Ζουμπουλάκη. 7 τραγούδια θα σου πω. Μιχάλης Κακογιάννης, Μάνος Χατζηδάκης.

0: Πάμε πάλι σε Γκάτσο. Ο Νίκος Γκάτσος και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης με τον Μάνο Χατζηδάκη κάνανε ένα από τα πολύ,
1: πολύ
0: καλά τραγούδια, το Μίλησέ μου.
1: Πρώτη εκτέλεση Μπιθικότσης το 69 στο δίσκο του Επιστροφή. Να.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι που το έχουν πει πάρα πολύ.
1: Πάντως όλα τα τραγούδια που έχει γράψει μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης, όταν τα ακούς, το έλεγα και όταν φτιάχναμε τη λίστα, ότι σου δημιουργούν έτσι μια ψυχική, ψυχική ανάταση.
0: Μια εφορία.
1: Ναι, ναι.
0: Οδός ονείρων.
1: Οδός ονείρων, ναι, είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός στο έργο του Χατζηδάκη. Και για το θέατρο, βέβαια, αποτελεί ακόμα έτσι αυτό η παράσταση. Οδός ονείρων το 62, σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Πρωταγωνιστής είναι ο Δημήτρης Χόρν. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, πρώτη εκτέλεση.
0: Είναι από τον Γιώργο Μαρίνο.
1: Ναι, είναι από τον Γιώργο Μαρίνο. Το έχει πει βέβαια και η Μούσχορη.
0: Επιλέξαμε όμως να το ακούσουμε από την Φλέρι Νταντονάκη, γιατί είναι πολύ σπάνιο να ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο η Φλέρι Νταντονάκη. Δεν ακούγεται, δεν την παίζει κανείς. Για το Μάνο Χατζηδάκη, η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια, νομίζω ότι πρέπει να την γνωρίσουμε.

0: που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, Sport FM 94,6, Μαρία Ποταμιάνου, Χάρης ο Λεβέντης ο Καραμπουζουκλής, λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Στέλνουν μηνύματα πάρα πολύ και βλέπω και νερά παιδιά που λένε για τη στοιχουργική ποιότητα και τα λοιπά. Θέλετε να ακούσετε το αστείο της ιστορίας, ότι το Υπουργείο Παιδείας είχε προκηρύξει ένα διαγωνισμό για καθηγητές μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και ακούστε εδώ το αστείο. Απαγόρευσαν στους διαγωνιζόμενους να μεταχειριστούν τραγούδια του Χατζηδάκη. Είχαν επιλέγει μόνο προσευχές και πατριωτικά εμβατήρια. Πας με το λοιπόν, ο Χατζηδάκης απαντάει πάντα με το χιούμορ που είχε, ότι πολύ σωστά έκανε, λέει, το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι κι αλλιώς, λέει, τα δικά μου τα τραγούδια διδάσκουν την ανυπακοή και την παντοδυναμία στις πράξεις των νέων. Καλό είναι λοιπόν, λέει, οι νέοι αυτά να μην τα γνωρίζουν. Νομίζω, λέει, πως η Εξεταστική Επιτροπή στάθηκε στο ύψος της και απαγόρευσε ό,τι αναζωογονεί τους νεανικούς οργανισμούς. Απαγόρευσαν τα τραγούδια του Χατζηδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το φεγγάρι είναι κόκκινο, στίχη μουσική Μάνος Χατζηδάκης. Το πρώτο τραγούδισε η Μούσχουρη. Αμέσως μετά το είπε ο Βασίλης ο Λέκας. Αλλά η πιο πρόσφατη ανακάλυψη του Μάνου Χατζηδάκη ήταν ο Ηλίας Λιούγκος. Μετά το Βασίλη Λέκα τον παρέλαβε και του έδωσε πάρα πολλά τραγούδια. Μια φοβερά απαλή και όμορφη φωνή. Ο Ηλίας λέει το φεγγάρι είναι κόκκινο, από την μεγάλη συλλογή του Μάνου στη Ρωμαϊκή Αγορά.

0: τεράστια φωνή ο Ηλίας Λιούγκος, αρνείται να μπει στο σύστημα και γι' αυτό δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος και καλά κάνει. Γεια σου Ηλία, να είσαι καλά όπου κι αν είσαι. Λοιπόν, πάμε σε ένα κινηματογραφικό.
1: Πολλά κινηματογραφικά, πολλά και με την Αλέκη Βουγιουκλάκη, πολλές ταινίες, τύπο του Άρη Σαντρανία, Αλέκη στο Ναυτικό, η μουσική σε όλα αυτά τα έργα είναι του Χατζηδάκη, όπως και αυτό που θα ακούσουμε, με την πολύ καλή φωνή του Χόρν, βέβαια, του Δημήτρη Χόρν, Μαροκοντού μαζί του.
0: Αλλή μόνο στους νέους είναι η ταινία,
1: ναι, ναι.
0: Είναι του Αλέκου Σακελάριου, το έχει γράψει και τα λόγια ο Αλέκος Σακελάριος για αυτό το τραγούδι.
1: Και είναι ωραίο και πολύ ερωτικό τραγούδι.
0: Μάνος Χατζηδάκης.
1: Πες μου μια λέξη.

0: Sport FM 94,6, αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη.
1: Να χαιρετήσω τη φίλη μου τη Μαριαλένα και τον Δημήτρη και να τους πω καλώς δεχτήκανε το καινούριο το μωρό τους.
0: Τον καινούριο γάβρο.
1: Ναι, τον καινούριο γάβρο, την Τετάρτη γεννήθηκε.
0: Να πούμε και χαιρετισμού στη Βλάχα.
1: Η Βλάχα ακούει κανονικά, δεν έχει πρόβλημα. Έφεσαι ένα λέει Βλάχα, δεν ξέρω να το καταλάβω. Λοιπόν, το 1966 ο Μάνος Χατζηδάκης θα επισκεφθεί την Αμερική προκειμένου να ανεβάσει το Broadway με το Zilda Sen και τη Μελίνα Μερκούρη τη θεατρική διασκευή του Ποτέ την Κυριακή. Ο τίτλος για το Broadway ήταν η Ηλία Ντάρλινγκ. Κατά την παραμονή του στην Αμερική, εκτός από πάρα πολλά άλλα που θα διαπιστώσει, που πολύ, με πολύ χιούμορ ας πούμε τα λέει και στην δηλώση του αργότερα, έρχεται σε επαφή με την pop και τη rock αμερικάνικη μουσική σκηνή. Γεγονός που έχει και σαν αποτέλεσμα την ηχογράφηση του κύκλου των τραγουδιών του Reflection σε συνεργασία με το συγκρότημα New York Rock and Roll Ensemble. Παράλληλα βέβαια θα ξεκινήσει και τη σύνθεση λιμπρέτων για τα τρία μουσικά έργα της Μεταμορφώσεις, την όπερα για πέντε και τον Τελικανή. Ενώ θα ηχογραφήσει και το Χαμόγελο του Τσοκόντα, το οποίο είναι ένα από τα περισσότερα γνωστά του έτσι έργα ορχιστρικά.
0: Έχουμε κάτι κοινά, έλεγε, για τον Άκη Πάνου και μας χωρίζουν κι άλλα. Εγώ γεννήθηκα στην Ξάνθη και ήρθα στην Αθήνα. Αυτός γεννήθηκε στην Αθήνα και πήγε στην Ξάνθη. Και έλεγε κι άλλα πολλά για τον Άκη Πάνου, τον οποίο αγαπούσε και τον πίστευε πάρα πολύ.
1: Πολύ το ζαμπέτα και τον Άκη Πάνου, πάρα πολύ.
0: Τον Άκη Πάνου, ο οποίος όταν ήρθε στην Αθήνα, με φωνάζει και μου λέει: θέλω να πας στο. Το τραγούδι που θα παίξουμε δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που λέω και είναι το.
1: Το μπέρδευε.
0: Το μπερδεύτηκε ο Χάρης.
1: Τι πιο τραγούδι. Τι παίρνει.
0: Είναι το Άχβρε Παλιομισοφόρια.
1: Κινηματογραφικό κι αυτό.
0: Κινηματογραφικό με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Να το ολοκληρώσω. Μου λέει: θα πας στο Επιγόντος να βρεις ένα κεπάνου, να τον αφαίρει στο Σύριο να κάνουμε το δίσκο. Πήγα πράγματι εκεί. Με τον Θοδωρή Μανίκα, ο οποίος έκανε την παραγωγή εκεί στο Επιγόντος. Ηχογραφήσαμε το Επιγόντος με τον Άκη Πάνου και το βγάλαμε στο Σύριο. Ήταν η μοναδική εταιρεία που θα δεχόταν ο Άκης Πάνου να πάει. Πίστευε πάρα πολύ στο Χατζηδάκη. Πίστευε ότι.
1: Δεν ήταν και εύκολο ο Άκης Πάνου.
0: Γουστάρει και πολύ τους καλλιτέχνες, γουστάρει τη μουσική και μόνο με αυτόν θα συνεργαζόταν και μόνο με αυτόν συνεργάστηκε δηλαδή.
1: Αυτό το λέει ο Ζαμπέτας πολλές φορές που το έχω διαβάσει, ότι πόσο σωστός, πόσο εντάξει ήταν με τους συναδέρφους του για πολύ σοβαρά πράγματα από τις ηχογραφίες μέχρι τις πληρωμές που έκανε.
0: Θέλω να σας πω, να φανταστείτε δηλαδή ότι την εποχή εκείνη το μεγαλύτερο όνομα της NBI που είχε τόσο Σύριο ήταν ο Αντίπας ας πούμε, και έπαιρνε ένα τσουβάλι λεφτά για να κάνει ένα δίσκο, για να κάνει μια μεταγραφή από μια εταιρεία στην άλλη. Ο Χατζηδάκης απέτησε και πέτυχε στον συγχωρημένο τον Καϊάφα να πληρώσει τον Άκη Πάνου τρεις φορές σαν να πλήρωνε τον Αντίπα, δηλαδή ένα εκπληκτικό πράγμα. Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει σε καμιά άλλη εταιρεία. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε και ο Σύριος, γιατί ήταν για αυτούς που παρήγαν πολιτισμό, που κάνανε μουσική και που ήθελε ο Χατζηδάκης να τους έχει όλους κοντά τους. Από τους Χάνομαι γιατί Ρεμβάζω, που ήταν ένα μουσικό συγκρότημα, μέχρι τις Δυνάμεις του Αιγαίου και ό,τι άλλο κυκλοφορούσε σε ποιότητα και σε πολύ καλή μουσική στην Ελλάδα. Ο Μάνος Χατζηδάκης το μάζευε, το έφερνε στο Σύριο και το ηχογραφούσε και ας μην μπούλαγε ούτε ένα CD.
1: Μαζί συνεργαστήκατε 4 χρόνια.
0: Ήσασταν
1: μαζί.
0: 4 χρόνια ήμουνα στην δούλεψή του.
1: Μαζί. Καλά, και αυτός έτσι λέει. Εγώ υπάλληλος λέει, ήμουνα πάντα.
0: Υπάλληλοι, ήμασταν υπάλληλοι του.
1: Λέει δε εκπληκτικά. Όπως μου το έχεις πει και εσύ, λέει εκπληκτικά ο ίδιος ότι ταξίδευσα, λέει, πάρα πολύ. Και αυτό λέει βέβαια με βοήθησε να, πέρα από τη δουλειά του, με βοήθησε, λέει, να αντιληφθώ πως η βλακεία δεν είναι, λέει, αποκλειστικό του τόπου μας προϊόν. Όλα τα πράγματα, έλεγε τόσο σοβαρά πράγματα με πάρα πολύ χιούμορ.
0: Α, σε μη μου θυμίζει τα ταξίδια, διότι όταν ήταν να πάμε ταξίδι. Δεν υπήρχε περίπτωση να πετύχουμε αεροπλάνο. Πλοίο, καράβι, ούτε μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή, αναγκαζόμασταν, πληρώναμε τα εισιτήρια για να πάμε, παραδείγματος χάρη, στη Γαλλία. Πληρώναμε εισιτήρια, πληρώναμε αεροπορικά, πληρώναμε οτιδήποτε και στο τέλος πηγαίναμε με αυτοκίνητα. Γιατί δεν πετυχαίναμε ποτέ καμιά
1: πτήση. Μου λες, ήταν πάρα πολύ φίλος και με τον Καραμαλή.
0: Ναι, με τον Καραμαλή και με τον
1: Χώρο. Και το είχε δώσει ραντεβού μια φορά στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Mm-hmm. Μονίμως καθυστερούσε, λέει, και μου είπε, τον είχε πάρει τηλέφωνο Λαμπρή.
0: Είναι γεγονός ότι αν πετύχαινε τη μέρα.
1: Τη μέρα.
0: Τη μέρα, δηλαδή. Ήταν μέσα στον προγραμματισμό.
1: Σε εκείνο το ραντεβού, λέει, όμως έβαλε 10 ξυπνητήρια, πήγε στην ώρα του, πήγε 1:27. Και ο Καραμαλής ήταν 1:30 Και ο Χατζηδάκης Περιχάς του λέει: Είμαι όχι απλώς τυπικός, όχι απλώς στην ώρα μου. Και τι του είπε ο Καραμαλής: Άμα είναι να έρθει με μια κόκκινη κάλτσα και μια άσπρη, ας αργήσει καλύτερα.
0: Υπάρχει αυτή η Ελλάδα, αδελφέ, που μας στέλνει το μήνυμά σου από το Μπανκόκ. Μπορείς να τη βρεις, μπορείς να την ψάχνεις. Υπάρχει πάντα αυτή η άλλη Ελλάδα. Δεν είναι μόνο αυτή που ακούμε σήμερα στο ραδιόφωνο, υπάρχει και αυτή. Πού και πού, καλό είναι να την ακούμε.
1: Είπαμε ότι το τραγούδι το έχει πει ο Βασίλης Αυλονίτης.
0: Ο Βασίλης Αυλονίτης, ναι, σε.
1: Είπαμε ότι το τραγούδι το έχει πει ο Βασίλης Αυλονίτης.
0: Ο Βασίλης Αυλονίτης, ναι, σε κινηματογραφία.

0: πάλι στο 1972.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο. Χασάπικο 40. Χάρης Αλεξίου. Στίχη Νίκος Γκάτσος. Διεύθυνση ορχήστρας ο Θοδωρός Δερβενιώτης. Ηχογράφηση λοιπόν γίνεται το 1972. Το τραγούδι ακούστηκε βέβαια για πρώτη φορά από τη Γαλάνη στο δίσκο με τίτλο «Της γης το χρυσάφι».
0: Κατηγορήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης αυτό το τραγούδι, ναι, ότι το έκλεψε από την συμφωνία του Μότσαρτ. Και μάλλον αυτό, αυτό έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης και ρωτήθηκε κάποια στιγμή για αυτό το πράγμα και όπως με περισσή λεβεντιά που είχε ο Μάνος Χατζηδάκης, βεβαίως λέει, αλλά να σας πω και κάτι όμως, δεν υπάρχει παρθενογέννηση στη μουσική, όλοι πατάμε κάπου. Και εγώ πατάω στο Ρότα, πατάω στο Μότσαρτ, ο καθένας με τα ακούσματά του λέει, ας πούμε.
1: Αυτό,
0: αν έγραφα τραγούδια, τότε είχε πει και τη φοβερή ατάκα για τον Φλωρινιώτη, αν έγραφα τραγούδια για τον Φλωρινιώτη, που είναι τεράστια φωνή, λέει, φοβερή φωνή κτλ.
1: Για το τραγούδι.
0: Δούλευε όλη την Ελλάδα με αυτό το θέμα και καλά τις έκανε, διότι πήγαν να κατηγορήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την αντριοσύνη, παρόλα αυτά που λέγανε, να βγει και να πει ότι ναι, εγώ πατάω επάνω στον Ρότα, πατάω στον Μότσαρτ, πατάω όπου μπορώ να βγάλω νέες μουσικές.

0: Να πάμε και σε λίγο σύγχρονους. Άρης Δαβαράκης.
1: Να πω ότι οι συζητήσεις που είχαμε και σε ρώταγα για το Χατζηδάκη, μου είπε ο Μπάμπης ότι ο Χατζηδάκης δεν έκαψε ποτέ και από κανέναν τίποτα. Αντίθετα, λέει, μάλιστα, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ περήφανος για τις επιλογές του. Και όσον αφορά, λέει, τον ερωτισμό, ήταν, γι' αυτόν ήταν η μεγαλύτερη ανθρώπινη αρετή. Και ήταν ένας άνθρωπος πολύ συνειδητοποιημένος και ξεκάθαρος. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω έτσι και κάτι γυναικείο, ότι ο ανδρισμός δεν μετριέται με τις επιδόσεις, αλλά τις αληθινές ευθύνες που αναλαμβάνει ο καθένας.
0: Σαν παλιό σινεμά, Άρης Δαβαράκης, μεγάλο τραγούδι με τον Βασίλη Λέκα, από τα 35 τραγούδια της Ρωμαϊκής Αγοράς, η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Μπαίνει ο Λέκας στο κόλπο από τότε και γίνεται ένας πολύ σημαντικός τραγουδιστής του Μάνου Χατζηδάκη. Θα πει ο ίδιος ο Λέκας σε πολλές συνεντεύξεις του ότι ό,τι μου βγάλε ο Μάνος Χατζηδάκης μέσα στο στούντιο, οφείλω τα πάντα σε αυτόν, άσχετα αν κάποια στιγμή αποχώρησε από κοντά του για να κάνει μια άλλη καριέρα. Δυστυχώς δεν τον βοήθησε αυτή η άλλη καριέρα, ενώ ήταν ο βασικός του τραγουδιστής. Φεύγοντας από εκεί δεν έκανε και κάτι σημαντικό από τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Και δεν τον γέμισε για τίποτα άλλο.
0: Όταν φύγεις από το Χατζηδάκη, που να πας όμως, τέλος πάντων. Σαν παλιό σινεμά, στα λόγια ο Άρης Δαβαράκης, στη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Sport FM 94,6. Κυρία Μαρία Παταμιάνου, ο κύριος Χάρης Λεβέντης Καραμπλουτής, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις σας ταξιδεύουν με τις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που λέει πάλι ο Χόρν, ηθοποιός. Είναι από το μουσικό έργο «Δός ονείρων» που ανέβηκε στο θέατρο Μετροπόλιταν τον Ιούνιο του 1962.
6: Το 1972, να πούμε, επιστρέφει στην Αθήνα και τον επόμενο χρόνο ιδρύει και το μουσικό καφεθέατρο «Το Πολύτροπο», το οποίο επιδιώκει, σύμφωνα με τον ίδιο, μια έτσι τελετουργική παρουσίαση του τραγουδιού με όλα τα μέσα που μας παρέχει, μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία. Η περίοδος αυτή, μέχρι και το τέλος της ζωής του, θεωρείται, λέει, έτσι, πιο όρημη στη μουσική του σταδιοδρομία και σηματοδοτείται με την ηχογράφηση και του μεγάλου ερωτικού.
5: Έκανε πολλά πράγματα στη ζωή του. Ένα από αυτά τα πολύ σημαντικά που έκανε ήταν η Ορχήστρα των Χρωμάτων, που συγκέντρωσε όλους τους καλούς μουσικούς, περίπου 60 μουσικούς, και έκανε αυτή τη μεγάλη ορχήστρα που ζει και βασιλεύει μέχρι και σήμερα.
6: Έχει ταξιδέψει
5: παντού σε όλο τον κόσμο, έχει κάνει φοβερές συναυλίες, έχει περάσει και από το Μέγαρο Μουσικής σε 10 συναυλίες που είχαμε κλείσει τότε με τον ηγέτη του Μεγάλου Μουσικής, τον κύριο Λαμπράκη. Είχα την τιμή να συμμετέχω σε αυτό σαν ο άνθρωπος που έκλεισε τις συναυλίες μαζί με τον Νίκο Σαφπασίδη.
6: Είναι αλήθεια όμως ότι δεν του πολύ άρεσαν αυτά τα Μέγαρο αυτά.
5: Όχι, δεν του άρεσαν, αλλά επειδή ήταν ένας χώρος ο οποίος μπορούσε να φιλοξενήσει τη μουσική του, ήθελε να το κάνει, τον κάλεσε ο κύριος Λαμπράκης, δεν πήγε σε αυτή τη συνάντηση, πήγα εγώ. Τον πήρε μετά στο τηλέφωνο, μου λέει, και του λέει, τι μου τον έστειλες αυτό το λίσταρχο εδώ, μου ζήτησε. Μου ζήτησε, λέει, να πάρει και τα κλειδιά του μαγαζιού. Τελικά την κάναμε τη συναυλία, παίρνοντας και τα κλειδιά του μαγαζιού, τεράστιο ποσό για την τότε εποχή, κοντά στο 1 δις στήχησαν οι συναυλίες αυτές στο Μέγαρο Μουσικής, που αποκλειστικά βγήκαν από χορηγούς. Και τελικά όμως στην τσέπη του Χατζηδάκη πήγαν πολύ λίγα χρήματα.
6: Πολύ λίγα, ναι.
5: Διότι δεν είχε καλή σχέση με τα χρήματα, δεν είχε καλή σχέση με τα γενικότερα με όλη αυτή την ιστορία.
6: Ναι, μα λέει και ο ίδιος, όταν πήγε, λέει, στην Αμερική, πάλι έτσι με πολύ χιούμορ, ότι έζησε εκεί, λέει, 6 χρόνια. Τα χρόνια της δικτατορίας. Εκεί, λέει, πήγε καθαρά για εφοριακούς λόγους. Ανακάλυφθηκε, λέει, ότι χρωστούσε 3,5 περίπου εκατομμύρια στο δημόσιο. Όταν ξόφλησα, λέει, το χρέος μου, επέστρεψα το 72, που είδεσε και το πολύτροπο, αλλά πάλι, λέει, το κλείσε, γιατί πάλι ξαναχρώσταγε τα ίδια χρήματα. Και λέει μόνο του ότι τελικά το 3,5 εκατομμύρια πρέπει να είναι μοιραίος αριθμός για την προσωπική του ζωή. Όλα τα σχολίαζε με πάρα πολύ χιούμορ και εύστοχα.
5: Ηθοποιός, λοιπόν, στίχη, μουσική, Μάνος Χατζηδάκης, ο κύριος Χόρν τραγουδάει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ ωραία.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ τυχρός.

μένεις και κλαις. Όχι δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας. Όλο γυρνάς.

παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

παιδείς. Είναι στο φως, μην απορείς. Έλα στο φως, πέσω θα δεις. Είναι το ποιος, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει.

0: Να επανέλθουμε στον Νίκο Γκάτσο με ένα τραγούδι του Στέλιου Κασατζίδη και της Μαρινέλλας. Μεγάλο τραγούδι.
1: Σε μπέρδεψα εγώ, μου έχεις δει εδώ. Σε μπέρδεψα, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πέλαγο είναι βαθύ, είναι του Χατζηδάκη στίχη. Εγώ σε μπέρδεψα, ναι. Λοιπόν, ηχογράφησε να πούμε ότι έγινε το 61. Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Στέλιος Κασατζίδης, Μαρινέλλα θα ακούσουμε εμείς. Μανώλη Σιώτη στο μπουζούκι. Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο. Το τραγούδι όμως για πρώτη φορά ακούστηκε από την Άννα Μούσχουρη στο ντοκιματέρ του Γούλφκαρ Μίλλερ Σεν. Ελλάς λέει η χώρα των ονείρων, το 60. Τώρα εμείς θα ακούμε βέβαια από Κασατζίδη και Μαρινέλλα.
0: Το πέλαγο είναι βαθύ λοιπόν σε στίχο και μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Σε πρώτη εκτέλεση Μούσχουρη, Κασατζίδης, Μαρινέλλα. Τώρα να σε ρωτήσω, φίλε αδελφέ, τι ακριβώς εννοείς με το φορμαλιστικό, θα μπορέσεις να μου το γράψεις?

0: Με το πέρας της στρατιωτικής δικτατορίας διορίζεται να πληρωτής γενικός διευθυντής της λυρικής σκηνής για το διάστημα 1975 έως και 77, ενώ την περίοδο 75-82 αναλαμβάνει και καθήκοντα, όπως είπε ο Πάπης, διευθυντής στην κρατική ορχήστρα, έτσι, καθώς και διευθυντής του κρατικού ραδιοσταθμού στο τρίτο πρόγραμμα. Η παρουσία του στο τρίτο πρόγραμμα αποτελεί μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς, έτσι, και ίσως την ποιοτικότερη περίοδο του ραδιοσταθμού. Ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ένα μύθο θα σας πω.
0: Χαρακτηριστικό τραγούδι.
1: Ο Θρασίουλας Σταύρου έχει γράψει τα λόγια. Ο Γιώργος Μούτσιος το τραγουδάει.
0: Είναι και πρώτη εκτέλεση.
1: Και του φωνή. Ο Γιώργος Μούτσιος, για να θυμίσουμε στους νεότερους, είναι αυτός που έπαιζε συνήθως το Γερμανό στις όλες τις ταινίες.
0: Μ' αρέσει που τον έβαλα στον άνθρωπο στη διαδικασία. Δηλαδή, δεν υπάρχει.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα έχεις πρόβλημα, αδελφέ, να μου εξηγήσεις το φορμαλιστικό κάποια στιγμή, γιατί δεν μου το κάνεις παραπάνω. Το κύριος, όταν
0: γιατί τον πειράζει τον άνθρωπο.
1: Όταν είναι ένας κύριος εν ζωή, είναι κύριος και όταν αποχωρεί.

0: μαζί με τον Γιώργο Μούτσιο. Σε αυτό ακούστηκε η φωνή της Μαρίας Δουράκης, μια νεοκυματική πολύ σημαντική τραγουδίστρια της εποχής εκείνης, μαζί με την Αρλέτα και τους άλλους, τον Ρωμανό, τον Ζωγράφο, τον Γιάννη Αργύρη. Ήταν το νέο κύμα της εποχής τότε. Λοιπόν,
1: απόψε φθινοπόρια
0: σε λόγια του Νίκου Γκάτσιου,
1: Μανώλης Μετσιάς, η διεύθυνση ορχήστρας είναι ο Γιάννης Οσπανός. Από το δίσκο με τίτλο «Της γης στο χρυσάφι» το 71, ο συγκεκριμένος ο δίσκος κυκλοφόρησε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια που ο Χατζηδάκης ήταν στην Αμερική. Απόψε φθινοπόριασε.

0: να επανέλθουμε σε έναν αγαπημένο του
1: Να πω λίγο, γιατί με ρωτάνε εδώ πολύ και ο φίλος Γιάννης και άλλοι που θα βρουν την εκτέλεση με το Μούτσο που έβαλες πριν. Αυτό είναι το επταρχείο του σταθμού.
0: Εύκολο είναι, δεν είναι,
1: δεν είναι από τα αρχεία του σταθμού, φίλε μου.
0: Αργότερα, όταν θα τα ανεβάσουμε στα... φιλοτιμηθεί ο Χάρης δηλαδή και τα ανεβάσουμε στα...
1: Όπα, έχει ένσταση.
0: Βαγενάς. λοιπόν, πάμε στην παλάδα του Ρίτου.
1: Καταπληκτικό.
0: Σε λόγια του Νίκου Γκάτσου, ο Βασίλης Λέκας, ένα πολύ όμορφο τραγούδι.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sport FM 94,6. Μαρία Ποταμιάνου, ο Χάρης Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη. Πάμε σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη με λόγια του Νίκου Γκάτσου από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Πάει καιρός.
1: Η ηχογράφηση έγινε το 1965 στο Μπουζόκινο Γιώργος Βέτας. Ο Δήμος Μούς είναι φυσαρμόνικα, είναι πολύ μεγάλη ορχήστρα. Το τραγούδι γράφτηκε βέβαια το 1965 και αργότερα απαγορεύτηκε από τη δικτατορία το συγκεκριμένο τραγούδι που θα αρχίσουμε. Πάνω στην ίδια μελωδία γράφτηκαν καινούργιοι στίχοι. Κυκλοφορεί με τίτλο Πρωτομηνιά και με αυτούς τους καινούργιους στίχους θα μπήκε στο δίσκο της Γης του Χρυσάφη το 1971.
0: Και μια και μιλάμε για ηχογραφήσεις, να σας πω ότι ο Μάνος Χατζηδάκης ηχογραφούσε με όλη την ορχήστρα μέσα στο στούντιο. Στις τελευταίες του ηχογραφήσεις στο στούντιο Σιέρα. Στο Μαρούσι, εκεί κάπου στο Μαρούσι, μπορούσε να διορθώνει τους μουσικούς την ώρα που γινόταν η ηχογράφηση έναν-έναν ξεχωριστά. Παρόλο που παίζανε πάνω από 18 με 19 όργανα κάθε φορά στην ηχογράφηση, μπορούσε να ακούει ξεχωριστά το κάθε όργανο, παρόλο που η βαβούρα, σε εισαγωγικά βαβούρα της μουσικής μέσα στο στούντιο ήταν... που δεν μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει. Αυτός ξεχώριζε ότι το πιάνο πρέπει να παίξει λίγο πιο πάνω, το φλάουτο πρέπει να παίξει πιο αργά και έκανε μία-μία παρατήρηση σε όλους τους μουσικούς, παρόλο που σας ξαναλέω και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι από τους τελευταίους που γράφανε με όλα τα όργανα. Αυτός ο Άκης Πάνου έγραφε έτσι, οι παλιοί γράφαν όλοι έτσι δηλαδή, οι καινούργοι γράφουν ένα-ένα όργανο για να βγει αυτό το αποτέλεσμα το σημερινό. Τότε ο Χατζηδάκης έγραφε με όλα τα όργανα μέσα στο στούντιο.
1: Και ο Ζαπέντας σχολίαζε.
0: Ναι, μονίμως. Τα είχαν σχολεία.
1: Πάει καιρός, ναι.
0: Πάει καιρός.

0: το 1959 παρουσιάζει στο Αθηναϊκό Κοινό τον Μίκη Θεοδωράκη. Έτσι. Και ενορχιστρώνοντας και ηχογραφώντας ο Χατζηδάκης το έργο του Θεοδωράκη, τον Επιτάφιο, με την Ανάτη Μούσουρη. Το 1949 κάνει μια διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων. Θα ακούσουμε τώρα το Αθήνα.
1: Μετά τον Γρηγόρη Πιθηκότσου πάμε στον Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα, το Αθήνα σε λόγια του Νίκου Γκάτσου.
0: Ηχογραφήθηκε το 1961 στο Μπουζούκινο Μανώλης Χιώτης, Αντρέας Ρουσάκης μπάσο, Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο. Ακούστηκε για πρώτη φορά και πάλι από την Άννα τη Μούσχουρη στο ντοκιμαντέρ που σας είπα, του Γουλφκαν Μίλλερ, Ελλάς η χώρα των ονείρων, το 1960.

0: μεγάλο κεφάλαιο αποτελούν και οι μουσικές, όπως είπαμε, που έχω συνδέσει για σπουδαίες ταινίες του ελληνικού και του ξένου κινηματογράφου. Είπαμε για την Κάλπη και η Λύρα, το 54 του Τζαβέλα, τη Στέλλα του Κακογιάννη το 55, το Δράκο του Κούνδρου το 56, το Αμέρικα Αμέρικα και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Θαλασσοπούλια.
1: Θαλασσοπούλια μου, σε λόγια του Νίκου Γκάτσου, η Μέρι Λίντα το τραγουδάει.
0: Η ηχογράφηση έγινε βέβαια το 63 και το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά από την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία του Ρουντόφ Ματέ, Αλίκη Μαϊλάβ το 63.

Και δεν αποκλειστικά ο Γκάτσος έγραφε τους τείχους των τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του Νίκου Γκάτσου. Ήταν και πολύ φίλοι με τον Μάνο Χατζηδάκη. Χάρτινο το Φεγγαράκι, το έχει πρωτοηχογραφήσει με την Ανάτη Μούσκουρη. Εμείς όμως θα το ακούσουμε από την Μελίνα Μερκούρη.

0: Νίκος Γκάτσος λοιπόν, στο Λαύριο γίνεται χορός, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης τραγουδάει αυτό το τραγούδι.
1: Η ηχογράφηση έγινε το 1965, Ζαμπέτας σταθερά στο μπουζούκι. Πολύ ωραία έτσι και...

Αν αναρωτιέστε αν μπορούσαμε να βρούμε και το τρίο Κατσόνε που παίζει το «Δεν μπορεί κανείς να ξέρει» σε πρώτη εκτέλεση, σε λόγια και σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, το βρήκαμε.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας, μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναστεναγμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό να πάρτε στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν ζει.

0: Συμμετέχουν ατυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Θα ξεκινήσουμε αυτό το τελευταίο ημίωρο με ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Το τραγουδάει Τζέν Καρέζη με τον Ηλιόπουλο μαζί, από ταινία πρέπει να είναι.
1: Και πρέπει να ακούγεται και η φωνή του Χατζηδάκη λίγο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, του Κροϊδάκη της Δεσποινίδος. Το 1960 γίνεται η ηχογράφηση και το προηγούμενο που ακούσαμε είναι από την ίδια.
0: Θα ακούσουμε λίγο κινηματογραφικά σε
1: αυτήν την ταινία.
0: Πάμε λοιπόν με το Χρυσό Ψαρό. Στίχη, μουσική Μάνος Χατζηδάκης.

0: Κρητικός λοιπόν ο Χατζηδάκης, μεγάλη αγάπη με την Κρήτη. Όταν κατέβηκα, λέει, στην Κρήτη, ντύθηκε η ψυχή μου με χρώματα. Μελέτησα τους ανθρώπους, ένιωσα τη φοβερή δύναμη και από παιδί, λέει, μου άρεσε η μουσική. Αλλά όταν πάτησα το
1: πόδι. Όχι όλη η Κρήτη όμως.
0: Ναι,
1: ναι, να τα λέμε κιόλας.
0: Ναι, συγκεκριμένα λέει κιόλας. Λοιπόν, όταν πάτησε, λέει, το πόδι του στην Κρήτη, η ψυχή του κατάλαβε το νόημά της και άρχισε έτσι να συνθέτει και να δημιουργεί. Το 79 ο Χατζηδάκης καθιερώνει τις μουσικές γιορτές στα Νούγια της Κρήτης.
1: Εκεί του άρεσε να πει.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Όπου και εκεί ανακαλύψαμε και τον Λουδοβίκο των Ανοιγείων. Τον φέραμε και τον βάλαμε στο Σύριο.
0: Περιλαμβάνουν, λέει, τοπικούς λαϊκούς χορούς και τραγούδια. Και τον επόμενο χρόνο εγκαινιάζει και το Μουσικό Αύγουστο στο Ηράκλειο. Ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ με κύριο στόχο την παρουσίαση νέων ρευμάτων τόσο στη μουσική όσο και στο χορό και στον κινηματογράφο, τη ζωγραφία και το θέατρο. Περίοδο 81-82 διοργανώνει επίσης τους μουσικούς αγώνες στην Κέρκυρα, ένα μουσικό διαγωνισμό για νέους Έλληνες συνθέτες. Ακούμε πάλι κινηματογραφικό.
1: Τον Ηλισσό σε
0: βέβαια.
1: Λόγια του Γιώργου Εμιρζά, η Νινέτ Λαβάρ. Το τραγουδάει το τραγούδι.
0: Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά από τη Μαργαρίτα την Παπαγεωργίου στην ταινία του Νίκου Κούντουρ, ο Δράκος.
1: Με το Δίνο Ηλιόπουλο.
0: Ναι, ναι.

0: έτσι κάτι παθαίνει. Τα τραγούδια.
1: Έπρεπε, αγάπη μου, να βγάλουμε και λεφτά, μου λέει, για αυτά τα τραγούδια. Και έχει δίκιο. Εντάξει, όμως είναι κομμάτι της ιστορίας του, όπως ένα κομμάτι της ιστορίας του είναι και τα τραγούδια που έγραφε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκης. Θα ακούσουμε ένα τέτοιο σε μουσική και λόγια δικά του, το Κλωτσοσκούφι.
0: Το λέει μαζί με το Μπιθικότσι, είναι από την ομώνυμη ταινία του Ντίνου Δημόπουλου το 60 και είναι και η πρώτη εμφάνιση του Μπιθικότσι σε αυτό το έργο.

0: κλαροτέια γλέτσο σκούφι.
1: Που στα κλαροτής, λόγια του Αλέκου Σαγκελάριου, ο Βασίλης Αυλονίτης μαζί με την Μαριάννα Χατζοπούλου.
2: Το Μάρτιο του 57, την ταινία του Σαγκελάριου, Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρίφαλο.

0: 1985-86 συμμετάσχει στην έκδοση του πολιτιστικού περιοδικού Το Τέταρτο, το οποίο καταγράφει τα καλλιτεχνικά και κοινωνικά δρόμενα μέσα από τις πολιτικές του διαστάσεις. Παράλληλα, συστήνει το 85 και την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που σας υπομπεύει στο Σύριο. Το 89 ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων με σκοπό να παρουσιάσει έργα που συνήθως δεν καλύπτονται από συμβατικές συμφωνικές ορχήστρες. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης διευθύνει την ορχήστρα μέχρι και το τέλος της ζωής του, δίνοντας συνολικά 20 συναυλίες, 12 ρεσιτάλ ελληνικού αλλά και διεθνούς ρεπερτορίου. Και το 1991, σε συνεργασία με το Δήμο της Καλαμάτας, διοργανώνει επίσης τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού Καλαμάτας. Κινηματογραφικό πάλι, έτσι.
1: Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω, σε λόγια του Αλέκου Σακελάριου.
0: Η ηχογράφηση έγινε το 1956 και σε πρώτη εκτέλεση το είπε ο Αυλονίτης με το Φωτόπουλο. Εδώ ακούμε
1: τον Μπηθηκότσου με την Ελένη Κότσογλου.
0: Ωραία.

0: Να πούμε, το είπε και ο Μπάμπης πριν και το έχει πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις και ο ίδιος ο Χατζηδάκης, ότι η μουσική για τον ελληνικό κινηματογράφο και όλη αυτή η σειρά των ελαφρών τραγουδιών του χάρισε μια λαϊκότητα, λέει, ανεπιθύμητη, την οποία και δεν θα την αποδεχτεί ποτέ και θα τη μάχεται και μέχρι το τέλος της ζωής του. Δηλαδή, εντάξει, όπως είπε ο Μπάμπης, λεφτά να βγάζει, πώς είπε.
1: Λεφτά.
0: Αγάπη μου. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Λόλα Τσουκάτου. Βέβαια, σε πρώτη εκτέλεση το έχει πει η Νάνα Μούσχουρη. Σε στίχους του Μάνου Χατζηδάκη, είναι η προδοσία ή αλλιώς έγινε παρεξήγηση. Η ηχογράφηση έγινε τον Ιούνιο του 60, σταθερά ο Ζαμπέτα στο Μπουζούκι. Ακούστηκε λοιπόν για πρώτη φορά στο ορχιστρικό θέμα στην ταινία του Ζήλντα Σεν, Ποτέ την Κυριακή, το 60. Και τον Απρίλιο του 60 μετά ηχογραφήθηκε με στίχους για πρώτη φορά και το είπε η Νάνα Μούσχουρη.

0: τι να πρωτοκρατήσεις από δηλώσεις αυτού του πολύ μεγάλου του συνθέτη και ανθρώπου. Επηρεασμένος, λέει, βαθιά από τον Ερωτόκριτο, τον στρατηγό Μακρυγιάννη, το εργοστάσιο του Φίξ, το χαράλαμπο του Βυζαντίου, το υγρό κλίμα της Θεσσαλονίκης και τα άγνωστα πρόσωπα που γνώριζε τυχαία, τα οποία θα παρέμειναν και άγνωστα σε όλα τα χρόνια τα κατοπινά. Έχει πει φοβερά πράγματα. Εγώ έτσι από συνεντεύξεις του κράτησα κάποια για να σας διαβάσω το τέλος. Είναι καταστάραμα του βίου, του λέει, μέχρι και τη στιγμή που τα είπε. Αδιαφορώ, λέει, για τη δόξα, με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ. Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλες και βεβαίως απεκτηθέντες συνήθειές μας. Περιφρονώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην αναθεώρηση και στην πνευματική νεότητα, τους εύκολα επώνυμους πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομήλικους, τη σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία, καθώς και κάθε λογής χυδαιότητα. Αν ξαναρχόμουν, λέει, στον κόσμο, θα ήταν για να κάνω έρωτα και για το μόνο που θα λυπηθώ όταν θα φύγω, θα είναι για τον έρωτα που θα χάσω. Καμία πολιτική σκοπιμότητα δεν θα με κάνει να πω το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Συνεπώς, εγώ δεν είμαι, λέει, το κατάλληλο στοιχείο για συμπαράσταση σε οργανωμένες καταστάσεις. Και τέλος, λέει, ότι είμαι ο λαχιοπόλης του ουρανού. Μοιράζω αριθμούς εξωτικά και αγγέλους. Προκαλώντας, λοιπόν, το σεβασμό των νεωτέρων μου, παρέμεινε ένας γνήσιος Έλληνας και μεγάλος ερωτικός. Δείγμα λόγου έτσι και σκέψη ενός υπέροχου ανθρώπου, από τους σημαντικότερους της ελληνικής μουσικής. Το έργο του θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική, περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται σαφώς κλασικές. Το 1992, όταν αρρώστησε και ήταν στο Λονδίνο, τον επισκέφθηκε εκεί ο Σεραφείμ Φιντανίδης, όπου κάποια στιγμή απογοητευμένος του λέει: «Εγώ έχασα τους φίλους μου, τον Κάτσο, τον Τζαρούχη, τον Γκουν, τη Μελίνα, τι κάνω εδώ?» Μοναδικός, λοιπόν, ιδιοφυής, ο Μάνος Χατζηδάκης, λοιπόν, έφυγε από κοντά μας 15 Ιουνίου του 1994.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι στον Σπορ FM. Το μεγάλο αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη τελειώνει εδώ. Από την Μαρία Ποταμιάνου, από τον Χάρη το Λεβέντη, τον Καρό Μπιζουκλή, από τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σας.
1: Τα παιδιά του Πειραιά για το τέλος και για πάρτι μας.

πρωτόν και σαν το βράδυ κοιμηθώ ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χαρά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι θα βγω κάποιον.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούργιες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Sport FM Patras 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Sport FM Patra.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Τι έχεις, ρεμάκι, άυπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
11: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
12: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
16: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
17: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Sport FM Patras

Καλή εβδομάδα σε όλους. Sport FM Πάτρας 96,3. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 9. Με εινάρθει ο Δημήτρης Σαρής. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Άντε, να μπούμε και για τα καλά στον Ιούνιο. Μπήκαμε βασικά για τα καλά στον Ιούνιο, γιατί χθες είχε ζέστη. Είχε, ναι, πάρα πολύ ζέστη. Νομίζω σε κάποιο μέρος είχε 37,5 η θερμοκρασία. Ναι. Είχε και εδώ στην Πάτρα αρκετή ζέστη. Έχει που έχει και την υγρασία, το έκανε όλο το μείγμα τρομερό. Κράτησε και το βράδυ ζέστη, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ, Θόδωρε. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Καταρχήν είναι να πούμε Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Και να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, αν γιορτάζουν. Ναι, φυσικά είναι της Αγίας Καλλιόπης, γιορτάζει η Καλλιόπη, η Πόπη, αυτά τα διάφορα ονόματα που βγαίνουν από εκεί, η Κάλια. Και ο Ναυκράτιος και ο Ναυκράτης. Πολύ σπάνιο όνομα τέλος πάντων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Έτσι να μας βάζετε παγκόσμιες ημέρες ωκεανών, να σκεφτόμαστε θάλασσα εμείς. Αλλά είναι νωρίς ακόμα για μπάνια. Κάποιοι τολμηροί έχουν ξεκινήσει. Να ζεστάνει λίγο ρε παιδιά η θάλασσα, να έχει λίγο, ναι, να έχει το ενδιαφέρον. 9 παρατέταρτο η δύση του ηλίου. Το βράδυ η σελήνη 22,1 ημερών, είμαστε στα μισά βέβαια της Πανσέλινου. Καλά ήτανε όσο τη χαρήκαμε στο τέλος του μήνα. Τώρα πάμε για τη φυσιολογία. Δεν σε, Θόδωρε, πολύ ζέστη έτσι. Είναι, δεν σε, είναι. Δεν σε αφήνει να πας και πουθενά εντωμεταξύ. Χθες ήμουνα στο γήπεδο γιατί υπήρχε το τουρνουά που διοργάνωσε η Ακαδημία του Άτλαντα μαζί με την ΕΨΑ Χαΐας, στο Atlas Arena και στο γήπεδο προσφυγικών. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, άλλο επίπεδο, και από τις δικές μας ομάδες ήταν καλές και ο Άτλας και ο Δαβουλής, αλλά και οι ομάδες, και φυσικά και η Μικτή Αγάιας, αλλά και οι ομάδες που ήρθανε, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης βασικά ήταν η νικήτρια, αυτή που κέρδισε το τρόπαιο. Ελπίζω όσοι βρέθηκαν στα δύο γήπεδα να ευχαριστήθηκαν, είδανε κάτι καλύτερο, είδανε πώς είναι το ποδόσφαιρο και στις ακαδημίες συγκεκριμένες της Super League. Τέλος πάντων, ωραία ήτανε, χορτάσαμε, δόξα τω Θεώ, ποδόσφαιρο να έχουμε, αλλά είχε σε αντίξωες συνθήκες βέβαια να πούμε, γιατί ήταν η ζέστη που δυσκόλεψε και τις προσπάθειες και των παιχτών και των τεχνικού επιτελείου όλων των ομάδων και φυσικά και του κόσμου. Αλλά γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι άφησε μια πάρα πολύ καλή θετική εικόνα όλο το τουρνουά, και έρχεται κι άλλο σε λίγες ημέρες. Τώρα είναι εποχή που γίνονται τουρνουά, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά, αφού λέγαμε για τον καιρό και τη ζέστη, να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, στην Πάτρα σήμερα. Α, καλημέρα στην Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, στην Αύπακτο, όπου μας ακούτε, ειδικά εκεί στα παιδιά, στο Αντίριο, που με περιμένουν για τα μπάνια, και περιμένετε παιδιά, υπομονή. Και φυσικά Ερήμανθο, Καλάβρητα, όλες γύρες περιοχές που μας ακούτε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο καιρό. Μέχρι 33 και σήμερα έχει ζέστη. Η θερμοκρασία μέχρι 33 στην Πάτρα. Θα κάνουμε υπομονή. Η υγρασία το βράδυ φτάνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνει το 90% και η θερμοκρασία δεν θα πέσει κάτω από τους 20. Οπότε, παιδιά, εφοπλιστείτε με υπομονή και θα το αντιμετωπίσουμε. Έτσι θα κυλήσει και η εβδομάδα με ηλιοφάνεια και υψηλή θερμοκρασία. Εντάξει, δεν φτάνει 35, 36, 37, θα μέχρι 32, 33 το ανώτερο. Έτσι τουλάχιστον βλέπω στα καιρικά μοντέλα και ξεκινούν και τα κουνούπια σε πολύ πιο έντονη, έτσι, μορφή την παρουσία τους. Δεν ξέρω αν εσείς ενοχλείστε. Εγώ, εντάξει, έχω βάλει το αντιταμπλέτα μου, δόξα τω Θεώ. Αλλά είναι το χειρότερο πράγμα το κουνούπι. Δεν σε αφήνει ούτε να κοιμηθείς. Δεν θα δω, ρε. Γιατί για να σε τσιμπήσει μετά έχεις και το... Ναι. Λοιπόν, για πάμε, γιατί έχουμε πράγμα σήμερα. Έτσι, έχουμε πράγμα.

Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν την ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 27 05 51.

Λοιπόν, βλέπω αρχίζουν και οι σεισμοί. Έκανε έναν ισχυρό σεισμό, εντάξει, στην Εύβοια, 4,3. Υπήρχαν και 110 μετασεισμοί από χθες. Άρχισαν πάλι με ο πόλεμος των μετεωρολόγων ότι έρχεται μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα. Στατιστικά, ρε παιδιά, κάποια στιγμή θα γίνει. Αυτό δεν σημαίνει δικαίωση. Δηλαδή, okay, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο κι αυτό. Απλά κάποιοι στηρίζονται σε κάποιες μετρήσεις και τα λοιπά. Γιατί να τις αποδοκιμάζουμε ότι ανησυχούν τον κόσμο. Είναι το, αφού είναι φαινόμενο αυτό. Κάποια στιγμή είπαμε. Έγινε και στις Φιλιππίνες. Δεν ξέρω αν είδατε κτίρια να πέφτουν σαν τραπουλόχαρτα. 7,8 βέβαια Ρίχτερ. Έτσι το πούμε. Είναι ένας σεισμός 4,3. Καμία σχέση με το 7,8. Έχουμε τουλάχιστον 5 νεκρούς. Αλλά άμα δείτε τις εικόνες, είναι εικόνες σοκ. Πώς πέφτουν τα κτίρια τόσο εύκολα στις Φιλιππίνες. Τώρα δεν ξέρω, ας πούμε, τι έχουν, τι κτίρια είναι και αυτά, αλλά τέλος πάντων, τα ξημερώματα έγινε αυτό. Μπορείτε να δείτε στα social media, κυκλοφορούν αρκετά βιντεάκια και reels και φωτογραφίες από το σπάνω από όλο αυτό. Κάποια στιγμή γίνεται εκτόνωση ενέργειας, έτσι δεν το λένε, Θόδωρε, εκτόνωση ενέργειας, και γι' αυτό έχουμε τόσους μεγάλους σεισμούς.

Εχθές είχαμε πάλι τον, δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες που, και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν για το δανό μέσο, τον Έριξεν, ο οποίος πάλι κατέρευσε σε φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, συνήλθε και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα νομίζω ότι θα ήταν και το τελευταίο του παιχνίδι φιλικό που θα παίξει γενικά ποδόσφαιρο. Είχε προσπαθήσει να ενταχθεί πάλι, φαίνεται ότι δεν πλέον δεν θα του δοθεί άλλη ευκαιρία, τουλάχιστον ζει. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του τώρα σε όλο αυτό. Απλά ήταν ότι έγινε τόσο πάλι σε φιλικό παιχνίδι της Δανίας και πάλι ίδιες εικόνες που είχαμε δει και πριν, νομίζω το 21 είχε γίνει, στο φιλικό απέναντι στη Φιλανδία.

στα μαλλιά σου. Δεύτερο φιλικό παιχνίδι που η εθνική μας ομάδα του ποδοσφαίρου των άνδρων δεν καταφέρνει να έχει καλή εικόνα. Βασικά, για να μην το λέω ποδοσφαίρου των άνδρων, δεν καταφέρνει να έχει καλή εικόνα. Βασικά, για να μην το λέω έτσι,

Στο φινάλε πίεσε, είχε δοκάρι, αλλά τελικά ιτήθηκε με 1-0 σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση και αρχίζει ο προβληματισμός, κυρίως για το γεγονός ότι και παίζαμε και με παίχτη παραπάνω, έτσι από το 68, μπροστά σε 14.000 φίλους, οι οποίοι εντάξει, περίμεναν κάτι καλύτερο, περίμεναν λίγο θέαμα, περίμεναν να παίξουμε ποδόσφαιρο. Τελικά αυτό δεν έγινε και έτσι με πολλές αλλαγές και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να πούμε στις, σε όλα αυτά, και ξεκινάει και η γκρίνια τώρα για Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κατά πόσον μπορεί να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα συνεχίζει να είναι στην τεχνική ηγεσία. Είδα σχόλια, δεν το λέω ότι είναι κάτι σαν είδηση, απλά ότι υπάρχουν σχόλια, γιατί πολλοί θεωρούν ότι ο Βαν Γιοβάνοβιτς δεν είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει στην εθνική ομάδα. Θα δούμε, παιδιά, τα σχόλια αυτά καλά είναι, αλλά γίνονται σε φιλικά παιχνίδια που ο κάθε προπονητής δοκιμάζει πρόσωπα, πράγματα, σχήματα να διαλειτουργούν. Βρισκόμαστε και στο τέλος σεζόν, έτσι, για να μην κρυβόμαστε. Τώρα οι περισσότεροι ετοιμάζονται για διακοπές από αυτά τα παιδιά, αν δεν είναι κιόλας.

Σήμερα θα συνεχιστεί και η γκρίνια, θα συνεχιστούν και τα σχόλια, γιατί έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τρίτος τελικός στην Basket League, στο ΣΕΦ αυτή τη φορά. 1-1 θυμίζουν οι δύο ομάδες, έτσι είναι, έχουν από μία νίκη και πλέον η σειρά μεταφέρεται στην έδρα του Ολυμπιακού. Το Τζάμπολ είναι στις 9, το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Big Win Sport FM εδώ, αλλά και το Earth Sports 2, το κανάλι το κρατικό. Σηκώθηκε μεγάλη θύελα αντιδράσεων και από τις δύο πλευρές για το τι έγινε στο παιχνίδι στο Telecom Center και όσα ακολούθησαν, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, σε ένα κλίμα τέλος πάντων που μόνο μπάσκετ δεν θυμίζει, σε ένα κλίμα το οποίο, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο εν όψη και του σημερινού τρίτου τελικού. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να ολοκληρωθούν κάποια στιγμή και οι τελικοί και να μην γίνει τίποτα, όπως και όποια εξέλιξη και να υπάρχει. Γράφουν και οι δημοσιογράφοι τα δικά τους. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί και οι διαιτητές. Πάντα πρέπει να μας απασχολούν ποιοι είναι οι διαιτητές γενικότερα. Είναι ένα αγαπημένο σπορ που αρέσει σε όλους τους Έλληνες, για το ποιος μας φυρίζει και αυτός είναι δικός μας, ο άλλος είναι δικός τους, ποιος θα πάρει τα σπόρια. Συνήθως θα παίρνει ο Ολυμπιακός, είναι η αλήθεια, στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Τα παιδιά μην γελιόμαστε, ενώ δεν γίνεται το ίδιο και στο ποδόσφαιρο όμως. Δεν γίνεται το ίδιο, τα παίρνουν όλοι στο ποδόσφαιρο πλέον. Που και εκεί έχουμε αντιδράσεις, γιατί και στο ποδόσφαιρο θα έχουμε σύντομα. Ίσως αυτή η ψηφοφορία που έγινε για τον Λανουά με τους τρεις απέναντι στον Ολυμπιακό, μιλάω για τους τέσσερις μεγάλους, οι τρεις απέναντι στον Ολυμπιακό, να έχουμε εξέλιξη και στην ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο της Super League. Ίσως παίξει το ρόλο του αυτό. Για να δούμε αν θα έχουμε κοινή γραμμή των τριών απέναντι στον Ολυμπιακό. Έλεγα λοιπόν για τον μπάσκετ, γιατί στα αγωνιστικά ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης. Είναι αμφίβολος βέβαια για το σημερινό παιχνίδι. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του, όπως και του Ντόρσεϊ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Να θυμίσω ότι στο πρώτο παιχνίδι είχε καλή εικόνα ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, αν θυμάστε. Στο δεύτερο ο Παναθηναϊκός έκανε αντεπίθεση και παραλίγο να κλέψει το παιχνίδι, βέβαια με λάθη και της διαιτησίας. Σύμφωνα, εντάξει, τα είδαμε, τώρα δεν είναι, μη γελιόμαστε εδώ πέρα, 82-76. Και στο δεύτερο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε στο Telecom Center σε μια έτσι καθολική υπεροχή του Παναθηναϊκού με 68-58. Απόψε λοιπόν 9, να δούμε ποιος θα κάνει το 2-1, ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, αν προτιμάτε. Το θέμα είναι να δούμε ωραίο θέαμα, να δούμε μπάσκετ, όχι σαν αυτός που δεν άρεσε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο προχθές στο Telecom Center.

Λοιπόν, πάμε και στην Παναχαϊκή. Είναι εβδομάδα εξελίξεων. Πόσες φορές θα μου πείτε το έχουμε ακούσει αυτό τον τελευταίο μήνα? Κάθε Δευτέρα το ακούμε, ότι είναι εβδομάδα των εξελίξεων, ότι είναι εβδομάδα που θα φέρει τέλος πάντων οριστική απόφαση, και οριστική απόφαση δεν υπάρχει για την ώρα. Η Αραστηνική Παναχαϊκή λοιπόν καλείται να πάρει μία απόφαση για το πού θα δώσει το management της ομάδας. Δύο είναι οι ενδιαφερόμενοι, η μία είναι η πλευρά του manager Τάσου Παπαδόπουλου, με τον οποίο τον τελευταίο καιρό η Αραστεχνική φαίνεται ότι είναι κοντά και έχει προσυμφωνήσει και είναι και έτσι μια πιθανότερη επιλογή. Από την άλλη όμως υπάρχουν και οι Ελληνοαμερικανοί, οι επιχειρηματίες, οι οποίοι εμφανίστηκαν με τα, για καταρχήν την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου δεν τους ξέρουμε ακριβώς σαν ονόματα, ξέρουμε ότι είναι πίσω μια εταιρεία, την αποκάλυψε και ο Αλέξης Διγενής. Από την άλλη όμως οι Ελληνοαμερικανοί έχουν εμφανιστεί με τα ονόματά τους κανονικά, δημοσιοποίησαν το ενδιαφέρον τους, μπαίνουν σε λεπτομέρειες, διαψεύουν ονόματα, ονοματολογία τέλος πάντων, γιατί πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν. Σε επικοινωνία όμως που είχαν με ανθρώπους της Αραστεχνικής, έχει κλειστεί ραντεβού για την προσεχή Πέμπτη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Της Πάτρας, λέω, της Αθήνας. Άρα λοιπόν, να δούμε αν θα έχουμε συμφωνία με την πλευρά Τάσου Παπαδόπουλου ή θα γίνει ανατροπή στο τέλος και η Παναχαϊκή περάσει στους Ελληνοαμερικανούς, ή πάντα υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην γίνει και τίποτα. Έτσι, και να την κρατήσει στα χέρια της Αραστεχνικής.

Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, γεια σας φίλε. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ, στη Win Masters μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες μακροχρόνια στοιχήματα για το Μουντιάλ. Βλέπω εδώ στην πλατφόρμα της Win Masters ότι έχει ζητήσει η ψυχούλα σου, έχει τα πάντα από τα κλασικά, δηλαδή νικητής διοργάνωσης, πόσα γκολ θα πετύχουν οι ομάδες από την Ευρώπη, ποιος παίχτης θα δεχτεί τις περισσότερες κάρτες, ποιες ομάδες θα προκριθούν στην φάση των 16 και άλλα πολλά. Μπείτε, δείτε και σε περίπτωση που υπάρχει κάτι που δεν το βρίσκετε, μπορείτε να το ζητήσετε απευθείας από τη Win Masters.

Έσκασε και μία είδηση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν ανησυχούν βέβαια στον Προμηθέα. Θεωρούν ότι η νέα κλίση απολογία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ Προμηθέας είναι καθαρά τυπικό. Θυμίζουμε ότι είχαν κληθεί για διευκρινήσεις η Πατινή ΚΑΕ, οι μέτοχοι Θανάσης Τριανταφυλλίδης, Μπάμπης Μιχαλόπουλος και Άγγελος Ζανής, ενώ έχει κληθεί σε ακρόαση και ο πρόεδρος ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Όλιος. Δεν υπάρχει ανησυχία λοιπόν. Για να δούμε τι θα γίνει και σε περίπτωση να κλείσει οριστικά το θέμα της καταγγελίας του Αμαρουσίου γιατί, και του Ηλία Παπαθεοδόρου. Αυτοί οι δύο έχουν κάνει, τέλος πάντων, έχουν ανακοινήσει το όλο θέμα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Προμηθέα.

Και αφού μιλάμε για Προμηθέα και πριν πάμε στη διαφημίση, να πούμε ότι η τελευταία του μεταγραφή είναι ο Τζόρνταν Καρλ Νίκολας, ένας τρομερός παίχτης, ψηλός, 2,6. Ο Χριστός και η Παναγία, 27 ετών, αμεριαυτόν τον κοιτάς Θόδωρε έτσι πανύψηλος. Ο Αμερικανός λοιπόν φόργορντ αγωνίζεται στη θέση 4, κυρίως στη θέση 4, έχει ικανότητα να υποστηρίξει χαμηλά και ψηλά σχήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις ενός αγώνα, και γενικά έχει εντυπωσιάσει και τους ανθρώπους του Προμηθέα, γι' αυτό και τον επέλεξαν. Τώρα συνεχίζει και ο Κέντρα Κόλμαν, έρχεται συνέχεια, τον ήθελαν τον Κένταλ οι άνθρωποι του Προμηθέα, και πλέον υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Προμηθέα βρίσκεται κοντά σε μια μεταγραφική βόμβα ξένου περιφερειακού, αλλά και σε ένα Έλληνα παίχτη που θα προκαλέσει αίσθηση. Είναι η αλήθεια ότι το τελευταίο τριήμερο, τέταρτο, μην το πω σωστά, το τελευταίο τριήμερο έχουν ανάψει τα τηλέφωνα του Προμηθέα και δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα να έχουμε ανακοινώσεις. Έτσι πάνω σε αυτό. Φυσικά υπάρχουν οι επαφές με χορηγούς και σύντομα θα υπάρχουν και ευχάριστες ανακοινώσεις. Θα γίνουν και εργασίες και στο Τόφαλος προκειμένου να βελτιωθούν ακόμα περισσότερες οι συνθήκες τέλεσης των αγώνων. Στις 17 Αυγούστου, όπως όλα δείχνουν, θα ξεκινήσει η προετοιμασία η ομάδα του Προμηθέα. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4-6 Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Sport FM Πάτρας 96,3 και ξεχάσαμε να πούμε σήμερα, ξεχάσαμε να το λέγαμε δηλαδή, αλλά οκ, okay, χρόνια πολλά στο Big Win Sport FM, 30 χρόνια, έτσι, σήμερα, συμπληρώνει 30 χρόνια στον αέρα, έτσι, ο αθλητικός σταθμός, μάλιστα, γιατί έχω ανοιχτό, τέλος πάντων, ναι, οκ, okay. Σήμερα θα είναι και διαμορφωμένο αλλιώς το πρόγραμμα, έτσι να πούμε, θα δείτε δηλαδή παλιές παρέες να συναντώνται, θα τους ακούσετε φυσικά, εννοείται, ναι, ωραία, αυτά είναι 30 χρόνια, πότε πέρασαν όμως 30 χρόνια πραγματικά, λες, είναι μια ολόκληρη ζωή και αυτό, είναι, πες μου, πάμε. Για να μπαίνουμε τώρα σε κλίμα μπάσκετ, γιατί είχαμε χθες τον πρώτο τελικό, τον play-off της A1SKE, μισό λεπτό, ναι. Και να πούμε ότι η ΕΑΠ έκανε την έκπληξη. Όταν μια ομάδα αεροειδίκων δεν έχει χάσει και χάνει την έδρα της από την ΕΑΠ, εντάξει. Οκ, okay, πολλοί δεν το περίμεναν, γι' αυτό το είπα, και ειδικά όπως είχε διαμορφωθεί το παιχνίδι κατά τη διάρκεια, τέλος πάντων, που η αεροειδίκων ήταν συνεχώς μπροστά, το λες τέλος πάντων μίνι έκπληξη, αλλά και η ΕΑΠ δεν θα παρατήσει τα όπλα, φαίνεται αυτό, και έβαλε φωτιά στους τελικούς, νίξε 74-73 στο κλειστό των αεροειδίκων, μείωσε τη σειρά σε 2-1 και δίνει πλέον μεγάλο ενδιαφέρον στους τελικούς, και η αεροειδίκων θα καλείται να διαχειριστεί την πρώτη της φετινή ήττα σε όλες τις διοργανώσεις. Την ερχόμενη Τετάρτη, στο κλειστό της ΕΑΠ στις 9 η ώρα, είναι το δεύτερο φετινό ραντεβού τους και το τέταρτο, βάζοντας και την κανονική διάρκεια, ενώ θυμίζουμε ότι ο πρωταθλητής θα ανακηρυχθεί στις 4 νίκες, άρα θα έχουμε το λιγότερο ακόμα 2 παιχνίδια, το λιγότερο 2 παιχνίδια. Το μάτς κρίθηκε στα τελευταία 7 δευτερόλεπτα με 2 στις 2 βολές του Σούντρι, ο οποίος ο Γιάννης ήταν ο κορυφαίος της ΕΑΠ, και το λένε και τα στατιστικά, αυτά θα τα διαβάσουμε, ενώ στον χρόνο που έμειναν τα ροήτικα έκαναν επίθεση, είχαν χρόνο 7 δευτερόλεπτα, αλλά η επίθεσή τους δεν ολοκληρώθηκε, δεν ήταν πάνω ολοκληρωμένη, και έτσι η ΕΑΠ πήρε αυτή τη σπουδαία νίκη. Να γελάσει και το χιλάκι του φίλου μου του Ιωσήφ. Μου το έλεγε, θα κάνουμε, μου λέει, το break. Για να δούμε, ρε Ιωσήφ, τι θα γίνει. Ροήτικα, πόντι. Για την ομάδα του Αλέκου Πολυδωρόπουλου, Σταθόπουλος 10. Καραγιάννης 16. Γιαννικόπουλος 12. Ο Διονύσης Πολυδωρόπουλος 12 με ένα τρίποντο. Ο Βουρνάς 14 πόντους με 2 τρίποντα. Λιμπέρης 3. Μουλαράς 6. Συμμετοχή Ντεμίρης Παπαγεωργίου Διαμαντόπουλος για την ομάδα του κ. Φραγκισκάτου. Ο Κάλης είχε 14 πόντους με 3 τρίποντα, ο Λεοντίου 7, ο Σούντρης 25 πόντους χωρίς τρίποντο, Μπαλάσκας 2, Φραγκισκάτος 8, Κωνσταντόπουλος 8 με 1 τρίποντο, Πατούχας 1 πόντο, Διαμαντόπουλος 2, Καμάτσος 5, Γιαννόπουλος συμμετοχή.

Και φυσικά να πούμε ότι οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και στο τελικό του κυπέλου ΕΣΚΑΗ την Τετάρτη 17 του μήνα στο Δημήτρης Τόφαλος. Πάμε στην Αθλητική Ένωση Γλάφκο Εσπέρου. Εξασφάλισε την άνοδό της στην Elite League στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς κέρδισε και τα δύο παιχνίδια στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου της National League 1. Εχθές ολοκλήρωσε έτσι τη διαδικασία με το δεύτερο παιχνίδι απέναντι στο Χολαργό. Έχει κερδίσει τη Χάνθ πρώτα την Παρασκευή. Και χθες λοιπόν κέρδισε το Χολαργό με 83-72 και ολοκλήρωσε με επιτυχία μια ονειρική σεζόν, καθώς η ομάδα της Πάτρας κατέκτησε την πρώτη θέση και έγινε η τέταρτη ομάδα που εξασφαλίζει την παρουσία της στην Elite League. Να δούμε τους πόντους. Γκάτζο 7 πόντους με 2 τρίποντα, Μπαζίνας 11 με 1, Νεόφυτος 3, Καφέζας 12 με 1, Γκαβασιάδης που ήταν και ο κορυφαίος 18 με 1, Άλεν 16, Κογιώνης 7, Αδαμόπουλος 9 με 1 τρίποντο και στη συμμετοχή είχε ο Ρουμελιώτης με τον Γκάτζιο. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Αθλητική Ένωση Γλάφκου Εσπέρου που θα έχει εκπροσώπηση η πόλη μας και το μπάσκετ γενικότερα της περιοχής από την Αθλητική Ένωση Γλάφκου στο επόμενο πρωτάθλημα της Elite League. Ένα δηλαδή πρωτάθλημα πριν την Basket League.

Σήμερα στις 8 Ιουνίου, Δευτέρα, στο κλειστό γυμναστήριο της Παναχαϊκής, 7:30 θα γίνει ένα φιλικό γιορτή, φιλικό παιχνίδι μνήμης, όπως θέλετε πείτε το, στη μνήμη των 4 αντικοχαμένων παιδιών της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης. Ένα φιλικό λοιπόν που θα παίξουν πάλι η γενιά των, από το 1992 μέχρι το 1996, που αγωνίστηκαν σχεδόν σε όλες τις αναπτυξιακές ηλικίες των Ρωσονέρι και κάποιοι και σε αντρικό επίπεδο. Και όλοι μαζί λοιπόν θα τιμήσουν τη μνήμη του Σπύρου Θωμά, του Χρήστου Φουσέκη, του Γιώργου Μασούρα και του Δημήτρη Κάντα. Πολύ ωραία πρωτοβουλία, οπότε σήμερα αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, να πάτε στο κλειστό της Παναχαϊκής 7:30.

Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performance arts και αρχοντική κατάρτιση, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και με ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 0551.

Ανοίγω, κλείνω το air condition, κάτι με πιάνει εδώ πέρα τώρα. Ανοίγεις το air condition και ξέρεις, μετά έχεις τον κίνδυνο να αρρωστήσεις. Δεν μπορείς να το έχεις και συνέχεια. Αυτό είναι πιο εφικτό ανεμιστήρας, ας πούμε, κατάλαβες. Τώρα, okay. Πάμε, είχαμε χθες το Φάλια στην Πάτρα. Σε μια πολύ ωραία αθλητική γιορτή. Στο Παπελμονησιακό στάδιο λοιπόν έγινε χαμός. Πάρα πολλά πρόσωπα αγωνίστηκαν, πάρα πολλοί κόσμος. Σαφώς η παρουσία της τεράστιας Κατερίνα Στεφανίδη, με συγχωρείτε, στο επικοντό, έκλεψε την παράσταση. Για να, εντάξει, μπορεί να είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει φέρει επιτυχίες, γι' αυτό λέμε, αλλά και διακρίθηκαν και αρκετοί αχαιοί, αθλητές και αθλήτριες. Πάμε να δούμε τι έκαναν καταρχήν οι δικοί μας εδώ, στα 80 μέτρα. Ο Γιώργος ο Καραχάλιος από την φιλαθλητική Λέσχη Αιγίου πήρε την πρώτη θέση με 9.65. Ο Ανδρέας ο Καλογερίς από την Ολυμπιάδα πήρε την τρίτη θέση με 9.72. Ναι, μισό λεπτό να δω τι λέει. Θα ήθελα αν γίνεται το τραγούδι Ντιλαντά, Σαββόπουλος. Θα το δούμε, φίλε. Πολύ Σαββόπουλο ακούς εσύ. Θόδωρε. Προδίδεις και την ηλικία σου ίσως τώρα, καλοπροαίρετα, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Δισκοβολία. Γιατί άμα δεις τώρα τι ακούει η νεολαία που μου βάζουν εκεί στην Ακαδημία και τα λοιπά από μουσικές, άστα. Στη δισκοβολία ο Βασίλης στο Φυλακτόπουλος στο Αθηνόδωρο Αιγίου πήρε την πρώτη θέση με 39.92, ο Κωνσταντίνος ο Κολοκοτρώνης στο Αθηνόδωρο Αιγίου τη δεύτερη θέση με 36.98, ο Αλέξης ο Κοσέρης στο Αθηνόδωρο επίσης την τρίτη θέση με 94-94. Στη δισκοβολία το γυναικών η Ζωή Ραμπαβίλα του Αθηνόδωρου τη δεύτερη θέση με 28-15, η Ευτυχία Κατριμπούζα του Γυμναστικού Συλλόγου Δήμης τρίτη θέση με 21-20. Στα 80 μέτρα η Νικολίτσα Σαμίκου του Άτλαντα πρώτη θέση με 10-07, η Αναθανασία Ιτσαχλή επίσης του Άτλαντα δεύτερη θέση με 10-24. Στα 400 μέτρα με εμπόδια ο Ρέσος Μανουηλίδης Ολυμπιάδας δεύτερη θέση με 52-55. Στα 400 μέτρα με εμπόδια των γυναικών η Χριστάλα Λαζάρου του Κύπρου και πρώην αθλητή της Ολυμπιάδας πρώτη θέση με 1-0-92. Στα 400 μέτρα με εμπόδια η Νεφέλη Παπαχρήστου του Κούρου πρώτη θέση με 52-62, η Ευαγγελία Λαμπροπούλου του Κούρου δεύτερη θέση με 57-81. Θα δούμε, φίλε, το εάν δεν βρει αυτό θα βάλει κάτι άλλο, δεν ξέρω, θα το λέει έτσι από Σαββό. Εντάξει, α, το είχαμε βάλει, το βάλαμε, ρε φίλε, προχθές. Εντάξει. Στα 600 μέτρα ο Νίκος ο Απόκης, όχι, δεν θέλω να του χαλώσω το χατήρι τώρα. Από το Αθλόραμα, δεύτερη θέση με 1.32.73. Στα 600 μέτρα η Λιδία Πολίτη του Αίολου, πρώτη θέση με 1.44.65. Και η Νεφέλη Κιτσάτη του Αθηνόδρου με δεύτερη θέση με 1.49.66. Και κλείνουμε με 4 αθλήματα. Σφυροβολία. Η Κρυσίλντα Κεραμά του Αρίωνα, δεύτερη θέση με 11.43. Η Αγγελική Νηφόρα του Γυμναστικού Συλλόγου Δήμης, τρίτη θέση με 11.02. Στα 100 μέτρα γυναικών, η Γεωργία Σταθοπούλου της Ολυμπιάδας, τρίτη θέση με 12.33. Στο άλμα επικοντό δεν είχαμε ούτε στους άντρες στις γυναίκες. Στα 1500 μέτρα των ανδρών, ο Ανδρέας Γεωργίου του Αθηνόδουρου, πρώτη θέση με 3.50.16. Και στον ακοντισμό, η Κρυσίλντα Κεραμά του Αρίωνα, τρίτη θέση με 37.30. Και φυσικά στα 1500 μέτρα η Μυρτό Βαλαχά πήρε τη δεύτερη θέση από τον Μπέλοπα με 4.28.79.

Στο Βόλεϊ να πούμε μια ακόμα επιτυχία για τα αναπτυξιακά τόπα τμήματα της Βαναχαϊκής, η οποία χθες πανηγύρισε την πρόκριση και της ομάδας K16 Παγκορασίδων στο Final Four της ΕΣΠΕΠ. Με αυτή την επιτυχία η Παναχαϊκή ολοκληρώνει έτσι με το εντυπωσιακό 3-3. Όλες οι αναπτυξιακές ομάδες της έφτασαν στην τελική τετράδα των διοργανώσεών τους. Θυμίζουμε και ότι οι Νεάνιδες K20 κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στην Πελοπόννησο. Έχασαν τη λεπτομέρεια στην πρόκριση στην επόμενη φάση. Οι Κορασίδες K18 κατέκτησαν επίσης τη δεύτερη θέση στο Final Four και εκπροσώπησαν, επάξαν την περιοχή μας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και ολοκλήρωσαν την πορεία τους ως η ένατη καλύτερη ομάδα της Ελλάδος. Εκτός από την Παναχαϊκή, την πρόκριση στο Final Four των Παγκορασίδων πήρε και η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, η οποία επίσης κάνει πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες έτσι του Βόλεϊ.

Βόμβα στο τηλεοπτικό τοπίο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ανατρέπει όλα τα δεδομένα. Φτιάχνει τη δική του πλατφόρμα λοιπόν ο Παναθηναϊκός, το Παναθηναϊκός TV, και εκεί θα βλέπετε τους αγώνες του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Ο Γιάννης Αλαφούζος λοιπόν πήρε την πρωτοβουλία, δεν θα συμφωνήσει με το αντίπαλο δέος, τέλος πάντων τους τρεις που έχουν ενωθεί, δηλαδή το Βαρδινογιάννη, αν θυμάμαι καλά, είναι ο Βαρδινογιάννης, ο Μαρινάκης και ο Σόλακ, ο οποίος ήταν πρώτα στην Νόβα, και έτσι δημιουργεί ο Γιάννης Αλαφούζος στη δική του πλατφόρμα με πολλά κανάλια, και μέσα στο οποίο θα είναι και το Παναθηναϊκός TV. Φυσικά θα μεταδίδονται τα παιχνίδια, θα δοθεί δηλαδή η δυνατότητα να ανέβει και στις άλλες πλατφόρμες το Παναθηναϊκός TV, και στη Nova και στην Cosmote και στη Vodafone, έτσι λένε οι πρώτες πληροφορίες. Μέχρι να ολοκληρωθεί όλο όμως αυτό, θα περιμένουμε να δούμε τις τηλεοπτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες, βλέπετε. Βέβαια από πέρσι ο Παναθηναϊκός είχε... Ναι, έλα Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη. Ναι, από πέρσι ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει, μάλλον δεν είχε συμφωνήσει με αυτό το συνδρομητικό, είχε συμφωνήσει απευθείας με την Cosmote TV. Πλέον όμως χαράσει το δικό του δρόμο, κόντρα και διαφωνώντας βασικά για το οικονομικό σκέλος, ότι σου λέει δεν γίνεται να παίρνει ο Ολυμπιακός 16 εκατομμύρια και ο Παναθηναϊκός 10. Όταν ας πούμε είναι μεγάλο το ποσό, μεγάλη διαφορά. Και πλέον για να δούμε το Παναθηναϊκός TV πώς θα λειτουργήσει. Θυμήθηκα το Παναχαϊκή TV. Πώς είχε προχωρήσει τότε, τέλος πάντων.

Αρχίζουν και κινούνται και οι ομάδες εδώ της τρίτης εθνικής κατηγορίας, πέρα από τον, πέρα την Παναχαϊκή, περιμένουμε τις εξελίξεις. Και ο Ατρόμητος και ο Πανηγιάλιος θα έχουν εξελίξεις. Ίσως ο Δημήτρης έχει μετά κάτι. Δημήτρη, σε ρωτήσουν και για την Παναχαϊκή μετά. Με ρωτάνε. Έχουμε τίποτα κανένα νεότερο? Θα πει. Ό,τι ξέρει θα το πει λοιπόν ο Δημήτρης Σαρής. Ο Πρίνς εμφανίζεται ως ένας από τους παίχτες που έχει κλείσει τον Ατρόμητο. Το έμαθα από έγκυρη πηγή που ήταν στον Εθνικό. Ο Πρίνς, ο Καμερουνέζος, να λοιπόν, που κάνει το μεγάλο βήμα. Και από ό,τι έμαθα, Δημήτρη, και ο νέος τεχνικός διευθυντής θα είναι ο Στεργίδης. Ο Λιμπέρης Στεργίδης θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής του Ατρόμητου. Καλή επιλογή, βέβαια, δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν θα τρέξουν οι εξελίξεις και εκεί. Θα πεις μετά, είχαμε και για τον Πανηγιάλιο κάποιες για την πρώτη μεταγραφή. Τέλος πάντων, και ό,τι προκύψει από το ερασιτεχνικό, γιατί αρχίσουν και πάλι. Τι λέει ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, συγγνώμη. Μεγάλη νίκη για την ομάδα νέων της Θίελλας Πατρών με 2-0. Νεμουτιάνο στο 55, Λαμπρόπουλος στο 74. Ναι, κέρδισε τον Άτλαντα και ουσιαστικά είναι η ομάδα η οποία θα κατακτήσει το πρωτάθλημα νέων, K19. Έχουμε βέβαια δύο αγωνιστικές ακόμα, αλλά είναι το φαβορί. Λοιπόν, κλείνουμε. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 αυτή τη φορά. Έρχεται ο μεγάλος Δημήτρης Σαρής να σας κάνει συντροφιά μέχρι τις 10. Γεια σας. Ναι, δεν είπα, ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος. Ευχαριστώ και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τη μουσική, για να είμαστε δίκαιοι. Πάμε.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίς. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Εδώ είμαστε στο Ρεφεβάντα 96,3 στα 3 corner penalty με τον Θοδωρή Παπαγιαννόπουλο στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Σαρή, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Και μετά τις 10 μέχρι και τις 12 θα είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος Ζουβέλλας και η Μαρία Ζαφυράτου.

Και όποιος ή όποια θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει στο 2610-229-119. Επαναλαμβάνω, 2610-229-119 ή αλλιώς με ένα μηνυματάκι, με ένα SMS ή στο Messenger ή στο προσωπικό μου προφίλ ή στο κινητό μου.

Δεύτερα, 8 του Ιουνίου σήμερα είναι της Αγίας Καλλιόπης μάρτυρας και του Αγίου Ναυκρατίου. Γιορτάζει ο Ναυκράτιος, γιορτάζει η Καλλιόπη, γιορτάζει η Πόπη, η Κάλια, η Πίτσα, η Κέλη και όλα αυτά τα συναφή. Είναι μάλιστα και Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Πολλά πολλά χρόνια πολλά στην φίλη μας την Πόπη.

Και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον φίλο τον Πέτρο για το χθεσινό κέρασμα. Έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά επίσης σε αυτούς που έχουν σήμερα γενέθλια. Ο Νίκος ο Πατρώνης, έτσι, ο γνωστός προπονητής του Κεραυνού Αγίου Βασιλείου, των μεικτών ομάδων. Ο Νικόλας κλείνει τα 61 σήμερα, δεν τα κρύβουμε, γιατί δεν τα κρύψουμε άλλωστε. Επίσης χρόνια πολλά στον Φίλιππο τον Φιλιππόπουλο, στον Άγγελο τον Κανελόπουλο, στον Νίκο τον Κομόλη,

στον Παναγιώτο Δημόπουλο, στο Γιάννη τον Μούκα, στον Ανδρέα τον Παπαδάτο, στον Νίκο τον Δημητρόπουλο, στο Γιάννη τον Παναθιώκα, τον παλιό παίκτη της Δόξης Παναλίας, στην Κωνσταντίνα την Κλαβά, συγγνώμη, στο Γιάννη τον Πίλιο. Χρόνια πολλά σε όλους.

Δυστυχώς η χθεσινή βραδινή εμφάνιση της εθνικής μας δεν ήταν καθόλου καλή, θα έλεγα απογοητευτική, πολύ κάτω του μετρίου, κόντρα στους Ιταλούς στο Παγκρίδιο στάδιο στο Ηράκλειο. Κακή εμφάνιση, πάρα πολύ κακή εμφάνιση από την εθνική μας, που αν ξέρετε ένα δοκάρικι που είχαμε με τον Ζαφίρι, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Δημιουργικό πλάνο θα έλεγα μηδέν, θεωρώ ότι κάναμε ένα βήμα πίσω. Μια ομάδα η οποία θα παίξει στο Nations League στο Group A, δηλαδή στους καλούς δηλαδή, από Σεπτέμβρη, αλλά χτες δεν πείσαμε καθόλου. Και η Ιταλία, μια καινούργια ομάδα, πάρα πολύ νεαροί ποδοσφαιριστές, μάλιστα το πανηγύρισαν, αν και έπαιξαν με 10 για αρκετό διάστημα οι Ιταλοί, αλλά η δική μας τεχνική, ξαναλέω, δεν έπεισε. Βέβαια, φιλικό παιχνίδι ήταν, δοκιμές κάνει πάντα ο Γιοβάνοβιτς, αλλά όπως και να έχει, προβλημάτισε. Καλημέρα στο φίλο του Θάνο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Θάνο. Στο μάτς με τους Σουηδούς ήμασταν αρκετά καλύτεροι. Χθες καθόλου καλοί. Το μάτς έγινε στο Παγκρίδιο μπροστά σε 13.000 φιλάθλους. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε την εθνική ομάδα σε επίσημο παιχνίδι και στην πόλη μας, στην Πάτρα. Γήπεδο διαθέτουμε, γήπεδο Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του 2004, με όλες τις προδιαγραφές για να γίνει ένα διεθνές παιχνίδι, έστω φιλικό για την εθνική μας. Πρέπει να το διεκδικήσουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη, καλημέρα, ναι. Υπάρχουν βέβαια κάποιες μικρές πινελιές που πρέπει να πέσουν στο Πάμπελ Μουσιακό Στάδιο, το έχω ξαναπεί, και όσον αφορά το χρεοτάπητα, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτά, και αρκετά άλλα πράγματα, τα τουρνικέ, όλα αυτά. Τουρνικέ, εντάξει, έχουν μπει νομίζω αρκετά στο στάδιο, αλλά τα μάτρεξ είναι υπέροχα, όπως είδαμε και στον τελικό του κυπέλου. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να φιλοξενήσει και η πόλη μας ένα μεγάλο μάτς της εθνικής. Εθνικής αντρών, έτσι. Εντάξει, άντερ 19, άντερ 17, γυναίκες, κορασίδες, αυτά τα έχουμε δει στο παρελθόν. Αρκετά παιχνίδια, αλλά παιχνίδι των αντρών. Αν θυμάμαι καλά, τελευταίο μάτς ήταν με την Κύπρο, πριν κάνα 6 χρόνια, 7. Πότε ήταν ένα φιλικό παιχνίδι που είχαμε δει, και παραπάνω. Με ένα γκολ του Νίνη τότε.

Λοιπόν, ενημέρωσε το φίλο του Δημήτρη, λέει μεγάλη νίκη της ομάδας νέων της Θύελλας Πατρών με 2-0 με γκολ του Νεμουτιάνου και του Λαμπρόπουλου. Η Θύελλα, βοήθησε με Δημήτρη, γιατί τώρα δεν το έχω πρόχειρο, με ποιον έπαιζε. 2-0 λοιπόν η Θύελλα, μεγάλη νίκη στην κατηγορία των νέων.

Δημήτρη, αν με ακούς και έχεις κάποιες περισσότερες πληροφορίες για και άλλα παιχνίδια για την κατηγορία των νέων, πολύ ευχαρίστως να τα πούμε. Ένα τηλεφωνάκι έτσι και να βγούμε λίγο στον αέρα.

streets. Τώρα όσον αφορά την Παναχαϊκή, οι εξέλιξεις τρέχουν. Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε σίγουρα, σίγουρα, με το χέρι σκράτη δεν το λέω, αλλά πιστεύω ότι δρομολογούνται κάποια πράγματα. Αύριο Τρίτη φεύγει από Αμερική ο Πολ, ο Αποστόλης δηλαδή, ο Πολ ήταν στην Αμερική τον άνθρωπο, ο Μαρίνης, ο οποίος είναι από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, επιχειρηματίες Ελληνοαμερικανούς, μαζί με τον Πολ το Στελάτο. Στην ομάδα αυτή είναι και ο Στίβ Σιώμος, ο Σταύρος Σιώμος, ο πατρινός στην καταγωγή. Θυμίζω από τη Μεγαλόπολη της, από τη Μεγαλόπολη είναι η καταγωγή του Μαρίνη, ο οποίος την Τετάρτη θα είναι στην Ελλάδα, Τετάρτη πρωί, και Πέμπτη απογευματάκι, Πέμπτη βράδυ έχει συνάντηση με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Οι ίδιοι οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο οι διαβουλεύσεις, οι συζητήσεις. Θεωρούν ότι με το πλάνο που θα καταθέσουν την Πέμπτη και θα το δει όχι μόνο η Ρησινική Παναχαϊκή, η αρμόδια δηλαδή, η διοίκηση της ομάδας, αλλά θα το ξέρει και ο κόσμος αναλυτικά τι σκοπεύουν να κάνουν, ότι είναι πιστικό το πλάνο και ότι δεν θα έχει άλλη επιλογή η Ρησινική από το να δώσει την ομάδα στους Ελληνοαμερικανούς.

τους πλανήτες. Οι Ελβερικάνοι, οι οποίοι έχουν ένα πενταετές πλάνο από ό,τι λένε οι ίδιοι, έχουν ήδη συντάξει, έχουν ήδη φτιάξει το φάκελο. Όπως είπα, ο κ. Μαρίνης θα είναι εδώ την Πέμπτη το βράδυ με τον νομικό του σύμβουλο, αλλά και με άνθρωπο λογιστή. Δεν έρχεται μόνος του. Έρχεται με την συνοδεία του, με τους ανθρώπους δηλαδή, που είναι αρμόδιοι και μπορούν να τον βοηθήσουν, δηλαδή για να έρθουν σε συμφωνία με την Παναχαϊκή. Όπως είπε, πενταετές πλάνο με κύριο, με απότερο σκοπό το χτίσιμο της ομάδας. Δηλαδή δεν είναι μόνο η τρέχουσα περίοδο, δηλαδή να βγει φετινή χρονιά και να πάρει η Παναχαϊκή το πρωτάθλημα. Δεν είναι αυτός ο απότερος σκοπός. Σκοπός είναι δηλαδή, να χτιστεί μια ομάδα από το μηδέν, γιατί από το μηδέν πρέπει να χτιστεί, αυτή είναι η πραγματικότητα, με τις δικές της ακαδημίες, με τις δικές της εγκαταστάσεις. Δηλαδή ήδη είναι σε διαβολές επίσης και για χώρους οι οποίοι μπορεί να λειτουργήσουν ως προπονητικό κέντρο της Παναχαϊκής, δηλαδή να έχει η Παναχαϊκή το δικό της επιτέλους πραγματικό αθλητικό κέντρο, προπονητήριο, πλήρες εξοπλισμένο. Τώρα θα μου πεις, για έναν Παναχαϊκή ο οποίος έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια αυτή την κατάντια, έτσι, είναι, ίσως όλα αυτά ακούγονται όνειρα θερινής νυχτός, αλλά οι άνθρωποι, οι Αμερικάνοι το πιστεύουν. Αυτά που χρειάζονται, μάλιστα, ναι, ξέχασα και τις προσφυγές, γνωρίζουν και για αυτές, θεωρούν ότι μπορούν να καλυφθούν εύκολα, δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το νούμερο δεν είναι αστρονομικό, μπορούν να το καλύψουν εύκολα. Και εκτός αυτών, είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν, μπορούν να το καλύψουν εύκολα. Και εκτός αυτών, είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν.

Το μεγάλο στοίχημα για τους επενδυτές, όχι μόνο τους Ελληνοαμερικανούς, αλλά και την άλλη πλευρά των Ελληνοολλανδών, είναι να πείσουν την Πάτρα, δηλαδή πρέπει να την πείσουν ότι είμαστε ικανοί να τρέξουμε την ομάδα. Γιατί αυτό που έλεγα νωρίτερα, οι φίλοι της Παναχαϊκής είναι δύσπιστοι και καλά κάνουν και είναι δύσπιστοι, γιατί έχουν βιώσει απίστευτα πράγματα τα τελευταία 20 χρόνια.

Βέβαια υπάρχει και άλλη πλευρά, όπως είπα, των Ελληνοολλανδών, και από εκεί υπάρχει αισιοδοξία ότι θα αναλάβει αυτή η πλευρά τα ηνία. Είδαμε και την είδηση που έβγαλε ο Αλέξης Δενής το Σάββατο το απόγευμα, νομίζω, αν ήταν, αν θυμάμαι καλά. Θα δούμε. Πάντως, από τη στιγμή που η Παναχαϊκή μιλάει και με τις δύο πλευρές, όλα είναι πιθανά. Βέβαια και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι εμείς είμαστε πιο κοντά στη συμφωνία.

Χθες μάλιστα είδε το φως της δημοσιότητας μια επιστολή των Ελληνοαμερικάνων, οποία ζητάει ουσιαστικά συγγνώμη για μια παρανόηση, όπως την χαρακτηρίζει, σχετικά με μια δήλωση που είχαν κάνει ότι δεν καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους της Παραχαϊκής. Έχουν μιλήσει, γιατί μιλάνε με ανθρώπους της Παραχαϊκής. Το είπα και εγώ την περασμένη Παρασκευή. Δεν νομίζω απέφυγε κάποιος τους Ελληνοαμερικάνους, νομίζω ότι τους απέφυγε. Ήταν λάθος αυτή η τοποθέτηση. Το διευκρινίσανε οι άνθρωποι και νομίζω αυτή η μικροπαρεξήγηση, ας την πω έτσι, νομίζω λύθηκε.

Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Την Πέμπτη βράδυ είναι η συνάντηση αυτή. Θα είναι εδώ ο κύριος Μαρίνης. Ο κύριος Στελάτος έρθει αργότερα, όπως ο κύριος Σιώμας έρθει την επόμενη εβδομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Σικάγο, εκεί όπου δραστηριοποιούνται όλοι επαγγελματικά και με πολύ μεγάλη επιτυχία μάλιστα. Δηλαδή αυτό το έχουμε τσεκάρει, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι τίποτα κομίτες, δηλαδή δεν έχουν απλά ένα εστιατόριο. Είναι άνθρωποι που είναι επιφανείς, έτσι, επιτυχημένοι επιχειρηματίες, όπως ξαναπεί. Είναι μέσα στους top 40 οι εταιρείες του Στελάτου και του αδερφού του. Υπάρχει άφθονο χρήμα και το κυριότερο, γιατί αυτό τουλάχιστον λένε και οι δύο, ότι δεν ερχόμαστε στην Παναχαϊκή να βγάλουμε λεφτά. Το λένε ξεκάθαρα. Βέβαια, όλα αυτά ξαλέω στην πράξη πρέπει να τα δούμε. Και είναι πολύ πιθανό την ερχόμενη, μάλλον αυτή την Παρασκευή, εφόσον θα είναι στην Πάτρα ο κύριος Μαρίνης, να τον έχουν και εδώ στο στούντιο την Παρασκευή, να τον ακούσετε κι εσείς οι ίδιοι.

να ξεκινήσουμε. Είναι ξεκάθαρο βέβαια ότι η Παναχαϊκή για να πάρει την κατηγορία, για να φύγει από την γάμα εθνική κατηγορία, γιατί αυτό μπορεί να γίνει, δηλαδή, σε συνάντηση βέβαια με τα υπόλοιπα που είπαμε, με εγκαταστάσεις και ακαδημίες κλπ, πρέπει να πάρει τουλάχιστον 5

0: 16 παίκτες από το πάνω ράφι. Όταν λέω από το πάνω ράφι, πάντα θυμάμαι τον αείμνηστο τον Ανδρέα τον Μιχαλόπουλο που έλεγε ότι για να πάρει μια ομάδα πρωτάθλημα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 6-7 ποδοσφαιριστές από την παραπάνω κατηγορία. Εν προκειμένου, σου είπα η υπαρχή παίζει στην Κάμα Εθνική, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5-6 παίκτες, 7 θα πω εγώ, από την Super League 2. Τουλάχιστον.
1: Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα. Υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και ναι.
0: Και αυτοί οι παίκτες υπάρχουν, έτσι. Η αγορά είναι μεγάλη. Υπάρχουν μάλιστα και αρκετοί πατρινοί ποδοσφαιριστές δικοί μας, οι οποίοι έχουν φορέσει τη φανέλα της Παναχαϊκής στο παρελθόν, οι οποίοι αγωνίζονται και στην Α' Εθνική, στη Super League 1 και στην Super League 2. Και νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση της Παναχαϊκής των νέων επενδυτών. Δεν θα έλεγαν όχι να έρθουν φέτος στην ομάδα. Υπάρχουν αρκετά ονόματα. Δηλαδή, αν το ψάξει κανείς, υπάρχουν πολύ αξιόλογοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν το βάρος της φανέλας της Παναχαϊκής. Είναι brand name η Παναχαϊκή, μην ξεχνάμε. Δεν είναι τώρα ούτε Καλαμάτα, είναι χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την προσπάθεια της Καλαμάτας. Ούτε Τρίπολη είναι, ούτε Πύργος είναι. Η Παναχαϊκή είναι Παναχαϊκή. Είναι 1891.

Αυτά για την Παναχαϊκή. Τώρα αν θέλει κάποιος να συμμετέχει στην, να συμμετάσχει στην κουβέντα, μπορεί με ένα τηλεφωνάκι στο 2610 229 119.

Τώρα, μιλάμε για γάμα εθνική, φέτος, όχι καινούργιο πρωτάθλημα, αλλά με διαφορετικούς όρους είναι φέτος. Αλλάζουν λίγο τα πράγματα στην γάμα εθνική κατηγορία. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύθηκε και η καινούργια προκήρυξη για την περίοδο 2026-2027. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα διεξαχθεί σε 10 ομίλους. Απλά περιμένω τώρα από την ΕΠΟ να οριστικοποιήσει και να ανακοινώσει τους ομίλους. Πρόσφατα ο κύριος Σιδέρης το ξεκαθάρισε ότι δεν παίζει αυτό το σενάριο που λέγαμε, ότι η Παναχαϊκή και ο Παναγιάννης και ο Ατρόμητος θα πάνε εκεί με τα νησά, με το Αιγαίο, με τη Ρόδο, με τη Σάμο και με, με τον Πειραιά. Άρα λοιπόν περιμένουμε δηλαδή, να οριστικοποιηθεί και ο ποδοσφαιρικός χάρτης. Τώρα, είπαμε 10 όμιλοι του χρόνου των 12 ομάδων, συνολικά 120 ομάδες. Τώρα, στην περίπτωση που προκύψουν κάποια κενά, εδώ υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον, πώς θα καλυφθούν και αν θα καλυφθούν αυτά τα κενά, γιατί και εδώ είναι ενδιαφερόμενη η Αχαϊκή. Η Αχαϊκή ως επιλαχούσα στα play-off της ΕΠΣ Αχαΐας, στην Α κατηγορία, έχει τον πρώτο λόγο για την άνοδο και αυτή στην γάμα εθνική, στην περίπτωση που κληθεί από την ΕΠΟ να καλύψει αυτό το κενό. Νομίζω το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι της Αχαϊκής και θεωρώ ότι θα είναι πανέτοιμοι για να αγωνιστούν του χρόνου στην μεγαλύτερη κατηγορία.

Και σύμφωνα επίσης με τη νέα προκήρυξη της ΓΑΜΑ Εθνικής, από ό,τι βλέπω, υποβιβάζονται τρεις ομάδες από κάθε όμιλο. Αυτό σημαίνει, αφού υποβιβάζονται τρεις, είναι 3-10-30, του χρόνου από τα ατομικά πρωταθλήματα δεν παρανεύουν όλες οι ομάδες, οι πρωταθλήτριες. Θα πρέπει να γίνουν αγώνες μπαράζ, όπως δεν είχαμε και πρόπερση. Μάλλον πέρσι, γιατί φέτος δεν είχαμε, για να ανέβουν οι ομάδες από το τοπικό ποδόσφαιρο στην ΓΑΜΑ Εθνική.

Τώρα, η νέα προκήρυξη προβλέπει επίσης και κάποια όρια, ηλικιακά όρια, όσον αφορά την συμμετοχή των ποδοσφαιριστών. Θα τα πούμε αναλυτικά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε σε λίγο. Χρειάζονται και μικροί, υπάρχει περιορισμός στους μεγάλους, θα τα πούμε όλα αυτά. Και είναι ξεκάθαρο από τη στιγμή που χρειάζονται και μικροί, δεν το συζητάμε, πρέπει να έχεις ομάδες καλές στις ακαδημίες, ομάδες υποδομών.

0: Sport FM. Sport FM Patras. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνο στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το μπλασέκ.
11: Δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Σφόρφαν πάντα στην 6,3 στα 3 corner penalty. Πριν συνεχίσω για αυτό που έλεγα νωρίτερα με τα χρονικά, με τα ηλικιακά όρια που υπάρχουν στη νέα προκήρυξη της ΓΑΜΑ Εθνικής, να πούμε ότι καθώς πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ, στη Win Masters μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες μακροχρόνια στοιχήματα για το Μουντιάλ. Βλέπω εδώ στην πλατφόρμα της Win Masters έχει ό,τι ζητήσει η ψυχούλα σου. Από τα κλασικά. Νίκη της διοργάνωσης, πόσα γκολ θα πετύχουν οι ομάδες από την Ευρώπη, ποιος παίκτης θα δεχτεί τις περισσότερες κάρτες, ποιες ομάδες θα προκριθούν στη φάση των 16 και άλλα πολλά. Μπείτε λοιπόν, δείτε, και αν σε περίπτωση υπάρχει κάτι που δεν το βρίσκετε, μπορείτε να το ζητήσετε από τη Win Masters. Λοιπόν, βλέπω εδώ ο Παναγιάλης έχει ανακοινώσει ήδη την απόκτηση του Ευρυπίδη Γιάκου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πρόκειται για έναν 35χρονο επιθετικό χαφ, ο οποίος αποτελεί την πρώτη μεταγραφική προσθήκη της ομάδας του Αιγαίου εν ώψη της νέας σεζόν. Έτσι λοιπόν, αυτόν τον τρόπο ενισχύει το μέσο επιθετικό κομμάτι με την εμπειρία του και την ποιότητά του. Την περασμένη περίοδο, προσθήκη περίοδο, ο Γιάκος έπαιζε στην Αθλητική Ένωση Μυκόνου. Έχει οριστεί επίσης στην Λασίρου, στην Κοζάνη, στην Αγέννηση Καρδίζα, στη Λάρισα, και είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής. Ο Παναγιώτης είχε κάνει επίσης κρούση και στον Αποστόλη Στίκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Καβάλα. Ο Στίκας έχει φορέσει στο παρελθόν πάλι την φανέλα του Παναγιαλίου. Ο πατρινός στόπερ έχει μάλλον ενδιαφέρει και την Νίκη Βόλο και τη Ζάκητο και όχι μόνο τον Παναγιαλίου. Λοιπόν, για όσα αυτά τα ηλικιακά όρια που υπάρχουν, αυτοί οι περιορισμοί για την νέα περίοδο για την ΓΑΜΑ Εθνική, πρώτον, επιτρέπεται, λέει, η αναγραφή στο φύλλο αγώνα μέχρι 4 ποδοσφαιριστών αλλοδαπών ή υπηκών από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους οποίους, δηλαδή από τους 4, θα επιτρέπει να αγωνίζονται στην αρχική εντεκάδα την ίδια χρονική στιγμή μέχρι 2, μάξιμου στην εντεκάδα. Άρα συνολικά 4, από τις οποίους θα αγωνίζονται μόνο οι 2. Δεν μπορεί οι άλλοι 2 να είναι στον πάγκο, να είναι στην 20άδα. Άρα όταν θα γίνει η αλλαγή, για να μπει κάποιος σε αλλαγή αλλοδαπός ή υπήκος Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να αντικαταστήσει παίκτη παρόμοιο. Επίσης, όσον αφορά τις ηλικίες, η προκήρυξη λέει ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού πρέπει να αγωνίζονται 9 ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές και εθνικές ομάδες, εκ των οποίων υποχρεωτικά ο ένας θα πρέπει να είναι γεννηθής από 1/1/2008 και εντεύθεν, ο άλλος θα είναι γεννημένος από 1/1/2007. Άρα ουσιαστικά ένας 18άρης και ένας 19άρης υποχρεωτικά στην 11άδα. Τι σημαίνει όλο αυτό στην πράξη, έτσι? Ότι πρέπει οι ομάδες οπωσδήποτε να έχουν νεαρούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ τους, και όχι μόνο ένα ή δύο, τουλάχιστον 6-8 θα πω εγώ, έτσι ώστε να μπορούν να εναλλάσσονται και να υπάρχουν πάντα επιλογές. Αυτό σημαίνει επίσης ότι χρειάζεται ένα πολύ καλό γενικό αρχηγό, έναν άνθρωπο στον πάγκο, ο οποίος θα ελέγχει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί κατά ψέματα θέλει χαρτί και μολύβι, θα πρέπει να τα παρακολουθήσει ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, γιατί, για να μην γίνει γκάφα, γιατί γκάφες πάντα γίνονται, και θέλει μεγάλη προσοχή. Την έχουν πατήσει αρκετές ομάδες με τους μικρούς, με ποιοι επιτρέπεται να αγωνιστούν, ποιοι δεν πρέπει, με φανέλες και με διάφορα άλλα πράγματα. Άρα ένας ξανά γεννημένος το 2008, από 1/1/2008, και ένας γεννημένος 1/1/2007.

Ακόμη, επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση μέχρι 5 ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των 33 ετών. Για το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027, σε αυτήν την κατηγορία πρόκειται για τους γεννηθέντες πριν από την 1η-1994. Πριν. Άρα, ένας που είναι γεννημένος το 1994 θεωρείται μικρός εντός εισαγωγικών. Γιατί λέει εδώ η προκήρυξη άνω των 33 ετών. Η συμμετοχή λοιπόν ποδοσφαιριστών άνω των λόγω ηλικιακού ορίου συνιστά αντικανονική συμμετοχή. Στο φύλλο αγώνα πάντως λέει εδώ πέρα, δεν λέει για, για την εντεκάδα, άρα νομίζω εδώ είναι ελεύθερο.

Από την ΕΠΟ επίσης έγινε γνωστό κάποιες προδιαγραφές για τα γήπεδα της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας, γιατί κατά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλά διάφορα γήπεδα τα οποία είναι σίγουρα κατάλληλα για ΓΑΜΑ εθνική. Εγώ θα έλεγα κατάλληλα ακόμα και για ΓΑΜΑ κατηγορία τοπικό. Καταρχάς για τον αγωνιστικό χώρο, λέει εδώ η σχετική διάταξη, να είναι, λέει, κατάλληλα διαμορφωμένος, διαγραμμισμένος, με διαστάσεις που προέρχονται από τους κανόνες παιχνιδιού του, από τον ΚΑΠ, τέλος πάντων. Τι άλλο λέει, ότι πρέπει να υπάρχουν πάγκοι, λέει, που κάθε πάγκος πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί τουλάχιστον 13 άτομα, να είναι σκεπαστός ο πάγκος, σκεπασμένος, θέση για τον γιατρό αγώνα, θέση για τον παρατηρητή, και καρέκλες να κάθονται, όχι μόνο αυτό να είναι πάγκος, παιδιά, γιατί έχουμε δει διάφορα. Επίσης πρέπει να υπάρχει, λέει, διαθέσιμος χώρος προθέρμανσης για τους αναπληρωματικούς κατά μήκος των πλαγίων γραμμών ή πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες του τέρματος. Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει είτε φυσικό είτε τεχνικό τάπητα. Εντάξει, αυτό νομίζω εξυπακούεται όλα αυτά. Νομίζω δεν υπάρχει πλέον γήπεδο, ξέρω, απαγορεύεται, ούτε στο τοπικό πλέον. Για τα αποδυτήρια εδώ λέει ότι να έχει μέσα τα απαραίτητα, ντους και λοιπά, τουαλέτες. Και εγώ απλά να προσθέσω να είναι και καθαρά, έτσι. Εντάξει, το λέει και εδώ, λέει, να τηρούνται, λέει, όλοι οι κανόνες υγιεινής. Γιατί πας σε γήπεδα και, τώρα να μην τα χαρακτηρίσω, ακόμα και σε στάδια. Ναι, τώρα δεν θέλω να γίνω κακός, ακόμα και σε δικά μας γήπεδα στην Πάτρα πέρσι, δεν ήταν να πάει άνθρωπος, ειδικά η γυναίκα στη τουαλέτα.

Επίσης εδώ η διάταξη προβλέπει εξέδρες θεατών χωρητικότητας τουλάχιστον 500 θεατών και με κάποιο κυκλίδωμα έτσι να διαχωρίζονται, να υπάρχει διαχωρισμός των φιλάθρων της γηπεδού κομμάδος και της φιλοξενούμενης. Μιλάει επίσης για τι άλλο λέει εδώ, κάδος απορριμμάτων λέει να είναι σε κάθε αποδυτήρια, φαρμακευτικό υλικό, πυροσβεστήρες, ναι, οκ. Εντάξει, αρκετά και τα διαθέτουν αυτά. Μιλάει επίσης για εξέδρες που με ασφάλεια διαχωρισμένες για τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εγώ απλά να προσθέσω εδώ να είναι και καθαρά παιδιά, έτσι. Γιατί οι συνθήκες για ένα δημοσιογράφο δεν είναι και καλύτερες σε ένα γήπεδο. Ταλαιπωρείται.

Νομίζω το αυτονόητο, έτσι, να τηρούν τους κανόνες υγιεινής πάνω απ' όλα. Όπως θέλουμε το σπίτι μας να είναι καθαρό και η δική μας τουαλέτα στο σπίτι μας να είναι καθαρή, γιατί να μην είναι και στο γήπεδο.

Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων προβλέπονται φέτος από την ΕΠΟ για την ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Πάμε λίγο στα δικά μας εδώ στο τοπικό. Είχαμε ένα αγώνα μπαράζ παραμονής το Σάββατο απόγευμα στα Ζαροχλέικα, ανάμεσα στον Παναχαϊκό και στον Ολυμπιακό Πατρών. Ένα παιχνίδι το οποίο θα καθόριζε ποια ομάδα θα παραμείνει στην κατηγορία, ποια θα την αποχαιρετήσει. Τελικά ο Παναχαϊκός επιβλήθηκε με 5-1, αυτό το εμφατικό 5-1 του Ολυμπιακού, ο οποίος δυστυχώς για τον Ολυμπιακό εννοώ, δυστυχώς για τον Ολυμπιακό, φέτος στα 100 χρόνια της ιστορίας του συλλόγου αποχαιρετά την κατηγορία και το χρόνο θα αγωνίζει στην γάμα κατηγορία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, η ζωή συνεχίζεται. Όσο υπάρχει Καλπουζάνης, ο Ολυμπιακός είναι πάντα ζωντανός. Έτσι. Το θέμα είναι τι θα γίνει μετά την εποχή Καλπουζάνη.

Πάντως ο Παναθηναϊκός φάνηκε πιο έτοιμος, πιο μπαροτοκαπνισμένος, θα έλεγα, για το παιχνίδι αυτό, και το νομίζω το απέδειξε αυτό το εμφαντικό 5-1 με γκολ του Βουρτσινά, του Μουρτζόπουρου, του Γιαβρούτα. Έγινε το 3-0. Μείωσε προσωρινά ο Ολυμπιακός σε 3-1 με τον Βλάντι. Τελικά όμως στο δεύτερο ήχρο πέτυχε ακόμα 2 γκολ ο Παναθηναϊκός και έφτασε σε αυτό το 5-1.

Πάντως πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, ειδικά στο τοπικό, μια παραμονή στην κατηγορία, δηλαδή όταν έρχεται με αυτόν τον τρόπο σε ένα αγώνα μπαράζ, κάποιες φορές δηλαδή, σου δίνει μεγαλύτερη χαρά από έναν τίτλο. Θα πεις τώρα άλλο η κούπα και άλλο ένας απλός, μια απλή παραμονή, αλλά επειδή το έχω ζήσει προσωπικά και μιλάμε με τους αμπελόγυπους πριν από 17-18 χρόνια περίπου, θυμάμαι, στην Α1 τότε κατηγορία που υπήρχε, δηλαδή θυμάμαι τη χρονιά που η ομάδα σώθηκε με τον τεράστιο Νίκο Σταθόπουλο, τον είχαμε προπονητή στην ομάδα τότε, τον Νικόλα, και τον ευχαριστούμε πάντα για την συμβολή του στην παραμονή τότε. Το γλέντι που ακολούθησε για την παραμονή δεν περιγράφεται. Τα συναισθήματα ήταν απίστευτα. Ξαναλέω, πολλές φορές μια παραμονή ίσως ανεβάζει την αδρεναλίνη περισσότερο από ότι ένας τίτλος.

Συνεπώς ο Παναχαϊκός παραμένει στη β' κατηγορία. Δίκαια θα έλεγα το Σάββατο. Εντάξει, το δίκαιο το σκορ δεν χρειάζεται να το πω εγώ, ότι επικράτησε με 5-1 του Ολυμπιακού. Και το Ολυμπιακό δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Έτσι, okay, το χρόνο στη γάμα κατηγορία μπορεί να επανέλθει στην Β' και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν ο χάρτης του τοπικού ποδοσφαίρου έκλεισε για την επόμενη περίοδο. Βέβαια αυτό που απομένει να δούμε είναι ποιες ομάδες θα δηλώσουν και ποιες δεν θα δηλώσουν συμμετοχή στα επόμενα πρωταθλήματα.

0: της Βαβυλώνας τη χειμερά.
1: Λοιπόν, στο Μουντιάλ τώρα, το οποίο ξεκινάει την Πέμπτη στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά, έχουμε κάποια φιλικά παιχνίδια. Είπαμε και το δικό μας φιλικό παιχνίδι κόντρα στους Ιταλούς. Βέβαια, η Ιταλία και η Ελλάδα είναι δύο ομάδες που δεν πάνε στο Μουντιάλ. Χτες είχαμε αυτό το επεισόδιο του Κριστιαν Έριξεν, του Δανού, ο οποίος αγωνίστηκε για 151η φορά με τη φανέλα της Δανίας στο φιλικό παιχνίδι με την Ουκρανία. Είδαμε πως κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο Κριστιαν Έριξεν, ο οποίος αγωνίζεται με απαιτητοί μετά το προπέρσινο επεισόδιο. Κατέρευσε λοιπόν, ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά, σηκώθηκε μόνος του και το παιχνίδι διακόπηκε στο 65ο λεπτό. Και καλά έκανε και το διέκοψε. Αλλά όλα τα λεφτά είναι αυτή η εικόνα στο τέλος του παιχνιδιού, που οι δύο ομάδες, και οι Ουκρανοί και οι Δανείοι, μαζεύονται όλοι ένα κύκλο αγκαλιά όλοι μαζί. Οι δύο προπονητές κάτι λένε στους παίκτες, αυτό δεν ακούγεται, δεν είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τι τους είπανε. Αλλά πόσο ισχυρός είναι ο αθλητισμός έτσι, και πόσο ισχυρό είναι αυτά τα συναισθήματα, ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση. Εντάξει, το ευτύχημα είναι ότι ο Έριξεν, είπαμε, σηκώθηκε, αλλά δεν ξέρω, πρέπει ή δεν πρέπει να συνεχίσει, δηλαδή, να αγωνίζεται. Νομίζω το καμπανάκι χτυπάει για δεύτερη φορά στον Έριξεν. Ρε αδερφέ, εντάξει, οκ, εντάξει, πώς είσαι τώρα 35, 34, άστο, εντάξει, ασχολείσαι με κάτι άλλο.

Είπα, το Μουντιάλ ξεκινάει την Πέμπτη, την προσεχή Πέμπτη, με 48 συνολικά ομάδες να συμμετέχουν. Ρεκόρ από, πολλές απόψεις φέτος στο Μουντιάλ και από παρουσία των φιλάθλων. Νομίζω θα ξεπεράσουν τα 5 εκατομμύρια περίπου στις τρεις χώρες. Ένα διαφορετικό Μουντιάλ από τα προηγούμενα, ειδικά για εμάς τους παλιούς που έχουμε προλάβει ακόμα και Μουντιάλ με 16 ομάδες, εγώ τουλάχιστον. Για μένα θα είναι το 12ο, ναι, 12ο Μουντιάλ, το 12ο, μια ντουζίνα ακριβώς, από το 1978 και μετά. Τότε είδα το πρώτο Μουντιάλ, τότε που το πήρε η Αργεντινή στον τελικό τότε με τους Ολλανδούς. Η ιστορία πάντως κάτι χρωστάει στην Ολλανδία, κάτι χρωστάει, έτσι, γιατί έχει φτάσει σε τελικούς τρεις φορές και δεν τα έχει καταφέρει. Λοιπόν, Μεξικό, Νότια Αφρική είναι το πρώτο μάτς, η αυλαία του φετινού Μουντιάλ, την Πέμπτη βράδυ στις 10 η ώρα, Ελλάδος. Τώρα κάποια παιχνίδια θα τα βλέπουμε, αλλά δεν τα βλέπουμε. Ή θα ξεκινάμε 5 ώρα το πρωί ή 4 ώρα το πρωί, για τους άρρωστους, θα έλεγα, για τους πορωμένους, που θα σηκωθούν να το δούνε. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου έχουμε 5 ώρα το πρωί Νότια Κορέα με την Τσεχία, και το βράδυ 10 ώρα ο Καναδάς με τη Βοσνία. Όλα τα μάτς θα καλυπτηθούν από την κρατική τηλεόραση, από την ΕΡΤ 1, από την ΕΡΤ 2 Sport και από άλλα κανάλια αν χρειαστεί. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, 4 ώρα το πρωί, οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Παραγουάη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν πάρα πολύ καλό πρόσωπο στο φιλικό με τους Γερμανούς προχθές, το οποίο κέρδισαν με 2-1. Στο Σικάγο έγινε το παιχνίδι. Και το Σάββατο επίσης το βράδυ 10 ώρα Κατάρ Ελβετία. Σε αυτό που θα δω σίγουρα είναι Κυριακή 7 ώρα το πρωί Αυστραλία-Τουρκία. Θα το δω οπωσδήποτε. Ναι, υποστηρίζω Αυστραλία και θα είμαι και με τους Σκοτσέζους. Τώρα μην ρωτάτε γιατί. Αυτά είναι δικά μου. Αυστραλία-Τουρκία θα το δω οπωσδήποτε. 7 ώρα το πρωί την Κυριακή το πρωί. Και το Βραζιλία-Μαρόκο είναι ωραίο παιχνιδάκι. 1. Καλή ώρα είναι. Εντάξει, 1 μέχρι 3. Okay. Παίρνουμε άδεια και από τη γυναίκα. Εντάξει, οι γυναίκες τώρα θα μας ξεχάσουν για 40 μέρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από ό,τι βλέπω και τα νοκάουτ παιχνίδια είναι σε καλούτσικες ώρες. Δηλαδή τα περισσότερα νομίζω θα τα δούμε. Είναι ώρες βατές, θα έλεγα, για την Ελλάδα. Είναι αυτή η διαφορά ώρας από Αμερική, από Μεξικό και από Καναδά. Βλέπω εδώ τα νοκάουτ παιχνίδια, τα οποία ξεκινούν την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Έχουμε και στις 12 και στις 7 και στις 11. Υπάρχει ένα μάτς 4 ώρα το πρωί. Είπαμε, αυτοί που είναι άρρωστοι με το ποδόσφαιρο, έτσι, θα τα δούνε.

Λοιπόν, Κολομβία, Ιορδανία 2-0 σε άλλο φιλικό παιχνίδι διεθνές. Σήμερα έχουμε ωραίο παιχνιδάκι, Γαλλία με τη Βόρειο Ιρλανδία. Τι άλλο, η Ολλανδία με το Ουσμπεκιστάν, άλλο φιλικό παιχνίδι. Είναι τα τελευταία μάτς πριν οι ομάδες μπουν στη μάχη του Μουντιάλ.

Χθες είχαμε επίσης Κροατία-Σλοβενία 2-1, Κόσοβο-Ανδόρα 3-0, το Δανία-Ουκρανία το είπαμε 2-1, το οποίο εμφανίζεται ως τελικό σκορ αν και διακόπηκε στο 65, το Μαρόκο 1-1 με την Νορβηγία, το Εκουαδόρ 3-0 κοντά στην Γουαταμάλα. Γουατεμάλα,

Και με αυτά και με αυτά, πριν να κλείσουμε, να θυμίσουμε ότι απόψε στο ΣΕΦ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο τρίτο παιχνίδι των αγώνων play-off για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή της στοίχημα GBL. Το πρωταθλήμα της Αλφαθηνικής, τέλος πάντων, όπως το λέγαμε παλιά, στο μπάσκετ. Η σειρά των αγώνων είναι στο 1-1. Θεωρώ ότι όποια ομάδα σήμερα πάρει την νίκη θα έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για τον τίτλο. Ιδιαίτερα αν κάνει το διπλό Παναθηναϊκός. Αν κάνει το διπλό Παναθηναϊκός απόψε στο ΣΕΦ, τότε θα πάει αεράτος στο επόμενο μάτς την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός πρέπει οπωσδήποτε να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να κάνει αυτό στο 2-1, γιατί θα είναι δύσκολα τα πράγματα.

το Τζάμπολ στις 9. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο για την συμβολή του στην εκπομπή με την μουσική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου. Εσείς θα παραμείνετε συντονισμένοι στο Sport FM πάντα στην 6,3. Έρχονται Αλέξανδρος Ζουβέλας και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Δημήτρη Σαρύπωτο στο μικρόφωνο, ευχές είναι, καλή σας μέρα, καλά να περνάτε. Bye bye.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημο συνεργάτη Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Sport FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Από εδώ.
1: Του γάμου εκεί!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Και.
3: Και.
1: Χρόνια πολλά.
0: Σας ευχαριστώ. 30 χρόνια, 30 ετών. Ο Big Wins Sport FM.
2: Να σου πω, επειδή σε άκουγα πριν.
0: Καλά
2: Βαγγέλη,
0: δεν τα έλεγα.
2: Καλά τα είπες.
0: Χωρίς καφέ.
2: Δηλαδή, χωρίς καφέ, χωρίς κείμενο.
0: Τίποτα. Χωρίς
2: εγώ
0: κείμενο.
2: Από δίπλα να σου
0: χωρίς, λέει.
2: Χωρίς χαρτάκι από τον κύριο Αλαφούρη.
0: Χωρίς. Τίποτα. Δεν παίρνουμε χαρτάκι. Και γι' αυτό
2: όλα,
0: είμαστε εδώ.
2: Χωρίς
0: χαρτάκι.
2: Λοιπόν, που έλεγες 30 χρόνια. Είναι πολλά. 30 χρόνια.
0: Είναι πολλά.
2: Εγώ σκεφτόμουν ότι. Όχι, φίλε. 30 χρόνια είναι μόνο η αρχή.
0: Okay,
2: είναι
0: λίγα. Okay.
2: Από ένα σημείο και μετά ο χρόνος έχει άλλη βαρύτητα.
0: Καμπυλώνεται.
2: Άλλη οντότητα.
0: ναι. Εννοώ ότι είναι τεράστιο το επίτευγμα.
2: Είναι.
0: Τεράστιο.
2: Είναι.
0: Έτσι όπως γίνονται τα πράγματα στα μίντια, παγκοσμίως δεν έχει να κάνει με αυτό. Με οικονομικά θέματα, με κυβερνητικές αποφάσεις, με οικονομικές αποφάσεις.
2: Και πέρα από αυτό, ότι αλλάζουν γενικά σκέψεις, τα μίντια.
0: Ναι.
2: Αλλάζουν μορφή, αλλάζουν τρόπο επικοινωνίας. Αυτός εδώ ο σταθμός, έτσι ήταν, έτσι είναι, έτσι θα είναι.
0: Και έχω δίκιο για αυτό που λέω. Το γεγονός ότι.
2: Και τελείωσε εκεί.
0: Το γεγονός, δεν ξέρω αν το άκουσες ή ανέβαινες. Το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτά τα τους τίτλους και
2: όχι,
0: τις πόρτες τις περίεργες και το γεγονός ότι μπορείς
2: δεν είχαμε πόρτες, δεν είχαμε ηχομόνωση γενικότερα.
0: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ακουστεί το θέμα σου εκεί που πρέπει. Αυτό,
2: ναι, συμφωνώ,
0: αυτό
2: συμφωνώ.
0: Είναι βασικό γιατί γενικότερα σε εταιρείες για να μην ακουστεί το πρόβλημά σου υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει να είναι εκεί. Τα λέω ξεκάθαρα.
2: Σωστό. Και
0: υπάρχουν κάποιες πόρτες παραπάνω όπως τη Λάρα Κροφτ για να βρεις το διαμάντι. Μετά έπρεπε να βρεις το κουτί.
2: Ναι.
0: Μετά έχεις ξεχάσει ένα διαμάντι. Για να φτάσει
2: είχες
0: το αίτημά σου.
2: Ένα κλειδί που ήταν στην πρώτη πίστα και σου λέγανε να το πάρω αυτό. Άλλο το κουβαλά όλη την ώρα.
0: Για
2: και
0: να φτάσει το αίτημά σου κάπου. Ναι.
2: Και γενικά ο κόσμος, ρε παιδί μου, μας νιώθει δικούς τους ανθρώπους.
0: Ναι. Ισχύει αυτό.
2: Και ό,τι μπορούμε τέλος πάντων να τον βοηθήσουμε, να του λύσουμε θέματα. Να είμαστε εκεί έτσι ως συμπαράσταση. Έχει παγιδευτεί νερό στο αυτί μου από χθες που πήγα και κολύμπη. Κάντε κάτι σας παρακαλώ.
0: Αυτό που λέγαμε.
2: Αυτό είναι ο Big Wins Sport FM.
3: Αυτό δεν λέγαμε τώρα.
0: Σκύβεις από τη μεριά που έχεις το
2: αυτί. Ακούς
0: το
2: γλουκου γλουκου.
0: Πώς το λέμε. Βάζεις και έναν από το
3: αυτί. Μαλάξεις το αυτί.
0: Ναι. Από το άλλο αυτί.
3: Βεντούζα.
0: Έτσι.
2: Ωραία, γιατί.
0: Το νεράκι έφυγε.
2: 30 χρόνια κοιμόμαστε με τις πόρτες ανοιχτές με το Sport FM. Ακριβώς αυτό.
0: Και μην ξεχνάμε και το άλλο, τώρα τα λέω λίγο σοβαρά και συναισθηματικά. Το γεγονός ότι υπάρχουν γραμμές στον αέρα και το γεγονός ότι διαβάζουμε μηνύματα των ανθρώπων και το γεγονός ότι ακούγεται η φωνή του κόσμου μέσα από τα μικρόφωνα του Big Wins Sport FM ενισχύει και αυτή τη σχέση που έχουμε με τον κόσμο. Και είναι ένα κομμάτι δημοκρατικό που λείπει. Δηλαδή, δεν ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων εύκολα. Εντάξει, υπάρχουν τα social media τώρα, ο καθένας γράφει το φέτο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το να βγαίνεις και να μιλάς.
2: Ναι, δεν θα το έλεγα δημοκρατικό.
0: Ναι, γιατί κάποιος λέει την άποψή του. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορεί κάποιος.
2: Πολύ πολιτισμικό.
0: Ναι, μπορεί όμως κάποιος που δεν θα βρει, δεν θα θίξει, να πει. Ρε παιδιά, εγώ διαφωνώ.
2: Εκμεταλλεύονται αυτή την εντός εισαγωγικών δημοκρατία, γι' αυτό το λέω.
0: Και σύν της άλλης, να πούμε ότι και παράγοντες και πρόεδροι και υπεύθυνοι ομάδων ακούνε τον Big Wins Sport FM για να παίρνουν παλμό από τον κόσμο. Και ήταν το Facebook και το Instagram before it was cool. Ο Big Wins Sport FM. Ήταν δηλαδή. Δεν υπήρχαν social. Υπήρχε. Για βάλα να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στο Sport FM, λέγανε το βράδυ. Και αυτό περίμενες για να καταλάβεις τι υπάρχει. Αν υπάρχει οργή, αν υπάρχει χαρά, αν υπάρχει. Εδώ πέρανε πρόεδροι με άλλες φωνές. Τέλος πάντων. να μην το ανοίξω.
3: Υπάρχει δήλωση κόκαλη στο Στυρακόπουλο ότι τι ακούει από το Sport FM, γερασί μου.
0: Υπάρχει.
2: Φοβερό.
0: Η ΟΔΕΑ έκανε τα 5 με 9, 2, 3, 4. Ναι.
2: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια εκπομπή που κρατάει τις υποσχέσεις της.
0: Όχι, αλλά είναι μια στιγμή από αυτές.
2: Επειδή πλησιάζει και το παγκόσμιο κύπελο, κυρίως τα γενέθλιά μου και το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε μαζί μας και τον Ανδρέα, όπως το ζητήσατε, να σας δώσει τα προγνωστικά του, τις προβλέψεις του, να συζητήσετε για Φόρμουλα 1. Ποιος την έπαθε χθες, Ανδρέα, καλημέρα. Πες μια καλημέρα.
3: Κοντά στο μικρόφωνο. Ανδρέα, γιατί κάτσε εδώ.
0: Καλημέρα, τι κάνεις, Ανδρέα.
4: Καλά.
0: Είδες και την εθνική εχθές.
4: Όχι.
0: Δεν χρειάστηκε.
3: Καλύτερα.
0: Ξύπνησες μια χαρά, εγώ ξύπνησα με νεύρα.
2: Ξύπνησα με την έννοια. Μα τι έκανε η εθνική.
0: Δεν βγήκες. Θα σου πω ότι είχε ένα δοκάρι εκεί στο τέλος. Παίζαμε με 19 χρόνια παιδιά από την Ιταλία, όλοι πίσω. Εντάξει.
3: Με τα χεράκια.
0: Είμαστε εντάξει. Για πες, Ανδρέα.
4: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δείχνει και γιατί δεν πήγαμε Μουντιάλ. Δεν ήμασταν έτοιμοι.
0: Έλα να σ' αγκαλιάσω. Έλα να σ' αγκαλιάσω. CEO του μέλλοντος του Big Wins for FM. Έλα να σ' αγκαλιάσω. Δηλαδή.
2: Δηλαδή εσείς δεν πιστεύετε ότι εντάξει ρε παιδιά, φιλικά είναι. Ο άνθρωπος κάνει
3: δοκιμές.
0: Ναι. Είχε 14.000 άτομα στο κήπεδο να κοιτάνε που δεν κάνουμε επίθεση. Με 19 χρόνια παιδιά από την Ιταλία να μας κορυδεύουν.
4: 19 χρόνια παιδιά από την Ιταλία.
0: Δεν γίνεται αυτό. Με προπονητή που του είπαν, τι κάνεις αύριο. Άντερ 21 του παλτί. Έλα να αναλάβεις τους άντρες.
2: Ήταν μεικτή ατομική.
0: Έφυγαν όλοι. Οι Ιταλοί έφυγαν όλοι και έμεινε μόνο τον Ντοναρούμα. Και με αυτούς δεν είχαμε σούτ 75 λεπτά.
2: Πιστεύω ότι τον ρίξανε στο φιλότιμο τον Ντοναρούμα, γιατί και ο Ντοναρούμα δεν ήθελε να έρθει.
0: Και όμως εκτός ήταν σαν πατέρας.
2: Εκτός αν έχει κανονίσει απευθείας πτήση για Μύκονο.
0: Ναι, και να μείνει εδώ. Δηλαδή έβγαιναν αλλαγή οι παίχτες μας και λέγανε πω πάω να μαζέψω πράγματα, να τσεκάρω φορτιστές, τέτοια, εξαφανίστηκαν όλοι. Φεύγαν αλλαγή γρήγορα. Εντάξει, μόνο ο Τζόλης έτρεχε και ο Ζαφύρης μετά. Τέλος πάντων.
2: Θα δώσετε δώρα, λοιπόν, ένα διαμέρισμα. Τρία αυτοκίνητα, 10.000 ευρώ. Ναι,
0: στο Πανόραμα Βούλας.
2: Και στο Πανόραμα Βούλας.
3: Και στην Κλειφάδα έχουμε.
2: Και στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης δεν θα έχουμε.
0: Ναι. Και μαζί μας η Μονόπολη σε όλου.
2: Ο Αντώνης Ρέμος δεν θα είναι μαζί μας, αλλά θα είναι τα τραγούδια του. Αντρέα, λέγε ποιος θα το πάρει, έχει έρθει μήνυμα.
0: Αυτό θέλω.
4: Ωραία. Εντάξει, δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, νομίζω.
2: Καλά, ναι, το ξέρω. Γι' αυτό σε φέραμε σε εδώ, για να μας το πεις.
4: Η Γαλλία νομίζω ότι είναι ισχυρή, η πιο ισχυρή και στα προγνωστικά, αλλά όπως είδαμε και με το φιλικό, έχασα την ακτή ελεφαντοστού.
2: Εντεφαλωστού.
0: Εντεφαλωστού το λέει η μαμά.
2: Θα το λες όπως το λέει η μαμά.
0: Εντεφαλωστού.
4: Αλλά ναι, πιστεύω ότι η Γαλλία θα εκμεταλλευτεί ότι έχει μια πολύ καλή επίθεση. Και ναι.
2: Βλέπεις κανένα από αυτά τα μεγάλα ονόματα να πατώνουν?
4: Η Αγγλία.
0: Το ρίξε.
2: Έχουμε
0: ζωές. Κατευθείαν, έχουμε ζωές.
3: Και η έκπληξη ποια θα είναι?
4: Η έκπληξη. Για μένα η Ιαπωνία. Πιστεύω θα τα πάει καλά.
0: Εγώ τα σημειώνω αυτά.
2: Και πες μου απόδοση.
0: Μην νομίζεις ότι κάνω πλάκα. Σε Μουντιάλ ρωτάω ανθρώπους που έχουν αγνά συναισθήματα για το ποδόσφαιρο. Ο Ανδρέας είναι τέτοιος. Δεν είναι δηλητηριασμένος ακόμα. Οπότε αυτά που λέει είναι σαν να είναι μηνύματα αγγέλων που λένε στα παιδιά και στους εφήβους.
2: Ναι, τα βλέπει καθαρά τα
0: πράγματα. Εάν δε η Ιαπωνία πάρει κάποιο παγκόσμιο κύπλο, ξέρεις ότι θα έχει εκπομπή εδώ.
2: Ο Ανδρέας το χταπόδι. Λες ότι θα πάει καλά, λες ότι είναι από τα...
0: Θα πάει δυνατά.
2: Δεν θα το πάει.
4: Έχει πολύ καλούς παίκτες. Το 22 πήγε καλά. Νίκησε και την Ισπανία.
2: Ξεχωρίζεις κάποιον?
0: Το μάχια μα. Αρχίζει ευωνικά. Το μάχια μα.
4: Ο Εντό που είναι και τη Λίβερπουλ, ο Μάιντα τη Σέλτικ. Ναι, υπάρχουν. Και η Τουρκία. Η Ιαπωνία και η Τουρκία πιστεύω. Και έδειξε.
0: Τι είσαι, Γκρούνικ. Μακάρι Τουρκία το βράδυ. Α, όχι, συγγνώμη. Δεν είναι μέρα να τις φάω.
2: Όχι.
0: Να με δέρνουν στον πόλη.
2: Σήμερα 30 χρόνια.
0: Είναι και κοντά κάτω.
2: 30 χρόνια, 30 σφαλιάρες, 30 μπουνίδια.
0: Του πειρά από απέναντι.
2: Όλα 30.
0: Κοίτα απέναντι, ρε καραγκιό. Και φαίνεται τον πειρά από τη γωνία στη Ριβιέρα. Κοίτα ρε απέναντι, ρε. Εκεί. Τα τη τρώ και θα κοιτά προ τα εκεί. Μάλιστα. Άρα σημειώνω Ιαπωνία, Τουρκία.
2: Αγγλία. Coming home, αλλά μάλλον
0: αυτό
2: είναι,
0: είναι
2: η ομάδα που θα γυρίσει γρήγορα.
4: Και δεν κάλεσε και. Είναι και επιλογές του Τούχελ. Δηλαδή...
0: Θα τσακωθεί ο Τούχελ με τους παίχτες.
4: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Σίγουρα. Όταν σου δίνω το χέρι, μα στον Γκαρδιόλα.
2: Στο Κόντε.
0: Κυραλέκος.
2: Όταν σου μιλάω, θα με κοιτά στα μάτια.
0: Κυραλέκος ήταν. Το χέρι εδώ. Γιατί δεν λες μια καλημέρα, αυτό μου θύμισε. Πες μια καλημέρα. Δεν θέλω. Πάμε.

0: 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία.

0: πολύ βαρέ. Ρωτάει κάποιο, έχετε καμία οθόνη να δούμε το μάτς το βράδυ, να πάω καφενείο, παιδιά, μέχρι τις 8
1: Πλατεία η ώρα. Πλατεία Μέμου, έχει μπει οθόνη εσύ.
0: Μέχρι τις 8 η ώρα θα είμαι στον Bolivar.
1: Μετά έχουν DJs.
0: Θα ερχόμαστε κατά κύματα, ναι. Έτσι. Κατά κύματα. Θα ερχόμαστε,
2: δεν θα πρέπει να πάμε.
0: Ναι.
2: Και στο γήπεδο φυσικά.
0: Γιατί έχουμε και το.
1: Έχουμε και δουλειά. Σοβαρή δουλειά. Έχουμε τρίτο τελικό.
0: Το παιχνίδι είναι 9 η ώρα το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι. Είναι ο τρίτος τελικός, ΕΡΤ 2 HD. Το Μέχικο, λέει, θα το σηκώσει.
2: Πώς το βλέπεις, Αντρέα, το Μεξικό?
0: Για, βλέπεις Μεξικό, μόνο Πινέδα.
3: Μόνο Πινέδα.
0: Κοντά στο μικρόφωνο.
3: Μόνο Πινέδα.
0: Μόνο Πινέδα. Βλέπεις να πηγαίνει καλά.
3: Νομίζω ότι έχει ελπίδες να περάσει από τον όμιλο.
2: Μια οχτάδα, ας πούμε.
3: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Πιστεύω ότι εντάξει. Επειδή περισσότερες τρίτες ομάδες περνάνε πλέον με το νέο φορμάτ, πιστεύω ότι θα περάσει σίγουρα στην επόμενη φάση.
0: Να, καλημέρα από τον Γιώργο και, που είναι στη Γκάρδη. Ξέρει μπάλα ο Ανδρέας Λί, και εγώ βλέπω Αγγλία να πατώνει και λόγω των επιλογών, και η Γερμανία θα αποτύχει. Η Γαλλία και η Ισπανία πίσω έχουν θέματα.
1: Ναι, αλλά μπροστά δεν έχουν.
3: Όσα βάλεις τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι η Ισπανία και η Γαλλία πάρα πολύ θα πάει. Πιστεύω ότι θα είναι οι παίχτες καταβεβλημένοι. Έτσι πιστεύω.
0: Καλά, αυτό θα το δούμε γενικότερα στο παγκόσμιο κύπελλο. Κυρίως από τις ομάδες τις ευρωπαϊκές. Κυρίως θα το δούμε ότι είναι καταβεβλημένοι.
1: Μου έχει κάτσει εμένα Βραζιλία, Αργεντινή σε ημιτελικό, σε τελικό. Δεν ξέρω.
0: Να βρεθούν κάπου εκεί.
1: Ναι, μου έχει κάτσει σε νοκάου.
2: Ωραίο θα είναι για εμάς που θα το δούμε τώρα.
0: Καλά, εννοείται για εμάς που θα το δούμε, γιατί εμείς θα πάρουμε κανένα πριν.
1: Γιατί.
0: Εννοείται.
1: Θα σας δώσω εσάς να φάτε μπάλα. Παπάκια μεγάλες, κατευθύνεται προς Μπολιβάρ να δούμε το μάτς με Τσουβέλα. Μα αφού παρέα είμαστε, ρε.
0: 30 χρόνια τώρα, ρε.
1: Αφού τα λέω, ρε.
0: Αυτό, τσακωνόμαστε, βριζόμαστε και πάλι αγαπιόμαστε.
1: Μην έρθετε, ρε. 4,3 νέο σεισμάκι στην Εύβοια τώρα.
0: Πάρε το Μαλιάτσι ένα τηλέφωνο.
1: Ο Μαλιάτσι είναι χεισμένο.
0: Έχει πάει στο καταφύγιο.
1: Δεν είναι content αυτό, ξέρεις,
0: όχι,
1: και
0: όχι,
1: καλά.
0: Φοβάται, ναι, φοβάται.
1: Και χτες μου λέει, Τσουβί, πραγματικά έκατσε στο αμάξι 2-3 ώρες βράδυ.
0: Χωρίς λόγο.
1: Χωρίς λόγο.
0: Είχε γίνει την επόμενη.
1: Ναι, δεν μπορεί να το. Έχει σεισμοφοβία.
0: Δεν θα έχει, ναι.
1: Θα υπάρχει και
0: σίγουρα θα υπάρχει.
1: Για κάτι
0: εδώ υπάρχει φοβία, γιατί όταν σε κοιτάζει μια πάπια, ας πούμε.
1: Ναι. Κλειστά τα δημοτικά, να πω.
0: Στην Εύβοια.
1: Έγιναν ζημιές, βέβαια έγιναν ζημιές. Σε κατοικίες είχαμε κατολισθήσει σε οδικό δίκτυο, σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.
2: Κάποιος την έχει καταραστεί την Εύβοια, δεν εξηγείται.
1: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό με την Εύβοια. Φοβερό.
0: Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, φωτιές.
1: Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα σε πυροσβεστική ΕΜΑΚ, γιατί
2: χωρίς Μποφόρ, πρωθυπουργέ, αλλά.
1: Χωρίς πώς.
2: Μποφόρ,
1: τίποτα.
2: Κάτι παλιές ιστορίες. Δεν δίνεται σημασία.
1: Τι έγινε, ο Πέρεθ βγήκε πάλι.
0: Φλωρεντίνο,
1: ήρθε ο Τσίπρας και έταξε Χάλαντ με Μέση μαζί. Πάρτε του Αμενίδε.
0: Ανδρέα, πες τα μήνυο Πινέδα, θα το πάρουμε πάλι του χρόνου, ρωτάει ο κόσμος.
3: Η ΑΕΚ. Κάθε χρόνο ακούγεται θα φύγει. Εντάξει, πιστεύω ότι πλέον το έχουμε μας, δεν θα φύγει. Όχι. Και νομίζω ότι είναι ο MVP της φετινής ΑΕΚ, ο Πινέδο.
0: Ένας από τους MVP σίγουρα. Ναι. Μεξικό, Πορτογαλία, εντάξει, είμαστε. Εντάξει, δώστε δώρα τώρα, λέει.
2: Για τελικό, λέει.
0: Για τελικό.
2: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ. Να, κι άλλος λέει Πορτογαλία η Κούπα. Εντάξει, θα έχουμε αρκετούς παίκτες που λογικά θα είναι. Το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο αυτό.
2: Καλά, πότε δεν ξέρεις.
0: Πότε δεν ξέρεις.
2: Με τον Θράκουνα, με τον Χριστιανό.
0: Σωστό.

0: Παιδιά, όχι whataboutism και στο σεισμό, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Για ποιο λόγο τώρα
0: γίνεται. Όχι whataboutism. Εύβοια 4,3. Λέει Φιλιππίνες, κρατε hold my beer 7,8. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Σαν τον άλλον στο καράβι του λέω κουνάει. Αυτό είναι κούνημα.
0: Αυτό, ναι.
1: Έπρεπε να σε είχα σε γκαζάδικο. Ρε φίλε, για ποιο λόγο.
0: Ένα σχόλιο για Μαρόκο. Μόνο εγώ βλέπω ότι είναι γεμάτο παιχτούρες.
1: Γιάννη Απορίο. Έχει παιχταράδες με την μπάλα στα πόδια. Πραγματικά οι Μαροκάνοι, όπως το λέγανε πάλι. Μαροκοί. Καταπληκτικοί ποδοσφαιριστές όλοι, αλλά θέλουν όλοι μια μπάλα.
0: Πήρανε και το κοπάπ.
2: Όχι.
1: Καλή ομάδα, παθιασμένη, αλλά νομίζω ότι ξέρεις. Οι ευρωπαϊκές ομάδες εκεί που ξέρουν να ελέγχουν το ρυθμό και θα έχουν ένα προβάδισμα παραπάνω. Νομίζω. Θα το δούμε.
0: Φαντάζομαι τώρα λέει να είσαι παιδί που δεν είναι πανελλήνη στην Εύβοια, τρομακτικό ζόρι.
1: Όντως είναι.
0: Είναι που είναι ζόρι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Όντως είναι ζόρι.
0: Κάποιος λέει έχει καταραστεί την Εύβοια ή υπάρχει πολικό νόμο. Θα δείτε σύντομα τρεις τελείες.
1: Ποιος είναι αυτός που το στείλει.
2: Άρα κάποιος κουνάει τη γη.
0: Ναι.
1: Πάνε με Blue Beam Project. Το έχω διαβάσει αυτό. Και κάνουν με κουμπιά σεισμού σε τεκτονικές πλάκες εκεί που θέλουν. Και τα αεροπλάνα που μας ψεκάζουν δημιουργούν σύννεφα για καιρό. Μπες στο site.
0: Για καλό
1: αυτό.
0: Καιρό ή για κακό.
1: Μπες στο. Ας πεις. Μπες να δεις. Εδώ πέρα σε αυτό το site. Όταν έχεις τα Αλτσχάιμερ, θυμάσαι τα παλιά. Μπες λίγο.
0: Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα. Μου αρέσει που δεν μιλάνε καθόλου για Παραγουάη. Έχει έναν εκπληκτικό προπονητή.
1: Μ' αρέσει γι' αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι ωραίο. Ο καθένας έχει ένα που λένε.
0: Ναι.
1: Βάζει στο μυαλό του να σου πω. Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Και κάποιος δικαιώνεται.
0: Πάντα υπάρχει, ειδικά στα παγκόσμια κύπελα που είναι και τις περισσότερες ομάδες. Έχεις μία μικρή εντός αγωγικών ομάδα που τη στηρίζεις.
1: Ναι.
0: Πάντα. Εγώ έτσι.
1: Ένα outsider.
0: Ναι.
1: Και συνδέεσαι με τα outsider. Γιατί και εσύ είσαι ένα outsider στη ζωή.
0: Ναι. Έτσι.

0: Υπολογίστε, λέει, τις ομάδες που αντέχουν τη ζέστη. Okay, ναι, όντως θα έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Α, η Ιαπωνία με τα κλιματιστικά. Έχει δίκιο, Ανδρέα. Τι τα βγάλα.
2: Ακτή, ακτή.
1: Μετά, μετά στον Πολυβάρ.
0: Μεξικό.
2: Θα περάσει. Ναι, επίσης.
0: Παίζουν και εντός
2: έδρας. Θα περάσει τους ομίλους για πρώτη φορά, πιστεύω.
0: Ωραία, ωραία. Και ο Πιερό. Πιερό, βλέπεις.
2: Φανσί Πιερό, IT.
3: Με την IT παίζει καλά πάντως.
0: Αλήθεια.
1: Καλά με την IT δεν
0: είναι.
2: Η Ολλανδή του Κουρασάου.
3: Το Κουρασάου τώρα τι να πεις. Σε όμιλο με Γερμανία τώρα.
1: Είπατε, απλά θα καταφέρει να βγάλει τον πρώτο σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλλου κάποιος Μουσιάλα, δεν ξέρω ποιος. Θα βάλει τρία γκολ εκεί και θα γίνει φαβορή. Έτσι θα γίνει πάντα. Αυτοί που ποντάρουν πρώτο σκόρερ έτσι την πατάνε. Πιστεύω ότι πάει ένας ολαυτόν, βάζει τρία γκολ και με ένα Κουρασάο και γίνεται αμέσως φαβορή. Άντε ρε, το έχουν εξευτυλίσει το ποδόσφαιρο. Μουντιάλ με 100 ομάδες και εμείς δεν είμαστε. Και να βλέπω αυτή την εμφάνιση χτες με τα 18χρονα της Ιταλίας να είναι άντρες, ρε. Να μην παίρνουμε προσωπική μονομαχία. 19 χρόνων και του κάνανε 30χρονο Έλληνα. Έλα ρε, πάρε αγωνιά και πέσε. Και κάνανε καθυστερήσεις και πήραν κάρτες για καθυστερήσεις και πήραν και κόκκινη. Γιατί η νίκη μετράει. Όχι, η νίκη μετράει. Δοκιμάζουμε και πειραματιζόμαστε. Η νίκη μετράει. Μάθερα νικά. Τέλος πάντων.
0: Ναι, τώρα καθόμασταν και ψαχνόμασταν.
1: Και ψεύτης Φάβιο Καπέλο εντωμεταξύ αυτό, ο Μπαλντίνη. Ψεύτης Φάβιο Καπέλο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μόλις τον είδα, λέω. Πού είναι το κόκκινο το γυαλάκι?
0: Wannabe.
1: Πού είναι το
0: κόκκινο? Λοιπόν, αν θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά δεν έχεις την οπτική να περνάει από τη γειτονιά σου, μην ανησυχείς. Γιατί ήρθε το COSMOTE 5G Wi-Fi, μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Και ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα, ποικιλία γεύση. Έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Ξέρετε, δαγκονιά. Ποιος ξέρει, ξέρει. Φούρνος των Lidl. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του. Τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
15: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
16: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχολογία.

0: Έτοιμο για Μπόλιβαρ, κάτω.
1: Έτοιμο, ναι.
2: Έτσι θα πάμε σήμερα.
1: Έχαμε Λέων.
2: Πιτάτη.
0: Έτσι, έτσι. Πιτάτο Κεφαλονιά. Εξατμίσει Πιτάτο. Στην εξάτμιση ο γάτο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, σα θέλει το Metal Heart. Χρόνια πολλά στο Sport FM. Τον ακούω σταμάτα από το 1996. Ήμουν λεύτερο. Και τώρα με κόρη 25 ετών, μια ζωή ολόκληρη εδώ, να είμαστε καλά, να σας ακούμε χρόνια πολλά, ακόμα να μας κρατάτε παρέα, είναι πολύ ωραίο αυτό, σε τι ζωή ήμασταν όταν
0: ήμουν φοιτητής, τώρα έχω ένα παιδί, τώρα μου το πήρε, γενικά είναι ωραία να βλέπεις τη ζωή σου να περνάει μέσα από τον Big Wins Sport FM 94,6.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ
0: είναι
1: ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Καλημέρα και στο Βύρονα, καλημέρα και στο Χρήστο.
0: Όλες περιοχές, σε όλους.
1: Το Βύρονα από τα Χανιά.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά. Να έχετε, εγώ κόλλησα λέει με το σταθμό το 2000 που δούλευα ένα περίπτερο στο Παλαιό Φάληρο και άκουγα φανατικά πρωί βράδυ με αγαπημένη εκπομπή το πρωί Ζαραλίκος Παπαγεωργίου. Μια εκπομπή από και για Ρουφιάνους.
0: Δεν ξεχνιέται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και εμένα ήταν αυτό από τα πρώτα ερεθίσματα. Αυτή η εκπομπή που έκαναν τα παιδιά. Έτσι ντε ήτανε. Όχι. Και η Έτσι ντε που ερχόντουσαν μετά. Ζαραλίκος Παπαγεωργίου ήτανε, μιλάμε από τις.
1: Με στυλ.
0: Με στυλ. Στυλιάρι. Ήταν από τα κορυφαία πρωινά δίδυμα. Τσαμόπουλο Θαναϊλάκη μετά. Εσένα και τον Σπανόπουλο, Σπανομανόλη. Όλα τα παιδιά. Περίς.
1: Και να πούμε ότι θα είναι.
0: Θα είναι, θα περάσουν όλοι. Καμένη στο ζέσταμα, Σπανόπουλος,
1: Θαναϊλάκη, Τσαμόπουλος. Όλοι αυτοί θα περάσουν από τον Μπόλιβαρ, έτσι.
0: Βέβαια θα περάσουν όλοι. Και είναι λογικό να περάσουν. Σαμπράκηδες,
1: όλοι.
2: Κελάκηδες,
1: Γερασίμου.
0: Όλοι θα περάσουν. Γι' αυτό έβαλα και άσπρο παντελόνι σήμερα.
1: Παιδιά, έχει βάλει άσπρο παντελόνι.
0: Ναι. Τζιν είναι όμως, δεν είναι το λινό, το καλοκαιρινό, τι κάνετε.
2: Θα έπρεπε αν με ρωτάς. Ένα λινό το σηκώνει
1: η παράδειγμα. Σωστά, Μπόλιβαρ θα πας.
0: Καλά, δεν έχει και κάψιον ακόμα. Μια χαρά είμαστε με τον Τζινάκι πρωί.
1: Επειδή θα πας στον Μπόλιβαρ. Κυρίως να προσέχεις.
0: Τι φοράνε οι άλλοι.
1: Όχι, να προσέχεις μέχρι να πας στον Μπόλιβαρ γιατί έξω τρως. Πρόσεξε.
0: Καλά, εντάξει, θα το κάνω έτσι και δεν θα με παρεξηγήσει ο
1: Χελάκης. Θα την κάνεις έτσι.
0: Θα πάρω ένα μωρομάντιλο. Πάντα έχω μαζί μου μωρομάντιλο.
1: Χρειάζεται.
0: Ναι. Αυτά. Καλημέρα στην παρέα. Με την παρουσία του Ανδρέα, η τοξικότητα έχει ελάχιστη. Είναι ελάχιστη στα μηνύματα, λέει. Να μας έρχεται πιο συχνά το παιδί.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Υπάρχουν μηνύματα.
1: Εντάξει, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Ο Νίκος Πίση Κόσμος.
0: Γεια σου.
1: Λέει, παιδιά, πέρα από την πλάκα, κούνησε καλά.
0: Κούνησε.
1: Και έκανε και το βράδυ 2-3 μικρούς. Εγώ δεν τους κατάλαβα. Η γυναίκα μου το είπε.
2: Εκεί στην Νέα Αρτάκη. Το Σάββατο θα είναι εδώ ο Νίκος.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Πάμε Αλεξανδρούπολη.
2: Βάλε.
0: Ένα βοδολόγιο. Βάλε.
1: Όλη μέρα θα είμαστε, παιδιά, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Και όταν λέω θα είμαστε, εννοώ όλος ο Big Wins Sport FM. Mm-hmm. Αλλά θα είμαστε τμηματικά, κατά κύματα. Ναι, δεν μπορούμε να είμαστε όλη μέρα. Και εσείς μπορεί να είσαστε εκεί, επειδή ρωτάτε.
0: Και αλλάζει το πρόγραμμα. Δηλαδή, από το πρωί, μεταξύ άλλων, ο Βάιος υποδέχεται Σία Κοσιόνι, Παντελή Διαμαντόπουλο, Διονύση Ελευθεράτου, Χρήστο Σούτο, το Βασίλη Μυρότσο. Μετά η μη ώρα στις εκπομπές Πνίξε το Φουνταριστό, Θαναϊλάκη Τσαμόπουλος, Καμένη στο Ζέσταμα, Πολυχρονίδης Πανόπουλος. 12 είναι ο Μιχάλη Τσόχος οικοδεσπότης, χωρίζει το δίδυμο. Και έχει Ντέμι Νικολαίδη, Νίκο Κατσαρό, Ανδρέα Δημάτο, Βασίλη Σαμπράκο, Βασίλη Βέργια, Αντώνη Πανούτσα, Αντώνη Καρπετόπουλο, Μάκη Προβατά. Θα αναβιώσει και η παλιά εκπομπή του Γιώργου Μητσικώστα με Μίμη Κανή, για όσους θυμούνται την εκπομπάρα αυτή. 2 με 4.
1: Έκανα παραγωγή σε αυτή την εκπομπή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα σέβεστε.
0: Μετά πάμε στις μεγάλες δυνάμεις με Μπάμπη Χριστόγλου, Χρήστο Σωτηριακόπουλο, Γιώργο Χελάκη, με Γιάννη Καραλή, Σωτήρη Κωσταβάρα, Μιχάλη Λεάνη, Μάνο Ζερβάκη, Τόλι Γκοτζιά. 2 με 4. 4 με 6 μεγαλώνει παρέα. Σταύρος Χονδροθύμιος μοιράζει μπάλες με Σπυρόπουλο, Παπαθεοδόρου, Βασίλη Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τσετζόγλου, Θανάσια Σπρούλια, Κώστα Μανολιουδάκη, τον Τάσο Σατάλη, τον Γιώργο Νικοκύρη, που πάντα περιμένουμε ένα γκολ για το στοίχημα με τον Γιώργο. Εγώ και ο Γιώργος. Ήδη είχαν μπει 7 γκολ και περιμέναμε άλλο ένα. Και μπασκετικά με Δημήτρη Καρίδα, Γιάννη Ψαράκη και Γιώργο Βαλαβάνη. 6 με 8 ολοκληρώνεται το κέφι. Οι Λέρες εκεί συμπορεύονται, Ακτύπης Μαραθιανός και το Fight Club, Βαϊμάκη Τσαούση. Τσαούσης με καλεσμένο Βασίλη Γερασίμου, Στέλιος Μαρκάκης, Βαγγέλης Πλαουδάκης, Αντώνης Σαούλης, Νικόλας Βασιλαράς, ο Μάκης Οριγάτος. Γενικά Εγώ θα είμαι και.
2: Μάκης Ορυγάτος, ο Στέφανος Χάρης.
0: Στέφανος Χάρης.
2: Πολλά χρόνια.
0: Φοβερό Στέφανος Χάρης. Φοβερή η εκπομπή του Στέφανου Χάρη. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Τι τραβάγαμε για να βγει αυτή η εκπομπή.
0: Ξέρω πολύ καλά. Πίστεψέ με, ξέρω πάρα πολύ καλά και τι προεκτάσεις είχε.
2: Το μοντάζ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα είμαι και εγώ εκεί όσο μπορώ, ας πούμε, μέχρι το μεσημέρι, γιατί έχουμε και ένα γύρισμα.
1: Ναι, εμείς θα πάμε νωρίς. Δηλαδή νωρίς, μετά την εκπομπή εδώ. Ναι. Ρωτάνε πότε θα πάει ο Ρήλος. Ρήλος πότε
2: θα...
1: Πότε...
2: θα πάει μετά τις 5-5.30.
1: Μετά τις
0: 5-5.30.
2: Μετά τις 5. Συγγνώμη κιόλα, αλλά μετά ίσως τώρα και έχει κάτσει εδώ.
0: Μετά τις 5-5.30.
1: Σωστό, σωστό. Πείτε ρε κάτι χρήσιμο, τι ώρες παίζει Μουντιάλ. Όλες τις ώρες θα παίζει Μουντιάλ. Mm-hmm. Από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 18 Ιουλίου θα παίζει όλες τις ώρες Μουντιάλ. Ό,τι ώρα και να ανοίξεις θα παίζει Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Ξέρεις Βασιλέη, θα κάνει ένα μετάδοση από θάλασσα. Καλό θα ήταν.
0: Ναι, με ρόγα έτσι. Του έχω κάνει μεγάλο hype, Μαρία. Έπαιξε πολύ.
1: Έπαιξε πάρα πολύ.
0: Ναι. Και είχα δίκιο, είχα δίκιο.
1: Ξεκίνησα να ακούω το 2002, δούλευα φύλακας ασφαλείας βραδινός. Αχ, έχασα το μήνυμα. Βραδινός και είχα για παρέα μπραουδάκι και μετά γερασίμου. Mm-hmm. Μετά έκανε εκπομπή 1 με 7 το πρωί. 1 με 7 έκανε 6. Με 7, με 7.
2: 2 με 6.
1: 2 με 6 έκανε. Αφού ναι, αφού μετά 2, έκανε εγώ το σπάνο. Ναι. Σωστό, σωστό.
2: Αντρέα λέει, μου κάνει εντύπωση που δεν ανέφερες καθόλου τους Βραζιλιάνους. Δεν τους έχεις για μακριά.
3: Τους Βραζιλιάνους ως φαβορί.
0: Εγώ το έστειλα.
2: Και εγώ θα το έστειλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Για Βραζιλία δεν είπες κάτι.
2: Δεν πιστεύεις Αντσελότη.
3: Έχει πολύ καλό προπονητή. Και πολύ καλή ομάδα. Αλλά νομίζω ότι...
0: Κάτι κακό θα γίνει σε αυτή την ομάδα.
3: Δεν είναι από τα πολύ μεγάλα φαβόρη. Και...
1: Τσακώθηκα. Είναι αλήθεια ότι τσακώθηκα.
0: Κοίταξε. Τα προσπαθεί ο Αντσελότη να μην. Δεν έχουν.
1: Με ποιον τσακώθηκε, λέει, με το Ριτσάρλισον.
0: Το άκουσα ότι με το Ριτσάρλισον.
1: Ότι του έκανε τάκλιν.
0: Ότι του έκανε τάκλιν.
1: Έκανε γιατί... τάκλιν ο Ριτσάρλισον στο. Στον Αντσελότη.
0: Κατά λάθος λέει. Ότι γλίστρησα και πήγα να... με τον μπουκέτο. Να εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Δεν ξεκινάμε καλά όμως, δεν ξεκινάμε καλά.
2: Ίσως καλό είναι αυτό, η κακή αρχή. Να έρθει ένα ωραίο τέλος.
1: Εσύ είσαι με τους Βραζιλιάνους.
0: Ναι. Βραζιλίο, το έχει πει.
2: Βραζιλία, Ολλανδία, Ιταλία είναι οι αγάπες.
1: Ανδρέα, Βραζιλία ή Αργεντινή.
3: Αργεντινή, αν με ρωτάς. Ποιο προτιμώ.
1: Ναι.
3: Προτιμώ τη Βραζιλία, αλλά πιστεύω θα πάει καλύτερα η Αργεντινή σε αυτό το μοντέλο.
2: Φυσιολογικά.
1: Μέση ή Ρονάλντο.
3: Εντάξει. Δεν
1: αν χρειαζόταν να διαλέξεις. Αν ξέρω ότι είναι δύσκολο.
3: Δεν νομίζω ότι.
2: Σου λέει ο πρόεδρος στην ΑΕΚ, θα σου φέρω
1: έναν από τους δύο. Διάλεξε.
3: Άμα ήταν να μου φέρεις έναν από τους δύο, θα ήταν ο Μέση.
1: Παιδί μου.
2: Μπράβο.
1: Παιδί μου.
2: Σωστή
3: αναπροφή. Αν και αγαπώ πιο πολύ Ρονάλντο, από πιο μικρός.
1: Τι δίδυμος με δίδυμο είναι αυτό τώρα.
2: Ποιο είναι αυτό.
3: Από πιο μικρός. Εντάξει.
1: Εντάξει, εκτιμάμε τον Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Καλά, παιχτάρα διανόηση. Πέντε χρυσές μπάλες δεν μπορεί να μην εκτιμάται. Βασελακό, νάτος. Έτσι σε θέλω. Με καλή διάθεση σήμερα, γιατί έχει πόνο το βράδυ. Θα δεις πως είναι να παίρνει και πρωτάθλημα στο σπίτι του Ολυμπιακός. Τα λέμε το βράδυ, Αχταρμάν. Το έχει κλείσει 30 μηνύματα. Ο κλασικός. Ο κεφαλαίος είναι αυτός.
1: Ο κεφαλαίος.
0: Έστειλε μήνυμα ο κεφαλαίος. Ο κεφαλαίος, αν ήταν, δεν θα έστελνε μήνυμα. Αλλά είναι κεφαλαίος.
1: Εμάς χθες στη δουλειά κάνανε, λέει, άσκηση εκένωσης την ώρα που έγινε ο σεισμός. Και εγώ τους έλεγα, κοίτα τους αλήτες προς ομοίωση.
0: Κοίτα, κουνάνε λάμπες.
1: Όλα τα κανονίσανε, μπράβο. Σίγουρα ο Καραμπαπάς δεν έκανε εκπομπή με τον Μπραουδάκη.
2: Όχι με τον Μπραουδάκη.
1: Με τον Στέλιο του Μαρκάκη έκανε.
2: Με τον Μαρκάκη έκανε. Αλλά το δίκανο.
1: Κάνανε εδώ στο Sport FM.
2: Ναι, παιδί μου, το δίκανο, το απόγευμα. Ναι.
1: Α, εγώ τον θυμάμαι και σε ένα άλλο ραδιόφωνο.
2: Το απόγευμα.
1: Δεν είχαν πάει και στο Σπορ 24. Ήδη θυμάμαι
2: λάθος. Δεν το θυμάμαι αυτό τώρα.
0: Ποιος, ο Μπραουδάκης με το.
1: Ο Καραμπαπάς με το Μαρκάκη.
0: Ναι, όχι, στο Σέντρα.
1: Στο Σέντρα, μπράβο.
0: Στο Σέντρα.
1: Ναι,
0: στο Σέντρα τους γνώρισα εγώ. Εκεί τους γνώρισα. Ναι. Είχαν εκπομπή το δίκανο στο Σέντρα το μεσημέρο απόγευμα.
1: Μεσημέρι, δύο, κάτι 2-4.
0: Κάτι τέτοιο. Δεν το θυμάμαι, αλλά.
2: Νομίζω σε εμάς το κάνανε 4-6.
0: Κάτι μεσημέρια θυμάμαι ότι καθόμουν εκεί γραφικός. Εγώ να κάθομαι να λέω βλακίες σε καναπέδες. Κάπου εκεί το θυμάμαι.
1: Καλημέρα στον Κώστα. ΑΕΚ, παιδιά, πόσο χρόνο είναι ο Ανδρέας. Τον ακούω και αναγνώρισα. Λέει το πόσο άμπαλος είμαι εδώ και 52 χρόνια. Καλημέρα από το εξωτικό Αμβούργο.
2: Επειδή είχα τηλεφώνημα από τη διεύθυνση.
1: Ναι.
2: 5 με 6 κάνανε στο Sport FM.
1: Κατευθείαν. Κατευθείαν. Άρα μας ακούτε,
2: έτσι πέρα. Και δυνατά κιόλας στο αυτοκίνητο.
1: Καλημέρα, Ανδρέα. Μετάλλικα ή Iron Maiden? Έχουν αρχίσει τα διλήμματα.
2: Πρόσεχε τι θα πεις.
1: Δεν τα ξέρει, παιδιά. Τα ξέρει. Αλλά δεν έχει επιλογή. Και τα δει.
2: Από αναδιάλειμμα.
1: Πήγαινε.
2: Σαν να χτυπάει το τηλέφωνο.

0: 94,6.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey.
7: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Με το μήνυμα Ανδρέα, Ξανθιές οι Μελαχρινές, Καράς Τερζής, συνεχίζουμε 50 μετά τις 8 ή από εδώ.
1: Του Σαββάκη!
0: Σε ειδική έκδοση, 30 χρόνια, Big Win Sport FM, χρόνια πολλά στην κορυφαία συχνότητα τους 94,6. Και να πω και κάτι τώρα, έτσι, πως τα σκέφτομαι. Γιατί εγώ είμαι ανάμεσα στην ακρόαση, σε άλλα ραδιόφωνα και εδώ για 9 χρόνια που είμαι κομμάτι του Big Win Sport FM. Από τους πρώτους σταθμούς που μπήκε μια κάμερα μέσα, τότε με Τζιοβάνι και Μπάμπη Χριστόβουλου και το κλάμα του Τζιοβάνι, δηλαδή.
2: Από τους πρώτους που είχαμε και Web TV.
0: Και Web TV.
2: Σωστό. Ασχέτως που δεν
0: έχουμε. Εντάξει, ρε παιδί μου.
3: Δεν χρειάζεται πλέον.
0: Ναι, άλλο τώρα οπτικοποιήθηκαν όλα τα μέσα, αλλά ήταν από τους πρώτους που έμπαιναν μέσα με κάμερα και είχαμε υλικό να βγαίνει.
3: Ήμασταν από παλιά τη επικοινωνία. Τη άμεση επικοινωνία.
0: Από το στούντιο και οι καμένοι κτλ. Πάντα. Στο μυαλό μου έχω τον Τζιοβάνι να κλαίει με τον. Ήταν Μπάμπη και Λεάνη και Μιχάλης τότε. Ποιοι ήταν εκεί.
3: Λεάνη δεν ήταν.
2: Νομίζω. Αν δεν ήταν.
0: Στο πλάνο δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Εκεί. Τον Μπάμπη τον θυμάμαι σίγουρα και τον Τζιοβάνι να κλαίει. Δηλαδή αυτό είναι μοναδικό για ένα σταθμό. Να γίνεται ένα με τον κόσμο. Πάντα το θυμάμαι αυτό. Λέει ένα νερό ρε παιδιά. Λίγο
3: νερό.
0: Λίγο νερό ρε παιδιά.
3: Καλημέρα στο Χάρη από Ηλίσια. Ακούω από 12 χρονών τώρα.
0: Όχι, Χάρη από Ηλίσια.
3: Ηλίσια.
0: Βλαχάρα, μόρφω τελευταία.
3: Ακούω από 12 χρονών και τώρα είμαι 34. Με δύο παιδιά. 34 με δύο παιδιά. Αγαπημένη εκπομπή λέει για χρόνια το Fight Club. Με ποίηματα από Λάρα Γκαρσία Ντάνι.
0: Μεγάλα, μεγάλα ποίηματα.
3: Ακούω ονόματα ρε παιδιά και εκπομπές και κοντεύω να κλάψω από συγκίνηση. Όλες ατελείωτες σε κάθε πιθανή ώρα της ημέρας. Έχω ακούσει λέει Sport FM από την εφηβεία μέχρι σήμερα. Τι ωραίο αυτό το πράγμα. Τι ωραίο. Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να μάθω το όνομα του Στέφανου Χάρη, λέει κάποιος.
2: Yes.
3: Ανδρέα Μουσακά ή Παστίτσιο.
4: Μουσακάς.
3: Μουσακάς, μπράβο. Και ρωτάει κάποιος. Δεν το έχουμε πει εκτός αέρα. Πες αλήθεια, Ανδρέα, αν η μαμά φτιάχνει ριζότο παντζάρι και αν ναι, αν το έχεις δοκιμάσει.
4: Ναι.
0: Καλό.
3: Ναι, και τα δύο.
0: Καλό.
3: Ευχαριστώ. Μαρία, τη Διοχάντη δεν την έφερες επειδή είναι Παναθηναίκος. Δεν είναι Παναθηναίκος καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν την έφερα γιατί έχει σχολείο. Ακόμα.
0: Ναι.
3: Ακόμα.
0: Θα μπορούσε μια κοπάνα το παιδί. Εντάξει τώρα.
3: Δεν μπορούν, κάνουν πρόβες τώρα για τη γιορτή.
0: Και καλά ρε Μαρία,
3: το κάτς. Δεν γίνεται, σε παρακαλώ.
0: Και backflip η Διοχάντη. Και την κόβω σκηνοθέτη. Η Διοχάντη, η κάμερα είναι εδώ. Έχουμε ένα χ κάτω. Δεν φωτίζεσαι εκεί, Διοχάντη μου. Δεν φωτίζεσαι εκεί. Λοιπόν. Διοχάντη, κατέβα από την κουρτίνα ανάποδα. Δεν είσαι νυχτερίδα. Σίγουρα.
3: Παιδιά, θυμίστε μου, λέει, εννοείται, παιδιά, ότι έχει κάνει ο Γιάννη Διακογιάννη τις Παρασκευές.
2: Ναι, απόγευμα.
3: Απόγευμα.
2: Απογευματόρατο.
3: Ναι, έπαιζε κλασική μουσική. Ήθελε το Γερασίμου ηχολήπτη.
0: Πάντα το Βασίλη.
3: Πάντα το Βασίλη. Και υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι στο ένα ακουστικό ο Βασίλης ακούγε καρά.
0: Δεν είναι μύθος. Δεν είναι μύθος.
3: Αυτό. Υπάρχουν αυτές.
0: Μπορεί να άκουγε χωρίς να παίζει κάπου, Μαρία.
3: Καλά.
0: Απλά να υπήρχε μέσα.
3: Σωστό.
0: Και πόσοι τραγουδιστές έχουν περάσει τη νύχτα από εδώ.
3: Και τη μέρα.
0: Και τη μέρα, αλλά γενικά τα βράδια καθημερινές, γιατί εντάξει, οι τραγουδιστές αν δουλεύανε. Γενικά ερχόντουσαν και λίγο πριν βγούνε. Έχουν έρθει εδώ τραγουδιστές, ξέρω εγώ, 12 η ώρα το βράδυ και δύο βγαίνανε στην πίστα. Ναι. Θέλω να πω, έχει περάσει πολλοί κόσμος από εδώ. Έτσι. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, λέει κάποιος ο Sport FM εκεί, σχολείο, πανελλήνιες, πανεπιστήμιο, στους χωρισμούς, τα εύκολα, δύσκολα, έρωτες, καυγάδες. Σήμερα δεν μπορώ να κοιμηθώ αν δεν το έχω χαμηλόφωνα. Βαλεριάνα και κλείστο.
3: Γιατί ρε, άστο,
0: συγγνώμη. Συγγνώμη, ναι, παιδί, να μην έχει υπνική διαταραχή.
2: Βαλεριάνα και κλείστο.
0: Συγγνώμη.
3: Επειδή μας ακούει δεν έχει υπνική διαταραχή.
0: Θα μας γιώξει. Βέλα, λίγο. Πήγαινε λίγο στον τρίτο.
3: Καλημέρα και στο Γιάνγκο. Μα είναι όλοι εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στο σταθμό. Ευχαριστούμε, φίλε μου.
0: Ξεκίνησα να σα ακούω το 12 όταν πήγαινα ΕΠΑΛ. Δεν πέρασα πουθενά. Ακόμα σα ακούω. Ειλικρινές
3: μήνυμα. Ακόμα πηγαίνω ΕΠΑΛ, νομίζω.

0: Λοιπόν, να μιλήσουμε και να πούμε και μια καλημέρα στο Μιτσάρ Animal Print, όπου μας έστειλε για τα γενέθλια και 100 τισέτ και 100 καπέλα.
1: Wow, ωραία, έτσι. Wow, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Μιτσάρ από Animal Print. Έβαζε και Πιάφα, Ναβούρ, εντάξει, τα James έβαζε.
2: Βέβαια,
0: ο Γιακογιάννης.
1: 30 χρόνια πέρασαν και Sport FM ακούμε το Μεξικό στο Μουντιάλ. Να προχωράμε, να προχωράει, θα δούμε.
0: Θα δούμε, φίλε.
1: Θα δούμε.
0: Και Τσετζόλ το λέει το μήνυμα αυτό. Το πείμα. Ένα καλή μόνο του. Ζω, Μάριο Κόλ! Σε καταλαβαίνω, φίλε.

0: Καλά έκανε. Σα στην κόρη να προετοιμαστεί για τη γιορτή, σωστά. Τι έπαθε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία την 25η.
1: Α, ναι, μπερδεύτηκε.
0: Τι έπαθε το.
1: Αλήθεια. Άτσι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σα ακούω από το 2020 πηγαίνοντα την πρώτη μου δουλειά.
2: Καλά, ρε φίλε, δεν μα ακού και χρόνια.
1: Περίμενε. Συγγνώμη. 2026 δεν έχω βγει στη σύνταξη. Πάλι ακούω πηγαίνοντα για δουλειά 30 χρόνια και δεν είναι αρκετά. Γενικά λέει, μεγάλωσα με περιγραφέ. Α, περίμενε. Μάλλον εννοεί.
2: Το 2000.
1: Ή 2002 εννοεί.
2: Ναι, GR. Αλλά
1: ναι, γιατί λέει μεγάλωσα με περιγραφές 2004, λέει με περιγραφές κελάκι. Να με πηγαίνει ο πατέρας μου στο σχολείο με φουνταριστούς και γέλια. Φοιτητικά χρόνια με Fight Club, βεβαίως. Άρα δεν μας ακούει το 2020. Ναι, ναι.
2: Εκτός ότι όσο ακούει, μεγαλώνει ο χρόνος σύνταξης. Σταμάτα να ακούς. Συμπαρασύρεις τα όρια. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά, ο οποίος είναι εδώ για την αθλητική ενημέρωση. Τι έχουμε να πούμε τώρα εδώ.
1: Λοιπόν, μετά το, Ανδρέα, μετά το δελτίο θα μιλήσεις εσύ για Φόρμουλα 1 που το είδες θες, γιατί λέει κάποιος γυαλιά λακκούβα, λέει στη Φόρμουλα 1 χάσαμε δεύτερη θέση.
2: Δεν έχω ιδέα.
3: Το καταλαβαίνω, εντάξει, ναι. Κατάλαβα τι
2: είναι. Δεν έχω
1: ιδέα. Έγινε ένας χαμούλης εχθές. Τώρα, τι έγινε.
2: Δεν ξέρω.
1: Τράκαρε,
2: δεν έχω ιδέα ούτε έναν. Εγώ ξέρω ότι σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρεις 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να μην ξεμένεις, και η επιχείρηση θα έχει υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση όλων οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Έτσι. Bolivar, Rilos.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης ανοίγει στη VistaBet με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση 1615 δώρα και εγγραφή σε 3 βήματα. Φυσικά στο app της VistaBet.
4: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζίας.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
11: Καλά τόσο πίσω είσαι αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν. Να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
10: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
11: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Call me baby, call me baby. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: Πάνος Ρήλος και Ανδρέας.
1: Και Ανδρέας. Λοιπόν, τώρα που το θυμόμαστε, πες μας τι έγινε χθες στη Φόρμουλα
2: 1. Καταρχάς ήταν ένα γκραν πρι που κυριάρχησε ο Αντωνέλη. Mm-hmm. Δεν απειλήθηκε ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και όταν μπήκε στα pit stop, είχε μια διαφορά όταν βγήκε 20 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Για 60 γύρους ήταν αρκετά βαρετό. Γραμπρί,
0: ναι.
2: Χωρίς τίποτα. Καμία. Αλλά μετά είσαι το δράμα.
1: Τι έγινε?
2: 8
1: γύρους πριν το τέλος.
2: Όχι, 8 οδηγοί δεν τερμάτισαν.
1: Γιατί?
2: Βγήκαν εκτός.
0: Α, φύγουμε, είπα.
2: Ο Verstappen από τον πρώτο γύρο εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος.
3: Ωραία.
1: Πρώτο γύρο.
2: Και 10 γύρους πριν το τέλος, στη στροφή 19, ναι, ο Stroll πάτησε στο δόστρωμα το οποίο είχε βγει και βγήκε εκτός.
0: Καντέμισε ο Στρόλ. Πήγαινε.
1: Αθηνών πατρών ήταν. Αθηνών πατρών,
0: βέβαια. Να κάνω μήνυση στο υπεχοδέδο.
2: Με αποτέλεσμα να βγει το safety car, το αυτοκίνητο.
1: Είχε φύγει το οδόστρωμα.
2: Είχε βγει το οδόστρωμα. Και στην επανεκκίνηση. Περίμενε, δεν τελειώνει εδώ. Στην επανεκκίνηση του αυτοκινήτου ασφαλείας, ναι, ο Λεκλέρ, ο οποίος ήταν τρίτος, πατάει στο ίδιο οδόστρωμα και βγαίνει και εκείνο στο ίδιο σημείο. Ο Λεκλέρ, ο οποίος
1: δεν είχαν βάλει ένα.
2: Όχι,
0: άκου τι.
2: Λοιπόν.
1: Έτσι, άμα δεν έχουν δρόμους και στο Μονακό, καλά λέει.
2: Και ο Λεκλέρ, ο οποίος είναι μοναγάσκος στην πατρίδα του και γενικά είναι λίγο, είναι μια κατάρα του. Ο Λεκλέρ έχει κέρδισει μόνο μια φορά και μερικές φορές είναι πολύ άτυχος σε αυτό το Grand Prix. Μετά βγήκε η κόκκινη σημαία, διακόπη το Grand Prix και μετά κατέβηκαν οι υπεύθυνοι να τσεκάρουν
1: το δρόμο.
3: Να ρίξουν λίγο πετουδάκι μια τσιμετοκομεία.
0: Εδώ πέρα κύριε Αυτιά, μιλάμε, δεν υπάρχει ένα εισαγγελέα.
1: Πέρασαν και μια οπτική ίνα.
2: Για 20 λεπτά τσεκάρανε περίπου το δόστρωμα, ώσπου δώσανε ότι είναι εντάξει να συνεχιστεί.
1: Ναι.
2: Μετά έγινε επανεκκίνηση κανονικά. Από την πρώτη στροφή έφυγαν μπροστά ο Χάμιλτον και ο Αντωνέλη. Mm-hmm. Ενώ από πίσω έγινε χαμός. Με το Ράσελ να κάνει κακή εκκίνηση και έτσι αυτό επηρέασε τους άλλους και υπήρχαν.
0: Μενίδι τζιπί, λέει κάποιος. Ναι.
2: Υπήρχαν πολλές επαφές μετά.
1: Α, γιατί κατάλαβα. Τύπουσε ένα στον άλλον.
2: Ναι. Και το άλλο ήταν, ναι, ότι έπεσαν πάρα πολλές ποινές. 10 ποινές συνολικά σε οδηγούς.
1: Με ποιον είμαστε εμείς?
2: Φεράρι.
0: Κλάμα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι είχα άλλη εμπειρία. Πήγα, ναι, Σάββατο στην έναρξη του Βέρτη.
1: Ωραία, ναι, το είδα, έξοδος, το είδα. Σπάνια έξοδος.
0: Δεν έβαλα κάποιο story. Από την Εύα θα το είδα.
1: Ναι, είδα τα. Ναι, τη Εύα.
0: Λοιπόν, και πάω. Είναι η ώρα, τώρα θα το πω. Πάω τουαλέτα. Πάω τουαλέτα. Ελάτε από εδώ, κύριε Τσουβέλλα. Πάω τουαλέτα και λίγο πριν πάω, σκοτεινιάζει ο ουρανός. Δηλαδή, τα φώτα έσβησαν. Mm-hmm. Τρεις βοηδοσβέρκηδες, στο ύψος το δικό μου βέβαια, αλλά ήταν ντυμένοι σαν και είχαν κάτι ρούτερ πάνω τους. Κάτι σαν ρούτερ.
1: Α, ανεβοσβήνανε.
0: Ναι. Συγγνώμη λίγο, τατουάζα ράχνη, όπως βλέπεις στις ταινίες.
1: Φυλάκι δεν είχε.
0: Του Πράντιτς.
1: Φυλάκι μετά.
0: Λοιπόν.
1: Λίγο συνέστημα.
0: Και με κάνουν λίγο άκρη, μου επιτρέπεις λίγο, Και ποιος μου παίρνει τη θέση για να γαζουρίσει? Ο Μπογκδάνοβιτς. Μου παίρνει τη θέση ο Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς. Μπαίνει μπροστά μου, μου κάνει sorry, μωρή παιχτάρα, ποτέ να μην κατουρίσω ποτέ.
1: Έτσι όπως ξεκίνησε η ιστορία, μια χαρά τελείωσε.
0: Ακριβώς. Θα μπορούσε να πήγαινε πολύ χειρότερο. Ακριβώς.
1: Αφού σου πήρανε μόνο τη σειρά στην τουαλέτα, μια χαρά τελείωσε η ιστορία.
0: Ναι. Και λέω, ορίστε, περάστε. Μπράτε, του λέω, μια χαρά είσαι. Έφτιαξα σενάρια εγώ, γιατί είναι εδώ ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Γιατί είναι στο Βέρτι.
0: Ναι.
1: Γιατί, ναι. Γιατί έχει, ναι, πάει στον Οικονομόπουλο.
0: Δεν ξέρω. Και μια χαρά διασκέδασε με τους φίλους του ο Μπογκδάνοβιτς το Βέρτι και μάλιστα, μου πήρε και μάλιστα τη σειρά. Φορούσε, επειδή είναι στη μόδα αυτό, τι φορούσε? Ένα μπλε ρηχτό λινό που καμισάκι, λινό λευκό παντελόνι και τα παπουτσάκια του κύριος. Απλώς Μπογκδάνοβιτς, παιχτάρα. Νόμισα θα κάνει step back και θα ουρίσει από εκεί. Λοιπόν, αυτά.
1: Ωραία. Μπράβο. Μαρία, δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το παιδί είναι ΑΕΚ? Πανέξυπνο. Μπράβο. Δεν είναι τυχαίο.
0: Η Μαρία τον έχει από κοντά και εγώ, γιατί θα γίνει διευθυντής μια μέρα το παιδί αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε.
1: Σίγουρα.
0: Θα θυμάσαι που έκανα αστεία.
1: Θα το λέω εγώ, ασφημένοντας. Όταν έρχεται εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι όλες οι θυσίες έπιασαν τόπο, να το χαίρεσαι, Μαρία. Εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολλές θυσίες.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι κάνουμε. Καλημέρα στο Μάνθο από τις Φιλιππίνες. Είσαστε, ήσασταν και θα είσαστε καλύτεροι. Λέει 21 χρόνια στις Φιλιππίνες, η μοναδική πρωινή συντροφιά. Να σε καλά, ρε Μάνθο.
0: Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που είπε ο Ανδρέας για τη Φόρμουλα 1. Ο Αντετοκούμπο κοιμάτισε την καρό σημαία.
2: Ναι.
0: Στον Grand Prix του Μονακό.
2: Δίπλα Μεσιάο, έτσι.
0: Ναι, ναι, Μεσιάο. Για τον Αντωνέλη στον Grand Prix του Μονακό.
1: Πολύ χαρούμενο. Καλά περνάει αυτό το παιδί.
0: Έχει γίνει ήρωας ο Αντωνέλη στην Ιταλία, έτσι. Γιατί είναι, πόσο είναι, 20 χρονών.
2: 19. Αφού δεν του φαίνει η Φεράρι.
0: 19 χρονών και να έχει τόσες νίκες.
1: 9 δηλαδή, χρονών, φίλε, και να έχει.
0: Να το δει στον δρόμο που πάει, ρε.
2: Είναι και το αμάξι τη Mercedes. Mercedes έχει, είναι πολύ μπροστά από όλου.
0: Ναι, αλλά αν το πάρω εγώ, ρε Ανδρέα μου, δεν θα. Θα σταματήσω με αλάρμ στι κοτοπουλάδε. Δεν κάνω.
3: Λοιπόν, Σέρβος που του αρέσουν τα μπουζούκια, ποιο θα το περιμένει.
0: Έλατε.
1: Καλά, έχουμε δει και άλλε εθνικότητε που τελικά του αρέσουν τα μπουζούκια.
3: Ναι, και κάτι Βραζιλιάνικα.
0: Τσουβέλοβιτ.
1: Ο Κώστας από Πειραιά λέει: χρόνια πολλά στο σταθμό. 96 φοιτητής, πρώτο άκουσα. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, ο γιος μου δίνει εξετάσεις για να γίνει φοιτητής. Καλημέρα. Πολύ, πολύ ανοιχτή φωνή λέει: έχει ο Παλομπαρίνη. Λέει ο Μπαρμπαπίλιος.
0: Πίλιος ανανεώνει, μέχρι το 29.
1: Ναι. Και πολύ καλά κάνει, αν με ρωτάς. Καλημέρα και στην Άννα από την Κέρκυρα.
0: Σε Μαρίς, καλή, σε καλή.
1: Σε περιμένουμε, λέει, να πάμε για κατάδυση. Ωραία, ήταν. Εγώ χθες πήγα και έκανα.
0: Τι έκανες?
1: Έκανα μια κατάδυση. Ήταν ένα μάθημα refreshing, γιατί είχα να πάω 2 χρόνια και δεν θυμόμουν τίποτα.
0: Και εμείς κάνουμε.
1: Αλλά τελικά θυμόμουν. Έλα, τελικά
0: το
1: θυμόμουν.
0: Σώμα έχει μνήμη.
1: Ναι,
0: από
1: ναι,
0: το νερό
1: ναι, ναι,
0: προερχόμαστε.
1: Ναι, ναι. Τελικά
0: έχει. Εμείς κάναμε μοσχάρι με πατάτες και ντονάτες.
1: Πολύ ωραία.
0: Και εκείνα δεις κατάδυση.
1: Εκείνα δεις
0: που
1: μνήμη.
0: Έκανα στο Zoom. Έκανα μνήμη, ξέρεις, κατά. Πολύ... Τι έγινε, Ρίλο, μας κάνεις?
3: Πρέξε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και 16 είναι. Μια ζωή χωρίς χειρονομίες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ανδρέα, αυτή είναι μια εποχή που δεν θα ζήσεις με τα ποτάκια και την ανεμελιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν ξέρεις τι είναι μετά.
1: Μπροστά τα
0: ρε, θα υπάρχουν ρομπότ μπάρμεν, θα στο βάζουν με ζούρα. Θα του λες βάλε λίγο παραπάνω. Δεν προβλέπετε. Η αλκοόλη που εμπεριέχει αυτό, θα σου κάνουν τέτοια ανάλυση.
1: Όλα καλά, ρε παιδιά, λες την καλύτερη, αλλά ακούω 4 χρόνια. Αυτή τη ρημαδοπόρτα δεν θα τη λατώ, παιδιά. Και αυτή η ρημαδοπόρτα είναι.
2: Η πόρτα, οι καρέκλες μας είναι.
1: Ναι, είναι καρέκλες.
0: Τρίζουν γενικά.
1: Αλλά τρίζουν γενικότερα. Αλλά είναι και αυτό ένα, εντάξει, ένα hint του σταθμού.
0: Ναι, ναι, δεν τα φτιάχνουμε. Και δεν λαδωνόμαστε εδώ.
1: Σωστό. Σωστό. Σωστό.
0: Όχι, δεν βγήκαμε τον Μπογκδάνοβιτς για ποτό. Μην φτιάχνετε ιστορίες που δεν ισχύουν.
1: Έρχεται.
0: Απλά μου πήρε τη θέση στο τόλετ. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Έλα εδώ πέρα.
1: Καλημέρα στη Δήμητρα. Εμένα με έσωσε ο Sport FM, λέει.
0: Γιατί?
1: Ο αδελφός μου είχε φάει κόλλημα και άκουγε κριτικά τραγούδια τη νύχτα για να κοιμηθεί. Εγώ στο διπλανό δωμάτιο χωρίς πόρτα και αυτός στο πικ της εφηβείας. Ήρθε το σωτήριο έτος του 2004 και άρχισε να ενδιαφέρεται για χωρίς πόρτα και αυτός στο πικ της εφηβείας. Ήρθε το σωτήριο έτος του 2004 και άρχισε να ενδιαφέρεται.

0: Αχ, λοιπόν, πραγματικά και ο Δημήτρης θυμάται με τον Big Win Sport FM. Τι μου θυμήσατε ρε παιδιά, πολύ συγκινητικό. Πριν 30 χρόνια, πρόσεξε Μαρία, δεν είχα ούτε τα τρία παιδιά μου, ούτε τα 30 εκατομμύρια ευρώ που έχω κάνει αυτή τη στιγμή. Χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ και θέλω να σου πω ότι λέει η αλήθεια ο Δημήτρης. Γιατί το ξέρω.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι, λέει η αλήθεια.
1: Α, και τρία παιδιά και 30 εκατομμύρια.
0: Ναι. Αλλά ζήστε ο Ντίσελντορφ. Λοιπόν, να είναι καλά ο Δημήτρης και να με φιλοξενεί πάντα στο εξωτερικό με εκείνο το μεγάλο αυτοκίνητο. Νόμιζα ότι ήμουν ο Τόμ Κρούζ. Και το κόψε. Κοψά. Έκανε κάτι τέτοιο. Ρε, μη φοβάσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βέβαια, σαν Παναθηναϊκός τον έβαλαν μέσα στους Ολυμπιακούς γιατί έχασε στοίχημα. Να γιορτάσει.
1: Δεν τα δίνει όλα ο Θεός.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Για να
1: σου
0: γιορτάσει.
1: Δίνει 30 εκατομμύρια,
0: κύριος,
1: αλλά μέσα στο ράφι του Ολυμπιακού.
0: Έπαθε και έφτιαξε και βιντεάκι. Έπαθε.
1: Κλείσε το μικρόφωνο. Ακούγεσαι.
0: Ναι. Έπαθε και κοκομπλόκο. Και του κάναν και βιντεάκι. Πραγματικά. Πανηγυρίζουν όλοι δίπλα του. Στράφωσε το στόμα του, ρε. Το χάσε το στοίχημα, αλλά πήγε. Αυτό είναι πολύ ωραίο βίντεο. Του είπα αν ήθελε να το δημοσιοποιήσουμε. Δεν θέλει.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλει. Είμαι 42, σας ακούω από το 14, πάντα ανοιχτό το τρανζίστορ, είμαι κουκούλα. Α, αυτός πάει τις πορείες μάλλον.
1: Ακουστικά στην τάξη.
0: Μεγάλη συγκίνηση, αποθηκάριος από μεταμόρφωση. Τι περίμενες, αφού άκουγες στο σχολείο.
1: Ζήτω, καλημέρα λέει κάποιος, ζήτω οι εργασιακές παρετήσεις ενώ έχεις πιάσει το επόμενο κλαδάκι.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από παρέτηση τώρα Ιούνιο και να έχεις υπογράψει όμως να είσαι κάπως σίγουρο για 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: 15 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω. Πάρε μεταγραφές, κάνε δουλειές, βγάλε τα λεφτά του Μίτσου. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να έχεις Ιούνιο τώρα, 10
1: Και εικονική Ιούνιο, απόλυση ακόμα καλύτερα, να στο κάνω λίγο καλύτερο. Μια εικονική απόλυση.
0: Μαρία, πας σε έννοιες τώρα, δύσκολες αλλά υπέροχες.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο πλέον να γίνει αυτό, αλλά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. 8 Ιουνίου να πεις, δεν αντέχω άλλα, που καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε, θα σου βάλουμε και το επίδομα αδείας μέχρι το Δεκέμβρη.
1: Ναι, ούτως ή άλλως, γιατί είναι υποχρεωμένη. Ναι, ναι, ναι.
0: Και εσύ να φύγεις 15. Δεν χρειάζεται να χαλάσει πολλά λεφτά. Στην αρχή πας χαλαρά.
1: Το χωριό.
0: Και να έρχεται Μουντιάλ. Ναι. Τι λέτε,
1: γεια
0: ρε!
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Τι λέτε, ρε! Ο παράδεισος που θα έλεγε ο Φιτιώρης, θα έχεις και την κοπέλα σου, θα πηγαίνεις και καλά, θα δίνεις και πίσω και νερό με όζον. Δεν θα έχεις κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μαρία, από Sport FM, 30 χρόνια στην ίδια καρέκλα. Έβγαλε καντήλε, Μαρία μου, νερό με όζον.
1: Με τρόμαξε.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι θα έλεγα, ποτέ δεν θα
1: έλεγα. Δεν ξέρω. Είστε σαν τη γυναίκα μου, λέει. 30 χρόνια μαζί, άλλο το με νευριάζει, άλλο το με τρελαίνει, αλλά πάντα την αγαπάω. Χρόνια πολλά πάνω. Έτσι είναι, παιδιά, οι σχέσεις. Δεν γίνεται να είμαστε πάντα μονιασμένοι. Πάντα να συμφωνούμε. Έτσι είναι οι σχέσεις.
0: Ζήτω Sport FM, ζήτω και ο Μπι. Ακού βαζέλα, τσου. Μπίνο Μπαρτζόκα. Ακούω, μωρέ και εσύ.
1: Άρχισα να σα ακούω σήμερα. Τα λέμε σε 30 χρόνια.
0: Αμέ. Μακάρι να τα πούμε εμείς και όλα καλά. Η Νικόλ πέρασε μια δύσκολη περίοδο με κρίση πανικού και άγχος και πίεση. Η Ελλάδα μας. Σας ευχαριστώ κάθε φορά για την εκπομπή.
1: Ορίστε, έρχεται η δική μου παρέτηση η οποία θα γίνει απόλυση.
0: Πόση παρέτηση.
1: Υπάρχουν ακόμα αυτά, παιδιά. Υπάρχουν. Αρκεί να τα βρίσκεις με τον προϊστάμενο.
0: Καλά, αυτό είναι πολύ. Μίζα. Αυτή είναι η μεταγραφή. Μίζα στην απόλυση.
1: Τι εκβιασμός. Ό,τι.
0: Κοίτα, κωδική σου.
2: Τι έχω
0: κάνει άλλο.
1: Κατάλαβα.
0: Είσαι σύζυγός σου.
1: Κατάλαβα.
0: Ο Φίλιππος έκανε το αντίθετο. Ξεκινάει νέα δουλειά μεθαύριο μετά από 5 μήνες. Ας είναι. Εντάξει, Φίλιππε. Το ζήσες. Εσύ. 5 μήνες.
1: Λέει κάποιος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαι η ψυχή του πάρτι. Αλλά τα μπουζούκια δεν είναι μέρος όπου σου δείχνουν ασέβεια στα μούτρα. Λοιπόν, πάτε και τους αφήνετε τα λεφτά σας. Θες να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό, να σου απαντήσουμε ως άνθρωποι που έχουμε αφήσει αρκετά λεφτά, θα έλεγα, στα μπουζούκια. Γιατί μας δείχνουν ασέβεια.
0: Δεν μας έδειξε κάποιος κάποια ασέβεια. Εντάξει, έχουν γίνει περιπτώσεις, αλλά νύχτα είναι, κόσμος είναι, συμπεριφορές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και σε εστιατόριο μας έχουν δείξει ασέβεια και σε πρωινό μας έχουν δείξει.
1: Γενικά μας δείχνουν ασέβεια.
0: Και στην ημέρα έχουμε δεχτεί ασέβεια και σε εργασιακό περιβάλλον.
1: Φεύγει ζαφυρά του να ανοίξει σαμπάνια. Όχι, φίλε, όχι, κράτα τη σαμπάνια, αλλά μην την.
0: Τι, τι, τι.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι η σαμπάνια.

0: δεν είναι σαν τα κρασιά.
1: Είναι, πρέπει να ανοίγουν.
0: Δεν χαλάνε κάποια
1: πρέπει
0: στιγμή.
1: Να πρέπει, ναι, να ανοιχτούν.
0: Πρέπει να ανοιχτούν. Όπως υπάρχουν και συγκεκριμένα κρασιά που πρέπει να τα αφήνεις χρόνια.
1: Πρέπει να την πιεις λοιπόν ξύδι, και να μην τη βάλεις κάπου.
0: Ακριβώς.
1: Όπου ναι, ναι, θα ξυνήσεις. Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή μην περιμένεις να φύγω από το σταθμό για να ανοίξει σαμπάνι. Ναι, άνοιξε και τώρα. Καταρχάς δεν ξέρεις, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είσαστε.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό.
1: Ο άλλος μας ακούει από το 96, έχει πλέον 5 παιδιά, δεν έχει φράγκο. Τι κάνω λάθος. Καλά να είσαι. Δεν είναι όλοι Δημήτρης. Θέλει και ένα τέταρτο παιδί ο Δημήτρης να με υιοθετήσει.
0: Να, έχουμε εδώ τη Gen Z γενιά. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Είσαι εσύ η Gen Z γενιά?
1: Τι είναι το παιδί?
2: Μέχρι το 12 δεν είναι.
0: Α, μέχρι το 12 είναι η Gen Z γενιά.
1: Κάνεις και αυτό το
0: 12, δεν
1: που με μάθανε.
0: Ναι, κάνει.
1: Clocking.
0: Ζητάει ο κόσμος να μας εξηγήσει τα μηνύματα πώς γράφονται για να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, η Gen Z γενιά λοιπόν είναι αλήθεια ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό. Το δικό της ρυθμό όμως ζει και το WhatsApp και μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται. Νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να μπορέσει να χωρέσει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Φυσικά ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει σούπερ διαγωνισμός μετρητών. Στο predictor του παγκόσμιου κυπέλου διεκδικείς 100.000 μετρητά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Επειδή έκανα rolling eyes.
0: Ναι, γιατί έκανες rolling eyes.
2: Παιδιά, δεν ισχύει αυτό που λέτε με τη σαμπάνια.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, άστινε, κράτα την 50 χρόνια που θα φύγω εγώ από τον πηγούρι σου.
3: Και αν ξέρετε σαμπάνια 400 ευρώ, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος. Ξέρω εγώ. Μπορεί να υπάρχουν τέτοιες.
0: Θα ρωτήσω τον Ανδρέα και τον Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε. Πολιτική ενημέρωση γυρίζουμε.

0: Mundial παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
11: Sport FM Patras 96,3.
12: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Μ' αρέσει το η Μαρία είπα, θέλει ένα πατέρα. Ρώτησε το παιδί τι γενιά είναι.
1: Σε πού είναι το σχολείο σου, πού είναι, αυτό είναι.
0: Ξέρω
1: το κτίριο.
0: Πόσο χρόνο είναι. Αυτές, αυτό με τις γενιές θα μπερδεύω. Γιατί είναι από το 2012 και στο 2018, το 2018 μέχρι το 2025 και τα λοιπά. Είναι 13 στα 14 το παιδί. Εντάξει. Όλα τα κλάματα σε μια γωνία. Και
1: μάνα,
0: προχωράμε.
1: Τι ωραία είσαι τώρα.
0: Δεν το λέω για μένα, το λέω για τα παιδιά που μεγαλώνουν.
1: Τι ωραία είναι τώρα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας την Ιφηγένεια.
1: Άκου
0: να δεις τι έπαθε η Ιφηγένεια.
1: Τι έπαθε.
0: Δεν έπαθε τίποτα. Μια χαρά της βγήκε τελικά.
1: Ναι.
0: Χρόνια σας πολλά. Θέλω να πω πως πάντα απεχθανόμουν τα αθλητικά ραδιόφωνα, αλλά ένα πρωί είχε αφήσει ο άντρας μου τη συχνότητα σε εσάς και τώρα κάθε πρωί φεύγω νωρίτερα για να σας προλαβαίνω.
1: Μπράβο, πάρα πολλά κορίτσια ακούνε.
0: Πολλοί κόσμος.
1: Λέω κορίτσια, είδες τι καλός που είμαι.
0: Αμέ και μπράβο.
1: Κορίτσια
0: σου.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά κορίτσια ακούνε το αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Ναι. Και όλα είχαν ξεκινήσει. Μωρέ, τι ακούμε τώρα αθλητικά. Και μετά, άστο, δεν πειράζει. Πλάκα έχουμε. Καλή είναι αυτή.
1: Επίσης θέλω να σου πω κάτι. Πάρα πολλά κορίτσια λόγω του μπάσκετ πιο πολύ σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ασχολούνται με τα αθλητικά. Μιλάω σοβαρά. Δηλαδή ολοένα και περισσότερες γυναίκες είναι μια παρατήρηση. Και το ξέρω και το βλέπω. Πηγαίνουν στο Telecom Center και στο SEF.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα. Όσοι είναι σταθεροί στο γήπεδο, στο μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια, να μου το επιβεβαιώσουν.
0: Εντάξει, και στο Σανέλα Αρίνα πάνε πολύ.
1: Ναι, πάνε στο μπάσκετ πολύ, θέλω να πω.
0: Στο Σανέλα πάνε και πολλές οικογένειες. Εγώ όσες φορές έχω πάει, έχω πολλές. Πιτσιρικάκια, μπαμπάδες, μαμάδες. Θέλουμε να μας πει ο Ανδρέας αν η ΕΚΑΡΑ θα περάσει στους ομίλους του Champions League. Ρωτάει ο Πάνος από Ρόδο, Ανδρέα.
2: Πιστεύω ότι έχει τα προσόντα να περάσει η ΑΕΚ. Δηλαδή τώρα νομίζω είναι και στους ισχυρούς στην κλήρωση.
1: Ψυχή παλέμαχου. Και όποιος το θέλει περισσότερο.
0: Είμαστε στους ισχυρούς.
2: Ναι.
0: Έχουμε περάσει στους ισχυρούς.
2: Ναι, βγήκε τέταρτη Αστον Βίλα και το πήρε.
0: Νομίζω αυτό είχε να κάνει με τον Ολυμπιακό. Για το
1: λέει. Έχει δίκιο.
0: Περνάμε και εμείς στους ισχυρούς. Από το Δήμο ήμασταν εξαφανισμένοι πριν από δύο χρόνια. Και τώρα είμαστε στους ισχυρούς ξαφνικά. Τι έχει κάνει ο Δημάτος εκεί πέρα. Τι έχει κάνει. Πώς τα έχει ανακατέψει τα πράγματα.
1: Για να ξέρετε, κύριε.
0: Σας ακούω από φοιτητής από το ίδιο ραδιόφωνο εδώ και 26 χρόνια. Έχει χαλάσει επιλογές και δεν αλλάζει σταθμό. Έχω και τρία παιδιά πλέον. Χρόνια πολλά, Μάικ Βόλος. Και αυτός είναι ένας τρόπος να μας ακούτε. Ο πατέρας μου άκουγε Sport FM πάντα. Όταν το 2001 έφυγε για Κόσοβο, λέει, και η επικοινωνία μας ήταν μια φορά την εβδομάδα για 30 δευτερόλεπτα, ο Sport FM ήταν ό,τι πιο κοντινό είχα στον πατέρα μου. Σας ευχαριστώ.
1: Κάποιοι πάλι για τσιγάρα, πατεράτια δεν γυρνάνε, οπότε μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Τα χαρά. Έτοιμος για αναλυτής ο Ανδρέας, ο μπριός Πεσούσης Μαρία, ο φίλος σου.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, σαβούρες, χρόνια πολλά. Να το μήνυμα.
0: Ωραία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και να πούμε και ένα καλό λόγο για τον Ηρακλή, ο οποίος
1: έχει ξεκινήσει δυνατά.
0: Δυνατά.
1: Έτσι.
0: Έχει βάλει στο στόχαστρο τον Insigne. Οκ, okay, τι γίνεσαι.
1: Τα γραφάρα.
2: Θυμάσαι πολύ όταν ήμουν μικρός. Έχω και φανέλα.
0: Έχουμε φανέλα Insigne, ναι.
1: Ωραία, θα έχεις και Ηρακλή τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι μπλε άσπρο και ο Ηρακλής.
0: Τι φοράς και τώρα. Εντάξει, δεν σου κάνει τώρα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Μπορεί να την πουλήσετε, αν θέλετε.

0: Χωρίς τον Νίκο σε επιβεβαιώνει, έχει δίκιο ο Άλεξ. Έχω 3 χρόνια διαρκείας στο ΣΕΦ. Πάρα πολλές κοπέλες και κάποιες με διαρκείες μόνες τους.
1: Ναι, παιδί μου, όχι με συνοδεία ανδρών. Πάνε γήπεδο διάδες.
0: Στοχοπροσιλωμένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και να αφήστε τώρα τα μηνύματα να πείτε.
0: Καλά, εντάξει, 3, 2, 1. Πάμε.
1: Ήρθαν κάτι μηνύματα.
0: Έχει κοπεί αυτό όμως, έχω να σου πω. Δηλαδή ήταν πριν από 3-4 χρόνια που είχε.
1: Μόνο
0: είχε ξυλωθεί, είχε παραξυλωθεί.
1: Ναι.
0: Βλέπαμε περισσότερο την εξέδρα παρά τους παίκτες. Τώρα,
1: επειδή
0: έπεσε
1: και το ανάλογο κράξιμο. Το λέω σοβαρά γιατί το γνωρίζω, ναι. Δεν το είπα τυχαία. Λοιπόν, η Boca Juniors, Μαρία, ποιον πήρε προπονητή? Θα σε πάω τώρα βουτιά στο παρελθόν.
2: Αλμέιδα.
1: Αρουαμπαρένα.
0: Πλάκα κάνει.
1: Ναι. Ο άλλο δεν πάρτησα.
0: Αρουαμπαρένα.
3: Επιτέμι.
1: Ο Αρουαμπαρένα. Θα έχει το τιμόνι της Boca Juniors, είναι έτοιμος να το αναλάβει.
0: Μάλιστα. Τον βλέπω σε 3-4 χρόνια.
1: Το 2014 ήταν και προπονητής πάλι. Είχε πάρει τον double με την Boca.
0: Το 2014.
1: Ναι. 2014-2016.
0: Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Όχι, ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Όχι ταυτόχρονα. Ναι. Αυτά τα κλαουζούρα και τα. Τελισμούρα, αυτό το. Λοιπόν. Οπότε ο Αρουαμπαρένα παίρνει το τιμόνι της Boca Juniors. Πω, εκεί που κατεβαίνουν κάτω όταν μπαίνει γκολ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι ατμόσφαιρα είναι αυτή?
0: Αν δεν κάνω λάθος, λέει κάποιος, θα πρέπει να αποκλειστούν μία εκ των 4 ισχυρών που δεν θυμάμαι ονόματα τώρα, αλλά μακάρι να είναι ισχυρή της ΑΕΚ, από έναν Ολυμπιακό. Και εγώ κάτι τέτοιο θυμόμουν. Δεν είμαι σίγουρο ότι είναι ήδη ΑΕΚ στους ισχυρούς, αλλά μπορεί, κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Ξέρετε πώς είναι τώρα με τη.
3: Και εγώ σα ακούω. Λέει, είπα στο ΣΕΦ από το 18, τώρα σα στέλνω από Σάμου η Αγγελική.
0: Ορίστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Αντίπαρο, Κωνσταντίνος, χρόνια πολλά. Ο μικρός Ανδρέας δεν είναι πια μικρός.
3: Επιβεβαιώνω.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και επειδή κάποιοι ρωτάτε και ανησυχείτε, τώρα είναι δικαιολογημένες οι απουσίες του Ανδρέα από το σχολείο.
1: Τι έγινε τώρα?
0: Δεν έχει σχολείο σήμερα, αύριο δίνει. Τώρα,
3: τι γράφει?
0: Αρχαία. Το είπε με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Αρχαία. Αρχηγή χρόνου του λέγω τώρα. Ξέρεις, αρχίζει αυτά μας λέγατε.
3: Γεια σου Χρήστο στη Νέα Σμύρνη, σε ευχαριστούμε.
0: Ορίστε, εγώ έχω διαρκεία στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, πάω μόνη μου και έχω γίνει φίλη με ακόμα μια κυρία που έρχεται και εκείνη μόνη της. Μπράβο ρε παιδιά. Ωραία πράγματα.
1: Είναι ωραία ομάδα για ερασιτεχνικό το Coca Juniors.
0: Ναι, είναι για 5x5. Ναι.
1: Χαβαλένθια Coca Juniors.
0: Ναι. Είναι.
1: Παίζω πάνω στη γραμμή γιατί. Συγγνώμη, 30 χρόνια. Ποιο σα είπα, θα γίνει 31.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Μεγαλώσαμε με Sport FM, αλλά σήμερα που ακούσαμε, λέει τον Ανδρέα, λέει, καταλάβαμε.
1: Ότι υπάρχει μέλλον.
0: Το καταλάβαμε και καλύτερα. Ναι, μεγαλώσαμε. Ναι. Καλημέρα στον Τζεό, καλημέρα στον Αποστόλη.
1: Ζαφυρά του πείτε τα. Τα λέτε σε μένα.
0: Τσούβι, λέγει με ποια ομάδα συμφώνησε ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Δεν μπορώ να πω, παιδιά.
0: Έλα, δεν μπορεί να πει γιατί δεν ξέρει.
1: Εγώ και ο Μπογκδάνοβιτς έχω ουρίσει μετά τον Μπογκδάνοβιτς. Before it goes cool. Κύριος.
0: Του χτύπησε.
1: Μύρισε υπέροχα.
0: Του είπε, αλλός.
1: Αυτός. 3-0 με τρίποντο.
3: Ανώδερο.
0: Καλημέρα, Μαρία. Εγώ σε είχα πρωτοπρολάβει, λέω, όταν ξεκινήσατε μαζί με τον Μπέρι. Δεν ήταν στη θέση των φουνταριστών με το Περί, παιδιά. Είχα επιστρέψει για τρίτη φορά στο Big Win Sport FM. Είχα κάνει με Σπάνο Μανώλη.
3: Στη θέση των φουνταριστών ήταν καμένοι.
0: Ναι,
3: πρώτα.
0: Μπράβο. Ναι.
3: Και μετά.
0: Ήταν καμένοι. Εμείς ήμασταν το πρωί με το Σπάνο Μανώλη. Μετά φύγαν οι καμένοι.
3: Και πήγατε εσείς μετά με το Σπανόπουλο.
0: Ναι, μετά Μαρυπόζα, μετά με το Σπανόπουλο. Γενικά. Ναι, γίνονταν για 2-3 χρόνια και μετά ήρθε το Τσούβι.
1: Έχω κατσικωθεί εδώ. Συνεχίζω.
0: Πόσους πρωινούς έχω κάψει, ρώτησε ένας πριν. Δεν έχω κάψει κανέναν καταρχάς.
1: Και γι' αυτό είναι όλοι εδώ, ρε παιδιά, στη μεγάλη παρέα σήμερα.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Μην πα στο φως. Είναι πολύ.
0: Νομίζω ότι έκανα πρώτα με τη Διονυσία Γιώτη στο Sport FM.
1: Ναι, με τη Διονυσία έκανε.
0: Ναι, 6 με 8. Πρώτα με τη Διονυσία Γιώτη και μετά με τον Τζόχο. Η επόμενη επιστροφή ήταν με τον Τζόχο. Μιχάλη, έλα Μιχάλη, ξύπνα Μιχάλη. Έλα Μιχάλη.
1: Σε αγαπάω, Μιχάλη μου.
3: Παιδιά, πού θα παίξω, το θα βγουν οι.
1: Τι?
3: Σαν μοθαναελάκιδες από κάτω.
1: Είμαστε έτοιμοι για κάτι ή να μην ξεκινήσω?
3: Μια χαρά είμαστε.
1: Μια χαρά είμαστε. Λέω ρε παιδί μου, γιατί είμαστε ζωντανός οργανισμός.
3: Όχι, εντάξει.
1: Μην κάτσω εγώ και το βγάλω εδώ τα 30 χρόνια.
2: Πού είσαι, θα πει, θα πάμε κομματήριο.
0: Καλημέρα στον Θεό. Σας ακούω εδώ και 30 χρόνια. Ήμουν ελεύθερος και έμενα νίκαια. Μετά από 30 χρόνια μένω Γερμανία. Παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια. Με κόρη στα 16 και γιο στα 13 και δύο σκυλιά. Από τον Διεντόχ. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Μπρέτ. Αλίμονο. Καλημέρα, Νατάσα. Χρόνια πολλά. Και εγώ ξεκίνησα να σας ακούω νέα και ανήπαντρη. Και τώρα είμαι ακόμη.
1: Νέα και
0: ακόμα και νέα και ανήπαντρη ακόμα. Λοιπόν. Καλημέρα και σε
1: εσά. Σιγά-σιγά σε πάρει.
0: Έλα, μόλις σηκώσετε πρωτάθλημα θα παντρευτεί. Σταμάτα.
1: Ποτέ.
3: Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ.
1: Πρώτα θα πάρει Ευρωλίγκα ο Άρης και μετά πρωτάθλημα για κύπελλο. Μπας. Να γουστάρω πολύ αυτό που γίνεται στον Άρη. Εγώ με σπανούλη είμαι. Γουστάρω πολύ αυτό που γίνεται στον Άρη.
0: Σπανούλης, Νίκο, ζήσει εκεί πέρα. Έχουν κάνει team τρελό.
1: Γουστάρω πολύ αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη τώρα. Πάρα πολύ. Όποιος καταλαβαίνει και νιώθει, είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Σπανομανόλης είναι στο νησί του τώρα πια.
1: Έχει αγοράσει νησί. Με δύο χρόνια.
0: Έχει με τη σύζυγο ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί εδώ. Νομίζω κοντά στον Πειραιά. Στην Πειραιά είναι.
1: Τι μαγαζί.
0: Με ψωμάκια, πιτούλες και τέτοια. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Κάτσε να το βρω τώρα και θα κάνουμε και μια διαφήμιση.
1: Πάμε. 30 χρόνια.
3: Πάμε ένα διάλειμμα.
1: Όχι, τον αέρα θέλει να την κάνει.
3: Θα την κάνει. Μόλις γυρίσουμε.
0: Ναι, ναι.
4: Η Winsport FM 94,6. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι!

0: με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, για εσάς που ρωτήσατε τι κάνει ο Σπανομανόλης με τη σύζυγο, έχουν το in vitro. Είναι μια φωκατσερία.
5: Φωκατσερία.
4: Φωκατσερία.
5: Είναι βρεσιά αυτή.
6: Φωκατσερία, δεν το βλέπεις αλλά σε πράσινο.
4: Λάκα κάνω, δεν είναι φωκατσερία. Είναι μαγαζί που έχει ψωμάκια, έχει σάντουιτς, έχει κουλούρια αυτό και τα φτιάχνουν όλα εκεί. Είναι δικά τους. Ναι. Είναι, περίμενα να πω διεύθυνση. Είναι στον Πειραιά, Λεωφόρος Χατζικυριάκου 67.
5: Εντάξει. Χατζικυριάκου δεν πρέπει να έχει το γέλιο Σταθερόπουλου. Συγγνώμη.
4: Έχει το καλύτερο φούρνο στον Πειραιά.
5: Μπράβο στα παιδιά. 70.000 άνθρωποι θα είναι σήμερα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, Μαρία. Όχι για τη Ρεάλ και τον Πέρεθ, για τον Πάπα. Θα μιλήσει εκεί ο Πάπα. Ο Παπαλέοντας με τη διοικητική κοινότητα της Μαδρίτης. Ένα καλωσόρισμα για τον Ποντί Φικά θα απευθυνθεί σε χιλιάδες πιστούς. Μιλάμε γήπεδο εκκλησία κανονικά τώρα, Μαρία. Γιγαντοοθόνες για την τελετή και πραγματικά θα γίνει ένας χαμός στη Μαδρίτη, μία βραδιά με έντονο συμβολισμό. Και οι μορφές της Παναγίας της Αλμουδένα και του Χριστού του Μεδιναθέλη θα μεταφερθούν στον αγωνιστικό χώρο.
6: Τι θέλει?
5: Με δυναθέλη.
4: Θέλει, δεν θέλει.
5: Ας μην κοροϊδεύουμε άλλες θρησκείες, γιατί όχι, για μας δεν το κάναμε, δεν το πλένε. Σε μια πομπή με έντονο συμβολισμό για την Μαδρίτη. Είναι ένας έντονος συμβολισμός. Έχουν καλέσει τον Πάπα και θα γίνει μια πολύ ωραία γιορτή. Φοράνε και λευκά εντωμεταξύ της Ρεάλ. Μαρία.
4: Πάπας Λέοντας
5: ο 14. Λέωνα και 4.
4: Λέοντας.
5: 5. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον. Έρχεται ο Μουρίνιο. Και το 14 βγαίνει. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον. Ζήτα, ήτα, θήτα, γιώτα, κάπα, λάμδα. Μίνι, ξι. Ξουξού, άλλο. Και ανέλαβο, πέρε. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν.
4: 65% πήρε.
5: 65. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Και ξουξού. Έξω από εδώ. Ο έξω από εδώ δεν θα είναι εκεί. Θα είναι 70.000 πιστοί.
4: Φοράνε και λευκά. Εντάξει, παιδιά, ναι, συγγνώμη.
5: Ο μπασκετικός θα το λέγε Χατζικύριακου.
4: Ναι.
5: Χατζαπαρτίζαν.
4: Χατζικύριακου.
5: Χατζιπάρτιζαν. Είναι Έφες. Ο Λάσο πώς το έχασε αυτό το μάτσε χθες. Πώς έχασε η Έφες, Έφες. Αυτό τον αγώνα. Έχασε μια βολή ο Λάρκιν. Στην παράταση κέρδισε η Φενέρ. Πάρα πολύ κακή η Φενέρ σε αυτή τη σειρά. Έχω δει όλα τα παιχνίδια. Είναι τραγική η Φενέρ. Και κατάφερε ο Λάσο και έχασε και χαιρετάει και γυρίζει ο Μπιάνκι, ο Χάρη Κλίν.
4: Με συγχωρείτε, αυτό που λέτε έχασε μια βολή ο Λάρκ, παιδιά, είχαν χάσει κι άλλοι πριν.
5: Ναι, εντάξει, το τέλος, όπως λέει ο Καρίδας, πρώτο λεπτό, δύο λεπτά, η μπάλα είναι πιο βαριά. Ο οποίος Καρίδας, εκεί που κάθομαι με την Εύα στα λιόλια μου κάνει το... Ο Καρίδας είμαι, ήταν ο Καρίδας.
4: Knock, knock, πίναμε, who's there?
5: Ο οποίος ήρθε όρθιος για ποτάκι.
4: Αλήθεια,
5: ναι, στο
4: μπαρ. Ανετήλα. Αυτό δηλώνει ανετήλα.
5: Άραξε εδώ, βάλ' το ποτάκι σου και άραξε εδώ πως είσαι γίγαντας. Γενικά συναντάω στη νύχτα πολύ μπάσκετ από ό,τι βλέπεις.
4: Ανέκαθεν.
5: Και πού ήταν ο Ντίβατς? Σπίτι του, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
4: Διαβάζω ότι ο Πάπας θα υποσχεθεί τριάδα Χάλαντ, Βινίσιους και είναι να τον ψηφίσουν για πρόεδρο της Ρεάλ. Θα μαζευτεί κόσμος.
5: Καλημέρα από Λεμεσό, σας ακούω από το Ποσιέρα, δούλευα Λονδίνο και τώρα Κύπρο, ευχαριστούμε για την παρέα.
6: Τα Fight Club που έκανα εγώ η κοληψία ήταν από το 9 έως το 18. Για σκηνική... πάρα πολλές.
5: Ναι, έχει πολλές.
6: Πάρα πολλές.
5: Για σκηνική ο Τσούβι να δείξει τον Ανδρέα λίγα αρχαία, θα το δείξει το πρωτάθλημα, το τελευταίο. Το βλέπεις αυτό, αυτό είναι το ηχοπισίστρατος. Ο πρώτος τύρα.
4: Αγέννητος.
5: Ναι.
6: Επισύστατο όμω έφερε του Ολυμπιακού Αγώνε.
5: Κοιμόμασταν ανοιχτά παράθυρα. Επισύστατο. Είχαμε δρόμου, ρεύμα. Αυτό το κύπελο, Ανδρέα, είναι από το χρυσούν αιώνα. Όπου κάτω από την Ακρόπολη είχαμε καραγκούνι σμιλευμένο, τη μούρη του. Ο Μικαλσένιος. Αχ, μεγάλος βασιλιάς.
4: Καλημέρα και στον Ανδρέα. Σε ακούει από Σέντρα και εξακολουθεί τώρα να μας ακούει. Ευχαριστούμε και για τα καλά σου λόγια.

0: Καλημέρα. Εγώ δεν θυμάμαι πότε ξεκίνησα να σας ακούω. Ξέρει το Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Κάνε κάτι τσούβι. Λεωνίδας εινοποιείο στα Μέγαρα. Χαρά είσαι, Λεωνίδα.
1: Από νωρίς.
2: Αυτό μια χαρά είναι. Ναι, αλλά ο Πάπας πήρε αύξηση 110%.
1: 90, μην είστε τέτοιοι.
0: 91.
1: Μην είστε τέτοιοι.
0: 9 και 1, 10, 1 και 0, 1, αλφα. Εγώ είμαι το αλφα.
1: Έλα.
0: Ελάτε τώρα, δεν τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Ορίστε. Ακούω Sport FM 24 χρόνια. 2003, λέει κάποιος, είχαμε έρθει σχολική εκδρομή στην Αθήνα από επαρχία και εγώ ήρθα κρυφά στο σταθμό σε Μπάμπι Λεάνη και κάναμε φάρσα στον καθηγητή μου.
2: Εντάξει. 30 χρόνια αρχούφτα, αλλά κατάθλιψη με πιάνει. Άμα σε πιάνει κατάθλιψη. Πήγαινε σε κανένα γιατρό.
0: Έρχεται και εκπομπή. Να με το Λεάνη.
2: Οι ψυχολόγοι, οι κλέψεις θα γίνουνε. Προσκλήσεις για σήμερα, γιατί... Α, για τον αγώνα. Εντάξει, παιδιά, έρεμη.

0: Είναι κορυφαίο το τέτοιο.
1: Ποιο?
0: Αυτό το χταποδάκι. Το βασικά το νίκη είναι πολύ καλό, αλλά.
1: Πες το, ρε παιδί.
0: Το χταποδάκι σας λέει και μπάσκετ για σένα, λέει, Αντρέα. Τι λέει για το βραδινό ματσάκι? Πολλά φιλιά.
1: Ο Ντίλτος Μασχαλίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ντίλτο Μασχαλίδη. Τι βλέπεις το βράδυ, Άνδριου? Είναι παλιό.
2: Πιστεύω νίκη Ολυμπιακού.
1: Μιλάει λίγο λεμονή,
2: γιατί...
0: Λίγο και Γιαννάκης.
1: Τώρα γιατί το πιστεύεις αυτό?
0: Νομίζω ότι...
1: Ανδρέα, σκέψου καλύτερα.
0: Εγώ. Έλα, Ανδρέα. Κάτι στο παιδί να σκεφτεί καλύτερα.
1: Μπορώ.
2: Και να πω την αλήθεια, εγώ είχα πει, εγώ λέω θα λήξει 3-1 υπέρ του Ολυμπιακού γενικά.
1: Μου το έχει πει η Μαρία, γιατί το έχει πει.
3: Με ρωτάτε.
1: Με έχει ενημερώσει η μάνα σου.
3: Κάνατε.
4: Η μάνα σου με ενημέρωσε, κυρία Ανίτα. Δεν θα της έδινα το χρυσό ψαλίδι αν δεν την αγαπούσα.
1: Μου είπε η Μαρία, ο Ανδρέας είπε 3-1 και έπεσε ξαφνικά, συνέφιασε.
3: Συνέφιασε, σκοτίνιασε λιγάκι.
1: Ο Σιβέλας τι να κάνει, λέει, Ολυμπιακός είναι. Αυτό με μάρανε. Ξεκίνησα να σας ακούω λίγο μετά που άρχισα να δουλεύω. Όπως εσείς μείνατε 30 χρόνια στον αέρα, εγώ δεν έμεινα ποτέ χωρίς δουλειά. Μπράβο, φιλαράκι.
3: Πάντα τέτοια.
1: Εύχομαι μέχρι τέλους. Επειδή με είπαν Ολυμπιακό, δεν είπα, έτσι το μέχρι τέλους.

0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Εύχομαι λιγότερη τοξικότητα στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Επιτέλου, εντάξει τώρα κι εσύ. Είπαμε να πούμε καμιά ευχή που μπορεί να γίνεται. Εδώ και 30 χρόνια σας ακούω από τον Κηφισό. Ακόμα δεν έχω φτάσει σπίτι, λέει ο Γιώργος.
1: Χάρη Κλίν που είχε γίνει σκελετός. Με Σπύρο Παπαδόπουλο, δεν είναι ο
2: Παπαδόπουλο.
1: Οδηγό ταξί. Ο Τσόχος θα έρθει με μαγιό μπόρα, παιδιά. Wow, wow, ήουα! Τσόχος Αγγδίες!
0: Λοιπόν, ναι. Το Μουντιάλ θα το πάρουν οι Βραζιλοί, λέει, γιατί κάθε 25 χρόνια το παίρνουν τέλος.
1: Α, δεν το έχω δει αυτό. Okay. Καλό είναι.
2: Κάτσε, πώς γίνεται 25 χρόνια.
0: Δεν έχουν περάσει.
1: Ένα ήταν του COVID.
2: Βρέφουν στα σιγάτα, δε. Εντάξει, εκτός από ένα που έγινε στο COVID.
1: Α, βάλα τα βάλεις κάτω.
2: Πώς γίνεται κάθε 25 χρόνια. Κάθε 24-26, ξέρω εγώ.
1: Λάθος κάνετε.
2: Έχεις κάνει λάθος.
0: Βάλε και τα γιούρο μέσα.
1: Και τα γιούρο μέσα. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Κουδέλλας.
1: Είναι ωραίο και τα γιούρο μέσα για τίτλος.
0: Και τα γιούρο μέσα.
1: Ναι. Και πάνω τίτλος ή από εδώ.
3: Του Σαπάκη!
1: Και ο Ανδρέας μαζί μας. Καλημέρα, Ανδρέα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Λοιπόν, ακούσατε για Μουντιάλ, για μπάσκετ, για Φόρμουλα 1 από τον Ανδρέα, για τα πάντα όλα. Παναγιώτης Κεφαλάς έρχεται για την ενημέρωση. Συνεχίζουμε από Μπόλιβαρ, ζωντανά, 30 χρόνια γενέθλια, ο Big Win Sport FM 94,6 με ένα σούπερ πρόγραμμα. Μέχρι τις 8 το βράδυ θα υπάρχουν όλοι, εντάξει, η πλειονότητα των παραγωγών και ανθρώπων που ήταν κοντά στον Big Win Sport FM όλα αυτά τα χρόνια, τα 30 χρόνια.
0: Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, να ξέρετε ότι κάθε αγορά στα Lidl μπορεί να σας βγάλει διπλά κερδισμένους. Σκανάρεις την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπαίνεις στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το ξεργυρώσεις την επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Μην περιμένεις, πάρε μέρος τώρα στα Lidl γιατί αξίζει.
2: Βραζιλής και Λαρισέη.
1: You are hypocrites. Άιντε. Shame to you, Βραζιλής και Λαρισέη. You are hypocrites.
2: Άιντε.

0: Και μια και έχουμε και εδώ τον Ανδρέα, Gen Z, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αγωνίες, όνειρα, σκέφτονται διαφορετικά. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Πηγαίνει κοντά να ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, φυσικά σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή όλων μας όλα παίζουν. Νιώθω λίγο σαν Σόπουλος όταν λέω αυτή τη διαφήμιση, να σου πω.
1: Ναι.
0: Ειδικά όταν λέω το Spoken Word Poetry. Νιώθω έτσι πιο...
1: Είσαι σήμερα, είσαι έτσι, είσαι ανάλαφρος σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Περιμένω κάτι άσχημα νέα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να είμαστε καλά!
1: Άντε τα λέμε! Yeah.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
7: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
8: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
7: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
9: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
10: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Τάνια.
15: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
14: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
15: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
14: Διάλεξε εσύ στην πίτσα El Greco. Είναι όλα τέλεια.
15: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
14: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
16: El Greco, πίτσα, El Greco.
14: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
17: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και χρόνια μας πολλά. Winsport FM 94,6 αρχίζει το 10ωρο ραδιοφωνικό show εδώ από τον Bolivar την ακτή του ήλιου. Θα θυμηθείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα, θα θυμηθείτε ωραίες εκπομπές, θα θυμηθείτε όλους αυτούς τους εργάτες που έφεραν αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό από το πείραμα του 1996 στην κορυφή των μετρήσεων. Οπότε λοιπόν δεν χρειάζεται από πολλά πράγματα, εγώ περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, ακούστε τα πάντα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους ανθρώπους εδώ της υπέροχης αυτής τοποθεσίας που βρισκόμαστε, το Bolivar και την ακτή του ήλιου που μας στηρίζουν σε αυτή μας την προσπάθεια. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς που τότε το μακρινό 1996 είχαν την ιδέα να φτιάξουν ένα ραδιοφωνικό μαγαζί ασύμπατο με την εποχή. Το στήριξαν, το γιγάντωσαν και το έφτασαν σε ένα σημείο που πλέον το κάναν κυρίαρχο μέσο στην Ελλάδα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και την διοίκηση του ομίλου Sky που όταν ήρθαν οι δύσκολες εποχές για τον Sport FM ήταν εκεί να το στηρίξει, να το τραβήξει από το τέλμα που η εποχή το έχει φέρει και να το οδηγήσει ξανά στην κορυφή. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους ακροατές. Για σας γιορτάζουμε, για όλους εσάς που είστε εκεί έξω και νιώθετε αυτό το ραδιόφωνο δικό σας, για όλους εμάς που περάσαμε, περνάμε ή είμαστε εδώ ή τέλος πάντων ζούμε την καθημερινότητά μας με τον ραδιοφωνικό αυτό σταθμό, και φυσικά για όλους τους φίλους που έχουμε χάσει, για όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μας και έχουν αφήσει ανεξίτηλα το σημάδι τους. Η έναξη του προγράμματος θα γίνει, γιατί είναι γιορτή, θα γίνει με τη βοήθεια μιας εκπομπής που βοήθησε τον Sport FM να αναρριχηθεί στις κορυφές των ακροαματικοτήτων. Το είπα. Στεφάνος! Πού είναι ο Στεφάνος? Λοιπόν. Οπότε λοιπόν, να πέσει σήμα, έρχονται οι φουταριστοί.

0: Βόρεια Ρώσια! Ναι!
1: Φίλοι μας, πολύ πολύ καλημέρα σας! 30 χρόνια Sport FM, έχετε να φάτε μέχρι τις 8 το βράδυ. Ελάτε από εδώ, από τον Bolivar. Έχουμε δώρα, έχουμε τα πάντα. Καλώς σας βρήκαμε έστω και για μια ωρίτσα. Ζόρς Θαναϊλάκης!
0: Μινές Σαμόπουλος!
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και όλη η παρέα, όλη η ομάδα εδώ τριγύρω έχουν μουρλαφεί στους καφέδες, στα νερά, στα μπισκότα. Γίνεται πανηγύρι, Σοφία Θοδωράκη μας τραβάει βίντεο. Καλώς σας βρήκαμε, η επικοινωνία κανονικά, χρόνια πολλά. Όταν έχεις δει μακριά μαλλιά, σε κάθε ντέρμπι από το πρωί έπαιζαν οι ύμνοι των ομάδων όλο το πρωί. Ήταν ραδιοφωνική, γιατί εύχομαι να το επαναφέρετε.
2: Α, μάλιστα.
1: Α,
2: εντάξει, βέβαια.
1: Τι κάνεις, Γιώργαρα μου?
2: Καλά ημέρα, αγορίνα, καλά
1: ημέρα. Δύο χρόνια είμαστε χώρια.
2: Δύο χρόνια χώρια.
1: Σα χθε μου φάνηκε.
2: Από το Sport FM όμως πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε εκπομπή? Πότε κάναμε
1: ένα χρόνο
2: φορά
1: στο Sky? Τρία χρόνια.
2: Τρία χρόνια έχουμε να κάνουμε εκπομπή Sport FM. Στη δεύτερη θητεία όμως.
1: Στη δεύτερη θητεία.
2: Ναι, γιατί η πρώτη ήταν.
1: Πρώτη ήταν 14 χρόνια.
2: 14 σερή χρόνια.
1: Και πριν ήταν άλλα 34.
2: Από το 90. Πότε, από το.
1: Το 2003.
2: Το 2003.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Και φύγαμε. Το 14.
1: Το 14.
2: Το 14.
1: Το 14.
2: Και ξαναγυρίσαμε.
1: Το 23.
2: Τι να δω τώρα, πώς πέραν τα χρόνια έτσι, ρε Κυριάκο.
1: Και είχαμε ξεκινήσει το 96.
2: Το 96,
1: πω. Είσαι η πρώτη εκπομπή, Γιώργο Θαναϊλάκη.
2: Είμαι.
1: Μετά την Ελισάβετ Κυρίτση που είπε το πρώτο δελτίο.
2: Α,
1: εσύ,
2: ναι.
1: Βγήκε, έκανε την πρώτη εκπομπή.
2: Α, με το Σωτηρακόπουλο. Και ήταν 10 το πρωί.
1: 50-50.
2: Δηλαδή τώρα ακριβώς κλείνουν 30 χρόνια. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Τώρα κλείνουν 30 χρόνια.
1: Τώρα 30 χρόνια και είμαστε εμείς εδώ. Δώσε μηνά. Καλημέρα, βάτε κανένα όνομα. Φουνταριστή λέει, τι είναι αυτό το 3-3-3-3. Όποιος άλλος βούρκωσε ακούγοντας το σήμα του φουνταριστού να σηκώσει το χέρι του. Ευχαριστούμε πολύ, ρε παιδιά. Πού είστε, ρε κουφάλες?
2: Αρχίσαμε.
1: Εδώ και επί τα αυτά.
2: Φάγαμε την εκπομπή, καταρχάς να πούμε, του Βάιου του Τσούτσικα και του Μιχάλη του Τσόχου. Έτσι, να τα πούμε. Να τα πούμε αυτά.
1: Θα πλασαριστούν στη συνέχεια.
2: Τι να πλασαριστούν,
1: εδώ. Και ο Τσόχος είναι εδώ και ο Βάιος. Μια ωρίτσα θα μας.
2: Εγώ χοντρωθεί μια Τσόχο, είδα τώρα, δεν ξέρω.
1: Τους βλέπω στον μπαρ, έψαχα να βρω και λέω καλά που είναι ο Τσόχος και σας είδα, ρε φίλε.
2: Ωχ! Στέλνετε μηνύματα, ρε παιδιά, να σας θυμηθούμε. Στέλνετε.
1: Εδώ είμαστε, ο Δεσίπρι. Στέλνετε
2: μηνύματα.
1: Γεια σου, Δεσίπρι.
2: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο είναι Bolivar. Είναι Bolivar, ναι, είναι από τον. Κάτσα και διάβασα.
1: Μπράβο.
2: Ναι, να ξέρω πού ερχόμαστε. Είναι Bolivar, δεν είναι Bolivar. Είναι από τον
1: από το
2: Βενεζουελάνο, τον Επαναστάτη, που είναι ισπανικά μιλάνε εκεί στο Καράκας. Ναι. Στα ισπανικά είναι Bolivar. Πώς με βλέπεις. Α, μπράβο. Μόνο αυτό διάβασα, τίποτα άλλο.
1: Εντυπωσίασες όμως, έκλεψες την παράσταση. Ο Δημήτρης από το Γαλάτσιο Κορές, πάντα μαζί μας. Γεια σου, Δημήτρη, ήρθα από εδώ. Να σε καλά, ευχαριστούμε για τα cookies.
2: Γεια σου, ρε Μιτσάρα.
1: Έχω φάει ήδη δύο.
2: Πού κάτσαμε εδώ, ρε, με έχεις εκφέρει ο ήλιος.
1: Λες και παίζουμε σε παιχνίδι επιβίωσης, είναι.
2: Survivor.
1: Κάτω από φήνικες. Κάτι καρυδιές βλέπω.
2: Τρομερό σκηνικό όμως.
1: Τρομερό.
2: Πραγματικά πολύ ωραία ιδέα, μπράβο του.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά από το βροχερό Bristol. Παγουράς 13. Γεια σου, ρε Παγουρά. Το 13 είναι γιατί είναι Παζιάννα, το θυμάσαι.
2: Αμά.
1: Που λέγαμε ότι είναι Παναθηναϊκός και στέλνει κάποια στιγμή. Εγώ. Και λέει, παιδιά, είναι Παναθηναϊκός. Παζιάννα είμαι. Πήρα 13 έχουμε και εδώ. Δεν μπορώ να σ' ακούσω. Ρε τρελές, με το που άκουσα τον Οβελίξ, λέω μπας. Με εσάς πήρα πτυχίο, ρε Αλανιά, από το 2005 μέχρι το 2012. Να σε καλά, Big Sofo 13. Τσάμω! Έλα, ρε συμπράβο. Μινά. Γεια σου, ρε Βασίλη Πανάγο. Να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 30 χρόνια Big Win Sport FM.
2: Όπου, κοίταξε.
1: Περάσαμε τα νιάτα μας.
2: Κοριτσάκια τα πετύχαμε. Γυναίκες γίνανε.
1: Μόνο.
2: Σοφία Αναστασία εδώ.
1: Εδώ αυτά τα κορίτσια μου.
2: Αυτά τα κορίτσια. Τα δικά μας κορίτσια λέω.
1: Τα δικά μας, ναι, αλλά και πόσα κορίτσια έχουν περάσει.
2: Ωραία. Οκ. Να πούμε ότι έχει και δωράκια εδώ. Για όσους έρθετε σήμερα εδώ, έχει επαιτειακά δωράκια. Βλέπω εδώ καπελάκια, μπρελοκάκια, θερμός για τους φίλους μας. Έχουμε και εμείς, παιδιά, έχουμε φέρει και εμείς καπέλα φουνταριστών. Τι γελάς, τρε πανάδια μας. Πες το.
1: Δηλαδή, άμα ήσασταν καλοί, γιατί σας έκοψα. Κάτσε και συνέχεια.
2: Καλό!
1: Παιδιά, δεν μας κόψανε. Κάναμε εσωτερική μετακίνηση στο Sky και έτσι. Μετά ο Γιώργης πήγε στον deal στον Αλφα και σταμάτησε η εκπομπή έτσι. Δεν μας έκοψε κανένας. Και αν δεν ήσασταν καλοί, γιατί σας ξαναφέρανε.
2: Καλός.
1: Καλώς! Πού χαθήκατε ρε λαλάκες, Δημήτρης από Νέα Μάκρη. Τι να τα κάνουμε, έτσι τα φέρνει η ζωή. Ρε δεν πάτε στο διάολο. Μα συγκινήσατε με τον Οβελίξ.
2: Όχο τσόχος.
1: Άρχοντα.
2: Ρε που τραβάμε.
1: Γεια σου ρε Δημήτρη και Τεκίδη. Τι τύχη λέει, μηνά ο κουρασγεράς ο Βαγγέλης είμαι με τη Λένα από το λιμενικό. Το θυμάσαι το ζευγάρι που ερχότανε.
2: Μπράβο, μπράβο, ναι, βέβαια.
1: Χθες το βράδυ ξεμπάρκαρα και σήμερα πρωί σας ακούω. Καλημέρα. Γεια σου ρε Βαγγέλη, χαιρετισμού στη Λένα.
2: Είναι
1: μηνά,
2: η ώρα
1: το
2: δύσκολη.
1: Έχασα, λέει. Μην μου πεις ότι έκανες λεσανσόν. Εννοείται. Ζος, ρίξε ένα κάτιλι στο Βάιο, ξέρει αυτός. Λίνος Μοναστηράκη, τα είπαμε πριν λίγο καιρό, ήσουν αβιαστικός. Άρε Μινάκο, 16 έφτασε μικρή και θυμίσω από πότε σε ακούμε Μάκης Μπομποϊκογένεια. Έλα ρε Μάκα ρε. Θυμάσαι.
2: Πω,
1: Μάικ, βάζαμε χέρι να,
2: παντρευτεί,
1: να παντρευτεί.
2: Ναι, μπράβο.
1: Την κοπέλα και την εξέθετε.
2: Μπράβο, βέβαια. Έχουμε παντρέψει κόσμο και κόσμο. Από το Μοναστηράκι, ότι... Μάλιστα. Από τα Σουβλαζίδικα εκεί πέρα να γαμάνω, αυτός πρέπει να είναι. Κάποιον μου σταμάτησε αλλά βιαζόμουν. Ήμουνα με την ξαδέρφη μου, λέμε τώρα.
1: Αφού δεν ήσουν με την ενισχυά σου. Δάσκαλε, εξελίσσεσαι. Αυτό το μουστάκι πώς αποφάσισες να το αφήσεις?
2: Έτσι, για λίγο αλλαγή δεν είναι.
1: Είμαστε χθες στο Sky με το Σταματέλο και στέλνει ο Χρήστος από το Τρισάφυλλο Λονδίνο, έτσι υπογραφεί. Αυτός ο Αναλυλάκης μου λέει, μου θυμίζει τον Παπασταφ.

0: Είναι degrés. Degrés.
1: Degrés.
0: Ναι, θέλω πολύ για να το φτάσω βέβαια σε degrés, αλλά εντάξει.
1: Η προσπάθεια αρκεί. Πού είστε, ρε γερομπισμπίκηδες, ανατριχιάσαμε, Κωστής. Γεια σου, ρε Κωστή. Καλημέρα, ρε Μάλια από Καλαμπάκα. Καλημέρα στην Καλαμπάκα.
0: Έχει και μπλουζάκια. Α, και μπλουζάκια, παιδιά.
1: Γιατί
0: χαμός.
1: Δεν είναι όλοι γυρίσατε. Πότε φύγατε. Έλατε.
0: Έλατε.
1: Το σωστό πνεύμα μας κυριαρχεί.
0: Σωστό.
1: Μινά, δεν πάνε καλά τα καράβια, λέει, με το κλείσιμο του στενού και μας θυμήθηκε. Πλακίτσα κάνω. Τα καράβια, φίλοι, πάνε μια χαρά.
0: Πάλι όταν... έχει πρόβλημα το στενό.
1: Πάντα έχει πρόβλημα το στενό.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Και όταν βγαίνουν και λένε.
0: Όχι, να το πει, να το πει.
1: Αγωνία στην ναυτιλία. Ναι. Καλά, άσε του ναυτικού. Γενικά σε αυτά γελάω.
0: Γελάω.
1: Ναι, γιατί τώρα βγάζουν λεφτά. Τους έχει πάει η αγωνία. Τι θα κάνουν τα λεφτά. Μας ακούει ο Χριστάρας από το Λονδίνο. Είδες, σε θυμήθηκα, το είπα πριν εδώ το μήνυμα. Ποιοι είστε εσείς, ρε, φωνάξε τους κανονικούς. Θυμάμαι σκοπιές ξημερώματα να περιμένω να αρχίσετε αναμνήσεις. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Μπράβο, ρε, τι γίνεται.
1: Με το που άκουσα τον Οβελίξ μου σηκώθηκε η τρίχα.
0: Είναι τυχαίο που ο Τσούτσικας φοράει πράσινο καπελάκι. Ωρε, ξαναβάλτο.
1: Είναι εδώ ο Γιώργος Τσελίκας από το Sky.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί θα κάνουν και μετάδοση στην τηλεόραση και βλέπει τον Βάιε και του λέει: μαζί, ρε Βάιε, δεν κάνουμε ούτε μισή χωρίς. Τσελίκα, αλλά μέσα.
0: Είχα την αίσθηση ότι ο Τσελίκας έχει ρεπό.
1: Όχι.
0: Και είναι
1: τόπα.
0: Εδώ. Νάτος.
1: Μαζί, ρε,
0: όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Νάτος, παιδιά, είναι μαζί μας.
1: Γιώργος Τσελίκας.
0: 30 χρόνια είδωλο. Του έχουν φτιάξει ειδικό μπλουζάκι.
2: Έτσι, ναι. Έλα, καλημέρα, επαιτειακό. Παιδιά, καλημέρα. Την αγάπη μου.
1: Αυτό λέει, 30 λοιπόν, χρόνια είδωλο. Ναι.
2: Σήμερα γιορτάζουμε.
1: Όλη γη.
2: Γιορτάζω, γιορτάζω.
0: Μα ούτε που το φωνάζω.
2: Δικό σας. Λοιπόν, παιδιά, θα γίνει χαμός. Πιστεύω... από τις 10 μέχρι τις 8 σας περιμένουμε να έρθετε εδώ στον Μπόλιβαρ. Αχτή του ήλιου. Το μπαλέτο βγαίνει κατά τις 12.30 με μία.
0: Όχι, ρε γάμο.
2: 30 κοπέλες θα παρεράσουν εδώ πέρα.
0: Α,
2: εγώ θα έχω τη σκιώδη επίβλεψη, όπως πάντα. Βγαίνουμε 10 και μισή, βγαίνουμε.
0: Πού,
2: στα ατέριαστα. Τηλεόραση, ατέριαστους. Έτσι, Τζούνο Κούτρα.
0: Ναι.
2: Έχει μόνη την παρέα.
1: Ναι. Άλλα ρε μάλια αυτά. Πάντως πρέπει να παραδεχθείς ότι είναι, αν όχι πρώτη, από τις λίγες εκπομπές που είσαι ως φιλοξενούμενος και μιλάς.
2: Και ευχαριστώ, τιμή μου. Και το πλουζάκι που μου κάνατε, παιδιά, μα έχετε εικόνα.
1: 30 χρόνια είδωλο γράφει, Sky, παραλία Αθήνας. Είναι ο Τσελίκας.
2: Τσελίκας,
1: Sky.
2: Θα με λέτε, ή το καραφλό Ζάναξ ή το κόνσεπτ. Ναι, ρε παιδί μου,
1: είναι
2: γιατί,
1: το κόνσεπτ.
0: Το καραφλό
2: γιατί
0: Ζάναξ.
2: Προσφέρω στον κόσμο ενέσεις γέλιου.
0: Έτσι.
2: Στα light θεματάκια, εντάξει.
0: Σωστό.
2: Θα υποστηρίξω για τα
0: θεματικά. Μα το κάνεις,
2: να το
1: ο να κόσμος, προλογήσε.
2: Παιδιά, έχει προβλήματα. Ακούει ρηπές άγχους και τρελαίνεται. Οπότε είμαστε εμείς. Και το χιούμορ μου, να ξέρετε, και όπως σε κάθε άντρα, το χιούμορ του τεκολτέ του.
0: Είσαι δάσκαλος, αγόρι μου.
2: Δάσκαλος. Φιλάκια, τα λέμε σε λίγο.
1: Να
2: σε
1: καλά. Κάτσε να κάνω χωρίστρα.
0: Θα βγούμε κι εμείς σε αυτούς τους ατέριαστους.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Την κάτσαμε.
1: Θα βγούμε στα ρεμάλια.
0: Πώς θα βγούμε 10 και μισή στους ατέριαστους. Μην κάνουμε εκπομπή.
1: Γι' αυτό θα με κάνουν σύνδεση 10 και μισή, γιατί θα έχει δελτίο ειδήσεων. Βλέπω ο Γιώργο λέει στο παιχνίδι και περιμένω ότι ανοίγει κουτί να ακούσω. Έλα ρε πουφ! Μουσικό κουτί. Καλημέρα από εξωτική Μύκονος. Πλάκα κάνουμε σε ένα μικρό χωριό της Ηλίας, σε ένα χωράφι, αλλά δεν γινόταν να χαθούν οι φουνταριστοί και όλο το event. Να είσαι καλά, αδελφούλη, δεν γράφεις όνομα. Όταν δεν γράφεις το όνομα, όπως καταλαβαίνετε. Πω, μύρισε φορμόλι. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη.
0: Ο Παναθεμάς. Ω, Χριστέ μου.
1: Θαναϊλάκη πήρε το τρίπορτο, τρίπορνο λέει η ομάδα.
0: Το τρίπορνο η ομάδα.
1: Έχεις κάνει κάποιο σαρδά.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Athens FM, Nova Sports FM, Big Win Sport FM. Η πορεία συνεχίζεται και τα καλύτερα έρχονται. Πάμε δυνατά για το επόμενο βήμα. Χρόνια πολλά από την Έγινα. Την πανέμορφη Έγινα. Καλημέρα πια στα παιδιά. Χρήστο από Πάτρα, γεια σου Χριστάρα. Να είστε καλά, μας φτιάχνετε τη μέρα. Τσαμό, να είστε πάντα καλά. Απόψε, σήμερα και χθες.
3: Όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Και εγώ είμαι απ' έξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό. Παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξο!

0: πατέρα μου κάθε πρωί όταν με πήγαινε στο σχολείο, βάλα αυτούς να ξεκινήσει καλά η μέρα μας. Ήταν η Ατάκα, τον έχασε το 16. Να είσαι καλά, να το θυμάσαι ρε Μπάμπη. Και είναι μια βασική ανάμνηση εκπομπή. Πού είστε καμάρια μου, Μινά, παντόφλα από Φέι, Ζόρ.
1: Φέι, είναι τη μαυραγά. Έφαγε παντόφλα από τη Φέι.
0: Ε?
1: Έφαγε παντόφλα από τη Φέι. Είπα και εγώ.
0: Που βγαίνω το πρωί, Σαββατοκύριακο.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο βγαίνει.
0: Όχι, κάθε Σαββατοκύριακο, οπότε
1: πέρασε. Σχεδόν. Αφού έχει πάει για ναυτιλιακά θέματα, μωρέ.
0: Ζόρ, κάνε καναντί, λέει για επιστροφή. Λείψατε. Κώστας από Ημιτό. Γεια σου, Δεσύπρη.
1: Να, εδώ.
0: Γεια σου, Ποδηλάτη.
1: Που τώρα δεν χωράμε.
0: Δεν χωράμε.
1: Τώρα δεν χωράμε. Αφού κάναμε και 10-11 εκπομπή, μόνο αυτό δεν είχαμε κάνει στο Sport FM.
0: Καλημέρα από Καλυθέα, το 96 Λύκειο Αθήνα, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και πάλι Αθήνα και εσείς πάντα μαζί μας. Έλα ρε, που ευχαριστούμε, Αντώνης. Γεια σου, ρε Αντώνη.

0: Προσπαθούσα να ερμηνεύσω το μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που είστε κάθε φορά που περνάει ένα κορδόνι να φωνάζει γκόλ, θα αναειλάξει. Δε χρόνια πολλά, Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Έρε, παιδιά, λέει τρίχα κάγκελο, Στάθης. Γεια σου, Στάθαρε.
1: Να σας πω την αλήθεια, μας έχουν βάλει σε ένα υπέροχο ιδηλιακό μέρος.
0: Μια ωραία
1: με φοίνικες που λέει και τα λοιπά, αλλά μπροστά ακριβώς έχω τα ποδητήρια. Εγώ
0: μπροστά έχω τον τζόχο. Μαμώ την ατυχία μου.

0: σου. Ξέρεις τι είναι το τρίπορνο, ρε, δεν είχα πει μια ατάκα. Ναι, τα γυρίστε με τρίπορνο. Ναι. Αυτά τα φτιάχνω παλότολη κουφάλα, ε. Μεγάλη κουφάλα. Πού είναι αυτός εδώ.
1: Θα έρθει τώρα. Α, θα έρθει. Πιάνει 12 η ώρα. Καλημέρα στους πιο αγαπητούς και πιο ωραίους. Το ξαναπείς το. Εκφωνητές του ραδιοφώνου, σας αγαπάμε, βάτε που. Πάλι μόνος λέει Άγιοι Ανάργυροι. Γεια σου φίλε από τους Άγιους Ανάργυρους.
0: Τι σε χώρισε.
1: Ο Φίλιππος λέει χρόνια πολλά ομάδα. Τι έγινε ρε παιδιά, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
0: Ο Βέζος. Δεν σε καλό.
1: 2009 Πανελλήνιες με πουφ κάθε πρωί. Τα χάνω, έχονται πάρα πολλά μηνύματα. Με έπιασαν τα δάκρυα με τον πουφ. Απίστευτο Γιάννης, γεια σου Γιάννα ρε. Καλά, λέει, δεν εξήγησε κανείς το Θαναϊλάκη το λόγο που σας έβαλαν τέτοια ώρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Μπίλιας από Πρέβεζα, γεια σου Μπίλια.
0: Μπήκαμε 10 η ώρα, το είπε μηνάς προηγουμένως. Γιατί 10 η ώρα ακριβώς έγινε η πρώτη εκπομπή πριν από 30 χρόνια στο Sport FM. Ναι, Σωτηρακόπουλος Θαναϊλάκης.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά, μας λείπετε.
0: Εγώ και ένα ποδαρικό.
1: Ιστερόγραφο με τσόχο μπροστά, λέει, μια χαρά βλέπεις.
0: Εν τω μεταξύ του έχουν κάνει ένα μπουζάκι.
1: Ναι.
0: Ο Συριανός λέει προτεστάντης της νίκης. Ποιος το σκέφτηκε ρε αυτό.
2: Ατάκα δικιά του.
0: Α, δικιά του ατάκα είναι. Την έχει πετάξει μετάδοση αυτό το πράγμα.
2: Έχει πετάξει αυτή την παντόφλα.
1: Όχι ρε μπάζα λέει. Ποιος? Με συγκινήσατε με το που περνάνε και δεν γυρνάνε. Τζον.
2: Ο Οθωνάς. Όχι.
1: Εσείς τι ώρα βγαίνετε, Βαΐ?
2: Εμείς δεν βγαίνουμε, βγήκαμε.
1: Α, βγήκατε. Βγήκατε.
2: Ναι.
1: Το ωραιότερο συνέστημα.
2: Εγώ ήρθα εδώ, παιδιά, δύο λεπτά.
0: Ναι.
2: Εδώ, για να θυμίσουμε ότι έχουμε και πολύ χορηγούς.
1: Είχα έναν υπαξιωματικό στο πολεμικό ναυτικό, τώρα από πέρσι που έβγαινε και έλεγε. Και τώρα.
2: Υπηρεσίες!
1: Όχι. Θα σας υπενθυμίσω κάτι που ξέχασα να σας πω προηγουμένως.
2: Λοιπόν, κάπως έτσι. Κάπως έτσι, για να σας αφήσω να κάνετε μετά να συνεχίσετε την εκπομπή σας. Εγώ να σου πω ένα διαφημιστικό μήνυμα.
0: Ναι.
2: Ότι μία ακόμα εβδομάδα που στην περιοχή μας τη Λοφιάνη BWIN, το Derby Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παίζει την BWIN με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build the bet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και πού σε, για βραδιά αγώνα, το μόνο που χρειάζεσαι είναι η σωστή παρέα και Walt από pre-game snacks μέχρι late night λιγούρες,

0: μετά το μάτσι. Γουόλτ παίζει βασικός και η καλύτερη ασίστ της ημέρας να παραγγείλεις πριν τη σέντρα και να είσαι έτοιμος για όλα. Πάμε break, κύριοι. Πάμε break.
1: Καλά
0: τα
1: σας.
0: Θα τους απολαύσετε μετά τις διαφημίσεις.
1: Παιδιά, ζητάμε συγγνώμη όσους δεν λέμε, αλλά έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και είναι ανανέωση. Ο Θαναϊλάκης λέει: είμαστε σε ωραίο μέρος, με το που άνοιξε η εκπομπή φώνας.
0: Τον έχουν βάλει κατά τον ίδιο.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
11: Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για squash σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
14: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras

0: έχει έρθει κόσμος, μιλάμε, έχουν έρθει κανάλια για συνεντεύξεις, γι' αυτό μας χάσετε λίγο στον αέρα, αλλά δεν πειράζει, πρόγραμμα μέχρι τις 8, γεια σου Νίκο Δρούγκα, μέγιστη.
1: Ωραία, καλό στο το θαλασσοπόρο.
0: Ήταν ο τεράστη φουνταριστή μας, λείπετε πάρα πολύ, φροντίστε λέει, να σας ακούμε μια φορά το μήνα, χρόνια πολλά ζόρ, σ' αγαπώ, αλλά συγγνώμη,
1: Τσαμόπουλος!
0: Λοιπόν, καλημέρα Λάνια, χρόνια πολλά. Στη δικιά σας εκπομπή έχει ακουστεί το καλύτερο μήνυμα. Έγραψε ένα φίλος, ρε λαλάκες, κόψτε λέει. Έκανα σεξ με τη γυναίκα μου και από τις λαλακίες σας ξύπνησε. Πάνος! Μπράβο ρε παιδιά, με το που άνοιξα και σας άκουσα ένιωσα 30 χρόνια μικρότερο. Ζόρτσα μου, όλα είναι θάλασσα και Πειραιάς. Τσατσαρώνει σταμάτης, γεια σου ρε σταμάτα ρε. Φουνταριστή μας δείψατε πολύ, αναμένουμε επανένωση. Έστω μια φορά τη βδομάδα, Γιάννης. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Ρε μαλλιά, μας λείπετε. Παιδιά, συγγνώμη, χάνω εδώ η εκπομπή σας 7-10, ως συνήθως το Θαναϊλάκη αργούσε. Άνοιγα το ραδιόφωνο και αν άκουγα ο Βελίξη Τσαμό, έλεγα οκ. Okay. Αν άκουγα τη φωνή του Θαναϊλάκη, ήξερα ότι είχα αργήσει τη δουλειά. Big Sofo 13. Κουράγιο, καλημέρα λοιπόν, Μιχάλης οδηγός λεωφορείου από Λίτς. Έλα ρε Μιχάλα ρε. Κύριε Τσούτσικα, φέρε πίσω τους φουνταριστούς το πρωί όπως παλιά.
1: Δεν
0: κόβεις ρε Τσούτσικα τον μπουφ για να πεις διαφήμιση. Άλεξ Χανιά, καλημέρα. Χρόνια πολλά, αφήστε τις λαλακίες και γυρίστε πίσω να κάνετε εκπομπή Νίκος από Παλαιό Φάλιρο.
1: Δεν χωράμε.
0: Ρε παιδιά, πραγματικά μας λείπετε, είστε όλη η νεότητά μας και αναμνήσεις μας. Κώστας από Πειραιά, καλημέρα και χρόνια πολλά τρελοπαρέα. Από δημοτικό σας άκουγα με τον πατέρα μου και σήμερα 33 χρονών στην ξενιτιά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Νικόλας από Βερολίνο, γεια σου Νικόλα.
1: Μικρός είναι.
0: Γεια σου Κώστα από Πειραιά. Παιδιά, πραγματικά λείπετε, είστε. Α, αυτό προηγουμένως. Τι κάνεις εδώ.
1: Τίποτα.
0: Καλημέρα στον Κώστα από Νίκαια, καλημέρα στον φίλο χωρίς όνομα. Καλημέρα, χρόνια πολλά Τσαμόπουλος λέει, το καλύτερο team του ραδιοφώνου, μας κάνατε να γελάμε. Ναι. Μάνος, θέλουμε να σας ακούμε. Χρόνια πολλά ρε γερόντια, μας λείψατε.
1: Χρόνια πολλά από το σταμάτη, το λογιστή μας.
0: Ο λογιστής του Αιγαίου,
1: ο
0: κορυφαίος. Χρόνια πολλά ρε γερόντια, μας λείψατε. Τάσος Νίκη Βόλου. Άνοδος ρε! Τι έβαλω... Καλημέρα ρε κολυτάρια, μας λείπετε ρε λαλάκες. Συγγνώμη, γαλάτες ήθελα να πω.
1: Έχουν όρεξη πριν πρωί όμως, έτσι.
0: Ναι, ρε,
1: όλοι παλίρες.
0: Να είστε καλά, όχι, καινούριο, βλέπω εδώ.
1: Ναι. Στέλνουμε.
0: Θα αναλάξει επικές περιγραφές, αλλά η επικότερη είναι αυτή σε γκολ του Ραντζέλοβιτς. Ναι, την κολάρα έβαλε. Ήθελε να πει ο Πολωνός, αλλά μετά θυμήθηκε ότι δεν ήταν Πολωνός.
1: Ήτανε Μολδαβός.
0: Ήταν Μολδαβός.
1: Ναι.
0: Ωραία Μτσουκ.
1: Ωραία Μτσουκ.
0: Ναι.
1: Ωραία Μτσουκ. Και το πιάσαν οι κουφάλες εκεί στο Λούμπεν και πιάσαν το πίνα, πούμε, κατάλαβες.
0: Και,
1: νομίζω ο κόσμος ότι εγώ πήγα να βρίσω.
0: Ποτέ.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ζαμέ.
1: Ζαμέ.
0: Ο Ραντζέλοβιτς ήταν το καλό, πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Ξαναβάλτε που το χάσαμε. Επανέρχεται. Καλημέρα φουνταριστή, όταν σας άκουγα πήγαινε ακόμη σχολείο. Τώρα με παιδί και ζω στη Γερμανία. Πλέον χρόνια πολλά από Μόναχο. Να είσαι καλά, αδελφούλη, δεν είπες όνομα.
1: Μήπως πρέπει να κάνουμε και καθόλου ρεπορτάζ.
0: Τι ρεπορτάζ νομίζω.
1: Ξέρω εγώ, παίζει μπάσκετ σήμερα.
0: Τι.
1: Σήμερα δεν το παιχνίδι.
0: 9 η ώρα, ναι.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Τρίτος τελικός.
1: Μπράβο, τρίτος τελικός.
0: Τι για το ρεπορτάζ μας ακούνε.
1: Έλατε.
0: Βάζε εδώ πέρα τα μηνύματα
1: ξέρω
0: τώρα.
1: Μπορούμε να πούμε για την εθνική τίποτα.
0: Ποια εθνική.
1: Μόνο περπατάω ρε παιδιά. Δεν πηδάω.
0: Μινά φαφούτα ρε φιλαράκια. Να σε καλά αδελφούλη. Ρεαλίτες δουλεύει κανείς σήμερα. Είναι όλοι συντονισμένοι. Μάλλον είναι όλοι συντονισμένοι. Go Joss. Με αυτό ξεκινούσε η μέρα μου λέει από το ραδιόφωνο που άκουγε ο πατέρας μου. Πριν πάω σχολείο πριν πολλά χρόνια. Γιάννης Ολυμπιακός κάτω Πατήσια. Να σε καλά Γιάννα ρε. Ρίξτε και ένα παπά. Γεια σου παπά. τα θυμάστε, ρε, δεν τα ξεχάσουμε εμείς.
1: Αυτό τι είναι, Αναστασία, εκτός τα μπλουζάκια, αυτό εκεί το μαύρο τι είναι, κουβερτά.
0: Πετσέτα.
1: Α, πετσέτα!
0: Ναι, για να σκουπίσει την κουβέρνα. Τι λέρε, φίλε, τι δω.
1: Παιδιά, χάνετε. Άμα δεν έρθετε, τι να σου πω. Δεν
0: έχουμε
1: ξέρω.
0: Πάρα πολλά δώρα.
1: Θα πάρω κι εγώ μια πετσέτα, ε.
0: Ναι, και παγουρίνο να πάρει.
1: Και παγουρίνο, θα πάρω.
0: Έχει κίτρινο παγουρίνο εδώ μπροστά μα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Α, η Άννα που έφυγε και μα πήρε.
1: Ωρε, τι γίνεται. Γεια σου, Ανούλα.
0: Άννα, δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα.
1: Τι στυλάκι είναι αυτό. Ρετρό.
0: Γιώργη, την είδε στην ξανθιά. Κόστα από νίκαια.
1: Αμέ.
0: Άρη από Κύπρο, Μινά, Γιωργάκη, γυρίστε πίσω. Καλημέρα στην Κύπρο. Άρε, φουντάρια, συγκίνηση. Θυμάμαι 3-4, ο Βελίξ, που δεν συμμαζεύεται. Λείπετε, Στάθης, γεια σου, Στάθη. Ο Παναγιώτης από Βαρκελόνη, ευχαριστώ που με βοηθήσατε να φτιάξω το πρωινό μου στη δουλειά. Το πρωί μου στη δουλειά. Να σε καλά, ρε Παναγιώτη, Βαρκελόνη. Δεν έχουν απλώσει παντού, ρε. Καλημέρα, Λάνια. Με συγκινήσατε πρωί-πρωί, να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά σε όλους, Χρήστος από Νότουικ. Θέλουμε επιστροφή. Ρε εσύ φουνταριστή, έχουν απλώσει παντού.
1: Φοβερό, ε.
0: Είναι all over the world.
1: Ναι, άσε που τους κρατάς όμως και εσύ με το... με τη σελίδα.
0: Α, με το καπέλο.
1: Με το καπέλο.
0: Που πάει παντού.
1: Ε, βέβαια.
0: Το καπέλο κάνει δική του πορεία, μόνη του.
1: Έτσι.
0: Γκαγκάτσι φωνάζει ο άλλος. Τι εποχές.
1: Γκαγκάτσι.
0: Μου λέει η γυναίκα μου, τα αδέρφια σου δεν είναι...
1: Έφυγε, έβαλε το γιο του.
0: Δεν είναι αυτοί που έχουν χαθεί, σας άκουγα στην κόλλη και τώρα Ελβετία. Βασίλης μου, λείψατε. Πάνω, Μπικ, Σόφο. Πάνω, ρε Παναγιώτη, δεν έχουμε τσατάκι εδώ. Δεν μπορούμε.
1: Εντάξει. Είναι μια ωραία εκπομπούλα, έτσι λίγο πιο πολύ. Να θυμηθούμε τα παλιά, να θυμηθούμε και εσάς.
0: Γιάννης, οδηγός από δρόμο, καλημέρα, γυπαετή. Μας φτιάξατε τη μέρα μετά από χρόνια. Λείπετε, ρε Αλάνια. Πόσες αναμνήσεις, ρε παιδιά, δεν έχετε ιδέα. Δακρύσαμε. Πάνω, Σοφία, χρόνια πολλά. Γεια σου, Πάνω, γεια σου, Σοφία, γεια σου, Κώστα από Γερμανία. Καλημέρα, κουμπάρια. Μετά από τόσα χρόνια, λέει, δεν έχουμε κουράγιο ούτε να σας κράξουμε.

0: ρε, λέει, ρε μάλια, δούλευα με τον πατέρα μου λίγο γιατί και σας ακούγαμε κάθε μέρα.
1: Ρε, εσύ ακουγόμαστε και all around, ε.
0: Ακουγόμαστε
1: μας ακούν τώρα, κάνουν μπάνια και μας ακούνε.
0: Όχι.
1: Α, ωραία, μα, θα βρίζω.
0: Παντού, παντού, καλημέρα, μια όμορφη μέρα, καλά να περάσετε. Καλά μπάνια, βάλτε μια Obelix να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια.

0: βγάζει ψέμα. Πού το θυμήθηκες τώρα, μωρέ Παναθεμά, σε πρωινιάτικα? Θες να αρχίσουμε να μαχαιρωνόμαστε εδώ πέρα?
1: Ο λαός του Sport FM απαιτεί το δίδυμό σας τουλάχιστον ένα δίωρο σε κάθε γενέθλια, Νικόλας.

0: Καλημέρα Τσαμό, πες μας τις ιστορίες με τη Γάνι Γουόκ, λέει, και το τένις του κουμπάρου.
1: Είδες το ρέμο με το Λαζόπουλο?
0: Όχι.
1: Που του είπε την ιστορία με τη μάνα του, που πήγε στο... Που πήγε στο μαγαζί έτσι, χωρίς να κλείσει.
0: Ναι, η Κυριανίτσα.
1: Η Κυριανίτσα.
0: Στο Άρσος. Που τραγούδε και ο Ρέμος.
1: Δεν ξέρω πού είναι.
0: Κύριε Στάθη, ο Μέτρ.
1: Ο Βασίλης.
0: Η Κυριανίτσα λέει: τι κάνετε εδώ πέρα, ήταν με τις φίλες της. Λέει: τι κάνω, ήρθα να δω, λέει: την παράσταση. Ναι, λέει, αλλά δεν μας ειδοποιήσατε, λέει. Και πώ σα βάλουμε, λέει: δεν έχουμε καρέκ. Λοιπόν, βρες που θα κάτσουμε, αλλιώς παίρνω το γιο μου και φεύγω. Γεια σου Γιώργο Γιδάκο από Παταγωνία. Φίλος. Μπράβο σε όλους σας. Μάκαρες μας φτιάχνετε και πρωί και μεσημέρι και απόγευμα. Το 1/3.
1: Το 1/3.
0: Μπροστά μας.
1: Πού είσαι αγόρι μου, τι κάνεις?
0: Ο Σταύρακας. Γεια σου ρε Σταύρο.
1: Σταύρος Καλογεράκης.
0: Γεια σου.
1: Εδώ, το 1/3 όντως.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Μπράβο ρε Σταύρο, μπράβο. Συνέχισε έτσι.
0: Γυρίστε πίσω ή έστω τηλεφωνήστε ρε κερατάδες. Το κύπελο λέει χαρακώνεται, Κώστας από Νίκαια.
1: Το κύπελο.
0: Ναι. Κύριε Σταύρο, κρατήστε μου μια φανέλα medium και θα έρθω να την πάρω όταν θα με φωνάξετε καλεσμένη, και επίσης και μπρελόκ. Πείτε στους νέους ότι φωνάζατε για το μπαμπά Γκαγκάτσι, γεράσαμε από τον Νίκος από Φιλαδέλφια. Καλημέρα ρε μάλια, όσοι σας άκουγαν μικροί όλοι έχουν εξενιτευτεί. Τι κάνετε ρε στους άνθρωπους? Καλημέρα Κωνσταντής, κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Πεχταρά μου, Κωστής.
1: Ωπα, πα, πα, πα. Τι έγινε ρε Σταυρό?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, όλα καλά?
2: Χρόνια πολλά.
1: Να σε καλά.
2: Να είμαστε καλά.
1: Έτσι, έτσι.
2: Γιατί ξυρίστηκες?
0: Καλημέρα από Γλασκόβη. Και Γλασκόβη. Καλημέρα από Μαρμάρι. Σταύρος και Γιώργος από τετραήμερο κάμπινγκ στο Μαρμάρι.
1: Μαρμάρι.
0: Να είστε καλά, παιδιά, να περάσετε ωραία.
1: Η Ζαφυρά του είναι από το Μαρμάρι.
0: Ναι.
1: Να, ναι.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία και χαρές. Σας ξαναθέλουμε πίσω. Μπορείτε να πάρετε, λέει, την ώρα του Μαρτιάνου να κτύβει. Βασίλης 21. Σκίζουνε. Τσαμό και Θανά, λείπετε, λέει. Επί τη ευκαιρία, ευχαριστώ Γιάννης από Γαλάτσι. Καλημέρα, φίλοι. Έχω έρθει μια φορά στο στούντιο. Και ήταν η μέρα που ο Θαναϊλάκης είχε χάσει το κινητό του, το έψαχνε μέσω ραδιοφώνου. Καλή συνέχεια, ρε Μάκης, μας έχετε μεγαλώσει. Δημήτρης ηλεκτρονικός.
1: Έλεγα στο ραδιόφωνο ότι έχασε το κινητό, ψάχνω να το βρείτε. Ωραία, τρέλα.
0: Καλημέρα στη Σαντορίνη. Ο Νιοπαντέος. Ναι. Εσύ πρέπει να βάλουμε, να κλείσουμε, επειδή το ζητάνε πολύ,
1: ναι.
0: Με πουφ και υπολόγισε και ο Βελίξ για να αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Βάλω, γιατί εμένα δεν μου λείψατε καθόλου. Πού είναι ο τσόχος, ρε! Πασαλιμάνιος Gate 4. Εδώ είναι, πίνει καφέ.
1: Κατά τις 12 η ώρα ο τσόχος.
0: Γυρίστε πίσω, σας αγαπάμε. Σταύρος από Άμστερνταμ. Τι γίνεται, ρε? Πού έχετε? Καλημέρα από Όσλο. Καλημέρα από Ολλανδία.
1: Πού ήσταν όλοι εσείς?
0: Σας ακούω από τότε που φορούσα medium και τώρα φοράω extra large.

0: Και το ημεροβίλι. Ήταν το intro μας στην πρώτη φάση του Πνίξω το Φουνταριστό.
1: Την πρώτη μας τίτια.
0: Ναι, το 1996. Με αυτό μπαίναμε. Και μετά το γυρίσαμε στο Novelix.
1: Όλες οι μουσικές επιλογές. Α, καλά, εντάξει.
0: Καλά, τώρα έχει μαζευτεί εδώ.
1: Εντάξει, τώρα εντάξει. Έσκασε με την Κοσμοτέ. Μάνος Πανόπουλος.
0: Γεια σου Γιώργο ΑΕΚ.
1: Πήρα πλοίο για να φύγω.
0: Ο Άγγελος από Κορυδαλό. Είχα ένα πλοίο που μιλούσε για άλλους δύο. Λεωνίδα Σακάρα από Φραγκφούρτη. Ο άλλος είναι από τον Τέντερ. Τι είναι το Τέντερ. Σου φύγε. Καλημέρα, νιώθω λες και επέστρεψε τον Τζιοβάνι και ο Καστέλιο τον Ολυμπιακό. Για μια τελευταία σεζόν.
1: Όχι ρε παιδιά, το μαρμάρι.

Καλημέρα από την Αλβανία, Βίκτορ. Γεια σου, Βίκτορα. Καλημέρα από Κίνα, ο Νίκος. Καλημέρα από το κινέζικο λιμάνι του Περάματος. Γεια σου, παιδιά. Καλημέρα, φουντάρια, Βίρονος από Χανιά. Μακάρι ένα δύο να σας ξανακούγαμε στο Big Win Sport FM. Είστε καλύτεροι. Ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες αυτές τις κίνες. Εγώ θυμάμαι όταν ο Αθαναϊλάκης άφησε μόνο του, λέει, να κάνει εκπομπή ο Θεακός, γιατί είχε πολύ άγχος.

0: θυμίζετε ιστορίες διάφορες και με το Φανάηλάκι. Από το Ιάσιο, καλημέρα Ρουμανίας. Ότι ήταν ο μεγιστοτεράστιος Μπόκτορ. Ο αείμνηστος Μπόκτορ. Στον ήχο, ναι. Είναι όλα τα παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί και έχουν φύγει. Ο Βασίλης από Ήλιον. Τόσα χρόνια μετά λέει πάλι στην οικοδομή με το φίλο μου τον Ανδρέα και κλαίμε πάνω από τις σπάτουλες. Λείπετε.
1: Να σου στείλω του Βασιλικού το φίλο. Στο ημεροβίλι σημερώματα τα βρει.
0: Ρε Αλάνια, από σας γνωρίσαμε τις Φικούδη, ρε.
2: Έχουμε να το λέμε κι αυτό, έτσι.
0: Καλημέρα από Στούπα Μεσσηνιακής Μάνης, ο Ανδρέας από Σέρες. Να είστε καλά. Από Δουβλίνο, δεν είμαι εκεί, Πατήσια είμαι, λέει, αλλά θέλω να ζω εκεί. Σας άκουγα δόκιμο στο Καβούρι, λέει, και κοντεύω σύνταξη. Καλημέρα, Φουντάρια, ο Βίρονας. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ το πρόγραμμα θα πάει η σφαίρα.
2: Άρε, παλουότολο, ήρθες, δεν άντεξες.
0: Κώστας από Σέφιλντ. Είχατε περάσει, λέει, από το σνούκερ πριν χρόνια.
2: Σνούκερ.
0: Ελπίζω να γυρίσετε μόνιμα στο σταθμό.
2: Ποιο Σέφιλντ, το Wednesday ή το United?
0: Χαιρετώ την πιο αγαπημένη πρωινή συντροφιά. Κάποτε μηνά στο League Deal ρωτώντας την κατάσταση στην οικονομία, ανάξει να επιστρέψω Ελλάδα. Τώρα κατάλαβα ότι καλύτερα που έμεινα στην Αγγλία. Από Χιμάρα, Αλβανίας. Πάμε, Αεκάρα, Τόλης 21. Γεια σου, Τόλη. Θοδωρής από Άμστερνταμ. Τι γίνεται, ρε φίλε. Μάνος Μποτέλης. Μόλις ακούσουμε ο Βελίκ, σημαίνει ότι παραδίδουμε.
2: Έλα ρε Μάνο, πού είσαι? Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά, ναι.
0: Καλημέρα από το Johannesburg. Από τα Γιάννενα. Γιατί δεν κάνετε εκπομπή, ρε παιδε? Ποιος ο λόγος? Είναι ότι πήγε ο Θαναϊλάκης στον deal.
2: Ο Τσουβέλα.
0: Έξαφημί, ρε. Έξαφημί.

0: Ρε Αλέξανδρε, έρχονται εσύ οι ξένοι στο Ελβετία, ρε, και μας κλείνουν τις δουλειές.
1: Ρε φίλε, είμαστε παντού και στο Bolivar Beach Bar. Ένας τώρα που κατέβαινα ουρούσε σε ένα δέντρο και άκουγε κάτω και μου λέει, what the fuck is going on here. Του λέει, δεν ξέρει τι γίνεται εδώ, γιατί φωτογραφίζονται όλοι αυτοί οι άσχημοι μαζί. Για χάλια φωτογραφίες που έχω δει ποτέ θα είμαστε εμείς. Είμαστε έτσι πρωί-πρωί. Χάλια όλοι. Ένας με έπιασε με λάδωση από εδώ για σέλφι. Του λέω, δεν με λαδώνεις και από εδώ. Μετά τι λέει, ακούω. Είναι ωραίο να κάνεις εκπομπή. Εσύ να κλαις.
2: Παραλία.
1: Εσύ να κλαις 30 χρόνια. Ξέρω εγώ, πηγούνις που ρεφέ, τι ζήσαμε και κάνουμε τις κοιλιές. Είναι όρθιοι εδώ πέρα στον πόλη Βαρκάτο. Στριγγές. Θαναϊλάκη.
2: Έχω τα αποδυτήρια, δεν τα βλέπεις. Όλα τα βλέπω από εδώ.
1: Όλα τα πάντα. Χαρά μου που σας βλέπω, παιδιά.
2: Και εμείς,
1: μεγάλη μου χαρά.
2: Τέσσερα χρόνια μαζί.
1: Τέσσερα χρόνια. Τα παιδιά, εντάξει, εγώ πήρα πολλά πράγματα από τα παιδιά. Κυρίως από το κέφι, από το κέφι το πρωινό, χωρίς πλάκα. Όχι, ρε, πρέπει να το πω. Πέρα από αυτά που είναι να πούμε.
2: Στο μαχαίρα.
0: Με το μεγάλο του μαχαίρα.
1: Όπου μου έμειναν μόνο οι τυρόπιτες και οι άνθρωποι που με κερνάνε στη μνήμη του. Εγώ το λέω γιατί καταλαβαίνεις, έτσι είναι τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι πήραν τα παιδιά αυτό το κέφι το πρωινό. Μπαίνανε μέσα στην αρχή με στα νεύρα. Λέω, τι πατάνε αυτοί μετά και ξέρεις, πρωινό. Ρεκόρ τώρα εδώ πέρα, 48 δευτερόλεπτα.
2: 44-3.
1: Α, νόμιζα είναι και 3. 44,3. Πρέπει να σπάσει σήμερα αυτό το ρεκόρ.
2: Θέλω προπόνηση.
1: Ωραία, να άρχισαι κάθε πρωί.
2: Στον πόλιβα.
1: Μόνο σου. Χωρίς να το καταγράφει κάποιο. Απλά να φωνάζει. Ο άλλος να συνεχίσει να ουρεί. Πρέπει να έχει και ένα λίτρο μπύρα. Δεν κάνω πλάκα. Πρέπει να είναι τεχνικός γιατί είχε καραφλοκοτσίδα. Ξέρεις, η τεχνική. Δεν αποδέχονται την καραφλά. Σου λέει, κοτσίδα μπορώ να έχω. Ήμουνα παλιά τεχνικός. Είμαι τεχνικός. Γεια σου, ρε Σταθερό που λέει. Έχει κάνει Instagram ο Κυριάκος.
2: Εσύ πότε βγαίνεις? Ω, Παντελής Διαμαντόπουλος.
1: Δάτος. Διαμαντόπουλος.
2: Μεγάλες εποχές. Έλα ρε Γιάννη. Έλα ρε Γιάννη. Οφειλεύεις.
0: Τον οποίο τον ακούω πάρα πολύ στις περιγραφές. Στο Σάνελ Αρένα.
1: Τον ακούω συνέχεια. Λοιπόν, σας αφήνω και ξανά. Είμαι μπαλαντέρ.
2: Είναι επόμενη μετά. Όχι, και εμείς στον μπαρ πίσω.
1: Ναι, στον μπαρ. Έφαγα ένα τοστάκι, θα με πάει σφυρίχτρα αυτό το τοστάκι τώρα. Και έχει ένα Ισπανόπουλος και μου λέει, πού το βρήκες αυτό, μωρί? Ο Ισπανόπουλος σου μιλάει πολύ ερωτικά πάντα. Τι κάνεις? Ναι, θα φασωθούμε επειδή είναι 30 χρόνια Sport FM. Του λέω, και λευκό που κάμισο, ε. Άμα σηκωθεί σε ταβέρνα θα του πούνε, φίλε, είμαστε μια ώρα εδώ, δεν θα παραγγείλουμε. What the fuck, ο άλλος θα συνεχίσει να.

0: Ουφ, επειδή το ζητάτε και θα κλείσουμε με Οβελίξ, γιατί και αυτό το ζητάτε, το παίξαμε στην αρχή. Τσούβι Μινά Ζόρζε, σχολάμε και ερχόμαστε παραλία, έχει καμιά... ή το έχετε κάνει, λέει, καψιμή. Τάσος μόνο ΑΕΚ, έλα σε από εδώ.
1: Ελάτε, ελάτε. Πάμε. Πάμε και δελτίο, ε.
0: Γιώργος Φορτηγός 7. Τσάμο, πήγε ένα γυμνάσιο, λέει, και έχω δύο παιδιά. Γιώργο, την Ξανθιά την είδες?
1: Την είδα, σούπα.
0: Σουηδία Νούρη, γεια σου Νούρη. Μπράβο ρε παιδιά, λέει. Μας θυμίζετε μέρες Πασόκ. Όχι, αφού κάναμε ρε, μέχρι δύο χρόνια πριν. Μην είστε έτσι.
1: Δεν το γυρίσαμε και γύρισε και ο Τσίπρας.
0: Ακόμα Μπόλιβαρ είμαι ρε, ρε μάτια, και ακούω στο πάρκινγκ. Τι είσαι με, το, με φορτηγό είσαι, Προμήθειες έφερες?
1: Αυτός είναι ή αυτός που λέγει ο Τσουβέλλας?
0: Όχι.
1: What the fuck is going on here?
0: Ήταν Νατάσα Μπράιτον, γεια σου Νατάσα. Αυτά τα γέλια σας λέει πραγματικά ξεπέραστα. Καλά να περάσετε σήμερα και εσύ Νατάσα να είσαι καλά. All over the world. Γιάννης 21 Μανιάτικα από φοιτητής και τώρα φοιτητής ΑΕΝ Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Τώρα πλοίαρχος Α ή στα αδέρφια, σας ευχαριστούμε. Αλλά Γιώργο και Μινά, καλές θάλασσες να ξέρει Γιάννη, καλές θάλασσες. Πολύ καλή επιλογή.
1: 11 η ώρα.
0: 11 η ώρα.
1: 11 η ώρα.
0: Βάλεις τον Οβέλιξ να φύγουμε. Θα μείνουμε, θα φύγουμε.
1: Αχ, ωραία.
0: Μείνε τελείως σταθερό, όπως κάνει δικό του πρόγραμμα. Μέχρι να το πάρει ήδη ο Βάιος και να έρθει τρέχοντας. Μέχρι τι ώρα θα είστε και όταν βγούμε από τον αέρα θα είμαστε εδώ στο μπαρ Παρεΐτσα. Έχουμε φέρει και τα καπέλα μας και τα παγούρια μας των φουνταριστών και ό,τι κουστάρετε και αγαπάτε. Γιώργο Θαναϊλάκη, έδωσε ένα πλάνο γύρω, το σκηνοθέτησε. Καλημέρα από Τροντχάιμ και χρόνια μας πολλά αδέρφια. Αναστάσεις Ολυμπιακός, γεια σου Αναστάση. Τι γίνεται ρε, πραγματικά έχουν φύγει όλοι στο εξωτερικό. Ελάτε πίσω ρε παιδιά, σας αγαπάμε. Τσαμό Θαναϊλάκη. Ρε γι' αυτό φύγατε από το ραδιόφωνο, γιατί δεν σας ακούει κανένας από Ελλάδα. Λοιπόν, χαιρετούμε, παραδίδουμε. Α, θα μείνουμε, πάμε δελτίο. Σταθερόπουλα αυτή η συνεννόησή μας.
1: Διαφημίσεις.
0: Διαφημίσεις.
1: Διαφημίσεις.
0: Διαφημίσεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4-6 Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: 1-2-1-2. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Η Φουνταριστή, το πρόγραμμα συνεχίζεται. Βλέπω εδώ πέρα Βάιο, βλέπω Αλέξανδρο. Βλέπω Μαρία Ζαφυράτου, Πέτρο Πολυχρονίδη. Ο Τσόχος είναι σταθερά εδώ.
1: Σία Κοσιόνι, να τα πούμε.
0: Σία Κοσιόνι, ήρθε. Σία
1: Κοσιόνι. Θα μιλήσει, θα μιλήσει.
0: Πώς δεν θα μιλήσει.
1: Εγώ δεν φεύγω.
0: Και είναι σε μεγάλη φόρμα, ε. Την είδες.
1: Αν την είδα, λέει. Από πάνω μέχρι κάτω.
0: Μάλλον εσύ και την είδες και την άκουσες.

0: Γιάκος Σταθερόπουλος, γίγαντας. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξελίσσεται συνεχώς. Μπαίνουν, βγαίνουν κόσμος. Έρχεται ο Τσαμόπουλος να χαιρετήσει γιατί άφησε κάτι κενά. Γεια σου ρε Μινά, γεια σου ρε Γιώργο, γεια σου γίγαντα. Σε λίγο έρχονται, Πέτρος Πολυχρονίδης, Μάνος Πανόπουλος. Αλλά έχουμε μια αμυγός μπασκετική παρέα μαζί μας.
1: Σώθηκε.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, άκου τώρα. Τον Παντελή τον Διαμαντόπουλο, θα σου πω πώς τον γνώρισα.
2: Να σου πω τώρα ότι έχω δύο διευθυντές της ζωής μου. Οπότε αυτό είναι ευλογία, ρε παιδί.
0: Όντως αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί.
2: Δεν το είχα. Ναι, εντάξει, για μένα. Για μένα, για να έχω καλές σχέσεις με όλο τον κόσμο.
0: Παντελάρας, φίλε, παίζει Ολυμπιακός στο σεφ.
1: Μουζάκι.
2: Όχι. Τζινάκι.
0: Παίζει Ολυμπιακός στο σεφ.
1: Εγκρίνω.
0: Με Ιβκοβιτς προπονητή. Είναι ο Παντελάκος τώρα. Ο Παντελάκος είναι τώρα μετά από 30 χρόνια και φαίνεται πιτσιρικάς. Φαντάσου τότε.
1: Το έχει πει ο Ζάκμας. Ψάχνω εγώ να βρω ποιος είναι ο Διαμαντόπουλος, λέει, και βλέπω ένα παιδάκι.
0: 297 τώρα, έτσι. Και έχει χάσει ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν έχει χάσει. Έχει κερδίσει με 17 πόντους εδώ. Και είναι πρόβλημα για τον Παντελή ότι έχει κερδίσει 17 πόντους ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, και του κάνει ένα Mars. Και λέω, ποιος είναι αυτός που μιλάει στον Ιβκοβιτς.
2: Δεν χαμπάριαζε.
0: Εκεί γνωριστήκαμε.
2: Εκεί κατάλαβε. Έχει τσιουάουα σε λαμπραντόρ.
0: Μπράβο, ναι.
2: Που δεν καταλαβαίνει το μέγεθό του. Σου λέει, εγώ είμαι τώρα εδώ, θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Παντελάρα μου, τι κάνει.
1: Πώ είσαι. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. 30, πολλά.
0: Εδώ ξεκίνησε ο Παντελή. Φω και Sport FM.
1: Ναι, ναι. 18 χρόνια. Ο Τσόχο ήρθε μια μέρα στο φω.
0: Ναι.
1: Όπα. Κάτι έπαθα, Κυριακό. Και μου λέει, εσύ μου λέει. Πάμε, λέω. Και έγινε.
0: Και έγινε.
1: Έγινε. Με μια πολύ μικρή παρένθεση, πολύ μικρή, η οποία ευτυχώς έκλεισε.
0: Με κάποιον είσαι ακόμα.
1: Κακή επιλογή δική μου. Με όχι, όχι, όχι, ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, Αλέξη Τέι.
0: Όχι, Αλέξη Τέι.
1: Όχι, Αλέξη Τέι. Αλλά μετά το 15, εντάξει, έπρεπε να φύγω. Δεν γινόταν. Ναι. Δεν γινόταν, ήμουν στο Sport 24. Μου πάνε
0: ένα ραδιόφωνο,
1: ναι, να ξέρω.
0: Το αναλαμβάνει σαν διευθυντή.
1: Αν έλαβε το ραδιόφωνο, τι να πει.
0: Εκείνο το Πάσχα βρεθήκαμε στην Αγία Τριάδα στον Πειραιά και ανταλλάξαμε και τι απόψει μα για το ραδιοφωνικό πρόγραμμα.
1: Ευτυχώς βρισκόμαστε και εδώ γιατί έχουμε βρεθεί μέχρι τώρα στην Αγία Τριάδα, εκκλησία και νεκροταφεία. Με το Μιτσάρα, δυστυχώς. Τέλος πάντων, τι κάνετε.
0: Έχουμε χάσει αρκετού φίλου. Καλά, φίλε μου, εσύ πώ το έχει περάσει αυτό το.
1: Τα 18? Συγκλονιστικά. Πάρα πολύ καλά.
0: Τι θυμάσαι περισσότερο.
1: Έχω περάσει με όλου. Σχεδόν έχω κάνει εκπομπή με όλου. Λοιπόν. Θυμάμαι ένα πράγμα το οποίο αυτό Τσουβέλας πρέπει να το πάρει να το κάνει σκέτς δικό του. Θυμάμαι ότι μετά που πέρασαν τα χρόνια και αναπτύχθηκε η τεχνολογία, έλεγα πότε θα με βγάλουν ότι κάτι έχω πάθει στο κεφάλι. 10 χρόνια μεταδόσεις με το τηλέφωνο να καίει στο αυτί μου τηλέφωνο. Τα εκείνα τα κινητά. Απορώ δηλαδή πώς ζω αυτή τη στιγμή.
2: Και με ουρλιαχτά για να βγαίνεις από τον κόσμο.
0: Και με ουρλιαχτά. Παντελακό, δεν ήσουν πολύ επικός.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: και κριτική.
1: Αλλά ήταν ωραία, είχε ωραίες φάσεις. Έχω περιγράψει γκολ που δεν μπήκε και έλεγα ότι μπήκε στο Μονακό. Έχω περιγράψει με περίμενο Σταθερόπουλος. Ο Σταθερόπουλος ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Έχω περιγράψει στην Ελλάδα το Λίβερπουλ Ολυμπιακός. Το οποίο πήρα εγώ. Το 3-1 που στη Λίβερπουλ
0: ήταν. Έχει κάνει πολλά ποδοσφαιρικά μάτς.
1: Πάρα πολλά. Μάπειρα. Μα το μπάσκετ είναι ψέμα. Λοιπόν, αφού δεν μπάλαβε.
2: Μπαλάρα δυνατή ο Παντελής έτσι.
1: Ναι, εντάξει, παίζω παιδάκι.
2: Όχι, δεν κατάλαβε. Σε 8x8 τη κάνει position. Έλα ναι, λίγο πιο μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζει ότι είναι παιχτάρα.
1: Ήμουν. Λοιπόν.
0: Καταρχά, έπαιζε αστυνομικά, δεν έπαιζε.
1: Έπαιζε κανονικά και έχω φτάσει μέχρι γάμα.
0: Μέχρι γάμα. Μικρός.
1: Έχω βάλει τον γκολ. Έχει βάλει τον γκολ. Έχει βάλει τον γκολ ο Τζέραρτ. Και είναι σαν το έχει βάλει η ελληνική ομάδα. Yeah. Αλλά δεν φταίω εγώ.
0: Όχι.
1: Δηλαδή ο Μπάμπης μου λέει για την άλλη μέρα. Δεν το έπεσε όλοι Λίβερπουλ είμαστε. Μου λέει Ολυμπιακός το φαγί. Ρε φίλε του, το γήπεδο. Ήταν το γήπεδο. Ήταν το γήπεδο. Αλλά η μεγαλύτερη στιγμή μου νομίζω είναι ότι όταν. Όταν όλοι έγραφαν ότι ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος έχει κλείσει τον Ολυμπιακό, με παίρνει ο Κοτζιάς, μου λέει πρέπει να βγεις. Ο Γιασκεβίτσιος στον Ολυμπιακό. Του λέω Κοτζιάκο, του λέω, δεν ξέρεις σου γίνεται. Ο Γιασκεβίτσιος θα πάει στον Παναθηναϊκό. Μου λέει, είσαι σίγουρος. Του λέω πώς το λέω, μου λέει θα βγεις. Καλά. Και είμαι στη Σαντορίνη σε ένα γάιδαρο.
2: Κανονικό γάιδαρο, όχι κάποιον έργο.
1: Αλέξανδρε, κανονικό.
0: Από αρμόδι για πανό.
1: Κανονικό. Ναι. Ήμουν πάνω στο. Όχι αυτού που του εκμεταλλεύονται.
2: Όχι, ένα χαλαρά.
1: Βγήκα ένα φυλάκι, ήμουν πάνω. Λέω λοιπόν, δεν υπάρχει λόγια σκεφτείτε. Λέω, πες τον Παναθηναϊκό να το ξέρετε. Σώπα. Και αρχίζει ο Τόλης, ο οποίος είναι ακριτής μεγάλος. Τι έφαγε σήμερα, τι έκανε. Ναι. Ναι, ναι. Ας το εκμεταλλευτούμε. Αλέξανδρε, κάνε το γαϊδάκο. Ναι, πού είσαι. Λοιπόν, ναι, πού είσαι, αρχίζει ο γαϊδάκο να καρίζει και λέμε σε ένα γαϊδάκο.
2: Δεν μπορούσε να πει και ψέματα.
1: Μεγάλη στιγμή του Sport FM. Ναι, τι να του πω. Τι με σε
0: πέρα. Καλά, πλάκα κάνει. Εδώ έχουμε κάνει. Έχουμε δώσει ρεπορτάζ από παντού.
1: Ναι,
0: πλάκα κάνει τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, κοίταξε να δει. Ο Sport FM έτσι.
0: Γεια σου, Σία μου.
1: Όπι, Σία. Γεια σου, Σία. Έτσι. Κοίτα, ο Sport FM έτσι αναπτύχθηκε. Έτσι εδραιώθηκε. Γιατί ωραία είναι, επειδή ζούμε στην εποχή που ο καθένας βάζει ένα τηλέφωνο και αυτό προσδιορίζεται και κάνει και χαβαλέ. Ο Sport FM έχει κάνει μεγάλη δημοσιογραφία. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Γενικά...
1: Κοίταξε, ήταν και. Ήταν ο πρώτος, ο μόνιμος, αυτός που δεν έπεσε ποτέ.
0: Άλλαξε το ύφος στο ραδιοφωνικό στην Ελλάδα.
1: Όλα γίνονταν γιατί... ραδιόφωνα. Δηλαδή. Και ο Αλέξανδρος ήταν στο Σέντρα.
2: Στο Sport 24 μετά. Η αλήθεια είναι ότι πάντα κοιτούσαμε για να το πούμε μπασχετικά πώς θα ματσάρει το πρόγραμμα.
1: Καλά, έτσι γίνεται. Είναι λογικό. Όταν όλος είναι 30 και εσύ γεννιέσαι, κάποιο θα κοιτάξει.
0: Αλλά τέλος πάντων, εδώ όμως να ξέρετε ότι αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, εγώ σου το λέω γιατί δεν έχω εργαστεί σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Μπα!
0: Έχω εργαστεί μόνο. Μόνο στο.
1: Θα το έχουμε υπόψη.
0: Μόνο στο Dick FM, στο τηλεραδιοφωνικό ίδρυμα Κρήτης πριν τον Sport FM. Πήγα και έκανα κάποιες εκπομπές εκεί, τελείωσε ραδιοτεχνικά. Εδώ δεν δημιουργείται όμως αυτή η διαμάχη, ρε Παντελή. Έφυγες, έκανες, έδεις αντίπαλο, κάνεις. Γιατί ουσιαστικά είμαστε μια μεγάλη κοινότητα. Που από καιρό σε καιρό ξαναφοράμε την ίδια φανέλα.
1: Και το καλό που
2: και
1: έχουν κάνει.
2: Και συν τις άλλες, συγγνώμη, Παντελή, βρίσκονται όλοι στα ίδια site πολλές φορές.
0: Ναι, ναι.
2: Ξαναβρίσκεις κάποιον άλλον.
1: Μα δεν μπορείς να τσακωθείς με έναν άνθρωπο που κάθεται συμπαίκτη σου.
2: Θα τον δεις 10 φορές.
0: Παντελάκο, σου έχει λείψει Sport FM.
1: Ναι, εννοείται. Βέβαια, όταν είναι κάτι 18 χρονιά. Τι μετά τι, εντάξει.
2: Έλα, κάνε μια πρόταση.
0: Ακούει κανείς αλαφούζος.
2: Αυτό δεν μπορώ εγώ να σου το επιβεβαιώσω. Δεν μπορώ εγώ να σου το επιβεβαιώσω.
1: Λοιπόν, έλα κάνω ένα δώρο. Τσοκώ! Έλα μαζί μου. Έλα δίπλα. Έλα, βάλε.
0: Και έχεις μεταγραφή.
1: Ένα δώρο.
0: Έχει μια μεταγραφή.
1: Δώρο γενεθλίων. Δεν με νοιάζουν εμένα που δουλεύεις που δεν δουλεύει ο άλλος.
0: Έχει μια μεταγραφή, λέει.
1: Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει,
3: του είπα.
1: Είναι λίγο.
3: Εγώ σε έφερα στο Sport FM.
1: Ναι.
3: Εσύ φταίς που μια μέρα ήσουν άρρωστος και εγώ πήγαινα και έκανα την πρώτη μου μετάδοση μπάσκετ. Πρώτη και τελευταία.
0: Και παντρεύτηκες.
3: Γνώρισα την Κουντούρη και παντρεύτηκα. Έτσι.
1: Σε σωστά. Γεια σου, Ευγενία. Σε κανέναν άνθρωπο.
3: Οπότε θέλω δώρο για τα γενέθλια.
1: Όχι, δεν είναι κάτι. Έχει αρχίσει να βγαίνει λίγο. Για να θέλω να τα λέμε όλα. Έχει αρχίσει να βγαίνει τις τελευταίες ώρες. Απλά επειδή πλέον η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, η κανονική δημοσιογραφία. Προσέξτε που έχουμε καταντήσει. Οι δημοσιογράφοι κανονικοί πλέον διστάζουν και αυτοί που δεν είναι δημοσιογράφοι αλωνίζουν. Αυτοί που διστάζουν γιατί είναι επαγγελματίες και σου λέει ρε φίλε, μην εκτεθώ. Αυτοί που δεν είναι, αμολάνε ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει γίνει πολύ μεγάλη ανατροπή στην ιστορία του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτο φαβόρι να τον πάρει. Κατά 90% δηλαδή πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δίνει στην Augsburg διπλά λεφτά από αυτά που δίνει ο ΠΑΟΚ. Πάει δηλαδή μέσω της ομάδας στην οποία ανήκει. Ο Γιαννούλης το πρώτο του, γιατί θα ρωτήσει, μα καλά δεν είχε πει ΠΑΟΚ και αυτά. Το πρώτο του μέλημα είναι να παίξει στην Ελλάδα οπωσδήποτε. Και γι' αυτό το λόγο είπε και όχι στην Coventry, η οποία ματσάρει την πρόταση του Ολυμπιακού. Η Coventry δεν είναι
0: καλά, θέλει να γυρίσει.
1: Ναι, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, ο Ολυμπιακός είναι μακράν φαβορί για τον Γιάννουλη.
0: Θυμάσαι που το συζητάγαμε.
3: Ναι.
0: Η πολιτική του ΠΑΟΚ, πόσο προβληματική μπορεί να είναι στην περίπτωση αυτή.
3: Σωστά, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Γιάννουλη.
1: Ναι.
0: Και δεν κουνιέται.
3: Πολύ καιρό.
0: Και περιμένει.
3: Αλλά η απόσταση με την Augsburg είναι μεγάλη. Είναι περίπου 1,5-2 εκατομμύρια η απόσταση.
1: Άντε να πούμε.
0: Κάντε ένα ξεχωριστό ρίλ.
1: Να πούμε νούμερα τα οποία εγώ είμαι εναντίον των αριθμών.
0: Γιατί, γιατί δεν τα δίνεις εσύ.
1: Όχι, ρε παιδί, όπως μου έχουν πει παίκτες, εσείς λέτε κάτι νούμερα τα οποία είναι πιο κάτω ή πιο πάνω. Αλλά τέλος πάντων, για να πούμε, λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ δίνει 2,5 και ότι ο Ολυμπιακός δίνει 5.
0: Στην Augsburg.
1: Ναι, στην Augsburg. Ναι. Άλλο με τον παίκτη δεν. Εντάξει, δεν γνωρίζω.
0: Μέχρι με τον παίκτη θα βρεθεί άκρη.
1: Ναι. Ο παίκτης το ξαναλέω, γιατί πάλι θα αρχίσουν να λένε μάδι, ο Μίτσος είναι ΠΑΟΚΑΡΑ ή ο Μίτσος είναι ξέρω εγώ Sport FM ή οτιδήποτε. Το παιδί θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό τον καίει. Και άμα. Το ξέρετε πώς γίνεται. Άμα του πει Augsburg, σε δώσαμε.
2: Αλλιώς το δελτίο καρφωμένο.
0: Μπουλντόζα, γύρω την μπουλντόζα.
1: Στη Μανχάη.
3: Αρκεί να ματσάρει την πρόταση.
0: Επειδή να ευχαριστήσουμε τον Παντελή Διαματόπουλο που μας έδωσε αυτό το αποκλειστικό, να γίνει ένα ξεχωριστό ριλ. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα. Άλλη μια φορά να το πει.
1: Τι λέζε μεγάλε. Μια φορά το
0: θα φέρουμε πολύ χρόνο.
1: Τι έχουν φέρει σε ένα σακούλα
0: σπίτι. Επειδή θα μου το κάνετε μαγκαζίνο.
3: Πού είναι ο ερωτικό Πανόπουλο.
2: Ωραίο το θόρο.
3: Πού είναι ο ερωτικό Πανόπουλο.
0: Πού είναι ο Πανόπουλο. Πού είναι ο Πολυχρονίδης.
2: Έρχεται, σου μιλάει πολύ κοντά. Δεν γίνεται.
0: Ναι, έρχεται και σου πιάνει.
2: Ναι. Ντοπιέτα.
0: Ρίξε σήμα Πολυχρονίδης Πανόπουλου. Σιγά.

0: Παγκοσταντίνου.
1: Έλα.
2: Χρόνια πολλά σε σένα. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Έτσι, Big Wings for FM, 30 χρόνια επιτυχίες. Και όπως λέγαμε πάντα, έλα καλημέρα.
0: Είναι σε δουλεμένο.
1: Από το Insigne εγώ.
0: Το παιδί εδώ, το παιδί εδώ.
1: Ακούς, έκατσα.
3: Συγγνώμη, αυτό λέω θα τον πάρει κάποιος μαζί του να φύγει από εδώ.
1: Τώρα μπήκα.
0: Το Διαμαντόπουλο, παιδιά, δεν έχετε ξεχάσει από τις προηγούμενες εκπομπές.
3: Παιδιά, τσουβέλα μαζί. Πάρτε τον Χουφτώνη, παιδιά.
0: Λοιπόν, πρέπει να γίνουν αποκαλύψεις. Τσουβέλα, μη φεύγεις. Πρέπει να κάνουμε μια συνέντευξη. Θα σου κάνω πάντα, επειδή είμαστε
3: με τον Τσουβέλα. Με τον Τσουβέλα δεν μιλάω.
1: Λοιπόν, γεια σας.
3: Με έβγαλε ερωτικό και σερβιτόρ.
1: Είμαι θαυμαστής σας. Σας.
3: Από μικρό παιδί και εσύ.
0: Σας αγαπάμε με συναισθήματα αντρικά.
1: Σας βλέπω από τότε. Γεια σας.
0: Ψέματα. Λοιπόν, Τσουβέλα, έχουμε το εξής πρόβλημα μαζί σου. Θέλουμε να απαντήσουμε σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να το απαντήσεις αυτό τώρα. Αυτά τα σημαντικά θέματα της κοινωνίας. Πού είναι ο. Δεν μου λες, πρέπει να ξέρουμε πού είναι ο ακάλυπτος από που γίνονται όλες οι δηλώσεις που κάνεις τηλεοπτικά στα κανάλια. Θέλω να έρθω να κάνω δηλώσεις σήμερα, μου ζητήσανε και λέω θα πάω στον ακάλυπτο τη Τσουβέλα.
4: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι επειδή με βρίσκουν κάτω από το στούντιο.
0: Είναι πιλωτή.
4: Είναι πιλωτή.
0: Ναι, ναι.
4: Και...
0: πού είναι, θέλω να έρθω να κάνω εκεί τη
4: κάτω, κάτω από τα στούντιο.
3: Θα τις πιλωτές, ε.
4: Κάτω από τα στούντιο, ναι, ναι, γιατί κάποιοι κάνουν διάφορα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
4: Όπου μου λέει να αλλάξουμε, λέει, το πλάνο. Γιατί την άλλη φορά ήμασταν έτσι και
3: έλα,
4: γυρνάμε απέναντι.
3: Και η UEFA εδώ είναι, παιδιά.
4: Και έχει απέναντι πιλωτή.
3: Και η UEFA.
0: Πάλι στην πιλωτή.
4: Πάλι πιλωτή.
0: Νοικιάζουμε πάλι την πιλωτή του Τσουβέλα για δηλώσεις στα κανάλια. Ξεκάθαρα.
4: Μόνο έτσι, μόνο έτσι.
0: Λοιπόν, η πλάκα πιάνει με τον Τσουβέλα. Δεν συναντηθήκαμε ποτέ στο Πορεφέμ. Φεύγαμε εμείς αργότερα τον Τσουβέλα. Ναι. Ερχόμασταν εμείς, έφευγε ο Τσουβέλα.
4: Και τα κλείναμε όλα βασικά.
0: Ναι, ναι.
3: Έχουμε συναντηθεί και αλλού όμως. Έχουμε δεν θα αποκαλύψουμε.
4: Όχι, όχι, αυτά είναι τα δικά μας.
0: Θα πούμε τώρα που είναι 30 χρόνια πόσο σημαντικό και πόσο δυνατό θα θέλουμε.
3: Εμείς βέβαια στην εφηβεία τότε κανονικά η παιδική εργασία δεν επιτρεπόταν.
0: Όχι, αλλά δουλεύαμε από τα 13.
3: Εμείς ήμασταν από φτωχές οικογένειες.
0: Και το βασικότερο να πούμε.
3: Και έπρεπε να δουλέψουμε.
0: Ότι ο Μπίγκος Πορεφέμ αποδεικνύει πόσο δυνατό είναι από ένα πράγμα. Εγώ, Σπανόπουλος και ο Τσουβέλα. Έχουμε κλείσει άλλα 4 ραδιόφωνα.
3: Και ο Sport FM μας έκλεισε!
0: Το μόνο που δεν καταφέραμε είναι το Sport FM.
4: Ωραία, θα γίνει μια αρχή σήμερα. 30 χρόνια Sport FM, τρέμεται.
0: Τρέμεται, ερχόμαστε.
4: Γι' αυτό είναι έτσι επαιτειακό εδώ και είναι όλοι χαρούμενοι. Δεν ξέρουν αν θα είναι του χρόνου.
0: Μας κάλεσαν όλους μαζί. Και όπως λένε για τα τυπικά, ξέρεις, δεν σου κρύβουμε, σε ακούμε κάθε πρωί.
4: Τα ψέματα.
3: Και εμάς έτσι μας λέγανε. Όπου πηγαίνα παιδιά, λέει ξυπνάω το πρωί και σας ακούω γύρω 10, λέω 10 τελειώνουμε.
0: Ναι, δεν μπορούμε.
4: Σας ακούω 7 η ώρα το πρωί. Είχε ξέρω 8 με 10.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι. Ναι, ναι. Και σ' ακούω το απόγευμα, μου έχουν πει.
4: Τέλειο. Σ'
0: ακούμε το απόγευμα, η φοβερότερη εκπομπή. Μπράβο, Χρήστοφερ Εντίνο.
4: Ένας με βρήκε εμένα και μου λέει: σε ακούω κάθε πρωί, τι βλέπεις Γαλλία Β. Του λέω: τι σχέση έχω εγώ με τη Γαλλία Β. Δεν είσαι ο Θοδωρής Ραλής. Όχι, πει ένα
0: Ραλή.
3: Όχι, εγώ είμαι ο Γαλλής.
4: Ναι. Έχουμε ζήσει πολλά.
0: Παιδιά, έχει έρθει εδώ η UEFA. Τι έχει γυρίσει, εγώ έχει έρθει η UEFA.
3: Λογικό
0: είναι.
3: Λογικό είναι.
0: Λοιπόν,
3: και λογικό είναι.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Επίσης είμαστε αρκετά συγκινημένοι γιατί αυτό το πράγμα έχουμε.
3: Εγώ όχι τόσο.
0: Έχουμε να το κάνουμε και καιρό. Αυτό το κάνει κάθε μέρα.
3: Ναι.
0: Εμείς έχουμε να το κάνουμε και αρκετό καιρό. Δηλαδή, η καμία στο ζέσταμα ολοκληρώθηκαν πριν από 9 χρόνια. Φαντάσου. Που ήμασταν ακόμα κομψοί, ωραίοι και αδύνατοι κτλ.
4: Το ίδιο είμαστε. Είστε, ρε παιδιά. Το θέμα ποιο είναι.
3: Ακόμα είμαστε χοντροί, άσχημοι.
4: Το θέμα είναι, επειδή ο Πέτρος τώρα στα ραδιόφωνα που είναι, θα το πω, πνίγεται.
3: Όχι, παίζει πολύ
4: γιατί,
3: ωραία.
4: Παίζει
3: φανταστική
4: πολύ
3: μουσική, ωραία,
4: αλλά,
3: ξένη μουσική.
4: Αλλά θα πει ένα
3: το
4: αυτό,
3: εγώ.
4: Θα παίξουν τρία τραγούδια. Γι' αυτό λέω. Σήμερα θα είναι χύμαρος. Δεν θα μιλήσει άλλο όταν έρθει ο Πέτρος. Λείπει πολύ ομιλία από τον Μπομπ Σφουγγαράκη τη ψυχή.
3: Πρέπει να μα δει να μιλάμε στο τηλέφωνο. Ο καθένα λέει τα δικά του.
4: Μπράβο, δεν οδηγεί
3: κάπου.
4: Και τώρα ο καθένας λέει τα δικά του. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό. Μην κοιτά, υβριστικά είναι τα μηνύματα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Επειδή ξέρουν ότι θα είναι ενημερωτικοί, μας ρωτάνε. Πείτε για Μπουργκίνα Φάσο, μόνο εσείς έχετε αναλύσει όλο αυτό το ποδόσφαιρο.
4: 30 χρόνια Sport FM και ήρθε μήνυμα, παιδιά, πείτε τα αργεντίνικα.
0: Πείτε τα αργεντίνικα.
4: Τα βραδινά. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου.
0: Αυτά είναι τα σημαντικά.
4: Εγώ να πω ότι τα παιδιά ήταν τα πρώτα παιδιά που με έβαλαν σε στούντιο τότε 89,2. Όπου είχαμε 4 διευθυντές. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Ότι όλοι, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά με βάλανε μέσα, ξέρεις, μικρούλι και αυτά.
3: Να πούμε ότι δεν ήθελες, με το ζόρι σε βάλανε.
4: Με το ζόρι μπήκα.
3: Εγώ σε τράβαγα τα μαλλιά τότε.
0: Ναι. Ήταν ντροπαλός ο Τσουβέλας, πολύ.
3: Ναι.
0: Δεν μιλιότανε, δηλαδή του έλεγες, Αλέξανδρε, ναι, τι θέλεις.
3: Εγώ σε τράβαγα τα μαλλιά τότε.
0: Ήταν ντροπαλός ο Τσουβέλας, πολύ.
3: Ναι.
0: Δεν μιλιότανε, δηλαδή του έλεγες, Αλέξανδρε, ναι, τι θέλεις.
3: Να τα αποκαλύψεις.

0: Αλλά το θέμα είναι να μου λέγες τώρα είναι εδώ ο γιος, ένα παιδί με στραβά δόντια που κάνει μιμήσεις.
1: Μα και το δικό σου γιο έλεγα, αλλά δεν ήξερες.
0: Αφού γύρισα προς τα εκεί και λέω κάτι μου ετοιμάζουνε και μου φόρεσαν λευκά. Λες και μη Ρεάλ με τον Μπέρεθ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι σου λείπει τώρα από το ραδιόφωνο όπως είναι σήμερα με αυτό που κάναμε τότε?
0: Αυτό που μου λείπει, ρε παιδί μου, είναι
2: ότι
0: αυτό πέτα το πιρούνι, κράτα το αυτό. Ξέρεις, αυτά τα εσωτερικά που δεν τα βλέπω ακροατής και φανταζότανε.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα οπτικοποιήθηκαν όλα.
1: Ναι, τα βλέπει τώρα.
0: Οπτικοποιήθηκαν όλα.
1: Δόξα τω Θεώ, σταματήσαμε πριν από 9 χρόνια.
0: Θα ήμασταν όλοι φυλακοί με τις χειρονομίες, τους Πανόπουλους, τα φτιάκια. Θα ήμασταν όλοι μέσα.
2: Αυτό γιατί το κυκλοφόρησε ότι είμαι ερωτικός.
0: Μα είσαι, ρε φίλε. Πρώτον λόγο Ιταλίας και θα κάνει ντοπιέτα και μ' αρέσει όταν περιγράφει ιταλικό πρωτάθλημα που είναι 0-0, έχουμε βαρεθεί όλοι και αυτό και λέει να σα πω για την ιστορία. Κίεβο. Η πτάμενη γάιδαρη και ξεκινάει και τότε ένας γάιδαρος έπεσε από τον τρίτο όροφο στο Κίεβο, έσκασε στην πλατεία και έτσι και λίγο out εδώ.
2: Και ένας φίλος εδώ τώρα που με είδε Μπεργκαμάσκι αυτό.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Δεν Μπεργκαμάσκι, δεν πας για ψάρεμα.
1: Δεν Μπεργκαμάσκι, δεν Μπεργκαμάσκι.
0: Δεν πας για ψάρεμα. Εμένα μου αρέσει που εδώ έχουμε αφιέρωμα επίσης 30 χρόνια γελάμε και κάτω παίζουν οι στριγκές. Λοιπόν, Μπόλιβαρ,
1: Μπίτσμπαν. Έχει έρθει, παιδιά, το Ρόδον, το ζαχαροπλαστείο,
2: ναι,
1: το οποίο για τα 19 χρόνια που κάναμε εκπομπή έδινε τούρτα κάθε μέρα το Ρόδον, Ρόδον, Ρόδον. Και ήρθε εδώ το κορυφαίο με αυτό το προφητερό. Μεγάλωσε το κούμπο αυτό. Δεν το είχαμε πει ποτέ, γιατί τότε που κάναμε εκπομπή, το κούμπο δεν ήταν το κούμπο ακόμα. Πουλάγε CD ο άνθρωπο εκεί, όπω έχει πει και ο ίδιο στα τρίποντα.
0: Έτρωγε προφητερόλα από το Ρόδον.
1: Λοιπόν, και ο το κούμπο την ίδια εποχή.
2: Πε ότι τον έμαθε στα τρίποντα να μαυναβαράει.
0: Δεν έχει μάθει και ο ίδιο τρίποντα.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ έχω μάθει να το κούμπο τα τρίποντα και γι' αυτό δεν τα βάζει.
2: Να θυμίσω μεγάλη καριέρα Πέτρου Πολυχρονίδη στον Άρη Νικέας.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Να θυμίσω.
1: Μιλάμε
2: τα
1: αθλητικά.
2: Με μέσο όρο έναν πόντο.
1: Όχι, όχι.
0: Και δύο λάθη.
2: Περίμενε. Αυτό ήταν όλη τη χρονιά, εμείς το βγάζαμε μέσο όρο.
1: Ήταν 4 πόντους, έβαλα σε όλη τη χρονιά.
2: Ναι,
0: να σου πω, ρε φίλε,
2: ανάλογα με το χρόνο συμμετοχή ήταν καλό.
0: Πήγα σου λέω για παράσταση στον Ντίσελντορφ και έρχεται ο θείος σου από τη Βίσα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ο οποίος έχει τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Εγώ μου λέει, είμαι ο θείος του Πέτρου Πολυχρονίδη. Λέω, δεν μπορώ να ξεφύγω στη Γερμανία από αυτό το.
1: Ελέγχουμε όλο τον Ντίσελντορφ, βλέπεις.
0: Μου λέει, από τη Βίσα πάνω.
1: Ένα
0: θείος ποιος είναι στον Ντίσελντορφ και έχει δωμάτια.
1: Αυτό που έχει το μισό Ντίσελντορφ τώρα, λέμε.
0: Φίλε, ειλικρινά ούτε πρωινό δεν είχε κάτι.
2: Πες το, επειδή ο γιος μου μπορούσε, μήπως μπορεί να μας κάνει έτσι. Μια διευκόλυνση.
1: Καμιά κόρη να έχει ο θείος με τον Ντίσελντορφ.
0: Αν είχε, θα είχε κάνει λάκκο χρονοθύμιος κι εγώ.
1: Ο χρονοθύμιος. Λοιπόν, παιδιά, να έρθουν οι τούρτε. Σταθερόπουλος, τι πετύνε είναι δυνατόν τώρα. Ξαναβρήκα τον έρωτα προς τα μάτια του. Πραγματικά.
0: Λαμπερός.
1: Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα. Έχουμε ένα πρόβλημα με τα μηνύματά σας. Πλέον δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε, δεν βλέπουμε.
0: Λόγω γύρατος.
1: Εγώ λέγω μοιοπία, δεν βλέπω τίποτα.
2: Έχω φέρει τα γυαλιά εγώ.
1: Βάλτε τα γυαλιά σου. Τα ερωτικά.
2: Αυτό που έχουν μετά τα 50, πώς το λένε.
0: Υπερμετρό. Το πιέτα.
1: Υπερμετρό.
2: Όλος ο τάβρος συνδεδεμένος, έλα ρε φωστηράρα.
1: Εγώ είμαι πολύ περήφανος γιατί όλη αυτή η καμπάνια που κάναμε για το Φωστήρα οδήγησε στο να έχουν οι άνθρωποι διευθυντή τη Ακαδημία, το Μάνος Πανόλη.
2: Όχι, οδήγησε είναι το Φωστήρα πρώτα απ' όλα στην Αλφα Αθηνών.
1: Έτσι, σωστό. Σωστό
2: δηλαδή πιο καταστροφή. Κάτω για το Φωστήρα δεν υπάρχει.
1: Έτσι,
0: ο φωνέας των Άνων.
2: Και εμένα να με κυνηγάνε σε όλα τα στενάκια στον τάφο.
0: Ναι, υπέροχη καριέρα. Φοβερέας επεδότοπο.
1: Όχι, θέλω να το πω εγώ αυτό για να ξέρετε ποιο να κυνηγάτε. Γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κάτι τελειωμένου ακροατέ μα που έχουν έρθει εδώ πέρα και το σταμάτησε και έρθει σήμερα εδώ. Έμαθα, θα είμαστε εδώ και σου λέει θα πάω κάπως.
2: Να πούμε ότι όλη αυτή η.
0: Πώς μπορεί και κάθε κάτω στο γόνατο.
2: Δεν είχαν παιδιά.
0: Θα πάθει μηνίσκο, ρε.
2: Από την εκπομπή μας απέκτησαν παιδιά.
1: Προβαρό, ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί μας το έχουν ομολογήσει ότι ακούγοντας την εκπομπή μας ξημερώματα τσοχό, κάνανε παιδιά. Ναι. Για κάποιο λόγο. Και τα παιδιά βγήκανε κουκλιά όλα. Κοίτα τα πώς είναι τα παιδιά του.
0: Μπράβο. Εμένα μου αρέσει 30 χρόνια να σπορεφέ μου να φοιτητή ρε παιδιά. Έκανα δουλειά, έκανα οικογένεια. Μου έχει πάρει τα παιδιά.
1: Ωραία, ρε.
0: Μ' αρέσει αυτή η εξέλιξη.
1: Καλώς. Καλώς. Καλώς.
2: Καλώς.
1: Δίνεται. Πάλι πρέπει να κλείσουμε.
2: Ριβέλο, καλημέρα. Να τον
1: Ντίσελντορφ. Ήρθε ο θείος.
2: Νίκος από Ντίσελντορφ.
1: Ο Νίκος είναι ο θείος μου. Στον Ντίσελντορφ. Να ξαναπάς, θα βάλει πρωινό μεσημεριανό βραδινό.
0: Τέλεια, τέλεια. Να σου κόψω ένα μιλαράκι μου κάνει.
2: Ξανύχτηκε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, με Trust.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση, ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
8: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside.
4: Το σούτ.

0: Βγάζουμε μπλούζες, σηκώνουμε χέρια, πάμε. Ναι, μπορούμε, από τη μέση και, πάνω.
1: Από τη μέση και πάνω. Μόνο. Λοιπόν, Μάνος Πανόπουλος.
0: Πέτρος Πολυχρονίδης, κυρίες και κύριοι.
1: 30 χρόνια Big Wings for FM, είμαστε εδώ εμείς σήμερα. Εκτάκτο, παιδιά, και τα λεφτά μιλήσαμε, θα πάρουμε σήμερα. Δεν μιλήσαμε, ε. Πόσο θα θερόπουλε, πόσα.
0: Σταμάτα, πάλι θα πληρώσουμε.
1: Πάλι
0: θα πληρώσουμε.
1: Μα γι' αυτό εννοώ. Δεν θα πληρώσουμε.
0: Έχω σπουδάζω δύο παιδιά.
1: Πάντα πληρώναμε. Παλαιότολο, πόσα χρωστάμε για να κάνουμε εκπομπή. Με καφεδάκια θα τη βγάλουμε.
0: Καφεδάκια είμαστε και λοιπόν, το Λιβέλο θα μα στείλει καφεδάκια, βλέπω εδώ.
1: 7 κιλά τούρτα έφερε το Ρόδον για να φάει όλο ο κόσμο. 7 κιλά τούρτα. Προφιτερόλ, δεν υπάρχει.
0: Χάνος Μοντάνος.
1: Εντάξει.
0: 10 χρόνια σας ακούω, λέει, και είμαι 23, άσερε. Ο άλλος λέει 30 χρόνια, ναι, όλοι παιδάκια μικρά.
1: Θα σου δείξω μια φωτογραφία που θα δει ο κόσμος στο site του Sport FM, εδώ με καλατζίδι.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: 8 Ιουνίου του, του 1996. 8 Ιουνίου,
0: περίμενε, περίμενε,
1: η πρώτη μου μέρα στο Sport FM.
0: Ήσουν μπασίστα του Simple Minds.
1: Ο Καλατζίδης.
0: Ναι, ρε, 100%.
1: Κοίτα τον.
0: Αυτόν έχω δει σε συναυλία εγώ.
1: Με τον Παντελή ήμασταν αδύνατοι, ωραίοι και είμαστε την πρώτη μέρα και είναι ίσως και η μοναδική φωτογραφία που έχουμε από την πρώτη μέρα του σταθμού. Και χαίρομαι που είμαστε ακόμα εδώ, όρθιοι και μάχημοι.
0: Καθώς λοιπόν, είμαστε, τέλος πάντων.
1: Δεν θα κάνουμε κληρώσει σήμερα, περνάμε.
0: Όχι, θα το φάμε εμείς το προφιτερόλ.
1: Έχω δει κόσμο σήμερα που δεν ξέρω τι. Έχω αγκαλιάσει όλο τον κόσμο που υπάρχει. Δηλαδή, αν είχαμε.
0: Εγώ πήγα και στην παραλία κάποια στιγμή και αγκάλιαζα κόσμο.
1: Παραλία δεν είναι δική μας.
0: Είναι να ξέρεις μέσο όρο αυτή την ώρα 73% πήγα να πω.
1: Αυτό είναι.
0: 73 χρονών.
1: Ο Τσουβέλα αυτό έχει κάνει νύχτα ήδη. Εμείς πίνουμε καφέ και ο Τσουβέλας
0: έχει έρθει. Αρχίσει να κεμένει σπινάκια σε λίγο.
1: Έχει έρθει νυχτερινός, όπως είναι.
2: Ο Πεσκέση είναι εδώ.
1: Κύριε Πεσκέση.
2: Λοιπόν, μπράβο.
1: Από χτες.
2: Καμένη στο ζέσταμα όλα τα χρόνια. Και Champions Bizolik.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι,
0: ναι.
1: Πεσκέση, Champions Bizolik.
2: Λοιπόν, είχα φάει 4 κιλά χοιρινό.
3: Champions Bizolik, δεν έχετε δει τέτοια λιμασμένους ακροατές.
0: Να πούμε άνθρωπο ότι τελείωσε το κρέας και έφαγε το ψαράκι.
1: Από τη γυάλα.
0: Από τη γυάλα.
3: Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο τσιμπούσι αραβόνα στο αγρίνιο. Τσιμπούσι, Champions Bizolik. Οι ακροατές κάνανε. Παιδιά, σας ακούμε κάθε μέρα. Και κοιτούσαν τις πιατέλες. Να, κανονικά, το έχω ξαναδεί αυτό. Μιλάμε για θερισμό.
1: Κάναμε
3: κοπάδια έφυγαν την κατηφόρα.
1: Κάναμε 4 Champions Bizolik. Τώρα, άμα είναι κανείς που γεννήθηκε χτες, να πούμε τι. Δεν είχαμε ίντερνετ τότε. Δεν είχαμε ίντερνετ, ούτε social media.
3: Τώρα, παιδιά, ο Big Wings for FM, το έλεγα το πρωί. Ήταν το Facebook και το Instagram μαζί. Δηλαδή, έβγαινε κάποιος να πει την άποψή του. Πώς έστειλε το μήνυμα, πώς βγαίνει τώρα και γράφει στο Facebook. Αυτό ήταν
1: το έλεγε live όμως.
3: Ναι, το έλεγε live.
1: Και θα υποστεί και τις συνέπειες μετά από αυτό. Γιατί άμα λέγε τη χοντρή του, μετά τον περιμέναμε απέξω ένα
3: μεγάλο. Να πω στον προηγούμενο, όχι σε αυτόν, τον προηγούμενο.
1: Που βγήκε από το Παγκράτη. Να του πω
3: είναι αυτός Ολυμπιακός τώρα. Έτσι. Αυτοί μου αρέσανε.
1: Εμείς είμαστε αυτή την κοινωνία.
3: Πιστοποίηση οπαδού.
1: Έτσι, αυτό.
3: Οπότε στο Champions Bizolik θέλω να το πω.
0: Πρέπει να κάνουμε άλλο ένα.
3: Ναι, ρε φίλε.
0: Αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε και σύμβαση με ένα εξεταστικό κέντρο.
3: Καλά.
0: Να είναι πρόχειρα εκεί. Έστω, πώς το λένε το μηχάνημα, έναν απεινιδωτή.
3: Έναν απεινιδωτή ή Champions Bizolik με τριατέκ και γλυκοφάζ για πίεση και ζάχαρο στο πλάι. Και τώρα θα έρχονται με τα παιδιά τους.
1: Τώρα, ναι, επίσης να πούμε, οι ομάδες που παίζαν στο Champions Bizolik, γιατί ερχόταν οι ακροατές της εκπομπής με εμφανίσεις, οι οποίες ήταν.
0: Παρίδε
1: Χορτέν, Κουκορεσλάουτερν.
3: Κουκορεσλάουτερν, Γιουβέτσους.
1: Παϊδάκεστερ United,
3: ναι.
1: Προφιτενιαρόλ.
3: Αυτό θέλω να το πω.
0: Βρώμα από την Κάπνα.
3: Έτσι. Πριν αρχίσουν τώρα να κάνουν, ρε παιδί μου, αυτά ομάδες περίεργες, χαβαλένθιες και τέτοια, ήταν το Champions Bizolik που κάνανε τέτοιες οι ομάδες. Γιατί εμείς στο Μενίδη έχουμε και την Coca Juniors. Οπότε.
0: Μεγάλη ομάδα.
3: Παίζουν πάνω στη γραμμή.
0: Φοβερή εκρηκτικότητα υπέστη.
3: Θέλω να σου πω ότι αυτό. Θέλω να το πω γιατί με ακούνε τώρα οι πιο νέοι που έχουν όλοι Facebook, Instagram ή και εμείς οι ίδιοι ξεχνάμε το γεγονός ότι γινόταν τέτοιες μαζόξεις και ξεχνάμε το γεγονός ότι τότε οι εκπομπές αυτές ήταν ο τείχος, ήταν το Facebook, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά που πετάς τώρα βιντεάκι, εμείς τότε τα ψάχναμε, τα κόβαμε, τα αποθηκεύαμε σε συστήματα που δεν πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή,
3: όχι, καινούργιοι χορηγητέ. Έχουν αρχιοθετηθεί από του Ίγκα.
0: Ακριβώς.
1: Να πω κάτι. Εκείνη την.
0: Ξεχάσω Νίκο Βουρλιώτη που εκλιπαρούσε για ένα, πώς το λέγαμε, greatest glitch.
1: Ναι, ο Βουρλιώτης, παιδιά, έχει κάνει 127 δίσκους και μας ζήτησε τα χειρότερα τραγούδια μας. Να πούμε ότι ήταν εκείνη η εποχή που τώρα το σκέφτομαι, θα ήμασταν viral σήμερα.
0: Νίβο.
1: Γράφαμε τραγούδια live, έπαιζε Έπαιζε ο Παλαιότολο και ο Σταθερόπουλο το τραγούδι. Ναι, ναι. Τραγουδάγαμε από πάνω με δικό μα τοίχο άλλο και γινόταν viral και το πέρανε χωρίς λόγο. Εταιρείες που είχαν τις ήχους κλήσεις πληρώστε 2 ευρώ για να έχετε ήχο κλήσει.
0: Και από όλα αυτά, εγώ το άκουσα σε μια πλατεία και λέω που το βρήκε ρε μεγάλη. Λέει πλήρωσα για να το κατεβάσω. Ναι. Και εμείς δεν έχουμε πάρει
3: ούτε ευρώ, ούτε πρόκειται να πάρει. Μα δεν είχε κατοχυρώσει τίποτα. Τώρα δεν τολμά. Τώρα παιδιά δεν τολμά να βάλει τη φωνή σου ένα γνωστό τραγούδι.
4: Που να ξέρετε κάτι, η δισκογραφική αυτή μιλάνε όλοι.
1: Εμείς α πούμε κυνηγήσαμε του Nickelback πάρα πολλά χρόνια στα δικαστήρια. Μα είχαν κλέψει το τραγούδι. Την πρωτοψάλτη τη διαλύσαμε.
0: Δύο τραγούδια.
3: Τραγουδούσε σε φορτηγό μετά στον δρόμο.
1: Έτσι.
3: Έλα τώρα να τα λέμε.
1: Και αυτό γιατί έπρεπε να πληρώσει τις μηνύσεις αφιρά του η πρωτοψάλτη. Τις μηνύσεις που γίνανε. Παιδιά, τα 7 κιλά προφιτερόλ Ρόδων έχουν τελειώσει.
0: Έχω δει ότι έχουν εξαφανιστεί όλοι από εδώ.
1: Βάλε κουρά. 7 κιλά τρώνε όλοι προφιτερόλ εκτός από εμάς.
3: Ο Χοδροθύμιος είναι σαν τον Πεθερό στο γάμο. Πολύ ωραία μαζί σου τα παιδιά. Και όλο τσιμπολογάει κάτι ο Χοδροθύμιος και μου λέει πήγαινε μέσα να κάνεις λου στο μέγα είχε το στάκι.
0: Δεν φοβάστε μη σπάσει την κανένα.
1: Δεν πρέπει να είναι στις
0: μέρες του. Πρέπει να είναι στις μέρες
1: του. Δεν μπορείς να πάρεις ανάσα.
3: Έλα εδώ ρε πάρνει θα με πόδια. Έλα εδώ. Έλα κάτσε εδώ μαζί μου.
1: Λοιπόν, ο Χοδροθύμιος, του οποίου είναι τελείως συντοματικό το επίθετο, ξέρεις με όλη την εικόνα του πλάσματος.
0: Καμία σχέση.
1: Θέλω να σας πω ότι ήταν διπλανός μου στη σχολή.
0: Ναι, παιδιά.
1: Ήμασταν συμμαθητές με τον Χοδροθύμιο και αμέσως μετά πήγαμε.
0: Ποιος αντέγραφα από ποιον θέλω να
1: και μου λέει ο Χοδροθύμιος, θα ξεκινήσει πορεφέ μου, φίλε, εδώ θα την κάνουμε ωραία και σε δύο χρονάκια έχουμε φύγει να πάμε σε καμία καλύτερη δουλειά. Σε δύο χρονάκια έχουμε φύγει. 30 χρόνια μετά ο Χοδροθύμιος με πήρε τηλέφωνο μου λέει οργανώνω τη γιορτή τη πορεφέ με δίμο πιο παλιό.
0: Το αλλάξαμε. Αντί να πάμε σε καλύτερη δουλειά, κάναμε αυτή τη δουλειά καλύτερη.
1: Εσύ την έκανε σίγουρα καλύτερη, φίλε.
3: Αν το βάλεις αυτό στο Instagram, έχω πάρει 7 like τώρα.
0: Μονό!
1: Θα σε.
3: Δεν βρίσκεις κόμμενα ποτέ.
0: Θα κάνω tag Τσουβέλα από Πολυχρονίδης Πανόπουλο και θα εκτοξευθεί.
1: Φίλε, αν κάνει τάκτο Τσουβέλα, γεμίζει το άκα. Φίλε, γιατί Τσουβέλα γεμίζει το άκα, κυρίε και κύριοι.
0: Ναι,
1: έλα
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, γιατί μα ζαλίσαν με του μετάλληρα.
1: Μπράβο,
0: έτσι, έτσι, έτσι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Να τα λέμε.
1: Τσουβέλα, έχει καμία προκλησούλα.
0: Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι γινόταν με Πολυχρονίδη διπλανό σχολή.
3: Για πες,
0: δεν μπορώ να τα ακούσω. Πρώτα απ' όλα ήμουν μισός, έτσι. Και με έλεγε Λεπτοθύμιο. Δεν τα λέω αυτά.
1: Μου
0: λέει τι όνομα είναι αυτό, δεν σου ταιριάζει. Αυτό σε κατέμιασε. Όχι, είπα να κάνω το όνομά μου πραγματικότητα.
3: Αλλάζει με δικαστήριο.
0: Θα μου κοστίσει πολύ.
1: Δύο
3: χιλιάρικα αλλάζει το επίθετο. Κάντο θύμιο. Και όπου βγει.
0: Χοντρό, καλύτερα.
1: Ή μέτρο θύμιο για να πιάσει όλε τι μάτρε. Μέτρο θύμιο.
3: Καλά, αυτό είναι ελαστικά μέτρο θύμιο. 100%. Έχει μέτρο. Στάνταρ, στάνταρ.
0: Γεια σε όλου του φίλου που μα στέλνουν μηνύματα. Γιάννη εδώ.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Παιδιά, Τάσο, όλοι σα αγαπάμε. Να ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα.
3: Έχει κάνει βλακεία ο Γιάννη από Δραπετσόνα γιατί λέει καλημέρα και χρόνια πολλά για το σταθμό με μία αφιέρωση στο γυναικάκι μου, την Πόπη μου, που πολύ την αγαπάω. Έχει βρει κωδικούς.
0: Πόσα ζευγάρια έχουμε χωρίσει.
1: Και σε μια καρδούλα που καίγεται. Η Πόπη βρήκε κωδικούς και έχει δει like σε μοντέλα του influencers. Αυτό έχει γίνει τώρα.
3: Έχει βρει like, γι' αυτό τα γράφει και πείτε την αγαπάω.
1: Ναι.
3: Και θα είμαι εκεί για πάντα δίπλα τη.
1: Πόπη, μόνο για σένα έχει μάτια. Τα like που κάνει στις άλλες είναι για να ενισχύσει και τα αιμαγιό να σου πάρει.
0: Σήμερα γιορτάζουν οι Καλλιόπες.
1: Α, ναι.
0: Το θυμάμαι γιατί στο στρατό σήμερα είχαμε μεγάλη γιορτή.
3: Μεγάλη, τεράστια.
0: Τη γυαλίζαμε.
3: Τεράστια γιορτή.
0: Εγώ στο ναυτικό ξέρω, είχαμε καθαρίστρια.
1: Σοβαρά. Τώρα από ό,τι ξέρω στο στρατό πρέπει να έχουν. Άλλαξαν τα χρόνια στο στρατό, τώρα έχουν delivery νομίζω και catering.
3: Κοίταξε, εγώ μεγάλο πήγα, το 10 πήγα στρατιώτη. Είχαμε.
1: Το 10 πήγε.
0: 18 χρονών ήσουν αρέσει.
1: Στο μνημόνιο πήγε.
3: Πήγα 29 χρονών. Με μουστάκι σαν διαδήλωση ταξιούχων. Δεν ήταν εκεί παχύ.
1: Όταν πήγαμε στα μνημόνια.
0: Είχε παλιά ένα τέτοιο μουσί ο Πέτρος.
1: Εγώ είχα πολύ φαβορίτα.
0: Ναι.
1: Μουσί, μακριά μαλλιά, κοτσίδα,
3: ξυπνισμένο. Να πω κάτι για τον Πολυχρονίδη. Είναι ο μόνος. Εγώ έβαλα μαλλιά. Είναι ο μόνος παραγωγός που ήταν στον Sport FM όλα τα χρόνια που πύκνωσε το κεφάλι του.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Τζόι Τριμπιάνι εδώ πέρα. Έχουμε καραφιάσει όλοι.
0: Ο
3: Παλουότολο παλιά ήταν μοντέλο από την Ιταλία και τώρα είμαι σαλαμίνα. Έχει ένα ευρώ για το καράβι. Έχω μείνει σαλαμίνα, ρε. Έχει ένα ευρώ να περάσω απέναντι και θα στα φέρω, ρε φιλαράκι. Έφυγε να μην πληρώνει νίκη από Αγία Βαρβάρα κάτω. Εδώ κάτω στην Αγία κάθονται όλοι Παναγία. Και πήγε Σαλαμίνα, μην πιο φτηνά. Βρήκα τον παράδεισο. Κάνω 90 λεπτά να έρθω. Του φύγαν, έχει αφήσει το μουσάκι σαν τον Τάκη Βουγιουκλάκη στον αυτό. Θυμάσαι, με τον Δράκονα. Την ταινία. Έχει κάνει του παθολόγου το παχύ το μουσί. Παχύ μου είσαι παθολόγος που σου λέει πάντα και να μου πίνεις νερό. Αυτοί έτσι λένε.
1: Έχω ιστορία για τον Παλαιότολο.
3: Ρίχτη.
1: Επειδή δεν είχαμε ίντερνετ και τώρα μας βλέπετε, τότε δεν μας βλέπανε. Πέραν και ρωτάγανε κάποιοι, λέγανε και κυρίες μπορώ να πω.
0: Έτσι, ναι. Να τα λέμε κι
1: αυτά. Ο Παλαιότολο. Είναι, υπάρχει κάπου κάποια φωτογραφία του. Με έχει ρωτήσει ο ακροατής σε βραδινή εκπομπή. Υπάρχει κάποια φωτογραφία του. Μην το πεις.
0: Να πούμε ότι.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν γυναίκα ή άντρας όμως.
0: Να πούμε επίσης ότι ο Παλότολο είναι για μας κάτι σαν τους Stockaitken και Waterman. Δηλαδή έκανε παραγωγή στα τραγούδια.
3: Φοβερός, βέβαια. Εσείς ρε παιδιά, ήσασταν πιο παλιά. Εγώ όταν ήρθα την πρώτη μέρα, το είπα και στο
0: βίντεο. Αλλά έχεις κάνει ένα τραγούδι.
3: Συναντάω νέαρχο να κάνει μπασκετάκι χωρίς μπάλα και Κυριάκο να βαράει μπουνιές άγνωστο εχθρό. Και εγώ άρχισα να κάνω διατάσεις και λέω, εδώ είμαι. Και πρώτη εκπομπή με Τάκη Μπουλή μου κάνει, κοίτα είμαι γυμνός στην Ινδία με ένα φίλο. Και βρίσκω Τάκη Μπουλή. Και λέω, ο ένας κάνει σουτάκια, ο άλλος βαράει κάποιον που δεν υπάρχει και ένας είναι με δυο γυμνές, με ένα φύλλο σικής, εδώ είμαι στην Ινδία. Μπορεί να ήταν στη Θήβα, στο Άρμα, Θηβών,
0: σιγά μην έχει σικές στην Ινδία.
3: Αλλά ήταν έτσι, ξέρεις, ωραίος θεϊκός και λέω, εγώ υπέγραψα εδώ, απέριψα τα πάντα για να έρθω εδώ.
1: Σε αυτό το σταθμό.
3: Και λέω, ναι. Δώσ' το μου όπως είναι τώρα.
1: Φερτό μου, φερτό, φερτό.
3: Φερτό. Ναι, ναι. Έτσι έγινε με ένα.
1: Έρχονται φτερολέκια.
3: Έρχονται γλυκά.
0: Αφήστε, παιδιά. Δεν θα φουσκώσουμε εγώ γιατί πρέπει να φάμε μετά.
3: Εγώ δεν θα φάω. Τώρα
1: ναι,
0: πρέπει να φάμε προφιτερόλ μετά.
1: Αυτό και στην άκρη και έρχεται.
0: Εγώ επειδή προσέχω πολύ τη διατροφή μου.
1: Πρώτη σου ανάμνηση από Sport FM. Και ο Μάνος ήταν στη δεύτερη φορά που γύρισα εγώ Sport FM μετά από χρόνια.
0: Εγώ ξεκάθαρα δεν ήμουν παιδί του Sport FM όπως εσείς.
1: Πρώτη σου ανάμνηση.
0: Έγινα όμως.
3: Ούτε εγώ ήμουν.
0: Από τα καλόπαιδα του Sport FM. Εντάξει.
1: Έχει ανάμνηση πρώτη μέρα. Εγώ έχω πρώτη μέρα ανάμνηση.
0: Εγώ θυμάμαι το δοκιμαστικό που είχαμε κάνει που ήταν το τρελό αγόρι πίσω από την Τζαμαρία. Το θυμάμαι.
1: Όντως, ο Βάιος Τσούτσικας.
0: Ναι, ναι, ναι, στο δοκιμαστικό. Και δεν μας ήξερε τότε και πάρα πολύ. Λέει, παιδιά, λέει, τι ωραία που τα
1: λέει. Η ερώτηση είναι: ο Τσούτσικας είχε μακριά μάλια, τον γνώρισες ή όχι?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει, γιατί εγώ τον έχω γνωρίσει με
0: στην πρώτη θητεία τον
1: είχε που έφτανε μέχρι τον αγκώνα, πραγματικά.
3: Φαινόταν η καράφλα της φωτογραφίας.
1: Ήταν καραφλοκετάς, κανονικά.
3: Λεπτή τρίχα που φαινόταν ότι θα συναντήσει
0: τον. Σαν τον ντράμερ των Europe ήταν.
1: Εμένα η πρώτη μου ανάμνηση είναι η εξής. Τσακατσούκας, ο Θεός χωρεσονά, ο Χριστάρας, ο οποίος μου λέει: θέλω να με βοηθήσεις στην εκπομπή. Μου λέει η Μπαλικούρα: θα αναλάβεις ό,τι θέλει ο Χρήστος, θα τον είσαι ο άνθρωπός του. Ναι. Λέω: ο άνθρωπος του Χρήστος, Χρήστο μου, τι θέλεις, Τσακατσούκας, χωρεμένος, φοβερός. Μου λέει: πρώτη αποστολή, λέω: ναι, παίρνω στυλό, γράφω εγώ τώρα τι θέλει. Δύο φρέντο καπουτσίνο. Εγώ από το χωριό δεν ξέρω τι είναι φρέντο καπουτσίνο. Λες κάτι 96.
3: Εξεζητημένο.
1: Ναι, δεν παίζει τότε φραπέ κανονικά. Βάλε γάλα, ξανάρχισε νερό για να γεμίσουμε αυτά φραπέ. Και μου λέει, φέρε μου δύο φρέντο καπουτσίνο, το οποίο θα βρει στην Καλυθέα. Μου λέει, θα κατέβει εκείνο το μαγαζί, φτιάχνει μόνο. Δεν φτιάχνει τότε καπουτσίνο. Και πήγα και το πήρα. Και παίρνω και ένα για μένα να δοκιμάζω. Δηλαδή,
0: είχε μονή καπουτσίνο.
1: Όσα κάτσε. Μονή.
0: Εδώ μονή.
3: Γύρισε μέχρι και η σερβιτόρα από μέσα. Θέλω να σας πω ότι με αυτό.
0: Σερβιτόρα που εγώ όλος άντρα παρεκκλίνω.
1: Εδώ μονή, εδώ ένα καπουτσίνο. Ένα καπουτσίνο.
3: Σου λέω, μόλις το είπες, έκανε μία με το δίσκο. Τι γίνεται μέσα σε, αυτά, μα, σε αυτούς τους φοίνικες.
0: Καλά είμαστε.
3: Να σου πω ότι είναι 12
0: παρά
3: 10.
0: 12
3: παρά. Ναι.
0: Δίνω αναφορά.
3: Το εσουρού εδώ έτσι. Που περιμένει.
0: Α, δεν έτσι, είναι έτσι. Βράδυ.
1: Όχι, ρε, καλά. Εδώ τι κόσμο θα δούμε σήμερα. Εδώ,
3: θα δούμε,
1: είναι,
3: θα δούμε,
1: δεν παίζεται. Λοιπόν, πρώτη ανάμνηση λοιπόν είναι φέρε καφέ. Και λέω, εδώ θα γίνουμε δημοσιογράφοι. Δεύτερη ανάμνηση στο καπάκι με στέλνει ο Φίλιππος Συρίγος να πάρω φαγητό από κάτω. Λέω, φίλε, η δημοσιογραφία είναι
3: στα
1: για
3: καλύτερά
1: μένα.
3: Τα καλύτερά της.
1: Έμαθα δίπλα τους.
0: Τεράστιο Διακογιάννη, έχω πάει να βρω ουίσκι 12 η ώρα το βράδυ. Δεν ξέρω πού το βρήκαμε τη μηχανή. Τεράστιος Γιάννης Διακογιάννης. Ο οποίος μου έλεγε, γιατί λες Γιουβέντους. Του λέω, πώς λέγεται, Γιουβέντους. Την Ίντερ γιατί τη λες σωστά. Του λέω, εντάξει, του λέω, μου θα πάρω τον Ανιέλη. Τώρα θα δεις, μου λέει, αν δεν συμμορφωθείς.
1: Και μπορούσε να τον πάρει τον Ανιέλη, στα αλήθεια.
0: Όντως, όπου νομίζω εγώ ότι είναι ποιος. Εγώ νομίζω.
3: Ότι ο Ανιέλη ποιος είναι.
1: Θα πάρω τον Ανιέλη.
3: Από Μυτιλίνη, ο Ανιέλης.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι ο Μητσικώστας στο τηλέφωνο. Και του λέω, έλα ρε Γιώργο. Τι Γιώργος, Διακογιάννη σου, μια γόρη μου. Έχω πάρει το τηλέφωνο σου από τον Κωνσταβάρ. Όλες τις βλακίες ο Κωνσταβάρ.
1: Δεν κάνει, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει αυτό το παιδί. Έμαθα ότι θα έρθει να φεύγουμε.
1: Ο Κωνσταβάρας έρχεται. Θα μείνουμε εδώ μέχρι να μπει ο Κωνσταβάρας να τον αποθεώσουμε γιατί είναι ο καλύτερος δημοσιογράφος στην ιστορία της χώρας.
0: Μακράν
1: από τότε πριν ξεκινήσει ακόμα ήταν ο καλύτερος ο Κωνσταβάρας.
0: Πριν ξεκινήσει κάνει δημοσιογραφία.
3: Και θα είναι και μετά.
1: Ναι, και μετά
3: που φύγει. Και το τέλος δημοσιογραφία.
0: Αλλά ο Κωνσταβάρας θα μείνει.
1: Τον είχαμε αφήσει στο δωμάτιό μας τον Σωτήρη Κωνσταβάρα μαζί με τον Μάρκο Φαμπάστεν και τον Μιτ Μπιουκάνον.
0: Εγώ τον είχα και σε ένα boy band που ήταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ που του λέγανε boy.
1: Ήταν ο αγαπημένος.
3: Noise and boys.
0: Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο.
1: Εγώ έγινα αθλητικός δημοσιογράφος επειδή ήξερα θα γίνει και ο Κωνσταβάρας.
3: Βέβαια να πούμε ότι ο Πέτρος έχει κάνει περιγραφή αγώνα χωρίς να ξέρει δεκάδες και λέγεται δικά του ονόματα.
0: Όχι. Τι? Το κορυφαίο θα σου πω.
3: Δικά του ονόματα.
0: Έπρεπε να μας πει.
3: Ο Γένσεν δίνει στο Μόντσον.
0: Όχι, ήταν, όχι, όχι, ήταν γαλλικό.
1: Ήταν γαλλικό.
0: Γαλλικό κύπελο. Α, ναι, γαλλικό, πάρει γαλλικό. Όλους τους ήρωες από τον μικρό Νικόλα.
3: Λοιπόν,
1: λοιπόν, η ιστορία είναι η εξής. Έρχεται παιχνίδι. Κύπελο. Στη Γαλλία παίζουν ένα κύπελο από τη φάση των 450.
3: Από το χωριό μου, από την άρταξη.
0: Όπου οι ομάδες έχουν νούμερα από το 1 στο 11, καμία σχέση όπως τώρα που κάθε ποδοσφαιριστή
3: και πρέπει να γυρίσει πάλι στο 1 ως 11.
0: Για να μην βρίσκουμε παίχτη, εννοείται.
1: Τι έχει γίνει τότε λοιπόν, εκείνη την εποχή έχει γίνει το εξής. Η ομάδα που παίζει είναι η Paris Saint-Germain με τα πέμπτα της. Ο, δεν παίζει τα τέταρτα.
3: Τελευταία,
1: μην τα
3: κουράζει.
1: Είναι
0: όχι,
1: τα πέμπτα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, μη, όχι, αυτό, όχι. Τι μου λοιπόν, θύμισε τώρα.
1: Είναι καρμικό. Μπάμπη,
3: γι' αυτό βγήκε ο Μπάμπης. Γι' αυτό μπήκε ο Μπάμπης.
1: Τις πρώτες μέρες με είχες εκεί να κουβαλάμε πράγματα. Μπαίνω μέσα με άγχος.
0: Τώρα θα σου καρύσω.
1: Όχι, όχι. Μπαίνω μέσα με άγχος και ρίχνω το νερό του Μπάμπη πάνω στην κονσόλα. Και τώρα έρθει και μου το έκανε χωρίς να.
3: Είδες, ένα-ένα.
1: Ναι, τότε. Ένα-ένα. 30 ναι, χρόνια μετά, ισοφάρισε.
3: Γκολ-γκολ.
1: Του έχω στείλει φωτογραφία του Μπάμπη από εκείνη την πρώτη χρονιά που είμαστε δίπλα. Και εγώ μαθαίνω δίπλα εκεί πέρα.
3: Μιλάει δύο μέρες.
0: Εννοείται.
1: Με πέρανε φίλοι μου και μου λέγανε είσαι παοχτή και νίκασε αυτό το γάμπρο δίπλα εκεί πέρα. Ξεκοφύγε, πήγε στο
0: Ρεπόγκτζι.
1: Σήμερα ξεκίνησα. Κατεβαίνει με τα πέμπτα εναντίον μια ομάδα που λεγόταν Λιουγκολιούστικο.
0: Σε μαπέλε.
1: Έκτη κατηγορία Βόρεια Γαλλία.
3: Αλσατία, ξέρω.
1: Αυτό. Τότε δεν είχαμε Ιντερνετ κανονικό. Έρχονταν κάτι φαξ με τις 11.
0: Με φωτογραφία. Με φωτογραφία
1: έρχονταν. Έρχεται λοιπόν τη Paris Saint-Germain. Έχει ένα παλιό site Paris Saint-Germain. Το ανοίγει, βρίσκει του πιτσιρικάδε. Λέει είναι ο Σπανοπουλίου. Ένα παίχτη. Του έχω αυτού.
0: Πολύ καλό παιχνίδι.
1: Η άλλη ομάδα όμω μπαίνουν μέσα κάτι. Ο πιο μικρό ήταν 37 χρονών. Ο πιο μικρός.
3: Και λέγε δικά του.
1: Λοιπόν, και δεν έρχεται κενό λευκό το χαρτί με την ομάδα του Ιωζίγου Ισαφό. Και λέω τι θα πω τώρα. Και ξεκινάω. Νικόλα. Ωραίο, γαλλικό.
3: Ωραίο, περνάει.
1: Ναι, παιδί Νικόλα. Και λέω μικρό Νικόλα, φίλε, εκεί θα έχουμε όλα. Και είναι Ζεφρουά, Ζεστά, Αζέστα.
3: Με προφορά τα λέγε.
1: Όλου του ήρωε.
3: Ούτε ο Διακογιάννη δεν τον πήρε τηλέφωνο.
1: Όλου του ήρωε του Κοσίνη.
0: Ναι, και δεν σε πήρε και με
3: τα λέγε καλά.
1: Τελειώνει η μετάδοση. Χάνει 11-0 αυτή η ομάδα από τα πέμπτα τη Παρίσι. Τελειώνει η μετάδοση. Αρσέ, Ζεστέν, Ζεφρουά.
0: Είναι τότε που σε έκλεισα στον μπουτ γιατί είχα πάει τουαλέτα.
1: Αυτό είναι. Με παίρνει τηλέφωνο. Το παιδί που έκανε στην Νόβα Γαλλικό
0: και μου λέει,
1: θέλω μια βοήθεια μου λέει. Ναι, ο Γιάννης μου λέει, δεν έχω βρει πουθενά τις εντεκάδες της άλλης ομάδας.
0: Εσύ που έλα ρε κατάκι
4: γιατί δεν έχω βρει πουθενά τις εντεκάδες. Πες μου που έχεις βρει εντεκάδες.
0: Ρε κατώ, ρε κατώ.
1: Και δεν θέλω να του κάνω χαλάστρα και του λέω γράφε. Νίκολα, Ζεστά, Μεξά, Ζεφρουά, Αζέστα.
3: Είναι η κορυφαία ιστορία του Πέτρου.
0: Όχι, η κορυφαία είμαστε στην Πάτρα.
3: Ωραία.
0: Αγωνιστικό χώρο ο Πέτρος. Εγώ μετάδοση. Πάντα μας έλεγαν μετά τον αγώνα. Δεν ξαναπάτε.
3: Αλλά
0: αν δεν σοβαρευτείτε, δεν τα ξαναπάτε. Και μας ξαναβάζανε.
1: Είμαστε στον. Ο Σπανόπλος κάνει περιγραφή Παναχαϊκή.
0: Κάνω περιγραφή. Παναχαϊκή με.
1: Με Απόλλωνα να σμυρίζει κάτι τέτοιο. Είναι Παναχαϊκή με κάτι άλλο. Και πρόσεξε.
0: Σοβαρός όπως
1: είμαι
0: πάντα.
1: Είμαι στο αγωνιστικό χώρο εγώ.
0: Έτσι.
1: Αγωνιστικό χώρο ρεπόρτερ ολκής.
0: Και ξαφνικά είναι η εποχή που ένας παίκτης της Chelsea έχει καταρρεύσει στο γήπεδο. Και όλοι φοβόμαστε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές θα πεθάνουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, οπότε ένας παίκτης της Παναχαϊκής αρχίζει και ζαλίζεται, δεν νιώθει καλά.
1: Πέφτει, σηκώνεται.
0: Ναι, τρίβεται κάτω στο έδαφος, κάνει κάτι τέτοια, είχε, δεν με βλέπετε.
3: Είχε, μήτρα είχε.
0: Περίμενε,
1: αλλά θέλει τώρα, ο ρεπόρτερ τι θα κάνει.
0: Εγώ βλέπω ότι δεν είναι καλό άνθρωπος. Ο Πέτρος ως γνωστόν συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, κάτι έπεσε στο τηλέφωνο του εκείνη τώρα. Λοιπόν, του λέω, Πέτρο, κάτι συμβαίνει με τον τάδε παίχτη.
1: Έψαχνα τις πληροφορίες για τον παίχτη.
3: Καλά, εντάξει.
0: Ναι. Και αφού μπαίνει ο γιατρός μέσα, βγαίνει ο γιατρός και αρχίζει ο Πέτρος μια ιστορία από την ώρα με το πρόβλημα του.
1: Υπάρχει αυτή σε βίντεο.
0: Όπου δεν υπάρχει μετάδοση για πάρα πολλές ώρες, γιατί εγώ δεν είχε τότε αυτό που κλείνει το μικρόφωνο. Ήμουν κάτω από το τραπέζι και βάραγα κουτουλιές στο πάτωμα.
1: Έτσι,
0: και του είπα στο ημίχρονο, σκάσε, μην το ξανακάνεις, δεν μπορώ να περιγράψω. Και συνέχιζα
1: κάτι. Τι έχει γίνει λοιπόν. Ο παίχτης αυτός έχει χεστεί πάνω.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Την ώρα του.
0: Είχε διάρρεια, λέμε.
3: Τον είχε πάει σφυρίχτρα, λέμε.
1: Έμα. Λοιπόν, και έχει αρχίσει σαν τον Γκάρι Λίνεκερ και τρίβεται παντού κτλ. Και μου λέει τώρα ο Σπανόπουλος στον αέρα, ενώ δεν ξέρει. Πέτρο, τι
0: πού να ξέρω, δεν είχε φτάσει μυρωδιά.
1: Μήπως έχουμε θέματα γιατρικά, κάτι έχει. Ο επαγγελματίας αγχώθηκε.
3: Λες και ήταν στη βιοκλινική. Μήπως η χολή τον πόνι.
1: Και του λέω. Μάνο, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά σε γενικές γραμμές έχει αλλάξει χρώμα το σορτσάκι. Λοιπόν, και τον ο Σπανόπουλος τελειώνει εκεί τη μετάδοση.
0: Έβαζε το μικρόφωνο ο Πέτρος και έκανε διάφορους ήχους για να καταλάβω ακριβώς το πρόβλημά του.
1: Λοιπόν, και έκανα εγώ, του έκανα. Εκτός αέρα, εγώ.
0: Ήχους όχι από το στόμα,
1: αυτό
0: το σώμα.
1: Που έπαθε, έκανε. Και τέτοια. Τελειώνει το ημίχρονο. Ξεκινάει το.
0: Ο σκηνοθέτης να λέει: είσαι καλά! Δεν ακούγεσαι στον αέρα! Κάποιο πρόβλημα έχει με τον ήχο.
3: Κάποιο πρόβλημα έχω με τον Πέτρο.
1: Έχω το βίντεο.
3: Δεν έχω με τον ήχο.
1: Κάποιος χάλιας ακροατής μας το έσωσε. Λοιπόν, έχω αυτό το βίντεο. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και βγαίνουμε, έχουμε γελάσει. Έχουμε...
0: Και πάω να επενθυμίσω εγώ τις ενδεκάδες.
1: Και λέει τις ενδεκάδες. Και φτάνει στο όνομα του Αφρικανού. Και μου λέει και είναι και. Και για 15 λεπτά ο Σπανόπουλος δεν είναι στον αέρα. Μου λέει από το βάνο ο σκηνοθέτης. Πάρ το πάνω σου.
3: Τι πάνω. Πάνω το πήρε κι ο άλλος.
1: Περιέγραψε κάτω. Λέω είμαστε εδώ, ναι. Ο Αφρικανός θα παίξει κανονικά. Πήρε κάτι μόνο
0: του. Κάτι αυτό.
1: Και είναι ο μόνος που παίζει με μαύρο σορτάκι. Ο Σπανόπουλος άλλα 10 λεπτά και βγήκε στον αέρα στο 57, στο 58. Και λέει.
3: Είχαμε ένα
1: τέτοιο. Πάντα στο 1-1. Και ακούγονταν. Έτσι, ακριβώς αυτό.
0: Από τότε καθιερώθηκε το κόκκινο κουμπάκι στις μεταδόσεις.
1: Δεν μας ξαναβάλανε ποτέ με τον Μάνο Πανόπλο να κάνουμε μαζί μετάδοση.
0: Αυτό και με την ψησταριά στην Καλυθέα.
3: Ποτέ.
0: Που το παιχνίδι ήταν πολύ
3: δεν σε ξαναβάλανε και τηλεοπτική μετάδοση. Στην βάση που κάνανε εσύ ούτε ένα
0: άνθρωπο. Όχι, και κάνανε και κάκο στην καρδιά.
3: Και η μπάλα. Και κάνει και το γάμο του Καραγκιόζη.
1: Έχω περιγράψει και με πήραν τηλέφωνο. Δεν με απολύσαν αμέσω.
3: Όχι, αλλά έπρεπε να βγει ο μήνα.
1: Όχι, δεν με έπρεπε αμέσω. Μου λένε θα κάνει κάτι άλλο. Σουτάριο που έχει σε κάνω. Ήταν στο Εγάλιο. Πίσω στο Εγάλιο έχει ένα σκλαβενίτη. Δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση, την κάνω τώρα. Λοιπόν, και έχει ένα σκλαβενίτη. Σουτάρει ο χλωρό και έχει φύγει μπάλα πάρα το σκλαβενίτη και φτάσει πίσω το μασούτι. Λοιπόν, και κάνω εγώ. Το σου και τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν τεν.
3: Έχει μέρη. Ήταν η μέρα 4 η ώρα, ήταν ένα μεσημεριανό.
0: Γιατί το πέσιμο σε πέναλτι που λες ο σαν τον Δημήτρη Χόρν έπεσε στο.
3: Ναι, ναι. Μα έκανε τα πάντα για να τον απολύσουν. Όπως εγώ είχα το Βάτραχο.
0: Ήξερε ότι
3: στο GSA που το πάρκαρα όπου να είναι για να μου το πάρουν και να πάω να πάρω άλλο με τον πατέρα μου. Δεν μου το απέρναν για αστυνομία. Το πάρκαρα στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα.
0: Με τα καρδιά πάνω.
3: Βγήκαν αστυνομικό. Πάρτο, πάρτο γιατί βγάζει καπνό. Πάρτο. Έτσι ακριβώς έκανε και αυτό σου λέει.
0: Τώρα μου θύμισε.
3: Βέβαια σου βγήκε.
0: Τώρα μου θύμισε ένα μάξι που είχε ο Πολυχρονίδης που το έδαινε σε ένα δέντρο με αλυσίδα. Και μια φορά πλημμύρισε η περιοχή στο στούντιο στο Ρέντι και το βρήκαν στη Σαλαμίνα και τον πήραν τηλέφωνο.
1: Ήταν η εποχή που φτιάχναν το ποτάμι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2000.
0: Και έτσι έγραψαν οι Beatles στο γέλο Σαμαρίνα.
1: Παίρνω το Τσαμόπουλο. Του λέω εσύ που έχει όλο το ναυτικό ρεπορτάζ. Θα έχουμε πλημμύρες. Μου λέει θα πλημμυρίσει το ποτάμι. Όντως πλημμύρισε το ποτάμι όλο
3: ο Μινάτσα και Μαΐστρα. Ο παλιό και του ανέμου.
1: Και φεύγουν τα μάξια. Και παίρνω αλυσίδα. Ο Μινά κάνανε εκπομπή πριν από εμά με τον Γιώργο. Και παίρνω αλυσίδα. Και δένω το. Και του Μορφόπουλου το καντέτ είχα αγοράσει. Του χωρί να δω, του Αντρέα. Και δένω το αυτοκίνητο του Αντρίκου. Και το δένω με αλυσίδα στο δέντρο. Και με κοροϊδεύανε. Περνάει το ποτάμι, παίρνει όλα τα άλλα και το δικό μου εκεί. Πάρτε τα κουφάλια.
0: Το δέντρο όμως δεν ήταν, αυτό ήταν το περίεργο.
3: Ρε, έφυγε μαζί με το δέντρο, λένε.
1: Παιδιά, ήμουνα, με κοροϊδεύαν όλοι και μετά την άλλη μέρα φέραν όλοι αλυσιδάκια. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και μετά γυρίσατε.
3: Before it was cool.
1: Αυτό είναι.
0: Αλυσιδάκια, αυτό που φοράει ο Μίτς Μπιουκάναν για τα.
1: Η χειρότερη ιστορία που έχουμε περάσει ραδιοφωνικά, εγώ και ο Πανόπουλος, να το πω αυτό.
0: Είναι πάρα πολλές.
1: Η χειρότερη είναι πολλές, αλλά η χειρότερη στα αλήθεια είναι που μια φορά ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε προβλήματα υγείας και πυροβόλησε με όπλο έξω από το στούντιο.
3: Ναι, το ξέρω ότι ήμουν εκεί.
0: Με το τσεκούρι.
3: Πυροβόλησε και είχε και τσεκούρι και μας είχε πετάξει και μία πάνα με σκατά.
0: Και αυγά. Και λέει η τηλεφωνήτρια. Για εσάς είναι και λέμε όχι. Δεν έχουμε παραγγείλει ποτέ άνθρωπο.
3: Δεν έχουμε παραγγείλει ποτέ πάνες με κουράδια.
1: Και μας είπε ο άνθρωπος εκεί, γιατί στο δικαστήριο ο άνθρωπος αποδείχθηκε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα.
0: Περίεργο.
1: Ότι δεν θα ξαναπιάσετε στο στόμα σας τον κύριο Καβούρι. Τι μας έλεγε. Για τον βυθό του μπικίνι.
3: Ναι,
1: αυτό ήταν το πρόβλημά του και επιτέθηκε με όπλο.
3: Ο βυθός του μπικίνι.
0: Ο Πέτρος Πολυχρονίδης.
3: Έχουμε ζήσει διάφορα.
0: Έχει πάει ο Πέτρος Πολυχρονίδης να τον καθησυχάσει. Και εγώ βλέπω το τσεκούρι.
1: Τόσο καλό εγώ.
3: Τίποτα έτσι. Το είχε παλισιδάκι τότε.
1: Δεν έβλεπα καλά. Βγήκα έξω να τον καθησυχάσω και είχε τσεκούρι στο χέρι ο άνθρωπος.
3: Θα σου πω ένα πράγμα. Τον κύριο Καβούρι δεν θα ξανασχοληθεί.
1: Αυτό είπε. Αυτό μας είπε.
0: Ο παίκτης ήταν Μπακούκου, Εμπουκού, κάπως έτσι.
1: Εμπακούκου.
0: Εμπακούκου, ναι.
3: Αν θα παίξει on demand το σημερινό, με λεφτά, με συνδρομή θα ανέβει.
1: Only fans.
3: Ναι, παιδιά. Only fans. Ο χοντροθύμιος είναι only fans. Όλη την ώρα.
1: Only fans.
0: Ό,τι φας είναι ο χοντροθύμιος.
3: Τώρα σε είδα πάλι.
1: Only fans.
3: Λέμε θα ανέβει on demand.
0: Έχει καταλάβει πόσο μας έχει αναστατώσει
3: όλοι. Θέλει άδεια, λέει, θα πάρει τα τέτοια. Υπέροχο Σταύρο Κοντοστήλιο. Και τότε να μην είναι ένα μεγαθύριο.
0: Φοβερό.
3: Και γι' αυτό φόρεσα λευκά σήμερα για την τότε να μου. Πούμε σαν τον Παφ Ντάντι λίγο πριν συλληφθεί.
0: Παφ Ντάντι ή Παφ Ντίντι, τώρα σε τι φάση είναι.
1: Άρα είναι φυλακή.
3: Τώρα είναι για προβλησμό. Έχουμε διάλειμμα, μου κάνουν κάτι νοήματα.
1: Πολύ ωραία, 20 λεπτά το διάλειμμα.
3: 20 λεπτά διάλειμμα.
1: Μήπως να φεύγουμε να έρθουν οι επόμενοι. Γιατί νομίζω ότι καταχραστήκαμε τον χρόνο σας.
0: Έτσι νομίζω και
1: εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες. Εγώ συνολικά στο Sport FM έχω εργαστεί 14 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες γιατί για μένα ήταν. Τώρα πάω στα σοβαρά.
0: Εγώ έμαθα. Αγίου πάντων θα
3: έμαθα. Αυτό να τα πει η ζωή και εσύ.
1: Έμαθα από εδώ, όχι αλήθεια σου λέω. Ακόμα και αυτό που μπορεί να βλέπει άλλο στην τηλεόραση τώρα, εγώ το έχω μάθει από το ραδιόφωνο. Εγώ στο ραδιόφωνο έμαθα να είμαι αυτό που είμαι στην τηλεόραση. Χάρη σε αυτό εδώ το χαμένο αγόρι που έχω δίπλα μου και χάρη στους συνεργάτες μου που και στο σταθμό που με άφηνε να εκφράζομαι ελεύθερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα ακόμα και σήμερα.
0: Και κάτι παραπάνω από ελεύθερα.
3: Ναι, ειδικά σήμερα που εσύ δεν λογοδοτείς και θα πουληθούμε εμείς, μπορείς να πεις ό,τι κουστάρεις. Δεν είσαι στον πιστόλι.
1: Εσύ δουλεύετε ακόμα εδώ,
3: εγώ είπες κάτι και εγώ είπα. Η ώρα είναι 12.
0: Ο Μπάμπης τι κάνει και ξεβρακώνεται.
1: Όχι, μην προκαλείς, Μπάμπη. Προκαλείς.
0: Μωράκι μου.
1: Προκαλείς.
0: Πω ένα μπεργκαμάσκο.
1: Πρέπει να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε αγκαλιάσει τον Μπάμπη ακόμα. Δεν
3: πρέπει να τρέξετε.
0: Sport FM χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε σένα!
5: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
7: Σπορ FM Πάτρα.
8: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
10: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
9: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
10: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328. 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
15: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
16: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
17: Πάντα σαν καινούργιες.
15: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
18: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
20: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
17: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
20: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
21: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
22: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
24: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Software.
25: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
26: El Greco.
25: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
26: El Greco.
25: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
26: El Greco.
25: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
26: El Greco.
25: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
27: El Greco. Πίτσα El Greco.
26: El Greco.
25: Πάλι ζωγράφισες.
28: Sport FM

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: FM Πάτρα.
1: Πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα, φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
14: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
15: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε με κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
16: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
17: Έχεις.
16: Θέλω μπρατσάκια.
17: Έχεις.
16: Θέλω και πετσέτα.
17: Έχεις.
16: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
17: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
6: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
18: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
19: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
18: Στον Βούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και smart home solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
21: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
22: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
24: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
25: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
26: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
27: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.
1: παναγιωτόπουλος.gr.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας,
2: 990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας.

0: με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Sport FM Πάτρας.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τάνια.
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
8: Πάλι ζωγράφισες.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Πάτρα.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610

0: 2 24 245 639.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτήρ?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Sport FM Πάτρας 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: αλλάξαμε. Θα μου δώσει. Αλλάξαμε βάρδια λοιπόν. Φύγαμε από Κυριάκο Σταθερόπουλο, πήγαμε σε Στέφανο Παλότολο. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Πάντα ήθελα να το κάνω. Ήθελα να βάλω έναν μίμο να μιμηθεί έναν μίμο.
1: Πώς θα το κάνεις αυτό?
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας θα μιμηθεί τον Γιώργο Μητσικώστα, ο οποίος δεν τα κατάφερε να είναι μαζί μας. Ναι. Είναι βεβαίως μαζί μας ο άνθρωπος που έκανε μαζί του κάθε πρωί εκπομπή 8 με 10. Μην είσαι κανείς. Γεια σου, φιλαράκι, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά,
2: χρόνια
0: είμαι.
2: Πολλά κιόλας.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις Μητσικώστα.
3: Ωραία τρίπλα.
0: Έμαθε να κάνει και τρίπλες. Έμαθε να κάνει και τρίπλες ο Τσουβέλλας. Λοιπόν, έχω επίσης Βασίλη Μύρωτσο.
1: Χαίρετε.
0: Και έχω και Χρήστο Σύτου.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Τυπικά είσαι σωστός.
2: 12 και 5 το έλεγα και το βράδυ, αλλά δεν ήταν σωστό.
0: Σωστά. Κυρίως 12 το βράδυ, αλλά έχεις κάνει και 5 με 7. Με τον.
2: Με τον Δημήτρη τον Μαχαίρα, ναι.
0: Τώρα ύμνησε τον Δημήτρη Μαχαίρα.
2: Εκεί ξεκίνησα.
0: Α, εκεί ξεκίνησες.
2: Ναι, πρώτη μέρα ήταν ακριβώς 5 ώρα ο Δημήτρης στο στούντιο.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121, τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: αλλάξαμε. Θα μου δώσει. Αλλάξαμε βάρδια λοιπόν. Φύγαμε από Κυριάκο Σταθερόπουλο, πήγαμε σε Στέφανο Παλότολο. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Πάντα ήθελα να το κάνω. Ήθελα να βάλω έναν μίμο να μιμηθεί έναν μίμο.
1: Πώς θα το κάνεις αυτό?
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας θα μιμηθεί τον Γιώργο Μητσικώστα, ο οποίος δεν τα κατάφερε να είναι μαζί μας. Ναι. Είναι βεβαίως μαζί μας ο άνθρωπος που έκανε μαζί του κάθε πρωί εκπομπή 8 με 10. Μην είσαι κανείς. Γεια σου, φιλαράκι, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά,
2: χρόνια
0: είμαι.
2: Πολλά κιόλας.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις Μητσικώστα.
3: Ωραία τρίπλα.
0: Έμαθε να κάνει και τρίπλες. Έμαθε να κάνει και τρίπλες ο Τσουβέλλας. Λοιπόν, έχω επίσης Βασίλη Μύρωτσο.
1: Χαίρετε.
0: Και έχω και Χρήστο Σύτου.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τυπικά είσαι σωστός.
2: 12 και 5 το έλεγα και το βράδυ, αλλά δεν ήταν σωστό.
0: Σωστά. Κυρίως 12 το βράδυ, αλλά έχεις κάνει και 5 με 7. Με τον.
2: Με τον Δημήτρη τον Μαχαίρα, ναι.
0: Τώρα ήμουν στον Δημήτρη Μαχαίρα.
2: Εκεί ξεκίνησα.
0: Α, εκεί ξεκίνησες.
2: Ναι, ναι. Πρώτη μέρα ήταν ακριβώς 5 ώρα ο Δημήτρης στο στούντιο. Mm. Δεύτερη μέρα 5 και 4 και την τρίτη 5.30 μου λέει: ξέρεις πια, δεν χρειάζεται.
0: Σωστά. Εμένα που το έχει κάνει καλύτερα ο Μπάμπης. Μου λέει: ξεκίνησα 2-3 μήνες από ότι είχε ανοίξει ο σταθμός. Από την πρώτη μέρα ξεκίνησα, αλλά ήμουν φαντάρος σε Αλεξανδρούπολη και έκανα τις μεταδόσεις της Καβάλας του Γιώργου Παράσκου τότε και της Ξάνθης. Τη Σκόντα Ξάνθης.
4: Έλα, εγώ είμαι από τον άλλο κόσμο.
0: Λοιπόν, και μου λέει, έλα θα κάνεις ό,τι κάνω εγώ το μεσημέρι, θα το κάνεις το βράδυ, θα το κάνουμε μαζί, 12 με 2. Του λέω, οκ, okay, εντάξει, αλλά να προσαρμοστώ λιγάκι και τον ξανακάνω ραδιόφωνο, πιτσιρικάς εγώ τότε, το 96. Έρχεται ο Μπάμπης την πρώτη μέρα, ξεκινάμε μαζί εκπομπή, 12 και 4 το φεύγει και ξανάρθω ποτέ. Ένα τέταρτο κάναμε μαζί.
1: Ωραία. Μια χαρά.
2: Εμένα ερχόταν.
0: Λοιπόν. Εσένα θα σε κρατήσω πολύ ώρα, θα σε χορτάσω. Λέλα. Οπότε, κύριε Μυρότσο, που βιάζεστε.
1: Έχω ξεσυνηθίσει λίγο όλο αυτό.
5: Όλο αυτό. Έχεις μάθει αλλιώς.
1: Ναι, έχω ξεσυνηθίσει. Ναι.
0: Τώρα είσαι YouTuber.
1: Ναι. Έτσι με λένε τα παιδιά μου.
0: YouTuber.
1: Πάει 20 χρόνια δημοσιογραφίας, πέσαν στο κενό. Για να βρεθούν να με λένε YouTuber.
0: Μπράβο. Για να λέγε YouTuber, τι θυμάσαι από τότε που ήσουν δημοσιογράφος στο Big Wings for FM?
1: Τι θυμάμαι τις φωνές του Βάιου. Πάρα πολύ, ναι, έντονα. Ναι. Ενός άλλου Βάιου. Ναι. Για τον κόσμο που τον ξέρει τώρα, ο Βάιος ήταν ένα παλικάρι με χέτι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά πλέον.
2: Υπάρχουν φωτογραφίες, βέβαια.
1: Ναι, υπάρχουν φωτογραφίες.
0: Ντοκουμέντα.
1: Ναι, ντοκουμέντα, αλλά είχε χέτι, τώρα δεν έχει τίποτα. Όπως έλεγαν και το πρωί που άκουγα, ούτε μισή χωρίστρα δεν κάνει. Μαζί με τον Τζελίκα, έτσι λέγανε το πρωί. Κώστα Μιαούλη δεν έχω δει και ανησυχώ, γιατί περίμενα να τον δω. Πού είναι, θα έρθει?
0: Σίγουρα θα έρθει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε παρακαλώ.
1: Είναι ο εφιάλτης των παιδικών μου χρόνων. Γιατί ερχόταν για να πάρει ένα τσιγάρο και έφυγε με όλο το πακέτο.
2: Εντάξει.
1: Από ό,τι μαθαίνω το κάνει ακόμα.
0: Οι παραδόσεις δεν χαλάνε.
1: Ναι. Αξέχαστο και το καλοκαίρι του 2004. Αξέχαστο και για το Euro και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και λέω περισσότερο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί καβαλούσα, Μιχάλη, όπως θυμάσαι, ένα μηχανάκι τότε.
0: Ναι.
1: Και ο Κεντέρης με τη Θάνου μας είχαν κάνει να τρέχουμε σε όλη την Αθήνα, πρωί βράδυ, από νοσοκομείο σε ξενοδοχείο και από ξενοδοχείο σε νοσοκομείο. Δούλευα 18 ώρες σερί πάνω σε ένα μηχανάκι. Γιατί στο Euro δεν είχε μείνει και κανένας. Τρία άτομα είχαμε μείνει πίσω. Όλοι είχατε φύγει και είχατε πάει εκεί. Όλοι. Όλοι είχατε φύγει και είχαν αδειάσει όλα τα γραφεία. Είναι πάρα πολλά. Χρήστο, δεν ξέρω εσύ τι θυμάσαι, αλλά είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά αξέχαστα σε 13 χρόνια που ήμουν εκεί. Και σε άλλα τόσα που ακούω και άκουγα και ακούω. Τον Sport FM νομίζω ότι είναι το ραδιόφωνο που όποιος το έχει ακούσει, ρε παιδί μου, τον έχει χαράξει για τα καλά. Ειδικά για εμάς που έχουμε δουλέψει εκεί πέρα. Κύριε Χονδροθύμιο, έχετε να πείτε κάτι? Αυτός δεν έβριζε.
2: Μας παρατηρεί.
1: Αυτός δεν έβριζε. Ναι, μόνο φώναζες. Μόνο φώναζες.
0: Χριστάρα.
2: Εντάξει, για μένα είναι μια πολύ μεγάλη αγάπη ως Sport FM. Ήταν το πρώτο ραδιόφωνο που μπήκα σε στούντιο ποτέ. Οικογένεια. Και για μένα είναι κάτι μοναδικό αυτό που έχει. Έφερε μια επανάσταση στα RGN και ακόμα την κρατάει. Δηλαδή είναι οδηγός σε πράγματα τα οποία πολλοί κόσμος τώρα τα γνωρίζει για πρώτη φορά στα RGNA, τα βλέπε σε άλλα μέσα. Είναι ένας σταθμός ο οποίος έχει αντέξει πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο, ότι είναι μια παρέα, ρε παιδί μου, σε όλα τα επίπεδα είναι μια παρέα.
0: Τι κάνει ο Γιώργος?
5: Καλά είναι. Έμαθα ότι είναι κρυωμένος, ξέρω, έχει ιώσει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
5: Δεν ξέρω, αυτός είναι απρόβλεπτος. Μπορεί να ξαφνικά
0: να εμφανιστεί.
2: Είναι κρεωμένο.
0: Είναι από πίσω από εδώ. Να τα βγει μπροστά μας. Μιλάμε για τον Γιώργο Μητσικώστα. Κάνατε εκπομπή μαζί 8.
5: 8 με 10 ήταν η εργασία.
0: Ναι. Ναι. Το έχουμε με τους Μητσικώστες και τις Σουβέλες αυτή την ώρα.
5: Ναι. Πριν ήταν ο Θαναϊλάκης.
0: Σωστά, με τον Τζαμόπουλο.
5: Μόνος του.
0: Α, μόνος του.
5: Ναι, Τασία μόνος του δεν ήταν.
0: Δεν είχε στην αρχή ο Θαναϊλάκης 8 με 10. Ήτανε... Δεν είχε δέσει με Τζαμόπουλο ακόμα.
5: Όχι. Μόνος του ήταν.
0: Ναι.
5: Και μετά ήταν ο Θειακός.
0: Ναι, ναι.
5: Καλά θυμάμαι.
0: Και πώς περνάγατε?
5: Καλά περνάγαμε.
0: Εμείς καλά περνάγαμε σίγουρα.
5: Κοιτάξτε. Γενικά να πω για το σταθμό. Δεν υπήρχε θεματικό σταθμός στην Ελλάδα, έτσι. Και όταν έγινε αυτό ήταν ένα μεχείρημα, τι θα γίνει,
0: ναι.
5: Ποιος θα ακούει τώρα μόνο
0: ποδόσφαιρο,
5: με ασχολείται και αυτά. Να που έχει θεργέψει αυτό το πράγμα, πραγματικά έχει θεργέψει.
0: Ναι.
5: Δηλαδή η γυναίκα μου, mm-hmm. να φανταστείς, που από μπάλα είναι πας ρουφιάνε να λέει κάτι. Ξέρει τη Μαρία το Τσουβέλα,
0: ναι.
5: Ξέρει τους Αντώνιδες,
0: ναι.
5: Όταν μπαίνω εγώ στο αυτοκίνητο ξέρει, ναι. Α, έβαλες τους Αντώνιδες ανάλογα την ώρα,
0: ναι, ναι, ναι.
5: Α, έβαλες τη
1: το Μπάμπι,
5: ναι. Ναι. Ή τον Μπάμπι,
0: ναι, ναι.
5: Έχει μάθει, θέλω να σου πω, και ο άσχετος,
0: ναι, ναι,
5: πιάσει,
0: ναι.
5: Αυτό το ραδιόφωνο έχει θεργέψει αυτό το ραδιόφωνο,
0: ναι, ναι, ναι.
5: Είναι σπάνιο πράγμα, έτσι. Μετά βγήκανε, εντάξει μη λέμε, αλλά αυτό το ραδιόφωνο ήταν σαν επανάσταση. Πέρασε και τις αυτές του, αλλά έμεινε σε σταθερή βάση και ίσως είναι το πρώτο ραδιόφωνο.
0: Mm-hmm. Έτσι. Αν σου πω το πρώτο πράγμα που θυμάσαι από τότε που έκανες εκπομπή με τον Μητσικώστα, ποιο είναι?
5: Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι πήγαμε μια μέρα και δεν εμφανίστηκε. Γέννησε το πρωί εκείνη την ώρα η γυναίκα, το έκανε την κόρη του.
0: Α,
5: και πήρε από το μευτήριο. Πού είσαι ρε Γιώργο, γέννησε η γυναίκα. Και βγάλαμε την εκπομπή εκ των ενόντων εκεί πέρα.
0: Μα. Πολλές τέτοιες δηλαδή, ανθρώπινες ιστορίες,
5: ναι,
0: και
5: ναι,
0: στιγμές, ναι, που, ναι, σε κάνουν να δένεις και πάρα πολύ μέσα.
5: Που άκουγα τα παιδιά, ας πούμε, περνάνε, όλοι έχουν κάτι από τη ζωή τους εκεί μέσα.
0: Ναι, ναι.
5: Έτσι, 30 χρόνια.
0: Είναι μια ολόκληρη ζωή.
5: 30 χρόνια. Είναι πολλά.
0: Να, να.
5: Έτσι. Να. Πήγαμε, ας πούμε, και καταντήσαμε.
0: Δεν πας μακριά. Τα χρόνια μου με Sport FM είναι, ναι, περισσότερα από τα χρόνια
5: τα
0: μου
5: χρόνια.
0: Με
5: Sport FM. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλά, μην κρύβεις και την ηλικία σου.
0: Όχι, 52 είμαι.
1: Εντάξει. Εντάξει.
5: Εδώ θέλουμε τώρα δυο ζευγάρια. Είπα σε ένα φίλο μου, πάω για καταράχτη, και αυτό μου νόμιζε ότι πάω στην Έδεσα. Όχι ρε, λέει, καλό ταξίδι μου λέει. Πού ρε, πάω να κάνω...
0: Εντάξει, από δεν σου είπα ότι πάω μια γάλα, οκ, καλά είμαστε.
5: Νόμιζε θα πάρω το... Με τι θα πας μου λέει. Ωραία, σε μια κλινική θα πάω εδώ, νόμιζα ότι πας εκδρομή.

0: Πες μου τον αγαπημένο σου ακροατή στα τηλέφωνα.
1: Ο Αναστάσης.
2: Ο Αναστάσης είναι μια ιδιαίτερη. Και μας κυνηγάει στο πιο.
3: Όπου κι αν πηγαίνεις, ο Αναστάσης από πίσω. Τι ραδιόφωνο, τι YouTube.
2: Παντού.
4: Τον έχεις γνωρίσει, Πατσικά.
3: Όχι.
2: Δεν την έχω ούτε εγώ αυτή την τύχη, να ξέρετε.
3: Όχι, και καλύτερα θα πω εγώ.
0: Δεν εμφανίζεται.
2: Να χαθεί ο μύθος.
3: Αυτό. Να μείνει ο μύθος του.
4: Εμείς είχαμε ένα φορτηγατζή. Κάθε πρωί. Σταθερό. 8:30-9 παρατέταρτο έπαιρνε ο φορτηγατζής. Πήγαινε με. Οδηγώντας μας έπαιρνε.
2: Και εμείς με τον Δημήτρη το πρωί, ειδικά, που είναι πιο στάνταρ το κοινό, πολύ συγκεκριμένους ακροατές. Και βέβαια πάντοτε οι επισκέψεις wannabe τραγουδιστών στο Δημήτρη για να δει την ποιότητά τους.
0: Πάντως οι πρωινές ώρες, οι πολύ πρωινές, επειδή και εγώ έκανα αρκετά χρόνια με τη Σάντι, την Πρωτοψάλτη, έκανα το 7-10, 7.30 πήγαινα. Με τη Μαρία Τζαφυράτου.
3: Δεν έχει αφήσει γυναίκα για γυναίκα, βέβαια.
0: Ναι, η οποία ερχόταν η Μαρία Τζαφυράτου, τότε πιτσιρικά, που να έλεγα να σκοτωθώ 6 να πω. Δεν πειράζει, θα πάμε να πιούμε ένα αυτό. Άλλη εποχή, άλλη ζωή.
3: Και θα πάμε απευθείας
0: και θα κοιμηθούμε μετά. Και, αλλά πολλές φορές τέλειωνε το αυτό, ήταν ξέρω εγώ Δευτέρα-Τρίτη, που να κάτσει μέχρι τις 6 έξω. Πήγαινα κατά τις 4-4.30 σταθμό και έπεφτα για ύπνο στον καναπέ το δωμάτιο του Μπάμπη. Ερχόταν η Μαρία λοιπόν 7 η ώρα να κάνουμε εκπομπή. Πού να με ξυπνήσει η Μαρία, το ζώο εμένα. Τράβαγε η Μαρία, σήκω, έχουμε εκπομπή, σήκω.
4: Εκείνη την εποχή δεν κάναμε τηλεόραση. Έτυχε να μην κάνουμε. Να είμαστε μόνο στο Sport FM. Και τι γινόταν, πήγαινε 10 η ώρα, φεύγαμε του σταθμού. Ξέρεις, άμα δεν είχε τι να κάνουμε.
0: Άδεια μέρα.
4: Πήγαμε στην καφετέρια με το γύρο, πήγαμε ένα καφέ, δηλαδή.
3: Άδεια μέρα.
2: Δύσκολο ωράριο το πρωί, το πολύ πρωί είναι δύσκολο.
0: Αλλά πήγα να πω ότι δεν είσαι πολύ περισσότερο με τους ακροατές. Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι που κάνουν τόσο πρωί εκπομπή είναι η πρώτη φωνή που ακούει ο.
3: Αυτός
0: που ξεκινάει να πάει στη δουλειά του.
4: Και αυτή είναι η πιο σταθερή.
0: Ναι. Και το δέσιμο που έχει. Σε αισθάνεται τελείως δικό του άνθρωπο, ρε παιδί μου. Είναι αυτός με τον οποίο ξυπνάει.
2: Και το 2-5 που έχω κάνει εγώ, γιατί έχω κάνει. Ξεκίνησα. Εγώ πήγαινα προς τα πίσω, σταμάτησα στο 12 βέβαια. Ξεκίνησα 5-7, πήγα 2-5 και μετά 12-2. Και το 2-5 έχει το ίδιο πράγμα ακριβώς.
0: Ναι, γιατί είναι άνθρωποι που δουλεύουν εκείνη την ώρα.
2: Είναι πολύ σταθεροί. Και το καλύτερο τηλεφώνημα 2 με 5 ήταν από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Νικολά Ντικουμέ.
0: Ναι,
3: Νικολά Ντικουμέ, ρε.
2: Μου λέει, με θυμάσαι, λέω, πώς να μην σε θυμάμαι. Παθιακός με τουλάχιστον.
4: Τι Ντικουμέ.
0: Λοιπόν, για πες το καλύτερο τηλεφώνημα που θυμάσαι. Το πιο αστείο που σου έρχεται. Ακροατή.
2: Το πιο αστείο τηλεφώνημα. Ναι. Εντάξει, τώρα με τον Τζάρλι που κάναμε ήμασταν σοβαροί. Με τον Αντίπα ήμασταν εμείς πιο αστείοι από τους ακροατές. Οπότε το μαχαίρα θυμάμαι δύο τηλεφωνήματα έτσι χαρακτηριστικά. Ναι. Ένα ενός τροχονόμου.
0: Ναι.
2: Νομίζω πρέπει να ήταν ο Στέφανος κιόλας.
0: Ναι.
2: Που ακούγαμε μια σφυρίχτρα.
0: Ναι.
2: Και ψαχνόμασταν πως συμβαίνει κάτι και λέω μην ανασχολείστε. Λέει ρυθμίζω κίνηση.
3: Σοβαρά μιλάς τώρα. Τη ρύθμιζε καλά. Πόπο Χριστέ.
0: Ο παλαιότερος λέει και δεν το κράτησα.
2: Και το δεύτερο ήταν ένας ο οποίος είχε με το μαχαίρα ένα μπιφ περίεργο και τον θεωρούσε ότι είναι εξωγήινο τέρας ο μαχαίρας, με κάποιο τρόπο μεταμφιεσμένο, και κάθε πρωί έπαιρνε για να μας εξηγήσει ότι ο μαχαίρας.
0: Από ποιο πλανήτη ήρθε.
2: Ναι, ότι εσύ φταίσεις εξωγήινο τέρας και δημιουργείς κάτι.
0: Ήταν το πίστευε.
2: Το πίστευε γιατί ήταν μια περίοδο τότε που κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα, ήθελα να πω και όνομα γιατί δεν ξέρω. Είχε πει για έναν πλανήτη που ερχόταν από πάνω μας, κάτι τέτοιο. Ένας πλανήτης που κάλυπτε τη γη.
0: Καλή ώρα, ψεκασμένη πριν μια
2: πέντε. Ναι, ήταν σε άλλο επίπεδο τότε. Γιατί ήταν πιο μαζεμένη και είχε το μαχαίρο ότι ήταν κάτι ως αγγελιοφόρος του πλανήτη.
3: Φοβερό.
4: Το καλό με εμάς είναι ότι δεν είχαμε τέτοια τηλεφωνήματα. Πήγαινε η εκπομπή.
0: Είχες μπιτσικώστα, την έκανε εκπομπή.
2: 20 τηλεφωνήματα.
0: Ναι.
4: Ούτε καταλαβαίναμε πότε παίρναγε η ώρα.
0: Ποιες ήταν, με ποιες μιμήσεις παίρναγε καλύτερα. Όταν μιμούταν ποιους.
4: Κοίταξε.
0: Σίγουρα παίρναγε καλά.
4: Χάσαμε ένα συνάδελφο, το Λάκη τον Μπέλο.
0: Βέβαια.
4: Ο οποίος Λάκης έβαλε αθλητικογράφους και στην τηλεόραση. Δηλαδή ο Γιώργος έκανε το Σωτηρακόπουλο, έκανε τον Πανούτσο, έκανε ό,τι αφιεζόταν.
0: Ναι.
4: Το
0: Καρπετόπουλο, Πανούτσο, Καρπετόπουλο.
4: Και τις φωνές, όλες τις έβαλε στο ράδιο.
0: Ναι.
4: Δηλαδή το Διακογιάννη, ο Γιώργος, δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι άμα τον έκανε.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, είχε ένα ταλέντο περίεργο.
0: Έκανε και τρομερές φάρσες, ρε. Έπαιρνε τηλέφωνο.
3: Ναι,
2: ναι, ναι.
4: Καλά,
2: ναι, ναι,
4: ναι. Μια φορά μας παίρνει ο Χατζηνικολάου.
0: Ναι.
4: Ρε κολόπεδο, λέει, τι έκανα. Λέει, εγώ λέει, δεν έκανα τίποτα. Λέει, με πήρα τηλέφωνο στη Ρόδο να κλείσω δωμάτιο. Να κλείσω για να πάω με τη γυναίκα μου. Και έλεγαν, ναι, κύριε Μητσικώστα, χαχαχα και γελάγαν. Πέρασαν, λέει, 3 ώρες να τους πεις ότι είμαι εγώ. Άλλα που έκανε, έπαιρνε στο Sky.
0: Ναι.
4: Την κοπέλα που ήταν τότε στη μισθοδοσία και έλεγε, έκανε, πες μου τι έχω να λαβαίνω. Μετά αυτή έπαιρνε το πραγματικό και του έλεγε, ξέρω εγώ, 3.000. Γιατί μου λες. Μου λέει, δεν πήρε να μου πει. Και πώς θα πάρω στο τέλος του μήνα, έχω και κάποτα έξτρα να το αλαφούζω. Τι τρέλανε, κάτι τέτοια παλαβά έκανε.
0: Δεν
4: είχε πάρει τον Λαλιώτη, δεν έχει τρελά.
0: Για πες την ιστορία.
3: Τον υπουργό.
4: Λαλιώτη τον πήρε. Και του κάνει τον Παπανδρέου.
0: Ναι.
4: Έλα, ξέρεις που είμαι τώρα. Κάπου ήταν ο Άσος.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Και την έφαγε. Κανονικά. Τώρα που να τα κάνεις αυτά, σε πάνε.
3: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Έκανε. Έκανε τον Παπανδρέου και τον έκανε όταν ήταν άρρωστος. Άλλη φωνή. Του λέω, λέει, έχει τώρα, λέει, έχει ξηροστομία και έκανε. Πρέπει να κάνεις αυτό.
0: Μετά σαν το Χαλικλίνι που έλεγε βύσινο αεροπλάνο για τον Καραμαλή.
4: Έκανε. Έχει τώρα μετά την εγχείρηση κάνει έτσι. Και πήγαινε δηλαδή με τη χρονολογία των.
2: Για να γίνει και πιο πιστευτό.
4: Έτσι, ναι, πήγαινε με τη χρονολογία.
0: Πάρα πολύ για φάρσες. Κάποιες εποχές κάναμε και τις.
3: Κάνατε φάρσες το μεσημέρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάναμε ναι, ναι, φάρσες. Όπου έχουμε κάνει φοβερά και τρομερά πράγματα. Ακόμα και μεταξύ μας. Στο Κώστα Νικολακόπουλο έχει πάρει ο Μπάμπης και του έχει πει: εσύ που είσαι. Του λέει: πάρε τηλέφωνο, έχει τρακάρει ο Καρεμπέ στην Πειραιώς, έχει χτυπήσει άσχημα.
3: Ναι. Και κάτι έχετε κάνει στο Σαμπράκο. Ο οποίος σας λέει, κλείσε να πάρω τον κοντό. Ξέρουμε ποιος είναι ο κοντός, θα έρθει κιόλας.
0: Σωστά.
3: Κλείσε να πάρω τον κοντό.
0: Αύριο επιστημάμε μια φοβερή. Περνάνε ακροατές και ζητάγανε να κάνουμε φάρσες σε φίλους τους. Έχουμε πάρει λοιπόν έναν, ο οποίος έχει πάει διακοπές, έχει νοικιάσει ένα αυτοκινητάκι. Και έχει, όπως πήγαινε από σε ένα χωματόδρομο να βγει σε μια παραλία, δεν ξέρω τι, και παραλίγο να τρακάρει με ένα γάιδαρο. Τον ακούμπησε το γάιδαρο, και εγώ παίρνω ως ιδιοκτήτης του γάιδαρου ότι ο γάιδαρος ψόφισε.
2: Τραυματιστή σοβαράκι.
0: Ψόφισε ο γάιδαρος, έχω τον αριθμό σου στα τίτια, θα σε πάω μέσα, θα σε κυνηγήσω, θα σου κάνω μήνυση και τέτοια. Και να μου λέει ο άνθρωπος, όχι, σας τροχίζομαι, δεν τον ακούμπησα, να δείτε τα μάξη. Ποιο αμάξι του να του λέω εγώ. Ήταν ενοικιασμένο και πήγα και το είδα και είναι όλο το φθορό τσανακωμένο. Όχι, δεν είναι από μένα.
4: Εσείς μεταξύ σας μπορούσατε να κάνετε τέτοια πράγματα. Εμείς κάναμε και την εποχή και χοντράδες τώρα που τα αναλογίζουμε. Δηλαδή με πολιτικούς και τέτοια. Βέβαια τα ήθελε.
0: Έλα, πάρεις τώρα το λεγιότι, το νούμερο 2 της κυβέρνησης και κάτι στο Πατρίο για να το φάει και να το παίξει στον αέρα.
4: Τα ήθελε και ο κόλος της εδώ, τα λέτε. Ρώτησα και λέγανε, κάνε και εμένα.
3: Ναι,
2: μην ξεχνάς.
4: Σοβαροί άνθρωποι. Όχι, πώς το λένε, τσουτσέκια πολιτική με. Εμείς κάνουμε. Πες ό,τι να είναι.
0: Ναι, ναι.
4: Έτσι. Πες ό,τι να
2: είναι. Μα οι παλιοί πολιτικοί το είχαν αυτό.
0: Ναι.
2: Ακόμα και στο Χάρικλι που έκανε σκηνικά.
4: Α,
2: το θέλανε, σου λέει, μην ξεχνάς.
4: Στο Sky τότε, χθες τραβάγα.
0: Τα καλέ! Χορηγός! Εδώ να κάνουμε εκπομπή, Να τα αλλάξουμε. Μια χαρά είμαστε εδώ. Τι πηγαίναμε και κλεινόμασταν στα στούντιο.
4: Έλατε.
0: Μια χαρά είμαστε εδώ, μια χαρά είμαστε.
4: Τώρα το καλοκαίρι δεν το πρέπει να γίνει. Τη νύχτα δεν ξέρω, κάνεις και βραδινό μπάνιο, έρχεσαι.
3: Ναι, άνετα.
1: Να πάω να κανονίσω πώς είμαστε.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Κάνε τα κουμάντα σου. Κάνε τα κουμάντα σου. Και θέσεις πάρκινγκ,
4: Εννοείται.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
3: Μια μικρή ιστορία από Μιαούλη και 2004 και φεύγουμε.
0: Πες τη.
3: Ελάχιστη. Πρώτο μάτς Ελλάδα-Πορτογαλία. Βάζει γκολ ο Καραγκούνης. Κάνει το 1-0. Όλοι πανηγυρίζουμε στο site για τον γκολ του Καραγκούνη. Σε ένα λεπτό έχουμε πανηγυρίσει. Δηλαδή φωνάζουμε γκολ εκεί πέρα, χτυπιόμαστε. Και ο Μιαούλης πανηγυρίζει για 4-5 λεπτά σε ρί. Ναι. Δεν σταματάει. Και του λέω: ρε Κωνσταντάκη, φτάνει. Του λέω: σε λίγο θα λήξει το ημίχρονο. Και έρχεται. Έχω παίξει γκολ Καραγκούνη. Πρώτο γκολ Καραγκούνη. Έχω παίξει πρώτο γκολ Καραγκούνη. Θεός, Θεός.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εμείς. Να είσαι καλά, αγόρι μου.
0: Να είσαι καλά.
4: Και εμείς
0: χάρηκα πολύ που σε είδα, είχα και όλα εδώ.
4: Να σε καλά.
2: Και στα 60. Και στα 60.
0: Τα να βλέπω συχνά.
4: Ελπίζω να βάλουμε να πάρουμε βάλει το πρωτάθλημα, να είμαστε πρωταθλητές.
3: Ποιος.
2: Πάμε να φύγουμε.
3: Εμείς δεν θα είμαστε. Θα έρθουμε ακόμα 15 χρονάκια.
4: Σε έχω βάλει στο. Και σας βλέπω την ώρα που βάλε τον γκολ που κάνατε τη ζωντανή.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι, τον γκολ Ζωάο Μάριο.
4: Και τώρα είναι. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
2: Με στη χαρά.
4: Με κόλλο καρδιάς.
0: Εν τω μεταξύ, να πήγαινε και να το πάρει.
3: Έλατε.
4: Να σου πω και τι κάνανε. Συγχαρητήρια, ήταν η καλύτερη ομάδα. Όχι, δεν κλαίγανε δηλαδή.
3: Φιλιά, χρόνια πολλά.
4: Να είστε καλά.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και ο Χοντροθύμιος έχει καθυστερήσει να μου φέρει τους επόμενους, οι οποίοι από όσο γνωρίζω είναι σίγουρα Βασίλης Αμπράκος, Μάκης Προβατάς. Ρε Πανούτσο, πού είναι ο Πανούτσο? Ρε Πανούτσο, στα Πέριξ της Παραλιακής είναι ο Πανούτσος. Πανούτσο, εδώ είναι η Παραλιακή όμως τώρα, δεν αντέχει το στα Πέριξ της Παραλιακής. Έρχονται, έρχονται λαμπούντι.

0: είσαι, κύριε?
1: Εδώ ήμουνα. Καταρχάς μου λες, έλα εκεί.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Προβατά, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Παντζό, η ώρα σας είναι. Στα πέριξ της παραλιακής. Πόσο στα πέριξ της παραλιακής?
1: Εγώ ήρθα πριν από αυτόν.
0: Ναι.
1: Μου είπες, έλα εδώ, είναι στην παραλία και τα λοιπά. Δεν μου είπες ότι από κάτω θα είναι ο κόσμος, θα κάνει μπάνιο και εμείς θα είμαστε μετά τζιν. Δηλαδή, γιατί?
0: Θες να ζώσουμε ένα μαγιό, έχουμε και μαγιό, έχουμε και μπλουζάκια.
1: Όχι, δεν είμαι τέτοιος.
0: Μπλουζάκια από το.
1: Είμαι καθώς πρέπει.
0: Φίλε μας τον Δημήτρη, Animal Print, τα τύπωσε. Τα έχουμε να σου δώσουμε αναπληκτικά. Μπλουζάκια,
1: ναι,
0: καπελάκια.
1: Ναι.
0: Μπλουζάκι.
1: Τέλειο.
0: Πολύ καλό. Είναι ένα μπλουζάκι που θα εκτιμήσει πάρα πολύ από ο Αντώνης ο Πανούτσος. Είναι ένα από τα καλύτερα σαρδάμ. Σαρδάμ, τέλος πάντων, όχι ακριβώς σαρδάμ. Στην ιστορία του στο Sport FM. Είναι ο Αφάς, έχει βάλει ένα καταπληκτικό γκολ στον Ιωνικό. Παρακαλώ, φορέστε τα ακουστικά σας, σας ακούμε. Τώρα θα με ακούσει καλύτερα.
2: Τώρα σε ακούω καλύτερα.
0: Μπράβο, είδες.
2: Σιγά.
0: Ναι.
2: Γεμάτος αγάπη.
0: Λοιπόν, είναι μάτς του Ιωνικού.
2: Oui.
0: Έχει βάλει ένα καταπληκτικό γκολ ο Μοχάμεντ Αφάς. Mm-hmm. Το θυμάσαι.
1: Παιχτάρα.
0: Είναι ένα παιδί που μόλις έχει ξεκινήσει την καριέρα του. Είναι, πώς το λέμε, μωρέ, όχι εκπαιδευόμενος, πώς το λένε.
1: Πρωτοεμφανιζόμενος.
0: Όχι, ρε, στα παιδιά που παίρνουμε και.
2: Από είναι ελεύθερο, παιδιά.
1: Μαθητευόμενος.
0: Μαθητευόμενος.
2: Ναι, ρε, ένα παραλίρημα.
1: Πείτε χωρίς λεφτά.
2: Α, ξεκινάμε ξανά.
0: Χωρίς λεφτά,
1: μπράβο.
0: Είναι μαθητευόμενος, λοιπόν, και σπικάρει το μάτς. Βγαίνει ανά τα χρονικά διαστήματα. Βάζει ένα καταπληκτικό γκολ, λοιπόν, ο Αφάς. Κερδίζει ο Ιωνικός και βγαίνει το παιδί αυτό.
2: Ναι.
0: Καλή του ώρα όπου και να είναι. Και λέει, εδώ φοβερό μάτσο ο Ιωνικός, θυμίζω ο Αφάς για το κοινό, από τη Συρία. Λέει λοιπόν, μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Συριανός πρωτεστάντης της νίκης. Ήθελε να πει, ο Σύριος πρωτοστάτης της νίκης.
1: Εντάξει,
0: και λέει, ο Συριανός πρωτεστάντης της νίκης. Και λέει ο Γιώργος Κελάκης, κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ είπαμε.
2: Και τι κάνει τώρα ο μαθητευόμενος και απ' έγινε.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλλον δεν πρόκοψε.
2: Αυτό είναι
1: στη δημοσιογραφία. Από αυτά που λέει ο κύριος εδώ.
2: Η πιο ωραία μπλούζα που έχουμε δει με τον Πανούτσο είναι στο MG. Ο μπάρμαν φοράει με το λογότυπο των Μετάλλικα. Φοράει μπλούζα που γράφει Μαρινέλα. Ακριβώς με τον ίδιο λόγο.
0: Με τα ίδια γράμματα. Εντάξει,
2: κοιταζόμαστε, τα είχαμε πιει και λέμε τώρα βλέπουμε καλά. Τέλειο.
0: Μάκης Προβατάς μαζί μας. Πόσα χρόνια εκπομπή με τον Θοδωρή Αθερίδη?
2: Δεν είναι αρμάνο. 16, 2, 2,5. Λοιπόν, να ποιος η πλάκα είναι η εξής. Ενώ ήταν μόνο 2 χρόνια, θα σκάρω το κάλεσε ο Μπάμπης το Θοδωρή.
0: Ναι, ναι.
2: Τι γίνεται αυτή η πάθη, δεν άκουσα.
0: Θα σου πω.
1: Είπε ότι έκανε και τα ρεπό του Καρπετόπουλου.
2: Α,
1: μαζί με τον Πάνο. Αυτό. Χοντρό θύμα. Η μνήμη συστήματος.
2: Πήραν τηλέφωνο τον Θοδωρή τον Αθερίδη μετά την πρώτη χρονιά του Αγαπώ Μ' Αγαπάς.
0: Ναι.
2: Και λέω, Θοδωρής, ναι, ωραία, αλλά πρέπει να κάνουμε τον κολλητό μου φίλο και βασικά δεν μπορώ να ξυπνάω νωρίς.
0: Ναι.
2: Και του λέω, ωραία, 11 με 12.
0: Ναι.
2: Και κάναμε, τώρα λέγεται αυτό, δεν λέγεται μετά από τόσα χρόνια.
0: Τι,
2: λέγεται.
0: Παραγραφή.
2: Έχει παραγραφεί. Κάναμε από το σαλόνι του σπιτιού του Θοδωρή.
0: Συγγνώμη, τι είναι ο Κορωής, πριν μια ώρα ο Καρπετόπουλος.
1: Πες να σου πει το όνομα της εκπομπής.
0: Πριν μια ώρα ο Καρπετόπουλος έλεγε ότι πήγαινα κάθε πρωί λίγο νωρίτερα για να πετύχω τον Αθερίδη να του ζητήσω προσκλήσεις για το θέατρο.
2: Δεν το πετύχανε ποτέ.
0: Και δεν το πετύχανε ποτέ. Μου πήρε ένα μήνα να καταλάβω ότι αυτοί κάνουν το σπίτι.
2: Τέλειο. Και εντωμεταξύ την εκπομπή τη λέγαμε, επειδή είναι Ηρακλής ο Θοδωρής και εγώ Παναθηναϊκός, τι τη θες γριά τη βαζελίνη.
0: Ναι, ναι. Τρομερό.
2: Έτσι, σημειολογία.
1: Σημειολογία.
2: Ούπερτο έχω την Τετάρτη, ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Μάκης Προβατάς. Αλλά... και συνεργάτες τους από το Ινστιτούτο, το Ιταλικό, ξέρω κάτι. Αρπαχτή θα κάνω. Κάνω μια. Για τον Ούπερτο.
1: Μια πρωτεστατική εκπομπή.
2: Πρωτεστατική εκπομπή.
0: Η καλύτερη ανάμνηση που έχω από Αντώνη Πανούτσο. Αντώνης Πανούτσος έχει κάνει και σχολιασμό αγώνων.
2: Ναι, ναι.
0: Εννοώ στο γήπεδο.
2: Ναι, ναι.
0: Έχουμε πάει μαζί λοιπόν σε περιγραφή ενός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Ντέρμπι. Παίζει ακόμα ο Βαζέχας στον Παναθηναϊκό, να σα καταλάβετε. Μεγάλη στιγμή. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, δεν θυμάμαι καν το σκόρ όσο είναι. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και όταν ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο για πάνω να περιγράψω, λέει ο Αντώνης Πανούτσος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν προπονητής στον Παναθηναϊκό. Ας πούμε ο Κώστας και εγώ. Λέει, ναι, ο κύριος Κώστας δεν είναι καλά. Παγώνω εγώ. Του λέω, γιατί το λες, Αντώνη?
3: έχει βάλει τον Βαζέχα και παίζει λίμπερο. Είχε ξεχάσει ότι έχουμε αλλάξει το δεύτερο ημίχρονο. Και έβλεπε τον Βαζέχα.
4: Έχει βάλει τον
3: Βαζέχα και παίζει λίμπερο.
4: Ναι. Αυτά είναι.
3: Μία από τις καλύτερες στιγμές.
4: Έχω προσπαθήσει να την χτυπήσω πολλές φορές κάνοντας και άλλα. Ήταν αρκετά δύσκολο λοιπόν.
5: Η πλάκα είναι, ξέρεις, σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν, που εγώ έχω από το Sport FM.
4: Πλήρωνο να συναρχίσει το Sport FM από περιέργεια.
5: Αδρά.
4: Πότε άρχισα να σου πει
3: από τη τσέπη του Μπαμπή.
4: Κατευθείαν.
3: Πάρε αυτά.
4: Αυτό τρελαινόμουν. Μασούρι, ε.
3: Ναι.
4: Ένα, δύο, τρία.
3: Ναι.
4: Μια φορά. Μ' αρέσει πάντα.
3: Μια φορά σε αρχέ, ξέρω εγώ, το δεύτερο, τρίτο μήνα. Τέταρτο, ξέρω εγώ, έτσι. Μπήκαμε στο λόγιο.
4: Ναι.
3: Μου λέει, πάρε αυτά. Και μετά από τρει μέρε ο Μπαμπή δεν σημείωνε, δεν αυτό, δεν εκείνο. Κάπου σε αρχές του μήνα έδινε σε όλους. Έρχεται και μου λέει: δεν σου έχω δώσει πάρα αυτά. Του λέω: μου έδωσε πριν δύο μέρες. Σου έδωσα, του λέω: ναι. Και μου λέει: γιατί τα πήρες τώρα.
4: Του λέω:
3: δεν το σκέφτηκα. Μισθολόγιο.
4: Έτσι, είδες.
1: Σωστά κριτήρια. Δεν το κλέβει το μπαγάζι. Μισθολόγιο.
4: Αντίθετα, ο Βασίλης που πιο λέω δεν είναι στο Sport FM όπως όλοι γνωρίζουμε.
3: Ναι.
4: Τι έχεις κάνει, είσαι παϊκά, κάτι τέτοιο. Καταγγελία.
3: Επιθεώρηση εργασία και φέρει.
1: Θα μπορούσα.
4: Τι πράγμα.
1: Θα μπορούσα, πιστεύεις.
4: Εσύ.
1: Ναι, όταν θα μου λείπουν.
4: Άνετα.
1: Όταν θα μεγαλώσω και θα μου λείπουν κάποια συντάξιμα χρόνια, λες ότι αυτή είναι μια οδός. Δεν το έχω ψάξει. Μπορεί να είναι. Ναι, κοντά σου έχω μάθει πάρα πολλά. Θα με μάθεις και αυτό.
5: Το τηλέφωνο. Ναι. Το έχεις το τηλέφωνο πιτσιλί.
1: Το έχω εγώ.
5: Όχι.
4: Λοιπόν, πιστεύετε ότι με αυτό τώρα που εμείς διασκεδάζουμε, διασκεδάζει και ο κόσμος, παιδιά.
3: Δεν έχω ιδέα.
4: Θέλετε μια μουσική ανάσα.
5: Όταν, όταν κάνεις εκπομπή, σκέφτεσαι αν διασκεδάζω ο κόσμος.
4: Ναι, πάντα.
3: Ναι, με αυτό ξεκινάει και κοιμάται.
5: Ούτε που το νοιάζει.
3: Ναι.
4: Νομίζεις.
3: Νομίζεις.
4: Αυτή τη στιγμή επαγγελματικά με φίλου σου μιλάω ειλικρινά.
1: Φύγε,
4: ξόξο.
3: Λέει κάθε πρωί με τον Μπέν μέσα. Τι γίνεται, τι λέει ο κόσμος.
1: Τι λέει ο κόσμος για μένα.
3: Τι λέει ο κόσμος στα μηνύματα
4: στον Καρπετόπουλο.
3: Πάει να πει ο Καρπετόπουλος κάτι σε σχέση με αυτό που λέει. Κάμια σχολή σε μωρέ τώρα. Ό,τι δεν λέει ο κόσμος. Αλλά πάντα ξεκινάει με το τι λέει ο κόσμος.
4: Πρόσεξε. Καταρχήν να πούμε τη φράση του Μάικ Ψωμιάδη, ο οποίος έλεγε τι λένε οι φίλοι σου για μένα. Που ήταν πάντα μια σωστή έκφραση. Δεύτερον. Σου μιλάω τώρα και γιατί με έχεις αδικήσει, αλλά εγώ μέχρι στη ζωή τα έχω συνηθίσει αυτά.
1: Ναι. Είναι σκληρή. Ξανθόπουλος.
4: Λοιπόν, δεν έχεις παρατηρήσει ότι όταν κρεμπάει η εκπομπή κάτι λέω στον Νικολακόπουλο να πλακωθούν όλοι μαζί για να
3: πάντα. Όχι μόνο στον Νικολακόπουλο.
4: Τι νομίζεις, το κάνω δηλαδή για την ψυχή μου.
3: Όχι μόνο στον Νικολακόπουλο. Όταν η εκπομπή αισθάνεται ότι.
1: Νιώθει ότι κάνει κοιλιά.
3: Λέει στον Καρπετόπουλο. Ακούει κάτι που λέει ο Νικολακόπουλος ή ο Αθανασίου και λέει στον Καρπετόπουλο. Το καταλαβαίνω. Εσύ τι λες γι' αυτό. Και το λέει και με αυτό το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον ότι να πάρουμε και την άποψη του συνάδελφου εδώ.
4: Κατά πρώτον το λέω πάντα όταν κοιτάει το κινητό του γιατί δεν μπορεί να το. Ναι. Και κάνει έτσι τσουρου. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι δεν έχει ακούσει τίποτα.
3: Συνήθως όμως όταν δεν θα ιντριγκάρεις, ο Καρπετόπουλος απαντάει πάντα με το εγώ δεν θέλω να, να πω τίποτα.
4: Ναι.
3: Σας ακούω προσεκτικά. Και αυτό εκεί σημαίνει ότι είμαι φουντωμένος και τώρα θα τα πω. Και αρχίζει μετά και λέει δηλαδή ο Μπεντιλίμπαρ δεν τον ήθελε αυτόν.
4: Είναι σύμπτωση άρα για τον Μπεντιλίμπαρ ξεκίνησε.
1: Έλα πες τώρα κορυφαία ιστορία που θυμάσαι. Η καλύτερη ιστορία τη ζωή σου στο Sport FM.
4: Από Sport FM.
1: Η καλύτερότερη.
4: Όταν σκοτώσαμε τον Μπλέσσα.
5: Ναι, αυτό είναι ωραίο. Πες το στον κόσμο. Είναι ωραίο αυτό.
4: Έλα, α το πάρει το ποτάμι.
5: Ναι.
3: Ο Καρπετόπουλος σηκώνει τα χέρια ψηλά.
4: Καρπέτ, καρπέτ. Να πούμε για τον Μπλέσσα ή όχι.
1: Θα γίνουν όλα τώρα.
5: Έλα, κάτσε εδώ.
1: Έλα. Να το πάρει. Να το πάρουν μαζί τα 30 χρόνια.
4: Περίμενε, είναι σόμαν. Έλα, πέτσε εδώ. Καρπέτ, έλα εδώ.
5: Έλα, κάτσε εδώ ανάμεσα.
4: Εδώ, ένα-δύο.
1: Όχι, ακούει.
3: Λοιπόν, έχουμε και μικρόφωνο ο χειρός.
4: Λοιπόν, πες την ιστορία με το πλαίσιο.
1: Τώρα πρέπει να σου πω την ιστορία. Δηλαδή, από όλο αυτό το.
3: Αυτό με ρωτήσαν ποια είναι η ιστορία.
1: Αφού αυτή θεωρεί κορυφαία, πρέπει να την πει.
4: Αυτή, με ρώτησαν ποια είναι η κορυφαία.
1: Λοιπόν, έχει συμβεί το εξής. Είναι η μέρα που ο Μακαρίτης πλέον Μίμης Πλαίσας γίνεται 80 χρόνων, έχει γενέθλια.
4: Ναι.
1: Εντάξει. Εγώ πηγαίνω στο Sport FM.
4: Μεταξύ.
1: Μεταξύ.
4: Ναι.
1: Και ακούμε, ο ταξίτης ακούει ένα από αυτά τα δελτία που έκανε τότε, ξέρω εγώ, το Nitro FM, κάτι τέτοια.
6: που δεν λέγανε, ας πούμε, σήμερα τα γενέθλια του Πλέσσα. Λέγανε έφυγε πλήρες ημερών το 80ο έτος της ηλικίας του Μίμη Πλέσσα.
7: Ναι. Μάλιστα.
6: Ακούω λοιπόν εγώ από όλα αυτά ότι έφυγε πλήρες ημερών ο Πλέσσας. Δεν έχει μεγάλους άνθρωπος, δεν και παράξενο.
7: Σοφόν το σαφές.
6: Πάω στην κυρία Σούλα, η οποία έχει το καφέ από κάτω και πήγαινα κάθε μέρα. Και της λέω, λέει τι έχεις, λέω, έχω στεναχωρηθεί γιατί
7: πέθανε ο Πλέσσας.
6: Μου λέει καλά το ξέρεις, μου λέει από το πρωί παίζουν Πλέσσα όλοι. 2-0.
7: Επιβεβαίωση.
6: Ανεβαίνω απάνω.
8: Διασταυρώθηκε.
6: Ο Πανούτσος ως συνήθως είναι στα πέρξη παραλιακής, που αλήθεια είναι μόνο σήμερα ότι είναι στα πέρξη. Λοιπόν, και λέω, παιδιά, βάλτε κανένα τραγούδι. Ήταν ο νέαρχος, ξέρω εγώ. Βάζει ο νέαρχος, θα πιω απόψε το φεγγάρι. Ένας μεγάλος έρχεται, ο κύριος μου λέει τι έγινε. Λέω, το χάσαμε. Για μένα πολύ μεγάλος. Ναι, ναι, μου λέει, συμφωνώ. Στο μεταξύ. Δεν υπάρχουν τότε τα μηνύματα να στείλουν αμέσως.
7: Ναι.
6: Ήταν τα πληρωμένα.
7: Ναι.
6: Αν θυμόσαστε.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Πλήρωνε.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Κάτι πλήρωνε.
8: 1288.
6: Ποιο θα πληρώσει τώρα στη διορθώση. Ναι,
7: ναι. Ναι,
6: ναι. Σου λέγανε Μπινελίκη. Δεν θα πλέον Μετιλίμπαρ. Αυτά σε πληρώνουν.
7: Καγόπη από τότε για το Μετιλίμπαρ.
6: Όχι, λέω.
7: Ήταν μπροστά το ήξερα.
6: Και ξαφνικά να πούμε, έρχεται η Βίκη, ήταν τότε η Σιώρη, δεν θυμάμαι. Και μου λέει, ρε εσύ μου λέει. Γίνεται τη παλαβή, παίρνουν όλα τα πρωινάδικα τηλέφωνο. Πού το έμαθε ότι πέθανε ο Πλέσσας? Δεν το έχει κανένα, είναι αποκλειστικό. Λοιπόν.
7: Ούτε ο Πλέσσας το είχε.
6: Τέλος πάντων, πήρε η γυναίκα του, δυστυχώς. Μου λέει δεν είναι αστεία αυτά.
8: Τι είπε?
6: Δεν είναι αστεία αυτά. Λέω να τα πάρω με τη σειρά. Ζει.
7: Ο Πλέσσας ζει.
6: Ωραία. Μου λέει. Μια χαρά είναι. Μας έχουν ζαλίσει, δεν τρέπεις την κύρια καθόλου. Τι είναι αυτά? Εντάξει, συγγνώμη. Τι να σου πω τώρα, ότι ο ταξιτζής η Κυρασούλα.
7: Η Κυρασούλα, για μια ήταν μεγάλη ιστορία.
6: Μια κακή αυτή.
7: Και από τότε έχουμε την έκφραση Πλέσσας.
6: Ναι.
7: Δηλαδή, πάνω από το ξεκάρι, σαν την πέθανε ο άνθρωπος.
6: Ναι,
7: ναι. Πλέσσας.
6: Θα σου πω τη συνέχεια που είναι ακυκλοφόρητη. Με παίρνει ο Ρέμος τηλέφωνο μετά και μου λέει. Τι λέει, τι κάνεις, του λέω καλά. Μου λέει κλέμει τον Πλέσσα από το πρωί. Και μου συνεχίζει την πλάκα αυτή, ότι ο Πλέσσας κτλ. Μετά από λίγο καιρό γίνεται μια παρουσίαση ενός βιβλίου του Χρήστου Σωτηριακόπουλου που είναι ο Ρέμος στο πάνελ.
8: Ναι.
6: Με τον Γιάννη το Θιακό και δεν θυμάμαι ποιον άλλο.
8: Ναι.
6: Και ο Ρέμος ακόμα χειρότερα έχει διαβάσει ότι πέθανε ο Διακογιάννης. Πρόσεξε, ο Διακογιάννης της Αυριανής. Είχε πεθάνει. Όχι ο Γιάννης.
7: Ο Κυριάκος.
6: Έχει δει λοιπόν ότι πέθανε ο Διακογιάννης και έμεινε ο άνθρωπος. Έπειτα ο Διακογιάννης και πόσο εύκολα μπορεί να γίνει το λάθος. Και λέει του Χρήστου. Του λέει, Χριστάρα, δεν έχουμε μαζί μας και το δάσκαλό σου, το Διακογιάννη, που μας βλέπει από ψηλά. Και λέει ο Στρακόπουλος, ναι, είναι στο Παγκράτη, είχε κίνηση σήμερα και δεν είναι. Εγώ είμαι ο μόνος που έχει καταλάβει τι τσακλαμάρα από κάτω. Οπότε μετά τουλάχιστον βάραγα αυτό, ότι βλέπετε ότι είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο μπορεί να το πάθουν όλοι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μακαρίτιδο Μίμη τον είχαμε φάει πριν την ώρα.
7: Τον είχαμε, μπράβο. Πάντως ο Αντώνης, ο Καρπετόπουλος, είναι ο λόγος για τον οποίο γνώρισα τον Πανούτσο. Γιατί στη συνέχεια αυτό που σας έλεγε,
8: έρχεται
7: μια μέρα και λέει. Εγώ είχα πάει μια φορά στο στούντιο να κάνω εκπομπή γιατί έλειπε ο Αθερίδης σε μια περιοδία με το θέατρο.
8: Ναι.
7: Και έρχεται νωρίτερα ο Αντώνης και λέει: ήρθα να σας δω, να δω και τον, να σας γνωρίσω επιτέλους από κοντά. Λέω: είμαι μόνος μου. Και την ώρα μια που ήθελα να σας γνωρίσω, εγώ ήθελα και εγώ εσένα πολύ να γνωρίσω και τον Πάνουτσο. Μου λέει: μετά πάμε να τα πιούμε. Πού πήγαμε?
6: Στον Μπατίστα.
7: Στον Μπατίστα, ναι.
6: Που είχε ένα μαγαζί ο Ντανιέλ στο Κολονάκι.
7: Στο Κολονάκι. Και εκεί βρεθήκαμε για πρώτη φορά, ναι, όλοι μαζί. Και κουβεντιάζανε, είχαν μαζευτεί.
8: Μιλιώνει γύρω... μαζί με τον Πεφερό και τη γυναίκα του. Θυμάσαι οι αγώνες για να φτιάξουν καφέ.
6: Ναι, βέβαια.
7: Περιττό να σα πω, παιδιά, ήταν σαν να περπατάνε οι Beatles, έτσι. Δηλαδή είχαν μαζευτεί καμιά κοσαριά και κουβεντιάζαν για κόρνερ και αράουτ επί δύο ώρες. Και η πρώτη τέλη μου λέει ο Αντώνης, του λέω εσύ δεν τα βαριέσαι όλα αυτά. Μου λέει σαν τρελό, θα του πω ότι έχω ένα προσωπικό πρόβλημα. Πάμε δίπλα να κουβεντιάσουμε και πήγαμε δίπλα και άρχισαμε να κουβεντιάζουμε του Πατίστα το μαγαζί και μετά πηγαίνουμε στο Βασδέκη συνεχώς.
6: Ναι, ναι, μετά πηγαίνουμε στο Γιάννη.
8: Ναι.
6: Κοίταξε, είναι ένα ειδικό κεφάλαιο τα καφέ πριν και μετά το Sport FM.
8: Α.
6: Και τα
8: εσύ καφέ πριν, με Αλβανούς δεν πήγαινες.
6: Εγώ πήγαινα με τον Μπάμπι ένα χειμώνα ολόκληρο στους Αλβανούς.
8: Μπράβο, στους Αλβανούς και σ' άρεσε.
6: Ήταν τρομερό. Ήταν σαν να ξυπνάς κάθε πρωί στα Τύρανα. Είχε ένα εξωτικό αυτό πράγμα. Δηλαδή,
7: που ήταν,
6: ήταν ένα μαγαζί χαμηλά στη Θησαίος.
7: Ναι.
6: Το οποίο το είχαν τα παιδιά τα Αλβανία. Αυτοί που το είχαν. Αλλά ήταν όλοι, δηλαδή και οι σερβιτόροι και ήταν στο ταμείο. Ξέρουν και αυτή την προφορά.
8: Ναι, την προφορά.
6: Βρισκόμαστε εκεί με τον Μπάμπη, πήραμε καφέ και μετά πήγαμε στο ράδιο.
8: Τώρα που έχει, έχει βρει άλλο.
6: Τώρα πήγαμε στην Κυραθοδόρα που είναι πίσω ακριβώς.
8: Κυραθοδόρα.
6: Ναι, είναι μια χαρά η Θεοδόρα.
8: Είναι σαν τον Μπόλιβαρ που λένε εδώ πέρα.
6: Όχι,
8: Κυραθοδόρα, Θεοδόρα. Τι είναι τέτοιο, είναι για celebrities ή.
6: Όχι, παιδί, τη celebrities.
9: Για τα πίνακα.
8: Περίμενε, παιδί.
9: Η Κυραθοδόρα είναι ένα καφέ για σχολείο.
6: Για σχολείο, ναι.
9: Μαζεύει, είμαστε γιατί να πέρατε από σχολείο.
6: Ναι, είναι αυτοί που κάνουν κοπάνα, εγώ. Επειδή τα παιδιά τα ξέρω. Επειδή τα παιδιά τα ξέρω, είχα πάει μια φορά και του είχα μιλήσει για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και ήταν η μόνη μέρα που δεν κάνανε κοπάνα. Το λένε οι καθηγητές ακόμα.
8: Πες τι τους είπες.
6: Τίποτα, δεν θυμάμαι τώρα.
9: Να γίνει επανούτσι όταν
6: μεγάλο. Γιατί λες και απαντώνουν.
8: Τους λες πως τι έκανες για να πετύχεις.
6: Όχι παιδί μου, τι να, μήπως ξέρω.
8: Όχι ρε παιδί μου.
9: Σαμπράκο, δύο μεγαλύτεροι ήρωες της εκπομπής πάνω του Καλβετόπουλου. Για μένα είναι πολύ εύκολη απάντηση.
6: Δύο μεγαλύτεροι ήρωες.
9: Ναι, πολύ εύκολη απάντηση. Υπαρκτή.
6: Νικολακόπουλος.
9: Όχι. Για μένα είναι ο Αναστόπουλος.
6: Αναστόπουλος θα τον έλεγα. Ναι.
9: Και εθνική ψευτών.
6: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
9: Αυτά είναι οι δύο μεγαλύτεροι ήρωες αυτής της εκπομπής.
8: Ναι, δηλαδή εγώ είμαι ήρωας, κύριε. Για κάτω το
6: πρωί. Το Αναστόπουλο είναι και το δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε.
9: Ναι,
8: ναι, όχι, το τέτοιο το φωνητικό Αναστόπουλου, το οποίο πάντοτε το αναθέτει ερωτηματικά. Καυτά
9: τελικά, τελικά
6: τι
9: έγινε με την
6: Καλαμάτα. Ναι. Στην εξέλιξη των ετών, ναι. Ο Καρπετόπουλος τη φωνή του Αναστόπουλου την κάνει καλύτερα από ότι ο Αναστόπουλος.
8: Ναι. Ναι.
6: Κάθαρα. Μου έχει τύχει, οπότε μπορώ να κάνω τη σύγκριση.
9: Λάντον.
7: Μου άλλαξε την οπτική μου για τη φυσική, ότι είναι άλλο το ταχύς και άλλο το γρήγορο.
6: Αυτό πάντα.
7: Αυτό είναι αριστούργημα.
6: Είναι από τις μεγάλες αλήθειες αυτής της εκπομπής, ότι άλλο είναι το ταχύς και άλλο είναι το γρήγορο.
9: Ποιος θυμάται ποιος είναι για το ταχύ και ποιος είναι για το γρήγορο.
6: Άλλος είναι για τους δυνατούς.
8: Αυτό το θυμάμαι εγώ. Είναι μπλέτσας από τη μία και τσούμπα από την άλλη.
9: Ναι, αλλά ποιο είναι για του δυνατού και ποιο είναι για του γρήγορου.
8: Ο τσούμπα είναι για του δυνατού.
6: Σωστά. Μπλέτσας για του γρήγορου.
8: Αυτό είναι εύκολο.
7: Για του ταχύ και
8: γρήγορου. Πολύ δύσκολο το ταχύ.
6: Το ταχύ και γρήγορου δεν το θυμάμαι ούτε εγώ. Είναι μια συζήτηση.
8: Θα σα βοηθήσω. Απόλλωνα Καλαμαριά έχει πάρει τον Βασίλη τον Παναγιωτάκη και τον ρωτάει για μια μεταγραφή που να τον πάρει στην Καλυθέα. Και του
6: όχι,
8: λέει
6: όχι.
8: Πού είναι, νομίζω... δεν ξέρω πού να τον πάρει όμως. Το μπορεί να κάνουν λάθος.
6: Η Ελευσίνα, στην Ελευσίνα είναι πολύ, πολύ παλιά.
8: Πάντως έχει πάρει τον Βασίλη τον Παναγιωτάκη και τον ρωτάει. Και του λέει είναι ένας Γκρίγκοβιτς, ας πούμε, ο Παναγιωτάκης κάνει τα deal με την Σερβία. Και του λέει ένα Γκρίγκοβιτς, ας πούμε, και του λέει ανεβαίνει. Ναι. Κατεβαίνει. Ναι. Ανεβοκατεβαίνει. Ναι, του λέει ο άλλο.
6: Είναι γρήγορο.
8: Είναι γρήγορο.
6: Είναι ταχύ.
8: Είναι ταχύ και γρήγορο. Και γιατί τότε παίζει στην Καλαμαριά και δεν παίζει στην Μπαρσελόνα.
6: Όχι, λέει κάτσε ρε Βασίλη. Είναι γρήγορο. Είναι ταχύ. Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Γιατί παίζει στην Καλαμαριά και δεν
8: παίζει στην Μπαρσελόνα. Θυμάμαι τέτοια ιστορία, ναι. Είναι ο ελληνικό αθλητισμό Βασίλη. Τον οποίο δεν του σεβόσαστε.
7: Ο οποίο έχει και επιστήμη μέσα, έτσι. Άλλο το ταχύ, άλλο το.
6: Εννοείται.
9: Λοιπόν, επίση από τι πιο ωραίε εποχέ στο Sport FM είναι. Όταν η ΑΕΚ είναι να φύγει από την ΕΝΕΚ και να πάει σε καινούριο ιδιοκτήτη.
8: Σε ποιον από όλου.
9: Πες μου,
8: ναι.
9: Πες μου τώρα.
8: Το Ρούπερτ.
9: Όχι.
8: Ναι.
9: Τον βασιλιά της Πέστροφας και τον Μοιράζ.
8: Αχ, δεν μου είναι από την
6: Ευβία. Με έχει πάρει 600 φορές τηλέφωνο γι' αυτό.
8: Ναι, το ξεχνάω συνέχεια. Είναι από την Ευβία. Νότια Ευβία ήταν οι Πέστροφες και τα Μοιράζ μαζί που είχε. Είχε αποκαλύψει το μυστικό του, νομίζω στον Γερασίμου το είχε αποκαλύψει.
9: Όχι, ο Γερασίμου το είχε αποκαλύψει μόνο του. Κάτι έχει ακούσει από τις προηγούμενες εκπομπές.
8: Μπράβο.
9: Και βγαίνει να κάνει εκπομπή 2 η ώρα.
8: Ναι, ναι.
9: Και τον
8: στο Park Club Ανατολή.
9: Ναι, τον παίρνει ένα φίλο και του λέει: ρε Βασίλη, τι ξέρει για αυτόν που ενδιαφέρεται να πάρει και την ΑΕΚ.
6: Να πω το όνομα ή δεν κάνει.
9: Ναι, ναι,
6: δεν θυμάμαι.
9: Πέσω.
6: Είναι ο Ψάλτης.
9: Όχι,
8: όχι.
6: Εγώ το θυμάμαι. Και γιατί το θυμάμαι, γιατί πόσες φορές που με έχει πάρει, μου είναι τελικά. Πετσάλης.
9: Μπράβο.
8: Μπράβο, ρε φίλε.
6: Είναι πολύ δύσκολο. Ψάλης με τα ραδιόφωνα.
8: Γιατί ο άνθρωπος είπε.
6: Ψάλης με τα ραδιόφωνα. Στο ίδιο επεισόδιο. Ναι, ναι, ναι. Στην ίδια εποχή.
8: Ο άνθρωπος είπε. Γιατί ο άνθρωπος είπε.
6: Ψάλης με τα ραδιόφωνα. Στο ίδιο επεισόδιο. Ναι, ναι, ναι. Στην ίδια εποχή.
8: Ο άνθρωπος είπε. Τι δουλειά

0: Αλεχάνδρο. Είμαστε με το Βαζράκι.
1: Δουλεύουμε στο βήμα.
0: Στο βήμα τότε. Και έχω πάει μια ζέστη μέσα σήμερα. Πεθαίνουμε όλοι. Και τον έχει φέρει ο Μπούρας, τον Αλεχάνδρο Σκλαβενίτη. Αλλά δεν έχει κουστούμι, για... δεν έχει κουστούμι να το. Μα την πέσανε, παιδιά.
2: Όχι, έγινε. Βγαίνουμε live στο Sky από εκεί. Κάνε δουλειά σου, εσύ, κάνε δουλειά σου. Πηγαίνει τη από το ραδιόφωνο.
0: Ού, παιδιά. Λοιπόν. Και έχει τον Θανασάκη τον Πόντιο, ξέρω πώς τον λέγανε, ρε Βασιλάκη. Τον. Έλα, ρε.
1: Πόντιο ήταν.
2: Να δω πόσο καλά θυμάσαι. Ναι. Πε τηλεφώνημα Βασίλη που προσπαθεί να κάνει ρεπορτάζ για το τι είναι ο Αλεχάνδρος Σκλαβενίτης.
0: Ναι.
2: Και που παίρνει τηλέφωνο.
0: Από ποιο χωριό ήταν, μην το δω πει τη Βασίλη, δεν το θυμάσαι.
2: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
0: Μαντσανίγιο.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: αυτό λέγαμε. Ναι, ναι, παίρνει τηλέφωνο τη γιαγιά που ήταν εδώ.
0: Ναι.
2: Και τι δουλειά έκανε ο αδελφός του Αλεχάνδρου.
0: Ήταν φυσιοθεραπευτής από Ιόνιες νήσους.
2: Όχι.
3: Όχι.
0: Τι ήταν.
1: Ήτανε courier.
2: Courier.
0: Δεν έκανε φυσιοθεραπεία και θα γινόταν η γυμναστή.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι, αλλά ήταν courier.
2: Ο αδελφός άπλουτος από το Μεξικό.
1: Ήμασταν στο βήμα, ναι, ναι.
0: Ήτανε
2: και του λέει γιαγιά.
3: Courier δεν μπορεί να μετέφερε χρυσές πλάκες.
0: Είναι,
1: θα σου πω το εξής. Όχι, ήταν courier σε κάποιο νησί.
0: Ήτανε ακριβώς, μετέφερε πίτσες, αν θυμάμαι καλά.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Μπράβο. Αλλά είπε ότι είμαι και φυσιοθεραπευτής και θα αναλάβω την
3: άκρη. Εγώ να σου πω κάτι, μου είχε κάνει εντύπωση με αυτό. Όταν είχε σκάσει μύτη, επειδή δεν υπήρχαν τα social τότε, εμείς περιμέναμε ότι ήταν τόσο πλούσιος θα είναι και ψηλός. Και σκάει μύτη ένας, ένα και πενήντα, τον θυμάστε πως ήταν.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, επειδή λες πως ήταν, αυτό ήταν από την ιστορία. Είμαστε στο παλιό το Καραβέλ. Πώς λέγονταν πίσω από το Χίλτον, το ξενοδοχείο, στο Καραβέλ.
2: Καραβέλ.
0: Και έχουμε σκάσει τη ζέστη, είναι όλη τη ΣΑΕΚ εκεί πέρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχω πάει και για κάποιους. Για κάποιους δικούς μου εντελώς λόγους, ήσουν και εσύ, ρε Αντρέα.
1: Είχες καταλάβει ότι θα είναι κάλτη φάση.
0: Όταν εμφανίζουν τον Αλεχάνδρο Σκλαβενίτη στο Καραβέλ.
4: Έχω κάνει την παρουσίαση.
0: Ο Αντρέας, ο οποίος...
2: Ο Αντρέας, ο Αντρέας, κάνει την παρουσίαση.
4: Ο Αντρέας,
0: όλοι έχουμε κάνει, Αντρέα, μην ανησυχείς, θα σου πω και από ό,τι μεριά. Λοιπόν, ο Αντρέας Δημάτος, ο οποίος κάνει την παρουσίαση, του έχουν αγοράσει ένα σακάκι του Αλεχάνδρου γιατί δεν είχε, ας πούμε.
1: Ναι, που, δίνει, που το είναι μεγαλύτερο.
0: Το
1: ναι.
0: Δίνει ο Μπούρας μαζί και τα λοιπά και τον έχετε έτοιμο μαζί με. Και θα τον παρουσιάσουμε. Και μπαίνει πρώτος ο Πόντιος. Ο Βασίλης, πώς τον λέγανε το μικρό του Θανάση, δεν θυμάμαι το όνομά του. Δήμου κουνάστο και πάλι θυμάσαι πολύ καλά. Το όνομα δεν το λέει απλά. Επειδή φοβάται, είναι φίλος μου, πες το όνομα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μπαίνει λοιπόν, είναι τέτοιο, προστασία του Μάκαρου. Και μπαίνει πρώτος, είναι η ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Οι οποίοι σου λένε αυτό είναι ο πρόεδρο. Και αποθεώνουν το πώ θα λένε τον Πόντιο.
3: Τον Πόντιο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Για ενοχλείτε, σα παρακαλώ.
5: Θα σα πω.
0: Το φιλελέγγυο.
5: Δύο εκπομπέ που θα είναι στο 12-2 που κρατάω εγώ. Δηλαδή δεν τι ξεχνάω. Μία είναι το classic με πολυμετοχικότητα που έχουν βγει όλοι.
0: Ανέρε, εγώ δεν είχα φάει και τους τρεις.
5: Που παίρνουν τηλέφωνο οι ίδιοι να βγουν.
0: Είναι φοβερό, δηλαδή.
5: Καταλαβες.
0: Δηλαδή, ξεκινάει με τον Γιάννη, τον Βαρδινό Γιάννη.
5: Ναι.
0: Και μετά πάει πατέρας.
5: Όχι, όχι. Ξεκινάμε με τον Βιενόπουλο.
0: Βιενόπουλο.
5: Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, είναι να βγει ο Βιενόπουλος.
0: Ναι.
5: Ακούει ο πατέρας και λέει θέλω να βγω και εγώ, ό,τι και να πει. Και παίρνει τηλέφωνο.
0: Ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης και το κλείνει.
5: Είναι απίθανο.
0: Ναι.
5: Για να βγει.
0: Να με τελειώσει που είναι συμπορίσιμο.
5: Που λέω πάνω σε εκπομπή αυτή λέγεται Τρεις Τενόροι.
1: Τρεις Τενόροι.
5: Αλλά το ακόμα καλύτερο. Αυτό δηλαδή μπορεί να ξαναγίνει. Θέλω να πω. Όχι με τους συγκεκριμένους. Αλλά κάποια στιγμή ρε παιδί να εμφανιστούν τρεις άνθρωποι. Θα θέλουν μια ομάδα. Μεγάλη επιχειρηματία. Το πλέον που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι όταν ο Μπότος έχει τον ΟΚΑ να τον πουλήσει σε κάποια ομάδα. Και έχει βγει στην ίδια εκπομπή να μιλήσει ο Κάς στον Ολυμπιακό, ο Κάς στην ΑΕΚ, ο Κάς στον Παναθηναϊκό. Στην ίδια εκπομπή. Δηλαδή.
3: Σαν του Σαράφη στα
5: τελεία. Τελείωνε δηλαδή. Ξέρω έβγαινε ο Νικολακόπουλος και λέγαμε έχουμε μαζί μας όμως το μάνατζερ του Γιάννη Κώστα τον Μπότο. Και συζήτηκε ο Νικολακόπουλος πώς τον βλέπεις θα γίνει. Έλεγε ναι, βεβαίως είμαστε σε καλό δρόμο κτλ. Μετά έβγαινε ο Νικολογιάννης. Παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά μου έχει κάνει πρόταση. Και στο τέλος. Κλείναμε με ΑΕΚ. Αυτό δεν πιστεύω ότι θα ξαναγίνει.
1: Εγώ να πω την κορυφαία στιγμή στη δική σας εκπομπή.
4: Ένα διάστημα που δεν μου μίλαγε καθόλου και μου κράταγε μούτρα. Γιατί.
0: Και πολύ καλά έκανε, για ποιο λόγο.
4: Γιατί έχω σταματήσει στον αέρα το χαμό μεταξύ Μελισανίδη και Μανολά, ξημερώματα.
5: Σωστό, στο Γιάννη του Καραλή.
4: Και δεν μου έχει συγχωρήσει ποτέ. Έχω προσπαθήσει να κλείσω.
0: Έχει κάνει κλίματα, αρέσει.
1: Έχει κάνει
5: κλίματα.
0: Έτσι.
4: Έχει κάνει μούτρα για ένα μήνα.
5: Ναι.
0: Όπως ήμουνα και ο μόνος αλόθρεσκος που ήταν στο τέτοιο τροχανά της συγκέντρωσης στη Μεγάλη Βρετανία.

0: Ναι. Έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Με περιμένει ένα παιδί απ' έξω, μου λέει, είμαστε από το, πώς το λένε. Από ναι. το, πώς το λένε, κοντά στον γκέτο που είναι.
2: Ναι,
0: επικράτησε σιωπή.
2: Δεν έρχεται.
0: Και μου λέει: εγώ να σα πω δύο κουβέντε. Του λέω: κανονικά να μιλήσουμε. Δηλαδή δεν μου λέει: εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Λοιπόν, εμένα η κορυφαία μου στιγμή σε αυτή την εκπομπή είναι που βγαίνω. Μπορώ να σα πω που ήμουνα. Το τι φόραγα δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι όμω το που ήμουνα. Έχω κατέβει από το τρένο στο σταθμό Αττική για να πάρω το μετρό να πάω στο Βήμα που ήμασταν τότε που δουλεύαμε. Λοιπόν, κατεβαίνω, κατεβαίνει και κάποιος δίπλα μου. Εγώ, πρωτού βγω από το βαγόνι, έχω πάρει τηλέφωνο στην παραγωγή και έχω πει: περάστε με, πρέπει να πω κάτι. Βγαίνω λοιπόν και λέω: χθες το βράδυ ο Μάκης Ψωμιάδης πήγε στο σπίτι του Ντέμι Νικολαίδη, χτύπησε την πόρτα, έγινε αυτό, εκείνο το κατήγγειλε ο Νικολαίδης κτλ. Ο διπλανός μου ακούει στα ακουστικά Sport FM. Και είναι ΑΕΚ και κοπανιέται, τραβάει τα μαλλιά του, κάνει ράδι και κάποια στιγμή τα πετάει, άσχετο διάλογο, τα ακουστικά τα πετάει και καταλαβαίνει ότι συνεχίζεται αυτό ο εφιάλτης, γιατί εγώ είμαι δίπλα και συνεχίζω να μιλάω και γυρνάει, γιατί μου το κάνεις αυτό. Λοιπόν, εκείνη κλείνει το τηλέφωνο, δέχομαι το τηλεφώνημα απόψε σε νεκροφυλάει η μάνα σου. Και εκείνο το βράδυ, παιδιά, μπορώ να σας πω εκείνη τη μέρα λεπτό προς λεπτό. Ναι. Εγώ δουλεύω τότε στο Βήμα, στο Φύλαθλο και στο Sport FM.
0: Ωραία.
2: Επικοινωνώ και με τις τρεις διευθύνσεις και λέω: παιδιά μου, είπε ότι θα με νεκροφύλλει η μάνα μου. Κάπως πρέπει να πάω σπίτι μου το βράδυ.
0: Ναι.
2: Από πού περιμένεις? Από τους θεσμούς. Από το Βήμα που είναι Δόλ τότε. Α. Από το Φύλαθλο που είναι πολύ κρατεός κτλ. Μπάμπης με παίρνει τηλέφωνο, που είσαι? Έχω φτάσει εγώ στο μεταξύ, είμαι στα δύο. Μη φύγεις από εκεί, θα έρθει ένα παιδί να συζητήσει. Εγώ εκείνο το βράδυ πρόκειται να γνωρίσω πρώτη φορά τη μητέρα της μέλουσας γυναίκας μου. Φτάνω εκεί στο σπίτι με ένα security με καρούμπαλο από πάνω και δύο παιδιά μαζί που μου είχε στείλει ο Μπάμπης να με προσέχουν. Έτσι πήγα για να γίνω γάτρος.
3: Πόσους τους δικαιολόγησες?
2: Ευτυχώς ήταν, άκου, ήταν πολυκατοικία.
3: Πες τι είπες.
2: Είπα, ήταν πολυκατοικία. Είπα στη γυναίκα μου, μην την αφήσει τη γυναίκα να το δει. Ναι. Όλο αυτό.
4: Κάνατε μέσα.
2: Ανέβηκα επάνω με πολλές ώρες καθυστέρηση και είπα, είχαμε μία δύσκολη μέρα στη δουλειά σήμερα.
0: Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Και αυτό μου μένει απορία, ας πούμε. Η διαφορά με Σταλόνι Τσακ Νόρις.
2: Ναι.
0: Στρατιωτικά, μην πείτε μόνο εσείς κουβέντα. Ποιον θεωρείς πιο σκληρό ότι έχει κάνει στρατιωτικό, τον Καρπετόπουλο ή τον Τσόκο?
2: Μην γελάτε. Ο ένας είναι ποιο έχει κάνει πιο σκληρό στρατιωτικό.
0: Σε παρακαλώ, για πρώτη φορά μαζί. Όχι. Βλέπεις τον άνθρωπο ο οποίο είναι ειδικές μονάδες και έχουν κάνει ο ένας ΑΒ Βασιλόπουλο.
2: Έχω τραύματα.
5: Έχει τραύματα.
0: Πάντως είναι πιο στα...
3: Ο Τσόκος είναι πιο σταλόνε, για δες.
2: Ναι.
0: Είναι όντως.
4: Έτσι έριχνα με κάμα βήτα κεραυνό, ρουκέτες.
2: Φεύγω.
0: Έχει break.
4: Το κουτί.
2: Κάντε break.
0: Ο άλλος...
2: 30 χρόνια ήταν πολλά. Κάπου εδώ τελειώνουμε.
4: Κάτσε, έχω κάνει ήμια, ρε, στα Αλεξανδρούπολη.
2: Ναι.
0: Έχεις κάνει ήμια?
4: Ναι. Στην Αλεξανδρούπολη.
2: Γίνανε
0: ήμια στην Αλεξανδρούπολη.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ρε.
4: Δεν είχα πάει στα ήμια, αλλά στην Αλεξανδρούπολη ήμουν.
2: Το βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας, άμα είναι έτσι.
4: Εγώ τώρα. Αλλά εγώ έκανα ήμια στην βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας. Εγώ έκανα ήμια, πήγα στο ποτάμι. Και άκουγα τους Τούρκους από πέρα την κράμπα γκρούμπα, κράμπα γκρούμπα τη νύχτα. Με φώτα πορείας.
2: 15 μέρες στο ποτάμι και διακοπές.
0: Εγώ μέσα στο ποτάμι με καλαμάκι. Να δούμε τι θα τελειώσει αυτό το παραμύθι.
2: Υπάρχει και μια άλλη εκπομπή η οποία έχει τρελή πλάκα και αυτή. Δηλαδή το αρχείο του Sport FM πρέπει να τη βρει να τη μαζέψει, γιατί έχει ορισμένες στιγμές οι οποίες είναι φοβερές. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση από αυτές που ξεκινάνε έτσι, στα ξεκούδουνα. Ναι. Δηλαδή γιατί δεν υπάρχει τίποτα ποτέ προγραμματισμένο. Τι ακούμε σε διάφορα τραγούδια ελληνικά. Και λέω εγώ ότι, παιδιά, τώρα κατάλαβα ότι όταν λέει μεθυσμενάκι στα καπηλιά.
0: Ναι.
2: Δεν λέει μες της Μενάκης τα καπηλιά. Γιατί εγώ ψάχνα χρόνια να βρω ποια είναι αυτή η Μενάκη, κάτι σαν τη Μενεγάκη, ας πούμε, η οποία έχει τα καπηλιά στον Πειραιά. Και λέω, και ξεκινάει από αυτό μια καβλάντα διαρκείας με τους ακροατές για το τι ακούει ο καθένας, όπου έχει πει ένας φοβερός, ένας τύπος απίθανος, ότι εγώ όλη χρόνια άκουγα τρεις λύκια δέσποτη παρόλη την αγάπη.
0: Ο τύπος ο απίθανος είναι ο Καραλής.
2: Ναι. Εκεί όμως είναι το τρομερό. Ότι εμφανίζει ο Καραλής. Εκεί. Δηλαδή σε όλο
0: γιατί
2: αυτό.
0: Σε αυτό το σημείο θα εμφανιζόταν.
2: Εμφανίζει ο Καραλής. Και λέει, συγγνώμη, ήθελα να κάνω μια παρέμβαση στην εκπομπή. Ναι, Γιάννη, παρακαλώ.
1: Περιμένω να πει για τη Manchester City,
0: κάτι κάτι επίσκεπτο.
1: Αυτά λέει δεν είναι τίποτα. Εγώ λέει χρόνια άκουγα, θα σου φύγω στο χαπί και έψαχνα να βρω που είναι το χαπί. Και βρήκα ένα νησί στον Ειρηνικό. Και αφού έχουμε κατουρηθεί στα γέλια, ας πούμε, με την τέτοια, μπαίνει η Σιώρη η Βίκη και λέει, καλά αυτός ο Καραλής, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού το ξέρουν όλοι το χαπί, τι έψαχνε να βρει. Αυτό είναι μια φοβερή με το τι ακούμε στα τραγούδια. Δηλαδή, αν το βρει κάποιο.
0: Θέλω να πω, αν μου επιτρέπεις, Ανδρέα, για πες μου, όταν θέλετε να φτιάξετε κανένα μάτσι στην UEFA, τι κάνετε? Πες μου ειλικρινά αυτό που λένε για τα μαγειρία και τα λοιπά. Μαζευόσατε εκεί πέρα που φτιάχνουν τους καφέντες και λέτε εντάξει, ας πούμε να βάλουμε.
5: Το integrity των διοργανώσεων της UEFA δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Το integrity.
0: Το integrity λέω όταν φτιάχνετε μάτσι, ας πούμε.
1: 20 Ιουνίου, δεν λέω το ακριβές.
0: Ναι.
1: 20 Ιουνίου
0: ναι.
1: Έρχεται ο Ρωσέτη να συναντήσει τον Νικολακόπουλο.
0: Επιτέλους.
1: Να κάνει ένα όνειρο της ζωής του πραγματικότητα.
0: Και να μάθετε για τα μαγειρία.
1: Και να μάθετε για τα μαγειρία εσείς που θέλετε να μάθετε.
5: Ναι. Και να τον κάνει βαρ.
0: Θα τον κάνει βαρ τον ίδιο, ναι, έτσι.
5: Μπορείς
0: να με βάλεις αβάρ χωρίς πλακά. Εντάξει, καλά.
1: Λοιπόν, break. Εγώ σας αφήνω, κύριε Συνεχίζω. Τα λέμε σε λίγο.
5: Γεια σας.

0: FM Πάτρα.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
0: Sport FM Πάτρας

0: Λοιπόν, ζουν, ζουν, ζουν, Δημήτρης Μπαλής.
1: Μιλάμε για πολλά γκάζια.
0: Για πολλά γκάζια. Πού είσαι, φίλε, έχω να σου δω πάρα πολύ καιρό.
1: Στο New City είμαι τώρα. Έκανα τα περάσματά μου και τα τηλεοπτικά από το Sky, το Open και την Earth. Εντάξει, ο Sport FM πάντα παρέμενε μια τρέλα. Μια ιδιότυπη κατάσταση.
0: Από την day one,
1: Ναι, ναι, από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα κοιμόμασταν μαζί με τον Γιώργο, τον Μπάμπη. Ο Χρήστος δεν κοιμόταν, πήγαινε σπίτι του. Κοιμόμασταν εκεί για να ξυπνήσουμε το πρωί, να ετοιμάσουμε πράγματα, να στήσουμε τις καταστάσεις και να γίνει ο σταθμός αυτός που έγινε. Θυμάμαι και την πρώτη χορηγία που έφερα, το φίλο μου το Χανιαδάκη, τον Απόστολο μαζί με τον Γιάννη, την εταιρεία Χανιαδάκης. Ήταν η πρώτη διαφήμιση που έπαιξε στον Sport FM τότε, γιατί θέλαμε έσοδα για να μπορέσει να στηριχτεί το μαγαζί. Τι να πρωτοθυμηθούμε, σε εκείνο το τρίγωνο στην πλατεία στην Καλλιθέα, που ήταν ένα σπίτι και το μετατρέψαμε σε στούντιο με πολύ μεγάλη μάχη από τον Παντελή. Να τον ακούμε όλοι ευλαβικά.
0: Κανονικό σπίτι, έτσι. Κανονικό, να τα πούμε όλα.
1: Κανονικό σπίτι, ναι.
0: Μα, ναι. Κουζίνα, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα. Η κρεβατοκάμαρα έγινε στούντιο.
1: Έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Κάναμε αυτά που κάναμε. Το αυτοκίνητο ήταν σε προτεραιότητα. Και με πολλές εκπομπές, με μονόλεπτα για την οδική ασφάλεια, με αποστολές στο εξωτερικό. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Εμένα εκείνο που μου μένει είναι ότι έκανα και τρεις τελικούς Champions League. Πήγα σε τρία παιχνίδια. Θα μου μείνουν οι μεταδόσεις του Περιστερίου στο μπάσκετ και πολλά άλλα παιχνίδια. Την εθνική ομάδα, το τελευταίο παιχνίδι, το φιλιππικό που έδωσε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που περιέγραψα πριν φύγει για να πάει στην Πορτογαλία και να σηκώσουμε το Euro. Και πολλά άλλα πράγματα. Όπου με καλούσε το καθήκον, είτε ήταν μετάδοση ποδόσφαιρο, είτε ήταν μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, ήμουν εκεί. Γιατί έπρεπε να είμαι εκεί, γιατί. Εντάξει, έχω και την ικανότητα να γνωρίζω και από αθλητικά πολλά. Διετελέσαμε ναι, σε πολλά πόστα. Οπότε μπόρεσα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου όπου χρειάστηκε το μαγαζί. Που δεν ήταν μαγαζί, σπίτι ήταν.
0: Ναι. Ζούσαμε εκεί 18 ώρες την ημέρα. Κύριε Κοραή,
2: τι κάνετε, πώς είστε?
0: Έχουμε να σας δούμε και εσάς πάρα πολύ καιρό. Αντώνης Κοραής από την Day One, εσύ?
2: Όχι, εγώ είμαι λίγο πριν το 2000.
0: Α, οκ. Okay.
2: Για 12 συν 1 χρόνια, όπως είπα.
0: Ο Αντώνης ήταν ηχολήπτης. Όχι μόνο ηχολήπτης όμως, μουσικός επιμελητής.
2: Και το βράδυ DJ, με τον Γκουμπάρο μου μετέπειτα, τον Βασίλη τον Γερασίμου.
0: Παραγωγός κάποια στιγμή.
2: Ναι.
0: Απ' όλα, λίγο απ' όλα.
2: Τώρα επειδή μιλούσε ο Δημήτρης ο Μπαλής,
0: ναι.
2: Έτσι, τα παιδιά θα το θυμούνται, όπως και ο Μπάμπης που κάπου εδώ γυρίζει πάλι. Ήταν ένα αστείο στιγμιότυπο.
0: Ναι.
2: Άσχετα να μιλάμε για ραδιόφωνο, που είχε βγάλει, εντάξει, έχει βγάλει άπειρους τώρα στον αέρα και τεράστια ονόματα ο Δημήτρης ο Μπαλής, που είχε βγάλει το Λάουντα.
1: Είμαι στην έκθεση της Γενέβης είμαι και έχω το Λάουντα και παίρνω τηλέφωνο και λέω παιδιά βγάλετε με τώρα στον αέρα, έχω τον Νίκη Λάουντα. Τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, να μιλήσουμε.
0: Νίκη Λάουντα φτάνει, δεν χρειάζεται. Δεν είμαστε μάμπιδες όλοι.
1: Και λέει, και εκεί που μιλάμε με το Λάουντα, πετάγεται ο Μπάμπης και λέει: δεν μας χαίρεσαι, Λάουντα. Λέει: what? Μου λέει: μου λέει ο Νίκη.
0: Δύσκολο να το μεταφράσω.
2: Για εμάς που ήμασταν έτσι από πιο παλιά, εγώ πάντα μ' αρέσει, ρε παιδί μου, όταν βρισκόμαστε με τα παιδιά. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην είμαι στο Sport FM το 2013.
0: Μα.
2: Πλέον είμαι στη Σαντορίνη μόνιμα.
1: Εκεί το βλέπω εγώ.
3: Βεβαίως. Για εσάς που δεν ξέρετε, δεν είναι απλά στη Σαντορίνη, είναι πλέον στο Σωτηρακόπουλο των Κυκλάδων. Στις περιγραφές και τα λοιπά, στους αγώνες.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Να τα λέμε.
1: Έχει απλωθεί σαν χταπόδι.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Σταύρο. Ιστορίες που είναι, λες και έχουμε φτάσει 80 χρονών και λέμε ιστορίες γύρω από τον Τζάκη, αλλά αυτό είναι, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα, αν κάτσουμε και συζητάμε για ιστορίες, θα φτάσει μέχρι το βράδυ.
0: Ναι.
2: Αυτό που έλεγες για το σπίτι που ήταν τότε τα στούντιο του Sport FM, θυμάμαι γιατί πριν ήταν τα παιδιά και λέγανε για γλυκά, εγώ θυμάμαι πάντα, έτσι, από κάτω από το Sport FM.
0: Ναι.
1: Το ζαχαροπλαστείο.
2: Το
0: ΤΑΟ, βέβαια.
2: Έχουμε φάει άπειρα ταρτάκια από εκεί.
0: Άπειρα. Ατελείωτα.
2: Λοιπόν, η πόρτα του στούντιο που δεν έκλεινε ποτέ.
0: Σωστά.
2: Έτσι. Ναι. Θυμάμαι τις εποχές δηλαδή που ήταν στα σπάργανα το ίντερνετ και είχαμε για να λέμε τα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Έτσι πως δεν υπήρχε τότε. Παίρνανε οι ακροατές για να μάθουν το τελετέξτ υπήρχε.
0: Σωστά.
2: Έτσι.
0: Στην τηλεόραση κοίτανε για τις μοδός.
2: Ιστορίες τώρα τη νύχτα με τον Βαγγέλη τον Μπραουδάκη, συνέχεια ο Βασίλης ο Γερασίμου. Τι να πρωτοπούμε και πού να πρωτοτελειώσουμε. Και βέβαια έτσι εκεί που.
0: Και όταν κλείναμε καμιά φορά βάζαμε κασέτα, βιντεοκασέτα και μουσική.
2: Το βράδυ, ναι.
0: Ναι, ναι, βιντεοκασέτα.
1: Εγώ οφείλω να πω ότι οι ηχολήπτες ήταν οι αδικημένοι.
0: Ναι.
1: Γιατί? Γιατί ενώ εγώ καθόμουν με φάτσα το παράθυρο,
0: ναι,
1: οι ηχολήπτες είχαν πλάτη το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Απέναντι όμως στο μπαλκονάκι έμεναν τα κορίτσια από τα στριπτιζάδικα και άπλωναν τα εσώρουχά τους στο... και εγώ είχα αυτή τη θέα και οι ηχολήπτες ήταν μονίμως...
0: Και έκανε θέα τα μούτρα μας.
1: Είχατε πλάτη, καταλάβεις.
2: Μπορούμε να πούμε άπειρες ιστορίες από εκείνη την περίοδο που ήταν έτσι πολύ αυθεντική, γιατί όλοι ήμασταν μικρότεροι.
0: Να.
2: Εσείς ήσασταν στα ξεκινήματα της καριέρας σας, οι
0: σωστά
2: περισσότεροι. Λοιπόν,
1: τους πετύχαμε μαθητές.
2: Και εντάξει, τώρα βέβαια τελειώνουν οι συζητήσεις. Μπορεί να πέρασε από εδώ μπισή Ακοσιόνι, ο κύριος Δημάτος, αλλά όταν έρχεται ο Γιάννης ο Καραλής, τελειώνουν όλα. Λοιπόν, είναι όπως είχα πει στο Χρήστο το
1: έβγαλε
2: μαλλιά.
1: Όχι, δεν έβγαλε.
0: Ναι.
2: Όταν ξαναγύρισε ο Γιάννης ο Καραλής στο Sport FM, σε ένα από αυτά τα πολλά περάσματά του που έχει κάνει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έρχεται ο Χρήστος στο μοντάζ τότε και μου λέει: ξέρεις, Αντώνη, ο Γιάννης ο Καραλής θα είναι και πάλι μαζί μας.
0: Ναι.
2: Και λέω: ναι, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που βγάζει γραμμές για να μιλάει περισσότερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν άλλαξε η εποχή και πήγαμε στα στούντιο τότε της Δαβάκη.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι μία έκφραση που χρησιμοποιείται πλέον εσείς οι δημοσιογράφοι, το turning point,
0: ναι,
2: ήταν η εποχή του Euro.
0: Εντάξει, 100%.
2: Λοιπόν, για τον,
1: για την παρέλαση που γινόταν από κάτω.
2: Για το Sport FM.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, νομίζω, έτσι, για να
1: κορυφαία
2: εκτοξευθεί
1: κορυφαία
2: ο σταθμός σε όλα τα επίπεδα. Και... συνεχίζει ο Γιάννης ο Καραλής.
0: Ναι, ναι, θέλω να σε απογελώσει.
2: Λοιπόν, τον αγαπάω πολύ, το ξέρει. Γενικότερα ο Sport FM, που αυτό που λέμε όλοι, είναι ο κόσμος του, είναι οι ακροατές του, είναι όλοι ο καθένας που έχει βάλει το λιθαράκι του. Δεν είναι λίγα 30 χρόνια. Έτσι, εγώ ακόμα και τώρα πολλές φορές, δηλαδή είμαι στη Σαντορίνη, θα ανοίξω το streaming, να ακούσω το Sport FM, να ακούσω τα παιδιά. Όταν θα πάω στο γήπεδο, να πάω να τους βρω, να τους χαιρετήσω. Άλλοι παντρευτήκαμε μέσα στο σταθμό. Έτσι.
1: Και έχω μεγάλο μερίδιο ευθύνης εγώ.
2: Ακριβώς. Εγώ τουλάχιστον γι' αυτό το είπα. Δεν ξέρω αν είπες την ιστορία για σένα με την Ευγενία.
0: Την είπα, την είπα.
2: Λοιπόν.
0: Μια μετάδοση μπάσκετ έχω κάνει και γνώρισα την γυναίκα μου.
2: Λοιπόν.
0: Η οποία δούλεψε μία μέρα στο Sport FM. Μία μέρα.
1: Εμένα η γυναίκα του ήταν παρτενέρ μου στην εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Και μετά μου λέει τι να κάνω, μου λέει πώς τον βλέπεις. Λέω πάρτονε.
2: Πέρτον. Γενικότερα, άλλοι. Εγώ έχω κάνει και τις κουμπαριές μου μέσα από το Sport FM με τον Παντελή τον Καλαϊτζίδη που.
1: Συγχαρητήρια.
0: Βοήθειά σου.
2: Αυτό κι αν είναι για μένα έτσι από τις κολόνες του
1: ναι
2: ραδιοφώνου.
1: Αν δεν ήταν ο Παντελής.
0: Πού λένε, φέρτε ένα Παντελή εδώ. Φέρτε ένα... ο Παντελής δεν έχει μιλήσει.
1: Ο Παντελής,
0: Παντελή.
1: Το τηλέφωνο του Παντελή δεν έκλεινε,
0: ναι,
1: γιατί τα προβλήματα ήταν αστήρευτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως
0: έπρεπε... επίσης και το, και, το, ναι, και το χαρτί βουνό. Το τηλέφωνο που από κάτω γράφαμε βουνό.
1: Το βουνό. ήταν ο άνθρωπος που ήταν πάνω στο βουνό. Ναι. Μονίμως.
2: Το σύστημα που είχαμε καθιερώσει με το σεντόνι που λέγαμε
0: μπουγάδα
2: όταν βγάζαμε τα γήπεδα.
0: Ναι, ναι. Μανταλάκια.
1: Μπουγάδα.
0: Μανταλάκια με χαρτάκια. Πρέπει να ζω πολύ στην βάση μα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Εσύ, ποια είναι η day one?
4: Εγώ το 2001.
0: Αύγουστο. 2001.
4: Ναι, ναι. Έρχομαι, σκάω, ναι, βλέπω τα
0: Σία.
4: Βλέπω πρώτη τα Σία.
0: Ναι.
4: Η οποία μου λέει πήγαινε, πες αυτόν με τα μαλλιά.
0: Ναι.
4: Ότι μοιάζει με τον Γιάννη Κότσιρα. Αυτό ήταν ο Βάιος Τσούτσικας. Καταλαβαίνετε πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, έτσι.
0: Ο Βάιος έμοιαζε με τον Κότσιρα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πήγε και το πες.
4: Πήγα και το πες, εννοείται.
0: Και τι σου είπε ο Κότσιρα?
4: Εντάξει. Τίποτα. Τίποτα, το δέχτηκε. Το δέχτηκε. Όχι, όχι, όλα κομπλέ.
2: Από τους μαλλιάδες του σταθμού, όπως και ο Νικολόπουλος.
4: Ναι, ναι, ναι, πολύ, πολύ.
1: Και εγώ μπήκα με μαλλιά.
2: Και... εντάξει.
1: 30 ήμουνα. 30 ήμουνα.
0: Ναι.
1: 30. Παιδιά, 30.
0: Πόσο χρόνια ήσουν με μαλλιά, εγώ δεν σε θυμάμαι.
2: Και εγώ ποτέ δεν το θυμάμαι.
1: Εσείς ήρθατε πιο μετά, γι' αυτό.
0: Εγώ ήρθα 2 μήνες μετά.
2: Είναι όπως ο Σταθερόπουλος, νομίζω ότι από το 15 χρονών είναι έτσι.
0: Γιατί ο Σταθερόπουλος έχει έρθει με μαλλιά.
2: Εγώ δεν θυμάμαι πότε με μαλλιά.
4: Με μαλλί Λέτσκοφ. Με μαλλί Λέτσκοφ.
1: Εγώ το μαλλί άρχισα να το χάνω γύρω στα 33 εκεί.
0: Δηλαδή χρονιά.
1: 97. 99.
0: Τι είχες 3 χρόνια μαλλιά. 3 χρόνια σπορ εφέμενο.
4: Αντέξαμε. Για 3 χρόνια.
1: Εγώ χαίρομαι γιατί ο Χρήστος και άλλα παιδιά που ήρθανε έμειναν στον σταθμό και έκαναν την καριέρα τους, την πορεία τους. Εγώ, εντάξει, τώρα μιλάμε για ραδιόφωνο, επειδή έχω δουλέψει και στη τηλεόραση και σε digital και τα λοιπά, εγώ θεωρώ ότι οι μεταγραφές ολοκληρώνουν έναν δημοσιογράφο, αλλά στο ραδιόφωνο δεν είναι εύκολο να φύγεις. Εγώ έφυγα από το Sport FM, τότε με ζήτησε το Sport 24 ο όμιλος του Μάρη, αλλά δεν με ήθελαν μόνο για το ραδιόφωνο, με ήθελαν και για άλλα πράγματα. Οπότε ήταν ένας μεγάλος όμιλος. Ο Sport FM δεν είχε digital περιβάλλον, είχε μόνο το site, ενώ εκεί είχαν και άλλα 3-4 δισογραφικά μαγαζιά και έφυγα, αλλά θεωρώ ότι η μεταγραφή είναι αυτή που καθιερώνει έναν δημοσιογράφο. Εμείς παλιότεροι τα ξέρουμε αυτά. Βέβαια ο Sport FM είναι μια οικογένεια, αν μπεις δύσκολα φεύγεις. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό το πράγμα.
0: Εγώ αυτό έλεγα και νωρίτερα, αρέσει. Όποιος πέρασε από εδώ, άλλος έχει να κάνει 2 χρόνια Sport FM, άλλος 5, άλλος 10, άλλος 15. Βουτάει το μικρόφωνο και είναι σαν να είναι.
1: Ναι, είναι.
0: Σαν να έκανε χθες.
2: Εγώ να πω την αλήθεια και για τα παιδιά που. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που βλέπω ανθρώπους έτσι που τότε ήμασταν πιο νέοι. Και ο Χρήστος και ο Νίκος και ο Βάιος βέβαια που πλέον είναι σε διευθυντική θέση. Έτσι που είναι τα ίδια παιδιά, έχουν ανέβει. Αδόκιμος όρος για το ραδιόφωνο, εισαγωγικά να πούμε έτσι.
1: Έχουν καθιερωθεί, ρε,
0: έχουν εξελιχθεί.
2: Έχουν εξελιχθεί και χαίρομαι πραγματικά που ακούω αυτά τα παιδιά, γιατί τα νιώθω πραγματικά αυτό. Εντάξει, ακούγεται και αυτό λίγο κάπως στις μέρες μας η οικογένεια που λέμε. Γιατί δεν είναι πάντα καλό όταν σου λένε σε μια δουλειά είμαστε οικογένεια. Λοιπόν, αλλά είναι πραγματικά οικογένεια.
0: Έλα, 25 χρόνια καλύτερη στιγμή.
4: Καλύτερη στιγμή.
0: Ναι.
4: Εντάξει, για χαβαλέ μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, πάντα.
4: Εντάξει, μεγάλη στιγμή όταν είχε πρωτοανοίξει το site, τότε όταν έπαιρνε τα πάνω του σιγά-σιγά. Γιώργος Χελάκης, ο οποίος δεν είχε πολύ μεγάλη επαφή με την τεχνολογία, φωνάζει μια μέρα κάποιον από το site στο γραφείο του Έξαλλος.
0: Ναι.
4: Του λέει, ρε παιδιά, τι γίνεται, έχουμε να ανεβάσουμε μια μέρα είδηση. Και πάει ένας και του πατάει απλά το refresh. Και κατέβασε ενημερώσεις που λένε.
1: Τώρα τα έχει μάθει ο Γιώργος.
4: Τώρα τα φυσάει, εντάξει.
1: Δεν ξέρω, πέρασε.
4: Αλλά τότε
1: πέρασε ήδη.
4: 2003.
1: Πέρασε ήδη.
0: Όχι, όπου να είναι θα έρθει.
2: Γενικά νομίζω πρέπει να γραφτεί βιβλίο, έτσι. Για να πει ο καθένας.
0: Το είπε κι άλλος, ποιος το γράψει.
4: Σειρά στο Netflix.
2: Είναι, ναι, εντελώς. Άμα κάτσω εγώ τώρα να σου πω, δηλαδή, σκηνικά με τον Βασίλη τον Γερασίμου.
4: Ναι, ναι, άπειρα.
1: Ο άνθρωπος του Προέδρου.
2: Τι να σου πω, τότε που ήταν ο Μπραουδάκης που είχε πάει στο Super Sport, ήταν τότε.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Super Sport, μετά έβγαινε ο Γερασίμου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Και ο Γερασίμου τότε στο Super Sport, ναι, όταν γύριζες, έπαιζε μετά τον Μπραουδάκη ταινίες αισθησιακού περιεχομένου.
4: Και διαφημίσεις.
2: Ναι. Λοιπόν. Και ο Γερασίμου τον πήρε ο ύπνος, δεν βγήκε ποτέ στο μικρόφωνο. Μετά τις 2.
4: Κοιμότανε στον καναπέ, απέξω το στούντιο.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, και έπαιζε.
0: Και έχει παίξει τότε στον αερά.
2: Ναι.
0: Όχι, ρε, αυτό δεν το ξέρω.
2: Μπορώ να σου πω πάρα πολλά τέτοια σκηνικά.
4: Έχει παραγραφεί τόσα χρόνια. Εντάξει, θα πέσει αυτό το πρόστιμο.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Εγώ πάντως από τις καλύτερες στιγμές που έχω περάσει, δεν είναι αστεία στιγμή, ήταν με τον Βασίλη τον Γερασίμου, όταν είχαμε αποφασίσει να κάνουμε έτσι ένα ραδιομαραθώνιο, θα το πω, γιατί είχαμε ξεκινήσει από τις 10 το βράδυ να κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, σε αλλαγή χρόνου. Κάναμε δηλαδή live.
0: Έχω κάνει και εγώ αλλαγή χρόνου.
2: Λοιπόν, ήταν από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν συνειδητοποιείς σε πόσο κόσμο
0: απευθύνεσαι
2: ναι. Εκείνη την ώρα που είναι κόσμος που είναι μόνος του.
4: Ναι, ναι, ναι. Και πού είναι. Έρθει,
2: θυμάμαι είχε έρθει μετά.
4: Σκοπιές, νοσοκομεία.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Το θυμάμαι θες. Και εγώ. Έχω κάνει μια χρονιά, δεν θυμάμαι πια. Ήταν 12.
2: Τρομερό. Ναι, και ναι, είχε τρομερό. Έρθει ο Μπάμπης μετά, μας είχε φέρει ποτά και τέτοια μετά τη μία, θυμάμαι. Λοιπόν, πολλές όμορφες στιγμές και γι' αυτό είμαστε εδώ να τις θυμηθούμε και εμείς που έχουμε φύγει, θέλω να σου πω. Είναι σημαντικό ότι έτσι φαίνεται η αγάπη και μόνο ότι βρισκόμαστε εδώ μετά από τόσα χρόνια για να θυμηθούμε όλα αυτά.
1: Εγώ από τις πιο τρελές καταστάσεις που μπορώ να θυμηθώ είναι όταν έβγαλα ζωντανή εκπομπή από τη Νότια Αφρική με το Ζουλού. Έχω πάει ένα ταξίδι με την Πιρέλη στη Νότια Αφρική, είχαμε πάει Πρετόρια. Γυρίσαμε Sun City και πήγαμε στο μεγαλύτερο πάρκο που είναι όσο είναι όλη η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε εκεί και μας έχουν φαγητό οι Ζουλού και βγάζω live μία ώρα εκπομπή με τους Ζουλού. Έχουμε ακριβώς την ίδια ώρα γιατί είμαστε στην ίδια κάθεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με την Νότια Αφρική. Και έβγαλα μία ώρα, παιδιά, ραδιόφωνο με το κινητό τηλέφωνο από τους Ζουλού μέσα, ντουμπου ντουμπου ντουμπου ντουμπου, και να είναι όλοι πάνω μου και να γίνεται χαμός. Ήταν από τις στιγμές που θα θυμάμαι πάντα. Επίσης μια
2: κατάλαβες στιγμή... γιατί μια νύχτα από τη ζωή, από τη ζωή του είναι ολόκληρη η ζωή μας.
1: Επίσης μια πολύ καλή στιγμή ήταν όταν είχαμε κάνει πολλές δωρεές. Είχαμε μαζέψει διάφορα αντικείμενα και τα δώσαμε σε φιλανθρωπικούς, για λαχιοφόρο και για φιλανθρωπικούς. Και μου είχε δώσει, όταν είχα κάνει συνέντευξη στον Ροναλντίνιο, μου είχε δώσει την φανέλα υπογεγραμμένη στην Παρίσι Σερμέν. Έπαιζε, πήγα για το Active, το περιοδικό που είχαμε τότε στο Sport FM.
0: Ναι.
1: Και έκανα τη συνέντευξη στον Ροναλντίνιο, μου δίνει υπογεγραμμένη τη φανέλα και την έδωσα τη φανέλα για να μαζέψουμε χρήματα για να πάνε σε κάποιο ίδρυμα.
0: Το θυμάμαι, το κάναμε Δεκέμβρη συνήθως.
1: Ναι, ήταν από τις στιγμές που θα μου μείνουν, γιατί εμένα η φανέλα του Ροναλντίνιο θα ήταν μια θύμηση. Τα χρήματα όμως που συγκεντρώθηκαν έπιασαν τόπο.
0: Να.
1: Είναι τέτοιες στιγμές, αυτά ξεχωρίζω εγώ πιο πολύ. Δηλαδή που κάναμε ή τα μηνύματα για την οδική ασφάλεια που έκανα από το 96, που αφήνουν ένα αποτύπωμα, ρε παιδί μου, στην κοινωνία.
0: Το λέει και συγκινήθηκε.
1: Τα λέω και συγκινούμε.
0: Είμαστε πολλοί που θυμόμαστε πράγματα και
1: συγκινούμε. Τα λέω και συγκινούμε γιατί τα χρόνια περνάνε και αυτά μένουν.
0: Σωστά. Ισχύει. Σωστά.
1: Αυτά μένουν. Οι παρέες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
4: Εμείς.
0: Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Νομίζω και εδώ κάπου εγώ σας χαιρετάω. Κύριε Χοντροθύμιο, τι υπάρχει μετά. Μπάμπης. Με τον μπαλέτο του. Ωραία. Συνεχίστε λοιπόν εδώ. Έρχεται ο Μπάμπης με το μπαλέτο του. Να είστε καλά. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια σας καλά, πάντα εδώ στο Big Win Sport FM.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζει. Με κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αλκιβίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Βάλτε φως στην καθημερινότητά σας. Ανανεώστε το σπίτι ή το γραφείο σας με τη νέα σειρά προϊόντων της Baris Light. Ανακαλύψτε εντυπωσιακές προτάσεις φωτισμού για κάθε χώρο με άποψη. Ταινίες LED με πενταετή εγγύηση. LED Neon για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πισίνες και συντριβάνια. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Δίρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο www.barislight.eu. Τηλέφωνο 26 10 3 17. Τα 300. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Sport FM Πάτρας 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: ένα-δύο.
1: Το πολύ.
0: Το πολύ και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, γεια σας, τι κάνετε.
1: Μπάμπι, τριστρίψτο, ρε.
0: Σε στρίψα.
1: Παντά ρούφα τράβα, τον, ναι.
0: Πού να το στρίψω, ρε, μπαγάσα.
1: Ναι.
0: Το στρίψα τώρα καλά.
1: Εσύ ήσουν καλό σε στριφοχειροτεχνία τώρα.
0: Το έχω χάσει. Λοιπόν, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σε αυτό το μάτι ο κόσμο, μπαμ και κάτω. Μπαμ και κάτω με τον κύριο Λεάνη εδώ δίπλα. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Γεια σου, Παμπίνο μου.
0: Πώς πάει?
1: Όταν είμαι μαζί σου είναι καλά.
0: Ωραία.
1: Είναι ωραία.
0: Να, το ξανακάνουμε, ρε φίλε.
1: Ξέρω κι εγώ. Το ξανακάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ωραία.
1: Τίποτα δεν τελειώνει. Ό,τι τελειώνει ξαναρχίζει. Το είχε πει και ο μεγάλος Γιώργος Μαρίνος. Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει και ό,τι γυρίζει σταμάτα.
0: Ο Στέφανο Παλγότολο είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του οίκου.
1: Γεια σου, ρε Στεφάν.
0: Περίεργο. Σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα να βάζει διαφημίσεις και είναι ο μισός του εαυτός εδώ και ο άλλος μισός. Σήμερα συνειδητοποίησα ότι έχω τόσα πολλά παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Χαίρομαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, γιατί είδα παιδιά που έστω και λίγο που πέρασαν από τον Sport FM και ήταν σήμερα εδώ, από την Ψηλή μέχρι τον, τον Αντρέα, τον Δημάτο, θα αδικήσω πολλούς τώρα.
1: Και λογικό, είναι μια ιστορία 30 χρόνων.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα να έχεις αυτή την πορεία και να έχεις αυτά τα παιδιά μαζί σου, έστω και σε όποιο διάστημα ήταν εδώ μαζί μας.
1: Το θέμα είναι να αισθάνονται και αυτά ότι υπήρξες κάτι περισσότερο από σχέση προϊστάμενου, υφιστάμενου ή ενός ανθρώπου που χειριζόταν έναν ραδιοφωνικό σταθμό, το πιο επιτυχημένο που είχε γίνει στην Ελλάδα. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί και εγώ το σκεφτόμουν. Μιλούσα τώρα στα παιδιά εδώ στο περιθώριο και μου λένε πόσα χρόνια ήσουν με τον Μπάμπη. Λέω, με τον Μπάμπη ήμουν 18 χρόνια. Αλλά λέω, δεν είναι το ζήτημα αυτό. Αν καθίστε, καθόμουν λέω και σκεφτόμουν ότι συζυγική σχέση 18 χρόνων δεν είχα.
0: Κανείς μας δεν.
1: Ναι, δεν έχω συμπληρώσει. Συζυγική σχέση 18 χρόνων δεν είχα. Αλλά με τον Μπάμπη ήμουν 18 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όπως και να το κάνουμε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Και κρατήσαμε και εξωσυζυγικές σχέσεις.
1: Και κρατήσαμε και εξωσυζυγικές. Αλλά η αλήθεια είναι αυτό. Αυτό αποκρυσταλώνει την πεμπτουσία, εγώ θα πω, μιας ζωής. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουν ακόμα και τα νέα τα παιδιά ότι δεν είναι η ζωή, δεν είναι η συνεργασία. Ζωή και συνεργασίες μπορεί να σου τύχουν στη ζωή πολλές, μπορεί να μην σου τύχουν, μπορεί να σου τύχουν και 2-3. Το θέμα είναι αυτές τι εμπεριέχουν, τι ποιότητα εμπεριέχουν, τι ουσία, τι ανθρωπιά. Αυτά είναι τα σημαντικά.
0: Τα σημαντικά είναι ότι καταφέραμε τελικά και κάναμε το χαβαλέ μας, την πλάκα μας επάγγελμα. Καταφέραμε δηλαδή να βάλουμε τον εαυτό μας σε μια διαδικασία ότι να περνάμε καλά, να περνάνε καλά και αυτοί που ακούν εκεί έξω, και από εκεί και πέρα ό,τι βγει βγήκε, και πραγματικά μας δικαίωσε όλο αυτό αυτά τα 30 χρόνια, πολλές πρωτιές, πολλές επιτυχίες. Έγινε ο σταθμός σε μια φωλιά από ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν, παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά, μείνανε εδώ και έχουν πραγματικά δημιουργήσει μια νέα συνέχεια σε αυτό που είναι ο Sport FM, τεράστια. Και αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό. Το ότι δεν έχουμε γραμμές σήμερα οφείλεται στο ότι οι τεχνικοί μας δεν τα κατάφεραν, έτσι, να τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ με τα μηνύματα. Μας δίνετε ότι συμμετέχετε κι εσείς στη χαρά μας, συμμετέχετε κι εσείς σε αυτό που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι χωρίς εσάς πραγματικά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρνουμε.
1: Σίγουρα.
0: Η στήριξη του κόσμου.
1: Σίγουρα, είναι πολύ μεγάλη ιστορία ο κόσμος. Εγώ θέλω να πω ότι πέραν αυτών όλων που ανέφερες, το σημαντικό για την ιστορία του Sport FM, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του για μένα προσωπικά, ήταν το ότι κατάφερε να δημιουργήσει ένα αποτύπωμα.
0: Ναι.
1: Να δημιουργήσει ένα στίγμα. Ένα στίγμα το ότι τι είναι αθλητισμός, τι είναι πολιτισμός, τι είναι συντροφικότητα, τι είναι ωραιότερο ως δεύτερο στη ζωή με στυλ αθλητικό. Γιατί αυτό ήταν και το σλόγαν και αυτό ήταν και η επιδίωξη όλων μας. Να καθιερώσει τη δημοσιογραφία, αυτή που λέμε την αντικειμενική, με σκοπτική διάθεση, την ψύχρεμη, χωρίς κραυγές, χωρίς ακρότητες, και να δώσει ένα στίγμα μιας δημοσιογραφίας η οποία δυστυχώς στις μέρες μας πνέει τα λίσθια.
0: Έχουμε τη χαρά να έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο που βάλε πρώτος το χέρι στην τσέπη και μας βοήθησε, τον Τάκη Παπαχριστόπουλο. Γεια σου, Τάκη.
2: Καλησπέρα.
1: Χρόνια και πολλά. Και το ξέρεις γιατί το πέτυχε ο Τάκης.
2: Γιατί?
1: Γιατί έβαλε το χέρι στη σωστή τσέπη. Στην άλλη δεν είχε. Άμα το έβαζε στην άλλη, θα σου πω εγώ τι θα έπαιρνε.
0: Όχι, ήταν
1: από... Τάκαρε.
2: Όχι, και από όπου και να το έβαζα εκείνη την εποχή.
1: Τάκαρε. Τάκαρε.
0: Ο Τάκαρος ήταν στη λοβάτη του σταθμού από την πρώτη μέρα, χωρίς να υπολογίσει ποιοι είμαστε, τι είμαστε, αν είμαστε, αν θα γίνουμε, πότε θα γίνουμε κτλ. Έβαλε το χέρι στην τσέπη και μας βοήθησε πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό. Που είναι ακόμα εδώ. Έχει τίποτα η τσέπη σήμερα, δεν
2: είναι.
0: Η τσέπη έχει τίποτα σήμερα.
2: Όχι, μου χρωστάς εκείνα τα τελευταία να πούμε από την επιταγή που σου είχα δώσει. Αν θέλεις να μου τα δώσεις τώρα που φεύγω.
1: Τώρα γίνεται επιταγή.
2: Ναι, του χαλώσει.
1: Η επιταγή μπήκε σε τσουρέκι. Μπήκε σε τσουρέκι εκείνη η επιταγή.
0: Μέσα στο ψωμιάδι, ρε.
1: Ναι. Μπήκε σε τσουρέκι, ρε. Κόπηκε το τσουρέκι, πήρε άλλο στην επιταγή και κέρδισε τυχερό όλο τον χρόνο. Πάλι αυτή είναι.
2: Εκείνη την επιταγή.
1: Εσύ τι νόμιζε, τα καθόταν να βάζει και αρματά.
2: Δεν θα έπρεπε να τα πάρω κάποια στιγμή.
1: Του είπε να είσαι ανοιχτό χέρι και πάρε πήγε και έβαλε την επιταγή. Θα σου ζητήσει και τα ρέστα.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής. Καταρχάς χρόνια πολλά. Και ότι τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν γίνεται στην τύχη.
1: Σωστά.
2: Όταν έχεις όρεξη για δουλειά, όταν είσαι εργατικός, όταν στηρίζεις αυτό που κάνεις, όταν δίνεις ευκαιρίες σε πολλούς ανθρώπους που έρχονται δίπλα σου, είναι σίγουρο ότι και τους στηρίζεις, είναι σίγουρο ότι πολλοί από αυτούς θα κάνουν αυτά που πρέπει, θα ακολουθήσουν τα βήματα που πρέπει και όλο αυτό δεν έχει παρά να γίνει μια επιτυχία πολλών.
1: Όταν είσαι ανθρώπους που σε εμπνέουν, αυτό γίνεται.
2: Ναι, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ βέβαια έχω τραβήξει τα πάνδυνα να πούμε από εδώ. Από αυτόν, αλλά...
0: Εντάξει, ήταν στη λάθος μεριά του ποταμού. Τι να τον κάνω, δηλαδή.
1: Στη λάθος μεριά της ιστορίας.
2: Όχι, και εγώ ήμουν στη σωστή πλευρά και...
0: Ήταν στη λάθος μεριά του ποταμού. Και έκανε και το μάγκα.
2: Ναι,
0: έκανε και το μάγκα.
2: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Έκανε και το μάγκα. Γεια σου, Μπαλί.
1: Γεια σου, Μπαλάκο.
0: Έκανε και το μάγκα, δηλαδή μου λέει κάποια στιγμή...
2: Ναι.
0: Μου λέει κάποια στιγμή...
2: Τι ιστορίες
0: πάρουν. Τα εισιτήρια. Τι του έχω κάνει με αυτά τα εισιτήρια. Έχω βγάλει στον αέρα το τηλέφωνο του μαγαζιού. Του,
1: και παίρναν όλοι.
0: Είναι ο μοναδικός που έχει εισιτήρια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Και παίρναν όλοι.
0: Και παίρνει πίσω τηλέφωνο και λέει: Έλεος, ναι. Πες τους να σταματήσουν.
1: Σε παρακαλώ, λέει: Δεν γίνεται αυτό, θα τρελαθούν. Λες και είχε περιθώριο να τρελαθεί παραπάνω. Δεν του έφταναν.
2: Όχι, okay, η αλήθεια ήταν ότι. Ναι, εσύ τώρα με τον Χρήστο, γιατί εσύ τον παρακινούσες, γιατί ο Χρήστος να πούμε μου ζητάει συγγνώμη μετά.
0: Εντάξει, που λέω το γράφω.
1: Κάποιος έπρεπε να το κάνει.
2: Ναι, αλλά το εννοούσε όταν ζητάει συγγνώμη.
1: Ενώ εσύ δεν ήθελες να γίνει η επόμενη.
2: Όχι, εγώ δεν.
1: Εσύ δεν ήθελες να γίνει η επόμενη.
2: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ μόνο στα πέντε χρόνια. Στα πέντε χρόνια πήρα και λίγα την εκδίκησή μου.
1: Α, ναι.
2: Τότε με τα κρασιά.
1: Ναι.
2: Για πες την ιστορία του. Για πες το.
0: Έχουμε αλληλοπειραχτεί πάρα πολλές φορές και μας αρέσει κιόλας. Στην πρώτη ευκαιρία θα ξαναπειραχτούμε λίγο.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, αυτό έχει σημασία και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή την πλάκα που κάναμε και μεταξύ μας και μεταξύ άλλων κτλ. Τη ζούσαμε, περνάγαμε καλά. Και το ευχαριστιόμασταν κιόλας.
1: Και θεωρούσαμε ότι αυτό εδώ το πράγμα είναι ο αθλητισμός.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι το αθλητισμό. Δεν είναι τίποτα περισσότερο, δεν είναι τίποτα λιγότερο.
0: Δεν υπάρχει...
1: Και δεν χρειάζεται να είναι τίποτα περισσότερο, γιατί υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά σε αυτά και θα πρέπει να αντιπαλέψεις και να συγκρουστείς και να βγεις στους δρόμους και το ένα και το άλλο. Αν θες καλύτερες μέρες, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται, γιατί και αυτό το έλεγα. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να κάνουμε χαβάλε. Εγώ θα σας αφήσω για κανένα λόγο.
2: Γιατί, κάτσε.
1: Γιατί
2: κάτσε.
1: Πρέπει να είμαι στον αέρα, γιατί εγώ δουλεύω για αλλού, κατάλαβες. Και πρέπει να διασχίσω και τη μισή Αθήνα για να πάω εκεί, γιατί έπαθε φλάτσα και το μηχανάκι.
2: Με μηχανή δεν είσαι.
1: Όχι, ρε, έχει πάθει φλάτσα. Άμα ήταν μηχανή, θα έπρεπε παρά 10, ξέρει αυτό.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Αλλά. Πρέπει να πάω στην άλλη μεριά της πόλης. Να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τα παιδιά που με κάλεσαν σε αυτήν την επέτειο. Θεωρώ ότι η επέτειο είναι ωραία, αλλά να συνοδεύονται και από περισυλλογή. Δηλαδή πώς έφτασα μέχρι εδώ, με τι αξίες έφτασα μέχρι εδώ, με τι αρχές έφτασα μέχρι εδώ, ποια ήταν η ουσία όλων των πραγμάτων, έτσι ώστε να με κάνει όχι απλά να φαίνομαι, αλλά να είμαι και κορυφαίος. Να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τον Μπάμπη δημόσια για όλα αυτά τα οποία μου προσέφερε.
0: Και το Δήμα, για να μην
1: και το Γιώργο το Δήμα.
0: Και το Γιώργο το Δήμα. Υπήρξε στυλοβάτη από και το Γιώργο. Την μέρα.
1: Και κατ' επέκταση και το Γιώργο το Χελάκη και για τον Σωτήρη τον, και τον Χρήστο το Σωτερακόπουλο, όλου αυτού. Με τον Χρήστο μοιράστηκα για χρόνια το ένα γραφείο που ήμασταν, είχε βαρεθεί ο ένας να βλέπει τον άλλον. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με κάναν πάνω απ' όλα άνθρωπο, γιατί δημοσιογράφους, άμα ψάξεις μπορείς και να βρεις ανθρώπους, είναι πιο δύσκολο. Με κάναν πάνω απ' όλα άνθρωπο, γιατί για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Και έχω κάτι και να πω και να διδάξω στο παιδί μου, μέσα από τη δική μου πορεία και μέσα από τη δική μου ιστορία. Μπαμπίνο μου, για μία ακόμη φορά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ.
1: Τα κάρα μου.
0: Γεια σου.
1: Να ξανασυναντηθούμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Καταρχά, Μπάμπη, συγχαρητήρια για τη μουσική που παίζει.
1: Μισό λεπτό. Πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια.
0: Ναι, καθόμαστε μαζί στο στούντιο.
1: Όχι, έχουμε ξανακάτσει.
0: Πρώτη
1: φορά μετά από 30 χρόνια, κάνοντα αυτήν την εκπομπή, γίνεται τέτοια παρέμβαση. Συγγνώμη πάρα πολύ.
0: Παρέμβαση. Εσχρή.
1: Εσχρή παρέμβαση. Δεν του έφερε δύο μαντράχαλου εδώ.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι οι κύριοι καταρχά.
0: Λοιπόν, καταρχά έχουμε το. Να μα κάνει τι στάσει ο Θάνο Σαρή, που είναι εκτελεστικό γραμματέα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμυνθωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών.
1: Έχει βάλει και μέσον δηλαδή. Για να μην μπορώ από τίποτα.
0: Εννοείται.
2: Ήρθαμε λίγο απειλητικά. Μα συγχωρείτε για αυτό.
0: Κοίταξε, ήταν δουλεμένο στην προπόνηση, μπάμπι μου.
2: Το είχαμε σχεδιάσει. Είμαι εδώ με τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο και τον Αλέξανδρο τον Αναρέλη από την ομάδα ποδοσφαίρου αντρών του ΨΑΠΚΑ, καθώς και με τον Γιώργο Ντυμένο.
0: Μπορώ να πω κάτι για τον κύριο Αναρέλη.
1: Ο Ντυμένος τι ρόλο παίζει, δεν καταλαβαίνω.
0: Ήρθε για τις μπύρες.
2: Ο Ντυμένος παίζει ρόλο έτσι.
1: Πέστε μου ότι έχει παίξει μπάλα αυτό το πράγμα.
2: Έχει παίξει πάρα πολύ μάνατζερ, αλλά παίζει μπάλα στα πικρολόγια. Στα κείμενα, στην επικοινωνία, στα τηλέφωνα παίζει πολύ μπάλα.
0: Με τον κύριο Αναρέλη. Εγώ, χωρίς να το ξέρω ο ίδιος, έχω σηκώσει πολλές κούπες στο μάνατζερ.
1: Okay.
0: Για κάποιο λόγο έβγαινε. Ναι, και συγκινήθηκα πολύ που τον είδα.
2: Πώς φαίνεται ο μίστης από την πρώτη ατάκα.
0: Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Τι θα πάρεις. Θα πάρεις τον Κριστιανό Ρονάλντο και τον Μέση. Τον Αναρέλη θα πάρεις, τον Ινέα Καλογέρη θα πάρεις. Τέτοιους θα πάρεις.
2: Νίκο Ιορδανίδη, λέγαμε εδώ με τον Βασίλη που τον συναντήσαμε την κουράδα από νωρίς. Μεγάλο αστέρι.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε στήσει ένα event, φίλε Μπάμπη, για να γιορτάσουμε 30 μας χρόνια. Κάτι μου λέει ότι δεν θα είναι το μοναδικό event του καλοκαιριού.
2: Του καλοκαιριού. Τι εντάξει, ναι, είναι μεγάλο το
0: καλοκαίρι. Καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι μέχρι βαθύ Οκτώβριο.
2: Πιάνει και Σεπτέμβριο.
3: Καλοκαίρι είναι μέχρι βαθύ
0: Οκτώβριο. Τη νέα σεζόν.
2: Ακριβώς. Όχι, δεν θα είναι το μοναδικό event, γιατί εσείς κλείνετε 30 χρόνια ως Sport FM και να τα χιλιάσετε. Ήρθαμε να σας μεταφέρουμε και τις ευχές μας. Εμείς ως ΨΑΠΟΣ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών πλέον, συμπληρώνουμε 50 χρόνια παρουσίας. Εδώ ο Βασίλης είναι παλιότερος, οπότε αν θέλετε από ιστορίες και τα λοιπά, γιατί έχω του λέτε ιστορίες, είναι στη διάθεσή σας για όποτε το χρειαστείτε. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της επετείου και της δικής σας της επετείου, θα πορευτούμε από κοινού για να κάνουμε έτσι ένα πολύ μεγάλο event. Ούτως ή άλλως ο Sport FM είναι πάντα κοντά στο ποδοσφαιριστή, είναι πάντα κοντά στις ανάγκες του, τις αφουγκράζεται, τις μεταφέρει. Θα κάνουμε ένα event σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας, ανοιχτό για όλο τον κόσμο, με παρουσία έτσι εξαιρετικών καλεσμένων έκπληξης κτλ. Είναι λίγο νωρίς ακόμα, δεν θέλω να πω σε πολλές λεπτομέρειες.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Τιζάρουμε λίγο αυτή τη στιγμή.
0: Να ετοιμαζόμαστε όμως.
2: Ναι. Για πες, Βασίλη. Δώσε και εσύ.
3: Είναι ένα event για τα 50 χρόνια. Σκεφτόμαστε και είμαστε στην υλοποίηση και από το Δήμο Αθηναίων. Μπορούμε να πούμε την τοποθεσία.
2: Εννοείται. Εντάξει, είναι σε πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας. Ας το αφήσουμε εκεί.
0: Ο εκτελεστικός γενικός γραμματέας έχει κάποιες επιφυλάξεις ακόμα.
2: Όχι, όχι.
0: Θέλει τις συμβάσεις μπροστά του, κατάλαβα.
2: Όχι, θέλω λίγο τέτοιο. Θέλω να αφήσω να κάτσω λίγο το μυστήριο.
0: Εγώ σε καταλαβαίνω.
3: Σε συνεργασία πάμε να κάνουμε ένα μεγάλο event για τα 50 χρόνια του συνδέσμου. Και ευελπιστούμε να είναι κάτι το οποίο θα το αγκαλιάσει και ο κόσμος και θα μπορέσουμε να βγάλουμε προς τα έξω και τα κοινωνικά μηνύματα που θέλουμε σαν σύνδεσμος.
0: Εμείς, παιδιά, επειδή παρακολουθούμε την εξέλιξη όλων των πραγμάτων από την πρώτη μέρα που ο Μπάμπης, ο Γιώργος, η Εύη και ο Χρήστος φτιάξαν αυτό το ραδιόφωνο, το μακρινό 1996, όταν περάσαμε τα δικά μας τα ζητηματάκια και πατήσαμε στα πόδια μας και αρχίσαμε και εκτεξευόμασταν, αρχίσαμε να κρίνουμε τους άλλους. Οπότε λοιπόν, είναι πολλές φορές που έχουμε συζητήσει τα χρόνια τα παλιά ότι υπάρχει ψάπ. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, υπάρχει και πραγματικά είναι πολύ δίπλα στον Έλληνα ποδοσφαιριστή με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Με πρωτοβουλίες οι οποίες λύνουν ουσιαστικά προβλήματα ή τέλος πάντων προσπαθούν να λύσουν ουσιαστικά προβλήματα.
1: Μπορούν να μειώσουν το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί πολλές φορές ο κόσμος βλέπει το λούστρο στην πρώτη εθνική και στις 5 ομάδες. Να λύσει το πρόβλημα στα παιδιά που παίζουν στη Β' στη Γ' κατηγορία, που είναι πραγματικά ξεπέραστο. Είχα ένα φίλο μου δικηγόρο που είχε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και το ξέρω από πρώτο χέρι. Που είχε,
0: και φωνήριζε, φίλε, το κάτι το άλλο.
1: Που είχε πάνω από 100 τόσους ποδοσφαιριστές, απλήρωτους, από αυτό και τα λοιπά, με δικαστήρια και τα λοιπά. Πού βρίσκεται αυτό, μια και μιλάμε και για κοινωνικές.
3: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε βελτιωθεί
1: έχει
3: πάρα
1: βελτιωθεί.
3: Πολύ σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι δεδομένο, έχει βελτιωθεί.
3: Και στη Super League 2, και εδώ λέω ότι μας δίνεται μια πάσα να πούμε για το τελευταίο μας εγχείρημα που κάναμε σαν σύνδεσμος. Ήταν κάποιες προπονήσεις με την παραχώρηση του γηπέδου και της ευγερίας, λέμε, και να ευχαριστώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός που μας παραχώρησε τηλεοφόρο, με το σκεπτικό ότι οι ποδοσφαιριστές της Super League 2 που τελείωσε νωρίτερα το πρωτάθλημα, αλλά και όποια άλλοι ποδοσφαιριστές μέλη μας, κάνουμε ένα προπονητικό camp και είμαστε τώρα στη διάρκεια, που όλοι οι ποδοσφαιριστές το έχουν αγκαλιάσει και το έχουν δει την προσπάθεια που γίνεται. Ναι. Στο κομμάτι που είπατε το οικονομικό, είμαστε σε καλύτερο δρόμο από ό,τι ήμασταν παλιά που ο φίλος σας. Πρέπει να είναι και δικός μου φίλος.
2: Και προσπαθούμε να λύνουμε και προβλήματα του παρελθόντος.
1: Θυμάμαι για το σύνολο των απαιτήσεων κτλ. Μιλάμε τώρα για αυτό. Δεν πρέπει να είχε πληρωθεί κανένας.
2: Προσπαθούμε
1: σε
2: να
1: λύσουμε πολλές ομάδες
2: και του παρελθόντος προβλήματα. Ναι. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα ένα αντίστοιχο με τους παλιούς παίκτες του Άρη και του Πας Γιάννενα, που με πρωτοβουλία του ΨΑΠ και φυσικά με την έτσι, ενίσχυση και την πολύ καλή θέληση της πολιτείας καταφέραμε να δώσουμε λύση. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις του παρελθόντος, τις οποίες εμείς και προτάσεις έχουμε και πλάνα έχουμε, προσπαθούμε να τις επιλύσουμε και φυσικά προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε καλύτερο το περιβάλλον μέσω προτάσεων σε επίπεδο κανονιστικό, σε επίπεδο θεσμικό κτλ. Για όλους τους ποδοσφαιριστές, για όλες τις ποδοσφαιρίστριες. Προφανώς υπάρχουν και θα υπάρχουν ζητήματα, αλλά τόσο αυτό που είπε ο Βασίλης, που είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, το προπονητικό κάμπ για παίχτες τηλεοφόρο με συνθήκες top προπονητές φυσικής κατάστασης, ηλεκτρολίτες, παγωθεραπείες, εγκαταστάσεις, είναι πάρα πολύ καλή παροχή. Συν τις νομικές βοήθειες, την βοήθεια της ψυχολογικής υποστήριξης που δίνουμε, τη μεγάλη έμφαση και στροφή στο dual career, που είναι στο τι θα κάνει ο ποδοσφαιριστής.
0: Μετά το ποδόσφαιρο.
2: Μετά το ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να αρχίσει να το σκέφτεται παράλληλα με το ποδόσφαιρο.
0: Εννοείται.
2: Και να το δουλεύει. Δηλαδή, προσπαθούμε γενικότερα και σε επικοινωνία πάντα με τη FIFPRO, που είναι έτσι ο παγκόσμιος, ας πούμε, σύνδεσμος ποδοσφαιριστών, να κάνουμε καλύτερο το παρόν για τους ποδοσφαιριστές.
1: Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω, μια και το ραδιόφωνο, το Sport FM, δηλαδή, πολλά χρόνια έχει κοινωνικό λόγο. Θα θέλαμε και περισσότερες παρεμβάσεις από εσάς στη διάρκεια των εκπομπών μας και τα λοιπά, γιατί πραγματικά είναι ένα... Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στους ποδοσφαιριστές που στους 100... οι 20 να είναι καλά πληρωμένοι, οι 30 να είναι μέτρια και οι άλλοι 50 να μην πληρώνονται καν. Ναι. Δηλαδή είναι φοβερό το...
4: Έχει αλλάξει πάντως.
1: Εντάξει, okay, λέω ότι η εικόνα
4: έχει αλλάξει. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Για εμάς η δουλειά μας είναι να πληρώνονται στο τέλος.
0: Πρόσεξε.
2: Το επικοινωνιακό έπεται, αλλά ναι, το...
0: Είμαστε σε καλό επίπεδο όσον αφορά τον έλεγχο που γίνεται πλέον και την πίεση που ασκείται κεντρικά προς τους μπαταχτσίδες, έτσι. Αλλά που γίνεται πλέον και την πίεση που ασκείται κεντρικά προς τους μπαταχτσίδες, έτσι. Αλλά εγώ.

0: Γιατί μόλις το μάθα εγώ, αμέσως πήγα και χτύπησα την πόρτα και ζήτησα με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα να γίνει με μια μορφή συνεργασίας που ο ΨΑΠ φυσικά θα αποφασίσει ποια θα είναι αυτή.
1: Οπότε ας κατοκρατήσουμε, ας μείνουμε στο ότι θα γίνει κάτι πολύ ωραίο. Θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο, σε πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας. Πιο κεντρικό δεν γίνεται, θα πω.
0: Μπράβο.
1: Αφού επιμένουμε λοιπόν.
0: Μπράβο.
1: Και με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει κάτι πραγματικά πολύ ωραίο, έτσι που αντάξιο και των δύο έτσι.
2: Δήμου Αθηναίων βρίζουμε.
0: Όχι, δεν βρίζουμε. Όχι. Δεν βρίζουμε. Και σίγουρα θα τα ακούσετε όλο το event, θα το ζήσετε γιατί θα έρθετε. Και όσοι δεν μπορείτε να έρθετε, θα το ζήσετε από τη συχνότητα του Beyond Sport FM.
1: Ελπίζω να μην έχετε καλομάθει εδώ με θάλασσες, παραλίες κτλ. Και εκεί επειδή
2: το μέρος, το τοπίο.
0: Όπως και να μας βάλεις.
2: Σε δωμάτιο σπιτιού την έναρξη του ραδιοφωνικού σταθμού. Έχουμε κάνει σε σουίτα στο Χίλτον εκπομπές για το αυτό. Έχουμε κάνει σε σουίτα στη Ρώμη για το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Έχουμε κάνει σε σπιτάκι στο Παρίσι για την,
0: Μπαμπή,
2: για την κούπα του Παναθηναϊκού στο Παρίσι.
0: Μπαμπή. Ο Θάνος δεν ξέρει. Ο Θάνος δεν ξέρει ότι στο παλιό, στο πρώτο μαστήριο, όταν κάποιος θέλει να πάει στην τουαλέτα και πρέπει να κλείσει το καζανάκι, έπρεπε κάποιος να τραβάει την πόρτα του στούντιο γιατί δεν έκλεινε, για να μην περάσει ο ήχος από το καζανάκι μέσα στον αέρα.
2: Λοιπόν,
0: αυτό σου λέω.
2: Αυτό είναι μια.
1: Αυτό μπορεί να μην το ξέρω, αλλά ξέρω ότι έχω παρόμοια βιώματα, οπότε το αντιλαμβάνομαι.
2: Αυτό είναι ο Sport FM.
0: Έτσι. Έτσι γεννήθηκε.
1: Και χαίρομαι που παραμένετε έτσι γνήσιοι και είστε αυτή η παρέα πολύ καλή.
0: Κύριε, εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθεια αυτήν την οργανωτική. Κάθε επιτυχία σε οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια στήριξης ουσιαστικής του Έλληνα ποδοσφαιριστή και της Ελληνίδας ποδοσφαιρίστριας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και γιατί όχι να μην φτιαχτεί και ένα. Πώς να το πω τώρα.
2: Και όχι τους μυρωδιάδες.
0: Μια ομάδα κοινής κρούσης για όλο τον αθλητισμό.
2: Όχι τους μυρωδιάδες να τους βάζετε να παίζουν μπάλα.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Έχουμε και.
0: για το τιμένο λέει.
1: Ο τιμένος, εντάξει, έχει. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει εμπνεύσει έτσι.
0: Στην εκπομπή του Μπάμπη έπεσε τραγούδι.
1: Στιχουργικές και μουσικές δουλειές.
2: Το παίξαμε, ρε. Το ξέρω να κάνουμε.
0: Δεν κατάλαβες. Δεν έχει παίξει άλλο αυτό το κομμάτι. Μόνο σε εμάς έχει παίξει.
1: Αποκλειστική.
2: Τα λεφτά, ρε, φιλέ.
1: Και να πούμε ότι για τα 50 χρόνια του ΨΑΠ θα έρθουν και άλλες εκπλήξεις. Θα βγει ένα έντυπο, θα βγει μια ωραία ιστορία γραπτή. Θα βγουν digital κάποια πράγματα. Έχουμε και τα βραβεία που θα έχουν και αυτά μια ιδιαίτερη χρειά φέτος. Γενικώς θα θέλουμε να τα.
0: Κύριε, κουράγιο και δύναμη, γιατί ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μάλλον σας χρειάζεται.
1: Και Ελληνίδα ποδοσφαιριστήρια.
0: Βεβαίως. Και εδώ εμείς είμαστε φίλοι. Αλλά άμα διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά, θα το πούμε.
1: Εννοείται.
2: Με τα συγχωρήσεως.
0: Με τα συγχωρήσεως, κύριε μου.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Ευχαριστούμε, Θάνος Αρέ. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610.

0: 40-500.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Δύο βουνά είμαι τώρα. Ο ένας είναι ο Γιάννης Καραλής που δεν έχω καταφέρει ποτέ να τον απολύσω από το σταθμό.
1: Έφευγα μόνος.
0: Δεν έχω καταφέρει.
2: Από μια φορά, δεν τον προλάβετε.
0: Αν και δεν έχω απολύσει κανένα δηλαδή. Αλλά μια φορά να πω ρε παιδί μου να τον διώξω εγώ, να τον προλάβω ας πούμε. δεν προλάβαινα. Και απ' την άλλη τον Γιάννη Κιφωνίδη, ένα γίγαντα, ο οποίος τον αγάπησα λίγο παραπάνω. Εσύ δεν το ξέρεις. Τον αγάπησα λίγο παραπάνω όταν είδα καταγεγραμμένους τους στίχους του και τα τραγούδια του. Κατάλαβα ότι πόσο βαθιά ψυχή και πόσο
1: ευαίσθητο παιδί.
2: Να είστε καλά, παιδί, γιατί ασχολείστε. Εγώ θέλω να πω και ευχαριστώ και για την βοήθεια και για αυτό το κομμάτι.
0: Εντάξει,
2: γιατί όχι, τα λέγαμε εκτός αέρα, να το πούμε, να φύγουμε λίγο από τα αθλητικά και να πούμε ότι στο Sport FM μπορεί να ακούσει πράγματα καινούρια. Κυρίως εσύ το άρχισε αυτό, το έχω κρατήσει όλοι. Παίζαμε ό,τι θέλαμε όταν είχαμε κουβέντες. Συστήναμε κόσμο καινούριο και έχει πάρα πολύ βάθος αυτή τη στιγμή η ελληνική μουσική και τα παιδιά αυτά δεν ακούγονται.
1: Τι βάθος, εδώ παίζουν οι λέρες, δεν ακούς τι παίζουν οι λέρες. Τα παιδιά σας δεν ακούστουν.
0: Για αυτό το πράγμα θέλω να πω μια κουβέντα. Μια εποχή πριν από αρκετά χρόνια η κεντρική διοίκηση του ομίλου έβαλε ένα παιδί για να έρθει να φτιάξει λέει λίγο τη μουσική κτλ. Το τι κυνήγι έφαγε αυτό το παιδί δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, του λέμε, κοίταξε να δεις. Εδώ το πράγμα είναι αυτό.
1: Το φτιάξατε σαν διαδρόμια.
0: Ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην προσπαθήσεις να το αλλάξεις, διότι εδώ θα παίζουμε ό,τι μας αρέσει.
2: Ναι.
0: Μην αρχίσεις γιατί ξέρεις αυτό, η λίστα και το αυτό κτλ. Διότι θα έχουμε προβληματάκια. Το κατάλαβα αμέσως και κάποια στιγμή έφυγε.
2: Και το εκτίμησε και ο κόσμος, νομίζω αυτό.
1: Ναι, μα
2: αυτό καταλαβαίνω.
1: Άκουγε από τα γαλλικά του 30 του Διακογιάννη, από τις τρομερές ψαγμένες επιλογές του
2: Χαραλαμπόπουλου.
1: Δεν υπάρχει.
2: Έχω φίλο τώρα, ανοίξω παρένθεση, που είπε ότι έμαθα πράγματα από τον Χαραλαμπόπουλο. Που ακούει πάρα πολύ μουσική. Και δεν τον έβαζε γιατί μάθαινα πράγματα, καινούργιες μουσικές.
0: Δεν είμαστε κλειστοί, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τους Villager.
2: Ναι.
0: Μου τους έστειλε ένας φίλος από την Αμερική, ο Απόστολος. Μου λέει, άκου μου λέει αυτό. Μιλάμε τώρα ότι δεν τους ξέρει κανένας.
1: Ναι, ναι. Όχι, δεν τους ξέρει κανένας. Άρχισες να παίζεις. Ναι. Και εγώ που δεν είχα ιδέα, μόνο κλάματα δεν έβαλα με Γιάννη. Εγώ είμαι από τα Γιάννη.
0: Και το ακούω, το
1: παράδοση
0: ακούω,
1: παιγμένη σε ρόκα.
0: Ακούω το τραγούδι και τρελαίνομαι και λέω, τι είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Και αρχίζω και το ψάχνω και τα λοιπά.
2: Και τώρα γνωρίζουν παγκόσμια.
0: Χάρηκα πάρα πολύ, Γιάννη, και θέλω όλοι να το πω. Όταν ήρθαν οι Villager στην Αθήνα και κάνανε μια μεγάλη συναυλία εδώ στο
1: Τάκι.
2: Στο Φάλερ.
1: Ναι, εγώ έχω γράψει και βιντεάκι.
0: Κάνουν μια συνέντευξη τύπου. Και είναι όλα τα μουσικά ραδιόφωνα, γιατί πια του είχε μάθει ο κόσμος κτλ. Όλα τα μουσικά ραδιόφωνα κτλ. Και του λέει ο Αλέξης, ο Αλέκος, ο τραγουδιστής των Villager και η ψυχή των Villager. Μαγκές, μου ζητάτε εκπομπή, εγώ θα πάω σε αυτό να είναι.
1: Εκεί που
0: και, ήρθε και έκανε εκπομπή.
1: Ναι, ναι, φοβερό. Και όχι μόνο αυτή. Όχι μόνο. Εδώ ακροατής μας, παιδιά. Οι Passengers in Panic έχουν ένα παιδί το Λευτέρη,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι η ψυχή του γκρουπ, που είναι ακροατής του Sport FM 20 τόσα χρόνια. Άρρωστος με το Sport FM. Και έτσι βρήκαμε επαφή. Δηλαδή, ένα από τα τελευταία σήματα που είπε Ζεν. Που είπε και αυτό δεν έδιωξε ποτέ. Τι να με έδιωξε εδώ, δεν με έδιωξε όταν άλλαζα σήμα κάθε δεύτερη εβδομάδα. Έχω παίξει 30 σήματα στην εκπομπή. Λοιπόν, που είναι αντιραδιοφωνικό τελείως. Δηλαδή δίνεις ένα στίγμα και το κρατάς για πολύ καιρό. Ούτω το έχει όλα τα χρόνια.
0: Γιάννη, τίποτα δεν είναι αντιραδιοφωνικό.
1: Ναι,
0: τίποτα. Δηλαδή πραγματικά δεν είναι τίποτα αντιραδιοφωνικό. Δηλαδή αυτό που έχεις μέσα στην ψυχούλα σου, άμα το καταθέσεις, είναι ραδιοφωνικό. Συμφωνώ. Διότι αυτό υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω. Yeah. Που το ακούνε, τους αρέσει, το αντιλαμβάνονται και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται.
1: Μα εγώ άκουσα από το Λευτέρη που σου έλεγα ένα κομμάτι που είχε που ήταν σαν κάπως παραλλαγμένη έτσι folk μουσική με Ιρλανδική βάση ας πούμε. Mm-hmm. Και του λέω αυτό το πράγμα μήπως το έχεις και στρουμέτα. Μου λέει ναι, να στο στείλω τώρα και μου το στείλω και το έκανα σήμα. Δηλαδή υπάρχει μια ελευθερία που τώρα που να πας να σου πει όπα δεν είναι στην playlist μας.
2: Ξεκάρει κάτι άλλο.
0: Ναι. Εδώ. Εντάξει τώρα ανοίγω το στόμα μου αλλά δεν κάνει. Αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει να τα λέμε. Εδώ δεν τους αφήνουν να μιλήσουν.
2: Ναι.
0: Πρέπει να πούνε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Μα παίρνεις και μηνύματα συνέχεια. Ακούω που τα λέτε. Ο κόσμος έχει αισθητήριο. Δεν μπορεί δηλαδή να το ξεγελάσεις πόσες φορές. Είναι αυτό που λέει, δεν μπορεί πολλούς να τους ξεγελά συνέχεια.
0: Αυτό που κάνουμε εδώ και 5 λεπτά είναι ο Sport FM. Δηλαδή είμαστε σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο γιατί για να μιλήσουμε για τις μεταγραφές και για το αυτό και τα λοιπά, μιλάμε για μουσική.
1: Για μουσική. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πω κάτι, γιατί το είπα και πριν εδώ που θέλαν τα παιδιά να κάνουν κάτι βιντεάκια. Δεν ξέρω. Εσύ δεν ξέρω τι φοιτεία έχει, σε θυμάμαι πολύ, αλλά άκου
2: εγώ
1: τώρα.
2: Ένα δύο περίοδο.
1: Άκου τώρα να δρελαθεί. Σεπτέμβριο 99, Ιούνιο 4. Αύγουστο του 3, του 9, συγγνώμη, με Αύγουστο του 12. Σεπτέμβριο 13, Δεκέμβριο 14 και Σεπτέμβριο 20, Μάιο 22. Δεν με έβιωξε ποτέ. Με έφερε όμως.
0: Ναι.
1: Στο Ευρωμπάσκετ τότε του 99, σε αυτόν οφείλεται αυτό το έγκλημα. Οι θεατές που έχουν, οι ακροατές που έχουν υποφέρει, από τον Μπάμπη υποφέραν. Αυτός με φώναξε και μου λέει: Έλα, μου λέει να κάνω.
2: Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη περίοδο και εγώ έτσι ήρθα, γιατί ήρθα μια περίοδο νωρίς. Αν θυμάσαι, 99-2000 που έκανα βράδυ. Mm-hmm. Γραμμές. Κάνα δύο χρόνια. Και μετά σταμάτησε αυτό και επανήλθα το 8 σαν ρεπόρτερ ΑΕΚ.
0: Αυτό.
2: Αλλά με τον Μπάμπη είχα κάνει την πρώτη που πέρα.
0: Και το ρεπόρτερ ΑΕΚ σε μένα το χρωστάσω. Μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά δεν το ξέρεις.
1: Από τους πρώτους δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Την εποχή, ήταν εσύ και ο Σαμπράκος, τι ήσασταν.
2: Την εποχή που φύγαν ο Βασίλης, ο Γιώργος και ο Τσαγύρης για την Εξέδρα, γύρισα εγώ ως ρεπόρτερ ΑΕΚ, ήμουνα στο Μέγκα τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και γύρισα και έμεινα χρόνια. Είναι η αλήθεια το ρεπορτάζ μέχρι το 15-16 και 2-3 χρόνια εκπομπές με τον
0: Γιώργο. Πλάκα, αισθάνθηκα σήμερα σαν να έχω τόσα πολλά παιδιά. Πραγματικά δηλαδή που...
1: Καλά, εμάς όχι παιδιά, εμάς...
0: Παιδιά όχι
1: εμάς με, αδέρφια.
0: Με την έννοια,
2: ραδιοφωνικά,
0: με την έννοια
2: έτσι
0: ραδιοφωνικά παιδιά.
1: Ραδιοφωνικά.
0: Δηλαδή,
2: πάντα, πάντα ήσουν εκεί όμως, αυτό είναι το τέτοιο. Εγώ και όταν έφυγα, πόσες φορές τραγούδια που βγήκαν δικά μου, τα είπαμε, τα έπαιξες, ήρθα στο στούντιο,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Μίλησαν άλλοι.
1: Κοίταξε, μα το μυστικό νομίζω σε αυτή τη τριανθρία που υπήρχε τότε ήταν το εξής. Όλοι μας εμείς, επειδή ήμασταν στην πιάτσα, ήμασταν δημοσιογράφοι, πριν, όλοι ξέραμε τον Χρήστο. Εμένα δεν με έφερε ποτέ, δεν είχα ποτέ επαφή με τον Χρήστο πριν. Το βρήκα στο σταθμό, τον οποίο τον βλέπαμε επικουρικά, γιατί είχε κι άλλες δουλειές. Υπήρχαν δύο κολόνες τους τρεις, τούτος εδώ και ο Χελάκης. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα είχε δει η Ελλάδα αν είχαμε μια κάμερα στο φουάγε.
2: Άμα ήταν όπως τώρα, ε.
1: Τις κουβέντες μας, αυτά που κάναμε.
0: Αυτά
1: που κάναμε το Χελάκη, τι γινόταν, σκοτωνόμασταν και τον Μπάμπη.
0: Του έχω ρίξει πάνω από το μπαλκόνι το νερό του. Πώς το λένε, του. Θυμάσαι που το πέταξα από πάνω. Δεν τον πολύ πήρε γιατί δεν τον συμπάθευσα καλά.
1: Μου πήραν τον ένιγμα το σήμα και το κάναν γραφείο τελετών. Και πάνω από εκεί εκπομπή και λέει: Αναλαμβάνουμε την κηδεία σας. Έχω πέσει ξέρος. Αυτός με το χελάκι.
0: Το ένιγμα, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Το έχουμε αυτό το ένιγμα, φίλε.
1: Τον ένιγμα, αυτό το που έβαζα.
0: Αυτό που είχαμε κάνει.
1: Όχι, λάθος. Τον τελευταίο των Μοϊκανών μου έχουν κάνει γραφείο τελετών. Ναι. Το έχουν κάνει Τζιγκλάκι το γραφείο τελετών. Αναλαμβάνουμε την κηδεία σας κλπ. Αλλά υπήρχε πλάκα, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορούσε ποτέ να σε πειράξει κάτι από αυτό.
2: Εντάξει, υπήρχε πλάκα, υπήρχε μεγάλη διείσδυση στον κόσμο. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα τη δύναμη του Sport FM. Ειδικά στου περιπτεράδε και στου ταξιδίδε, δεν σου λέω. Έχω και λίγο μπάσα φωνή, αλλά οπότε έμπαινα σε ταξί και έλεγα Χαλάνδρη.
1: Όχι, δεν είναι
2: Sport FM. Όταν πήγαινα στο περίπτερο και έλεγα έναν Old Hornborn λευκό, Sport FM. Συνέχεια, δηλαδή.
1: Εγώ το
2: έπαθα
1: ακόμα και τα χρόνια που έβγαινε η φάτσα μου λόγω τη Νόβα συνέχεια.
2: Ναι, ναι.
1: Άνθρωποι μου έχουν μιλήσει σε ουρά στο σούπερ μάρκετ. Περιμένουμε να πληρώσουμε και λέω τι οφείλω και με ακούει ο πίσω και μου λέει Sport FM καραλή.
2: Ναι.
1: Και λέω, να δεις τη φωνή, δεν με βλέπε, την πλάτη έβλεπε, γιατί φαλάκα.
0: Και παλιότερα που δεν υπήρχαν και τα βιντεάκια, το πολύ πολύ να σ' είχαν δει μια φάτσα σε μια εφημερίδα, σε ένα άρθρο, ας πούμε. Δηλαδή μέχρι
1: εκεί. Μια φωτογραφία.
0: Μια φωτογραφία που...
1: Εσένα δεν σε βλέπαν χρόνια.
0: Εμένα δεν με βλέπαν.
2: Εσένα χρόνια.
1: Εσένα ήταν, με ρωτάγαν πώς είναι ο Μπάμπης.
0: Πρώτη φορά με είδανε στην Sport Day, όταν πήραμε εμείς και κάναμε τη Sport Day, που είχαμε μια φωτογραφία στο βάλανε τη φάτσα.
1: Δεν σου είχαν πει ότι πρέπει να είσαι ένα 95 γύρω στα 120 κιλά. Εμένα μου λέει αυτός πρέπει να είναι πολύ βαρύ μάγκας, τεράστιος.
0: Στις αρχές, Γιάννη μου, έβγαινα και έλεγα ότι είμαι χοντρός, ψηλός, με πράσινα μάτια. Ξανθός, μετά το έκανα.
1: Ο Χριστάρα σας το έχει γονείς.
0: Ξανθός, πούστης και άσχημος. Δηλαδή, ό,τι να είναι. Και φαντάσου, καλώς τον Γιώργο! Καλώς τον Γιώργο! Καλώς τον κύριο Ντίμα! Λοιπόν, και έχουμε πάει σε μια διαφημιστική εταιρεία. Εγώ με το Χελάκι. Ο Χελάκης κάνει εμένα και εγώ τον Γιώργο.
1: Και δεν ξέρουν ποιος είναι πραγματικά.
0: Δεν ξέρουν ποιος είναι πραγματικά.
1: Δεν ξέρουν τη φάτσα.
0: Μιλάμε για γέλιο. Δεν μπορούσαμε να το γράψουμε.
1: Σπερδεύατε με τις φωνές.
0: Ωραία.
1: Θα μου επιτρέψεις να βάλω και μια δυσάρεστη παρένθεση. Όποτε γίνονται όλα αυτά τα επαιτειακά, νομίζω ότι όλοι σκεφτόμαστε το Χαράλαμπο, τον Γιώργο, τον Αντώνη, τον Χρήστο, τα παιδιά που ήταν καθημερινή συντροφιά μας και εμείς συντροφιά τους. Και που φύγαν έτσι τόσο άδικα και νωρίς από κοντά μας και δεν ξέρω να ξέχασα. Και σίγουρα ξέχασα. Θέλω να σου πω ότι σήμερα έφυγε και ένα παλικάρι, ο Γιάννης πρέπει να τον ξέρει. Είχε δουλέψει παλιά και στο Sky, είχε δουλέψει και στον Alpha.
2: Είχαμε δουλέψει στο Star μαζί.
1: Εσύ μπορεί να θυμάσαι την ιστορία, ήταν το παιδί που ήταν υπεύθυνο παραγωγό στο Βαν στη Λιβαδιά τότε που οι Αεξίδες είχαν πετάξει ένα καπνογόνο και φούτωσε το Βαν. Και έτρεχε ο Ανδρέας να σώσει την πορεία. Ο Ανδρέας ο Οικονομόπουλος.
2: Αλήθεια.
1: Έφυγε σήμερα σε νοσοκομείο με μεγάλο πρόβλημα με τον νεφρό του, με μεγάλη καθυστέρηση για να γίνει μεταμόσχευση που ήδη είχε βρει και με κάποιες λοιμώξεις ενδονοσοκομιακές. Ήμασταν παρέα με αυτόν, τον κουμπάρο μου, τον Νίκο, τον Τριανταφύλλου, και με τον Σαμπράκο. Έχουμε πάει και έχουμε δει και τον τελικό στο Euro και το μάτς με τη Γαλλία πιο πριν.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε, ήμασταν έτσι. Μα τον είχες γνωρίσει τότε. Τον είχαμε κάτι σε ένα καφέ πριν τον τελικό.
2: Αλήθεια είναι ότι τελευταία πολύ θα μας φεύγουν
0: πολύ. Ναι. Μας φεύγουν πολύ.
2: Και...
1: Χοντροθύμιο, έλα μέσα γιατί το έχουμε βαρύνει πολύ. Ναι. Κάτσε να πει κανένα ωραίο.
3: Φύγετε,
1: α, ναι, αυτό.
2: Μα διώχνει, ρε φίλε.
1: Μα διώχνει,
0: ρε φίλε.
1: Δεν μα θέλει.
0: Φέρε και άλλου, ρε φίλε. Γιατί πρέπει να διώξει αυτού, ρε φίλε. Φέρε και άλλου, ορίστε. Έλα. Έλα, λάμπρο. Έλα, λάμπρο. Έχουμε άλλα ακουστικά. Έχουμε.
2: Έχει εδώ.
0: Έχουμε, έχουμε. Λάμπρο Γαραγκάνη, παιδιά.
2: Ορίστε, κύριε.

0: Έτσι δεν πρέπει να μπαίνει ο Παζιάννα στο γήπεδο.
1: Ο Παζιάννα, ναι, όταν συνέλθει πάλι. Όταν ξανασυνέλθει. Βγάζουν καινούργιο δίσκο. Έτσι.
0: Πάλι,
2: ναι. Με ξένο στίχο πάλι.
1: Ναι.
2: Με ξένο στίχο.
1: Ναι, με ξένο.
2: Γιατί
1: ναι.
2: Αλήθεια είναι ότι έγιναν παγκόσμια γνωστοί με το Age of Aquarius μετά που βγάλανε. Κάναν τρομερή, αλλά ήταν τρομερή δουλειά.
1: Κάνανε φοβερό deal με την Απάλμα. Με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία και αυτή τους έκανε το tour σε όλο αυτό και πήραν και πολλά λεφτά. Έτσι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι τα παιδιά ξέρει, είχαν μια πρόταση, ρε παιδί μου.
0: Και είναι και συγκινητικό ότι βγάζουν βινίλια.
2: Ναι.
0: Τρέλα. Λοιπόν, τώρα στο Μουντιάλ λέει έκανε η FIFA.
2: Βάλε λίγο Villagers, ρε φίλε.
0: Έκανε κάτι καλό η FIFA, να ξέρει. Ακούστε.
2: Βάλε λίγο
0: μια
2: τραγούδι.
0: Συνεργασία με του Rolling Stones και βγάζει τρία συλλεκτικά βινίλια.
1: Ωραία. Λάμπρο Καραγκάνη. Γεια σου, Λάμπρο.
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σου μπάμπ μου, γεια σας Γιάννητες, τι κάνετε?
1: Θα μας δώσει τίποτα για σήμερα?
3: Για πολλά χρόνια έδινε, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία είναι η αλήθεια.
1: Δεν έχει σημασία, εδώ κάποιοι γίνανε διευθυντές, δίνανε μάτς Άντερ ημίχρονο 7-1.
3: Εγώ.
1: Και γίνανε διευθυντές.
3: Ένα Ούντερ Χάκινγκ Σάρμπι.
1: Όλο μετά δεν λέμε.
3: Άντερ 2,5 9-1 είχε έρθει.
2: Ούντερ Χάκινγκ Σάρμπι.
3: Ναι. Σκεφτόμουν τι θα πω.
0: Τι να πεις, έχεις απέναντί στον άνθρωπο που τον πήγες πρώτη φορά μπουζούκια.
3: Ποιον?
0: Εμένα. Με ξενύχτησες, τι ώρα?
3: Εγώ, εσένα. Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι έχουμε βγει, αλλά δεν θυμάμαι το.
0: Τι ώρα το πρωί γύρισε?
2: Σε εκμάβλησε ο Καραγκάνης, ρε φίλε. Πώς έγινε αυτό?
1: Τους έχει εκμάβλησει όλους.
0: Μας πήρα από το σταθμό.
3: Τα καλά τα χρόνια. Τώρα είμαστε παλέμαχοι στο κομμάτι αυτό.
1: Μα δεν έχει και μπουζούκια τώρα.
3: Δεν έχει. Σκεφτόμουν με τον Μπάμπη μια έτσι ιστορία. Όταν άρχισα να κάνω εκπομπές και μου έδωσε ο Μπάμπης με τον Γιώργο τη δυνατότητα να μπορώ να βγαίνω να μιλώ δημόσια. Έκανα τότε Μπάμπη και το κάνω ακόμα το θυμάσαι?
1: Ναι.
3: Λοιπόν.
0: Ποιο έτσι, του τηλέγραφο, όχι, ανάμεσα.
3: Αυτό, ναι, την παύση, τη γέφυρα, ναι. Και πετυχαίνω το στο πρώτο κτίριο τον Μπάμπη να κατεβαίνει τα σκαλιά.
0: Να το.
3: Και να λέει με το. Τώρα είναι απαμηχανία. Και να λέει με το. Λέω γεια σας κύριε Μπάμπη, τι κάνετε? Με το Λάμπρο Καραγκάνη. Και μέχρι που κατέβηκε κάτω να φτάσει στο τέτοιο. Στι σκάλε. Και. Λέω ρε Μπάμπη.
0: Ξέρεις, αυτό αλλά είναι επάγγελμα. Τα χρόνια... Καλοπληρωμένο επάγγελμα.
3: Ναι. Ποιο?
0: Όταν κλείνει το πρόγραμμα η ΕΡΤ πρέπει να πάει κάποιο να κάνει.
3: Το πιπ. Εντάξει, εγώ 13 χρόνια εδώ, 11 χρόνια τα πρώτα ήταν η ζωή μου όλη, μετά την οικογένεια δηλαδή από το 2000 μέχρι και το 2011 ήταν μετά το σπίτι, ήταν ο Sport FM, το 13-15 ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά και πάλι το θυμάμαι με αγάπη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Μπάμπη, το είπα και πριν, και στον Γιώργο που μου δώσαν τη δυνατότητα και 26 χρόνια μετά που μπήκα στη δουλειά είμαστε ακόμα εδώ και προσπαθούμε. Το Sport FM είναι ένα σχολείο, Μπάμπη. Χωρίς εσάς και χωρίς όλο αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσαμε ούτε να επιβιώσουμε επαγγελματικά, ούτε πώς να το πω, να προοδεύσουν και άλλα μέσα. Γιατί μέσω του Sport FM προοδεύσαν και άλλα μέσα, δημιουργήθηκαν και άλλα μέσα. Και αυτές οι συνθήκες έτσι οι οποίες διαμορφώθηκαν στη συνέχεια στην αγορά είναι εν πωλής, έχουν τις βάσεις τους στο Sport FM. Μόνο μία κουβέντα ακόμα και δεν θα καταχραστώ άλλο το χρόνο σας. Αναφέρθηκε πριν ο Γιάννης στο Χαράλαμπο, στο Γιώργο, στον Αντώνη,
1: στο Χρήστο,
3: στον Αντώνη τον Πόκτορ. Πέρασε και το αδελφάκι μου από εδώ.
1: Ναι,
3: για τρία χρόνια.
0: Σωστό.
3: Από το 2001 μέχρι το 2004 έλεγε Δελτία ο Παναγιώτης Γκαραγκάνης, ο αδελφός μου. Και ένα κομμάτι έτσι που βρίσκομαι εδώ σήμερα είναι και αυτό, γιατί ήταν τα χρόνια Μπάμπη που το φτιάχνατε τότε, που όλο αυτό το πράγμα σηκωνόταν, μεγάλωνε, δυνάμωνε και έτσι και έχω την ανάγκη να τον αναφέρω, γιατί έφυγε μικρός, έφυγε νέος και έφυγε και άδικα και είναι κάτι το οποίο το κουβαλάω.
0: Ναι, και πολύ, πάρα πολύ καλό παιδί. Εγώ δηλαδή τον βάζω μαζί με τον Μπάμπη, το Χάρη, στους καλύτερους Ολυμπιακούς που γνωρίζει ζωή μου.
1: Δεν είναι θέμα Ολυμπιακού. Ήταν η πάστα αυτού του παιδιού. Ήταν απίστευτη. Δηλαδή πάντα θα σου μιλούσε στον πληθυντικό. Όχι ότι από σεβασμό, ακόμα και όταν του βάζα χέρι και του λέω εσύ, ο Μπάμπη είμαι, του λέω, μην μου κάνεις. Μπάμπη με λένε, λέω, μέχρι και η γη μου, ας πούμε, μην μου κάνεις τέτοιο για τα λοιπά, γιατί δεν αισθάνομαι καλά, του λέω. Δεν αισθάνομαι καλά με τους πληθυντικούς και με τα αυτά και τα λοιπά. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Μπάμπη. Δηλαδή, Μια γλυκιά μορφή που πραγματικά όποτε το σκέφτομαι, το θυμάμαι, είχα λυγίσει πάρα πολύ. Δεν σας πήρα ούτε τηλέφωνο, γιατί δεν μπορούσα ούτε τηλέφωνο να πάρω, δηλαδή. Ούτε να, δεν ξέρω.
0: Για νέους ανθρώπους είναι πολύ.
1: Ναι, ήταν μια μορφή, ξέρεις, απίστευτη. Και ήταν και ένα σπουδαίο ταλέντο, έτσι. Σπουδαίο ταλέντο.
2: Έχουμε αερονόμους, έχουμε τροχονόμους, έχουμε και ραδιονόμους.
3: Εγώ θα σας αφήσω. Το μοναδικό που χαίρομαι και να κλείσω με κάτι ευχάριστο είναι ότι που βλέπω παιδιά όπως ο Σταύρος και ο Βάιος που έχουν πλέον σημαίνουσα θέση στο Sport FM, γιατί πάνω κάτω αρχίσαμε μαζί. Ναι. Δηλαδή αρχίσαμε εκεί κοντά στο 2000. Και σίγουρα ο Sport FM είναι σε πολύ καλά χέρια όταν έχει παιδιά που τον αγαπούν όπως ο Σταύρος Χονδροθύμιος και ο Βάιος Τσούτσικας. Αυτά από εμένα.
2: Σας
3: ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά.
0: Σταύρο μου, μήπως σας αφήγουμε να έρθει λίγο ο Μιχάλης, γιατί σήμερα δεν έχει κάτσει κάποιο.
1: Ρε εσείς, αυτός εδώ δεν έχει αφήσει εκπομπή για εκπομπή.
0: Όχι, δεν φταίει όμως. Τον έχουν χώσει όλοι να ξέρει.
1: Ποιος τον εχώνει αυτόν τον άνθρωπο. Έχετε πάρει λεφτά, ρε. Τι να αυτή, ρε.
0: Λες να γίνει Τσικλάκι, όχι άλλο Τσόχο, Νταλάρα και Αλεξίου.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω με ποιον δεν έχει κάνει εκπομπή αυτό ο Σταύρο.
0: Έχει κάνει και με όλους και με όλες. Δεν έχει κάνει μόνο με άντρες. Τα κορίτσια σου τον έχει.
1: Μόνο εμένα. Ναι.
0: Εσύ έχει κάνει με την Κάρτσονα, με τη Σάντι.
1: Μαζί καλά, δύο ή τρία θυμάμαι. Χρόνια κάναμε, ρε.
0: Με τη Ζαφυρά του.
1: Τρία χρόνια.
0: Εσένα δεν σε βάζω στα κορίτσια που δεν σου
1: τι θα γίνει, ρε. Έλα, ποιον θέλει τώρα.
2: Μάλιστα, πρέπει να φύγουμε, ρε. Ήρθε ο έλα, πρέπει να αλλάξουμε. Τι να κάνουμε, κύριε Γιάννη. Ορίστε. Παραχωρούμε.
1: Τώρα δεν αλλάζει.
0: Έρχεται, κοίταξε τώρα.
2: Παραχωρούμε.
1: Δεν αλλάζει. Τώρα δεν αλλάζει.
0: Έρχεται Τσόχος με Ντέμι. Ήταν εδώ Δημάτος. Είμαι εδώ εγώ. Μόλις έφυγε ήταν ο Σαμπράκος, ο Κιφωνίδης. Κάτσε, το αυτό λέω. Μόλις έφυγε. Ο Κιφωνίδης ήταν στο κοντρόλ. Κάπου διάβασε ότι θα έρθει ο Μπραουδάκης. Ντέμι, πάμε στην παραλία. Τελειώσουμε εκεί την εκπομπή τη Νόβα. Είμαστε όλοι σχεδόν.
2: Μεγάλη,
0: κάνουμε, ρε.
2: Σου φέραμε ωραίες αναμνήσεις.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά, τα 30 και λίγα είναι. Νομίζω ότι η φρεσκάδα που βάζεις στο σπαθμό δεν τον αφήνει να τον νιώσει ο κόσμος ηλικιωμένο ποτέ.
4: Είπε ένα ωραίο ησία, όχι λέει να μην λέμε... Τα 40 δεν ακούγεται καλά.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Ξαναπέστε όμως γιατί τώρα σ' ακούσα.
4: Λέω, το είπε σωστά ησία, είπε να μην λέμε άντε και στα 40, να λέμε άντε και στα 50, γιατί άντε και στα 40 δεν ακούγεται σωστά.
2: Λοιπόν, αποχωρούμε εμείς, αφήνουμε τη θέση μας. Ορίστε. Ποτέ δεν πίστευα ότι μπορεί να με αλλάξει ο Ντέμις, παιδιά. Ότι θα παίξω εγώ βασικός και θα μπει ο Ντέμις αλλαγή. Να είστε καλά.
4: Φιλιά, φιλιά.

0: Παρακαλώ κύριε.
1: Παρακαλώ κύριε, έχουμε έναν συνάδελφό μας. Όχι, συνεργάτη μας. Α, ας το πούμε συνεργάτη. Ντέμις Νικολαίδης, τι κάνεις? Όσο πας και μορφαίνεις. Ναι, δεν είναι. Μ' αρέσει περισσότερο από, το, από την αγριάδα που είχες όταν έπαιζες ποδόσφαιρο.
2: Ναι, okay,
1: το καταλαβαίνω. Δηλαδή πιο... το πρόσωπο σου είναι πιο, πιο γλυκό, πιο χαμογελαστό. Για να ακούσουμε, για να δούμε το χαμόγελο σου όταν έπαιζες ποδόσφαιρο.
0: Έπρεπε να βάλει κόνο στον Ολυμπιακό να ανέβει στα κάγκελα.
1: Εντάξει, εγώ σε κάποιες ιδιωτικές στιγμές το βλέπα. Αλλά ο κόσμος ο πολίτης δεν το βλέπε.
2: Σωστά.
1: Τώρα
2: σωστά.
1: Σε βλέπω ακόμα και στην τηλεόραση, στα βιντεάκια κτλ. Χαμογελάς περισσότερο. Είναι,
2: είναι. Σωστά, σωστά.
1: Είναι δηλαδή ότι. Ξέρεις, δεν έχεις την ευθύνη, ρε παιδί μου, ότι ήσουν εκεί στο γήπεδο, έχασες, έβαλες τον γκολ ή έκανες αυτό ή έκανες αυτό. Είσαι σε μια θέση που πρέπει να κρίνεις κάποια πράγματα, να μιλήσεις για κάποια πράγματα, να εξηγήσεις κάποια πράγματα και είσαι πιο χαλαρός.
2: Πα, δεν έχει να κάνει με αυτό. Καταρχάς δεν νομίζω ότι κρίνω, τη γνώμη μου λέω για τα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει,
2: δεν
1: νομίζω κρίνω ότι... με αυτή την έννοια.
2: Δεν έχω την άποψη ότι είμαι σωστός σε αυτά που λέω.
1: Ναι,
2: απλά
1: ναι.
2: Λέω τη γνώμη μου. Παλιότερα εντάξει, είχα κόμπλεξ, είχα άμυνες, όπως πες το, ήμουν μικρότερος, τώρα χαλάρωσα. Πολλές αλλαγές έχουν γίνει.
1: Αυτή η εκδοχή του Ντέμι Νικολαίδη μου αρέσει πολύ. Δηλαδή είναι πραγματικά.
2: Και εγώ έτσι αισθάνομαι και χαίρομαι για αυτό που λες.
1: Και έχεις και χαιρετίσματα από τη Γιούλα, γιατί μίλαγα προχθές και λέω πιθανόν.
2: Όπου έχω να της μιλήσω.
1: Να της μιλήσεις. Να την πάρεις. Να της μιλήσεις.
2: Ναι.
1: Να της μιλήσεις. Σ' αγαπάει και το. Και κάθε φορά που θα συναντηθούμε ή που θα μου πει να την πάω στο γήπεδο, γιατί την πάω στο γήπεδο μαζί με τη μικρή,
2: ναι,
1: την Ελένη καμιά φορά, στο μπάσκετ κυρίως, πάντα θα πούμε μια κουβέντα για τον Ντέμι. Είναι από τους αγαπημένους.
2: Ξέρεις τι ποια εννοεί.
0: Βέβαια. Εγώ ξέρω ποια εννοεί, να το πούμε και στον κόσμο. Ναι. Εννοεί
1: γυναίκα του Γιάννη Ιωαννίδη.
2: Ναι, ναι, κάναμε παρέα παλιά.
1: Μια παρέα που από όπου σε γνώρισα και εγώ.
2: Ναι, ναι, έτσι γνωριστήκαμε.
1: Έτσι γνωριστήκαμε. Και νομίζω ότι δικαιούται ένα τηλέφωνο.
2: Ναι, έχετε
1: δίκιο. Το λέω δημόσια για να σε αυτό.
0: Δεσμεύσει, ναι.
1: Να σε δεσμεύσω.
0: Για πες δύο διαφορετικές εκδοχές Ντέμι στο Sport FM. Μία με Αλέξη Σπυρόπουλο και μία με Βαϊό Τσούτσικα.
2: Αν μου την κάνω αυτή την ερώτηση και είπα ότι διαλέγω τον Σπυρόπουλο.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα δηλαδή.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Ναι. Δεν είναι το τι. Το τι διαλέγει.
0: Αλλά μετά σου έβαλα μια τρίτη εκδοχή και είπες, α, δεν το σκέφτηκα αυτό. Μαραθιανό.
2: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, δεν πιάνει ο Μαραθιανό. Γιατί αν μια λέρα είναι, δεν πιάνει. Είναι,
2: κοίτα,
1: είναι μια λέρα.
2: Το όνειρό μου είναι να κάνω εκπομπή με τον Μαραθιανό, απλά ντρέπομαι.
3: Εσύ για τόσο γκρινιάρι δεν σε είχα, ρε. Φτούσου, ρε, φτούσου.
2: Αν δεν τρεπόμουν με τον Μαραθιανό θα έκανα εκπομπή.
0: Τρέπεσαι να το πεις ή τρέπεσαι να κάνεις εκπομπή?
2: Να κάνω εκπομπή.
1: Τρέπεται γιατί μόλις μπει ένα τραγούδι, ρε φίλε, τι θα πρέπει να κάνει? Θα πρέπει να κρυστεί.
0: Αλήθεια είναι.
2: Πάντως του έχω στείλει 2-3. Αλλά αυτός είναι, τα ξέρει όλα.
0: Ναι.
2: Αυτά τα καλά τραγούδια,
0: ναι,
2: που βάζει.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν τα ξέρει όλα αυτός. Αυτός τα ξέρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Στέφανος.
2: Α, ναι.
1: Διότι
2: ναι, ναι.
1: Αν αφήναμε τον Μαραθιανό να διαλέξει, μόνο τερλέκα θα βάζει.
2: Τώρα ο Μαραθιανός έγινε σχολιαστής αγώνων. Έγινε...
1: Και έγινε και σχολιαστής.
0: Και σχολιαστής. Περιγράφει παιχνίδια τσάκ.
1: Βασικά είναι μπαμπάς.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν τον αφήσει η γυναίκα να πάει, θα πάει. Αν τον αφήσουν τα παιδιά, θα κάνει και τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν είναι, είναι εξαρτώμενος 100%.
2: Να συνεχίσουμε να τον αποθεώνουμε κι άλλο.
1: Εξαρτώμενος 100%, δεν υπάρχει. Ποιος είναι ο Σταρ? Ποιος
0: είναι ο Σταρ? Ωραία, ωραία. Δεν μου λες κάτι, ως ακροατής, πες μια στιγμή που θυμάσαι αυτά τα 30 χρόνια από το Sport FM. Ξέρω ότι άκουγες που και που όταν ήσουν ποδοσφαιριστής.
2: Όχι πολύ.
0: Ναι, ναι,
2: μετά,
0: που και που.
2: Ναι. Όσο κρατής δεν μου έρχεται κάτι. Δεν θυμάμαι. Μπορεί μια φορά να έκανα και παρέμβαση.
1: Έκανες, ναι, μια φορά παρέμβαση.
0: Έκανε.
2: Αλλά θυμάμαι, ναι, πολύ καλά όταν έφευγα από την ΑΕΚ. Αν μου πεις ποια στιγμή θυμάμαι, θα σου πω.
0: Όταν έφευγες ως ποδοσφαιριστής εννοείς?
2: Ναι, ναι, ναι, ως ποδοσφαιριστής. Ήτανε...
0: Πάντως μεγάλο hit είχες κάνει στο ραδιόφωνο, εννοώ, όταν αναλάμβανες. Να την ΑΕΚ εννοώ διοικητικά. Τότε ήταν.
1: Είναι εκείνη η εκπομπή, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, στα φόρτε του Sport FM.
1: Μια εκπομπή που είχε στην ώρα μου με Δημάτο και
0: Σαμπράκο. Να, να.
1: Όταν ανέβαλες.
2: Εντάξει, απλά η άλλη ήταν πολύ συγκινητική. Γιατί έφευγε.
0: Σωστά.
2: Ναι, έπρεπε να πω γιατί σ' έβγουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έκαλα σε όλα τα γεγονότα, εντάξει, ο Sport FM εκεί ήταν.
0: Ναι.
1: Και το 2004.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, δεν το ζήσανε. Δεν το έχουμε χάσει αυτό.
1: Το 4, δηλαδή. Καλά, μαζί ήμασταν εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν.
2: Δεν ξέραμε τι γινόταν εδώ.
1: Γινόταν τη κακομοίρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Από τις εκπομπές, κάποια που θυμάσαι, κάποια συζήτηση που είχες, κάποια συνέντευξη.
2: Λευτέρη Παπαδόπουλο.
0: Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ναι, αυτή είναι με τον Αλέξη.
2: Ναι.
0: Να.
2: Εντάξει, ήταν.
0: Ναι, συγκινητικό πολύ.
2: Αυτή θυμάμαι.
1: Σου πάει καθόλου το ότι να κάνεις κι άλλα εκτός αθλητικών? Θα μπορούσες δηλαδή να κάνεις.
2: Τώρα με τα social media.
0: Μουσική εκπομπή κάνεις. Σίγουρα θα μπορούσα να κάνεις.
1: Όχι μουσική εκπομπή, αλλά απλή μουσική εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία θα ήταν με καλεσμένο από άλλο χώρο, όχι αθλητισμού. Δηλαδή έναν στιχουργό, έναν τραγουδιστή.
0: Πολιτικό, έναν τραγουδιστή. Ναι. Κάνει.
1: Κάνω κάτι σε πολιτικό. Για πολιτικό δεν τον έχω.
0: Στα social
1: του. Αλλά για αθλητικό, για μουσικό, θέατρο κτλ.
2: Κάνω κάτι συνεντεύξεις στο YouTube μία φορά το μήνα περίπου, μία φορά 40 μέρες. Τώρα όμως με τα social, κάνεις μία εκπομπή τη Δευτέρα ή μία την Παρασκευή που κάνουμε με τον Μιχάλη. Παίζουν ριλάκια τις επόμενες 2-3 μέρες. Είναι σαν να βρίσκεσαι μονίμως.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, και να λες κάθε μέρα κάτι.
0: Ναι.
2: Πράγμα το οποίο δεν μου αρέσει και πάρα πολύ, αλλά έτσι είναι η εποχή.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν είμαι για να κάνω παραπάνω πράγματα, νομίζω.
0: Να. Να. Αλλά εκπομπή θα μπορούσε να παίξει. Μουσική θα μπορούσε να παίξει ένα ραδιόφωνο. Θα παίρνει καλά, νομίζω.
2: Ναι, θα παίρνει, αλλά φτάνει. Νομίζω. Ναι. Κάνω αρκετά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, χωρίς να σχολιάζει τίποτα επί καιρό. Να λες. Μουσική εκπομπή, αλλά δεν είναι μουσικό σταθμό.
2: Νομίζω ότι πρέπει να ζήσω και λίγο. Και δεν μπορεί να είσαι. Ξέρεις, να έχεις τόσες πολλές ώρες κάνοντας πράγματα. Πρέπει.
1: Δηλαδή, πόσες ώρες πιστεύεις ότι μπορεί να σου φάει μια μουσική εκπομπή, μια δύο ώρες, ας πούμε?
2: Θα μου φάει τρεις ώρες.
0: Και παραπάνω, γιατί θα έπρεπε να διαλέξει, θα έπαιρνε στην τέτοια.
2: Όχι, τρεις ώρες. Αν το κάνεις κάθε μέρα, είναι τρεις ώρες τη μέρα.
1: Όχι,
0: όχι, μια φορά την εβδομάδα.
1: Για κάθε μέρα
2: δεν το έχω. Δεν αισθάνομαι.
1: Θέλω να σου πω ότι εγώ για να έχω τη μουσική, να είμαι καλά με τη μουσική και για να μην αδικήσω στα νέα παιδιά και στους καινούς κλπ. Ακούω 2 ώρες κάθε βράδυ καινούργια πράγματα. Δηλαδή αλλιώς θα αδικήσω πολλούς.
2: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά κάθε βράδυ θα ακούσω 2 ώρες καινούργια. Αυτά που μου έρχονται τα συντήτα, αυτά κτλ. Για να είμαι μέσα. Αλλιώς δεν θα είχα ανακαλύψει ένα τσουβάλι ανθρώπους.
2: Σωστά, σωστά. Αλλά εγώ δεν είμαι σε αυτή τη.
0: Δεν
2: έχω τέτοιο πάθος.
0: Είναι στο μου της γυμναστικής τώρα.
2: Στη γυμναστική, στο διάβασμα, σε άλλα πράγματα κάνω, ρε παιδί μου. Καθένας διαλέγει τι είναι αυτά που του αρέσουν και το ξεκουράζουν.
0: Για θύμισε εκείνη την. Πώς αποφάσισες να μιλήσεις στο Sport FM για την αποχώρησή σου από την ΑΕΚ?
2: Δεν θυμάμαι καν, δεν θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, δυσκίζει και από
1: πριν. Εγώ θυμάμαι.
2: Δεν θυμάμαι και ποιοι είμαστε.
1: Εγώ θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, ότι με παίρνει ο Ανδρέας. Και μου λέει θέλει να βγει ο Ντέμις να μιλήσει.
0: Νομίζω το έχει κανονίσει με τον Βασίλη Σαμπράκο, αν το θυμάμαι καλά.
1: Γιατί ήταν μαζί.
0: Ναι.
1: Όχι, νομίζω ότι ο Ανδρέας μου
0: πήρε. Δεν το θυμάμαι. Ναι. Ούτε εγώ το θυμάμαι καλά. Θυμάμαι ποιοι ήταν.
2: Ο Σαμπράκος.
0: Ναι, ο Ανδρέας είναι εδώ. Μπορούμε να το ρωτήσουμε, θα το θυμάται ο Ανδρέας. Ναι, θα το ρωτήσουμε και θα το.
1: Και μάλιστα μου είπε, θα βγούμε στην ώρα σου και λέω: μην έχετε κανένα θέμα. Εγώ δεν θα είμαι μέσα. Γιατί δεν ήθελα να είμαι, γιατί για ποιοι λόγου, α πούμε.
2: Ήταν πιο αεξίδικο το θέμα, ας πούμε.
1: Όχι, δεν ήταν θέμα αεξίδικο.
0: Ήταν λέω, θέμα.
1: Για να μην του δημιουργήσω οποιοδήποτε κόλλημα, ρε παιδί μου. Για ποιο λόγο.
0: Θα σου πάμε και τις 2 ώρες, ξέρω εγώ. Ναι.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή θα μπορούσα. Γνωριζόμασταν ήδη εμεί. Δεν ήταν θέμα δηλαδή ότι δεν ήξερα ή δεν ήξερε το άλλο, δηλαδή, ότι θα είχε εσύ θέμα. Κανένα θέμα. Εγώ θεώρησα ότι πρέπει να κάνω πίσω,
2: ναι.
1: Να μην είμαι δηλαδή, για να μπορούν να.
0: Ναι, άνθρωποι που γνώριζαν καλύτερα την κατάσταση.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν τα. Τα τρισάκια εκείνη τη στιγμή δεν τα ξέρα καλά. Τι να βλέπει τώρα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Κάνει νόημα ο κύριος Παλαιότολο, λεφτάκια, διαφημίσεις, break.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
2: Γεια σας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τάνια.
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco.
8: Πάλι ζωγράφισες.
9: Sport FM Patras

0: Αυτή την παλιόγρια τι τη φέρατε εδώ?
1: Θα συναντήσει την άλλη.
0: Μάνο Ζερβάκη, πόσα χρόνια σε κουβαλάω.
1: Τι έγινε, Χριστό?
0: Πόσα χρόνια σε κουβαλάω στην πλάτη μου.
1: Κοίταξε. Βοήθησα εγώ να με κουβαλά λίγο. Δεν βοήθησα.
0: Βοήθησε, αλλά πόσα χρόνια είναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: 30 κάτι.
1: Λίγο πριν το
2: 96. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, Πάπη, αλλά όταν θα γίνει το μουσείο του Sport FM, θα έχει μια περίοπτη θέση.
0: Έχουμε την πρώτη μούμια. Έχουμε την πρώτη μούμια. Μόλι βγαίνει το μουσείο, έχουμε την πρώτη μούμια.
1: Τον Παντελή εννοεί που ήρθε τώρα κοντά εδώ.
0: Εσένα εννοώ. Α, τον Παντελή. Α, τον Παντελή. Α, τον Παντελή. Εντάξει, είπαμε να βάλουμε του σοβαρού άνθρωπου, μόλι πήγε αυτό.
3: Αυτός δεν φεύγει ποτέ, είναι
1: απάνω. Πού να πάω, ρε.
0: Κώστας Παπαγεωργίου, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Πάπη Γίγαντα.
0: Είσαι από τις πρώτες φωνές του...
2: Από το 99, 16 χρόνια, σε ρί.
0: Φωνές, εκεί το πρωινό που...
2: Το Ζαραλίκο που κάναμε το πρώτο ραδιοφωνικό stand-up comedy.
0: Ναι, φοβερό.
2: Τότε ήταν πολύ πρωτοποριακό.
0: Πέθαινα στα γέλια.
2: Είχε κάνει μεγάλο γκέλ τότε.
0: Ναι, είχα πραγματικά από τις εκπομπές που... Παρόλο που εκείνη την ώρα πήγαινα για ύπνο, ήθελα να ξυπνήσω.
2: Περνήσαμε ωραία, περνήσε καλά και όλος ο κόσμος. Σε εποχές που υπήρχε, ρε παιδί μου, αυτό το αυθόρμητο. Ήταν κάτι που ο Sport FM επένδυσε πάνω εκεί και ο κόσμος το αγάπησε. Γιατί ήταν κεντρική γραμμή, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ας πούμε. Ναι. Περάσαμε καλά.
0: Δεν υπήρξε στιγμή του αυτού του ραδιοφώνου που ο καθένας δεν έλεγε ό,τι θέλει. Νομίζω ότι πρέπει να το πω, να το εγγυηθώ. Όσες αλλαγές και αν έγιναν, που εντάξει, δεν γίνανε και πολλές αλλαγές. Ναι. Έχουμε μαζί μας μία από την αλλαγή, τον Γιώργο τον Κοσμά. Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σου, Πάπη.
0: Ήρθε.
1: Μέχρι να τους χαιρετήσουμε, όλους ξημερώσαμε. Τι τα βρακόπια.
0: Ο οποίος ηγήθηκε του σταθμού για ένα
1: στα 20 χρόνια.
0: Μεγάλο
1: στα
0: 20 διάστημα. Για ένα μεγάλο
1: στα 20
0: διάστημα.
1: Χρόνια. Και ισχύει αυτό που λέει ο Πάπης.
0: Το θυμάσαι, δεν είχαμε ποτέ.
1: Όταν και ήταν δύσκολη η περίοδος τότε, ήταν hard rock η περίοδος.
0: Ναι, ήταν δύσκολη πράγματι.
1: Αλλά και τότε, όπως λέει ο Πάπης, είχαν όλη τη δυνατότητα να είναι αυτό που πιστεύουν.
0: Να πούνε αυτό που θέλουν χωρίς να υπάρξει τηλέφωνο.
1: Και ας είχαμε γκρινιές.
0: Το ρωτάω τόσα, το λέω τόσα χρόνια. Δεν ξέρω αν γίνομαι πιστευτός. Λέω, παιδιά, η πιο αντιφατική φωνή στο ραδιόφωνο όλα αυτά τα χρόνια ήμουν εγώ. Δηλαδή, μπορούσε σήμερα να ακούσεις αυτό και αύριο να ακούσεις κάτι άλλο. Δεν σηκώθηκε ποτέ ένα τηλέφωνο να μου πει κάτι, ρε, εσύ.
1: Πες το ίδιο και αύριο, ρε.
0: Ναι, μην αυτό.
1: Ξέρεις το πιο σημαντικό ποιο είναι? Ότι ο καθένας δεν έκρυβε τι είναι.
0: Ναι,
1: ναι. Δεν υποκρύθηκε κάτι άλλο.
0: Αυτό έγινε λίγο αργότερα. Στην αρχή ο μόνος που δεν έκρυβε ήμουν εγώ.
1: Στην αρχή του Sport FM εννοείς.
0: Μπράβο, ναι. Μετά...
1: Στη σύγχρονη ιστορία του Sport FM όμως...
0: Το ήξερες ποιον είχες απέναντί σου. Διότι παλιά ήξερες ότι μπορεί να ήταν Παναθηναϊκός και κάνει τον Πανιόνιο. Ή κάποια άλλη ομάδα. Αλλά από ένα σημείο και μετά βγήκαν όλοι και λένε, παιδιά, αυτό είμαι, θέλω να το καταλάβετε, γιατί θέλω να ξέρετε ποιον έχετε απέναντί σας. Και αυτό νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό.
1: Η ειλικρίνεια πάντα εκτιμάται. Ναι. Και από τους αναγνώστες και από τους τηλεθεατές και από τους ακροατές. Και ο Sport FM πέτυχε γιατί ήταν από την πρώτη του μέρα μέχρι τώρα που έχει γίνει 30 απόλυτα ειλικρινής απέναντι σε όλους. Με τις καταπεριόδους αλλαγές όπως
0: εννοείται, είπες. Ναι, ότι υπήρξαν αλλαγές, υπήρξαν αυτά, υπήρξαν και κάτω του, υπήρξαν και πάνω του.
1: Και δύσκολες περίοδοι.
0: Δύσκολη περίοδη και με τα οικονομικά του και με τα αυτά του και με τα εκείνα του. Αλλά εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν έχασε τη λαλιά του.
1: Έτσι.
0: Είτε αυτό ήταν μουσική, είτε ήταν λόγος. Διότι πρέπει να πούμε ότι ο Sport FM παίζει μουσική, παίζει πολύ μουσική. Και παίζει μουσική χωρίς λίστα. Δηλαδή, ό,τι μας άρεσε, το βγάζαμε στη σέντα.
1: Ό,τι έτσι ο Στέφανο.
0: Εντάξει, ο Στέφανος είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι μια ειδική περίπτωση. Δηλαδή, αν υπήρχε, πώς το λένε, μουσική αστυνομία, θα τον είχαν συλλάβει.
1: Τότε, αυτά τα περασμένα 10 χρόνια, ήταν μια από τις φαϊνές ιδέες που είχα, αλλά την εγκατέλειψα γρήγορα τότε. Να έχουμε τυποποιημένη μουσική, να έχουμε συγκεκριμένο εννοώ στυλ μουσική.
0: Ήρθε ο Φουκαράς.
1: Σε 10 μέρες, γεια σας, έφυγε αυτό. Το κατάλαβα γρήγορα.
0: Ήρθε ο Φουκαράς, ο Μπρούμας. Τον Μπρούμας δεν ήταν.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Ναι, και ξέρεις, μου λέει, έχεις φύγει από το γραφείο και έχεις πάει. Δεν ξέρω το που άλλο.
1: Ναι, ξέρεις τη δική σου εκπομπή, όλες οι υπόλοιπες.
0: Εσύ
1: και συγκεκριμένο στυλ, δεν είπαμε αυτό.
0: Ήταν, όχι, λέω, είχε έρθει στο γραφείο μου το παιδί.
1: Ήταν ο μουσικός επιμελητής. του,
0: ταπεινά, όχι,
1: του ξέρεις, ραδιοφώνου τότε.
0: Ταπεινά, όχι. Φύγε, του λέω, γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι η κρίση μετά από λίγο. Εν πάση περιπτώσει, εγκαταλείφθηκε και καλά έκανε και εγκαταλείφθηκε, διότι.
1: Γιατί η ταυτότητα του Sport FM αυτή.
0: Η γνώμη μου για το. Όχι, γενικά η γνώμη μου γιατί.
2: Να μην έχει ταυτότητα.
0: Δεν μ' αρέσει, ναι, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνουν τα μουσικά ραδιόφωνα πια. Δηλαδή που.
2: Ένα κομπιούτερ παίζει.
0: Παίζει ένα κομπιούτερ. Δεν,
1: υπάρχει, όχι, ναι. Ναι.
0: Δεν είναι ραδιόφωνο πια αυτό. Δεν το λέγεται κασετόφωνο. Οπότε δεν ξέρω αν θα ξέρεις, πρέπει.
1: Είναι,
0: να...
1: είναι και η μέρα. Δηλαδή εσύ άλλες μέρες έχεις κέφι, άλλες μέρες είσαι στα κάτω σου, άλλες μέρες είσαι προβληματισμένος, άλλες μέρες ενθουσιασμένος. Άλλη μουσική παίζεις.
0: Εννοείται. Εννοείται. Και πρέπει να παίξεις άλλη μουσική. Γιατί δεν είναι ένα το είδος. Πρέπει να το περάσεις όλο. Πρέπει να ακούσεις. Έλεγα προηγουμένως στον Τέμι εδώ ότι κάθε βράδυ θα ακούσω 2 ώρες τα καινούργια κομμάτια για να δω αν γεννήθηκε κάτι. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι, όχι, δεν κάνω τον ιστηροθεά, αλλά μ' άρεσε αυτό, να το παίξουμε. Γι' αυτό και παίζουμε πάρα πολλά τραγούδια που είναι σχεδόν πρώτη εκτέλεση. Και καθόμαστε και μιλάμε σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο, αντί να πούμε αν ο Ντέμις έχει βάλει στην καριέρα του 35 κόμπια μουσική. Γι' αυτό είναι μεγάλο.
1: Ναι, το έχει και αυτό, έχει και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τα έχει όλα.
0: Οπωσδήποτε, δεν θα το χάσουμε.
1: Και πάνω απ' όλα έχει την επικοινωνία.
0: Ναι. Μεγάλο πράγμα και η επικοινωνία. Μεγάλο πράγμα.
1: Τεράστια. Mm-hmm. Αυτό είναι το ραδιόφωνο.
0: Γιατί βγάζει και ο άλλος το... και τη γνώμη του και το μεράκι του και το συχτήρι του πολλές φορές, έτσι.
1: Πόσες φορές έχεις συχτηρίσει και εσύ με αυτά που ακούς?
0: Πάρα πολλές.
1: Σε έκανα όμως ποτέ
0: καταρχήν,
1: να ξενέρωσες ποτέ?
0: Έχω συχτηρίσει με τον εαυτό μου ακούγοντας την εκπομπή μετά. Δηλαδή, ναι, λέω ρε, άστο ρε γάμε το κερατό μου, γάμο, άστο να το πει και τα... Ορισμένες φορές όμως δεν αντέχεις.
1: Δηλαδή ανθρώπινο.
0: Είναι ανθρώπινο μετά από τόσες χιλιάδες ώρες, ας πούμε, και τα λοιπά, να αγαναχτείς κι εσύ, ας πούμε, όπως βέβαια και ο άλλος έχει αγαναχτήσει, για να βγει να το πει. Και έχω συγκινηθεί και πολλές φορές στο ραδιόφωνο. Δηλαδή όταν ήρθε ο μικρός ο Θοδωρής, ο οποίος άκουγε από 4 χρονών, είχε φτάσει ένα παιδί τυφλό με μια σπάνια δόσια, την Μπάντιν, που κάναμε και ολόκληρη αυτή γι' αυτό. Κάναμε και ήρθε όταν ήταν πια 10 χρονών. Είμαστε στην Καλλιθέα ακόμα. Και μου λέει, κύριε Μπάμπη, λέω, έλα Θοδωρή μου, μιλάγαμε στο ραδιόφωνο. Λέει, μπορώ να σας πιάσω στο πρόσωπο? Και ήρθε να με ψηλαφίσει για να καταλάβει.
2: Για να σε δει. Εκεί, για να σε δει στα μάτια του.
0: Εκεί έκανα μισή ώρα να.
2: Θεμεί. Αυτό είναι ραδιόφωνο.
1: Αυτό είναι ραδιόφωνο.
0: Εντάξει.
1: Που περιγράφεις.
0: Ναι. Πραγματικά δηλαδή.
2: Δεν ξέρω αν σ' αρέσει, μου έχουν περάσει τα χρόνια και με την ανάπτυξη των social media πια δεν είναι κανείς
0: κανεί. Δεν μου αρέσει καθόλου.
2: Και εμένα δεν μου αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει.
2: Και εμένα. Δεν ξέρω πώς είναι ο Μπάμπης, πώς είναι ο Μάνος, πώς είναι ο
0: Γιώργος. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Η μαγεία του παλιού ραδιοφώνου ήταν αυτή, ότι δεν ήξερες ποιος είναι πίσω από το μικρόφωνο. Το φανταζόσου.
0: Ναι, του έλεγε ότι είμαι ψηλός άνθρωπος με πράσινα μάτια και σε πιστεύανε. Ναι, αλλά το διόρθωνες μετά γιατί.
1: Το θυμάμαι και εγώ ως ακροατής, γιατί οι πιτσιρικάδες τότε πηγαίναμε στα ραδιόφωνα να δούμε τους παραγωγούς που ακούγαμε. Πηγαίναμε απ' έξω εκατοντάδες.
0: Ναι.
1: Ήταν ροκστάρ η ραδιοφωνική παραγωγή.
0: Πολύ χρονίου και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Χωριά γυναίκες και άντρες που λέγε, είμαι ερωτευμένος ή ερωτευμένη με τη φωνή σου. Έτσι.
1: Αυτό
2: και μετά όταν ήταν κανονικά μιλάμε στη φωνή μας.
0: Αυτό είναι μια παπαριά την οποία δεν έχω.
2: Κάνε τι πράγμα.
0: Δεν
2: είναι τόσο.
0: Νάτος.
2: Θα μου επιτρέψει να σου πω.
0: Συγγνώμη, ρε κατακτητή. Συγγνώμη, ρε
2: κατακτητή. Δεν έχω καμία σχέση.
0: Εντάξει, οκ.
2: Συμβαίνουν κάποια πράγματα.
0: Ακούει και η γυναίκα σου γι' αυτό.
2: Όχι, δεν ακούει. Μπορώ από τι θέλω.
0: Σου λείπει, Γιώργο.
1: Το ραδιόφωνο. Ναι. Αλλά επειδή είμαι φανατικός ακροατής. Ως ακροατής.
0: Νομίζω ότι είσαι εκεί.
1: Και επειδή έχω ζήσει και την απέναντι πλευρά, καταλαβαίνω τι γίνεται εκείνη την ώρα που ακούω κάτι. Όχι, ακούω πάρα πολύ. Και στο αυτοκίνητο και στο γραφείο. Έλεγα στον Ακτύπη πριν ότι αν έχω καμία στιγμή έτσι έντασης και άγχους, βάζω λίγο Ακτύπη το απόγευμα με μαραθιανό. Ναι, ακούω.
0: Εντάξει.
1: Εκείνη την ώρα έχω λίγο κενό. Γι' αυτό το λέω. Θα άκουγα και εσένα, ρε παιδί.
0: Συγχωρείς, εγώ τον Ακτύπη με τον μαραθιανό μπορεί και να τους γράψω για να.
1: Για να σου φύγει,
0: να μου φύγει
1: η αρνητική ενέργεια. Δεν μπορεί να μην διασκεδάσει, να μην γελάσει. Και αυτό ισχύει και για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, όλοι βγάζουν ψυχή. Και, καλά, εντάξει, δεν συζητάμε και για τους βαϊμάκηδες και για τους λοιπούς. Όλοι όμως βγάζουν ψυχή. Στο Sport FM, όσα χρόνια και αν είναι, όσα χρόνια και αν περάσουν, ο Τσουβέλλας γύρισε και είναι καλύτερος από τότε.
0: Τους παίρνει μπάλα. Τους παίρνει μπάλα, δηλαδή με το που πατάνε εκεί αρχίζει και ρολάρει από μόνο το πράγμα χωρίς να...
1: Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Ή να τους πεις κάτι.
0: Πλακώνουν μετά και τα διάφορα κεράσματα και εκεί είναι...
1: Στο κέρασμα.
0: Ωραία. Καλώς τη Βαλεντίνα.

0: Λοιπόν, νέες αφήξεις.
1: Νέες, νέες.
0: Σωτήρης Κωνσταβάρας. Πόσο νέες. Σαν την Πρωτοψάλτη.
2: Μη ζηλεύεις, μη ζηλεύεις.
0: Ξέρω ότι ποιος ζηλεύει ποιον. Που σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Αυτό τη είπα κι εγώ.
0: Ναι, δηλαδή μιλάμε για...
3: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Δεν είναι καλά λόγια. Δεν είναι καλά λόγια, είναι εικόνα. Ούτε σε πέρασε.
2: Ναι. Εντάξει τώρα, δεν είμαστε το ίδιο.
0: Λίγο στο μαλλί έχει πρόβλημα, αλλά οκ, θα το λύσεις.
3: Εντάξει, εγώ είμαι και πολύ μικρότερη σας.
0: Ναι, εννοείται.
2: Και σε αντίθεση με κάποιους άλλους θα πω εγώ που ο χρόνος άφησε βαρύ το στίγμα πάνω τους.
0: Εντάξει, δεν ήταν. Είναι δουλεμένη αυτή, είναι δουλεμένη. Τι γίνεται ρε παιδιά.
2: Μια χαρά.
0: Ξέρω τι να ρωτήσω, γιατί έχω ρωτήσει τόσα πολλά. Σαν τι σου λείπει το ραδιόφωνο?
3: Κοίτα, έχω αλλάξει εντελώς πορεία στη ζωή μου, αλλά
1: πόσα χρόνια έκατσες σε ραδιόφωνο?
3: Καλή ερώτηση, θυμάσαι?
2: Πόσα χρόνια έκατσες εσύ?
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι κάνα...
2: Μια πενταετία, και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν θυμάσαι ποτέ έφυγες?
3: Γεράματα, δεν θυμάμαι.
1: Αυτό παραδείγμα.
2: Είναι κολλητικό.
0: Εσένα δεν σε ρωτάω αν σου έλειπε το ραδιόφωνο, διότι ήσουν ασυνηφασμένος με το ραδιόφωνο, αλλά νομίζω ότι αυτά που κάνεις τώρα, δηλαδή, είναι γεμάτα, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν θα έχεις χρόνο να κάνεις και ραδιόφωνο. Δηλαδή, μετά δώσεις αυτό και τα λοιπά.
1: Το κάνει. Τον υποχρεώνει να το κάνει στα social media. Κάτι που δεν ήθελε.
0: Εντάξει, αλλά
2: ισχύει,
0: το
2: ισχύει, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Αλλά...
2: Δεν είναι το ίδιο τώρα τα social media με το ραδιόφωνο.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά
2: κακά τα ψέματα, εγώ από το ραδιόφωνο ξεκίνησα.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πάντα το πρώτο σου μαγαζί το θυμάσαι. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν ορισμένα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια μάλλον, τα οποία ήταν λίγο δύσκολο να τα διαχειριστώ. Το μπορεί να σου φαίνεται περίεργο τώρα.
0: Ναι.
2: Αλλά ξέρεις, με το Μάνο, με σένα, με τη Σάντι, με τα παιδιά που βλέπω εδώ τώρα, είχαμε αναπτύξει σχέσεις οι οποίες δεν ήταν επαγγελματικές, ήταν φιλικές. Μη σου πω και οικογενειακές.
0: Σωστά.
2: Σε ένα μεγάλο βαθμό. Και όταν φεύγεις από αυτό το πράγμα, σου είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς.
0: Σε ενοχλεί κιόλας.
2: Με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Είναι μεσάνυχτα.
0: Mm-hmm.
1: Χτυπάει το τηλεφωνό σου.
0: Ναι.
1: Είμαι Κωνσταβάρας. Ρε μαλακά. Έμεινα στην Εθνική Οδό. Τι να κάνω, να μην πάω?
2: Ναι.
1: Τι να κάνω, να μην πάω?
0: Εννοείται, ναι, εννοείται.
1: Με τον Μπεμβέ νομίζω.
2: Τότε ήμουν, στο Σπορεφέ, είχα φύγει.
1: Ήσουνα, ρε.
2: Ήμουν ακόμα.
1: Δεν θα έπαιρνε σε μένα? Θα έπαιρνε κάποιον άλλο?
2: Όχι, ρε. Γιατί θα έπαιρνε και σε
0: μένα. Θα μπορούσε να πάρει και σένα.
2: Προφανώς θα μπορούσε να πάρει.
0: Εγώ έχω πάρει τον αδελφό μου που έχω μείνει στη Λαμία. Του λέω έμεινα στη Λαμία, παίρνω ταξί και φεύγω. Έλα, πάρ το.
2: Ναι. Κοίτα, το ραδιόφωνο είναι άλλο πράγμα πάντως. Είναι τελείως διαφορετικό. Εμένα με εξετάρει περισσότερο από την τηλεόραση. Καλά, τα social media δεν το συζητάω. Τα social media είναι αναγκαστική.
0: Ναι.
1: Σε βάλανε.
2: Ναι.
1: Το ξέρω.
2: Έτσι είναι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται και διαφορετικά τώρα όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Αλλά το ραδιόφωνο είναι μαγεία. Είναι άλλο πράγμα. Όπως και οι μεταδόσεις ραδιοφωνικές είναι τελείως διαφορετικές από τις τηλεοπτικές.
0: Ναι, αλλά εγώ. Να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε η ραδιοφωνική σου μετάδοση, αλλά νομίζω ότι η τηλεοπτική σου είναι ακόμα καλύτερη. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που βλέπω, ρε φίλε. Δηλαδή,
2: αυτός είναι ο στόχος.
0: Ναι, καταλαβαίνω αυτό που βλέπω και καταλαβαίνω ότι ναι, στο ραδιόφωνο, επειδή ο ρυθμός είναι λίγο αυτό και τα λοιπά.
2: Και δεν βλέπεις.
1: Ναι, αλλά σε βοηθάνε και τα μάτια σου.
0: Ναι.
1: Ενώ στο ραδιόφωνο πρέπει να είναι τα μάτια ολονών αυτός που το βλέπει.
0: Κοίταξε, ολόκληρη μετάδοση ραδιοφωνική δεν μπορώ να ακούσω.
2: Ναι.
0: Να καθίσω να ακούσω. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να καθίσω. Αλλά την τηλεοπτική θέλω να την παρακολουθήσω και θέλω να καταλάβω. Ναι. Δηλαδή να με βοηθήσει, να μην είμαι ρε παιδί μου τσίτα στο μάτς. Με σένα είμαι χαλαρός στο μάτς.
2: Τέλει.
0: Δηλαδή πάω τσίτα στο μάτς. Με σένα είμαι χαλαρός στο μάτς.
2: Τέλει.
0: Δηλαδή πάω. Ναι, στο λέω

0: από την ΕΡΤ. Μπορεί να λέω.
1: Όχι ο Τσιρμονάκης, ο Χαράλαμπος.
0: Και ο Χαράλαμπος. Εντάξει, ο Χαράλαμπος έκανε εξαιρετικές. Καπάνταϊς. Πώς τον λέγανε.
1: Καπάταϊς.
2: Ο Καπάταϊς.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν. Το βλέπα και τα λοιπά. Δηλαδή ο Διακογιάννης, ναι, ωραία και τα λοιπά και εκείνο και του και τα λοιπά. Δεν καταλάβαινε και πολλά από το ματς. Και δεν σου δίνει πράγματα του ματς, σου δίνει άλλα πράγματα.
1: Άλλα, αλλά σου έδινε. Ναι, αυτά που σου έδινε ήταν πράγματα τα οποία δεν τα άκουγες.
0: Μπράβο, ναι, δεν τα άκουγες, αλλά δεν ήταν.
1: Για μένα που είμαι ποδοσφαιρικό κομμάτι.
0: Για μένα που είμαι ποδοσφαιρικό και που θέλω να αφοσιωθώ στο ματς και τα λοιπά, εγώ εννοώ και ο Σπυρόπουλος και ο Κωνσταβάρας και ο Καπάταης με βάζανε πολύ στο κόλπο.
1: Τώρα εγώ μεγάλωσα με τον Διακογιάννη βέβαια.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδιά.
1: Οπότε ξέρεις τον έχω.
0: Λες τώρα για έναν άνθρωπο που τον ξαναέφερα.
1: Ναι.
0: Είχε σταματήσει και εγώ τον ξαναέφερα.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Και τα λοιπά. Και δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο, ούτε έχω να πω κακό κτλ. Απλώς μ' αρέσει η αλήθεια όμως. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια μου. Όχι η αλήθεια γενικώς.
1: Καταλαβαίνω.
0: Έτσι, για πολλούς άλλους.
1: Καλώς τον κύριο Σταματέλο.
0: Καλώς τον Σταματέλο, ναι. Εντάξει. Αλλά δεν ήρθες για μας, για τη ΣΑΤ ήρθες τώρα. Έτσι, εντάξει, για τα λέμε κιόλα. Δηλαδή. Εντάξει, οκ.
1: Βλέπεις μόνο τη ΣΑΤ, φίλοι σε εμάς.
0: Ναι, τίποτα.
1: Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ.
0: Δώσ' το ένα γλωσσόφυλλο, για την κιόλα.
1: Αλλά αυτό που είπες, αυτό είναι ο στόχος. Να προσπαθήσει να δώσει τον άλλον να καταλάβει τι παρακολουθεί. Στον βαθμό που μπορείς να το κάνεις, έτσι.
0: Ναι,
1: τα καταφέρνεις πάντα.
0: Όχι.
1: Η προσπάθεια είναι αυτό που μετράει όμως.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει πραγματικά. Μου αρέσει η μετάδοση στην τηλεόραση. Εκνευρίζομαι με πάρα πολλούς που προσπαθούν να μου τυρπήσουν το μυαλό. Δεν θέλω να μου το τυρπήσουν το μυαλό. Θέλω να με βοηθήσουν να δω το μάτς. Αυτή είναι μια δόση. Και ας κάνει και παύση. Και ας μην αθώσει. Δεν θέλω να μου τυρπήσει το μυαλό. Όπως αγαπάω σκουντί, τρελαίνομαι. Δεν μπορώ να τον ακούσω στο ΣΑΜΑΤΣ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, του το λέω κιόλας. Εσύ, του το λέγε και.
1: Θα το εκτιμάει, φαντάζομαι.
0: Ναι, του το λέγε και. Του το λέγε, τον έπαιρνε τηλέφωνο Διακογιάννη στη μετάδοση. Του έστειλε μήνυμα. Σταμάτα, ρε, του λέγε. Σταμάτα, μας έχεις πυροβολήσει. Δεν μπορούμε, δηλαδή, ειλικρινά. Μου άρεσε η ευθύ του Φίλιππα, ας πούμε, ο οποίος ήταν.
1: Συρίγου.
0: Του The Point. Μπαμ. Και τη στραβώ και για το διαιτητή και για το αυτό θα το κοπάναγε, θα το άφηνε στο.
1: Πάντως μπορώ να σου πω το εξής. Επειδή συνεργαζόμαστε με τον Βασίλη του Σκουτή, δουλεύουμε στο
0: Γιουμπάνι. Ναι, εντάξει.
1: Είναι, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο Βασίλης.
0: 70.
1: Μάνο δεν σε ρώτησα.
0: 70 κάτι.
1: 70. Όχι. Είναι κάθε μέρα στο γραφείο.
0: Εννοείται, ρε,
1: με ένα τόνο από εφημερίδες και χαρτιά μπροστά του και δουλεύει από το πρωί μέχρι
0: τα ξημερώματα. Δεν μιλάμε για την επαγγελματική του αυτή και τα λοιπά. Μιλάμε ότι βλέπα να δεις ένα μάτς και σε πυροβολεί με 7 εκατομμύρια λέξεις που εμένα δεν με βοηθάει, ας πούμε. Δηλαδή θα μάθω την τρίτη γενιά του τύπου που παίζει στο μπάσκετ, ας πούμε, και τα λοιπά. Θα μάθω την οικογένειά του, ισχύει, την γειτονιά του, το αυτό και τα λοιπά, αλλά για το μάτς.
1: Ναι,
3: κόψε.
1: Okay.
3: Διαφημίσεις.
0: Διαφημίσεις.
2: Τους έχεις ταψει όλους, κόψε.

0: Πάτρα.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Βάλτε φως στην καθημερινότητά σας. Ανανεώστε το σπίτι ή το γραφείο σας με τη νέα σειρά προϊόντων της Baris Light. Ανακαλύψτε εντυπωσιακές προτάσεις φωτισμού για κάθε χώρο με άποψη. Ταινίες LED με πενταετή εγγύηση. LED Neon για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πισίνες και συντριβάνια. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Δίρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο www.barislight.com. Τηλέφωνο 26 10 3 17 300. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
14: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλόταπη τα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
15: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Τώρα είμαι με δύο τύπους οι οποίοι αν δεν ήταν αυτοί μπορεί να μην υπήρχε Sport FM. Ο ένας τύπος λέγεται Χρήστος Σωτηρακόπουλος και ο άλλος τύπος λέγεται Γιώργος Δήμας. Τώρα ό,τι θέλετε πείτε εσείς.
1: Έλα.
0: Για πες ρε Χρήστο.
1: Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Καλό μεσημέρι. Τι είναι τώρα
0: καλό μεσημέρι. Έχουμε χάσει τη...
2: Πες καλησπέρα σε εσένα.
1: Μπάμπης. Λοιπόν, 30 χρόνια πριν τέτοιες ώρες ήταν πόσο, 5 ώρων, 6 ώρων ο σταθμός.
0: Κάτι λίγες ώρες.
1: Λοιπόν, εγώ αυτή την ώρα 30 χρόνια πριν έκανα αλλού ραδιόφωνο γιατί ακόμα συμφωνία με τον Planet. Οπότε έφυγα από το δικό μας το πρωί που ξεκινήσαμε με το Θαναϊλάκη που είχαμε κάνει την πρώτη ώρα. Πήγα εκεί και μετά πήγα και στο Μέγκα για δελτίο. Εντάξει, το ίδιο βράδυ, έχω να το λέω, ήμουνα σε μια εκδήλωση στο τένις και στο Ζάπιο και είναι ο Λάκης ο Πετρόπουλος που μερικές εβδομάδες αργότερα έφυγε από τη ζωή, ο οποίος με το που το συναντάω και μιλάμε μου λέει ρε εσύ μου όταν άκουσα το πρωί το ραδιόφωνο και τα λοιπά θα πάει εκπληκτικά και όποτε θέλεις λέει βγάλτε με. Ο Λάκης ο Πετρόπουλος ιστορικά είναι, και τον βγάλαμε την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα να μιλήσει για ένα Πορτογαλία-Δανία στο Euro και ήταν και η τελευταία του ραδιοφωνική εμφάνιση. Τώρα το λέω γιατί το θυμήθηκα. Λοιπόν, και ο κύριος Γιώργος Δήμας εδώ.
0: Αυτός, εσύ ρε φίλε μου, αυτό το μπάχαλο που γινόταν εκείνη τη στιγμή, πώς ήξερες ότι θα βγούμε?
2: Ήξερα λίγο το βουνό και τις κέρες.
0: Από πού και ως πού θα βγαίναμε έτσι όπως ήμασταν εμείς?
2: Ήμασταν χήμα η αλήθεια.
0: Δηλαδή μιλάμε για πολύ χήμα. Από ένα σπίτι, από ένα δωμάτιο.
1: Ένα δωμάτιο και όποιος πέρναγε πρέπει να κρατάει και την πόρτα για να μένει,
0: για να ανάβει το τέτοιο.
2: Οι παλιοί μπορεί να θυμούνται την απέλπιδα προσπάθεια που κάναμε για να σηκώσουμε ένα μεγάλο ιστό επάνω. Από το
0: για να πιάσουμε σπούδιο, το βουνό.
2: Για να μπορέσουμε να δούμε το βουνό, να περάσουμε ένα link.
0: Ναι.
2: Ήταν δύσκολες εποχές. Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είχα και προσωπικά δύσκολα προβλήματα εκείνη την εποχή. Αλλά τελικά βγήκαμε.
1: Και βγήκαμε και ήταν ωραία. Και
0: υπήρχε.
2: Και όπως είπες, Χρήστο, για τον Λάκη Πετρόπουλο, να πω για τον Ηρακλή Κοτζιά που τώρα πρόσφατα
0: έφυγε.
2: Ναι. Θυμάμαι τον Ηρακλή λίγες μέρες αφού είχαμε ξεκινήσει. Που ακόμα περιμέναμε τα αποτελέσματα της πρώτης μέτρησης, δηλαδή θα ήταν περίπου ένας μήνας, και περιμέναμε το αποτελέσμα της πρώτης μέτρησης και είχε δει τα αποτελέσματα της προηγούμενης που έδειχνε την Ερασπόρ ότι είχε 1,8 τότε ακροματικότητα και είχε υποστηρίξει ότι ό,τι και να γίνει θέμαζε στο 3% στο εξάμεινο και το πέτυχε και πήγε και πολύ περισσότερο.
1: Ακριβώς. Σωστά, ναι. Ηρακλής έφυγε πριν από μερικές εβδομάδες. Να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που μετά από την ΕΡΑ και τόσα χρόνια που ήταν στο κρατικό ραδιόφωνο συνεργάστηκε αργότερα μαζί μας. Και εμένα είναι ο άνθρωπος που ήταν ο κουμπάρος μου και ο νονός του Ρόμπερτ, έτσι. Να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μας πίστεψε πολύ γρήγορα σε αυτή την προσπάθεια που κάναμε. Και θα πω, θα προσθέσω τώρα για τον Μπάμπη. Ένα μεσημέρι λοιπόν, Οκτωβρίου, ο Μπάμπης δεν έκανε τους πρώτους 3-4 μήνες εκπομπές. Ο Μπάμπης έκανε όλη την διοικητική δουλειά, τις επαφές, τα αυτά. Ωραία. Ένα μεσημέρι Οκτωβρίου βρέχει. Και όπως βρέχει το μεσημέρι εκείνο, μου λέει, το μεσημέρι μου λέει, ήταν ή ο Χελάκης με τον Χριστάρα το Χαραλαμπόπουλο να κάνουν εκείνο το μεσημέρι, το δοκάρι και μέσα, ή του θα πει μπορεί να έρθω εγώ να κάτσω. Και μου λέει, είσαι κοντά, μιλάμε στο τηλέφωνο. Του λέω, όχι, λέω και βρέχει. Καλά μου λέει, θα μπω μέσα. Και τι θα κάνεις? Να τους πω να με ρωτάνε, λέει, ερωτήσεις. Και τι θα απαντάς? Τίποτα, μου λέει. Είναι το πρώτο μπαμ και κάτω ιστορικά. Όπου οι πρώτοι 20 που βγήκανε, κάτι του λέγανε. Ξέρω. Τι θες να ξέρω τώρα εγώ? Δεν παρατάς μεσημέρι. Αυτό το πράγμα εκείνο το μεσημέρι έκανε πάταγο και ρωτάγανε πότε θα ξαναβγεί. Για 2-3 μέρες δεν έκανε. Και από την, ήταν Τρίτη ή Τετάρτη, από τη Δευτέρα την επόμενη. Είναι η εκπομπή που παραμένει
2: Χρήστο
1: όλα τα χρόνια του Sport FM, 30
2: χρόνια. Θυμάστε ότι τότε είχαμε κάνει και μια συνέντευξη τύπου για να προαναγγείλουμε ότι βγαίνει ο σταθμός. Και ήμασταν εμείς. Δεν υπήρχαν πάνω από 10 άτομα. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και ξεκινάμε. Και μέσα σε 2 μέρες μας έμαθε όλη η Αθήνα με κάτι που έτρεξε ο Μπάμπης. Τότε με τους ταξιτζίδες.
0: Πεντοχίλιαρο.
2: Που είπαμε, όποιος έρθει να πάρει να βάλει να κολλήσει, να βάλουμε το σήμα.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί ο ακούσιος, ο παθητικός ακροατής ήταν κυρίως ο επιβάτης του ταξί. Και τότε βάλαμε το σήμα, κολλήσαμε τα σηματάκια, τα αυτοκόλλητα του σταθμού και τους δίναμε λεφτά.
1: Μια άλλη
2: πολύ εξαντλήθηκαν όπως θυμάσαι, ερυπή οφθαλμού αυτά.
1: Τα σηματάκια.
2: Η Θησαίος από το
1: Θησαίος.
2: Και 3 εκατομμύρια. Έλα ρε Σταύρο. Πολλά λεπτά να σου.
3: Ένα λεπτάκι μόνο.
1: Λοιπόν, να σας προσθέσω.
3: Μισό λεπτό. Χρήστο μου, μένετε εσείς εδώ. Απλά έχουμε τον νικητή.
1: Α, τον νικητή.
3: Του αυτοκίνητου να μας πει δύο κουβέντες στον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη.
4: Καλησπέρα και χρόνια πολλά στο σταθμό.
2: Παναγιώτη, μαϊμού το αυτοκίνητο ή κανονικό, ρε.
4: Νομίζω κανονικό. Το είδα, ήταν έλαμπε, ήταν
1: καλά. Πρέπει. Καλά, σήκωσε νομίζω. Και το καπό, κοίταξε.
3: Τώρα πήρε το κλειδί, παιδιά, τώρα πήρε το κλειδί.
2: Τσέρι Τίγκο.
3: Λοιπόν, Τσέρι Τίγκο 4 από την εταιρεία του Σπανού. Τι χρώμα είναι?
4: Είναι λευκό. Είναι λευκό, αλλά αυτό ενδιαφέρει κυρίως τη σύζυγο. Το πρώτο που ρώτησε ήταν τι χρώμα θα είναι το αυτοκίνητο. Λευκό, εντάξει.
3: Βολεύτηκε.
4: Βολεύτηκε και ταιριάζει με όλα, λέει το λευκό.
1: Δηλαδή, αν η σύζυγος έλεγε ότι δεν της αρέσει το χρώμα, το γύριζες πίσω.
4: Όχι, αναγκαστικά τώρα θα. Okay.
3: Μπορεί, ρε παιδί μου, να πεις θέλω άλλο χρώμα, αλλά να περιμένει λίγο καιρό. Είσαι γενικά τυχερός.
4: Γενικά, έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι.
3: Πρώτο ταξίδι, πού σκέφτεσαι να κάνεις?
4: Θα το δούμε τώρα. Πρέπει να συμφωνήσει και η σύζυγος αυτό.
1: Ναι, καλά, κατάλαβα.
3: Κατάλαβε. Το χρώμα η σύζυγος, το ταξίδι σύζυγος.
2: Και γιατί
3: το
2: δεν ήρθε η σύζυγος?
4: Εγώ σίγουρα.
2: Να σε ρωτήσω, γιατί δεν ήρθε η σύζυγος να μας βασάνει τώρα, φίλε.
4: Εδώ απ' έξω είναι.
1: Εντάξει, τότε.
2: Φωνάξτε τη σύζυγο, ρε παιδιά.
3: Είναι δυνατόν να μην έρθει η σύζυγος τώρα. Είναι δυνατόν.
2: Να μιλήσουμε σοβαρά με τη σύζυγο τώρα. Τι να λέμε τώρα.
1: Για να φωνάξουμε τη διευθύνουσα σύμβουλο του σπιτιού. Για να δούμε.
3: Με το λευκό είμαστε εντάξει.
5: Είμαι εντάξει, ναι. Έτσι όπως με παρουσίασε δεν περιμένατε καμία.
2: Όχι, εγώ
5: διευθύντρια.
2: Εγώ πίστευα ότι θα μπεις μέσα και θα του δώσεις και μία.
3: Πού θα πάτε το πρώτο ταξιδάκι?
5: Πού θα πάμε αγάπη μου, στη Λίμνο? Πού θα πάμε?
3: Στη Λίμνο με καράβι. Μια χαρά, δεν οδηγάς και πολύ, ωραία.
4: Μπαίνει και σε καράβι, δεν μπαίνει.
3: Μπαίνει. Να είστε καλά και να είστε πάντα τυχεροί.
4: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Τέλειος.
2: Πού και πού και μια σφαλιάρα δεν τριέζεται.
1: Ένα άλλο φοβερό του πρώτου δίχρονου του Sport FM ήταν η ιδέα να πηγαίνουν όπου πηγαίνουν όλα τα παιδιά και να βάζουν εκείνο το περίπου μικροφωνάκι μπροστά, το οποίο φυσικά δεν είχαμε τόσα αντίστοιχα. Όχι. Συνδεδεμένα για να γράφουν.
2: Με το λογότυπο μπροστά.
1: Αλλά το λογότυπο,
2: έπαιζε παντού.
1: Ό,τι φωτογραφία της εποχής δεις, υπάρχει το λογότυπο.
2: Λογότυπο.
1: Μια μέρα λοιπόν είναι μια συνέντευξη. Και μια μέρα είναι μια συνέντευξη τύπου. Μιλάει ο Μπάγεβς, αργεί να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου και όπως κάθεται ο Μπάγεβς, σηκώνει το μικρόφωνο λίγο, τραβάει το καλώδιο και κάποια στιγμή μένει ένα καλώδιο μόνο. Κύριε, τι είναι αυτό εδώ, που λέμε σπορεύαμε. Μην ανησυχείς καθόλου, εσύ καλά μην καμήλα.
2: Είχαμε ανακαλύψει τα ασύρματα.
1: Έτσι, α, μπράβο. Λοιπόν, ωραία ήταν, πολύ ωραία ήταν. Ο Χελάκης που είναι.
2: Νομίζω ότι είχε πει ότι θα έρθει. Ναι, σε όλους έχει πει ότι θα έρθει. Αλλά οκ, μόλις μάθει για την τούρτα θα έρθει σίγουρα.
1: Θα έρθει σίγουρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω σε όλους της εποχής, γιατί ήταν ένα πράγμα που ήθελε όλες οι προηγούμενες μέρες, περίφημο τηλεφώνημα του Μπάμπη ένα βράδυ, βρήκαμε συχνότητα και ξεκινάμε, που ήταν μέσα στη νύχτα. Κοιμάσαι, μου λέει 3 ώρα. Όχι, του λέω, κάνω τζόκινγκ το τετράγωνο. Του λέω, τι θα κάνω, του λέω 3 ώρα. Το σκάφο έξω ήταν.
2: Βιβλίο πάντως.
1: Στο Γιώργο
2: γράφεται βιβλίο. Και συχνότητα. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε κατάσχεση του εξοπλισμού.
1: Κατάσχεση.
2: Το 15 Αύγουστο.
1: Μεγάλο πόλεμο, όλο το πρώτο
2: διάστημα. Μην ξεχνάτε, για να πάρουμε την άδεια κάναμε. Εντάξει.
1: Κάναμε. Τεράστια προσπάθεια.
2: Τι προσπάθεια, δεν προσπάθεια.
1: Λοιπόν,
2: όλα καλά.
1: Να τα χιλιάσει ο σταθμός.
2: Να τα χιλιάσει ο σταθμός. Το 30 χρόνια να είναι.
1: Τα 30 χρόνια.
2: Να είμαστε καλά.
3: Ο πρόλογος.
2: Να είμαστε καλά. Γιατί έλεγα προηγουμένως, καθόμουν σε μια γωνία πίσω και έβλεπα όλα τα παιδιά. Γιατί ήταν όλοι πραγματικά. Για θυσία, για μηχάρια. Οι πάντες. Και έλεγα, πρέπει να αισθανόμαστε μεγάλοι πατεράδες. Γιατί αυτά εδώ είναι παιδιά μας.
1: Όλα.
2: Είναι όλα παιδιά μας. Δηλαδή. Χωρίς αυτή την ομάδα που ξεκίνησε το πράγμα, πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να γεννήσουμε τόσο πολύ κοντά.
1: Εδώ να συμπληρώσω το πρώτο δελτίο, ότι η Ελισάβετη Κυρίτση, που είναι νομίζω στην Αυστραλία τώρα.
2: Ναι.
1: Νότια Κορέα. Νότια Κορέα. Σταθερό μπλε και εδώ απαντάς. Μπράβο ρε. Λοιπόν, πραγματικά ναι, Νότια Κορέα. Έχεις δίκιο. Έτρεμε ολόκληρη. Και με τον Γερασίμου της είπαμε ότι είναι δοκιμαστικό, ότι δεν θα βγει στον αέρα. Και έτσι είπε εκείνο το περίφημο δελτίο το πρώτο και της βγήκε άνετο και της λέω είσαι έτοιμη για τις 11 τώρα. Και μετά από λίγο μόνο λέω πάρε λίγο τηλέφωνο αν άκουγε κανένας γιατί ήδη έχεις βγει στον αέρα. Ήτανε παιδιά τα οποία ήταν καινούρια και με τα χρόνια και άλλα καινούρια και άλλα καινούρια μέχρι τα τελευταία καινούρια παιδιά των τελευταίων που αρχίσανε.
2: Ένα νερό.

0: Με πνίξες ρε μπαγάσα, με πνίξες.
1: Συγκίνησε ρε Χρήστο, συγκίνησε.
0: Λέω απλώς ότι όλα αυτά τα παιδιά μέσα πολλά από αυτά τη σχολή, εδώ λίγο ρεπορτάζ, ή από το Sport FM, πήραν την ευκαιρία τους. Και πάρα πολλά συνεχίζουν και αλλού.
1: Και αποδείξαν πολλά... ότι μπορούν να κάνουν μεγάλη καριέρα.
0: Και πάρα πολλά είναι ακόμα στο Sport FM. Άλλωστε πάρα πολλά παιδιά που έχουν όλες τις θέσεις ευθύνης.
1: Σε όλα είναι... τα κανάλια και σε όλα τα.
0: Και σε πάρα πολλά
1: κανάλια. Και στις πούμε... εφημερίδες, όχι μόνο τις αθλητικές και τις πολιτικές.
0: Και στα site και στα συνδρομητικά και στα πάντα.
2: Να πούμε μια μεγάλη κουβέντα. Πολλές φορές την ξεχνάμε. Η βάση μας, και το αυτό, ήταν το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Διότι η αμέσως επόμενη σκέψη που κάναμε τότε είναι, εντάξει ρε φίλε, τους φέραμε. Τι θα τους κάνουμε αυτούς εδώ?
0: Ναι.
2: Τι θα τους κάνουμε τους 200, τους 300 που ήρθαν εδώ χάμε? Ναι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή έτσι γεννήθηκε η ανάγκη του Sport FM. Θα μπορούσε να και αμέσως γίνει... μετά η ανάγκη της Sport Day και τα λοιπά, έτσι.
1: Θα μπορούσε να έχει γίνει και ένα χρόνο νωρίτερα, θα θυμόμαστε όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάθε εμπόδιο για καλό, γιατί έτσι, έτσι. Η συγκεκριμένη ιστορία τέλος πάντων
1: μπορεί να
0: ενδιαφέρει τον κόσμο ένα χρόνο νωρίτερα, μπορεί να μας προέκυπτε για την συνεργασία. Ενώ έτσι όπως προέκυψε, προέκυψε μέσα από αυτό που είχαμε ήδη εμείς. Αυτό.
1: Οπότε τα 30 λοιπόν, χρόνια είναι ο πρόλογος.
0: Χίλια χρόνια λοιπόν στο Sport FM, σε όλους, γεροί να είμαστε.
1: Είστε γεροί όλοι όσοι τον αγκαλιάσατε και τον ακούσατε όλα αυτά τα χρόνια και θα εξακολουθήσετε να τον
0: ακούσετε. Ο κόσμος που εξακολουθεί και ακούει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο που τα ακούει από την αρχή.
2: Και εγώ λέω μια ευχή, να συνεχίσει να γεννάει.
0: Ναι, ναι, αυτό έχει δίκιο.
1: Να το κάνει πάμε. Να το κάνει πάμε.
2: Αυτό λέω, να συνεχίσει να γεννάει, γιατί αν δεν γεννάει,
1: κάποια στιγμή θα τελειώσει.
2: Ναι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν. Σίγουρα ότι θα συνεχίζει. Ευχόμαστε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Και πάμε καλά κουράγια γιατί εσύ θα συνεχίσεις.
0: Ένα νεαρό εδώ τον βάλαμε στο μικρόφωνο, τον αφήσαμε εκεί.
1: Το
0: ξεχάσαμε. Κάποιος άλλος, να κάτσε τον μπάμπιρε κάποια στιγμή. Να πάρει μια ανάσα ο άνθρωπος, ε.
2: Ρε, είσαι το διάλαβε εδώ.
0: Α, σε μας από εδώ πέρα.
2: Αν δεν θα ακούσει τα μπιντελίκια σου. Οκ. Περιμένουν για να.
0: Έλα.
2: Θέλετε τι γίνεται τώρα. Η συνήθεια που είναι λατρεία. Κάθε φορά βαριέται και κατά τις 4 παρά 10 μου λέει: άντε, λέει, φεύγω εγώ, κλείσε μόνο σου. Και τώρα έχει πάει ώρα, είναι.
0: Εντάξει.
2: Δεν το λέω γι' αυτό. Λέω να φύγει κανένα άλλο.
3: Ρε, εσύ θα έρθει να σου φέρω κόσμο. Περιμένω γιατί σε πολύ, πολύ λίγο θα κόψουμε.
2: Όχι να μου φέρει κόσμο, να έρθει και κανένα.
3: Θα κάτσω εγώ, σου λέω. Θα κόψουμε την τούρα.
0: Να έρθει και κόσμο και για τον κόσμο που ακούει, έτσι. Και για τον Μπάμπη να πάρει μια ανάσα. Γιατί τον έχουμε πάει σε ρί.
3: Λοιπόν, σα φέρω ένα.
0: Δεν μου λε να μπαγάσα που κάνει το πρόγραμμα. Το άτο σκέφτηκα.
3: Όχι, δεν μ' αρέσει, φεύγω παιδιά.
0: Όχι, όχι, άκου, άκουσα προχθέ. Ναι. Μια μέρα, ένα βράδυ τέλος πάντων. Βαϊμάκη Τσαούση.
3: Ναι, ναι.
0: Θα έρθουν να κάνουν εκπομπή, λέει, εδώ.
3: Ναι.
0: Και το βράδυ 10 η ώρα θα ξανακάνουν εκπομπή.
3: Εδώ γι. Τώρα είναι πέρασμα. Γιορτή δεν είναι υποχρέωση.
0: Όχι, δεν κατάλαβες.
2: Δεν θα κάνουν
0: εδώ. Θα έρθουν να κάνουν εδώ μια ώρα.
3: Μπράβο. Η μία ώρα είναι περιγραφή τώρα. Ο άνθρωπος ξέρει. Ο άνθρωπος που ξέρει φαίνεται.
0: Ρε, εδώ πάνε την πω στο χοντροθύμιο και τον υπερασπίζεστε εσύ.
3: Κάτσε, αυτά να τα θυμάσαι, Χριστό μου, και θα λες. Αυτό το Σάββατο δεν μπορώ γιατί θα πάω στην Αγγλία, στο Λίβερπουλ, έχω μια υποχρέωση. Να τα θυμάσαι αυτά.
0: Αυτό ναι, ναι.
1: Αλλά έτσι έχει και τα εξαιρετικά σποτάκια που έχει κάνει με τη φωνή του Στεακόπουλου.
3: Όχι, δεν κατάλαβα
1: γιατί υπάρχουν διαχρονικά.
3: Έτσι, εγώ δεν παραπονέθηκα. Απλά λέω, έτσι. Άμα εξυπηρετεί, εξυπηρετούν. Έτσι πάει έτσι, η δουλειά. Έτσι.
0: Να πω εγώ ότι όλα τα Σάββατα, όσο υπάρχει Μουντιάλ, θα είμαστε κανονικότατα η εκπομπή και με τα δώρα τη και με τα φτάσει.
3: Μια χαρούλα, μια χαρούλα.
0: Και με τι προβλέψει τη. Από ότι ξεκινήσαμε σήμερα στο Μόνο Μπάλα την εκπομπή. Με τον Πάνο το Βόβλιο και τον Μιχάλη το Τσίγκρι. Λοιπόν, αφού μου ρωτάγαν όλοι, ποιο θα πάρει το Μουντιάλ, ποιοι είναι τα φαβορί και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν, ποιου λέτε, λέγε.
2: Ισπανία.
0: Ισπανία λες. Ναι. Παίρνει μία. Πάρε τρεις ομάδες.
2: Δεν θέλω.
3: Συγγνώμη.
0: Δεν θες να πάρεις άλλη.
2: Όχι.
0: Μπράβο, ρε.
3: Αυτό το κύριο γιατί δεν θα αξιοποιήσω με διαφορετικά όλα αυτά τα χρόνια. Ισπανία, πετάξε άνθρωπος.
0: Για πες.
2: Ισπανία.
0: Εσύ. Ισπανία,
2: Ισπανία, Αργεντίνη.
0: Εγώ λέω τη Βραζιλία λόγω ανησυχία, ναι. Παιδιά.
3: Λες να τους
0: και η Ισπανία, είναι το προφανές και το ξεκάθαρο φαβόρι.
2: Διαχρονικά, όπως ξέρεις, εγώ υποστήριζα πάντα τη Βραζιλία.
0: Το ξέρω.
2: Αλλά δεν μου είχε μείνει στο μάτι, ρε.
3: Καθόλου.
0: Ούτε λόγω Αντσελότη, έστω θα τους διαχειριστεί αυτούς τους περίεργους.
2: Έχω μία αμφιβολία ότι ο Αντσελότη μπορεί να τους κάνει κάποια στιγμή να πάρει κάποια πράγματα κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να τους φτάσει.
0: Δεν πιστεύεις ότι το ρόστερ είναι.
2: Φτάσει, ναι. Δεν έχει το ρόστερ.
0: Η Ισπανία έχει πολύ ταλέντο.
2: Ναι, έχει ταλέντο, ρε. Και είναι ωραία και στο μάτι. Κάθεσαι να τη δεις, ρε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι σίγουρο.
2: Κάθεσαι να τη δεις.
3: Και οι Γάλλοι κατά δεύτερο ρόλο.
2: Και οι Γάλλοι.
0: Ισπανία, Γαλλία έχουν τα καλύτερα ρόστερ. Η Βραζιλία, όταν τη ξαναβάλω στη συζήτηση, και λόγω των καιρικών συνθηκών εκεί πάνω, που πολλοί από αυτούς είναι πιο συνηθισμένοι, και λόγω Αντσελότη. Άντε, ποιο να βάλουμε ακόμα στην κουβέντα, την Αργεντινή που δεν μπορεί να αφήσει ποτέ έξω από την κουβέντα. Πορτογαλία. Να βάλουμε την Πορτογαλία.
2: Μακάρι να πεταχτεί κάποιο καινούριο.
0: Μακάρι να πεταχτεί κάποιο που δεν υπολογίζουμε, ή να πάει καμιά.
2: Μακάρι.
0: Σενεγάλη, καμιά.
2: Ένα να είναι όποιο να είναι, α λέγεται όπω
0: θέλει.
2: Α λέγεται Ολλανδία.
0: Για πες έκπληξη, μία.
2: Δεν βλέπω. Ούτε εγώ βλέπω.
0: Εγώ βλέπω Νορβηγία.
2: Ναι.
0: Ξέρω.
2: Εντάξει, ποιο σχετικό είσαι εσύ, τα παρακολουθείς.
0: Όχι, όχι, εντάξει, δεν, αυτό δεν έχει.
2: Όχι, δεν
0: Γιώργο, ειλικρινά, είναι... μπορεί ως πιο αποστασιοποιημένος να το δεις πιο καθαρά από ό,τι πάνω το δω εγώ.
2: Υπάρχει ξεκούραστος.
0: Ξεκούραστος πεις... δεν υπάρχει κανένας.
2: Αν υπάρχει ένας ξεκούραστος, θα μπορούσες να πεις ότι είναι...
0: Αφού όλοι πια είναι μίξ, όλοι παίζουν και έχουν χτυπηθεί κάτω. Λοιπόν, να τα χιλιάσουμε.
2: Να είμαστε καλά και να γεννάμε.
0: Γιώργαρά μου, να είσαι καλά, ρε.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Μπάμπης εδώ. Χάρη συνεχίζει. Μπάμπης μέχρι τελική πτώση. Εδώ.
2: Γεια σου, Μπάμπη. Ευχαριστώ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
10: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
11: Πάντα σαν καινούριες.
9: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Sport FM Patras.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
6: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
5: Το σούτ. Είναι δύο. Είναι.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Προσπάθω στο Ιντέξιο Ματρί, Αλεξίνη στα μικρόφωνα, Θεό Παγιανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Πάμε με λίγο, με μια μικρή καθυστέρηση. Θα πάμε 8.30 αν χρειαστεί. Σε μια εβδομάδα που θα δούμε αν θα έχει εξελίξει, όλα δείχνουν πάντως ότι θα πάμε λίγο πίσω σε εξελίξει την Παναχαϊκή. Από τη στιγμή που την Τετάρτη δεν θα πέσουν υπογραφές με την FA Cup, καθώς την Πέμπτη θα γίνει το ραντεβού τη Αεροτεχνική με τον κύριο Μαρένι, εκπρόσωπο των Αμερικανών, και στη συνέχεια θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Άρα όλα θα κρυφτούν μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Για την ώρα συνεχίζει να είναι φαβορή η περίπτωση του κυρίου Παπαδόπουλου, οι οποίοι πάντως πριν από λίγο, και των συνεργατών του, οι οποίοι πάντως πριν από λίγη ώρα ξεκαθάριζαν ότι δεν θα περιμένουν και για πάρα πολύ χρόνο, περιμένοντας τώρα να δουν τι θα γίνει και την Πέμπτη συνάντηση με τον κύριο Μαρίνιο. Ο κύριος Μαρίνιος, ο οποίος έρχεται, φεύγει αύριο από τη Αμερική, και την Πέμπτη το πρωί θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση Αρσενική σε κεντρικό ξενοδοχείο, η οποία αποφάσισε να ακούσει και την άλλη πλευρά ώστε να πάρει τη δική της απόφαση πριν παραχωρήσει το management. Στα υπόλοιπα θέματα που ο Γιάννης Γλάφκας που πανηγυρίζει την άνοδό της στην Elite League, που είναι ένα τεράστια επιτυχία, ο Απόλλωνας και η Παναχαϊκή περιμένουν, θα δούμε ποιες μέσα στην επόμενη εβδομάδα πιθανότητα που λένε θα ξεκαθαρίσει το θέμα με τις Wild Card. Ο Παναγιώτης έχει ξεκινήσει και αυτό στον σχεδιασμό, έχει ανανεώσεις, μεταγραφές. Θα δούμε και μέσα στις, ενώ στην τρίτη εθνική κατηγορία είμαστε τώρα στην περίοδο που περιμένουμε όλοι πρώτα τις δηλώσεις συμμετοχής. Μέχρι 3 Ιουλίου δεν θα κινηθεί τίποτα εκ των πραγμάτων, εάν δεν τελειώσουν οι δηλώσεις συμμετοχής, ώστε να δούμε μετά τι θα αποφανθεί και ποιος θα είναι ο όμιλος. Θα δούμε λοιπόν Sport FM Πάτρα 96.3 στο Facebook τα μηνύματά σας, 229 119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, που θα μπούμε σε μια εβδομάδα αρκετά σημαντική, αλλά που δεν φαίνεται να είναι εβδομάδα όμως, τελικών εξελίξεων, για τον απλούστατο λόγο ότι οι εξελίξεις πάνε πίσω. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο τώρα, ότι οι εξελίξεις θα πάνε πίσω και σίγουρα δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν αυτή την εβδομάδα. Από τη στιγμή που έχει γνωστό πλέον ότι μία περίπτωση είναι η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, εντάξει, γνωρίζαμε τον κ. Παπαδόπουλο μαζί με το φαντ τη Fan Cup και με επικεφαλής ακόμη μπροστά της άλλους δύο Έλληνες οι οποίοι θέλουν να αναλάβουν και έχουν καταθέσει την πρότασή τους. Από ό,τι λένε πληροφορίες, το ραντεβού της Τετάρτης δεν θα γίνει για να συζητήσουν ότι έχουν φτιάξει βολογράφη, καθώς την Πέμπτη το πρωί θα υπάρξει συνάντηση ερασιτεχνικής με τον κύριο Μαρίνη, τον εκπρόσωπο των Αμερικανών, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και αυτοί το ενδιαφέρον τους για να λάβουν την Παναχαϊκή, αφού η διοίκηση Παναχαϊκής αποφάσισε να ακούσει και τους Ελληνοαμερικάνους πριν πάρει την τελική της απόφαση. Άρα λοιπόν, τώρα εκ των πραγμάτων, θεωρητικά εξελίξει μέσα στη βδομάδα, πέρα από τη συνάντηση, δεν πρόκειται να γίνει κάτι άλλο. Τα θέματα της τελικής απόφασης θα πάνε σίγουρα μετά από μερικές μέρες. Για τον απλούστατο λόγο, ότι η λογική λέει ότι θα μιλήσουν την Πέμπτη με τους Αμερικάνους και αν υπάρχει αποφασιστεί να προχωρήσουν, θα υπάρξουν κάποιες μέρες που θα τους δοθούν, να καταθέσουν την πρότασή τους, να δουν κάποια στοιχεία, όπως έχουν ενημερώσει τους ανθρώπους Παναχαϊκής, πρέπει να δουν κάποια στοιχεία για κάποιες μέρες και μετά να αποφασίσει η διοίκηση της Παναχαϊκής. Άρα μέσα σε αυτή την εβδομάδα δεν πρόκειται να γίνει κάτι πολύ πολύ σημαντικό παρά μόνο το ραντεβού με τον, που θα επίσης ήταν σημαντικό θέμα, το ραντεβού με τους Αμερικάνους που θα ξεκαθαρίσει και την δεύτερη πλευρά, αφού ήδη τη μία πλευρά η Παναχαϊκή τη γνωρίζει, τις επαφές που έχουν γίνει με την εταιρεία το Fan Cup, με τους δύο Έλληνες που είναι μπροστάριδες, και βεβαίως επιβεβαιώνεται πλέον ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος είναι ο άνθρωπος που έχει χειριστεί όλο αυτό το θέμα. Όμως, είπα, με αυτή την πλευρά, παρότι εξακολουθούν να έχουν σοβαρό προβάδισμα, δεν πρόκειται να γίνει κάτι μέσα στην εβδομάδα και κανείς δεν ξέρει βεβαίως στο τέλος ποια θα είναι η τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ερασιτεχνικής, καθώς και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν δύο τάσεις αυτή την ώρα, ότι η μένα ότι έπρεπε να τελειώσουμε με αυτούς που μας έχουν κατάθεση πρόταση, η άλλη μέλη ότι πρέπει να ακούσουμε και τη δεύτερη πρόταση, οπότε λογικά όλα θα κριθούν σε ένα ΔΣ 9 ανθρώπων που θα πάρουν την τελική απόφαση αφού πρώτα μιλήσουν και με την δεύτερη πλευρά των Αμερικανών.

Εκ των πραγμάτων, αυτό που τονίζουν στην αεραστεχνική είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που αποφάσισαν, και βέβαια είναι δεδομένο ότι έχουν αποφασίσει να ακούσουν και την άλλη πλευρά των Ελληνοαμερικανών, από τη στιγμή που έχουν υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος, και μάλιστα υπήρξε και τηλεφωνία την πλευρά της Πανχαϊκής προς την πλευρά των Αμερικάνων για να γίνει ένα ραντεβού, είναι επόμενο ότι η πλευρά της Πανχαϊκής θα περιμένει τώρα μετά την κουβέντα να υπάρξει και κατάθεση πρόταση. Γιατί αυτό που λένε σήμερα στην Πανχαϊκή, ξεκάθαρα ότι πρόταση ακόμη δεν έχουμε. Έτσι, ότι εκδήλωση ενδιαφέροντος υπάρχει από αυτή την ανακοίνωση που είχε γίνει, ότι δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες την περασμένη εβδομάδα και μία τώρα πριν από μερικές μέρες, εκ των πραγμάτων θα περιμένουν να καταθέσουν πρόταση και οι Ελληνοαμερικάνοι, και μετά θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα, εκ των πραγμάτων, νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες μέρες ακόμη για να. Γιατί και αυτοί σίγουρα θέλουν να δουν κάποια πράγματα. Θα έχουν πάρει τις πληροφορίες βεβαίως, μιλάνε με αρκετό κόσμο στην Πάτρα. Άρα, η κατάθεση εκ των γραμμάτων θα πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες.

Άρα μπαίνουμε σε μια εβδομάδα τουλάχιστον που θα έχει μια εξέλιξη ακόμη, την νέα επαφή που θα γίνει και θα δούμε τις επόμενες ώρες πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Η Ερασιανίκη λοιπόν αποφάσισε εκ των πραγμάτων να ακούσει και την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι θέλει να είναι απέναντι στον κόσμο συνεπής ότι εμείς ακούσαμε και τις δύο πλευρές πριν πάρει την τελική της απόφαση και για να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση. Πάντως δεν θα είναι μέσα στην εβδομάδα. Ούτε και αυτή την εβδομάδα. Ήδη επαναλαμβάνω ότι αρχικά υπήρχε θέμα για την Τετάρτη να υπάρξει συνάντηση με τους εκπροσώπους, τον Τάσο Παπαδόπουλο και τους εκπροσώπους για να πέσουν υπογραφές και να προχωρήσει η συμφωνία. Όμως τώρα αυτό δεν θα γίνει. Το ξεκαθαρίζω, δεν θα γίνει πλέον από τη στιγμή που την Πέμπτη θα υπάρξει το ραντεβού με τον κύριο Μαρίνη.

Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Θα περιμένουμε. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό, έτσι. Η Ρεσιανική δεν πρόκειται να αλλάξει. Η στάση είναι ξεκάθαρη προς τον κόσμο. Τώρα πάμε, θα ακούσουμε και την άλλη πλευρά και μετά θα αποφασίσουμε. Θα πέσει τον μπαλάκι τα καλά στην Ερασιτεχνική αυτή τη στιγμή, έτσι, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα έχουν ολοκληρωμένο το πλάνο. Έτσι. Τη μία πρόταση σχεδόν θα την έχουν έτοιμη. Θα περιμένουν να καταδεθεί και η δεύτερη πρόταση που θα καταδεθεί επίσημα. Και μετά το ΔΣ, έχοντας ολοκληρωμένες δύο προτάσεις, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν κάποιες μέρες με τις οποίες θα έχουμε την τελική απόφαση για το τι θα συμβεί.

Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε στα πρώτα μηνύματα που βλέπω ότι είναι και αρκετά. Λέει ο Νίκος, Αλέξη, σήμερα έτσι όπως τα λέει, τουλάχιστον ακόμη λέει ένα 20ήμερο θα μας πάει, λέει, πίσω. Και τα τελικά, μήπως η ομάδα λέει, μείνει στην αεραστεχνική. Το μόνο που έχουν λέει, καταφέρει να χωρίσουν τον κόσμο σε δύο στρατόπεδα. Δεν ξέρω, Νίκο, πόσες μέρες θα πάρει. Κοίταξε, εκ των πραγμάτων, έτσι θα μιλήσω την Πέμπτη. Δεν θεωρώ. Απλά το έπαιρνε και ήδη στην τηλεφωνική πίνα με τον άνθρωπο της αεραστεχνικής ότι κάποιες μέρες θα χρειαστούν και αυτοί να καταθέσουν την πράξη τους, να δουν κάποια πράγματα. Δεν νομίζω ότι χωρίς να ελέγξουν το 2-3 μέρες θα κάνουν κάτι, θα μάθουν επισήμως, θα πάρουν κάποια στοιχεία. Θα τα πάρουν. Δεν σου λέει παραπάνω. Μέχρι να καταθέσουν την πρόθεσή τους να γίνει το ΔΣ, θα περάσουν κάποιες μέρες. Εγώ σου λέω το καλύτερο σενάριο. Δηλαδή δεν θα πας, θα κουβεντιάσουν την Πέμπτη. Θα πει η αεραστεχνική, θα θέσει μας την πρόταση. Να τη φέρουμε στο διοικητικό συμβούλιο. Άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να στάξουν την πρόταση, θα κάνουν αναγκαίο έλεγχο. Έτσι. Τώρα λες ότι έχω ενημερωθεί από κάποιους, δεν λέει. Θα κάνουν έναν έλεγχο, όπως και να το κάνεις. Ένα μικρό κάποιες μέρες. Εντάξει, κάποια περισσότερα πράγματα τα έχουν μάθει και αυτοί τώρα. Οπότε δεν ξέρω πόσα. Μέρες θα πάμε πίσω. Έτσι. Δεδομένο τώρα θα πάει κάποιες μέρες πίσω. Έτσι. Δεν ξέρω πόσες μέρες θα κάνει, αλλά κάποιες μέρες θα πάει. Μπορεί να τελειώσουν και την επόμενη εβδομάδα. Τι να σου πω, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Τι θα αποφασίσουν την Πέμπτη κουβέντα, τι θα γίνει. Κανείς δεν ξέρει τις αντιδράσεις τώρα της κάθε πλευράς, πώς θα κινηθεί κάθε πλευρά. Οπότε θα περιμένουμε. Έτσι. Εντάξει, αυτό με τον κόσμο είναι δεδομένο. Άλλοι υποστηρίζουν τους μεν, άλλοι τους δε. Δεν, ο κόσμος θέλει μια καλή λύση. Το μπαλάκι Νίκο πέφτει στην αεραστεχνική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα το μπαλάκι θα πέσει στη δίκη της αεραστεχνικής στο από την Παρασκευή. Ο διοικητικός της αεραστεχνικής θα πάρει μια πολύ κρίσιμη απόφαση, μια σημαντική απόφαση. 9 άνθρωποι έχοντας μπροστά τους ό,τι έχουν σαν προτάσεις. Εντάξει, ο κόσμος εκ των πραγμάτων. Άλλοι τάσσονται με τους μεν, άλλοι τάσσονται με τους δε. Θα δούμε, αλλά ό,τι το καλύτερο. Αυτή είναι η ιστορία. Ό,τι αποφασίσει η αεραστεχνική που θα κρίνει θα είναι το καλύτερο. Δεν θα αποφασίσει ο κόσμος, θα αποφασίσει πλέον 9 άνθρωποι. Αυτοί θα αποφασίσουν ποια θεωρούν οι ίδιοι προσωπικά ως την καλύτερη επιλογή.

Λοιπόν, Δημήτρη Τζακασπέρα, Αλέξα Αλή, εκπομπή θερμά συγχαρητήρια στην Ένωση για την άνοδο. Και σήμερα λέει: Απόλλωνας, περιμένω κάτι ανάλογο και από την ομάδα της περιοχής μας. Έτσι πρέπει. Ναι, εντάξει, Δημήτρη, όλοι πρέπει να συγχαρούμε την Ένωση. Εντάξει, ήταν ομάδα άξια. Για μένα η Ένωση άξια να μπει στην Elite League. Ήταν, μη σου πω, η καλύτερη ομάδα από το δεύτερο γύρο μετά. Τώρα ήταν η καλύτερη από τον Κρόνο. Ανεξάρτητα αν έχασε στα παιχνίδια, αλλά οργικά χάσε στο σουτ. Έτσι, νομίζω ότι πήρε κάτι που το άξιζε. Από το δεύτερο γύρο και μετά νομίζω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Τώρα από όλα να είστε παρεμένοι. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα από ό,τι πληροφορήθηκα. Πέρυσι ήταν 16 Ιουνίου δόθηκαν οι Wild Card. 16 Ιουνίου είχαν δοθεί πέρυσι οι Wild Card. Θα δούμε ό,τι λένε την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει. Δεν ξέρω. Είμαι λίγο επιφυλακτικός γιατί μιλώντας χθες με Κρήτη Δημήτρη μου δεν μπορώ να παρασωπώ ότι στο Αρκολοχώρι θεωρούν βέβαιη την Wild Card. Την έχουν σχεδόν δεδομένη ότι αν υπάρξει θέση. Είναι 99% βέβαιο ότι θα πάρουν αυτή την Wild Card. Δεν ξέρω, θα περιμένουμε. Ποια βόλα ήταν περίπτωση, βέβαια, σίγουρα, αν δεν την πήρε, θα δούμε τι θα γίνει.

Ο Στάθης λέει δεν είναι fan τη fan cup, λέει fan, fan την λέει αυτή που δεν έχουμε μάθει ακόμη. Στάθη, περιμένουμε να δούμε, γιατί όντως υπάρχουν αυτοί οι δύο. Έτσι. Βέβαια τώρα σιγά σιγά τώρα αρχίζω και μαθαίνω. Όχι, μην μαθαίνω την Παναγία, γιατί το ξεκαθάρισα ότι εγώ πληροφορήθηκα το Σάββατο μεσημέρι από δικούς μου ανθρώπους στην Αθήνα. Έτσι, σε πολύ τυχαία συζήτηση άκουσαν αυτό περί της fan cup. Έτσι και μου το μετέφεραν. Ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος συνεργάζεται με τη FanCup και ότι είχε κάνει μια κουβέντα σε κάποιους ανθρώπους ότι υπάρχει εταιρεία που με κάποιους επικεφαλής. Μου μετέφεραν ότι υπάρχει Έλληνας δικηγόρος τελικά. Και δεν νομίζω διέψευσε κανένας αυτό που έγραψα. Ότι ο επικεφαλής είναι Έλληνας δικηγόρος και επιχειρηματίας. Δεν πάει το μυαλό μου, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ επειδή τους ξέρω τους δικηγόρους, αλλά προσπαθώ αυτή τη στιγμή να δω. Αυτή τη στιγμή δεν πάει το μυαλό μου. Σε κανένα δύο που έχει πάει, που ξέρω ότι ασχολούνται επιχειρηματικά, δεν είναι. Επειδή το τσέκανα μαζί του, δεν είναι. Δεν μπορώ να. Ακόμη δεν είμαι σίγουρο. Θεωρώ ότι είναι θέμα ωρών να μαθευτεί και αυτό. Έτσι. Ότι ποιοι είναι αυτοί οι δύο. Μόνο αυτό μας έχει απομείνει. Η FanCup είναι μια εταιρεία. Πολύ διαβάσατε πώς κινείται. Εντάξει, είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Μην λέμε αυτή τη στιγμή. Έχουν κεφάλαια, έχουν ένα κολοσσό από ό,τι φαίνεται. Αλλά κινείται διαφορετικά. Δηλαδή, δεν είναι αυτό ο όμιλο που χρηματοδοτεί επί της ουσίας. Δίνει τις ιδέες του, τον τρόπο του. Ο Τάσος Παπαδόπουλος συνεργάζεται με αυτή την εταιρεία. Θα δούμε τώρα ποιοι είναι οι άλλοι δύο, οι οποίοι ουσιαστικά θα αναλάβουν και το βάρος βάσει των όσων θα γίνουν. Υπομονή, νομίζω ότι όπου φτάσαμε όλα θα μαθευτούν.

Λοιπόν, ο Μπίλης μου λέει εδώ πέρα ότι Αλέξη Θέρμα τα κρυφτού λέει, πες τα ονόματα του δικηγόρου και του Έλληνα επιχειρηματία αφού τα ξέρεις. Μπίλη μου δεν θα ξέρω, αν τα άρχισα θα τα γράψει. Ειλικρινά σου λέω, είμαι κοντά όμως, δεν ξέρεις. Πρέπει να τα τσεκάρω. Έτσι. Και σου είπα ότι έμαθα από Αθήνα εντελώς τυχαία κάποια πράγματα που κουβέντα με Παδόπουλο. Έτσι. Είμαι μέχρι και άλλα. Έχω πάρει δύο δικηγόρους, σου λέω, επειδή εγώ έχω σχέση με τους δικηγόρους, έτσι. Γνωρίζω πολύ κόσμο τους δικηγόρους. Έχω πάρει δύο που έχω σκεφτεί, μου απαραίτητα είναι αρνητικοί οι δύο. Και είναι και φίλοι μου, οπότε δεν το θεωρώ ότι μου έχουν πει την αλήθεια. Έτσι. Άρα, εκ των πραγμάτων, είμαι κοντά όμως, ξέρεις. Πρέπει να το τσεκάρω. Μπορεί μέχρι αύριο μεθαύριο να το έχω μάθει και το όνομα. Έτσι. Πάντως είναι δικηγόρος, δεν διαψεύστηκε. Είναι δεδομένο ότι είναι δικηγόρος και επιχειρηματίας. Δεν το διέψευσε κανένας. Άρα θεωρώ ότι ισχύει ότι αυτός είναι. Άρα εκτιμώ ότι τώρα δεν ξέρω αν αυτός έχει κάνει πρώτη ομάδα ή ο άλλος. Εκεί είμαι λίγο μπερδεμένος ακόμη, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω κατασταλάξει ακόμη σε αυτό το κομμάτι. Ποιος από τους δύο είναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, λέει εδώ ο Μπίλς, το έλεγα, λέει. Μισό λεπτάκι.

Λοιπόν, ο Μπιλάκος μου λέει τόσο θα έλεγα, λέει, για Πόλων Αλέξη, λέει, τους δουλεύει ο Κόφι Έλλην, λέει, για δεύτερη χρονιά και έχει ένα άρθρο το οποίο έχει γραφτεί αυτή τη στιγμή στο ενός site του Αθλέτικο και λέει αυτή η ομάδα είναι φαβορή πλέον για τη Will Carlson Elite League, ότι το Αθλέτικο αποκαλύπτει σήμερα ότι η ομάδα που θα πάρει τη Will Carlson μετά στην Elite League της επόμενης σεζόν θα είναι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Αυτή λοιπόν είναι το ρεπορτάζ του site Αθλέτικο, ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου κατά 99% θα είναι η ομάδα η οποία θα πάρει την Wild Card. Εγώ θα περιμένω, απλά σου λέει Δημήτρης Αχτάς με Κρήτη, ότι το θεωρούν βέβαιο. Κάνουν μεταγραφές, μου είπαν, για Elite League. Θεωρούν ότι την έχουν κλειδώσει την κάρτα, να ξέρεις. Έτσι μου το έφεραν και εμένα. Θεωρούν δεδομένο ότι την έχουν πάρει την κάρτα. Τώρα το τι θα γίνει, θα περιμένουμε όμως, έτσι. Και από όλα πέρυσι ήταν αισιόδοξο, αλλά την πήρε και η Βόλο. Οπότε καλό να περιμένουμε. Εντάξει, τα ρεπορτάζ όλα λένε αναγέννηση Αρκαλοχωρίου φαβόρη πλέον, ξεκάθαρο για την Wild Card. Εκεί τη θεωρούν δεδομένη. Ο Μαρκάκης θεωρεί δεδομένο ότι θα πάρει την Wild Card. Δεν ξέρω ποιες τύπος σχέσεις έχει. Στον Απόλλωνα είναι αισιόδοξη, αλλά περιμένουμε. Είπα την επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό έχουν αρχίσει πλέον τα δημοσιεύματα. Την επόμενη εβδομάδα θα δοθεί η Wild Card. Οπότε η αγωνία είναι στο κατακόρυφο.

Ο Γιώργος λέει μήπως είναι ο Πάτσης ο δικηγόρος. Όχι, κατηγορηματικά. Ο Πάτσης ξανασχολείται με το ποδόσφαιρο. Γιώργο. Από ό,τι γνωρίζω δεν ξανασχολείται. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, ξέρω ότι δεν ξανασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ο Κλεμμένης λέει καλό Ιούλιο Αλέξη και βλέπουμε. Δεν νομίζω θα πάμε τόσο μακριά. Θεωρώ ότι η άλλη πλευρά, εντάξει, λίγες μέρες θα χρειαστεί. Καταρχήν πρέπει να καταθέσει την πρότασή της, έτσι. Να κάνει μια κουβέντα και να καταθέσει αμέσως την πρότασή της. Θεωρώ τα περισσότερα στοιχεία τα γνωρίζουν τώρα. Κάποια, έναν έλεγχο θα τον κάνουν, έτσι. Εξυπακούεται, θα χρειαστούν κάποιες μέρες. Δεν ξέρω πώς αισθάνεται να δουν κάποια στοιχεία που θα θέλουν. Φαντάζομαι ότι οι νομικοί τους και οι λογιστές επόμενοι θα ζητήσουν κάποιες μέρες έναν έλεγχο. Δεν νομίζω ότι θα πάμε τόσο μακριά. Θεωρώ ότι θα είναι μικρό λίγες ημέρες που θα γίνουν όλα αυτά. Το θέμα είναι πότε θα συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ραστεχνικής. Σίγουρα νομίζω ότι πριν τις 20 Ιουνίου δεν φαίνεται να υπάρχουν εξελίξεις. Τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα, πολύ δυσκολεύει η κατάσταση. Δηλαδή το ραντεβού θα γίνει 11 του μήνα, κάποιο να κατατεθεί η πρόταση να συνεδριάσει, κάπου εκεί θα πάμε. Έτσι. Σίγουρα έχουμε θα πάμε κάποιες μέρες πίσω τώρα. Ό,τι και να γίνει. Εκτός και αν αποσυρθεί μια πλευρά. Γιατί όλα πρέπει να τα βάζουμε στο μυαλό μας από εδώ και πέρα. Κανείς δεν ξέρει πώς θα κινηθεί κάθε πλευρά. Για την ώρα δεν έχει αποσυρθεί. Το λέω ξεκαθαρίζω ότι και δύο είναι ενδιαφερόμενοι. Έτσι. Η Ερασιανική λέει και σήμερα ότι προβάδισμα σοβαρό έχει η πλευρά του Παπαδόπουλου. Όμως αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα απολύτως. Γιατί η άλλη πλευρά θα καταθέσει την πρότασή της, θα δούμε τι θα υποθεί. Έτσι. Και βεβαίως δεν ξέρω, θα το πω ευθέως, τις τάσεις μετά μέσω ΔΣ της Ερασιανικής. Θεωρώ ότι ήδη υπάρχουν δύο τάσεις μέσα στην Ερασιανική αυτή τη στιγμή. Έτσι. Άρα κανείς δεν ξέρει πού πάει το ρεύμα της πλειοψηφίας. Αν τεθούν οι δύο προτάσεις σε ψηφοφορία. Το μπαλάκι θα πάει τώρα σε ΔΣ της Ερασιανικής. Ό,τι και να γίνει αυτή τη στιγμή. Και φαντάζομαι θα πάει και τις επόμενες μέρες. Πολύ γρήγορα.

Ο Δημήτρης λέει: πάντως, αν οι Αμερικανοί χρειαστούν περίπου 20 ημέρες για να κάνουν έλεγχο, μπορεί οι δύο Έλληνες να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα προχωρήσουν με τους Αμερικάνους. Όποιος κυνηγάει πολλούς λαγούς, λέει, κανένα δεν πιάνει. Ναι, δεν πιστεύω θα πάμε σε τέτοια νούμερα, Δημήτρη. Αν πάμε σε 20 ημέρες, μπήκε η Ούλης μετά. Έτσι. Νομίζω ότι ήταν πολύ πιο γρήγορες οι διαδικασίες για να κατατεθεί και επίσημη πρόταση. Δεν ξέρω. Κοίταξε, η άλλη πλευρά δεν μπορώ να σου πω αυτή την ώρα. Είναι στο παιχνίδι κανονικά. Δεν αποκλείω, έτσι, ότι αν περνάνε ημέρες και δεν γίνει τίποτα, βεβαίως όλα είναι ανοιχτά από εδώ και πέρα. Η άλλη πλευρά εκ των πραγμάτων ήξερε για ένα ραντεβού την Τετάρτη. Όταν έρθουν την Τετάρτη στην Πάτρα, να φέρουν τη συμβολοπρακτική πράξη να προχωρήσουν. Το ραντεβού της Τετάρτης όμως ακυρώθηκε. Δεν ισχύει. Σημείο που η Ρασενική συμφώνησε να καταδεχτεί τους Αμερικάνους την Πέμπτη, δεν ισχύει πλέον καμία συνάντηση Τετάρτη. Και όλα, όσο και αν είναι αυτή τη στιγμή το προβάδισμα είναι στη μία πλευρά, γιατί απλά έχουν την πρότασή τους, όλα για μένα είναι πολύ ανοιχτά από εδώ και πέρα. Και στο λέω ξεκάθαρα, δεν ξέρω τι θα γίνει στο ΔΣ. Ότι υπάρχουν πλέον δύο τάσεις είναι επιδεδομένο αυτή τη στιγμή. Άρα όλα είναι σε μία απόφαση το τι θα συμβεί. Όλα είναι ανοιχτά από εδώ και πέρα τώρα.

Και πάνω σε αυτό λέει, καλησπέρα, λέει, μήπως είναι ο Πάτσης, λέει, και δικηγόρος και πρώην παράγοντας πριν από χρόνια. Πάνω μου, αφού δεν ξέρω, δεν μίσαμε τον Πάτση. Μη σου λέω ψέματα. Με άλλους που είχε πάει το μυαλό μου, τον σκέφτομαι εγώ. Εγώ έχω μη συνδύσει του Πάτση ότι ο Πάτση ξανασχολείται με ποδόσφαιρο. Και επειδή τον είχα τύχει σε ένα δικαστήριο πριν από 1,5 χρόνο, μου είπε ότι δεν ξανασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον ναι, αυτό είχε πει, ότι εγώ δεν ξανασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Τώρα δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει άποψη. Έτσι. Θα το μάθουμε όμως. Τώρα δεν έχουμε φτάσει πάνω, θα μαθευτούν. Έτσι.

Λοιπόν, χαρά λέει, Αλέξα, εσπέρα, λέμε, μέσα λέει, στο ΔΕΛΤΑ σήμα της αεροτεχνικής υπάρχουν και μέλη των οργανωμένων. Όχι. Όχι, χαρά λέει, δεν υπάρχει. Η αεροτεχνική είναι νέα μέλη, είναι δείξη, θα εκτιμήσει την κατάσταση από τη στιγμή που αποφάσισε και θα ακούσει και τους Αμερικανούς, θα φερμένει την κατάθεση επίσημη φρόντας και θα αποφασίσει. Δεν υπάρχουν οργανωμένοι μέσα στο ΔΕΛΤΑ σήμα της Παναχαϊκής. Νέα άνθρωποι είναι. Τα όποια δείξη εξελέγει πέρυσι, πριν από ένα χρόνο περίπου, αυτοί θα αποφασίσουν. Έτσι. Θα υπάρξει, θα τεθούν όλα ενώπιον των μελών, ξεκαθαρισμένες και οι δύο προτάσεις. Η μια πλευρά λέει αυτό, η άλλη λέει αυτό. Και αυτοί θα πάρουν την απόφαση. Από τη στιγμή που λένε η απόφαση ΔΣ, οποιαδήποτε συμφωνία υπάρξει, είτε είναι με την πλευρά του Άσου Παπαδόπουλου και των υπολείπων, είτε είναι με την πλευρά των τριών Ελληνικών, χρειάζεται έγκριση και απόφαση ΔΣ. Άρα οι εννέα άνθρωποι αυτοί είναι αυτοί που θα αποφασίσουν τι επιλέγουν. Οργανωμένοι δεν υπάρχουν στο ΔΣ της αεροτεχνικής.

Ο Ηλίας λέει: πρέπει το ΔΣ τη Αρσενική να έχει κάνει ανοιχτή πρόσκληση λέει, με συγκεκριμένο χρονικό όριο, ώστε να μην υπάρχει δυσαρέσκεια από του υποψηφίου για τον τρόπο τη επιλογή και τον χρόνο που θα χρειαστεί. Ηλία, εντάξει, δεν έγινε. Πέρσι έγινε, φέτο δεν έγινε. Εντάξει, τώρα εγώ έχω την αίσθηση ότι η Αρσενική αυτή τη στιγμή, βλέποντα ότι υπάρχει και κόσμο που λέει: πρέπει να ακούσουμε και του Αμερικάνου. Ή κόσμο που λέει: επιλέγουμε Αμερικάνου. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ότι. Και νομίζω ότι είναι και παρέμβαση το πω. Φέτος και του Παναγιώτη Σεμιτέκολου, σαν πρώτη, γιατί ο Παναγιώτη Σεμιτέκολου έχει πει ότι εγώ θα δώσω την καλύτερη λύση και θα φύγω από την Παναγιακή. Θεωρώ ότι και ο πρόεδρος της Παναγιακής αποφάσισε να ακούσει και τους Αμερικάνους. Θέλοντας να είναι απέναντι σε αυτό που έχει δεσμευτεί στον κόσμο να το υλοποιήσει, νομίζω ότι το ΔΣ της Παναγιακής λοιπόν απέλεξε έτσι, να ακούσει και τη δεύτερη άποψη. Βλέποντας ότι ο κόσμος λέει και την πλευρά των Αμερικάνων, άρα. Γι' αυτό δεν υπήρχε χρονικός ορίζοντας. Τώρα, εκ των πραγμάτων, δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας. Επόμενο ότι κουβεντιάζω στην Πέμπτη, θα πρέπει να δοθεί και στους άλλους ένα μικρό περιθώριο. Δεν νομίζω ότι την Παρασκευή το πρωί θα πούνε ότι είμαστε έτοιμοι, τα έχουμε ελέγξει όλα. Να ξεπόμενο, θα χρειαστούν και αυτοί κάποιες μέρες. Είναι λογικό και εύλογο. Με έναν έλεγχο οι δικηγόροι τους, δεν είναι στην Ελλάδα οι λογιστές, μα δεν χρειαστούν 2-3 μέρες. Κάτι θα πρέπει να κοιτάξουν για αυτοί, να καταθέσουν την πρόταση, να τη συντάξουν. Άρα, είναι λογικό και εύλογο ότι θα πάρουν οι άνθρωποι ένα χρόνο να καταθέσουν την πρότασή τους. Έτσι. Οπότε εκ των πραγμάτων νομίζω τώρα ας ελπίσουμε να είναι γρήγορη διαδικασία. Θα είναι γρήγορη διαδικασία.

Ο Νίκος λέει: Ο Γιωργούτσος καλά θα κάνει να ασχοληθεί με την Καλαμάτα και τον Ολυμπιακό, του λέει, και να αφήσει την Παναχαϊκή στην ησυχία της. Εντάξει, μωρέ Νίκο, εντάξει, ο Γιωργούτσος, ο ρεπορτάζ του κάνει. Τώρα μην κρυβόμαστε, έχει μια σχέση με τον Γιώργο Πρασά. Από τη στιγμή που έχει μια σχέση με τον Γιώργο Πρασά και οι άνθρωποι είναι φίλοι με τον Γιώργο Πρασά, τον ενημερώνει για όλα. Ο Γιωργούτσος δεν είναι κρυφό ότι μιλάει με τον Πρασά κάθε βράδυ. Μιλάει κάθε βράδυ με τον Πρασά. Ο Γιωργούτσος μιλάει περισσότερο από όλους με τον Πρασά. Δεν υπάρχει άνθρωπος στην Καλαμάτα που να μιλάει περισσότερο από Σωτήρη. Ο Γιωργούτσος κάθε βράδυ μετά τις 12 μιλάει με τον Πρασά. Δηλαδή μαθαίνει τα πάντα από εκεί. Δεν είναι κάτι που του κρύβει ο Γιώργος Πρασάς. Μα ο Πρασάς τον έβαλε και σε αυτούς που ευχαρίστησε. Επίσημα, όταν σε αυτούς που έκανε για την άνοδο, ευχαρίστησε τον Σωτήρη Γιωργούτσο. Και καλά έκανε, έτσι, γιατί τέτοια στήριξη που είχε και ποιο είναι ένας άνθρωπος τον οποίο θέλει δικό του, να σου το πω ξεκάθαρα. Μου έχουν πει προπονητές τελευταία διετία ότι ενώ συζητούσαμε τον Πρασά στις 10 το βράδυ και έλεγαν πρόεδρε, εντάξει, αυτό συμφωνούσα. Στις 2 χτύπαγε το κινητό, ότι ξανά. Και έλεγε κάτι άλλο. Και του λέγανε πρόεδρε, εμείς με τον Σωτήρη. Δηλαδή, ακόμη και οι προπονητές το ξέρουν. Δεν είναι, είναι άνθρωπος που έχει εμπιστοσύνη. Είναι δεκτό αυτό. Τον έχει επιλέξει σαν δικό του χέρι, δεξί του χέρι. Λέω τώρα σαν δημοσιογραφικά. Και τον ευχαρίστησε και ως ένας συντελεστής ανώδους Καλαμάτας. Δεν μου φταίει με ένα Σωτήρης Γιωργούτσος. Ο Σωτήρης του δίνει ο Πρασάς και γράφει. Δεν είναι τώρα ο Γιωργούτσος το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε διαφημιστώντας και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, κλιματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
16: Sport FM.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Σμόρφη Μπάδα 96-3 στο Facebook μηνύματά σα, 2-9-119 κέντρο του άτομου για τι δικέ παρεμβάσει. Ο Πολύβιο λέει: τι σημαίνει, Αλέξη, λέει 6 χρόνια συμφωνία. Τα χρέη που ανεβαίνουν λόγω τόκων, λέει: ποιο θα τα επιμεστεί αν δεν ανεβάσει την ομάδα γρήγορα. Ένα βήμα πριν τη συμφωνία και ακόμη ανώνυμοι είναι οι δύο. Εντάξει, Πολύβιο, εγώ ήξερα για. Είδα σήμερα το ρεπορτάζ του Μίλτου για 6, ήξερα για 4 χρόνια. Έτσι, αυτό του έχω πει. Την πλάτη τετραετία το ήξερα. Δεν το. Αυτό το έχουν δει από την αρχή. Αυτοί έχουν ξεκαθαρίσει, θεωρούν, έτσι για να το πω ευθέω, ότι δεν ξέρουν πόσο ήταν ο χρόνο να ανέβει. Δηλαδή, ναι, θα πρωταγωνιστήσουμε τον χρόνο, αλλά και αν δεν πάρουμε. Και στο φίλο λένε ότι θα πάμε και είναι 10 όμοι και θα ανέβουν 4 ομάδες. Αυτό δηλαδή σου λέει θα πάμε. Ωραία, θα είμαστε, θα βγούμε. Αλλά στο τέλος. Αυτό σου είπαν ότι είχαν κάνει ένα σχεδιασμό ότι θεωρούν 15-16 ομάδες όλη την Ελλάδα που θα ρίξουν λεφτά για να πάνε για πρωτάθλημα. Έχουν, επειδή το ξέρουν το άθλημα, θεωρούν ότι δεν θα πούνε ότι. Δεν θα δεσμευτούν δηλαδή ότι θα βγούμε φέτος. Έτσι, θα πάνε για πρωτάθλημα, εξυπακούεται έτσι. Εντάξει, θεωρώ το πλάνο του είναι αυτό, είναι δεδομένο έτσι, ότι για να φτάσουν στο Super League 1. Γιατί το έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι αυτοί έχουν σχεδιάσει, ότι δεν ξέρουμε τι θα βρουν μπροστά μας. Είναι σίγουρο. Σε ένα πρωτάθλημα κανείς δεν το ξέρει αυτή τη στιγμή τι θα συμβεί. Όποια τώρα είναι επιλογή, σίγουρα θα έχει ομάδα πρωταθλητισμού, αλλά δεν το είσαι και 100% δεν το πάρει. Αν είναι έξι ομάδες και ανεβαίνουν οι δύο. Έχει πολύ λιγότερε πιθανότητε από ό,τι είχαν με ομάδε που είχαν φέτο. Η κάθε ομάδα εννοώ. Έτσι. Άρα γι' αυτό το θεωρώ. Τώρα από εκεί πέρα, όντω κάθε χρονιά που μένει, ήδη φέτο έχει 75 χιλιάρικα στα χρέη. Είναι επόμενο αυτό. Είναι ένα θέμα. Το χρέο φέτο αυξήθηκε τα 75.000 ευρώ λόγω του ότι δεν έχουμε τα. Λόγω ότι δεν ανέβηκε και ανεβαίνουν οι τόκοι. Κάθε χρόνο βέβαια οι τόκοι θα ανεβαίνουν. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ένα θέμα αυτό. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Ο Μαρίνος λέει: καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, ξέρει ο Θράκας, λέει ότι η Λιαμερκάνη λέει πιο δυνατή από όλους. Άρα και από αυτούς που έχουν κάνει, λέει, την πρόταση, ξέρει τα ονόματα των πρώτων. Εντάξει, τώρα Μαρίνο, κοίταξε, μην κρυβόμαστε. Είχαμε πει τη μία εδώ και καιρό, στη μία πλευρά είναι Τάσο Παπαδόπουλο. Στην άλλη τώρα των Αμερικάνων υπάρχει σχέση με ανθρώπους της ψυχαγίας. Να με λέμε πλέον ανοιχτά τα πράγματα πώς έχουν, έτσι. Ότι υπάρχουν σχέσεις με ανθρώπους της ψυχαγίας. Κάποιοι άνθρωποι τους ξέρουν από την ψυχαγωγία, ξέρουν τις οικονομικές δυνατότητες εννοώ, έτσι. Είναι γνωστοί για αυτά. Αλλά μην κρυβόμαστε, όταν όπως λέμε Παπαδόπουλο και από την άλλη πλευρά τώρα υπάρχουν κάποιοι που έχουν σχέση μαζί τους. Δεν είναι ότι. Αλλά ο Κώστας, ο φίλος μου, θεωρεί την οικονομική τους δυνατότητα. Επειδή μιλάει πολύ με τον Σταύρο για όλα αυτά και μου πήρε φίλοι χρόνια, ξέρει την οικονομική δυνατότητα από τη μετέφερε των ανθρώπων. Γι' αυτό το είπε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Πάμε πολλά τα μηνύματα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη μου. Αλέξη μου, περιμένει ο κόσμος να τελειώσει το deal που λέει και τώρα μας βγαίνει μετά από 2,5 μήνες μια πρόταση από την Αμερική. Που είπες, Αμερική είναι.
0: Ναι, Ελληνοαμερικάνη.
1: Από την Ελληνοαμερικάνη, ξαφνικά στο ίντερνετ μέσω Γιωργούτσου, μέσω. Είπε τον κύριο Πρασά. Δηλαδή πράγματα 2,5 μήνες. Ότι αν δεν πάρουμε την Παναγία να πάνε στη Λάρισα και έλεγε στην Παρασκευή και αν δεν και η Λάρισα βγήκε και είπε ότι εμείς μιλάμε μπάρ, δεν μιλάμε μπάρ.
0: Και η Λάρισα πιθανότητα πάει τρίτη εθνική μαθαίνω εγώ.
1: Που θα πάει?
0: Τρίτη εθνική μαθαίνω. Έτσι μαθαίνω, το πιθανότητα σενάριο τρίτη εθνική ακούω τώρα ξαφνικά.
1: Άλλο του το πάει.
0: Ναι, ναι. Τώρα, κράτα το και αυτό ότι μπορεί να μην δηλώσει συμμετοχή Super League 2.
1: Γιατί από χρέη.
0: Είναι ένα θέμα. Από ό,τι βλέπω, πλευρά Τελόπουλου δεν τα βλέπει και τόσο καλά τα πράγματα και στη Λάρισα. Αλλά ακόμη ο έλεγχος συνεχίζεται. Παίζει και αυτό το σενάριο χωρίς να είναι σίγουρο, έτσι.
1: Λάρισα, καλό κουράγιο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα ο κόσμος περίμενε 2,5 μήνες. Πού ήσαν οι κύριοι αυτοί, εγώ δεν τους ξέρω. Όταν παύλουτοι, πού ήσανε. Και έρχονται και στο και πέντε. Δεν ξέρω, έχω απορίες και το λέω. Δεν έχουν εγώ τους άνθρωπους, δεν τους ξέρω, δεν τους απορρίπτω. Πού είναι εκεί, πού ήσανε. Εγώ περίμενα να κλείσει τον deal όποιος να ήταν. Γιατί δεν τους ξέρουμε, είναι φαντομά. Δεν τους ξέρουμε και τους αυτούς που είναι κοντά. Δεν τους ξέρουμε, είναι φαντομά. Είναι πίσω από τις κουρτίνες. Όπως ήταν παλιά το παιχνίδι, το ζόγκ. Έλεγε, ποια κουρτίνα θες. Αυτό έχουμε πάθει εμείς τώρα. Και λόγω ότι 25 χρόνια ταλαιπωρούμαστε, περιμένουμε να βγουν πίσω από τις κουρτίνες. Είναι απαραίτητο ο κύριος, ξέρω εγώ, μιλάω τον κύριο Σβόλη, ένα άτομο της διοίκησης, να βγει να ενημερώσει τον κόσμο. Τι γίνεται. Ας μην πει ονόματα να πει τι γίνεται. Και προσέξτε, εγώ να πω και κάτι άλλο. Προσέξτε, όποιος πάει για πολλά, χάνει και τα λίγα. Μην ακούσουμε ένα πρωί ότι αυτοί που μιλάγανε 2,5 μήνες σκοτήνται και φύγουν και περιμένουμε τους άλλους να πάνε την πρόταση στην Αμερική, να βρουν οι σειρά να ξαναγυρίσουν. Εγώ έχω καεί με Αμερικάνους, όχι εγώ, όλη η Πάτρα έχει καεί με Αμερικάνους και από άλλους στο παρεδόσε. Απλά τα λέω έτσι. Εγώ δεν έχω πράγμα.
2: Είναι Έλληνες, αλήθεια είναι ότι είναι Έλληνες, έτσι είναι Αμερικάνοι, άνθρωποι Έλληνες είναι.
1: Εντάξει,
2: ζούνε χρόνες. Εντάξει, ο Πέτρος Σταθάκης δεν ήταν χρηματοδότηση των Αμερικάνων, οι Αμερικάνοι ήταν χρηματοδότηση.
1: Ναι, αυτό λέω, αλλά προσθέτω το Σταθάκη. Δεν χρειάζεται το Σταθάκη, γιατί δεν πάνε λεφτά. Αλλά λέμε, τώρα ήταν το 6, ήταν ένα Έλληνας. Εδώ τώρα όμως και να έχει. Πάμε πάλι από την αρχή. Εάν η πρώτη περίπτωση πηγιά και η δεύτερη μετά πια είναι πολλά τα χρέη, φεύγουμε. Τι θα κάνει η Παναγάκη, Αλέξη μου.
2: Θα τους μείνει η ομάδα στα χέρια.
1: Θα τους μείνει η ομάδα στα χέρια. Τι θα κάνει η ομάδα, τάκι μου που βγαίνεις και φωνάζεις και αναφέρω μόνο σένα για τους αδερφούς και φωνάζεις να ακούσουμε και τι θα είναι η πρώτη στάκο. Τι θα κάνουμε τον τετάκο. Θα μου λες πάμε να δούμε την ομάδα. Δεν θα πω για άλλο, για τον τάκι που είναι αδερφός μου. Που βγήκε την Παρασκευή. Αυτά όλα θα τα αναλογιστούν και επιμένω. Πρέπει κάποιος εντεριστεχνική να βγει να πει στον κόσμο πλέον τι γίνεται. Αυτό το κρυφτούλι πίσω από κουρτίνες δεν τιμάει την ιστορία της Παρακαϊκής, γιατί αν υπήρχε περιπίνο κόστος των αυγής θα τους είχε πετάξει όλους από εκεί μέσα.
2: Εγώ θέλω στράτευτη...
1: Αυτά τα πράγματα που γίνονται στην Παρακαϊκή, ο κόσμος να περιμένει να κλείσει τον deal και να λέμε για δύο τάσεις και... Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι η καλύτερη αυτή που είναι τώρα. Εγώ δεν το ξέρω. Όποιος κάνει λέμε το σιλόφισμα και το γιαούρτι. Εγώ δεν το ξέρω. Και να μην φύγουν οι πρώτοι και μην πήγει παρακακή στα κρύα του λουτρού. Και τότε να δεις κλάματάκι, τότε θα κλέμε μαζί. Τότε τάκι που θα κλέμε μαζί που του βιάσεις και θα βγεις στο ράδιο. Δεν λέω για άλλους. Εγώ εύχομαι να είναι η καλύτερη λύση οι Έλληνες Αμερικάνοι. Εύχομαι να είναι η καλύτερη λύση, γιατί δεν ξέρω ούτε τους που είναι φαντομάδες. Εγώ με ενδιαφέρει η ομάδα, με ενδιαφέρει η αγάπη μου για την Παρακαϊκή να βρει τον δρόμο της. Και εγώ και χιλιάδες κόσμος. Και οργανωμένοι και εμείς και όλοι μας. Αλλά αυτό το κρυφτούλι και αυτό περίμενε και να περιμένω εγώ τώρα άλλες 20 μέρες. Και να πάει
2: καλά, ελπίζω δεν είναι 20 μέρες, θα είναι λιγότερες φαντάζομαι. Τώρα φαντάζομαι ότι.
1: Δεν τα Αλέξ, μάθω να είναι λιγότερες, γιατί να το πούνε σένα και μένα.
2: Όχι, κοίταξε, κάποιες μέρες θα το δοθούν εκ των πραγμάτων, έτσι. Δηλαδή, άψιμοι. Ακριβώς, θα κάνουν ένα μικρό έλεγχο των πραγμάτων με δικηγόρους, λογιστές. Αυτό λέει. Θα καθιδέσουν την πρότασή του, κάτι επίσημα.
1: Αυτό λέω, Αλέξ, αυτό λέω.
2: Κάποιες μέρες θα του δοθούν εκ των πραγμάτων.
1: Κοιτάξτε, μην τρέχουμε στο τέλος. Κοιτάξτε, μην τρέχουμε τότε. Εγώ εύχομαι να βρεθεί καλύτερη λύση για όλους μας. Και για την ομάδα να βρει τον δρόμο της. Αλλά και είναι απαραίτητο, το επαναλαμβάνω. Πρέπει κάποιος να βγει να πει στον κόσμο μας, μην πει ονόματα. Τι γίνεται πλέον στην ομάδα. Δεν είναι σωστό απέναντι σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την ομάδα που εκπροσωπούν την ιστορία της, να παίρνει αυτό το Χριστούγεννα. Τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ, Αλέξη μου.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Αλέξη μου, καλησπέρα. Λέει και εσύ που έβαλες το θέμα, πες μας συγγνώμη τι είναι αυτή, λέει fan couple. Γιατί εκ πρώτης όπως σας φαίνεται ότι είναι απρόσωποι με πολλά ερωτηματικά. Εντάξει, Γιώργο, είπα, όντως είναι κάτι πρωτότυπο, έτσι. Είναι μια εταιρεία που φαίνεται ότι έχει οικονομική δυνατότητα, αλλά δεν είναι αυτή που χρηματοδοτεί. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Είναι συμβουλευτικός ο ρόλος, όλα αυτά. Υπάρχουν δύο άλλοι άνθρωποι. Έτσι. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα τα δικά μας. Δεν ξέρω πώς το λειτουργεί όλη αυτή η ιστορία του Τάσου Παπαδόπουλου με τις εταιρείες, με το Fan Cup. Είναι όντως κάτι διαφορετικό, μην κρυβόμαστε. Είναι όμως επίσης έχουν την οικονομική δυνατότητα. Όπως είπαμε και ότι οι Αμερικάνοι έχουν και τρεις, όντως οι άνθρωποι έχουν σοβαρή οικονομική επιφάνεια, το ίδιο φαίνεται ότι είναι και αυτή η εταιρεία. Σαν εταιρεία, έτσι που επαναλαμβάνω, δεν είναι ο βασικός χρηματοδότης. Αυτό επίσης πρέπει να το. Αλλά φαντάζομαι ότι σίγουρα θα κάνουν πρώτα, θα κινούνται γύρω από θέματα που τα ξέρουν. Τώρα, ακριβώς πώς κινείται δεν το ξέρω και εγώ. Μιλάω τώρα ότι διάβασα και από περισσότερο κόσμο που ασχολήθηκε. Έτσι. Αυτή η ΣΕΚ βλέπω ότι είναι μια τεράστια εταιρεία που συνεργάζεται με πολύ κόσμο, που έχει χρήματα. Τώρα, όλο αυτό το εγχείρημα πώς θα λειτουργήσει, μόνο ήδη θα μας το πούνε. Μην σου κρύβουμε. Μόνο ήδη θα μας πούν πώς θα λειτουργήσει. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, λέει καλησπέρα Αλέξη, λέει αυτός ο γνωστός δικηγόρος περιγράφτηκε ποιος είναι, λέει ο κύριος Βόλης, λέει δεν βγαίνει να μιλήσει, λέει να δώσει μια εξήγηση, να βγει εδώ και τώρα. Έχουμε, λέει, καεί από Αμερικάνους και το μυαλό δεν βάζουμε. Εντάξει, Νίκο, τώρα είπανε και Έλληνες άνθρωποι. Είναι Έλληνο-Αμερικάνοι, δεν είναι και Αμερικάνοι, τελείως. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική, καλησπέρα.
1: Ωραία, Αλέξη, καλησπέρα, τι έγινε.
0: Καλά.
1: Καλά. Όλα τα ίδια και τα ίδια έχει βαρεθεί ο κόσμος. Να σου πω, κάνε ένα ρεπορτάζ έτσι πιο συγκρατημένο. Πάρε ένα τηλέφωνο εκεί στην Αεραστεχνική που είναι πιο συνοσβόλης, ο άλλος που έχει την καφετέρα, ο Νικολάου.
0: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, για να μην κρυβόμαστε. Είπα,
1: ακούστε. Ο Άκης ωραία τα είπε. Ο άλλος καλά είπε να πούμε. Πάνε για πολλούς λαγούς. Βρήκες ένα λαγό, πάρτε με και φτιάξε ένα στιβάδο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τα έχουν μπλέξει τα μπούτια τους αυτοί. Όπως και την άλλη φορά. Το θέμα είναι και εσύ σαν δημοσιογράφος. Να σου πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις, κοίταξε να δεις ο κόσμος, να δεις. Λοιπόν, έχετε ένα μήνα με τους πρώτους. Τώρα μεσολαβήσανε τώρα κάτω ο άλλος ο πρόεδρος εκεί από την Καλαμάτα. Λοιπόν, και είναι άλλοι τρεις άνθρωποι, εντάξει, δεν λέω, εντάξει. Λοιπόν, ναι, θα πάρουν, αλλά όλα αυτά. Ο Παναγιώτης ήδη έχει αρχίσει κάνει μεταγραφές σε ρογοτικά, δεν πάει για να προχωρήσει. Λοιπόν, βγαίνουμε γενικά. Λοιπόν, έχουν ένα μήνα. Αποφασίστε ρε παιδιά. Τελειώσετε ή αλλιώς κλείστε το μαγαζί, πηγαίνετε οι ίδιοι. Αλλά αυτό το περσινό, πες εκεί να το ακούσει ο κύριος Βόλης, δεν θέλω τώρα να πω το όνομά μου έτσι να πούμε, ότι αν πέρσι είμαστε 300 του Λεωνίδα που μας έλεγε εσύ, γιατί και εγώ με τα ζόρι πήγα τέλος πάντων, φέτος θα είναι οι γονείς, οι μανάδες, δεν θα τσακώνω εγώ με τη μάνα του καφενιανού, εντάξει τα παιδάκια, το... λοιπόν ούτε θα μας κάνουν καρδιακούς. Να πηγαίνει η ομάδα τώρα, ρε Αλέξη, να μείνει κατηγορία που, στη γάμα, να πω στη βήτα και ούτε, να μείνουμε στη γάμα, άκου τι είχαν θέσει, προτεραιότητα.
0: Εντάξει, με τα οικονομικά δεδομένα που είχαν πέρυσι, αυτό
1: σωστό. Ναι, μπράβο, να μείνουμε, δηλαδή να περιμένουμε στο 90 και ήταν ο Νηφορόπουλος και είχαμε 3-4 πρωτοκλασσάτους που μας κάνανε κάτι, φαντάσου δηλαδή που θα πήγαινε, αυτά δεν τα βλέπουνε. Λοιπόν, δηλαδή φέτος τι θέλουνε, να ξαναπάρουν οι ίδιοι την ομάδα. Δεν θα πάει ο κόσμος, το λέω εγώ να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή αυτό που
0: πάει. Αυτοί πιστεύουν ότι θα, κάπου θα τη δώσουν.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Κάτι. Όταν ψάχνεις ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα να αγοράσεις, κοιτάς ένα, δύο, τρία, τέσσερα, δεν ξεκινάς ένα χρόνο, ψάχνεις όλη την Πάτρα, πας στα Ψηλαλόνια, πας στην Αγία, πας στο κέντρο, πας στην πλατεία Γεωργίου, δεν αποφασίζεις. Λοιπόν, είχαν τώρα με τσικουκούλες ένα μήνα κτλ. Εντάξει, αυτοί οι Ολλανδοί. Το διάβασαμε και σήμερα στη ΜΑΤΣ εκεί. Ωραία. Έχουν αποφασίσει. Λοιπόν, δεν τη δίνουν γιατί τώρα ήρθαν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι φανερωθήκαν ωραία. Ωραία, αν του πει το Αμερικάνου τώρα την Τετάρτη που θα έρθει κάτω την Πέμπτη, έχουμε και μια άλλη πρόταση. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πάρετε την ομάδα. Ωραία, εντάξει. Τι θέλετε. Τα έξοδα, πώς θα λένε, τα χρέη μας είναι 1.000.000, 100.200 εκείνο. Έχουμε και μια άλλη. Προχωράμε να μαζέψουν. Τώρα θα πάνε να ψηφίσουν 9 άτομα. Είναι σωστό αυτό. Δηλαδή 9 άτομα μας διοικούν ολόκληρη την Πάτρα.
0: Την απόφαση θα την πάρουν, ναι.
1: Αν ας πούμε ανέβουμε και βρούμε κάποιον πρόεδρο και παίρνουμε
0: θα την πάρουν 9 άτομα και είναι και δεδομένο ότι Υπήρχε και μια τάση να ακούσουν και την άλλη πρόταση, γιατί ενώ μέχρι την περασμένη Κυριακή η επαφή των Αμερικανών, δύο τηλεφωνικές επιμελήσεις ήταν με τον κύριο Σβόλη, το τελικό τηλεφώνημα για το ραντεβού δεν είναι από τον κύριο Σβόλη. Είναι από άλλο μέλος αεραστεχνικής, το οποίο τηλεφώνησε το ίδιο στους Αμερικάνους. Άρα η δίκη αεραστεχνικής έχει αποφασίσει, δεσμευόμενο προς τον κόσμο, θέλει να ακούσει τα περισσότερα μέλη και την άλλη πλευρά.
1: Να σου πω κάτι. Πέρσι εγώ που μίλησα με τον κύριο Σβόλη, που του είπα.
0: Εντάξει, μην λέμε.
1: Συγγνώμη, δεν τη δώσατε, ξέρω εγώ. Δεν ήταν πρόεδρος αυτός, ήταν αντιπρόεδρος, έτσι δεν κάνω.
0: Μα και τώρα και δεν είναι αντιπρόεδρος, υπάρχει πρόεδρος παραγωγή.
1: Πρόεδρος ήταν Σεμιτέκολος.
0: Και τώρα πρόεδρος πάει για Σεμιτέκολος, είναι ο οποίος είναι ενήμερος και είναι ενεργός πλέον σε εξελίξεις αυτή τη στιγμή. Μα ο Παναγιώτης Σεμιτέκολος δεν είναι έξω από τις εξελίξεις αυτή την ώρα. Είναι μέσα σε εξελίξεις.
1: Τι μου απάντησε. Εγώ δεν έκανα κουμάντο, μου λέει ο Σεμιτέκολος. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δηλαδή, εκεί 9 άτομα, ο ένας αποφασίζει τους Ολλανδούς, ο άλλος αποφασίζει τους Γάλλους, ο άλλος αποφασίζει τους Μεσολογίτες. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή, μήπως είναι τίποτα άλλα εκεί μέσα, ξέρω εγώ, κάτι έτσι και φοβόνται, όπως επέρσι που μαζεύτηκε εκεί η αστυνομία.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι οι δίξαρες αγγίσεις θέλει αυτή τη στιγμή να είναι απέναντι στον κόσμο, θέλω να πει στον κόσμο ότι εμείς τους ακούσαμε. Και τις δύο πλευρές θα πάρουμε την απόφασή μας.
1: Πότε να πούμε,
0: εντάξει, αφού τώρα προέκυψε. Σας λέω ότι την Τετάρτη πήγε ραντεβού. Το ραντεβού ακυρώνεται πλέον. Για την Πέμπτη θα δεχτούν τον κύριο Μαρίνη.
1: Ωραία, την Πέμπτη έρχονται αυτοί.
0: Ναι.
1: Μιλάνε.
0: Ναι.
1: Παρασκευή, Δευτέρα δίνεις απόφαση. Γιατί να σου πω κάτι.
0: Μα Παρασκευή, Δευτέρα. Ναι, θα πρέπει να καταθέσουν οι άνθρωποι την πρόταση. Να σας πω κάτι. Πρέπει να τους δώσουμε και κάποιες μέρες να κάνουν ένα μικρό έλεγχο. Δεν λέω ημερών, πολλών ημερών. Να καταθέσουν την πρότασή τους. Γιατί αυτή τη στιγμή πρόταση κατατεθειμένη ένα εκδήλωση ενδιαφέροντος. Δεν υπάρχει. Θα τους δώσω τον χρόνο να καταθέσουν και μετά να συνεδριάσουν τον ΔΣ έχοντας και δύο προτάσεις.
1: Ο μικρός έλεγχος δεν θέλει πολλές μέρες, κύριε. Έχουμε μια προσφορά.
0: Ναι, τώρα εντάξει, εκ των πραγμάτων δεν θα τους αφήσουν ένα μήνα να κάνουν έλεγχο. Θα είναι πολύ μικρό το διάστημα. Γιατί λένε ότι έχουν μια εικόνα και αυτή τώρα κάτι που έχουν μαθαίνουν τα ξέγια.
1: Εντάξει, δεν είναι για τους ανθρώπους, μπορεί να είναι και καλύτερη, αλλά απόφαση. Έφυγε και ο Ιούνιος, αύριο είναι 9. Πάει το πρώτο δεκαήμερο. Προχωράει. Και μετά να πούμε ότι θα γυρίσουν όλοι Τσάμικο και σηκωθούν και φύγουν. Και μετά να πούμε ότι θα γυρίσουν όλοι Τσάμικο και σηκωθούν και φύγουν.

0: Πατέρα, τα παιδάκια δεν φταίνε. Ή θα μου φέρει απ' έξω όποιος περνάει, έλα μέσα. Καλύτερα να τη διαλύσουν να τελειώνει. Δεν γίνεται σωστό αυτό. Πάντως, εάν δεν αποφασίσουν και συνεχίσει αυτό και ου μη γέννητο, λένε ου, την αναλάβαινα τεχνική, έκλεισε το μαγαζί του. Το λέω εγώ ξεκάθαρα. Εμείς που είμαστε μπουρλί, δηλαδή και πηγαίνουμε και με τσιμπροχές, δεν τι να πάει να κάνεις. Είναι αρρώστια. Αυτό το περσινό ήταν αρρώστια. Μιλάμε για αρρώστια. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει με την Παναχαϊκή τέτοια αρρώστια. Μιλάμε έτσι, ακόμα με πυραβουλή και τέτοια. Αυτή ήταν αρρώστια. Αρρώστια δηλαδή τώρα να φοβάμαι το κιάτο, έτσι. Και τώρα έγινε και το ψιλόκαστρο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν θα με φτάνει σε αυτόν τον όμιλο πάντως.
0: Έτσι. Και ακούω το ψιλόκαστρο και κάνει. Ναι, ναι, άνεμο εδώ και κάνει μεταγραφές. Να φοβάμαι το ψιλόκαστρο, ε. Και λίγο θα φοβηθώ και την Ακράτα. Λοιπόν, πες τους εκεί, κάνει ένα ρεπορτάζ αύριο καλό, ωραίο. Είσαι δημοσιογράφος.
1: Όχι, ρεπορτάζ, θα καλά, αφού οι εξελίξεις αυτές είναι. Δεν εξαρτάται από εμάς τώρα. Η Δίξα Ραζενγκής αποφάσισε να ακούσει και την πλευρά των Αμερικάνων και μετά θα αποφασίσει.
0: Ότι αποφασίσατε, ο κόμμας έχει να χτίσει μέχρι την άλλη εβδομάδα. Βγάλετε μια απόφαση.
1: Εγώ θα τους πω ήδη αποφασίσει. Δεν έχει να τους πει κανένα. Η Ραζενγκή θεωρώ ότι θέλει να ακούσει πλέον την άλλη πλευρά, να πάει στο συμβούλιο και να αποφασίσει. Λοιπόν, καλά, εντάξει, έγινε.
0: Τους βαρεθήκαμε.
1: Εντάξει, οκ. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Yeah, yeah, yeah. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: επειδή το ξέχασε, λέει, ενημερώνουμε του πατρινού λάθο ότι ΕΕ α λέει: έχει καλέσει, λέμε το άρθρο, λέει, του υποβασμού και έκτοση από την προεδρία τη Ομοσπονδία λόγω μετοχή σύνθεση στον προμηθέα και τον πραγματικό ιδιοκτήτη του. Α δώσουν, λέει, όπου θέλουν την κάρτα, Αρκαλοχώρη, Κολοπεδινίτσα, λέει, τραχνοπλαγιά. Συγχαρητήρια στο Μαρλαφέκα για την άνοδο. Ναι, του έχει καλέσει ΕΕ α, θα δούμε τι θα γίνει. Η πλευρά του προμηθεία λέει: καθαρό ο άνω τραπέζι δεν φοβάται. Όντω έχουμε γίνει στην ΕΕ α, δεν είναι κρυφό, έχει μαθευτεί έτσι. Κωνσταντίνε, από την Παρασκευή το βράδυ έχει βγει αυτή η είδηση, έτσι. Αλήθεια είναι. Όντω ο προμηθέα και ο Βαγγέλης Ζώδης έχουν τη θέση ΕΕ. Η τοποθέτηση του προμηθεία είναι ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, θα πάμε στην ΕΕ και θα δούμε. Τώρα το που θα πάει η World Card την επόμενη εβδομάδα θα φανεί. Έχουν αρχίσει όμως οι διαρροές, όπως και με τον Όμιλο, βλέπω τώρα και με την World Card οι διαρροές. Για τον, ναι, αν θες την άποψή μου, στην Ένωση ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Το έχω πει πολλές φορές και συμφωνείς και εσύ, το ξέρω πολύ καλά. Ο Κώστας Μαρλαφέκας είναι ένας άνθρωπος που ξανά απ' όλα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα από τον Κώστα. Έτσι. Κάποιος απ' όλα δεν τον ήθελαν. Επίσης, να παραδεχτώ έτσι, ότι κάποιοι επεδίωξαν να φύγει ο Κώστας από τον απ' όλα. Έτσι. Ο Κώστας πήγε στην Ένωση και από εκεί πέρα. Σήμερα η Ένωση πανηγυρίζει για πρώτη φορά την άνοδο της στην Elite League που και για μένα, θες απόψη μου, θα δώσω προπονητής, παίκτες, σίγουρα τα παιδιά αξίζουν, αλλά Κώστας Μαρλαφέκας εγώ θα του δώσω κάτι παραπάνω γιατί είναι δικό του δημιούργημα και της ουσίας όπως και αποδεικνύει ότι ξέρει πώς χτίζονται οι καλές ομάδες. Λοιπόν, πάμε από την τηλεφωνική. Καλησπέρα.
2: Έλα, Λέκο.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, επιγραμματικά δεν έχω πολύ χρόνο και δεν θέλω να σου
1: το πω. Παίχτες με πόλο με Νάπολη σε βλέπω.
2: Έχετε, παίχτες υπάρχουν.
1: Παίχτες, εκκλίνεις παίχτες βλέπω.
2: Ό,τι γουστάρετε, θέλω να σας πω ποιον θέλετε. Λοιπόν, επιγραμματικά, μου πεις εσένα όχι στο Στράτη. Δεν απάντησε στο Στράτη την ώρα που σου λέει ότι πού ήταν αυτοί οι Αμερικάνοι τόσο καιρό και έρχονται στο παραπέντε. Γιατί δεν το απαντάς. Ότι οι ίδιοι και εσύ δεν Στράτη, πώς το ρωτάς, δεν το έχεις δει. Ήδη έχουν βγάλει ανακοίνωση ότι εβδομάδες τώρα προσπαθούν να έρθουν σε επαφή.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, την πήραν πίσω. Όπα, την πήραν πίσω. Αυτή την ανακοίνωση την πήραν πίσω.
2: Πολλοί την παίρνουν πίσω τώρα.
1: Όπα, ναι, ο κ. Μαρίνης με άλλη δήλωσή του την πήρε πίσω. Είπα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Πολλοί την παίρνουν πίσω με δηλώσεις τώρα τελευταία πολλά.
1: Εντάξει. Ναι, λένε ότι τώρα δεν. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είπαν, το αποκατέστησαν, δεν ισχύει τελικά.
2: Το είπανε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μετά τον Στρατή, ο φίλος, ο άλλος, τον γνωρίζω και με γνωρίζει. Λέει, μα είναι δυνατόν 9 άτομα να αποφασίζουν για ολόκληρη την Πάτρα. Ναι ρε φίλε, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν γιατί εσύ, εγώ, ο Α, ο Β που λέμε ότι είμαστε Παναχαϊκοί, όχι εγώ έγινα πάλι. Δεν είμαστε μέλη στον ερασιτέχνη. Είσαι μέλος στον ερασιτέχνη. Για να έχεις λόγο, για να αποφασίζεις κι εσύ. Γιατί δεν είσαι μέλος. Γίνε μέλος για να αποφασίζεις. Είναι δέλτα σίγμα και αποφασίζει. Και δίνει απολογία τη Γενική Συνέλευση και τα μέλη του Εραστέχνη. Άσχετα αν τα μέλη του Εραστέχνη κοιμώνται τον ύπνο του δικαίου. Και θα έπρεπε ήδη να είχαν χτίσει. Εδώ και ένα μήνα να χτυπάνε τα καμπανάκια. Ποιοι είναι οι παντομάδες, ποιοι είναι οι κοκολοφόροι. Τι λέει, και λένε πολλοί κόσμοι, τι λέει,

0: παιδί μου, ναι, και αυτό και μη χαθεί. Μα δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε. Μόνο Μαρίνης υπάρχει. Σε κάθε πράγματα. Να βγει η άλλη πλευρά να μας πει το όνομά της. Ακόμα και τώρα που έχουν φανερωθεί οι Αμερικάνοι, δεν βγαίνουν να πούνε το όνομά τους. Για ποιο λόγο, κύριε, κρύβεστε? Πώς θέλετε εγώ να σας κρίνω? Για μένα δεν υπάρχετε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο οι Ελληνοαμερικάνοι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ασχέτως τι είναι, αν γίνουν μακρύδες, αν φέρουν Γεωργάτο ή δεν φέρουν. Γιατί ξέρεις τώρα, έφυγε το αφήγημα του Σαφάκη, ήρθε το αφήγημα του Γεωργάτου. Θα φύγει το αφήγημα του Γεωργάτου.
1: Εντάξει, επίσης το έχουν διαψεύσει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φέρουν τον Γεωργάτο.
0: Λοιπόν, όχι, εγώ θέλω. Ναι, αλλά το κατατολοκούν τη διάψευση. Ότι μας ερευολεύει η διάψευση. Άλλη διάψευση είναι αληθινή, άλλη είναι ψεύτικη. Επειδή όλα αυτά είναι πολλά τα παπαγαλάκια που προσπαθούν να κατευθύνουν τον κόσμο, έτσι. Σκεφτείτε μόνοι σας, κύριοι. Από τη μία πλευρά έχεις ονόματα, έχεις αφημί, έχεις εταιρείες και απ' την άλλη έχεις τι? Κουκουλοφόρους και φαντομάδες. Να βγουν με το όνομά τους. Ποιος είναι ο κύριος μεγαλοδικηγόρος επιχειρηματίας και δεν βγαίνει που θέλει να πάρει την Παναχαϊκή? Ο άνθρωπος στα Γιάννενα, στη Λάρισα, βγήκαμε το όνομά τους, ρε παιδιά. Για να ρεμίσουμε λιγουλάκι δηλαδή. Πάμε να ξεχάσουμε τελείως τα όλα μας τα κεφαλικά κύτταρα. Όποιος θέλει αφαιρετευτείς με το όνομά του. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά παραπέμπουν σε άλλες καταστάσεις. Αυτά μας παραπέμπουν σε άλλες καταστάσεις. Να στηρίξω. Και θέλω τους. Βεβαίως να τους στηρίξω. Τι είναι? Ποιος είναι αυτός που θα πληρώσει? Και με συγχωρείς να ρωτήσω και κάτι. 3+3. Χωρίς δέσμευση πρωταθλητισμού. Κατανοείτε τι λέμε? Την απόλυτη καταστροφή της ομάδας. Για 6 χρόνια, αν η ομάδα δεν κάνει πρωταθλητισμό, κάθε χρόνο το χρέος θα παίρνει 25,5%. Πόσο είναι 25,5%?
1: 75.000 ευρώ ανεβαίνει το τόκος κάθε χρόνο.
0: 75.000 κάθε χρόνο. Έχει 75, άλλα 500. Άλλο 500,000 δηλαδή χρέος στην Παναχαϊκή. Και 75 ανεβαίνει αυτό το χρόνο. Τον άλλο χρόνο που θα κοιτάει 75 θα ανεβαίνει παραπάνω. Έχει ποσοστία. Δηλαδή τι λέμε τώρα? Μετά να μην την ακούμε κανένα στην Παναχαϊκή. Πρώτα απ' όλα. Παρακαλώ πολύ για τον κόσμο, όχι για μένα. Για τον κόσμο. Για να μπορεί ο κόσμος να κρίνει ορθά. Βγείτε κύριοι που αντιπροσωπεύετε τους Ολλανδούς να μας πείτε το όνομά σας. Διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει. Και το μόνο σοβαρό ενδιαφέρον που υπάρχει είναι των Αμερικάνων. Οι οποίοι βγήκανε με το όνομά τους στον αέρα. Εγώ αυτό στηρίζω. Αυτό ξέρω. Αυτό βλέπω. Αυτό έχω. Όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα. Δεν με ενδιαφέρει με να τι κάνουν κάτω από το τραπέζι. 2,5 μήνες τώρα και δεν υπογράφουν. Λοιπόν.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Και όσο το άλλο, να ξέρει ότι όντω έχουν σχέση με τη ΜΕΠΣ και πολύ κολλητή μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν είναι. Δεν
0: κάθε μέρα στο γηπεδάκι πίνουν τα ούτα του και του καφέδε. Και καλά κάνουν.
1: Δεν είναι κακό. Πάντα υπάρχουν σχέσει. Αυτό δεν είναι θέμα. Ακριβώ. Προσωπικέ σχέσει ο καθένα.
0: Δεν ενδιαφέρει η ομάδα μου. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε.
1: Καλό βράδυ, άντε, καλά περνάς, γεια, γεια.
0: Γεια σας, γεια.
1: Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να τα πούμε. Λίγες μέρες μείνανε για την έναρξη του Μουντιάλ και η Win Master προσφέρει ίσως τα περισσότερα ειδικά στοιχήματα από όλες τις άλλες στοιχηματικές εταιρείες στην Ελλάδα. Τι μπορεί να βρεις ειδικά ομάδων, ειδικά παικτών, για να δούμε πώς το δίνει το Ρονάλντο για πρώτο σκόρ της διοργάνωσης. Και απαρεπιπτόντως, αν ποντάρεις τη Win Master τον πρώτο σκόρ της διοργάνωσης, παίρνεις 5 δώρα για κάθε γκολ που βάζει. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
8: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες, διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
13: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Σπόρφημα 4963 στο φέρετε μηνύματά σα. 2-6-9-119 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού για τι κέρδε παρεμβάσει. Λέω Μπίλ, εδώ η μόνη η Βασίλη, η μόνη που δεν φταίνει, λένε οι δημοσιογράφοι, που οι εξελίξει, οι αποφάσει αλλάζουν κάθε λίγο. Βασίλη, εκπόμενο, δεν φταίνει οι δημοσιογράφοι. Δεν κάνουν διαπραγματεύσει οι δημοσιογράφοι. Τώρα, αν είναι διαπραγματεύσουν, πάει 2 μήνες και, και όλα αυτά δεν φταίνει οι δημοσιογράφοι. Έτσι, επόμενο είναι. Άλλοι μιλάνε, άλλοι κάνουν διαπραγματεύσει, άλλοι είναι αυτοί που παίρνουν την ευθύνη, άλλοι αυτοί που θα ψηφίσουν, άλλοι αυτοί που θα αποφασίσουν. Δεν φταίνει δημοσιογράφοι. Έτσι, μπορούσαν, είχαν χρόνο, αν ήταν τόσο, μιλάγαν τόσο καιρό, να είχαν τελειώσει. Δεν τελειώσαν. Ακούνε, θα είναι υποχρεωμένοι να ακούσουν δεύτερο πρόσωπο. Θα ακούσουν δεύτερο. Αν παρουσιαστεί κάποιο άλλο, είναι υποχρεωμένοι να ακούσουν και κάποιον άλλο. Αυτοί παίρνουν τι αποφάσει. Άλλοι παίρνουν τι αποφάσει. Άλλοι δικούν πλέον. Αυτοί δικούν. Έτσι, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, υπό το βάρο του κόσμου, αυτή είναι η αποφασή μου, το βάρο του κόσμου, αποφάσισαν να ακούσουν την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων. Και από τη στιγμή που έχουν κλείσει το ραντεβού, είναι υποχρεωμένοι να ακούσουν, να περιμένουν την πρόταση και μετά να αποφασίσουν. Και αυτό θα γίνει. Η απόφαση θα πάρθει μέσω του ΔΣ δημοκρατικά για την ποια επιλογή θα κάνουν. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Καλησπέρα. Έλα, Νίκο.
1: Είσαι καλά. Καλή. Όλα καλά. Λοιπόν, πρώτον, θέλω να πω δύο κουβέντες όσον αφορά την προηγούμενη παρέμβαση του κυρίου Τσουκαλά. Έχει απόλυτα δίκιο στην πλειοψηφία όσων κατέθεσε την άποψή του. Και το πιο σημαντικό, αυτό που είπε, ότι κανένας μας δεν μπορεί να είναι και να κάνει κριτική μένοντας έξω από ένα συγκεκριμένο πράγμα. Εδώ και δεκαετίες μπορούσαν πάρα πολλοί από όλους μας να είσαντε μέλη της Παναχαϊκής, της Ερασιτεχνικής. Να είσαντε εκεί, να παίρνανε αποφάσεις, να λέγανε τη γνώμη τους, να συμφωνούσανε, να ψηφίζανε, να είναι υποψήφοι, μια σειρά πράγματα. Είναι πανεύκολο να καθόμαστε σε μια μεριά και να ξαφνικά να παίρνουμε ένα τηλέφωνο και να λέμε εκείνο το ένα τ' άλλο. Το πιο δύσκολο είναι η συμμετοχή. Αυτό έχει απόλυτα δίκιο. Και άλλο ένα τεράστιο κομμάτι είναι πραγματικά. Δεν μπορεί να γίνονται κινήσεις με κρυπτό και να μην μαθαίνονται πράγματα. Σήμερα η δημοκρατία και στο χώρο του αθλητισμού είναι αναγκαία προϋπόθεση και στον ερασιτεχνικό και στον επαγγελματικό αθλητισμό. Αυτά όσον αφορά την Παναχαϊκή. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει η ιστορία. Η καταχρέωση, αν συνεχιστεί, θα είναι ένα τεράστιο θέμα πάλι για τα επόμενα χρόνια. Πέρασε ένα τέταρτο αιώνα, η Παναχαϊκή λείπει. Δυστυχώς λείπει για το ίδιο το ποδόσφαιρο, για την πόλη μας, για τις επιχειρήσεις, για τους φιλάθλους, για όλο τον Ντουνιά. Λείπει. Και δυστυχώς είναι μεγάλη αμαρτία. Πάμε παραπέρα. Πάμε στο χώρο του μπάσκετ, το οποίο επιδερμικά περνάει. Και περνάει επιδερμικά. Καταρχάς, σαν άνθρωπος στο χώρο του μπάσκετ, να δώσω πραγματικά συγχαρητήρια στην ομάδα της Ένωσης Γλαύκου Έσπορου για την άνοδό της. Είναι σημαντικό, άλλη μια πατρινή ομάδα,
0: βεβαίως,
1: η οποία προχωράει βεβαίως, κι ας ήταν και απέναντι από τον Απόλλωνα, έτσι τα φέρνει η ζωή, αλλά όμως η πορεία της έδειξε ότι άξιζε δικαιωματικά την κατάληξη της χρονιάς. Πάμε παρακάτω. Να πούμε και κάτι όμως, το οποίο θέλει μια διευκρίνηση, γιατί κατά καιρούς ακούγονται πολλά πράγματα. Όταν υπάρχει πενιαία φτώχα, πενιαία, πώς το λέει, φτώχεια κατεργάζεται κτλ. Ο Στάσος Μαρλαφέκας δεν τον έδιωξε κανένας. Μα κανένας. Μιλάω με τόση σιγουριά, γιατί ήμουν στο ίδιο διοικητικό συμβούλιο με τον Κώστα. Πριν 7 χρόνια, 8, αν θυμάσαι, ήσουν και εσύ στις παρουσιάσεις που έγιναν, έγινε μια συνένωση του Απόλλωνα, της Απολωνιάδας και του Έσπερου.
0: Ναι.
1: Αυτό ενωθήκαν αυτά τα σωματεία να δημιουργήσουν κάποιο από συγκεκριμένες συνθήκες και προβλήματα που υπήρχαν στο στάδιο στην Αγία Αλεξότησα όσον αφορά τον Έσπερο, το πού θα έπαιζε κτλ. Και να υπήρχε και ένα πλάνο συνεργασίας όσον αφορά τις ακαδημίες, τα παιδικά τμήματα, τα εφηβικά κτλ. Μία αλληλοσυνεργασία που θα ήταν προς όφελος και των τριών ομάδων, και του Απόλλωνα και της Απολλωνιάδας και του Έσπερου. Εκεί λοιπόν που ξεκινάει η συνεργασία και λέμε να πάμε καλά, είναι η χρονιά αμέσως που τελείωνε ο κορονοϊός, που γίνονται οι εκλογές της ΕΟΚ. Και ο Κώστας ήθελε να ήταν υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο
0: του κ. Λιόλιου.
1: του κυρίου Λιόλιου.
0: Γνωστό.
1: Ο οποίος όμως, Μαρλαφέκας, είχε την ιδιότητα του αντιπροέδρου. Του αντιπροέδρου του Απόλλωνα. Το που απαιτήθηκε, τουλάχιστον, έχεις πλήρες δικαίωμα, Κώστα μου, να βάλεις σε οποιαδήποτε ό,τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Με την ιδιότητα όμως του αντιπροέδρου του Απόλλωνα, δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος. Παρετήθου από τη θέση του αντιπροέδρου, μείνε αν θέλεις απλό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ή κάνε ό,τι νομίζεις, πολύ ήρεμα αυτά τα πράγματα, έτσι. Παρετήθου από τη θέση του αντιπροέδρου και βάλε υποψήφιος. Έχεις όλο το δικαίωμα. Αυτό κράτησε ένα χρονικό διάστημα. Τελικά παρετήθηκε από τη θέση του αντιπροέδρου, έβαλε υποψηφιότητα, βγήκε, ήταν στα πρώτα 3 χρόνια και ξεκινάει η οξία αντιπαράθεση της Ομοσπονδίας με τον Απόλλωνα και στις επόμενες εκλογές ο Κώστας δεν έβαλε, έφυγε και από τον Απόλλωνα και έκανε μία επιλογή η οποία είναι σεβαστή να συνεργαστεί με την ομάδα του Γλάφκου και του Έσπερου. Είναι άλλο πράγμα όμως η ομάδα του Γλάφκου και τελείως διαφορετικό μέγεθος ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας σήμερα είναι αυτός που είναι και εκεί που είναι από διάφορες συνθήκες που δημιουργηθήκανε. Δεν πήγε ξαφνικά στη Β' Εθνική ο Απόλλωνας. Ευρέθηκε βίαια. Κάποιοι τον οδήγησαν εκεί. Δεν είναι τις παρούσεις. Σήμερα δίνουμε συντεταγμένα. Με όλους τους φορείς της πόλης δίνουμε αξιοπρεπώς μία μάχη. Όχι σκεφτεί, όρθιοι. Ο Απόλλωνας πάντα όρθιος. Και όχι στο σκοτάδι. Και όχι κάτω από το τραπέζι, πάνω από το τραπέζι. Είμαστε αυτοί που είμαστε η πρώτη ομάδα που έχουμε ιδιώκτη το γήπεδο 3.500 θέσεων. Γιατί κάποιος μας είπε ότι πριν 2 χρόνια στον κύριο Αποστολόπουλο στον Εσάγε, του λέει έχει 1.000 καθίσματα ο Απόλλωνας. Νομίζω ότι μιλάγε να μην πω. Είναι για την ιστορία. Αυτά θα γραφτούν κάποια στιγμή. Έχουν υποθεί, είναι πραγματικά γεγονότα. Ο Απόλλωνας λοιπόν έχει αυτή την ιστορία που έχει, που δεν είναι εμείς που είμαστε στην ομάδα του Απόλλωνα και γύρω και πιο μακριά και λίγο πιο μακριά, έχουμε πλήρη άποψη τι έχει γίνει τον Απόλλωνα από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα. Είναι η πρώτη επαρχιακή ομάδα, έχει παίξει σε τελικούς, έχει ιδιώκτη το γήπεδο που δεν μας το έχει χαρίσει κανένας, όπως χαριστήκανε γήπεδα και δίνονται και καλά κάνουνε, αλλά εμάς δεν μας το έδωσε. Είναι διειδής πόρης και με ενίσχυση πατρινών επιχειρηματιών. Το γήπεδο είναι με το κλειδί στο χέρι και ανήκει στον ΑΣΥΓΜΑ, αιωνίως και τουμπανίως. Και όταν φύγανε οι παλιοί, ήρθανε οι άλλοι, και όταν φύγανε οι άλλοι και θα φύγουμε κι εμείς, θα έρχονται κάποιοι άλλοι, το γήπεδο, οι εγκαταστάσεις θα ανήκουν στον ερασιτέχνη. Ναι. Δεν είναι σε κάποιον.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό όσον αφορά την ιστορία. Όμως, γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί αυτή η σπουδή σήμερα που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες 2-3 μέρες με το Αρκαλοχώρι, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο σε τι πράγμα. Τι είναι αυτό σήμερα, Αλέξη, που είναι τα πάντα ρευστά? Είναι το πολιτικό επικοδόμημα. Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που όλα αυτά τα πράγματα που διαχειριζόταν και στο χώρο του αθλητισμού, προφανώς και στο μπάσκετ, και όσο υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, από τη μία η παραπομπή του Προέδρου της ΟΚ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η παραπομπή συγκεκριμένων μελών κτλ. Αυτά που έχουν γίνει όλα, μαζί με τις διαδικασίες που γίνονται από την Α1 έως τα τοπικά. Είναι σίγουρος κανένας ποιες ομάδες θα παραμείνουν εάν και τυχόν ο πρόεδρος, ο σημερινός πρόεδρος της ηγεσίας της Ομοσπονδίας αποπενθεί από τη θέση του? Αλλάζει όλος ο χάρτης της εκπροσώπησης από την Α1, και είμαι σίγουρος για αυτό που σου μιλάω, από την Α1 μέχρι τα τοπικά. Μια σειρά ομάδες θα ζητήσουν είτε να ανέβουν είτε να φύγουν. Δεν θα αντέχουν. Ξέρουμε ποιοι έχουν κάνει για wild card. Ποιες είναι οι άλλες ομάδες που είναι απέναντι στον Άπολλωνα?
0: Ναι, δεν έχουν. Μόνο και τον αναγέννηση του Αρκαλοχωρίου έχει.
1: Όχι, δεν είναι η αναγέννηση του Αρκαλοχωρίου. Είναι και η ΜΕΔ από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: είναι
0: η ΜΕΔ,
1: και ο Σίλας.
0: Α, και ο Σίλας, μάλιστα. Αυτή η ομάδα που έξω.
1: Όπα, όπα, όπα. Ο οποίο Σίλας έπαιξε ένα πανεύκολο παιχνίδι. Προκρίθηκε στον τελικό. Το ίδιο και η Παναχαϊκή. Ανέβηκε ο Σίλας και υπάρχει πριν κάποιες μέρες. Στην αδελφό σου Αλέξη, στον ημερήσιο τύπο, γράφτηκε ότι τελευταία στιγμή, μέσα στο πλαίσιο της χορήγησης Wild Card, σε κάποιες κατηγορίες μπορεί να δοθεί, δηλαδή ας πούμε η Παναχαϊκή έπαιξε με το Σίλας, ανέβηκε ο Σίλας, αλλά η θέση της Παναχαϊκή σαν δεύτερη μπορεί να διεκδικήσει Wild Card για ανώτερη κατηγορία δωρεάν. Μπος. Έχει ακουστεί αυτό από πουθενά? Όχι. Πάμε παρακάτω. Να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτή η βίαιη τώρα προσέγγιση από κάποιους δημοσιογράφους, χώρους, τοσελίδες κτλ. Όσον αφορά το Αρκαλοχώρι. Όταν υπάρχει μια άρτια υποψηφιότητα, όταν λέμε άρτια, αρτιότερη δεν μπορεί να υπάρχει. Είναι μια καλαθοσφαιριστική ανώνυμος εταιρείας που υπάρχει και ο ερασιτέχνης Απόλλωνας, που είναι, δεν χρωστάμε και σας το ξαναλέω, ούτε πενινταράκι, πουθενά, τίποτα, μηδέν. Όταν ανέβηκε πέρυσι η Νίκη Βόλου, και το ξαναβάζω το ερώτημα, δεν θα το απαντήσει ποτέ κανένας, γιατί κανένας δεν θα το ψάξει. Έμεινε δύο μήνες. Ευτόχεψε. Βάρεσε διάλυση. Παίχτες, προμηθευτές, πιστωτές, μια σειρά παράγοντες, χρέη που δημιουργηθήκανε. Ποιος τα πληρώνει αυτά? Ποιος έχει ευθύνη για αυτή την κατάσταση? Που δίνουμε όπου γουστάρουμε και όπου θέλουμε, κατά το δοκούν. Και δεν υπάρχει σε κανέναν διαγωνισμό στο ελληνικό δημόσιο, σε αυτόν δεν υπάρχει η έννοια της ένστασης. Να κάνουμε μια ένσταση για να δούμε, υπήρχαν, τηρηθήκαν οι όροι της προκήρυξης? Όχι, πουθενά δεν υπάρχει. Ενώ αντίθετα σε μια σειρά διαγωνισμούς που γίνονται στο ελληνικό δημόσιο, μπορείς να κάνεις και μια ένσταση. Να δεις, δε φίλε, αυτός που πήγε και έκανε για 8 μήνες σύμβαση, πληρεί τις προϋποθέσεις. Σε αυτό το θέμα της Wild Card της Ομοσπονδίας δεν υπάρχει τίποτα. Είναι τελείως υποκειμενική και προσωπική το που θα δώσουν. Δίνουνε όπου γουστάρουνε και δεν δίνουν αναφορά. Όλα όμως στη ζωή, Αλέξη μου, τα παρασύρει μία παροιμία.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ότι
1: το στο
0: η ιστορία του Απόλλων δεν συγκρίνεται με την ιστορία του Αρκαλοχωρίου και νομίζω ότι...
1: Όχι, δεν ερχόμαστε εμείς. Το Αρκαλοχωρί καλά κάνει τη δουλειά του. Εντάξει. Θέλει να ζητήσει, θέλει να οτιδήποτε.
0: Εντάξει, ο Θάκρος του Απόλλων είναι άρτιος, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Από και πέρα... Δεν υπάρχει αρτιότερος. Είναι συγκυρίες και η ομάδα έχει τη δυνατότητα, ειλικρινά δηλαδή, έχει τη δυνατότητα με τη συμμετοχή της στην Α2 να διεκδικήσει κατευθείαν την άνοδο στην Α1. Τη φυσική θέση που ανήκει η ομάδα. Αυτό ήθελα να πω. Είναι μια σειρά πράγματα. Καλώς είναι να μην ακούγονται και η αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότητας. Κανένας δεν έδιωξε τον Κώστα τον Μαρλαφέκα. Ήτανε δικιά του επιλογή και αν θέλει, όποτε θέλει μπορεί να βγει δημόσια να πει την άποψή του. Και πάλι ξαναλέω συγχαρητήρια στην ομάδα του που ανεβήκανε και στους αθλητές και στους παράγοντες και στους προπονητές. Αυτά.
0: Ωραία, Νίκο, μιλάμε την άλλη εβδομάδα τα σπουδαία.
1: Την άλλη εβδομάδα. Να είμαστε καλά, εδώ είμαστε.
0: Ναι,
1: εδώ είμαστε, είπαμε. Την άλλη εβδομάδα είναι και άλλα πράγματα. Έρχονται τρομακτικές εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ.
0: Ναι,
1: θυμήσου το, Άλεξ. Θυμήσου το.
0: Ναι.
1: Όλα στη ζωή αλλάζουν.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει, εδώ είμαστε. Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Yeah. Άστε,
0: ωραία. Τώρα θα έχω μία. Λοιπόν, τώρα μου στέλνει μήνυμα ο Κώστας Μαρλαφέκας. Εγώ βέβαια είπα την αποψή μου δημόσια, Κώστα. Έτσι, ο Κώστας Μαρλαφέκας τονίζει. Από τον Απόλλωνα έφυγα ως ανεπιθύμητος από την πλειοψηφία του ΔΣ. Με έδιωξαν. Δήλωση Κώστα Μαρλαφέκα τώρα μου στέλνει ότι με έδιωξαν. Εντάξει, εγώ αυτό είπα, ότι κάποιοι τον Κώστα Μαρλαφέκα τον έδιωξαν. Εντάξει, εγώ την αποψή μου την είπα δημόσια, έτσι. Και είπα ότι η διαδρομή του Κώστα μέχρι τώρα έχει δείξει ότι ξέρει να χτίσει ομάδες. Και με τον Απόλλωνα πριν την πρώτη χρονιά την άλλο. Πάση περιπτώσει, είναι τοποθέτησή του λοιπόν δημόσια ότι με έδιωξαν από τον Απόλλωνα. Έτσι. Είναι η προσωπική τοποθέτηση του Κώστα Μαρλαφέκα, αυτά που ακούγονται. Έτσι, εγώ τοποθετήθηκα, ο Νίκος είπε την άποψή του. Ο Κώστας είναι ξεκάθαρο στο μήνυμα που με έστειλε τώρα. Αυτή τη στιγμή ακούει ότι, επαναλαμβάνω, από τον Απόλλωνα έφυγα ως ανεπιθύμητος από την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Με έδιωξαν. Νομίζω ότι θα μιλήσουμε με τον Κώστα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Νομίζω το αξίζει. Το έφερε και νωρίτερα. Εγώ θεωρώ προσωπικά, είπα μπράβο στον Κότσον Μελιό, του παίκτε, δεράστη επιτυχία. Αλλά εγώ το μεγαλύτερο μερίδιο το δίνω στον Κώστα Μερλαφέκ. Για αυτό που έχει κάνει τα δύο τελευταία χρόνια στην ομάδα τη Ένωση και όλο αυτό. Λοιπόν, και προχωράει τώρα η Elite League. Θα δούμε. Και λέει εδώ ο Καντώνης, λέει αυτό το ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί γουλτικά δωρεάν η Παναχαϊκή, το κρατάω. Λέει είμαι σίγουρο ότι άμεσο μέλλον θα μου χρειαστεί. Μάλιστα, η World Card, το είναι να διευκρινίσω ότι στην Παναχαϊκή είναι εκ του νόμου. Ήταν εκ του νόμου ότι όποιος πάρει το λέει προκήρυξη ότι η ομάδα που θα είναι χαμένη του υλικού, βεβαίως λέει έτσι, ότι εκ των πραγμάτων λέει να πληρεί και τις προϋποθέσεις. Επειδή μου διαβάσανε χθες φίλος ότι έχει περάσει προς τα έξω ότι και η Παναχαϊκή θα ελεγχθεί. Ναι, μένει έχει δωρεάν, αλλά πρέπει να έχει τα κριτήρια που ζητιώνται. Με το άνθρωπο του μπάσκετ, χθε με πήρε και φίλο και μου λέει, επειδή ακούω καθημερινά ότι το έχουν. Ναι, μπορεί να ανέβει η Παναχαϊκή, αλλά η World Card, ναι, θα την έχει δωρεάν, αλλά πρέπει να έχει τα κριτήρια. Αυτά που απαιτούνται και του υπόλοιπου. Η Παναχαϊκή την έχει εκ του νόμου αυτή τη δωρεάν. Ότι αν απέχει τα κριτήρια όλα, ανεβεί και βρεθεί θέση, ανεβαίνει απευθεία στην National League. Μακάρι να το καταφέρει και η Παναχαϊκή, μακάρι το καταφέρει και ο Απόλλωνας. Το είπα. Όλη την εβδομάδα θέλουμε άνοδο τη Ένωση. Θέλουν όπως και αν μπορούν να πάρουν γουλικάρδι και δύο ομάδες για να είναι ό,τι καλύτερο για το τοπικό, για το μπάσκετ της Αχαΐας.

Λοιπόν, ο Κλεμέν λέει: τα αρκαλοχώρη θα την πάρει, λέει την κάρτα, λέει γιατί του χωριστάνε ακόμη, λέει για το σεισμό. Απλά τα πράγματα. Τώρα, Κλεμέν, τώρα αν πάμε στο σεισμό. Εντάξει. Θεωρώ ότι τώρα μία από τι δύο ομάδε θα είναι. Τώρα είπε: εντάξει, ο Νίκο που τα ξέρει και καλά. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα ότι ο Σίλα θα είναι δύο κατηγορίε. Του δώσουμε και η World Card. Εντάξει, θα παίξει. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή ή το αρκαλοχώρη θα είναι ο Απόλλωνα. Μία από τι δύο ομάδε. Την επόμενη εβδομάδα, πέρυσι 16 του μήνα τη δώσαν. Φαντάζομαι την επόμενη εβδομάδα θα το μάθουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Ποιο θα την πάρει. Ο Γιώργο λέει: μήπω ζωντάνο ψοκούλια λέει και θέλει πάλι την ομάδα. Όχι, μίλησε τι. Ο Γιώργο, άσε τον άνθρωπο τώρα εκεί που είναι. Αμερικανοί λέει και μόνο Αμερικανοί για να νοούμε από την πρώτη χρονιά. Μάλιστα. Η άποψη του Γιώργου. Ο Νίκο λέει: Αλέξη, από ποιο βάρο του κόσμου. Μήπω η πίεση λέει από ορισμένου γνωστού άγνωστου. Εγώ, Νίκο, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δείξερα τεχνική πήγε σε ένα τέτοιο κομμάτι. Γιατί είδε, κακά τα ψέματα, το λέω ότι χωρίστηκε ο κόσμο. Δεν θα σου πω αυτό γιατί δεν θέλω να μπούμε σε δυσλογικές. Ούτε μου άρεσε να πω ότι υπάρχουν μια τάση που λέει ότι δώσεις αυτούς που έκανε την πρόταση. Υπάρχει όμως μια άλλη τάση ότι είναι Έλληνες, ότι και αυτοί έχουν λεφτά στην Αμερική, ότι ένας πατρινός, ότι πρέπει να πάει η ομάδα σε αυτούς. Από τη στιγμή που καταθέσουν την επίσης πρόταση, έτσι. Νομίζω ότι όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το πήρε πάνω το Παναγιώτης Μητέκολος, έτσι, επειδή έχει πει ότι θα δώσω την καλύτερη λύση στην ομάδα, γιατί ο Παναγιώτης Μητέκολος το πήρε πάνω του αυτήν την ώρα, είναι ξεκάθαρο, έτσι, ο οποίος είναι πολύ ενεργός πλέον το τελευταίο διάστημα και αποφάσισε, σαν μπορείς Παναγιακής μου τις υπόλοιπες, να ακούσει και την άποψή του. Και από εκεί και πέρα, προσέξτε, μπορεί η Παναγιακή να ακούσει την Πέμπτη τους ανθρώπους, τους Αμερικάνους, τον εκπρόσωπο των Αμερικάνων, τον κύριο Μαρίνη, μπορεί όμως την επόμενη εβδομάδα να δώσει την ομάδα στον Παπαδόπουλο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή θα ακούσει Αμερικάνους ότι έδωσε 100%. Μπορεί να δώσει στους Αμερικάνους να πιστεί ότι το πρόταση στο πλάνο που δώσαν είναι καλύτερο. Όμως οι ίδιοι θα αποφασίσουν. Οι ίδιοι θα αποφασίσουν αυτήν την ώρα. Θα βάλουν τα δεδομένα τι προτείνει κάθε πλευρά, τι δίνει και θα πάρουν μία απόφαση.

0: Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει εδώ, ισχύει ότι οι Έλληνες Αμερικάνοι, αν δεν πάνε την Παναχαϊκή, θα πάνε στη Λάρισα. Δεν νομίζω. Ξέρουν, λέει, τα χρέη της ΑΕΛ. Ψάξε, λέει, τη συνέντευξη του Νταβέλη για να δεις πόσα είναι τα χρέη και πόσα θέλει αυτός για να πουλήσει την ομάδα. Εγώ, Μαρίνο, έχω πληροφορία που χθες ο Λάρισα εξετάζει ακόμη ότι θα πάει στη Γάμα Εθνική. Αν δεν τα βρούμε τον Τελόφλο, μαθαίνω ότι μπορεί να πάει και στη Γάμα. Μέχρι εκεί έχει φτάσει η κατάσταση. Η Gold Card λέει όπως και πέρσι λέει θα δοθεί με πολιτική παρέμβαση δυστυχώς. Κανείς δεν λαμβάνει υπόψη το φάκελο του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας τι κάνει. Μαρίνο, κοίταξε, ο Απόλλωνας το έχει ψάξει. Από ό,τι γνωρίζω το έχει παλέψει. Δεν μπορεί να κάνει. Αυτό που έχει κάνει έχει στείλει όντως ο φάκελος του Άρτιος και φέρει μετά βέβαια Άρτιος. Έτσι. Ο Απόλλωνας είναι υποχρεωμένος να περιμένει. Υπάρχει τώρα έντεχνα, να το πω, μια διαρροή που όντως ακούει οι τελευταίες ώρες, μην κρυβόμαστε. Site βλέπουμε και έγκυρα site Αθήνας, ο Αναγέρος Άρκα Λοχαρίου έρχεται. Έχει φτιαχτεί ένα κλίμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Όσο και αν βγάζουμε εμείς ότι πρέπει να την πάρει ο Απόλλωνας, δυστυχώς το κλίμα που βγαίνει προς τα έξω μιλάει για την άλλη ομάδα. Όμως ούτε εγώ σε αυτά θα το δώσω αυτό. Μπορεί να είναι μια έντεχνη διαρροή. Για κάποιους το να περάσουν καταστάσεις. Αλλά ότι και στον Απόλλωνα υπάρχει ένας φόβος, μια ανησυχία επόμενο. Δεν είναι 100% θα πάρουν την κάρτα. Όμως η αναγκαίνει σε αρκαλοχωρία αυτή τη στιγμή έχει ένα. Βγαίνει προς τα έξω από αρκετούς. Δηλαδή βλέπετε τώρα έγκυρα αθηναϊκά site, λέει αυτή η ομάδα έρχεται στην Ελληνική. Δηλαδή το θεωρούν δεδομένο. Εντάξει, αποφασίζουν οι δημοσιογράφοι. Όμως, ό,τι είπα και για την προκήρυξη του ομίλου για τον όμιλο στη Γάμα Εθνική, λέω ότι και τώρα. Ότι στους δημοσιογράφους. Κανένας δημοσιογράφος δεν το γράφει το μυαλό του. Δηλαδή ούτε ο άλλος έγραψε 10 ομίλους στη Γάμα Εθνική από το μυαλό του. Κάποιος του κάνει διαρροή. Ούτε τώρα το Ατλέτικο, επειδή είδα ποιος υπογράφει, έτσι, που είναι ένα πολύ έγκυρο site με πολύ καλούς δημοσιογράφους και όλα αυτά, κάποιος του κάνει μια διαρροή. Για να ετοιμάζει το. Πιθανόταν να δούμε την απόφαση. Εγώ δεν λέω ότι πειράζω. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να δούμε ποια θα είναι απόφαση. Αν θα είναι Απόλλωνας ή αν γίνει σε Αρκαλοχωρίου. Η ομάδα που θα ανέβει. Ο Ερακλής λέει που με πολλά συγχαρητήρια για την άξια άδωνα του Γλάφου. Εννοείται ότι είναι βιτιάξη. Για μένα, είπα, Ερακλή, για μένα το δεύτερο γύρο μετά είναι καλύτερη ομάδα. Ήταν καλύτερη και από τον Κρόν. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Για λίγο, καλησπέρα.
1: Για λίγο, Αλέξη, μία παρέμβαση. Ναι. Επειδή άκουσα από το στόμα σου, όχι από τον ίδιο, ναι. Τηλεφωνικά σε πήρε και σου στείλε ένα
0: μήνυμα.
1: Δεν υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή, μέχρι και ο πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος του Απόλλωνα, κανένας δεν τον έχει διώξει το Μαρλαφέκα, αντί στη σημερινή μέρα, που είναι μέρα χαράς και πανηγυριού για την Ένωση Γλάφκου Έσπερου, αντί να κάνουν άλλα πράγματα, το μυαλό του είναι ειδικά του Κώστα και δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Βέβαια όλα εξηγούνται στη ζωή, δεν υπάρχει κάτι.
0: Εντάξει,
1: είναι απόλυτα ψέμα, δεν υπάρχει. Υπήρχε 15 μελές συμβούλιο στον Απόλλωνα, αυτός ήταν ένας από τους 15. Αν βρεθεί μέχρι και ο πρόεδρος.
0: Ήσουν και εσύ μέσα και ένα συμβούλιο από τη
1: Μαρία. Εγώ βέβαια. Μα προφανώς έχω ζήσει 4 ειδικές
0: συμβουλίες. Ήσουν και εσύ από τη.
1: Δεν τον έδιωξε κανένας. Κανένας μα κανένας. Μία ήταν απέτηση όλων. Και του Προέδρου του Αθανασίου, του τέως Προέδρου, ο οποίος είναι πλέον και βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση της ζωής του και μακάρι να το ξεπεράσει ο άνθρωπος.
0: Να ευχηθούμε περαστικά, ναι, ναι.
1: Μπράβο, έτσι κανένας, μα κανένας δεν έδιωξε το Μαρλαφέκα.
0: Εντάξει.
1: Αλλάξανε οι στόχοι.
0: Ο Κώστας με την τοποθέτηση τώρα λέει...
1: Το να πει εμένα... σήμερα ο καθένας... Ναι, ναι, εντάξει, μπορεί να πει και εγώ να πω ότι είμαι ελέφαντας. Ναι. Άντε να το αποδείξω, πρέπει να φανώ. Πριν κάτι τέτοιο.
0: Νίκο, το κλείνουμε.
1: Οποιαδήποτε στιγμή δημόσια, εγώ επειδή ήμουν.
0: Εγώ θα ζητήσω και από τον Κώστα κάποια μέρα να βγει και θα μιλήσω με τον Κώστα.
1: Όποτε θέλει, όποτε θέλει και όποτε θέλει. Ήμουν από αυτού που πρώτα είχα την πλήρη ευθύνη των απόψεών μου και την κατέθεσα από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του. Του είπα, Κώστα, κάνε μας μία χάρη. Βοήθησε τον Απόλλωνα. Με έναν τρόπο. Με κοίταγε. Ποιος είναι ο τρόπος? Να παραιτηθείς από αντιπροέδρος. Δεν το διώχνουμε. Μένει μέλος απλό του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι απλό μέλος του Απόλλωνα. Κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά δεν μπορεί να είσαι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του Λιόλιου σαν αντιπρόεδρος του Απόλλωνα. Γιατί υπήρχε, εμείς είχαμε επιλέξει που θα ψηφίσουμε.
0: Το
1: αντίθετο ψηφοδέλτιο. Δεν θα ήταν περίεργο να ψηφίζαμε εμείς τον κύριο Παπανικολάου, υποψήφιο που ήταν πρόεδρος από το αντίθετο, το δεύτερο ψηφοδέλτιο στην Ομοσπονδία, όχι ψηφοδέλτιο, τη δεύτερη υποψηφιότητα και ο αντιπρόεδρος μας να ήταν στο υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Γιώργιου. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Τι θέλει να δικαιολογήσει και να πει τώρα?
0: Ωραία.
1: Άκουμε, οποιαδήποτε αντιπαράθεση, ο Απόλλωνας χαμηλώνει τους τόνους, θα δουλέψει όπως πρέπει να δουλέψει, εδώ στη ζωή θα κρυθούν. Και αν θέλει αντιπαλότητα και στην ίδια κατηγορία, που δεν νομίζω, οι συνοικιακοί αθλητές και οι παράγοντες δεν έχουν κάποια. Ακριβώς. Αν νομίζει ότι θέλει να το ξύνουν, ας το ξύνει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει
1: αντιπαλότητα. Και να μην βγουν και τα μηνύματα που υπάρχουν. Τίποτα άλλο δεν λέω. Τα μηνύματα που είναι καταγεγραμμένα.
0: Ωραία, εντάξει Νίκο.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ για την παράδοση.
1: Καλό βράδυ. Για να τα ακούσει το λέω.
0: Καλό βράδυ. Γεια. Εντάξει, μακάρι ο Απόλλωνας να πάρει και αυτό στην Gold Card. Όλοι ευχόμαστε, είπα, για το πατρινό μπάσκετ. Η άνοδος του Ένωσης είναι τεράστια επιτυχία. Μακάρι και ο Απόλλωνας να ανέβει. Όλοι αυτό θέλουν. Έτσι. Δεν το σύστα. Λοιπόν, λέει ο Αντώνης, λέει, ο Ντάσος δεν έκανε, λέει, τον τίλο με τον Βεντούρη, λέει. Τότε ήταν καλός, τώρα μας χαλάει, λέει. Μυαλό να σκεφτείτε μόνοι σας, λέει, χωρίς να σας πειράζουν όλοι άλλοι, δεν έχετε. Αντώνη, είπα, οι προσωπικές σχέσεις του καθενός. Είναι, ο Κώστας είναι φίλος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν το συζητάμε, δεν μπορεί κανένας του. Είπα ότι όντως έχουν κάποιες σχέσεις, ο ένας έχει μεγαλώσει τα μποζαίτικα. Είναι φίλος με κάποιους που είναι στην ψαχαΐες. Τι πάνε, και νομίζω ότι αρέσει φίλος του. Δεν λέει προσωπικές σχέσεις, προσωπικές σχέσεις του καθενός. Δεν μπορεί να μιλάς γιατί. Λοιπόν, πάμε ένα μήνυμα, πρώτα πάμε διαφημίσεις. Ο Άλεξ, λέει, ο Άλεξ, ο Πάτσης, λέει, που είπε ότι δεν θα ξανασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, ήταν δικηγόρος του Κασίδη, λέει, που συμμετέχει στις διαβουλεύσεις με τον Αβέλη. Ναι, ο Πάτσης ως δικηγόρος δουλεύει. Έχει πει ότι θα ξανασχοληθεί ως παράγοντας. Αυτό είπε, Άλεξ. Σαν δικηγόρος δουλειά του είναι, δικηγόρος είναι, έτσι. Εννοείται ότι ο Πάτσης είναι στα δικαστήρια ακόμη ενεργός. Αλλά σαν ομάδα εδώ και ένα μισό χρόνο έχει πει ότι δεν ξανασχολείται δύο. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και ερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Μακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
9: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
9: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
10: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας. Για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
11: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
13: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
15: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
16: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

Και βαβόχραμα βάμε για το τελευταίο μέρος προγραμματός συνδέξεως που έστω μηνύματά σας 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Ο Παναγιώτης λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Κοιτάξω τα δικά σας αντιστεχνική, τι θα κάνουν, γιατί στο τέλος βλέπω η βόμβα να μένει άλλη μια χρονιά στα χέρια τους. Παναγιώτη, αν καταφέρουν και μια άλλη μια χρονιά στα χέρια τους, δεν. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρουν μια λύση. Όλα βέβαια στη ζωή δεν μπορεί να αποκτήσει τίποτα. Θεωρώ ότι υπό το βάρος και του χρόνου τώρα και της πίεσης, γιατί ο χρόνος σιγά σιγά θα αρχίσει να πιέζει. Πρέπει να συγκρινωθεί λίγο η κατάσταση, να πάρουν την πρώτη δεύτερη στα χέρια τους και να αποφασίσουν τι θα επιλέξουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν γίνει αυτό, θα τα έχουμε δει όλα, έχω την αίσθηση. Στη συνέχεια. Στην αρσενική θεωρούν ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει και δεύτερη πρόταση, ότι θα παραδοθεί. Επαναλαμβάνουμε τα μέχρι τώρα δεδομένα θεωρούν ότι είναι φαβορή η πλευρά Παπαδόπουλου. Αλλά ούτε και αυτό λέει κάτι αυτή τη στιγμή. Εξακολουθεί όντως να έχει ένα σοβαρό προβάδισμα, αλλά δεν λέει κάτι. Μπορεί να διαφοροποιηθεί εντελώς τα πράγματα την Πέμπτη για να υπάρχει το προβάδισμα στους υπόλοιπους. Και είπα και είναι απόφαση ΔΣ. Μετά είναι και θέμα της πλειοψηφίας. Τι θα επιλέξει. Γιατί εκεί θα τεθούν τα θέματα, οι προτάσεις πιο αναλυτικά. Γιατί μέσω ΔΣ θα ενημερωθούν όλοι αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει, τι ποιες είναι οι προτάσεις και ο καθένας θα ψηφίσει δημοκρατικά για ποιο θεωρεί καλύτερο για το μέλλον της ομάδας. Αυτή θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθεί όταν φτάσουμε στην ολοκλήρωση των προτάσεων της τελικής φάσης, όταν και οι δύο έχουν μεταθέσει και επίσημα με οι δικηγόροι τα έχουν βρει. Γιατί κατά ψέματα, εδώ τώρα θα πρέπει να μιλήσουν, δηλαδή την Πέμπτη, είπα ότι υπάρχει μια διαδικασία. Θα πρέπει να ζητούν κάποιες μέρες. Δηλαδή, να καταθέσουν την πρόταση, οι δικηγόροι πρέπει να μιλήσουν για τις εγγύσεις και όλα αυτά. Θα γραφτούν σε συμβολογραφική πράξη. Έχουμε δηλαδή δρόμο μπροστά. Μέχρι να φτάσουμε στο τελικό ΔΣ. Είναι κάποιες μέρες που όντως αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, ό,τι έγινε με τη μία πλευρά, θα ακολουθεί και με την άλλη σε διαδικασία, ενώ νομική. Θα πρέπει να καταθέσουν εγγύσεις, ό,τι όλα θα συζητηθούν και όλα αυτά. Άρα, κάποιες μέρες πίσω θα πάμε. Αυτό είναι το σίγουρο. Το μόνο το βέβαιο είναι να μην πάει πολύ μακριά.

Λοιπόν, ο Κώστας λέει: καλησπέρα, λέει του ομίλου τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Πότε και θα του μάθουμε? Με 8 με 10 Ιουλίου. Κώστα, 8 με 10 Ιουλίου. Κάπου εκεί θα ανακοινωθούν οι όμιλοι από την Επιτροφή του Βραθύματο. Ούτως ή άλλως μέχρι 3 Ιουλίου δεν μπορούμε να τώρα ασχολούμαστε με του ομίλου. Γιατί υπάρχουν δηλώσει συμμετοχή των ομάδων. Άρα μέχρι 3 Ιουλίου είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να το αγγίζουμε καθόλου. Θα βρούμε να δούμε ποιε ομάδε δήλωσαν συμμετοχή από τι 120. Σήμερα είναι 120, θα τα βρω ότι είναι 119. Με τον πύργο στην πρώτη φάση είμαστε 120. Δηλαδή με την Πετρούπολη. Η Πετρούπολη λοιπόν είναι γάμα εθνική κατηγορία, μένει όμως και το εφετείο. Αυτό δεν είναι, σήμερα δεν επικοινώσα, δεν ξέρω τι έγινε και με την έφεση. Λογικά σήμερα φαντάζομαι ότι κατατέθηκαν εφέσεις έτσι. Για, από την Πετρούπολη που θα πάει σε δεύτερο βαθμό, το θεωρώ δεδομένο ότι έχουμε και αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή η Πετρούπολη φαίνεται ομάδα γάμα εθνική κατηγορία. Όπως και να το κάνουμε, φαίνεται ομάδα γάμα εθνική κατηγορία. Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά μέχρι 3 Ιουλίου δεν μπορούμε να έχουμε κάποια εικόνα πλέον για ομίλους, δεν μπορούμε να συζητάμε τίποτα από τη στιγμή που ήδη μαθαίνω ότι σε κάποιες ενώσεις γίνονται κρούσεις αυτή τη στιγμή στο δεύτερο και στον τρίτο. Αυτή η διαδικασία το έχω ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, αν κάποια ομάδα δεν κατέβει, η τοπική ΕΠΣ είναι υποχρεωμένη να ρωτήσει το δεύτερο και αν ο δεύτερος δεν θέλει, τον τρίτο. Μέχρι τον τρίτο φτάνει η διαδικασία για να μην υπάρξουν κενά. Άρα έχουμε δρόμο ακόμη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε, επαναλαμβάνω, γύρω στις 10 Ιουλίου. Σε ένα μήνα από τώρα, επί της ουσίας, θα έχουμε τους ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, Αντώνης λέει: άντε να το ξαγράψω, μήπως λέει και σου ξέφυγε. Αφού εραστέχνη λέει: υπάρχει περίπτωση να μην χρησιμοποιήσει τη Wild Card τότε, γιατί έκανε προθεσμό. Γιατί έκανε μπάτζε προθεσμού, αν την πληρεί τι προποθέσει, ανέβει. Στην Παναγιακή θεωρούν ότι έχουν τι προποθέσει. Λέω: απλά είπα, Αντώνη το γράφει. Η Παναγιακή λέει ότι τι έχει προποθέσει. Το λέω αυτό, λέει ότι στην Παναγιακή έκανε προθεσμό γιατί θέλουν να ανέβουν. Για να το στο πω ευθέω. Ήθελαν να ανέβουν. Στην Παναγιακή είχαν στόχο να ανέβουν φέτο. Ο στόχο ήταν να πάνε στον τελικό. Με την αυτή, γνωρίζοντας ότι ο χαμένος τελικού είχε δωρεάν wild card. Βεβαίως στην Παναγιακή λέει ότι έχουμε τα κριτήρια που ζητάνε για την κάρτα. Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων στην Παναγιακή θεωρούν σχεδόν βέβαιο θα παίξουν χρόνο στη μεγαλύτερη κατηγορία. Ο ειδήξερα εθνική δεν το έκρυψε να πάρει πρωτάθλημα στον μπάσκετ. Αφού δεν. Εντάξει, είναι να πάει στον τελικό. Η Παναγιακή λέει ότι έχουμε τις προποθέσεις και θα ανέβουν. Και περιμένει να πάρει τη World Card. Εγώ θεωρώ ότι το μέλλον Παναγιακή θα παίξει. Σχεδόν το μέλλον θα παίξει την National League 1. Βέβαια δεν κάνει προγραμματισμό, το ξεκαθαρίζω, έτσι περιμένει. Ούτε καν γίνεται κουβέντα. Ούτε από παιδίξη, ούτε από προπονητή, αν δεν ξεκαθαρίσει την επόμενη εβδομάδα. Ότι θέλουν να ανέβουν, θεώρησε το δεδομένο. Στην Παναγιακή, όλη αυτή τη στιγμή, όλες οι εξελίξεις στην Παναγιακή πάντως κινούνται γύρω από το ποδόσφαιρο. Ναι, θέλουν να ανεβάσουν να ανέβει το μπάσκετ. Ναι, θέλουν να φτιάξουν μια ισχυρή ομάδα για το βόλεϊ. Αλλά όλα κινούνται γύρω από το τι θα κάνουν το ποδόσφαιρο. Γιατί πρέπει να φύγει το ποδόσφαιρο πάνω τους. Γιατί αν δεν φύγει, δυσκολεύει πάλι η κατάσταση. Στην αρσενική δεν θα βρεθεί. Ότι κάπου θα δοθεί η ομάδα σε μια από τις δύο περιπτώσεις. Άρα για το μπάσκετ θεώρησε το δεδομένο ότι δεν θέλουν να ανεβάσουν. Θέλει να παίξει ένα σου λίγο ένα. Και το θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα παίξουν. Απλά μέχρι να οριοθετηθεί και όντως δεν έχουν ξεκινήσει προγραμματισμό. Περιμένουν πρώτα τις εγκρίσεις και μετά. Δηλαδή και με τον Θανάση τον Λιάννα που μίλησα μου είπε ότι δεν κάνουν την παραμικρή κίνηση αν δεν ανακοινωθούν οι κάρτες. Και θα περιμένουν όλοι τις κάρτες. Έτσι. Η επόμενη εβδομάδα κοντά είναι τώρα, πάει, φτάσαμε. Την επόμενη εβδομάδα θα γνωρίζουμε ποιες ομάδες θα πάρουν wild card για τη νέα περίοδο.

Ο Νίκος Ζάλιξ, καλησπέρα. Πολύ φοβάμαι ότι ο χρόνος χάθηκε τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Δεν βλέπω να υπάρχει λύση μετά τις επαφές που θα γίνουν με τους Αμερικάνους. Νίκο μου, τι θα πάνε, δεν ξέρω. Ελπίζω ότι δεν θα πάνε τέλη Ιουνίου. Κάποιες όμως μέρες πίσω θα πάνε εξελίξεις. Αυτή η εβδομάδα δεν υπάρχει περίπτωση να, εκτός από συνάντηση της Πέμπτης, δεν μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Είπα, το Τετάρτη κατεβαίνει η άλλη πλευρά. Έχει ενημερωθεί ότι δεν προχωράνε πλέον στην διαδικασία της συμβολογραφικής πράξης όλα αυτά. Από τη στιγμή που έξανε ραντεβού την Πέμπτη, η Ερασενική θα περιμένει την Πέμπτη τον κύριο Μαρίνη, θα τον ακούσει, θα κάνουν την κουβέντα, θα περιμένει την πρόθεσή τους, τη διαδικασία των δικηγόρων και όλα αυτά. Θα ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία δηλαδή. Από τη στιγμή που επιλέχθηκε και θα γίνει το ραντεβού. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο πλέον.

άλλος Νίκος δεν πήγαινε κανένας να μιλήσει από τη λέξη πυροσβεστική. Για την ώρα όχι, δεν θα κάνουμε μια προσπάθεια. Νίκο, φαντάζομαι τώρα πάλι μέχρι την Πέμπτη δύσκολο υπάρξει. Καταρχήν αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιοι θα είναι όλοι οι δείξεις στο ραντεβού της Πέμπτης. Θα είναι κάποια, φαντάζομαι ότι όλοι δεν θα είναι. Δεν έχω πληροφορηθεί ακόμη ποιοι θα πάνε στο ραντεβού της Πέμπτης, ποιοι θα εκπροσωπήσουν την Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή. Επίσης είναι ένα θέμα ποιοι θα είναι αυτοί που θα είναι στο ραντεβού με τον κύριο Μαρίνη. Θα είναι όλοι, θα είναι κάποιοι που θα συζητήσουν μαζί του. Και αυτό είναι ένα θέμα. Φαντάζομαι τώρα μέχρι την Πέμπτη υπάρχει αναμονή. Στάση αναμονής.

Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες μέρες, το τι θα γίνουν. Ο Νίκος λέει, για μισό λεπτό να τη λέει ο άλλος Νίκος, στο τέλος λέει θα έχουμε τα ίδια τα περσινά, έτσι αρχίζει και φαίνεται σιγά σιγά. Νίκο, εντάξει, εγώ πάντα ξέρω, είμαι λίγο αισιόδοξο. Δεν σου κρύβω ότι σήμερα αρκετοί μου το έχουν πει αυτό, έτσι, ότι πάμε σε καθυστερήσεις πολλές και στο τέλος τους μείνει η ομάδα στα χέρια, αλλά νομίζω ότι δεν θα συμβεί αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί αυτό. Έτσι. Θεωρώ ότι θα κάνουν τους χειρισμούς που πρέπει, τους σωστούς χειρισμούς, και μία από τις δύο λύσεις θα την επιλέξουν. Έτσι. Τώρα, αν γίνει το αναπάντεχο, τα πράγματα. Εντάξει, ούτε καν δεν θέλει κανένας να το σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Οπότε εγώ θεωρώ ότι μία λύση θα, σε κάποια από τις δύο λύσεις θα πάνε, θα συμφωνήσουν. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα ενδύει του μείζον θέμα, δεν μπορεί να μην είναι παρόν ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γενικός γραμματέας του σωματείου. Τώρα ναι, εντάξει, φαντάζομαι ότι Παναγιώτης Μητρόπουλος θα είναι σίγουρα, φαντάζομαι, πιστεύω ο Κώστας Βόλης θα είναι, δεν ξέρω, θα ενημερωθώ αύριο, Αντώνη, φαντάζομαι ότι θα πάνε, θα είναι καμέλια σε αυτή τη συνάντηση, έτσι αφού κλείστηκε θα είναι. Ούτως ή άλλως, σε επαφές που έχουν γίνει με την άλλη πλευρά μέχρι τώρα δεν ήσαν πολλοί. Δεν συμμετείχαν πολύ στα ραντεβού. Φαντάζομαι ότι και τώρα κάποιοι από αυτούς που λες θα είναι αυτοί που θα πάρουν την πέμπτη συνάντηση.

Θα γίνει μάχη τη Δετάρτη τώρα. Γιατί και η ΑΠ θα προσπαθήσει να τελειώσει, να ισοφαρίσει. Η ΑΠ, τα ΡΟΗ θα προσπαθήσει να φάει τον τίτλο. Τώρα είναι μάχη. Εντάξει, πάντα έχει προβάδισμα το ΡΟΗ Τίκο, να μην κρυβόμαστε. Έχει ένα προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Αλλά και Τετάρτη θα γίνει μάχη τώρα. Τώρα το παλέψουν και δύο ομάδες. Η ΑΠ πάει με καλύτερη ψυχολογία στο ΜΑΤΣ. Τα ροήτικα, εντάξει, μπορεί να κάνουν μια έτα, αλλά έχουν αποδείξει ότι και αυτά είναι ικανά για να κερδίσουν. Βλέπω ντέρμπι Τετάρτη. Μέγα ντέρμπι. Γιατί τώρα και οι δύο θα τα δώσουν όλα. Για αυτό το ΜΑΤΣ, το τελευταίο. Το τελευταίο. Αν είναι κερδίσει τα ροήτικα. Αν είναι κερδίσει τα ροήτικα, έχουμε πολύ συνέχεια μετά.

Και ο Αντώνης λέει: και πάνω απ' όλα να συμμετέχουν, λέει, αυτοί που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν, λέει. Καρφί. Αντώνη, αυτοί που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν, θα συμμετέχουν. Στο ραντεβού με τον κύριο Μαρένη θα είναι μέλη της διοίκησης αεροτεχνικής. Δεν θα συμμετέχει κανένας άλλος. Θα είναι τα επιλεγμένα μέλη που θα αποφασίσει η διοίκηση, ποιοι θα πάνε στη συνάντηση. Δεν νομίζω τώρα θα πάει, δεν θα πάει κανένας άλλος. Αυτοί που πρέπει να πάνε, αυτοί θα είναι στο ραντεβού. Τώρα το ποιοι θα επιλεγούν, πώς θα αποφασίσει η διοίκηση, το ξέρει η διοίκηση αεροτεχνικής. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα συμμετέχουν στην κουβέντα. Αλλά θα είναι ξεκάθαρα μέλη της διοίκησης.

Ο Παναγιώτης λέει, μήπως πρέπει να τοποθετηθεί και η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου να μάθουμε τελικά ποιοι είναι αυτοί οι δύο που κρύβονται πίσω από την εταιρεία. Παναγιώτη, τι να σου πω, Τάσος Παπαδόπουλος αποφεύγει και αυτό στη δημοσιότητα, δεν είναι επόμενο. Σίγουρα φαντάζομαι ότι θα μάθουμε κάποια στιγμή για τα δύο ονόματα, γιατί όντως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, τα ακόμητα ονόματα δεν τα γνωρίζουμε. Δηλαδή. Ναι, μεν έχουμε πληροφορηθεί το φαν, το επενδυτικό φαν, αλλά δεν γνωρίζουμε και τα ονόματα των δύο που είναι μπροστά. Το βέβαιο είπα, είναι ο επικεφαλής, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι δικηγόρος και επιχειρηματίας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και υπάρχει κι άλλος ένας. Περιμένουμε, φαντάζομαι τώρα έτσι όπως είναι οι εξελίξεις, θέλω να πιστεύω ότι μέσα εβδομάδα θα τα μάθουν. Ίσως να υποχρεωθούν, ίσως να πιεστούν. Φαντάζομαι θα μαθευτούν και τα ονόματα τώρα. Τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι μπήκαμε τώρα στην ευθεία να έχουμε όλη την αλήθεια και να γνωρίζουμε τα πάντα ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτό που για την τελική απόφαση, πριν πάρει τελική απόφαση δίκης αρσενικής, ποιοι ακριβώς είναι οι εμπλεκόμενοι και από την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου.

0: καλά.
1: Λοιπόν, η ώρα πάει 8.30. Θα πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε. Πάμε διαφημίσεις και να συνεχθούμε με Αθήνα. Καθώς λίγο αρχίζει και ο τρίτος τελικός στο μπάσκετ. Λοιπόν, θα αναρρώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6 η ώρα. Για μισό λεπτό, για να δούμε. Ο Τάκης λέει όλοι πρέπει να είναι εκεί, λέει, για την ομάδα. Εντάξει, εγώ... εννοείς απ' έξω ή από μέσα. Το απ' έξω καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, ο Πολύβιος... Ο Πολύβιος λέει: ποιος είναι καθαρός βγαίνει με ονοματεπώνυμα. Ποτέ δεν θα μάθουμε, λέει, ποιοι κρύβονταν από πίσω. Πολύβιο, θα μάθουμε, πιστεύω. Η άποψή μου, θα μάθουμε. Θες έτσι, αλλιώς θα μάθουμε. Και αλήθεια λέω, θα το μάθουμε. Δεν νομίζω ότι θα μείνουν κρυφά τα ονόματα. Έτσι. Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να βγουν και τα δύο ονόματα. Θα συμφωνήσουμε μαζί σου τώρα πριν μαθευτούν και τα δύο ονόματα. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, ότι πρέπει να μαθευτούν πλέον και τα δύο άλλα ονόματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα τα υπόλοιπα τα πούμε αύριο στις 6 το απόγευμα. Από τον 6 ήμουν στα μικρόφωνα του Παρέμβη Πάτρας και τον Θόδωρο Βαγγελόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
0: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στην Πρέμιερ. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι και απλό, δεν είναι 35 να πεις. Με 30.
5: Ναι, σωστά.
4: Είναι φουλ ενεργός.
5: Να αφήσεις.
4: Αν το κάνει ο Παναθηναϊκός, θα είναι μια υπέρβαση. Ή μικρή υπέρβαση, όπως θέλετε πείτε εδώ. Στα δικά μου μάτια παίκτη βασικό από την Πρέμιερ Λιγκ, αν καταφέρεις και πάρεις.
5: Προφανώς.
4: Και όχι να μένει ελεύθερος.
5: Έχεις αυτή την ηλικία κιόλας.
4: Βέβαια. Βέβαια. Είναι πράγματα τα οποία θα ξεκαθαρίσουν. Mm-hmm. Και το άλλο το οποίο.
5: Ναι, γιατί πλάκα-πλάκα την επόμενη εβδομάδα. Μαζεύει το Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι.
4: Στα 16 του μήνα.
5: Ναι.
4: Θα έρθει και την επόμενη εβδομάδα και ο Νίστρουπ.
5: Είναι για... πλέον για μόνιμη εγκατάσταση.
4: Μόνιμη εγκατάσταση για να παρουσιαστεί από τον Παναθηναϊκό. Έχει ανακοινωθεί, θα έρθει εδώ για να παρουσιαστεί. Θα φέρει 4 δικούς του, τον συνεργάτη του, τον αναλυτή που ήταν στην Κοπεχάγη, προπονητή τερματοφυλάκου και γυμναστή και μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Δηλαδή προπονητή τερματοφυλάκου που υπάρχει, αναλυτές κτλ. Θα στελεχώσουν το νέο team, το νέο staff. Για τον Παναθηναϊκό και φυσικά υπάρχει και το θέμα του τηλεοπτικού.
5: Για πες, ναι, εκεί θα ήθελα να πάμε.
4: Κοίταξε,
5: τι έχουμε, τι update έχουμε.
4: Ο Παναθηναϊκός θα κάνει το δικό του κανάλι.
5: Mm-hmm.
4: Δεν θα συμμετάσχει στο νέο σχήμα, στην Per Capita. Είναι μια νέα πλατφόρμα με πολλά κανάλια.
5: Mm-hmm.
4: Μάλλον, συγγνώμη, είναι μια νέα πλατφόρμα που θα πάρει αρκετές ομάδες, η Per Capita. Ο Παναθηναϊκός δεν το συζητά.
5: Mm-hmm.
4: Δεν θα είναι εκεί. Ο ένας λόγος, καταλαβαίνουμε, είναι αυτονόητος.
5: Ναι.
4: Είναι συμφέροντα του Βαγγέλη Μαρινάκη.
5: Ναι.
4: Οπότε δεν μπορείς να πας σε κάτι τέτοιο.
5: Mm-hmm.
4: Έτσι. Υπάρχουν και άλλα, όπως για παράδειγμα ότι ο Ολυμπιακός είχε περισσότερα χρήματα όταν έγιναν συζητήσεις με την Κοσμοτέ της TV.
5: Ναι.
4: 16 ο Ολυμπιακός, 10 ο Παναθηναϊκός.
5: Mm-hmm.
4: Και εν πάση περιπτώσει θα φτιάξει κανάλι δικό του. Υπάρχει πιθανότητα, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό βέβαια, για πλατφόρμα που θα υπάρχουν και άλλα πράγματα, γιατί λέγεται και για τον Ηρακλή. Που θα συμφωνήσει με αυτή τη νέα πλατφόρμα.
5: Mm-hmm.
4: Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε δικό του κανάλι. Τα φιλικά, τα προκριματικά και τα παιχνίδια στη Super League θα τα βλέπουμε στο κανάλι του Παναθηναϊκού.
5: Φιλικά και τώρα του καλοκαιριού.
4: Ναι.
5: Τόσο άμεσο.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Okay.
4: Ναι. Και τα προκριματικά. Mm-hmm. Τα προκριματικά του Conference.
5: Ναι.
4: Και φυσικά τα εντός έδρας της Super League. Και μένει να δούμε τι άλλα project θα γίνουν σε αυτό το κανάλι, μπορεί να γίνουν και άλλα πράγματα,
5: mm-hmm.
4: με διάφορα πράγματα τέλος πάντων, αλλά είναι δεδομένο ότι οι αγώνες θα είναι εκεί. Σύντομα θα έχουμε λεπτομέρειες και επισήμως από τον Παναθηναϊκό.
5: Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον?
4: Αυτά.
5: Ωραία. Διονύση, μου ευχαριστώ.
4: Να πω ότι το βράδυ θα έχει...
5: Το προανήγγειλε ο
4: Βάιος.
5: Ο Βάιος, ναι, αλλά πες το και εσύ.
4: Θα πάμε κάπως διαφορετικά απόψε. Οκ, έχει τον μπάσκετ, αλλά δεν έχει να κάνει.
5: Ναι.
4: Θα έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος απογείωσε την καθιέρωση και την απογείωση στην καθημερινή ζώνη του Big Sport FM, από εκεί από εδώ χρόνια πολλά στο σταθμό μας.
5: Mm-hmm.
4: Άρα λοιπόν θα είναι μεγάλη μας τιμή, Βαγγέλης Μπλαουδάκης. Άρα το αυτεράδιο απόψε θα γίνει αυτεράδιο όποιος αντέξει.
5: Έτσι.
4: Κάπως έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε και το βράδυ.
5: Να είσαι καλά, Διονύση. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Γιώργος Σακύρης στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία λίγο νωρίτερα το απόγευμα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ανανέωση του συμβολίου του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Χαίρετε,
1: όπως
0: κυρία μου.
1: Ήταν, για την ακριβία.
0: Ήταν δίκιο, έγινε πράξη που λέμε.
1: Και ήταν δίκιο και έγινε πράξη, σίγουρα. Και το περιμέναμε 100% μιας και είχαμε πει ότι είναι το διαδικαστικό που έχει μείνει, το είχαμε πει από την Κυριακή, δηλαδή να υπογραφεί τα συμβόλαια, αυτό σημαίνει τα διαδικαστικά. Και προφανέστατα είναι κάτι το οποίο ήθελε πάρα πολύ και ο ίδιος και η ομάδα, το διαπιστώσαμε νομίζω και στην εικόνα που είχαμε, να το πω έτσι, μεταξύ των δύο ανδρών, του κ. Μαριλιόπουλου με τον Μάρκο Νίκολιτς, στη διάρκεια της ολοκλήρωσης του deal, ενώ των υπογραφών, γιατί υπενθυμίζω ότι ο Σέρβος είχε ήδη συμφωνήσει και ήδη διασακριβεί για το ουσιαστικό συμβόλαιο το 2029, αφού πρώτα το κουβέντιασε λίγο παραπάνω, μιας και εκείνος η επιλογή ήταν για να πάει μέχρι το 2028. Τέλος, καλό, όλα καλά, τα βρήκαν οι δύο πλευρές και όπως είπε και ο Μάρις Ηλιόπουλος μαζί με τον Ριμπάλτα, συνέδεται ένα υπέροχο τρία. Νομίζω ότι αυτή η ατάκα δείχνει και την κατεύθυνση για το που πάμε και για οριστικό, ότι πάμε δηλαδή για οριστικό deal και με τον
0: Ριμπάλτα.
1: Ναι, με τον Διευθυντή Ποδοσφαίρου της Ένωσης, τον Καταλανό, προκειμένου και αυτός να μείνει μέχρι το 29, όπως θα συμβεί και με τον Μπίλιο λογικά.
0: Ναι, θα ήθελα να σε πάω και εκεί μετά, ναι, ότι όντως έχουν ξεκινήσει και νέες συζητήσεις με τον... όχι νέες, συζητήσεις με τον Μπίλιο για νέο συμβόλαιο.
1: Έχουν ξεκινήσει, ναι, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την επέκταση συνεργασίας των δύο πλευρών με σημαντική αύξηση των αποδοχών, των ετήσιων αποδοχών του ποδοσφαιριστή, τουλάχιστον άνω του 50%.
0: Ο Μπίλιος έχει μέχρι το 27.
1: Ορίστε, είχε μέχρι το 27. Είχε μέχρι το 27. Οπότε περιμένουμε να δούμε να γίνεται και αυτό για να ασχοληθούμε και πιο ουσιαστικά μετά με την περίπτωση του Γιώβιτς. Εντάξει, του Πινέδα, εγώ έχω ξαναπεί, θα πάμε λίγο πιο μετά. Και είναι και λογικό.
0: Θα πάει Ιούλιος, θα πω εγώ, και ανάλογα με το πώς θα πάει το Μεξικό.
1: Εγώ πιστεύω και πιο μετά για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά εντάξει, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Το σίγουρο είναι ότι όπως διαπιστώθηκε και ξέρει και ο κόσμος πλέον, δεν θα γινόταν πριν και Μουντιάλ. Αυτό ήταν κάτι που εμείς το μεταφέραμε σαν ρεπορτάζ, εντάξει, που δεν το σημερίζονταν.
0: Και επίσης το σίγουρο είναι, η επιθυμία της ΑΕΚ να ανανεώσει με τον Πινέδα, έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα.
1: Όλοι αυτοί που ήταν μέχρι το 27, κοίταξε ο Πίλιος για παράδειγμα, είναι αγωνιστική λόγη. Θυμάσαι ότι είναι μια θέση στην οποία προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να κάνει ένα βαθμιστή.
0: Ένα βαθμιστή, ναι.
1: Ναι. Αλλά επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, σου πει ότι δεν βλέπω να κινείται για ΑΕΚ. Για αυτή τη θέση. Και σου έλεγα με αυτή την γνώση ότι η επιθυμία και επιδίωξη του κλαμπ θα είναι να πάει να κάνει και ένα συμβόλαιο στον Πίλιο, που όντως πρέπει να, για να μην είμαστε και εμπαθείς, μη θεωρεί κανείς ότι έχουν γίνει το παιδί. Έχει κάνει πολύ καλή χρονιά φέτος, εξαιρετική χρονιά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Φοβερό έτσι step up σε επίπεδο και προσφοράς και εξέλιξη του δικού του παιχνιδιού. Και είναι λογικό, και επειδή εκτός του αγωνιστικού υπάρχει και το θέμα με τους Έλληνες, τους ξέρουν καλά, τις λίστες, τις ευρωπαϊκές, όλες οι ομάδες επειδή έχουν κάτι τέτοιο, να έχουν δηλαδή παίκτες οι οποίοι θα τους καλύπτουν κάποια κριτήρια, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι θεωρούν αγωνιστικά, ξαναλέω, ότι είναι πολύ καλός. Καλά κάνει, εφόσον ο προπονητής τον θέλει και ο Ριμπάλτα συνηγορεί σε αυτή την άποψη, εμείς ο λόγος μας περισσεύει κατά πολύ, για να μην ειλικρινείς. Αυτά σε ό,τι φορά αυτά τα κεφάλαια και του Γιώβιτς, εγώ δεν νομίζω ότι τελειώσει αυτή τη βδομάδα, δεν αποκλείω τίποτα, αλλά δεν το βλέπω πολύ πιθανό.
0: Θα γίνει όμως η κίνηση, μέρες.
1: Η κίνηση και γενικότερα το ότι η ΑΕΚ θέλει να τον ανανεώσει και με τα δεδομένα που με τα δεδομένα ποια είναι, τα ξέρουμε. Έχουμε πει και τα ποσά, έχουμε πει και τη χρονική διάρκεια, αυτά τα ξέρουμε. Το θέμα είναι αν θα το κάνει και πότε. Αυτό το βασικό. Και αν ο ίδιος θα συμφωνήσει, βέβαια, έτσι, γιατί προφανέστατα η ΑΕΚ το θέλει, προφανέστατα θα το επιδιώξει και γι' αυτό έχει πει και για τα οικονομικά του, θυμίζω ότι μιλάμε για αύξηση κοντά σε 400-500.000 ευρώ ετησίως μαζί με τα μπόνους για συμβόλαιο μέχρι το 2029. Αλλά θα πρέπει να δούμε και ο ίδιος τι θα κάνει, τι θα πει, πώς θα το υποδεχθεί και αυτό, αν και σε ό,τι αφορά στην διάθεσή του για να συνεχίσει στην Ελλάδα είναι ξεκάθαρο και 100% ισχύει. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει εμείς, το έχει πει και ο ίδιος άλλωστε ο αθλητής, η συνέντευξη που είχε δώσει στην Μότσαρτ, θυμίζω.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αυτά. Ωραία. Σε πρώτο πλάνο, αν θες κάτι να ρωτήσεις.
0: Όχι, όχι, όχι. Απλά το δημοσίευμα, ρε παιδί μου, που έλεγε ότι, ότι καραδοκεί ο Ερυθρός Αστέρας αν δεν ανανεώσει ο Γιώβης με την, με την ΑΕΚ ένα τέτοιο το
1: σημερινό. Ναι, και δεν έχει καθαρίσει σε αυτό. Καταρχάς λέει ότι είναι okay, δύσκολο και συνιστά ευσεβή υπόθεση. Ξέρεις, κάπως έτσι το αναφέρει στο κείμενο του. Αυτό που δεν ξεκαθαρίζει και είναι λίγο παράτερο. Είναι αν εννοεί για μετά το 27, εφόσον δεν τα βρει η ΑΕΚ μαζί του, ή για να κάνει κύψη το καλοκαίρι, για παράδειγμα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό δεν γίνεται σαφές. Mm-hmm. Απλά λέει ότι θα επιδιώξει και εγώ και ΑΕΚ. Εντάξει, και προφανώς θα επιδιώξει και καλά θα κάνει επιδιώξει. Πεθάνασε ένα άνθρωπος και εγώ θα τον ήθελα, ας πούμε, αλλά. Ναι. Πότε, όταν θα μείνει ελεύθερος okay. ή θα δώσει την ΑΕΚ Μαρούλη, γιατί το Μαρούλη που θα πρέπει να δώσει την ΑΕΚ είναι πάρα πολύ, έτσι.
0: Okay. Πες και
1: το
0: κάτι...
1: οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να το δώσει ο αντικρός.
0: Πες και κάτι τελευταίο, ένας φίλος πρέπει να είναι ο ίδιος, είχε στείλει την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω, αν θα κάνει κάτι, αν αλλάζει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ζωάο Μάριο.
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι σήμερα που μιλάμε.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Καλά, νομίζω ότι θα είναι και θα δεν αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή. Αν η ΑΕΚ τον θέλει, θα πρέπει να περιμένουμε και το τέλος προλόγος.
0: Ναι.
1: Ώστε να το πάρει την παρά που λένε και.
0: Ναι.
1: Το χωριό μου.
0: Κατάλαβα. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να δώσει και 2 εκατομμύρια ευρώ για τη συμβόλαιο σε ένα παιδί που δεν θα τον θέλει άλλη.
0: Σωστά.
1: Ας περιμένουμε στο τέλος και ας δούμε το κουσάρικο που λέω.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Και είπαμε, η είδηση της ημέρας είναι η επισημοποίηση της ανανέωσης του συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας στη στίχη μας με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, συνεχίζουμε, τρέχουμε. Γιώργος Τσανάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος φαίνεται ότι η πρώτη μεταγραφή μήπως θα είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης. Γεια σας.
1: Γεια σας, Ομικάρη.
0: Καλά, εσύ θα τους φάεις στις τροφιλές.
1: Φαίνεται πλέον πως έχει αποκτήσει προβάδισμα και μάλλον μεγάλο σε σχέση με τους υπόλοιπους διώκτες, ενδιαφερόμενους από όσο καλύτερα, το πιο σωστά, τον ΠΑΟΚ δηλαδή, και την COVID τρίπος είναι από την Αγγλία. Γιατί θυμάσαι όταν τις προηγούμενες μέρες και ρωτήσεις, με είχε ρωτήσει κάποιος ότι δεν έχει κάνει ακόμη κίνηση Ολυμπιακός, περιμένει τα δεδομένα, τα παρακολουθεί, να δει τι και πώς. Και βλέπει ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος, έτσι, στην όλη υπόθεση. Όταν ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως δεν ανεβαίνει, τουλάχιστον προς ώρας, και δεν δείχνει διάθεση πάλι προς ώρας να ανέβει σημαντικά για να καλύψει τις απαιτήσεις Augsburg, είναι και σε μια λίγο κατάσταση ο ΠΑΟΚ που ακόμη ψάχνεται, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά και με την επιθυμία του ποδοσφαιριστή να είναι, έτσι, να επιστρέψει στην Ελλάδα, όλα αυτά κάνουν τον Ολυμπιακό Τάσο να βλέπουμε όλες τις πλευρές και να τους παρουσιάζει πάρα πολύ καλύτερα δεδομένα οικονομικά εν ώψη και το συμβόλαιο που είναι να υπογραφεί. Είναι σαφώς καλύτερη, όπως φαίνεται, την παρούσα στιγμή, η πρόταση του Ολυμπιακού. Και απλά να σου πω, Τάσο, προς τον ποδοσφαιριστή κιόλας, αυτό που γνώριζα εγώ είναι ότι ο ΠΑΟΚ Γιαννούλης, πριν μιλήσει ο ΠΑΟΚ με την Άουσμπουργκ, είχαν συμφωνήσει σε ένα συμβόλαιο στο 1,2. Οπότε η λαμβάνηση του Ολυμπιακού είναι σαφώς μεγαλύτερη, και αρκετά μεγαλύτερη θα έλεγα, για να τον πείσει να πάρει αυτή την απόφαση. Γιατί μια πρώτη προφορική συμφωνία, όσο γνωρίζω εγώ, υπήρχε μεταξύ του Γιαννούλη και του ΠΑΟΚ. Εδώ και κάποιο.
0: Ναι, τουλάχιστον αυτό προέβηκε από το ρεπορτάζ, ότι ο ΠΑΟΚ τα είχε βρει με τον ποδοσφαιριστή και είχε ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg. Αλλά κατά πώς φαίνεται, έτσι όπως το περιγράφεις, ότι δεν μπορεί να καλύψει τα θέλω της γερμανικής ομάδας.
1: Ακριβώς. Και είναι μια περίπτωση, Τάσο, και αυτή και του Τσάπρα, που δεν θα κρατήσουν πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μάθουμε την οριστική του εξέλιξη. Δηλαδή του Γιαννούλη δείχνει αυτή τη στιγμή ότι είναι Ολυμπιακός. Έχει όχι απλά τον πρώτο λόγο. Πάει κιόλας να την προχωρήσει για να την τελειώσει. Αν μπορεί. Σύντομα κιόλας. Την ίδια ώρα με τον Λεβαδιακό έχει κάνει ο Ολυμπιακός ξεκάθαρη τη στάση του, ξεκάθαρη του, ξεκάθαρη προθέσεις του και προς το Λεβαδιακό και προς το Τσάπρα και περιμένει την απάντηση, την οριστική απάντηση.
0: Ωραία. Okay.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα τραβήξει ακόμη πολλές ημέρες, ούτε το θέμα του Τσάπρα, γιατί δεν θέλει ο Ολυμπιακός να μπαίνει σε πληστηριασμούς, ούτε σε τέτοια παιχνίδια.
0: Σωστά. Πάμε. Εντάχει, γιατί όπως καταλαβαίνεις, χρόνος πιέζει. Τι άλλαξε στην υπόθεση του Νάι Λόπεθ και πού βρίσκεται αυτή του Πάμπλο Μαφέο?
1: Του Μαφέο είναι και αυτή προς την ολοκλήρωση. Η εν λόγω μεταγραφή. Πάντα μιλάμε για μεταγραφικά παζάρια που ξέρεις, όταν δεν παίζουν υπογραφές, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Και εδώ είδαμε την περίπτωση του Νάι Λόπεθ, γιατί συνδέσω και τις δύο.
0: Ναι.
1: Αλλά του Μαφέο είναι πολύ προχωρημένη, είναι προς ολοκλήρωση από τον Ολυμπιακό. Τώρα του Νάι Λόπεθ Τάσο ήταν ένας ποδοσφαιριστής που και ο προπονητής μίλησε μαζί του και ο μάναζερ του προπονητή, που είναι και μάναζερ και του Νάι Λόπεθ. Ωστόσο, όσο περνούσαν οι μέρες, αντί να γίνεται πιο ξεκάθαρο η όλη υπόθεση, γινόταν πιο περίπλοκη.
0: Bear the way που λέμε.
1: Από πάρα πολλές πλευρές. Και κάπως έτσι Τάσο την άφησε στην άκρη ο Ολυμπιακός, δεν θα την προχωρήσει όπως φαίνεται.
0: Θα πάει άλλα.
1: Σε άλλες υποθέσεις που μπορεί να είναι και καλύτερες στο τέλος της ημέρας.
0: Okay. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, προτελευταίο, στην υπόθεση Λανς Μπιανκόν?
1: Περιμένουμε την πρόταση της, της Λανς.
0: Νομίζω
1: δεδομένα θα γίνει. Φαίνεται πως με ένα ποσό, νομίζω στα 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ, έτσι πιστεύω, ότι θα γίνει εν λόγω μεταγραφή. Γενικότερα, όποιο και είναι το ποσό, δεν σου λέω τώρα κάτω από εκατομμύριο ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά θα τα βρουν οι δύο ομάδες και ο Μπιανκόν θέλει να πάει να παίξει Λαν. Είναι επιθυμία και του Ολυμπιακού να αποδεσμευτεί με τον Γάλλο στόπερ. Οπότε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο νομίζω δεν θα αργήσει να γίνει ούτε αυτή η μετακίνηση.
0: Ωραία. Πες και κάτι τελευταίο. Σήμερα λίγη, ή κάνω λάθος, σήμερα λίγη η προθεσμία για την ανανέωση των διαρκείας, η παράταση?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ξεκινάει η δεύτερη φάση.
0: Έχεις εικόνα ή όχι ακόμα?
1: Όχι, περιμένουμε την τελική ενημέρωση από την κατανόηση. Νομίζω φτάσω την.
0: Τελευταία ήταν 15,5, σωστά.
1: Νομίζω ήταν και πιο μεγάλη από 15,5, αν θυμάμαι καλά.
0: Α, οκ, okay, στο 15,5
1: ήμουν εγώ. Ένα νούμερο στα 17 με 18 πρέπει να
0: πει. Εντάξει,
1: okay. Τεράστιο νούμερο.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Αυτό τις 23.000, έτσι, 22.500-23.000 κάρτες διαρκές και τόσο Ολυμπιακός την περασμένη σεζόν.
0: Μάλιστα, ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστώ πολύ. Αναλυτικότερα αύριο, να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Και θα κλείσουμε τα ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο φινάλε της πρώτης εβδομάδας του Ιούνιου είχε τελικά τις ειδησούλες του.

0: Λέγαμε ότι φεύγει η πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου χωρίς καμία εξέλιξη. Τελικά έγινε έκπληξη και πριν φύγει η εβδομάδα, και μάλιστα έγινε διπλή κιόλας. Είχαμε την επιστροφή του Λέο Μάτος και την αναβάθμιση του Αντελίνο Βιερίνια. Και μάλιστα είχαν την πρώτη σύσκεψη με Ιβάν Γιώργο και Νίκο Σαββίδη σήμερα. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Και επειδή δεν τα είπαμε πολλά χρόνια στο,
0: σωστά.
1: Πολλά, στο ραδιόφωνο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είμαστε καλά όλοι.
1: Με υγεία για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Στον ΠΑΟΚ πράγματι είμαστε στο μετέχνιο, είμαστε στην αλλαγή. Μπαίνουμε στη μεταβατική περίοδο. Κλείνει ένας κύκλος λειτουργίας.
0: Mm-hmm.
1: Ανοίγει ένας άλλος με πρώτα πρόσωπα στο ποδοσφαιρικό, τον Μάτος ως τον απόλυτο προϊστάμενο όλου mm-hmm. του ποδοσφαιρικού τμήματος, έχοντας από πίσω τον Βιερίνια ως τεχνικό διευθυντή, άρα υπεύθυνο για την καθημερινότητα της, της ομάδας. Και μένει να δούμε μέσα από αυτό το ξεκίνημα και τη μεταβατική περίοδο πώς θα ξεκινήσει να στείνεται η ομάδα, πώς θα στελεχώνεται. Έχουμε πει πολλές φορές το ότι ένα πλάνο υπήρχε, ποιοι φεύγουν, οι ανάγκες, οι θέσεις, οι υποψήφοι, πάνω το οποίο, στο οποίο συμμετείχε βεβαίως και ο Λουτσέσκου, εννοείται. Είχε γνώση και ο Βιερίνια, γιατί δεν ήταν μακριά. Ο Βιερίνια όλο αυτό το χρόνο συμμετείχε σε σκέψεις, είχε γνώμη, ασχολήθηκε πάρα πολύ με τις ακαδημίες, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι φυσικά, όπως και ο Μάτος ασχολήθηκε με τις ακαδημίες στην Βάσκο ντα Γκάμα και στην ανάδειξη ποδοσφαιριστών. Μένει να δούμε κατά πόσο το πλάνο που προϋπήρχε θα συνεχιστεί. Αυτό κυρίως. Επί της ουσίας μένει να δούμε τις αποφάσεις πλέον της νέας αυτής ομάδας ανθρώπων για τον προπονητή, για τις μεταγράφες μαζί με τον ιδιοκτήτη, εννοείται. Για την υπόθεση του Γιαννούλη, η οποία ξεκίνησε, δεν εξελίχθηκε καλά για τον ΠΑΟΚ. Είναι πράγματα τα οποία από σήμερα, από αύριο θα αρχίσουν να εξελίσσονται.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά. Πλέον επαναλαμβάνουμε και με νέα πρόσωπα στην ιεραρχία, με το Μάτους που επιλέχθηκε γιατί είχε μια προϋπηρεσία παραγωγική ως τεχνικός διευθυντής βεβαίως στη Βάσκο ντα Γκάμα, επιλέχθηκε σε σχέση με άλλους γιατί έχει τη γνώση του ΠΑΟΚ, γιατί ξεκινάει τώρα ουσιαστικά, έχει μεγάλη φιλοδοξία, και ο Βιερίνια που φυσικά ανέβηκε βαθμίδα και έχει πλέον πιο συγκεκριμένα καθήκοντα ως ένας από τους μύθους της ωραίας του ΠΑΟΚ, που εκεί ήθελε να στραφεί, προς τα εκεί ασχολήθηκε πάρα πολύ με το ποδοσφαιρικό κομμάτι και με τους παίκτες. Φυσικά όλα θα κριθούν στα αποτελέσματα, από τη μία το ποδοσφαιρικό κομμάτι, για το οποίο περιμένουμε αποφάσεις σημαντικές, και από την άλλη το εταιρικό, mm-hmm. Που λογικά μέσα στο δεκαήμερο αυτό θα έχουμε πράγματα και θα έχουμε τις ανακοινώσεις με τα στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν θέσεις.
0: Δημήτρη, ένα ερώτημα. Τι γίνεται με τον Χρήστο Καρυπίδη? Αν μετατίθεται σε κάποιο άλλο πόστο ή αν αποχαιρετάει, ένα αυτό. Και δεύτερον, αν ο ΠΑΟΚ αφήνει εντελώς την υπόθεση Γιαννούλη.
1: Με τον Καρυπίδη, το οποίο το συμβόλαιο τελειώνει στα τέλη Ιουνίου, προς το παρόν δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο άλλο περιθώριο συνεργασίας, mm-hmm. προς το παρόν. Και για την υπόθεση του Γιαννούλη, νομίζω θα φανεί από αύριο. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής, όπως τα λέγαμε, είχε αποφασίσει να μην δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για να ποδοσφαιριστεί 31 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εδώ και πέρα που αλλάζουν κάποια δεδομένα και επειδή mm. τα έχει βρει με τον Γιαννούλη, γιατί και αυτό είναι βασικό,
0: ναι.
1: θα δούμε αν εξακολουθήσει να έχει την ίδια στάση ή αν την διαφοροποιήσει.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Διαβάσαμε σήμερα ότι Μάτος, Βιερίνια είχαν την πρώτη σύσκεψη με ναι. Ιβάν, Γιώργο και Νίκο. Η απουσία Λουτσέσκου από αυτή τη σύσκεψη μπορεί να σημαίνει κάτι?
1: Σημαίνει το ότι εξακολουθεί να είναι στον αέρα. Γι' αυτό είπα και νωρίτερα ότι πλέον και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή πρέπει να έχει προπονητή και να φανεί και από τις δικές τους απόψεις και σε σχέση με τον ιδιοκτήτη και το τι θέλει, αν θα συνεχίσουν με τον Λουτσέσκο ή αν θα πάνε σε άλλες περιπτώσεις. Σίγουρα έχουν ασχοληθεί και με άλλες περιπτώσεις, όπως το έκαναν και πέρσι. Μάλιστα. Αλλά ναι, είναι αλήθεια ότι δύο εβδομάδες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, ακόμα απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν έχουμε πάρει. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τρουμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό και μετά γραμμή για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα.
9: Πάρτε

0: μαθαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 2 λεπτά πριν τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Στην κονσόλα του ήχου πλέον είναι ο κύριος Γιώργος Γιαννίσης. Ο Χάρης Χριστόγλου μας χαιρετάει, ετοιμάζει βαλίτσες να βγει από το στούντιο. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση. Πάμε στο Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας. Νίκο Ζέρβα και Χρήστο Ρομπόλη για την περιγραφή του τρίτου τελικού τη στοίχημα GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. Χαίρετε και πάλι.
1: Εδώ είμαστε.
2: Καλησπέρα.
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Sport FM Patra.
1: Και έτσι έχουμε και, είχαμε και την παρουσίαση και τώρα θα έχουμε και την ανάκριση. Γι' αυτό σας παραδίδουμε το μικρόφωνο. Μικρόφωνο σε να δώσω.
2: Λοιπόν, έχουμε σε μερικά δευτερόλεπτα την ανάκριση του εθνικού ύμνου. Πριν ξαναπάμε για το Τζάμπολ, βλέπω εδώ είδηση της τελευταίας στιγμής παρελθόν για τον, για τον Αποέλ. Ο Πάμπλο Γκαρσία φημολογεί ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται στη Λευκωσία για να συζητήσει με τους ανθρώπους των Γαλαζοκίτρινων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και η ΠΑΕΛΕ Βαδιακός έχει βάλει στα social media ένα βιντεάκι με τις περιβόητες δηλώσεις του αντιπροέδρου του ΕΔΕΣΑΕΚΟΥ που έμειναν στην ιστορία φυσικά μετά από εκείνο το μάτς με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά το ότι εμείς θέλαμε, εκείνος δεν ήθελε, και μετά τα σχετικά όλα τα ξέρετε, ότι οι συζητήσεις με τον προπονητή της ομάδας, τον Νίκο Παπαδόπουλο, δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Η λεζάντα είναι στο βίντεο «Συμβαίνει και το 2026 και ονόν νοήτο».

0: Είναι Ολυμπιακός χωρίς Ντόρσεϊ και στον τρίτο τελικό. Αλλαγή στην εξάδα των ξένων με Γουόρτ και Τζόνς να παίρνουν ξανά τις θέσεις του Χολ και του Νιλικίνα. Και ο Παναθηναϊκός πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Όσμαν, ο οποίος έμεινε εκτός εξάδας μαζί με τον Φαρίντο. Ο Λούκας είναι στη δωδεκάδα. Η συμμετοχή του θα αποφασιστεί στη διάρκεια ουσιαστικά του αγώνα. Πάμε και πάλι στον Νίκο και τον Χρήστο για την περιγραφή.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η ανάκριση του εθνικού ύμνου με εκατοντάδες ελληνικές σημαίες στις εξέδρες του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και αρκετό κόσμο να τραγουδάει κιόλας.
2: Ναι.
1: Τον εθνικό ύμνο, όλα έτοιμα, με λευκές.
2: Δεν ξέρω αν, είναι, αν το ένιωθαν τόσο αυτοί που το έκαναν ή το έκαναν και για πικάρισμα για τον Αταμάν. Έτσι, γιατί έχει γίνει στο παρελθόν. Ωραίο είναι πάντως να βλέπουμε ελληνικές σημαίες στα ελληνικά γήπεδα. Απλά να το βλέπουμε για πάντα.
1: Ίσως επειδή ακούστηκαν στο Telecom Center.
2: Ναι, προφανώς από το να ακούγονται συνθήματα ή από δοκιμασίες στον εθνικό ύμνο, καλύτερα να ακούγονται και ας ακούγονται και για άλλους λόγους.
1: Λευκές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός, ολοπράσινος ο Παναθηναϊκός. Μιλουτίνοφ και Λεσόρ στο τζάμπολ. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Κάπως ο Μιλουτίνοφ κερδίζει. Το τζάμπολ και οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν την ευκαιρία να σκοράρουν πρώτη στην αναμέτρηση. Ο Γουόκαπ δίνει στον Φουρνιέ να δούμε τι διαφορετικό μπορούν να κάνουν οι δύο προπονητές μέσα σε σχεδόν 72 ώρες. Γουόρντ με κακή εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι και απουσία στο δεύτερο. Ο Γουόρντ τώρα μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Γουόκαπ. Γουόκαπ για τρεις από τη γωνία, η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Φάουλ του Χουάντσο στον Μιλουτίνο στην διεκδίκηση του rebound. Ουσιαστικά πρώτο εξωτικό rebound του Ολυμπιακού είναι αυτό. Μια συνθήκη που έπαιξε ρόλο στον πρώτο τελικό και στο δεύτερο τελικό ο Παναθηναϊκός όχι απλά περιόρισε τα χαμένα αμυντικά rebound, αλλά βγήκε νικητής αυτό το κομμάτι.
2: Και γενικά στη μάχη των κατοχών γιατί είχε και λιγότερα λάθη.
1: Μιλουτίνοφ στον Γουόκαπ. Βεζένκοφ για τρεις κατευθείαν θα το βάλει. 3-0 από τον Σάσα Βεζένκοφ που πρέπει, αν ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2-1, να είναι πολύ καλύτερος από τον δεύτερο τελικό και κυρίως να είναι πολύ πιο επιθετικός.
2: Και αυτό... ο Βεζένκοφ, Νικόλα, αν ανασάνει από το μαρκάρισμα του Χέις Ντέιβις, γιατί τώρα βγει ο Λεσόρ πάνω του, θα παίρνει προσπάθειες.
1: Δεδομένα. Απλά πρέπει και η ομάδα να το βοηθήσει σε αυτό, έτσι. Ναν με τον walk-up, Ναν με την αφάνατη σήμερα. Θα κάνει λίγο κατάχρηση τρίπλα, στα φυτάρι για 2 και θα το βάλει. Εντός χρόνου νομίζω είναι.
2: Ναι, και δεν υπάρχουν και βήματα, είναι το step through το λεγόμενο αυτό. Κακώς διαμαρτύρεται ο κόσμος. Ναι. Είναι καθαρή η κίνηση, την κάνει και ο Φουρνιέ πολύ συχνά.
1: Στο 0,2 σου πάρε ο Ναν και έβαλε ένα πολύ μεγάλο καλάθι. 3-2. Φουρνιέ για την απάντηση, ναι. 6-2 Ολυμπιακός. Στην Αχίλιο πέρνα τους δύο πρώτους τελικούς. Σούταρε με 24,9% στο τρίποντο. Αρχίζει με δύο αψεγάδια στα σου τον τρίτο τελικό. 6-2, 8-38 για το φινάλε. Κοφαντικές οι αποδοκιμασίες από 12.500 φίλους του Ολυμπιακού. Το κόσμο πλαίσιο βέβαια. Ναν με τον Βεζένκοφ από την αλλαγή. Βγαίνει βοήθεια και ο Φουρνιέ. Φοβερή πάσα του Ναν στον Χουάντσο. Καλάθι με αρκετή περιπέτεια αλλά καλάθι. Από τον Χουάντσο 6-5. Ξεκινά πολύ πιο ωραία ο τρίτος τελικός επιθετικά για τους δύο Χρήστο.
2: Και με 4 στα 5 σούτα από μακριά, έτσι, ένα άστο είχε μόνο ο walk-up. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα μακρινά εύστοχα είναι τώρα.
1: Ο Φουρνιέ βάζει ένα καλάθι μέσα στην κυκλοφορία, 8-5 με διείσδυση από τον Γάλλο. Νομίζω ότι είχαμε προβλέψει ότι θα δούμε σίγουρα καλύτερο παιχνίδι από το δεύτερο μάτς. Ας ευχηθούμε.
2: Είναι και τρεις μέρες ξεκούρασης, μπορεί να παίξει το ρόλο
1: σωστά,
2: από τις δύο.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, ο Γκραντ είναι επίθεση για τον Παναθηναϊκό, 8-5 το σκορ. Έχουμε ξεπεράσει το πρώτο δίλεπτο. Ο Γουόρντ πήγε να εκμεύσει ένα φάουλ εκεί από την επαφή που είχε με τον Γκραντ. Μπάλα περνάει τώρα στο Λεσόρ που ρολάρει, παίρνει το φάουλ από τον Γουόρντ. Το πρώτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό το καταλογίζει ο κύριος Τηγάνης. Τηγάνης, Τσιμπούρης, Καρπάνος, οι τρεις διαιτητές. Χαμηλά έγινε το φάουλ. Από ένα φάουλ δύο ομάδες, ο Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό και τώρα Γουόρντ για τον Ολυμπιακό. Επαναφορά από την τελική γραμμή για τον Παναθηναϊκό με τον Γκραντ. Γκραντ περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Δεν τον βλέπει τον Χέις Ντέιβις που είχε πάρει καλύτερη θέση απέναντι στον Βεζένκοφ. Δεν τον είδε και ο Γκραντ. Θα μπορούσε να έχει ένα εύκολο καλάθι ο Παναθηναϊκός. Τελικά η μπάλα πηγαίνει στον Γκραντ. Το έχει πάρει ανάποδα από το screen. Βγήκε ο Μιλουτίνο πάνω του. Μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται. Δυσκολεύεται. Βγάζει το Λεσόρ. Αυτός με τον Φουρνιέ θα τελειώσει τη βάση με όμορφο αριστερό lay-up. Εκμεταλλεύτηκε τον όγκο του εκεί απέναντι στον συμπατριώτη του και έκανε το 8-7. Πολύ καλές επιθέσεις για την ώρα. Όχι ιδιαίτερη νευρικότητα όπως στα δύο προηγούμενα μάτς. Πολύ ωραία πάσα τώρα. Αλλά μπερδεύεται το Φουρνιέ. Δεν μπορείς να τη συγκρατήσει.
1: Είναι
2: πολύ καλή πάσα. Σηκώνεται και επιστρέφει στην επίθεση. Στην άμυνα μάλλον. Και τώρα παρολίγο να χάσει ο Ναν την μπάλα. Πολύ. Τελικά στα πόδια του Γουόρντ από την πάσα που επιχείρησε ο Ναν. Θα βρίσκει ελεύθερο στη γωνία του Χέις Ντέιβις. Έκανε ένα άνοιγμα σαν σπαγκάτο και ένα αέριο ο Γουόρντ για να αποσοβήσει την πάσα και τα κατάφερε. 7 και 15 για το δεκάλεπτο. 8-7 το σκορ. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό που αν είναι εύστοχος από την επίθεση θα μπορέσει να περάσει και μπροστά. Γκραντ με τον Μιλουτίνο. Πήγε ρόλ με τον Λεσόρ. Ωραία πάσα. Φοβερό τριγωνάκι εκεί ποδοσφαιρικό από τον Παναθηναϊκό. Χάθηκε η μπάλα. από τον Χουάντσο το κάρφωμα, 5 πόντι από τον Ισπανό και 8-9. Ο Παναθηναϊκός με ένα γρήγορο 5-0 περνάει μπροστά. Walker με τον Ενάν να τον κυνηγά. Θα δώσει τώρα στο Βεζένκοφ για πάνω το Χέις Ντέβις και τώρα ο Βεζένκοφ με τον Γκραντ. Έχει μεγάλο πλεονέκτημα εκεί ψωμετρικό. Ρολάρι, πάσα στο Ward στην αδύνατη πλευρά για τρεις. Ο Ward θα στοχίσει, αλλά ο Μιλουτίνοφ θα πάρει το rebound, αλλά θα βγει με, με την μπάλα εκτός γηπέδου. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την ισορροπία του. Θα ήταν ένα εύκολο επιθετικό rebound εδώ για τον Ολυμπιακό, αλλά πάνω στην φόρα που είχε ο Μιλουτίνοφ βγήκε μαζί με την μπάλα εκτός γηπέδου.
1: Και αυτή καλή επίθεση, ασχετά ναι, ναι. Απλά η πρώτη συνθήκη του μάτς είναι ότι ο Χουάντσο έχει αντικαταστήσει ήδη τους πόντους του Όσμαν, έτσι.
2: Ακριβώς. Παίζει βέβαια διαφορετικά off-ball σε σχέση με τον Όσμαν, ο οποίος δίνει ανάσες στον Ναν που είναι ο βασικός χειριστής της επίθεσης του Παναθηναϊκού μαζί με τον Γκραντ βέβαια, αλλά σε πιο εκτελεστικό ρόλο. Καλή πάσα τώρα τον Λεσόρ, ο οποίος κλείνεται, δυσκολεύεται, χάνει για λίγο την μπάλα με παρέμβαση αντιπάλου. Ο Γκραντ τώρα υποπίεση, τελειώνει ο χρόνος, δίνει στο Λεσόρ, δεν προλαβαίνει αυτό το χρονόμετρο. Εδώ αρχικά ότι δεν έπιασε καλά την μπάλα ο Λεσόρ στην πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση ότι κλείστηκε πολύ καλά από το Ward ο Γκραντ, δεν επέτρεψε από τον Παναθηναϊκό να τελειώσει την επίθεση και έτσι παραμένει το 8-9. 6-20 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Βλέπουμε πολύ καλύτερο θέαμα, πιο ενεργητικές ομάδες, αλλά να δούμε πώς θα τα αντέξουν. Γιατί η κόπωση φαίνεται συνήθως όσο κυλά το παιχνίδι, όχι νωρίς-νωρίς. Ward τώρα με το Χουάντσο και ο Χέις Ντέβις μετά την πρώτη φάση που βάλε το τρίποντο, ο Βεζένκοφ τον έχει πάρει αγκαλιά. Τώρα παίζει αλλαγές ο Παναθηναϊκός βέβαια και έχει μείνει ο Μιλουτίνοφ με τον Λεσόρ και τώρα ο Ναν με τον Βεζένκοφ που γυρίζει αστοχή. Το rebound θα το πάρει ποιος, θα το πάρει ο Μιλουτίνοφ και θα καρφώσει ανάποδα παρακαλώ για το 19. Ένα ακόμα επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο που καταγράφεται στη στατιστική, αλλά είναι περισσότερα ουσιαστικά αυτά που έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Θυμίζουμε και εκείνο στο ξεκίνημα που έκανε φάουλ ο Λεσόρ πάνω στο Μιλουτίνοφ, ενώ είχε πάρει ουσιαστικά την κατοχή ο Σέρβος Φιλός. Τώρα Χέις Ντέβις, ο οποίος δεν έχει πάρει επίθεση, τώρα θα κάνει το πρώτο του σουτ, θα στοχίσει. Η μπάλα κάνει μια διπλή τριπλή αναπήδηση στεφάνη και κυλάει εκτός μπασκέτας. Και τελικά ο Walk-up παίρνει το rebound και αφήνει στο Φουρνιέ. Και πάλι Walk-up. Για τρεις ελεύθερος ο Walk-up θα το βάλει. 13-9. Ο Ολυμπιακός έγινε πολύ ζεστός από την περιφέρεια. Ένα τρίποντο Φουρνιέ, ένα Βεζένκοφ και ένα Walk-up. 13-9 για τους Ερυθρόλεπτους. 5 και 10 για το τέλος του πρώτου περίοδου.
1: Ο Γκραντ στο κατεβασμά της μπάλας. Με τον Φουρνιέ τώρα από τις αλλαγές. Ο Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Μπει σε ένα διάδρομο εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Αμερικανό. Εδώ κινήθηκε όλη η άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν δώσε κανείς βοήθεια στον Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός πάει πολύ γρήγορα στο transition. Βρίσκει ανοργάνωτη την άμυνα του Παναθηναϊκού. Φάουλ του Χουάντσο.
2: Αν του Χουάντσο. Ο Γκραντ το έκανε πάντως.
1: Ο Γκραντ, ο Γκραντ. Ναι, okay. Ναι. Και πρώτο τηλεοπτικό time out. 4:57 για το τέλος πρώτης περίοδου. 13-11 μπροστά. Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, 4:58, 13-11 μπροστά οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν την κατοχή. Ολυμπιακός, ο οποίος σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά έχει 2 στα 2 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, έχει 2 rebound επιθετικά, όχι ψέματα, 3 rebound, 2 εκ των οποίων είναι επιθετικά και 3 assist συν ένα κλέψιμο. Για κανένα λάθος. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει 3 στα 4 δίποντα, 1-1 τρίποντο, μόλις ένα rebound, 3 assist και ένα κλέψιμο για ένα λάθος.

0: Πάμε και πάλι στο Σταβερίνης και Φιλίας.
1: Και Μπογκδάν Μπογκδάνοβιτς.
2: Μαζί με τον Τζόκοβιτς, δίπλα-δίπλα. Έτσι, δύο πολύ σπουδαίοι Σέρβοι αθλητές παγκόσμιας κλάσης. Είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, ο Τζόκοβιτς εδώ μένει. Ναι. Ο Μπογκδάνοβιτς ήρθε για τα μπουζούκια. Και τον Βέρτι.
3: Παραλίες,
2: και πέρασε και αυτό σε μια πόρτα. Κάτσε, μην το δούμε στην Ευρώπη και όχι του χρόνου, μάλλον του παραχρόνου.
3: Του παραχρόνου. Ναι.
2: Θέλει να συμπληρώσει δεκαετία από ό,τι λέγεται για να εξασφαλίσει σύνταξη και για αυτόν και για τα παιδιά του και νοσοκομιακή περίθαλψη για πάντα στην δεκαετία στο NBA. Yeah. Ναι.
3: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο πεντάδες.
2: Χωρίς αλλαγές.
3: Βλέπω αλλαγές, ναι. Νομίζω δεν έχουν κανένα λόγο οι προπονητές. Να έχουν παράπονα, αν έχουν αμυντικά κάποια παράπονα και οι δύο.
2: Καλύτερα να έχουν αμυντικά παράπονα παρά
3: για,
2: θετικά,
3: για τα μάτια μας.
2: Για τα μάτια μας, ναι. Γιατί έχουν υποστεί ταλαιπωρία στα δύο πρώτα μάτια.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, Φουρνιέ με τον Ναν απέναντί του. Θα πάρει σκηνή από τον Μιλουτίνοφ, θα πάει από τον αριστερό διάδρομο. Επιτίθεται κάθετα τώρα Φουρνιέ, μπλεδεύεται, δεν φέρω λάθος. Για τον Φουρνιέ και τον Ολυμπιακό, Χέις Ντέιβις κλέβει. Έχει γυρίσει ο Βεζένκοφ, αλλά ο Χέις Ντέιβις. Α, εξεπαθή αστοχή. Σε ένα δικό του σουτ, παίρνει όμως το θετικό rebound τον Ναν και ισοφαρίζει 13-13. Εδώ λιγορία διπλή από τον Ολυμπιακό και λάθος του Φουρνιέ. Και αυλεψία στο αμυντικό rebound.
2: Έβαλε και το χέρι του Χέις Ντέιβις που δεν παράτησε τη φάση εκεί.
3: Ward πάει κατά μέτωπο στο Χουάντσο, τώρα είναι το δεύτερο φάουλ του Χουάντσο.
2: Και νομίζω θα τον αποσύρει τώρα ο...
3: Αυτό είναι πρόβλημα.
2: Ναι. Γιατί έχουμε διανύσει 5 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα και ο Χουάντσο έχει ήδη δύο φάουλ.
3: Ναι.
2: Τον κρατάει για την ώρα μέσα. Και βλέπω και σηκωθεί ο Σλούκας.
3: Τώρα πήγε ο Σερέλης, πήγε τον ειδοποίησε τον coach Άταμαν. Ward μπροστά μέσα με τον Χουάντσο.
2: Αμέσως το χτύπησε, βλέπεις.
3: Τρίτο φάουλ του Χουάντσο. Τεράστιο λάθος του Έργιν Άταμαν. Να μην αποσύρει αμέσως τον Χουάντσο. Το χτύπησε αμέσως ο Ward.
2: Έγινε κατά εντολή ξεκάθαρα αυτό, έτσι.
3: Ναι, βέβαια. Και ετοιμάζεται ο Ρογκαβόπουλος. Ο Χουάντσο, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στο μάτς. Τρίτο φάουλ, καθαρό, πάνω στο Ward.
2: Και νομίζω δεν θα το δούμε στο υπόλοιπο πρώτο ημίχρονο, δύσκολα.
3: Αυτό είναι η λογική.
2: Κάνει ένα πολύ καλό rebounder ο Παναθηναϊκός. Και ο Ρογκαβόπουλος είναι καλός rebounder, έτσι.
3: Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα λόγω της έλλειψης κόσμου, έτσι.
2: Βεβαίως.
3: Ο Γουόρντ βάζει την πρώτη βολή. Νομίζω ότι θα μπορούσε και ο Χουάντσο να τον αφήσει να σκοράρει. Αλλά ναι, ο παίχτης όταν είναι με κατόβαγος σφιγμούς θα πάει να παίξει άμυνα.
2: Και κάνει γεωρά προσπίση ο Γουόρντ.
3: Ναι. Και δύο στις δύο βολές από τον Γουόρντ, 15-13. Από τους πρώτους πόντους του πρώην παίκτη της Παρί. Στον φετινό τελικό ο Γκραντ με τον Λεσόρ.
2: Έλεγα ότι βλέπω τον Σλούκα να κάνει πιο εντατικά ένα ζέσταμα. Νομίζω θα μπει σε λίγη ώρα.
3: Ο Ρογκαβόπουλος με τον Γουόρντ. Χέις Ντέιβις τον Γκραντ, φάουλ του Βεζένκο, καθαρό. Με τα χέρια, σωστό το σφύριγμα του Καρπάνου, έχω την αίσθηση, αν βλέπω καλά τόσο μακριά.
2: Όχι, ο Τσιμπούρης.
3: Ο Τσιμπούρης. Ναι. Πολύ σωστή απόφαση.
2: Δύο τα ομαδικά του Ολυμπιακού, τέσσερα του Παναθηναϊκού, τα τρία είναι του Χουάντσο.
3: Ο Γκραντ επαναφέρει για τον Ναν, που έχει πάντα το walk από τον αντίτου, πάει να πάρει ένα σκρίν από τον Λεσόρ, περνάει από τον κεντρικό διάδρομο, προσπαθεί να πάρει το pick and roll, υπάρχει φάουλ του Μιλουτίνοφ.
2: Ή του Walk-Up.
3: Είναι πλάξαν πολύ στη φάση Walk-Up. Τελικά τρίτο μαδικό και για τον Ολυμπιακό.
2: Σωστό το σφύριγμα. Γιατί είχε βάλει τα χέρια του στην πλάτη και τον έσωσε.
3: Ναι, μπήκε και ο Μιλουτίνοφ στη φάση. Όλοι είχαν.
2: Μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει λάθος οι ηγέτες.
3: Όχι. Γκραντ στον Λεσόρ. Λεσόρ. Overplay του Φουρνιέ στον Ναν. Πολύ καλή άμυνα. Ο Γκραντ αλλοιώνει την πάσα ο Walk-Up. Ο Λεσόρ πετάει άλλη μια φοβερή πάσα. Ο Ρογκαβόπουλος αστοχή, εξαπαθής όμως η Λέιαπ. Πολύ ωραία πάσα του Λεσόρ και αυτή.
2: Ναι. Τον χρησιμοποιεί ως καλοπάτη σήμερα, δεν το έχει κάνει αυτό στη σειρά ως τώρα. Αλλά έχει και κοψίματα στην baseline.
3: Φουρνιέ με τον Χέις Ντέιβις από την αλλαγή. Παίρνει την αλλαγή τώρα ο Βεζένκοφ με τον Ναν. Έχει μισμάτς. Πήγε ο Λεσόρ για βοήθεια. Walk-Up, ωραία κυκλοφορία μπάλα στον Ολυμπιακό. Ward, τρία δευτερόλεπτα ακόμη. Έξω στον Walk-Up, αλεύθερο τρίποδο του Walk-Up. Θα αστοχίσει, έρχεται στο επιθετικό rebound ο Βεζένκοφ. Καλάθι και φάουλ από τον MVP της Ευρωλίγκας. 17-13. Ο Βεζένκοφ το πανηγύρισε σαν να είναι καλάθι που έκρινε κάτι.
2: Τρία επιθετικά rebound για τον Ολυμπιακό και ήδη 7 πόντια από αυτά.
3: Σωστά.
2: Μπορεί να γίνουν και 8, έτσι.
3: Φάουλ από τον Λεσόρ. Και ο Σλούκας για πρώτη φορά στους τελικούς της GBL το 2025-26 θες του Γκραντ, για να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Σλούκας.
2: Έχει κάνει 2-3 προπονήσεις κανονικές, όχι σε full ένταση βέβαια, γιατί τώρα δεν γίνονται κανονικές προπονήσεις.
3: Ναι. Ο Βεζένκο θα βάλει και την βολή 18-13 υπέρ του Ολυμπιακού για πρώτη φορά στο συν 5 ερυθρόλεπτο.
2: 23-20 για το δεκάλεπτο, ο Σλούκας κατεβάζει την μπάλα με το Ward πάνω του για να το δυσκολεύσει, να το κουράσει, μια σκηνή και από τραυματισμό. Τώρα πηγαίνει μπάλα στον Ναν κατευθείαν. Ο Ναν με το walk-up μόνιμα σκιά του. Κίγκ και Λεσόρε για ένα screen. Ο Νον βάζει στην πλάτη του τον Walkup. Κάνει ένα πολύ άτσαλο για την κλάση του floater με το αριστερό. Εύκολο rebound για τον Ολυμπιακό, ο οποίος καθαρίζει τα αμυντικά του rebound. Μόνο ένα έχει χάσει ως τώρα. Και τώρα Φουρνιέ με τον Ρογκαβόπουλο. Βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ όμορφο δεξί layup. 20-13, συνεπτά για πρώτη φορά στο μάτι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αρχίζει να ξεμακραίνει απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που δυσκολεύεται στις τελευταίες κατοχές. Λούκας και πάλι τώρα με τον Ward. Λούκας, ο οποίος δυσκολεύεται, δίνει στον Χέις Ντέιβις, αυτός με τον Βεζένκοφ. Πάει ένα ποστάρι ο Χέις Ντέιβις, είναι κοντά και ο Μιλουτίνοβ για κάποια βοήθεια. Γυρίζει ο Χέις Ντέιβις και ευστοχή. Ανοίγει λογαριασμό στο σημερινό παιχνίδι, ο κορυφαίος του δεύτερου αγώνα. Βγήκε 23, μετά το 1-13 που είχε στο πρώτο μάτι. Σήμερα ξεκίνησε με 0-2, πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι και μειώνει στους 5. 20-15, 2-20 πλέον για το δεκάλεπτο. Walk-up με τον Σλούκα. Προσπαθεί να περάσει, βγήκε στην αλλαγή πάνω το Χέις Ντέιβις. Έχει μείνει ο Σλούκας τώρα με τον Βεζένκοφ. Για τρεις ο Φουρνιέ και αυτό μέσα. Και αυτός ο Γάλλος, ο οποίος είναι με κεκτημένη ταχύτητα από το προηγούμενο παιχνίδι, που αν δεν ήταν κουρασμένος θα είχε βάλει περισσότερους, ακόμα περισσότερους πόντους.
3: Έφτασε στους 10 ήδη.
2: Σωστά. Ο φοβερή πάσα τώρα του Ναν πάνω στον Λεσόρ και φάουλ από τον Walkup για βολές στο Γάλλο. Καταπληκτική πάσα εδώ του Ναν, ο οποίος έχει ξεκινήσει αρκετά καλά. Αν εξαιρέσουμε μια άτσαλη εκτέλεση νωρίτερα, έχει καλές επιλογές και τώρα δίνει και αυτή την εξαιρετική πάσα που είναι παρεμβάλλες στον Λεσόρ. Αλλά έξυπνο ο Walkup έβαλε τα χέρια του. Βέβαια κάνει το δεύτερο του φάουλ και γι' αυτό θα τον αποσύρει ο Μπαρτζόκας, όπως θα αποσύρει και τον Βεζένκοφ. Θα μπει ο Πίτερς αντί του Βεζένκοφ και ο Τζόζεφ αντί του Walkup. Ενώ και ο Μίτογλου σε πρώτη φάση, πρώτη ευκαιρία, υποθέτω ότι αν βάλει τη δεύτερη βολή ο Λεσόρ θα τον αντικαταστήσει. Μέσα η πρώτη βολή από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είναι αρκετά βελτιωμένος από την ώρα της επιστροφής του από τον τραυματισμό
3: της βολές.
2: Προφανώς και δούλεψε σε αυτό το κομμάτι. Όταν δεν μπορείς να τρέξεις, να πηδήξεις, μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα που υστερούσες. Θα χάσει πάντως τη δεύτερη βολή. Ναι, 23-16 το σκορ. Συν 7 για τον Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να γίνει και αλλαγή. Ετοιμάζει και το σόρτ σε πρώτη ευκαιρία να ρίξει ο Αταμάν. Κλέβει ο Λεσόρ τώρα πολύ όμορφα μπροστά στην πάσα από τον Μιλουτίνο και καρφώνει φοβερά στον εφηβιασμό. Εδώ ο Λεσόρ δείχνει όλη του την αθλητικότητα. Πήγε να κυνηγήσει ο Μιλουτίνο, αλλά είναι πιο γρήγορο ο Λεσόρ και πιο ελαφρύ κορμί ούτως ή άλλως. Και έκανε το 23-18 με ένα 3-0 σερέα από τον Ματίας Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός ξαναφέρνει τη διαφορά στους 5, όπως ήταν και λίγο νωρίτερα. Τζόζεφ με τον Χέις Ντέιβις και έχει μείνει κάτω από το καλάθι ο Πίτερς με τον Σλούκα. Πίτερς τάπα από τον Λεσόρ και έρχεται ο Ναν να μαζέψει την μπάλα. Ναν, ο οποίος ανοίγει και το ρυθμό τώρα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει την ευκαιρία να κάνει άλλο φάουλ. Σλούκας ελεύθερος για τρεις, θα φτωχίσει. Θα πάει όμως παρολίγο να κλέψει το rebound ο Χέις Ντέιβις. Τελικά η μπάλα με τις καραμπόλες θα καταλήξει στον Τζόζεφ και από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ, ένα σκρίν από τον Μιλουτίνοφ. Θα δώσει στον Μιλουτίνοφ εξαιρετική πάσα. Εύκολο χούκα από κοντά από τον Σέρβο. Και 25-18 η άμυνα του Παναθηναϊκού που ήταν εξαιρετική, καταπληκτική στο δεύτερο παιχνίδι. Δέχτηκε μόλις 58 πόντους. Έχει δεχθεί σε 9 αγωνιστικά λεπτά ήδη 25. Και αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι που αφήνει αδιάφορο τον Αταμάν. Σλούκας. Το σκρίν από τον Λεσόρ. Έχει μείνει με τον Λεσόρ με τον Ward. Κάτω από το καλάθι βάζει τα χέρια τον Τζόζεφ και κλέβει εξαιρετικά. Ολοκληρώνει ο Φουρνιέ. Ευρυνδιασμός για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ προσποιείται. Βγάζει τον Τζόζεφ. Αυτός για τρεις από τη γωνία. Δεν ήταν καλό το σουτ. Αλλά έρχεται ο Ward με follow. Καθότι τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού κοιτούσαν. Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ και Χέις Ντέιβις δεν πήδηξαν. Και ήρθε να κάνει το 27-18 συν 9 για τον Ολυμπιακό.
3: Άλλος εντελώς Ολυμπιακός. Έτσι. Ο καλύτερος Ολυμπιακός των τελικών μεταστήσεων.
2: Ακριβώς. 16 δευτερόλεπτα όλα για τον Παναθηναϊκό. Απομένουν κάτι 10 για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Παναθηναϊκός θα εξαντλήσει το δικό του χρόνο. Σλούκας, ο Ολυμπιακός δεν έχει την πολυτέλεια του φάουλ, τακτικής δηλαδή. Σλούκας με τον Μιλουτίνο, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει τον Ρογκαβόπουλο. Αυτός για 3 θα το βάλει. 27-21 από την καλή δημιουργία του Σλούκα και την πολύ γρήγορη εκτέλεση του Ρογκαβόπουλου. Ο Γουόρντ εκεί λίγο αφηρημένος αν μου φαίνεται, για να αφήσει ένα πολύ καλό σέρβις από τον Ρογκαβόπουλο να εκτελέσει σχεδόν ανενόχλητος. 27-21, χορταστικό επιθετικά το πρώτο δεκάλεπτο. Καλύτερος ο Ολυμπιακός ως τώρα, με τρομερές επιθετικές επιλογές. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι έχει αρκετά προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι. Τάσο.
0: Λοιπόν, πραγματικά 27-21 Ολυμπιακός είναι σχεδόν αλάνθαστος στα δίποντα, έχει 6 στα 7, αλλά εξίσου πολύ καλό είναι το ποσοστό και στα τρίποντα, έχει 4 στα 9, 3 στις 3 βολές, 9 rebound εκ των οποίων τα 4 επιθετικά, και έχει εκμεταλλευτεί σε μεγάλο βαθμό τα επιθετικά rebound. Επίσης 5 assist και 1 κλέψιμο για 3 λάθη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός αυτό το πρώτο δεκάλεπτο είχε 7 στα 11 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα. Δεν έχουν πάρει πολλές προσπάθειες οι πράσινοι έξω από τα 6 και 75, 1 στις 2 βολές, μόλις 3 rebound. Και αυτό αφού ο Ολυμπιακός είναι και πολύ εύστοχος, αλλά έχει πάρει και τα, και τα τέσσερα επιθετικά. Τέσσερις ασίστ και τρία κλεψίματα, η πράσινη για δύο λάθη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε ξανά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αρχίζει σε μερικά δευτερόλεπτα το δεύτερο.
3: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πεντάδες. Δεν βλέπω να. Ο Φουρνιέ παραμένει.
2: Ναι, τον Σάββη του Μιλουτίνοφ. Σίγουρα.
3: Εδώ είναι ερωτηματικό τώρα. Η ενέργεια του Φουρνιέ. Και θυμίζει ότι είναι ο παίκτης που έχει το μεγαλύτερο usage.
2: Με
3: λόγω της έλλειψης του Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό. Ο Τζόουνς αντί του Μιλουτίνοφ. Και για τον Παναθηναϊκό οι αλλαγές που περίμεναν ώρα. Ναι. Ο Σόρτς και ο Μίτογλου.
2: Αντί και ο Φουρνιέ το έχουν παίξει όλο το μάτς. Δεν έχουμε δει Παπα-Νικολάου για την ώρα, έτσι.
3: Ναι. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Ο οποίος μπορεί να μετουσιώσει αυτό το τρίποδο του Ρογκαβόπουλου στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Ακόμα μεγαλύτερο λίγο ψαλίδισμα της διαφοράς. Σόρτς με τον Τζόζεφ απέναντί του. Ο Κέις Ντέιβις.
2: Κοίτα πόσο μακριά τον παίζει άμυνα ο Τζόζεφ, έτσι. Τουλάχιστον 3 μέτρα του δίνει.
3: Μίτογλου χέρι-χέρι με τον Ρογκαβόπουλο. Ωραία κυκλοφορία μπάλας για τον Παναθηναϊκό. Σόρτς τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου με τον Ταϊρίκ Τζόνς Βέλα πάνω του τώρα. Ρογκαβόπουλος κάνει προς τα μέσα. Σλούκας για 3 ελεύθερος. Τώρα το βαλέ.
2: Πολύ καλή κυκλοφορία από τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει το free foul επιθετικό στον Πίτερς.
3: Α, δεν το άκουσα μέσα στο χαμό που γίνεται πραγματικά.
2: Ναι.
3: Ασφαλώς ότι.
2: Φάουλ στο Ρογκαβόπουλο έχει δοθεί.
3: Ναι.
2: Και είναι σωστό.
3: Σωστό.
2: Έξυπνο ο Πίτερς εκεί, είδε το διάδρομο, στέθηκε μπροστά στον αντίπαλό του και πήρε την επαφή.
3: Εννοείται ότι δεν μπορούμε να δούμε ο Τάσος επεμβαίνει από το στούντιο. Ward, πολύ μεγάλη εμφάνιση από το Ward σήμερα πραγματικά. Φάουλ δύο βολές για τον Ward, ποιος παίζει πάρα πολύ κατά μέτωπο, να το πω έτσι. Είναι ο παίκτης που λείπει από τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι. Η αθλητικότητά του. Φάουλ του Ρογκαβόπουλου.
2: Εντάξει, αμφισβητούμε αρκετά, δεν νομίζω ότι έγινε κάτι εδώ.
3: Ο Βεζένκοφ έτοιμος να επιστρέψει εφόσον ο Ward βάλει τις βολές από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι, θα παίξει πάλι με Πίτερ Βεζένκοφ, έτσι. Άρα ούτε τώρα Παπα-Νικολάου, ούτε στις ανάγκες του Ward δηλαδή.
3: Ο Ward ήταν τις 5, η διαφορά στους 7.
0: Ήταν το δεύτερο του Ρογκαβόπουλου.
3: Ναι.
2: Ναι. 3 ο Χουάντσο, 2 ο Ρογκαβόπουλος και απ' την άλλη 2 ο Walk-up. Αυτοί είναι που έχουν προβληματάκι για την ώρα, προβληματάρα για τον Χουάντσο.
3: 2 στις 2 από τον Ward, 29-21, ο Βεζένκοφ στη θέση του Ward.
2: Παραλίγο να απελυθεί επεισόδιο τώρα μεταξύ Jones και Ρογκαβόπουλου.
3: Άμα και οι παίκτες αρχίσουν και μπουν στο τρυπάκι, δυστυχώς δεν θα έχουμε καλό τέλος. Ας ελπίσουμε να διατηρηθεί ψυχραιμία. Υπάρχει ένταση, το καταλαβαίνουμε.
2: Το παράδοξο είναι ότι ο κόσμος είναι ψύχραμος.
3: Ναι.
2: Αν εξαιρέσουμε τα συνθήματα.
3: Πολλά okay. χρόνια τώρα.
2: Ναι, ναι. Ναι.
3: Λοιπόν, Σόρτς. Στον Κέις Ντέιβις ο Μπούτς δεν έχει βγει και αυτός δευτερόλεπτο από την πεντάδα του Παναθηναϊκού, ο μοναδικός.
2: Μπορεί να παίξει 40 σήμερα αυτός.
3: Σλούκας με τον Τζόνς από τις αλλαγές. Ο Σόρτς είναι με τον Τζόζεφ. Καλή άμυνα από τον Τζόζεφ. 7 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς με τον Τζόνς μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ ωραίο καλάθι με σπάσιμο της μέσης.
2: Και με φάουλ, έτσι.
3: 29-23. Ο Τζόζεφ κατά μέτωπο καλάθι και από τον Τζόζεφ. Τρομερό παιχνίδι. Θετικά και για τους δύο. Για να δούμε που θα κάτσει η μπίλια. 31-23 από το coast to coast του Κόρι Τζόζεφ. Αμέσως μόλις δέχτηκε το καλάθι από τον Σόρτς. Απάντησε για τους ερυθρόλευκους. Σόρτς. Αλλαγές ο Πίτερς πάνω στον Σόρτς. Έξω στον Σλούκα. Σλούκα με τον Ταρίκ Τζόνς. Ξανά Σόρτς. Ο Σόρτς με 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Σόρτς, ο Σλούκα. Για 3 ο Σλούκα. Θα το βάλει στο τέλος του χρόνου. Δεύτερο μπάζερ μπίτερ τρίποδο του Παναθηναϊκού. Ο οποίος βρίσκει τρίτο τρίποδο σε 4 προσπάθειες. 31-26. Φουρνιέ. Κακή πάσα στον Τζόζεφ, ο οποίος θα κάνει λάθος. Λογικό, αλλά δεν φταίει αυτός. Ο Χέις Ντέιβις συγκρατεί, ο Παναθηναϊκός έχει φινιδιασμό με τον Σλούκα. Τρομερή πάσα πίσω από την πλάτη του Σλούκα. Φάουλ του Πίτερ στο Μίτογλου. Δύο βολές έχω την αίσθηση.
2: Ζητάει αντιαθλητικό ο Ρογκαβόπουλος, αλλά νομίζω ότι πήγε προς την μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει αντιαθλητικό. Θα το δούμε και στο
3: δούμε replay. Replay. Πάντως είναι δύο βολές νομίζω.
2: Ναι, ναι, δύο βολές είναι σίγουρα.
3: Για να δούμε. Ναι. Είναι σκληρό το φάουλ του Τζόνς.
2: Είναι σκληρό, αλλά είναι κατεύθυνση προς την μπάλα. Οπότε δεν μπορείς να το δώσεις αντιαθλητικό.
3: Και η ώρα για τις πρώτες ανάσες του Φουρνιέ.
2: Ναι, αλλά θα μπει ο Ward που έκατσε, δεν έκατσε κανένα λεπτό, έτσι.
3: Τώρα, τέτοια ώρα.
2: Δεν ξέρω αν έχει ένα θέμα από Παπα-Νικολάου, γιατί να μην μπει ούτε τώρα.
3: Έχει μια. Αυτή τη θερματική ζώνη στη μέση.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Μίτογλου στη γραμμή για τους πρώτους του σημερινού πόντου. Αστοχή στην πρώτη βολή. Μίτογλου παράγοντας το comeback του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό. Ήταν εξαιρετικός, έκανε την καλύτερη εμφάνιση για φέτος. Έτοιμος και για την δεύτερη, ο διεθνής forward center. Θα στοχίσει 31-27, διαφορά ξανά στους 4.
1: Ο Τζόζεφ
3: θα στοχίσει 31-27, διαφορά ξανά στους 4.
1: Ο Τζόζεφ θα κατεβάσει την μπάλα με

0: Μεγάλη ευκαιρία εδώ χαμένη για τον Παναθηναϊκό να πλησιάσει στον πόντο. Ο Σλούκας κάτι λέει εκεί στον στο Τζιμπούρι για την προηγούμενη φάση. Και ενώ είχε πέσει ο Ward και ζητούσαν επιθετικό φάουλ από τον Ολυμπιακό. Τώρα υπάρχει ένας διάλογος του Σλούκα με τον Ward.
1: Εντάξει, πολύ. Ίσως να υπήρχε φάουλ εδώ τα του Ward, αλλά εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Πρέπει οι παίκτες, ξαναλέω, να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.
0: Ναι, γιατί όποια ένταση δημιουργείται στο παρκέ μεταφέρεται σε κλάσμα το δευτερολέπτο και στην κερκίδα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, Τζόζεφ, και να ακούγονται σε θύματα κατά του Σλούκα. Βεζέγκοφ για τρεις, αστοχή, rebound από τον Βεζέγκοφ και αφήνει στο Χέις Ντέιβις, ο οποίος δεν έχει πάρει πολλές επιθέσεις σήμερα. Προσπαθεί τώρα να πάρει την μπάλα για να αποστάρει το Ward. Προσπαθεί να ρολάρει, κλείνεται, κλείνουν δύο πάνω του. Λούκας, το Σόρτς ελεύθερος αυτός για τρεις. Πέφτει προς τα πίσω και δίνεται out η μπάλα. Ενώ ο Σόρτς μάλλον προσπάθησε να εκμεύσει κάποιο σφύριγμα για φλόπινγκ εδώ. Για φάουλ μάλλον, και μπορεί να ήταν και φλόπινγκ, θα το δούμε και στο replay. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ, αλλά δεν υπάρχει φλόπινγκ. Είναι μια σύγκρουση στην κατάληξη της επίθεσης, αλλά νομίζω καλά έκαναν οι διαιτητές και δεν έδωσαν τίποτα. Λοιπόν, Τζόνς τώρα με τον Μιλουτίνοφ, αλλά μακριά. Φάουλ του Σλούκα πάνω στο Ward, μακριά από την μπάλα. Μόλις το τρίτο του Παναθηναϊκού σε αυτή την περίοδο. Σλούκα θα πάει στον πάγκο. Δεν έχει ρυθμό, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και γι' αυτό πηγαίνει στον πάγκο μετά από λίγα λεπτά που έχει αγωνιστεί. Επιστρέφει ο Ναν στη θέση του.
1: Εντάξει, το πέρασμα του δεν ήταν καταστροφικό βέβαια.
0: Όχι, όχι, εντάξει, έβαλε και ένα τρίποντο.
1: Τρεις πόντι, δύο ασίστ.
0: Έδωσε και δύο ασίστ. Ναι.
1: Πολύ
0: αλλά στα πατήματά του φαίνεται στην ταχύτητα, στην έκρηξη, ότι δεν είναι ο Σλούκα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είναι και ένα παιδί 35 χρόνων, έτσι όσο καλά και να έχει φροντίσει το κορμί του.
1: 36.
0: Το ξεχνάμε αυτό. Ναι, οδεύει στα 36. Πίτερς με τον Ρογκαβόπουλο. Πάσα καλή, αλλοιώνει ο Χέις Ντέιβις και ο Τζόουνς πατάει εκτός γηπέδου, κλωτσάει και μια πινακίδα τα νεύρα του. Πολύ καλή άμυνα από τον Χέις Ντέιβις. Ακούμπησε όσο έπρεπε την μπάλα για να δυσκολεύσει τον Τζόουνς από το να τη γραπώσει και στη συνέχεια ο σέντερ του Ολυμπιακού έβγαλε εκείνο την μπάλα εκτός. Για τον Παναθηναϊκό που είχε επιστρέψει από το πλήν 9 και τώρα είναι στο πλήν 4 και έχει την μπάλα δική του. Σόρτς. Ο Τζόζεφ τον κλείνει μακριά, αλλά ο Σόρτς φτάνει σε ένα αριστερό lay-up του ρεπερτορίου, αλλά άστοχο. Και ο Ward παίρνει την μπάλα και πατάει το τούρμπο. Αλλά έχει γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Ward δίνει στο Βεζέγκοφ, αυτός με το Χέις Ντέιβις. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Είναι ο Μίτογλου πάνω του. Καλή κάλυψη εδώ από το Μίτογλου. Τζόζεφ περνάει, παίρνει φάουλ από το Μίτογλου και η μπάλα είναι απέξω για τον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός. Τέσσερα ομαδικά για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο για τον Μίτογλου. Ο Γκραντ θα επιστρέψει αντί του Σόρτς. Και ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μια πεντάδα αρκετά πιο έτσι, ισορροπημένη αμυντικά. Τώρα με τον Γκραντ στο Νάσο, τον Νάνσο 2 και από εκεί πέρα ο Ρογκαβόπουλος, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου. Παναφορά από τον Τζόζεφ, 6:39 και το ημίχρονο πλέον 31-27 επαναλαμβάνουμε. Ward με τον Νάνα τον επιτηρεί, αλλαγή τώρα βγαίνει πάνω το Ρογκαβόπουλος. Ward screen από τον Τζόουνς, προσπαθεί να περάσει ο Αμερικάνος προς τα μέσα, υψώνει για τον Τζόουνς, παραλίγο μπάλα να μπει μόνη της και όχι με αλλιού καρφώμα, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα τα δύο. Φάουλ του Πίτερς τακτικής πάνω στον Νάν, έξυπνο, μόλις το δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό και πρώτο για τον Άλεκ Πίτερς. Η μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό εδώ, ο Πίτερς πολύ πολύ έξυπνα σταμάτησε τον διαγραφόμενο φρυδιασμό για τον Παναθηναϊκό, κάνοντας αυτό το φάουλ πάνω στον Κέντρικ Νάν.
1: Πάνω στον Ολυμπιακό έχει βραχυ κυκλώσει, έτσι, έχει 4 πόντους σε 3,5 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει λύσεις και στην άμυνα και σιγά σιγά και στην επίθεση.
0: Είπαμε, έλλειψη Φουρνιέ, είναι άλλη ομάδα Ολυμπιακός αυτή τη σειρά. Ή όταν είναι κουρασμένος ο Φουρνιέ, για να το λέμε πιο σωστά.
1: Σωστά.
0: Ξεκίνησε φοβερά ο Φουρνιέ, έπαιξε όλο τον Ολυμπιακό. Τώρα είναι στον πάγκο και ξαποσταίνει. Ναν, φοβερή πάσα στο Μίτογλου. Ελεύθερος αυτός για τρεις. Θα το βάλει και το παιχνίδι στον πόντο. 31-30. Με τον Ναν να διαβάζει εξαιρετικά σήμερα την άμυνα του Ολυμπιακού και να μοιράζει αφιδώς ασίστ. Αυτή ήταν η τρίτη στον αγώνα, χωρίς να κάνει ούτε ένα λάθος. Έχει κι άλλες δύο ο Σλούκας για τον Παναθηναϊκό. Ward τώρα στον Τζόουνς. Έχει κολλήσει ο Ολυμπιακός. Πάει να παίξει στα πόδια τον Μίτογλου. Ωραία προσποίηση και ένα τελείωμα. Ω, θα το χάσει κάτω από το καλάθι. Και υπάρχει φάουλ που έχει δοθεί στον Ναν. Το σφυρίζει ο Τσιμπούρης, ο Ναν διαμαρτύρεται.
1: Εν τω μεταξύ είχε πάρει το rebound.
0: Ο Καρπάνος το έχει σφυρίξει για να
1: δούμε. Όχι, ο Ναν.
0: Ο Ναν δεν έχει κάνει κάτι. Ο Ρογκαβόπουλος αν έχει ακουμπήσει, ναι.
1: Είχε πάρει την μπάλα εδώ μεταξύ ο Τζόουνς και θα το έβαζε το καλάθι.
0: Το φάουλ το χρεώθηκε ο Ναν πάντως. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο Ναν το χρεώθηκε. Ο Ρογκαβόπουλος έχει ούτως ή άλλως τα δύο.
2: Ο Ναν έχει απλώσει το δεξί του χέρι, αλλά δεν νομίζω, δεν φαίνεται να το βρίσκει.
0: Ναι, και εγώ δεν νομίζω να το βρίσκει.
1: Τελικά, αν τον άφηναν θα είχε βάλει το καλάθι. Ναι. Είχε πάρει το θετικό ρυθμό.
0: Έχασε την πρώτη βολή. Έτσι, ο οποίος δεν είναι και ο καλύτερος από τη γραμμή. Αν και στον πρώτο τελικό είχε 3-4. Ξεκίνησε με άστοχη και μετά τις έβαλε όλες.
1: Ναι.
0: Τώρα θα βάλει και τη δεύτερη. Τη δεύτερη μάλλον και θα κάνει το 32-30. 5:53 για το ημίχρονο.
1: Ο Γκραντ θα οργάνωσε αυτήν την επίθεση του Παναθηναϊκού. Γκραντ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Μίτογλου.

0: ο Γκαβόπουλος στο παιδί του Παναθηναϊκού, Βεζέγκοφ, Γουόρντ, Πίτερς, Τζόουνς και Τζόζεφ, οι παιδί του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πάντως ούτε σήμερα έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα στο 5, εδώ να ταΐσει πολύ. Μιλουτίνοφ αρχικά και τα Eric Jones εν συνεχεία.
1: Στα επιθετικά rebound φαίνεται,
0: ναι,
1: η διαφορά.
0: Εκεί μόνο.
1: Εκεί. Έχει πάρει 4 επιθετικά rebound και 10 πόντους από αυτά, αλλά κανένα στη δεύτερη περίοδο. Έτσι.
0: Σωστά. Ο Ναν με το Ward, με τον Ολυμπιακό να έχει να δώσει 2 φάουλ. Ωραία πάσα στον Χέις Ντέιβις, έξω στον Καβόπουλο, γωνίο, τρίποντο άστοχο από τον Καβόπουλο, επιθετικό rebound.
1: Από το Μίτογλου,
0: ναι. Χέις Ντέιβις, ο Ναν τώρα σε ένα σουτ που το έχει ψωμοτήρι, το χάνει όμως. Και νέα λιγαρία του Ολυμπιακού, τρίτη επίθεση του Παναθηναϊκού. Ούτε τώρα ο Γκραν, ποιο την μπάλα. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, καθώς πάρει να υπάρχει φάουλ.
1: Φάουλ στον Ρογκαβόπουλο.
0: Βέβαια.
1: Το δίνει ο Τσιμπούρης.
0: Από τον Πίτερ, σωστό. Και αυτό το σφύριγμα, γιατί νομίζω ότι σήμερα για την ώρα έχουν προσπαθήσει.
1: Και τώρα πρόβλημα, γιατί είναι 2 τα φάουλ του Πίτερ. Και αν έχει όντως πρόβλημα από Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, πρέπει να επιστρέψει ο Φουρνιέ.
1: Ναι. Και θα μπει ο Φουρνιέ.
0: Ο Λιγορία του Ολυμπιακού έχασε 3 ουσιαστικά με 10 rebound.
1: Ναι. Στην ίδια φάση.
0: Ο Πίτερς, ο οποίος στους τελικούς δεν είναι ο Πίτερς του Final Four σε καμία περίπτωση.
1: Και τώρα ισοφάρισε με αυτά τα rebound του Παναθηναϊκού στον Ολυμπιακό.
0: Και εύκολη ισοφάρισε από την ολιγορία ξανά του Ολυμπιακού αμυντικά. Ο Γκραντ είδε εξαιρετικά τον Ναν, 32-32 με τον Παναθηναϊκό. Να ισοφαρίζει πλέον, ένα πολύ καλό σερί. 11-5 επιμέρους στην τρίτη περίοδο. Τζόζεφ Φουρνιέ διστάζει για τρεις, δίνει στο Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ περνάει το Μίτογλου, τελειώνει με φλόουτερ. Συνδέεται μετά από αρκετή ώρα ο Βεζέγκοφ, φτάνει τους 8. 34-32.
1: Πόσο πιο εύκολα εκτελεί ο Βεζέγκοφ όταν δεν είναι πάνω του Χέις Ντέιβις, έτσι.
0: Είναι.
1: Και ο ίδιος δηλαδή νιώθει πολύ πιο άνετα.
0: Ναν στον Χέις Ντέιβις. Έξω στο Μίτογλου, ξανά από πάω τρίποδο του Μίτογλου, άστοχο αυτή τη φορά. Ο Τζόνς θα μαζέψει το rebound.
1: Ένα στα τέσσερα ο Μίτογλου και ήταν όλα ελεύθερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση με το, τρίτο, με το πρώτο παιχνίδι που είχε βάλει 4 στα 5.
0: Τζόζεφ με τον Γκραν τον αδειάζει. Ο Ταϊρίκ Τζόνς δίνει στο Βεζέγκοφ. Υπάρχει μισμάτς με τον Γκραν, το διαβάζει. Ο Βεζέγκοφ αστοχεί, αλλά έρχεται και καρφώνει εντυπωσιακά ο Ταϊρίκ Τζόνς με το 36-32. Ένα μικρό 4-0 σερί του Ολυμπιακού που οδηγεί τον Έργιν Άταμαν να καλέσει time out.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: προλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
4: Λοιπόν, ολοκληρώνεται το time out. Δεν ξέρω αν έχει άλλη έτσι κάτι στατιστική.
5: Εντάξει, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει 5 επιθετικά rebound και από αυτά 12 πόντους, που είναι πάρα πολύ μεγάλο.
4: 100% εκμεταλλεύσει.
5: Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 4 και έχει μόλις 4 πόντους. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.
4: Πόντι πάγκου 12 υπέρ του Παναθηναϊκού, 5 υπέρ του Ολυμπιακού. Ακριβώς. Αυτό νομίζω ότι σου παίξει ρόλο στη συνέχεια.
5: Ο Ολυμπιακός και πάλι δεν έχει κάποια σπουδαία αναλογία σε ασίστ με τα λάθη. 7-5 είναι. Ο Παναθηναϊκός έχει 8-3. Το λέω αυτό γιατί είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός δεν έχει αναλογία Ολυμπιακού, που συνήθως είναι 2 και 3 προς 1. Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι πρώτη ομάδα σε ασίστ στην Ευρωλίγκα τα τελευταία 4-5 χρόνια και ο πρώτη με διαφορά σε καλάθια που έρχονται από ασίστ. Έτσι, και σήμερα έχει και πάλι το ίδιο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι.
4: Ο Λεσόρ στον πεντάδα του Παναθηναϊκού και ο Λούκας, ο Ολυμπιακός με την ίδια. Ο πεντάδα, ο Γκραντ κατεβάζει την μπάλα. 4 και 15 ακόμα για το φινάλε του μικρού Γκραντ. Ο Σλούκας με το Φουρνιέ.
5: Και Χουάντσο μέσα, έτσι.
4: Ναι, επέστρεψε ο Χουάντσο με 3 φάουλ, σωστά. Ο Χουάντσο δίνει τώρα στο Λεσόρ, υπάρχει μισμάτ με το Φουρνιέ. Φοβερός Λεσόρ απόψε.
5: Ναι, σήμερα
4: θυμίζει
5: είναι πολύ καλός.
4: Τον Λεσόρ πρώτου τραυματισμού, τρομερό κάρφωμα με reverse. Διαβάζει και αυτό το μισμάτ ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα οι επιθέσεις και των δύο, ξαναλέω, παίρνουν αρκετά καλό βαθμό. 36-34. Ward στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ εκτελεί για 3 ανενόχλητος. Αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος πάτησε γραμμή όμως. Λάθος νούμερο 6.
5: Εδώ την αίσθηση πριν τρακάρανε ο Ναν με τον Χουάντσο. Και έπεσε κάτω ο Χουάντσο πιάνοντας το πρόσωπό του. Αλλά θέλουμε να το δούμε.
4: Ο Βεζένκοφ όμως αστόχησε σε ένα τρίποντο που το έχει κάψει ο Μωτήρη.
5: Ένα παιδάκι έφαγε πάνω του τον Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά δόξα τω Θεώ καλά είναι.
4: Κακή ανάμνηση.
5: Δεν είναι και το καλύτερο.
4: Λοιπόν, Γκραντ. Στον Λεσόρ. Σλούκα στον με το Φουρνιέ. Αλλαγή τώρα ο Τζόνς πάνω στον Σλούκα. Θυμάζεται και ο Μιλουτήριο θα πιστεύει στο παιχνίδι. Ο Σλούκας κάνει λάθος. Πάσα. Ο Λεσόρ όμως καταφέρνει και κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Χουάντσο σοφαρίζει. 36 όλα. Ο Ματίας Λεσόρ κυριολεκτικά θυμίζει τον υπερπαίχτη, τον κορυφαίο σέντερ.
5: Το 4, το 24,
4: Το 24. Είναι τρομερός σήμερα ο Λεσόρ. Σε όλα. Σε άμυνα, σε επίθεση, σε καθαρό μυαλό. 36 όλα. Φουρνιέ με τον Γκραντ απέναντι του Ολυμπιακός. Είναι βιαστικός στη δεύτερη περίοδο. Ωραία φάσα. Τάπα του Λεσόρ στο Βεζένκοφ. Την μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό.
5: Ναι, γιατί έπεσε πάνω στο Βεζένκοφ ενώ ήταν έξω.
4: Βεζένκοφ ζητάει φάουλ.
5: Το δείχνει ο Καρπάνος. Θα το δούμε και στο replay μας το δώσουν.
4: Ναι, ίσως υπάρχει καθαρό φάουλ εδώ του Λεσόρ. Δεν στηρίχτηκε. Να κάποια λάθη. Θα γίνουν σίγουρα. 36 όλα. Τελευταίο τρίλεπτο. Παναθηναϊκός έχει νέα ευκαιρία προσπεράσματος. Χουάντσο. Ο Σλούκας με τον Φουρνιέ. Φάουλ. Τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού.
5: Ο Φουρνιέ διαφωνεί με τον Καρπάνο που το σφύριξε. Του κάνει χαρακτηριστικά όχι-όχι. Με τον δείκτη του. Και πλέον είναι και ο Ολυμπιακός στο όριο.
4: Στον πόνους, ναι. Ο Παναθηναϊκός στον πόνους.
5: Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός στο όριο για να στείλει τον Παναθηναϊκό στους βολές τέλος πάντων.
4: Ναι, νομίζω ότι κρατάει χέρι ο Φουρνιέ του Σλούκα. Ναι. Σλούκας με τον Μιλουτίνοφ. Χουάντσο. Σλούκας με τον Μιλουτίνοφ ξανά από τις αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ υπομονή. Στο παιχνίδι του Γκραντ με τον Τζόζεφ τον περνάει. Σουτάρει για 2 από τα 3 μέτρα. Τρίτο buzzer beater του Παναθηναϊκού. Αν αυτό κάτι σημαίνει. 38-36 προσπέρασμα για τους πράσινους.
5: 2,5 λεπτά τελευταία για το ημίχρονο. 36-38 το σκορ. Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Βεζένκοφ. Ο Μιλουτίνοφ ο οποίος επέστρεψε θα ξαναδώσει στον Βεζένκοφ. Και αυτό στο Ward. Ward ο οποίος έχει μπροστά το Χουάντσο τώρα. Δίνει στο Μιλουτίνοφ. Ελεύθερος αυτός από το ύψος της βολής. Θα το βάλει και θα ισοφαρίσει 38-38. Όχι το κλασικό παιχνίδι του Μιλουτίνοφ δηλαδή από το post. Αλλά έχει και κάποιο παιχνίδι με πρόσωπο. Ο Μιλουτίνοφ από το ύψος της βολής είναι αρκετά αποτελεσματικός. Γκραντ στο Χουάντσο. Που θα πάρει ένα τρίποντα από τα 8 μέτρα και θα το βάλει. 38-41. Εξαιρετικός Χουάντσο από την ώρα που
4: έφτασε. Εξαιρετικός Παναθηναϊκός απόψε.
5: Ναι, εξαιρετικός. Ναι. Επιθετικά τουλάχιστον ναι. Και αρκετά βελτιωμένος
4: στην άμυνα στη δεύτερη περίοδο.
5: Βεζένκο στο Μιλουτίνο. Φουρνιέ. Ο Λεσόρ κλείνει πάνω του δύο παίκτες. Φάουλ και βολές στο Φουρνιέ. Το φάουλ από τον Γκραντ ή το Λεσόρ. Να δούμε που έχει δοθεί. Το δίνει ο Τσιμπούρης. Το κοιτάζουν με απορία οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Το έχει χρεωθεί ο Λεσόρ και είναι το δεύτερο του και αυτό είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό.
4: Ναι, είναι σπρώχνει και ο Γκραντ και ο Λεσόρ.
5: Θυμίζουμε δεν υπάρχει Φαρίντ, υπάρχει μόνο Μίτογλου που είναι στον πάγκο. Έχει ένα φάουλ κι αυτός. Και θυμίζουμε ότι και ο Χουάνσο έχει 3 φάουλ, έτσι.
4: Ο Ενακόμη θα είναι ο πρώτος ψήφιος του Παναθηναϊκού, ε.
5: Ναι, με 10 πόντους. Παρότι δεν έχει παίξει πολύ, γιατί φορτώθηκε νωρίς τα 5 φάουλ, αλλά και στα 2 του περάσματα έχει από 5 πόντους.
4: Ναι, 3 φάουλ.
5: Φουρνιέ θα μειώσει στο καλάθι 39-41, 106 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο πλέον. Με τον Γάλλον είναι αυτός ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στον αγώνα. Έχει 11, πρώτος σκόρερ και στο μάτς φυσικά. Θα τη βάλει και τη δεύτερη βόλη με λίγη περιπέτεια. 40-41 το σκορ. Σλούκας στην επαναφορά. Το Γουάντσο και πάλι Σλούκας. Σλούκας παρότι δεν πατάει πολύ γερά, έτσι. Φαίνεται ότι είναι λίγο επιφυλακτικός στις κινήσεις του.
4: Βοηθάει η εμπειρία του.
5: Με το μυαλό του και μόνο, ναι. Ούτως ή άλλως, εδώ και πολλά χρόνια παίζει κυρίως με το μυαλό του Λούκας. Και όχι τώρα που είναι από τραυματισμό. Η πάσα δεν ήταν πολύ καλή τώρα. Έκλεψε ο Βεζένκοφ γιατί μπήκε στη γωνία πάσα του Σλούκα. Ward κλείνεται από δύο παίκτες. Η πάσα φοβερή στον Μιλουτίνοφ. Φάουλ από τον Γκραντ. Το διαμαρτύρεται. Ότι δεν έκανε τίποτα. Πάντως υπάρχουν βολές για τον Ολυμπιακό σίγουρα.
4: Όπως το είδα σε live action, νομίζω ότι έχει χτυπήσει το χέρι του Μιλουτίνοφ. Για να δούμε και το replay. Δεν φαίνεται
5: από
4: εδώ και πέρα.
5: Από το κορμί του Βεζένκοφ μπροστά μας κλείνει. Ναι. Τρίβει όλη τη θέα. Ίσως από αυτό το replay που μας δίνουν τώρα να έχουμε καλύτερη οπτική. Τώρα μας κρύβει το κορμί του Γκραντ, δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Μιλουτίνο πάντως στις βολές για να, αν τις βάλει και τις δύο, να ξαναδώσει προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Πρώτη είναι άστοχη. Ο Μιλουτίνο, ενώ είναι από τους καλύτερους εκτελεστές βολών στην Ευρώπη για τη θέση του,
4: ναι.
5: Το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο
4: το έχει
5: χάνει κάποιες, ναι, ναι. Κάποιες βολές. Εντάξει. Αλλά και πάλι παραμένει από τους καλύτερους αυτό το κομμάτι. Έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθεια για να εσωφαρίσει πλέον. Και θα το κάνει 41-41, 1-24 πλέον για το ημίχρονο. Ναν στο κατέβασμα της μπάλας για να αποφορτίζει από αυτό το καθήκον το Σλούκα. Ό,τι μπορεί να γλιτώσει ο Σλούκα σε ανάσες και σε ενέργεια, τέλος πάντων σήμερα θα είναι πολύτιμο. Ward πάνω στο Ναν. Πάει ανάποδα το screen αλλά ξαναβρίσκει μπροστά του Ward που είναι πολύ καλός αμυντικός. Ναν κλείνεται, δηλαδή στο Grand, 7 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. 6 δευτερόλεπτα ο Grand. Με το Μιλουτίνο μπαίνει προς τα μέσα, κερδίζει λίγο χώρο σου μπροστά στον Μιλουτίνο, άστοχο. Παλεύει ο Λουσάρ για το rebound, θα το πάρει ο Τζόζεφ. Δεν πήγε να εκμεύσει και ένα φάουλ, δεν έγινε κάτι εκεί. Δίνει στο Βεζένκοφ, Βεζένκοφ περνάει, φτάνει στο lay-up, θα ευστοχίσει. 43-41 με ένα 5-0 σερί Ολυμπιακός. Κάνει το 38-41, 43-41, 50,3 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Για τα μάν, για να μην δώσει ρυθμό στον Ολυμπιακό, καλή αμέσως time out. Οπότε τάσω και πάλι ο λόγος σε εσάς.
3: Λοιπόν, 43-41, 50-3 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Βλέπω εδώ από τον Ολυμπιακό, είναι αλάνθαστος ο Φουρνιέ. Αυτούς τους, με τους 12 πόντους, 2-2 δίποντα, 2-2 τρίποντα, 2-2 βολές, 4 ασίστ και 2 λάθη. Και από την άλλη, για τον Παναθηναϊκό, αλάνθαστος και πολύ οικονομικός φυσικά, γιατί έχει παίξει λιγότερα, όχι σκάρτα, τώρα ανανεώθηκε η κάρτα, 9 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, ο Ερνάν Γκόμεθ, με 10 πόντους, 2-2 δίποντα, 2-2 τρίποντα και ένα κλέψιμο. Επίσης, αλάνθαστος είναι και ο Λεσόρ με 3 στα 3 δίποντα και 7 πόντους, έχει επίσης 2 ασίστ και ένα κλέψιμο για ένα λάθος. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο στα 19 και 10 δευτερόλεπτα που έχουμε διανύσει έχει 11 στα 15 δίποντα, 4 στα 12 τρίποντα, 9 στις 10 βολές, 15 rebound εκ των οποίων τα 5 επιθετικά και από αυτά τα rebound έχει πάρει 12 πόντους, 8 ασίστ. Λίγες ασίστ για Ολυμπιακό και 2 κλεψίματα για 5 λάθη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει 17 στα 12 στα 19 δίποντα, 5-11 τρίποντα, 2-4 βολές, 11 rebound εκ των οποίων τα 4 επιθετικά και έχει πάρει μόνο 4 πόντους, 10 ασίστ και 4 κλεψίματα για 4 λάθη. Πάμε στο σεφ για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
4: Λοιπόν, 50-3 απομένουν. Λογικά 2 επιθέσεις στον Παναθηναϊκό, 1 για τον Ολυμπιακό.
5: Αν διασύνει να την κάνει αυτή, σίγουρα.
4: Αν την κάνει γρήγορα, ναι. Λούκας, καμία ομάδα δεν έχει δικαίωμα να δώσει φάουλ χωρίς να στείλει τον αντίπαλο στις βολές. Ναν. Αλλαγή, ο Μιλουτίνοφ πάνω στον Ναν. Ο Ναν step back, σου πέρι για 3, αστοχή. Φάουλ του Λούκας στο Βεζένκοφ.
5: Που δίνει και βολές, έτσι.
4: Ναι.
5: Και δίνει και έξτρα κατοχή στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, πολύ μεγάλο λάθος εδώ του Λούκα.
4: Εδώ ο Λούκας κάνει μια χειρονομία που εξαγριώνει τον κόσμο. Ότι καλά, όλο βολές παίρνει ο Ολυμπιακός. Σηκώνει το χέρι μετά. Θετικό είναι αυτό. Μπράβο του. 34-9. Βιαστικό το τρίποδο του Ναν, αλλά εντάξει. Ξεκάθαρο το φάουλ του Σλούκα.
5: Ναι, είναι καθαρό, είναι καθαρό.
4: Ξεκάθαρο.
5: Και θα ξαναμπεί ο Χέις Ντέιβις αντί του Χουάντσο για να προφυλαχθεί από ένα πιθανό τέταρτο φάουλ. Σωστή κίνηση εδώ
4: πέρα. Σωστό. Σωστό.
5: Λάθος που δεν τον έβγαλε όταν έκανε τα δύο και φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα το σημαδεύσει έτσι νωρίς το μάτς.
4: Ο Βεζέκοφ στη γραμμή έχει φτάσει ήδη τους 10. Η κόρα του 11, 44-41. Ο Ολυμπιακός έχει 6-0 αυτή τη στιγμή. Και τώρα 7-0 για το 45-41. Ο Ολυμπιακός λίγο πλησιάζει την παραγωγή που είχε στο δεύτερο τελικό. Στάθηκε 13 πόντους τέλος. Ήταν η τρίτη χειρότερη της τελευταίας πενταετίας, θα πω, σε όλες τις διοργανώσεις. Ναν, με τον Βεζένκοφ πάνω του. Ο Ναν, σταυρωτές με τον Τζόζεφ. Σουτάρει από την ύψος των ελευθερών βολών. Απίθανο καλάθι.
5: Παρά ήταν εύκολο για τον Ναν αυτό.
4: Ναι.
5: Δεν κατάλαβα γιατί βγήκε ο Βεζένκοφ πάνω του. Δεν υπήρχε καμία λογική σε αυτό. Και μετά βγήκε ο Τζόζεφ.
4: Ο Τζόζεφ, ναι.
5: Μπορεί να τον περάσει εύκολα.
4: Ο Ναν στους 8 με ένα γενικά μεστό παιχνίδι.
5: Ναι, οικονομικός πολύ. Πολύ όριμος. Δεν έχει κάνει λάθος. Έχει 3 ασίστ, έχει 8 πόντους. 4 στα 7 σουτ που είναι πολύ καλό ποσοστό.
4: 40-43, 15 και 4.
1: Μένουμε εκεί, παιδιά. Time out,
4: Ωραία, ναι. Είναι time out για να.
5: Πρέπει να είναι, από ό,τι βλέπουμε, είμαστε λίγο μακριά βέβαια. Πίσω από το καλάθι στο οποίο επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να είναι ο Καουάι Λένορντ. Αλλά έτσι δεν ξέρω αν είναι. Είναι στην Ελλάδα σίγουρα, γιατί χθες προχθές γευμάτιζε με τον Τζόζεφ,
4: ναι,
5: που ήταν γνωστή από το NBA, από το Τορόντο, έτσι. Και από το Σαν Αντώνιο, ναι, ενδεχομένως. Δεν είμαστε σίγουροι είναι αυτός, γιατί είμαστε αρκετά μακριά και δεν μας βοηθάνε και τα κινητά μας να κάνουμε τόσο καλό zoom in, να το πω έτσι. Αλλά πρέπει να είναι αυτός. Αν τον μπορώ να διακρίνω από εδώ, πρέπει να είναι αυτός.
4: Του χρόνου που θα είσαι πιο κοντά στο παρκέ,
5: ναι,
4: λόγω του καινούριου σεφ, θα,
5: σωστό,
4: θα έχεις διδάξει θέμα.
5: Σωστό.
4: Να πω ότι υπάρχει ενδεχόμενο, αν δεν υπάρχει πέμπτο παιχνίδι, να είναι το τελευταίο παιχνίδι που διεξάγεται στο Σάντρινγκ
1: Τζέιμ.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
4: Μετά από 41 χρόνια.
1: Είδα ότι οι διαιτητές πήγανε στο Instant Replay για να δουν το χρόνο, νομίζω θα πάει στα 16 και 9.
4: Σωστά
5: πήγε ήδη, πήγε ήδη.
4: Πολύ σωστά είδες. Από 15,3 16,9. Λοιπόν, τελευταία επίθεση λοιπόν για το ημίχρονο για τον Ολυμπιακό.
5: Προφανώς επίθεση ολόκληρου γηπέδου.
4: Ο Γόκαπ με τα δύο φάουλ έχει παίξει μόλις 8 λεπτά. Ίσως αυτό να είναι ένας παράγοντας παιχνιδιού, ότι θα έρθει φρέσκος,
5: ναι,
4: στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς ρυθμό βέβαια. Και δεν έχουμε δει καθόλου Λαρετζάκη Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Ο Νετζίπογλου είναι ο 11ος. Ο Ολυμπιακός παίζει με ένα κλειστό ρωτήσεων 8 παιχτών αυτή τη στιγμή. Ο Γουόρντ δυσκολεύεται στην επαναφορά. Ο Ολυμπιακός φλερτάρει με τα 5 δευτερόλεπτα. Ο Τζόζεφ θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Πολύ καλή πίεση του Παναθηναϊκού τώρα. Μακράν είναι ο καλύτερος τελικός.
5: Ο Ρογκαβόπουλος έχει
4: πρόβλημα. Ο Ρογκαβόπουλος χτύπησε. Ο Γουόρντ καρφώνει, αλλά ο Ρογκαβόπουλος έχει τραυματιστεί. Μου φαίνεται μόνος του και σπαδάζει. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
5: Και έχει βάλει και τα κλάματα. Πιάνει τον αριστερό,
4: όχι,
5: του,
4: όχι,
5: το αριστερό του Μπόβι.
4: Δεν μπορώ να κάνω εδώ την πραμικρή. Πάει το μυαλό μου κάπου, αλλά όχι, όχι, όχι, όχι.
5: Κρίμα, πολύ κρίμα.
4: Τόσο ωραίο μάτσε κατέρωθεν και χαλάει τώρα που πριν να γλίστρισε. Χειροκρότημα από τον κόσμο εδώ. Απίστευτο. Απίστευτο.
5: Ποιος Ρογκαβόπουλος και πρόβλημα στο πέλμα. Σηκώνεται και πάει υποβασταζόμενος.
4: Έπαιξε με ένεση στον δεύτερο τελικό.
5: Ναι. Δεν το πατάει από ό,τι βλέπουμε. Το πατάει. Το πατάει ελαφρώς.
4: Είναι μόνος του. Γλίστρισε μόνος του. Πάτησε άσχημα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν θέλω να γίνω μάτς κακών.
1: Τρέχοντας. Κάπου εκεί νομίζω την έπαθε όντας στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί.
4: Ναι. Κρατάμε την πολύ ωραία εικόνα με το μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου να χειροκροτεί τον Ρογκαβόπουλο. Κάτι που έχει γίνει και στο Telecom Center με τον Μιλουτίνοφ, με τον Φαλ. Εντάξει, πραγματικά πάνω απ' όλα είναι ανθρωπιά. Κρίμα.
5: Κρίμα για το παιδί, γιατί αν είναι αυτό που δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε καν.
4: Ναι, δεν θέλω, δεν θέλω να το πω καν.
5: Μπορεί να είναι καιρό εκτός ο Ρογκαβόπουλος και δεν μιλάμε μόνο για το καλοκαίρι, έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Μακάρι, εγώ θα πω να είναι για το καλοκαίρι μόνο.
5: Μακάρι, ναι, μακάρι να είναι για το καλοκαίρι μόνο. Πάντως, επί της παρούσας, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι, ο Ολυμπιακός στο συν 4 και ο Παναθηναϊκός ξέμεινε από τριάρια, γιατί δεν υπάρχει Όσμαν.
4: Ναι.
5: Νοκάουτ ο Ρογκαβόπουλος. Θυμίζω τρία φάουλ έχει ο Χουάντσο και τώρα αναγκαστικά θα πάει σε σχήματα με τρία γκάρτ. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν βγαίνει διαφορετικά.
4: Λοιπόν, ο Σόρτς, τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου, που ξαναλέω είναι μαγικό για τους δύο, αλλά σχηματίστηκε από αυτόν τον τραυματισμό. Ο Σόρτς πετυχαίνει καλάθι με ταμπλό, 47-45. Νομίζω ότι αυτό που θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο, μάλλον ο νικητής θεωρώ, Χρήστο, θα κριθεί από τις δυνάμεις. Όποιος έχει περισσότερες
5: δυνάμεις. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
4: Είναι διαβασμένοι και δύο σήμερα στην επίθεση, στοχεύουν σωστά.
5: Έχουν
4: καλύτερα ποσοστά ευστοχίας από τον πρώτο και στο δεύτερο τελικό. Αλλά επειδή είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί, είναι θέμα momentum και ποιος θα έχει μέχρι το τέλος δυνάμεις. Αυτό νομίζω ότι είναι το ξεκάθαρο μήνυμα του πρώτου ημιχρόνου. Εννοείται ότι αν μάθουμε κάτι για τον Ρόγκα.
5: Ναι.
4: Ή ο Γιώργος Πετρίδης, που προφανώς θα έχει πιο άμεση ενημέρωση θα μας το μεταφέρει. Ξαναλέω, ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο και για τους δύο, αντάξιο του ονόματός του, του μπάτζετ τους. Θυματίστηκε από αυτόν τον δυστυχώς τραυματισμό, σοβαρό από όλα όλα δείχνουν.
5: Και οι χειρότεροι τραυματισμοί πάντα γίνονται μακριά από την μπάλα,
4: ναι,
5: και χωρίς να είναι σε επαφή συνήθως. Ευχόμαστε να είναι κάτι πολύ απλό. Δηλαδή ένα τραβηγματάκι, οτιδήποτε ελαφρύ, όσο πιο ελαφρύ γίνεται.
3: Ας είναι και διάστρεματα. Τι να,
5: ναι, καλά.
3: Τι να λέμε τώρα. Σου λέω, ας είναι στη χειρότερη το καλοκαίρι, να χάσει το καλοκαίρι. Γιατί έτσι όπως έπεσε και το γεγονός ότι τον έβαλε τα κλάματα. Προφανώς από τον πόνο.
5: Προφανώς ένιωσε κάτι.
3: Μπράβο, οι αθλητές καταλαβαίνουν.
5: Ξέρουν το κορμί τους πολύ καλά. Ναι.
3: Κατευθείαν.
4: Αυτά.
5: Λοιπόν, 44-45, τέλος πρώτου μηχρόνου. Επιστρέφουμε σε περίπου 13 λεπτάκια για το
3: πρώτο. Πάρτε μια ανάσα στο συν 2 ο Ολυμπιακός μετά το πρώτο 20 λεπτό. Ο οποίος Ολυμπιακός σε αυτά το πρώτο ημίχρονο. Το οποίο, όπως είπαμε, σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Νίκου Ρογκαβόπουλου λίγο πριν το φινάλε. Είχε 12 στα 16 τρίποντα, 4 στα 12 τρίποντα, 11 στις 13 βολές, 16 rebound, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά, και πήρε 12 πόντους από την δεύτερη ευκαιρία, 10 assist και 2 κλεψίματα για 5 λάθη από την άλλη. Ο Παναθηναϊκός είχε 14 στα 21 τρίποντα με τελευταίο αυτό του Σόρτς στην εκπνοή, 5 στα 12 τρίποντα, 2 στις 4 βολές, 11 rebound, εκ των οποίων τα 4 επιθετικά, πήρε μόλις 4 πόντους δεύτερης ευκαιρίας και επίσης 10 assist συν 4 κλεψίματα για 4 λάθη.

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πρώτη δήλωση του Christian Eriksen, το πρώτο μήνυμα μετά την σοκαριστική κατάρρευσή του στο θεσινό φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, που επιβεβαίωσε ότι τον έσωσε ο βηματοδότης που έχει εδώ και κάποια χρόνια μετά την ανακοπή που υπέστη το 2021. Αναλυτικά το μήνυμα του Δάνου είναι το εξής: ήταν μια πολύ διαφορετική κατάσταση από εκείνη του 2021, με ευγνώμων προς τους γιατρούς. Ο βηματοδότης έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε, με προστάτευσε. Προς το παρόν θα περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, θα πάω διακοπές και θα παίξω ποδόσφαιρο με τα παιδιά του. Νωρίτερα μέσα στη μέρα είχαμε δηλώσεις του Thierry Henry αλλά και του Wayne Rooney, οι οποίοι ουσιαστικά τον προέτρεψαν μετά και από αυτό το περιστατικό να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ο Ανρί είπε χαρακτηριστικά: όταν κοιτάζω τον Christian Eriksen δεν βλέπω ένα ποδοσφαιριστή, βλέπω έναν άνθρωπο, έναν πατέρα, ένα γιο, έναν φίλο, του οποίου η ζωή σημαίνει πολύ περισσότερο από έναν αγώνα ή ένα τρόπαιο. Κανένα τρόπαιο, κανένα παγκόσμιο κύπελο, κανένα συμβόλαιο και καμιά κληρονομιά δεν αξίζει να ρισκάρεις τη ζωή σου. Το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα εκεί, αλλά η υγεία σου και η οικογένειά σου δεν μπορούν ποτέ να αντικατασταθούν. Και από την πλευρά του Ρούνι είπε το εξής: πρώτα απ' όλα ξεχάστε το ποδόσφαιρο για μια στιγμή. Το πιο σημαντικό είναι η υγεία του Christian και η οικογένειά του. Αν σκεφτεί να αποσυρθεί, τον στηρίζω 100%. Έχει ήδη δώσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, έχει παιδιά, έχει μια ζωή μετά το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, για να παραδώσουμε σκητάλη στο Fight Club και για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, έχουμε Γιώργο Ζαχαρίου στην παρέα μας.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια μας πολλά.
1: Να είμαστε καλά και άλλα τόσα και τρία.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, για θέματα της πετοσφαίρησης.
1: Πετοσφαίρησης.
0: Έτσι.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Είδες. Παραδοσιακός.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είχαμε. Εγώ χθες τη διάβασα την. Είχαμε χθες μια ειδησούλα σε ό,τι έχει να κάνει με την έδρα του Παναθηναϊκού στα Ευρώπα. Είχαμε και δύο μεταγραφού. Μια μεταγραφούλα και μια.
1: Και μια ανανέωση.
0: Μια ανανέωση. Μεταγραφούλα. Μεταγραφάρα.
1: Μεταγραφάρα. Μεταγραφούλα δεν τη λες όντως.
0: Και ανανεωσάρα.
1: Έτσι.
0: Επίσης. Για πες τα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την έδρα αυτό που λέγαμε χθες για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθούν οι άνθρωποι του Τριφυλίου να δηλώσουν για όλα τα τμήματα, για βόλεϊ ανδρών και γυναικών και για τον μπάσκετ γυναικών, το κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας.
0: Ναι, στο οποίο αγωνίστηκε φέτος ο Πανιώνιος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ήταν ο Πανιώνιος στο μπάσκετ.
0: Ναι, στην Χίμα GBL.
1: Στο Χίμα GBL, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και οι άνθρωποι λοιπόν του Τριφυλίου έχουν κοιτάξει αυτή την έδρα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή στις γυναίκες, λογικά στο EuroCup.
0: Ναι.
1: Και στο βόλεϊ, ό,τι επιλέξουν. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι η επιλογή. Και θέλουν αυτή την έδρα, γιατί αναλογίζονται κιόλας ότι είναι ένα γήπεδο καινούριο ουσιαστικά. Δηλαδή,
0: ναι,
1: καινούριο την άποψη. Ανακαινισμένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπαιξαν κιόλας εκεί τον τελικό το τμήμα γυναικών με την Βαλεφόλια τον περασμένο Μάρτιο. Επομένως, είδαν κιόλας ότι είναι μια έδρα η οποία μπορεί να γίνει καμίνη σε περίπτωση που γεμίσει. Άρα επιλέξαν αυτό. Ωστόσο, επειδή υπάρχει και ο παράγοντας αθηναϊκός στη μέση που θέλει και αυτός τη συγκεκριμένη έδρα για τον μπάσκετ γυναικών.
0: Για την Ευρώπη.
1: Για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχει λάβει απάντηση ο Παναθηναϊκός από το Δήμο Γλυφάδας. Άρα υπάρχει αναμονή, ναι, υπάρχει αναμονή και η προθεσμία λίγη σιγά σιγά.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως θα περιμένουμε να δούμε τι θα επιλέξει.
0: Εναλλακτικά τι θα μπορούσε να εξετάσει ο Παναθηναϊκός?
1: Είχε πέσει και η Χαλκίδα στο τραπέζι.
0: Στο τραπέζι, ναι.
1: Αλλά είχε μείνει εκεί από ό,τι πόσο ξέρω εγώ τουλάχιστον. Δεν Μάλιστα. προχώρησε παρακάτω.
0: Okay.
1: Επομένως αναμένουμε και βλέπουμε.
0: Άρα είναι θέμα ωρών, ημερών για...
1: Θα πω εγώ, πιστεύω, ναι, πολύ σύντομα όμως.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε εξελίξεις.
0: Εξελίξεις, ναι. Okay, ναι. Γιατί αυτό που είπες, λίγη προθεσμία.
1: Αυτό, λίγη προθεσμία, και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να διαλέξει την διοργάνωση στην οποία θα αγωνίζεται.
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω.
1: Δηλαδή αν θα είναι στο Champions League δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στο Mets. Αυτό ναι. είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Πέρσι που ήταν Sev Cup έπαιξε στο Mets κανονικά.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όσο προχωράει ο θεσμός στο Sev Cup, πάλι εκεί υπάρχουν κάποιες παράμετροι που θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνω.
0: Ωραία, ότι... άρα το περιμένουμε.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Ωραία. Για πες τώρα και για τα.
1: Μια και είπαμε για Παναθηναϊκό να πούμε ότι ανανέωσε για τρίτη σεζόν θα παραμείνει στο Παναθηναϊκό ο Ράσμους Νίλσεν.
0: Mm-hmm. Αναμενόμενο.
1: Αναμενόμενο, ναι. Ούτω ναι, okay. ή άλλω ήταν τυπικό το θέμα δηλαδή. Είχαν συμφωνηθεί όλα. Ανακοινώθηκε κιόλα σήμερα για τρίτη σεζόν. Ο δεύτερο σκόρερ, αν δεν κάνω λάθο, του πρωταθλήματο πίσω ήταν ο Ερνάντε. Mm-hmm. Ο οποίο έχουμε πει ότι θα πάει στο Μίλωνα. Και χτίζει, εντάξει, έχει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση του πλέον υπεροπλία, γιατί θα ανακοινωθεί και ο Κάρλ, ο Γάλλος. Υπάρχει ο πρωτοψάλτης, υπάρχει γενικότερα ναι. πολλής κόσμος σε αυτό το κομμάτι και έχει κρατηθεί ο κορμός, αυτό είναι το σημαντικό. Ολυμπιακός, όπως είπαμε και νωρίτερα, με τα γραφάρα, θα το πω εγώ. Έρικ Ρέρς, φοβερός, ακραίος. Επίσης, με τρομερές παραστάσεις, ήταν... είναι βασικός τέλεχος, συγγνώμη, της Εθνικής Γερμανίας. Αγωνιζόταν στη Μόντσα την τελευταία διετία, στη Λίνεμπουργκ την Γερμανική. Επομένως, είναι και αυτός ένας παίκτης ο οποίος δίνει πολύ έτσι, στον Ολυμπιακό. Θα δούμε ωραία παιχνίδια φέτος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, κυρία μου. Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Ζαχαρίου. Κάπου εδώ, 3 λεπτά πριν τις 10, ολοκληρώνεται το απόψινο newsroom, το πρώτο της εβδομάδας. Μια ωρίτσα ουσιαστικά, ούτε μία, σκάρτη. Με ρεπορτάζ. Εγώ σας χαιρετώ. Ευχαριστώ Χάρη Χριστόγλου και Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τις λίγες μουσικές επιλογές. Τον Μανώλη Μουσουρά και την Βανετίνα Νικολακόπουλου που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Lab με το δεύτερο ημίχρονο του τρίτου τελικού της στοίχημαν GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. Θυμίζω 47-45 το αποτέλεσμα ημιχρόνου, το οποίο σημαδέθηκε από τον τραυματισμό του Νίκου Ρογκαδόπουλου, ο οποίος έφυγε υποβασταζόμενος λίγα δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 20 λεπτού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
12: Come to my boudoir.
11: The second rule of Fight Club is...
12: Jump.

0: Big Wings FM, καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Μανώλης Μουσουράκης στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Γιώργος Γιαννής στην κονσόλα του ήχου. Γιάννης Σαουσικός Φαϊμάκης στα μικρόφωνα. Θα πάμε βεβαίως σε πολύ λίγο στο σεφ για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. 47-45 το ημίχρονο. Σε ένα ωραίο παιχνίδι ποιοτικά. Από αυτά που αρέσουν τον κόσμο, δεν αρέσουν προπονητές, γιατί έχει πολύ καλές επιθέσεις, έχει πολύ προβληματικές άμυνες και για τις δύο ομάδες. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο κανείς δεν κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ. Ερωτηματικό να δούμε τι έχει πάθει ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου αποχώρησε με πολύ πόνο. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, αργότερα για την έκταση του τραυματισμού. Κατά τα άλλα, ξαναλέω, παιχνίδι με ωραίο τέμπο, με πολλά καλάθια, με πολύ ωραίες επιθέσεις και από τις δύο ομάδες, με καλό ρυθμό τέλος πάντων στην επίθεση. Αλλά τα παιχνίδια που εκνευρίζουν προπονητές, γιατί μπαίνουν πολλοί πόντοι στην άμυνα. Το 47-45 το μαρτυράει αυτό, αν θυμηθούμε την συγκομιδή του προηγούμενου αγώνα, που ήταν 68-58. Οπότε έχουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, με υψηλότερα ποσοστά ευστοχίας βεβαίως και από τις δύο ομάδες. Αυτά λίγο πολύ έχουμε δει στο σεφ, στο πρώτο αυτό ημίχρονο. Και περιμένουμε να δούμε, ελπίζω να δούμε, ένα εξίσου ανταγωνιστικό παιχνίδι και ωραίο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ξέρεις, μην αρχίσει και βαραίνει η ευθύνη τους παίχτες και βλέπουμε άλλα πράγματα. Μακάρι να δούμε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει επιθετικό ρυθμό, θα έχει πολλά καλάθια, ωραία καλάθια. Και ας κερδίσει το τέλος αυτός που θα είναι καλύτερος μέχρι το τέλος του αγώνα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι πρώτο σκόρ ήταν ο Ολυμπιακός, Φουρνιά και ο Βεζέγκοφ. Έχουν πετύχει από 12 πόντους, 8 ο Γουόρντ, 7 ο Μιλουτίνοφ, 3 ο Τζόνς, 3 ο Γουόκαπ και 2 ο Τζόζεφ. Για τον Παναθηναϊκό πρώτο σκόρ ο Χουάντσο με 10, ο Νάν έχει 8, 7 ο Λεσόρ. Από 4 Γκραντ Μίτογλου και Σότς, 3 ο Ρογκαβόπουλος, 3 ο Σλούκας και 2 ο Χέις Ντέιβις. Με αρκετά καλή ευστοχία, να πούμε επίσης και οι δύο ομάδες. Είναι μόνο το επιθετικό παιχνίδι, αλλά και αρκετά εύστοχες μέχρι στιγμής και οι δύο ομάδες. Σε ένα παιχνίδι από αυτά που λες, πραγματικά δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη για το πώς θα πάνε στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικώς η σειρά αυτή, θα έλεγα, είναι λίγο απρόβλεπτη. Ωραίο είναι αυτό, για το θέαμα τουλάχιστον και την ανταγωνιστικότητα. Λοιπόν, να πούμε ότι κατά τα λοιπά, αθλητική δράση δεν έχουμε. Έχουμε ένα φιλικό ίσα-ίσα, Ολλανδία-Ουζμπεκιστάν κιόλας, το οποίο λογικά θα είναι πολλά με λίγα. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής το 14ο λεπτό, το παιχνίδι είναι χωρίς σκορ, δηλαδή στο 0-0. Εντάξει, είδηση της ημέρας, η υπογραφή προφανώς του καινούργιου συμβουλίου του Μάρκο Νίκολης για την ΑΕΚ. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Έχουμε πλέον και φωτογραφίες και επίσημες ανακοινώσεις, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και βεβαίως τα 30 χρόνια Sport FM. Ακούσατε το πρόγραμμα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8, αφιερωμένο στα γενέθλια του σταθμού. Θα τα πούμε και εμείς, θα πούμε και εμείς δύο κουβέντες όταν τελειώσει το μπάσκετ και όταν τελειώσουν και τα σχόλια. Θα πούμε και εμείς δύο κουβέντες γι' αυτό στην ώρα του.

0: Πάμε σιγά σιγά στο ΣΕΦ, εκεί όπου είναι ο Νίκος Ζέρβας και ο Χρήστος Ρομπόλης. Χαίρετε κύριε.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Και χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Πολλά.
3: Λοιπόν, 47-45 το σκορ. Ο Νίκος Ζεργαβόπουλος δεν είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα στο πέλμα και όχι στον αχίλιο, αλλά περιμένουμε και τα επίσημα από τον Παναθηναϊκό για να δούμε ακριβώς τι έχει πάθει το παιδί που δεν το υπολογίζει προφανώς ο Παναθηναϊκός για το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Ward που προσπαθεί να αποστάρει το Χουάντσο. Από κοντά θα ευστοχίσει. 49-45. Ο Ολυμπιακός με τον Walk από το Φουρνιέ, τον Ward, τον Βεζέγκο και τον Μιλιτίνο. Ο Παναθηναϊκός με τον Grant, τον Nan, τον Hayes Davis, τον Χουάντσο και τον Lesor, η πρώτη του πεντάδα. 49-45 λοιπόν το σκορ.
0: Σε κάθαρα εδώ ο Χουάντσο έδειξε αδυναμία στην άμυνα λόγω των φάουλ, έτσι.
1: Ναι, ναι, στόχευσε ο Ολυμπιακός εκείνο.
3: Λοιπόν, Χέις Ντέιβις δίνει στο Λεσόρ, αυτός έχει πλεονέκτημα για απέναντι στον Βεζένκοφ. Ρολάρι, πάσα που κάνει δεν είναι πολύ καλή προς τον Χουάντσο. Αυτός τη συγκρατεί με κάποιο τρόπο. Επιτίθεται, τελειώνει όμως ο χρόνος στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Ήταν και άστοχη προσπάθεια. Καλή άμυνα εδώ από τον Ολυμπιακό. Με τη βοήθεια που έδωσε στον Βεζένκοφ αρχικά ο Μιλουτίνο και στη συνέχεια την κακή πάσα που έκανε ο Λεσόρ προς τον Χουάντσο που του έστερισε αρκετό χρόνο από την επίθεση.
1: Και επειδή έχουμε σταθεί σε όλα τα προβλήματα των ομάδων, νομίζω ότι με τον Όσμαν εκτός γίνεται ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού στο 3, έτσι.
3: Βέβαια, πολύ μεγάλο θέμα πλέον. Φουρνιέ πήγε να κάνει ένα heads out, φοβερή κυκλοφορία από τον Ολυμπιακό, το κάρφωμα από τον Μιλουτίνοφ. Εδώ άργησαν οι περιστροφές στην άμυνα του Παναθηναϊκού, το heads out βγήκε καθυστερημένα. Είδε γρήγορα την πάσα Φουρνιέ, έσπασε γρήγορα την πίεση και έτσι βρέθηκε τέτα-τέτ που λένε ο Μιλουτίνοφ να καρφώνει και να κάνει το 51-45 στην 6 για τον Ολυμπιακό, που είχε βρεθεί και στο σύν 9 και νόνο αν διαμαρτύρεται για να φάουλ από τον Φουρνιέ. Από το walk-up μάλλον, Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ δίνει στον Grant, έχει κολλήσει η επίθεση του Παναθηναϊκού, είναι αρκετά στατική. Ναν με τον Γουόκα προσπαθεί να περάσει, παίρνει από την baseline, έχει κάνει βήματα. Νομίζω σωστό το σφύριγμα, γιατί πρώτα έβαλε το πόδι του και μετά την μπάλα στον παρκέ ο Αμερικάνος, και δεν διαμαρτυρήθηκε για αυτή την υπόδειξη. Θα το δούμε και στο replay. Σωστό το σφύριγμα. Time out καλή αμέσως Βαταμάν. Ένα από τα δύο που έχει δικαίωμα να καλέσει στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις μετά από ένα λεπτό και 18 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο, καθότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με ένα 4-0 σε βάρος του και ο Ολυμπιακός έχει και την μπάλα δική του. 51-45 το σκορ λοιπόν, 8-42 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Λοιπόν, προσπαθεί ο Αταμάν να προλάβει τα χειρότερα, βλέποντας ότι η ομάδα του έχει μπει νοθρά στο... και κυρίως ότι δεν μπορεί να βρει κανονικές επιθέσεις. Δηλαδή, οι επιθέσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός είναι σκοτωμένες, είναι επιθέσεις που κουτουλάνε σε τοίχο και από την άλλη μεριά έχει δεχτεί και 4 πόντους από τον Ολυμπιακό. Οπότε προσπαθεί να προλάβει τα χειρότερα, δηλαδή το να μεγαλώσει τη διαφορά και να φτάσει, ας πούμε, κοντά στους 10 πόντους και να πρέπει μετά να κυνηγάει. Αυτός είναι και ο λόγος που χαραμίζει νωρίς-νωρίς ένα time out για να δώσει οδηγίες και να δει καλύτερα πράγματα από τους παίκτες του, δηλαδή καλύτερα πράγματα και στην άμυνα και στην επίθεση προφανώς. Αυτά. Παιδιά, για τον Ρογκαβόπουλο, ας μην κάνουμε εικασίες. Ας περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση να δούμε τι ζημιά έχει πάθει το παιδί και να το συζητήσουμε μετά. Να ευχηθούμε ούτως ή άλλως να είναι το μικρότερο δυνατό κακό που έχει πάθει. Ούτως ή άλλως η σκηνή του ΣΕΦ να χειροκροτεί τον Ρογκαβόπουλο είναι από τις ωραίες στιγμές σε μια σειρά αγώνων που δεν έχει και πολλές ωραίες στιγμές, είναι αλήθεια. Αυτή ήταν μια πραγματικά ωραία ανθρώπινη στιγμή, όπως πρέπει να υπάρχει στον αθλητισμό. Επιστροφή στο ΣΕΦ.
3: Λοιπόν, φάουλ του Ναν πάνω στο walk-up. Να πούμε ότι έχουμε μια πρώτη επίσημη ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό που αναφέρει ότι το πρόβλημα είναι στο Ρογκαβόπουλο, στο αριστερό πέλμα, που ταλαιπωρείται από πελματιά, από νευροσύτητα. Θα κάνει εξετάσεις και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Και τώρα βγαίνει, περπατάει καλά. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά τα νέα αυτά.
3: Ναι.
1: Πολύ ενθαρρυντικά.
3: Ναι, επιστρέφει από τα αποδυτήρια τώρα για να πάει στον πάγκο σιγά-σιγά.
1: Τρίτο φάουλ του Ναν.
3: Τρίτο φάουλ του Ναν, ο οποίος ζητάει challenge, αλλά εδώ δεν υπάρχει challenge. Εκτός και αν είναι κάποιο βίο χτύπημα, μόνο έτσι μπορεί να κερδίσει κάτι ο Παναθηναϊκός από αυτή τη φάση. Εδώ δεν υπάρχει φάουλ του Ναν.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει φάουλ του Ναν.
3: Υπάρχει μια σύγκρουση των δύο παιχτών χέρι με χέρι, αλλά δεν κάνει καν κίνηση προς το walk από Ναν. Οπότε το σφύριγμα είναι λαθασμένο.
1: Θα μπορούσε να με δώσει τίποτα. Ναι. Ίσως είναι και το, αυτά 2-3 έτσι λάθη που έχουν γίνει.
3: Ο Ναν μάλιστα είναι πεσμένο στο παρκέ, δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει από αυτό το χτύπημα που δέχτηκε στη σύγκρουση με τον walk-up. Πάντως ο Παναθηναϊκός φορτώνεται και ο Ναν βέβαια με 3 φάουλ. Ο Ναν 2 ομαδικά ο Παναθηναϊκός. Ο Ναν ο οποίος είναι ακόμα στο παρκέ. Φαίνεται ότι πονάει. Έχει πάει από πάνω του και ο Καρπάνος. Κανένα φάουλ δεν υπάρχει. Έχει κάνει κίνηση ο walk-up προς τα πάνω του. Αυτό δύσκολα θα στοιχειοθετεί πάντως σαν αντιαθλητικό.
1: Δεν έπρεπε τίποτα να στοιχειωθεί. Ναι. Εντάξει, πάει και οι δύο.
3: Αν δινόταν κάτι πάντως σίγουρα όχι αμυντικό, ένας αυστηρός γιατί μπορεί να δίνει και επιθετικό, αλλά μέχρι εκεί.
1: Και οι δύο βαλανχέρες.
3: Αμυντικό σε καμία περίπτωση πάντως. Λοιπόν, θα κάνει challenge ο Αταμάν για δύο παιχνίδι από τον walk-up.
1: Το δικαιούται, ναι.
3: Το δικαιούται. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες δικαίωσης. Έτσι. Φυσικά δεν μπορούν να δώσουν απλό φάουλ οι διαιτητές, ή θα γυρίσουν τη φάση και αντί για αμυντικό φάουλ θα δώσουν αντιαθλητικό φάουλ στον walk-up, ή θα το αφήσουν ως έχει και θα χρεωθεί τρίτο φάουλ ο Νάν και η μπάλα θα είναι απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Μετά από αυτό το φάουλ του Νάν, που είναι το δεύτερο.
2: Πρώτο challenge δεν είναι τη βραδιά.
3: Πρώτο challenge, ναι. Έχει πάει ο Τσιμπούρης και ο. Όχι ο Καρπάνος, ο Τηγάνης, να εξετάσουν τη φάση. Αν έχετε, παιδιά, και εσείς κάποια άποψη από το replay, γιατί εμείς εδώ δεν μας δείξει το cube που λέμε, που δεν τα δίνει κιόλα, η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
3: Για να μην ξεσκόνεται.
2: Όχι από όλες τις
0: λήψεις. Βλέπουμε, ναι, βλέπουμε τη φάση από όλες τις κάμερες. Σίγουρα δεν υπάρχει αμυντικό φάουλ. Μου φαίνεται δύσκολο να δοθεί.
3: Ναι, και δεν δόθηκε. Και δεν δόθηκε. Ναι. Απορρίφθηκε το challenge του Αταμάν ουσιαστικά. Έκανε χαρακτηριστική κίνηση και ο Τηγάνης. Οπότε η μπάλα είναι απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Τρίτο φάουλ παραμένει του Ναν. Και δύο ομαδικά για τον Παναθηναϊκό. Και υπάρχει και τεχνική ποινή στον Αταμάν. Υποθέτω. Ο Βεζέγκοφ θα χάσει πάντως την βολή.
2: Ναι. Την έχασε.
3: Την έχασε την βολή. Ναι, τεχνική ποινή στον πάγκο όπως γράφει η στατιστική. Γιατί δεν είδαμε που ακριβώς την έδωσαν οι διαιτητές. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού, όχι στον Αταμάν. Λοιπόν, walk-up 51-45. Βεζέγκοφ, Φουρνιέ. Το κυνηγάει ο Σόρτς τώρα που μπήκε. Αντί του Γκραντ. Με τρία γκάρτ ουσιαστικά τώρα ο Παναθηναϊκός. Το σούτ άστοχο από το Φουρνιέ. Ριμπάουντ από τον Ναν. Ποιος κατεβάζει την μπάλα. Ο Γουόρτζιτς βήματα, αλλά δεν υπήρχαν σε καμία περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός αναζητεί τους πρώτους του πόντους το δεύτερο ημίχρονο. Έχει μείνει στους 45 από αυτό το καλάθι του Σόρτς στην τελευταία κατοχή. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο πρακτικά του πρώτου μέρους. Ναν, ωραία πάσα στον Κέις Ντέιβις, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, αλλά είναι κοντό το φλότερ που κάνει. Η μπάλα επιστρέφει στον ίδιο. Το δεύτερο σουτ που κάνει από την ίδια περίπου απόσταση, αλλά από άλλη γωνία, είναι έστοχο. 51-47. Μειώνει στους 4 ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός με αυτό το επιθετικό rebound και το καλάθι του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος δεν έχει σκοράρει πάρα πολύ σήμερα. Ήταν οι 4 πόντοι που είχε δώσει στην ομάδα του. Walk-up για 3 ελεύθερος. Θα στοχίσει. Μιλουτίνοφ όμως θα πάρει το επιθετικό rebound και το φάουλ από τον Μιλουτίνοφ, από τον Μίτογλου. Το φάουλ του Μίτογλου είναι το δεύτερο. Φορτώνεται αρκετά ο Παναθηναϊκός. Έχει 2 Σλούκας, 2 Ρογκαβόπουλος που είναι νοκάουτ, 2 Γκραντ, 3 ο Ναν, 2 Λεσόρ, 3 ο Χουάντσο και 2 και ο Μίτογλου. Κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού δεν έχει ένα φάουλ από αυτούς που έχουν παίξει τουλάχιστον. Ward τώρα προσπαθεί να πάρει την baseline και δίνεται φάουλ πάνω στο Γκραντ για βολές στο Ward τώρα. Από το τέταρτο ομαδικό του Παναθηναϊκού, ο Ward, ο Γκραντ, ο οποίος κοιτάζει απορριμμένος εκεί τον διαιτητή που έκανε το σφύριγμα. Δεν είναι, μπορεί να μας βοηθήσει αυτή η γωνία που μας δίνει ο Νότσελ Πλέι.
2: Ναι, φάουλ, ναι.
3: Υπάρχει μια κίνηση με τα χέρια του Γκραντ προς την πλάτη του Ward.
2: Φάουλ. Εγώ πάντως από τα λίγα replay που έχουμε έχω δει ένα λάθος κατέρευμα σημαντικό. Το ένα αυτό του Ναν, το οποίο δεν υπήρχε φάουλ για μένα. Και ένα φάουλ που εδώ και στο Βεζέγκοφ πάνω σε προσπάθεια. Τώρα τα μικρά άλλα, οκ. Okay. Καλό θα είναι να διατηρηθεί το επίπεδο της διαιτησίας στο πρώτο μήχρονο, πολύ καλό.
3: Ο Γουόρντ θα βάλει και τις δύο βολές και θα αποκαταστήσει τη διαφορά των 6 πόντων για τον Ολυμπιακό. 53-47, 7-33 πλέον πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
2: 7,5 λεπτά ακόμη ο Γκραντ στον Σόρτς. Ο Σόρτς με τον Γουόρντ δεν έχουμε δει καθόλου Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό, καθόλου το Λιόπουλο από τον Παναθηναϊκό. Μίτογλου, φάουλ του Γουόρντ, ο οποίος είδε τον Μίτογλου να παίρνει το δεξί διάδρομο και σταμάτησε πολύ έξυπνα. Το drive του Μίτογλου.
3: MVP του Ολυμπιακού Ward σήμερα. Μαζί με το Φουρνιά, αλλά κυρίως ο Ward θα πω.
2: Η διαφορά σε σχέση με τους δύο τελικούς είναι παρουσία του Ward σε όλα τα μήκη και πλάτη. Φάουλ του Walker, τρίτο πάνω στον Ναν, και αυτό ξεκάθαρο.
3: Αλλά μόλις το δεύτερο του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός είναι ήδη στο όριο. Και Τζόζεφ αντί Walker. Αμέσως.
2: Ο Walker έχει 3 πόντους, 2 assist. Ένα λάθος γενικότερα στους τελικούς, δεν έχει δείξει πράγματα. Τώρα θα πάρει τη θέση του ο Τζόζεφ. Και είναι σημαντικό να μην έχεις πράγματα από γόκα. Μην έχεις από Πίτερς, χωρίς Ντόρσεϊ είναι πρόβλημα. Χέις Ντέιβις. Με το γλούσον Σόρτς. Σόρτς με τον Γουόρντ πάντα πρώην συμπαίκτης του Μπαρί. Ο Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ. 5 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς με τον Μιλουτίνοφ μπαίνει προς τα μέσα. Φλόουτερ. Μεγάλο καλάθι από τον DJ Σόρτς.
3: Έχει δώσει πραγματάκια σήμερα ο Σόρτς.
2: Βεβαίως. 6 πόντι. Πολύ όριμο παιχνίδι. Χωρίς λάθος.
3: Απλά έχει το μόνιμο σημάδι πάνω από το κεφάλι
2: και
3: του.
2: Και του σουτ είναι κακό σου.
3: Ναι, έβαλε για ένα.
2: Φάουλ του Ναν, τέταρτο, καθαρό. Και νομίζω ότι θα κάνει challenge και ο Ολυμπιακός τώρα. Γιατί έχει σημάδια.
3: Διαμαρτύρεται και ο Σλούκας έντονα από τον πάγκο.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο το φάουλ.
3: Σηκωμένα τα χέρια.
2: Έχει προτάξει τον αγκώνα.
3: Και άνοιξε και ένα διάλογο προσωρινά ο Βεζέγκοφ με κάποιον από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούμε να δούμε από εδώ ποιος ήταν.
2: Στην τρίχα, όλα.
4: Ναι. Σε μια κλωστή κρίνεται.
3: Παιδιά, αν έχετε replay μας λέτε, γιατί τώρα μας το κόψανε τελείως από το Cube. Το Σλούκας θα μπει σε πρώτη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό.
4: Είδα να αντί τον Άμ, αγώνα του Άμ στον Πεζένκο. Θα το έχω και εγώ τώρα. Δεν έχουμε replay.
3: Τρία γρήγορα φάουλ ο Νάν στο πρώτο τρίλεπτο, σχεδόν τρίλεπτο, 6 και 53 απομένουν, της τρίτης περίοδου.
4: Ο Βαζένκο βάζει την πρώτη, 54-49. Ξακολουθούμε να μην έχουμε replay, οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. 2 στους 2 με τον Βαζένκο, 55-49. Ο Βαζένκο στους 14 αυτές τις βολές. Στο Σόρτς. Σόρτς με το Φουρνί από τις αλλαγές. Ο Μιλουτίνοφ πάει πάνω στον Σόρτς τώρα. Μίτογλου μόνο στη για 3. Θα αστοχίσει. Θα πάρει το rebound του Ward. Ο Μίτογλου είναι στα 1 στα 5 πλέον σήμερα.
3: Ναι,
4: ο Ward βάζει το turbo. Δίνει φαβορή. Πάστο στο Μιλουτίνοφ. Κάρτομα. 57-49 από τον MVP του αγώνα, τον Tyson Ward. Ο οποίος πήρε το rebound. Έτρεξε όλο το γήπεδο. Είδε το κόψιμο του Μιλουτίνοφ. Του πάσταρε την κατάλληλη στιγμή. Ο Ward στις 3 assist. 57-49. Σλούκας παίρνει σκηνή από τον Μίτογλου, αλλαγές ο Μιλουτίνοφ πάνω στον πρώην συμπέκτη του. Σλούκας προσπαθεί να παίξει τα πόδια τον Μιλουτίνοφ, δίνει στον Σόρτς. 5 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δείχνει να έχει κολλήσει. Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα, ο Σόρτς κατά μέτωπο, μεγάλο καλάθι. Πέμπτο buzzer beater του Παναθηναϊκού.
3: Και 58, τα δύο από τον Σόρτς, έτσι.
4: 51. Καλάθι ψυχολογίας. Ward. Μιλουτίνοφ από μπροστά, καθαρή άμυνα του Μίτογλου, κλέβει ο Παναθηναϊκός. Γκραντ. Ο Γκραντ πάει στο ένας-ένας με τον Ward, τον κλείνει και ο Τζόζεφ. Ωραία πάσα στον Σόρτς. Καλάθι ξανά από τον Σόρτς, 57-53. Με τον TJ Σόρτ πρωταγωνιστή ο Παναθηναϊκός. Δεν αφήνει τον Ολυμπιακό να κεφαλοποιήσει αυτό το συνοκτό που πήρε. Ο Σόρτς στους 8, στους 10 με συγχωρείτε. Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ στον Τζόζεφ. Τζόζεφ παίρνει σκηνή από τον Μιλουτίνοφ, μπαίνει προς τα μέσα. Βρίσκει τείχος πάνω στο Μίτογλου, 3 δευτερόλεπτα. Πάσα στον Ward, Ward για 3 στο τέλος του χρόνου. Αστοχή. Rebound από τον Chase Davis, κακή επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο. Σε απόσταση μιας κατοχής, Shorts από τα 4,5. Ναι,
3: νιώθει καλά
4: το match του TJ Shorts. 57-55. Ο Ολυμπιακός είχε φάουλ να δώσει, δεν το έδωσε.
3: Και δεν παίρνει και τα αίμα τον Μπαρτζόκας, που εδώ νομίζω θα χρειαζόταν ένα.
4: 57-55 με τον Shorts να φάνει τους 12, 6-0 σερί του TJ Shorts. Και του Παναθηναϊκού φυσικά. Τζόζεφ, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ στο Βεζένκοφ με τον Σόρτς. Βγαίνει πάντα βοήθεια ο Μίτογλου. Ο Βεζένκοφ προσπαθεί εκεί να τα βάλει με τις πληγάδες. Ένα δευτερόλεπτο σουτάρι για 3. Η μπάλα ίσα που ακουμπάει Στεφάνη. Ξανά στα χέρια του Χέις Ντέιβις. Και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό.
3: Με φάουλ το τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού, του Ward πάνω στον Χέις Ντέιβις. Τρίτο και για το Ward, και είναι πρόβλημα αυτό. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει Παπα-Νικολάου, τουλάχιστον για την ώρα. Έκανε ζέσταμα πάντως στην τρίτη περίοδο.
4: Ναι, δεν είναι ένα ερώτημα αυτό.
3: Ο Πίτερς δεν είναι καλός σε όλους τους τελικούς μέχρι τώρα τουλάχιστον. Που παίζει και τριάρι σε αυτούς τους τελικούς και από το τελικό με τη Ριάλ ουσιαστικά και μετά ο Πίτερς. Και Χέις Ντέιβις τώρα κατεβάζει την μπάλα για να αποφορτήσει και τα γκάρντ. Μπάλα κατευθείαν στο Σόρτ, ο οποίος είναι καυτός. Έχει πετύχει συνεχόμενους πόντους. Πάει να εξαφανίσει μόνος του το σύννεφο του Ολυμπιακού. Δίνει τώρα στο Σλούκα. Του σουτάρει για 3 για το προσπέρασμα του Παναθηναϊκού. Όχι, ριμπάουντ από τον Μιλουτίνοφ. Θα αφήνει δίπλα του στον Τζόζεφ. 4 και 10 για το δεκάλεπτο. Τζόζεφ κατεβάζει την μπάλα με τον Γκράντα να το επιτηρεί. Τζόζεφ στον Ward. Ο Σλούκας κοντά του. Δεν έχει πάρει πολλές κατοχές ο Φουρνιέ. Ο Σλούκας μια επαφή εκεί με τον, Ward. Φουρνιέ για 2 ή για 3. Ενδεχομένως και να πατούσε. Έχουν δώσει τρίποντο οι διαιτητές σε πρώτη φάση. Να δούμε αν θα το επανεξετάσουν. Υπάρχει εκεί μια κοκορομαχία μεταξύ Σλούκα και Ward. Και μπήκαν στη μέση οι διαιτητές για να τους χωρίσουν.
4: Ο Φουρνιέ συνδέεται με τα παρκετή ώρα πάντως.
3: 60-55 το σκορ. Θα να βλέπουμε τη φάση, μάλλον τρίποντο πρέπει να ήταν. Ναι. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος γιατί είχε και κάποια κορμιά μπροστά. Πάντως ο Ολυμπιακός παίρνει ανάσα γιατί ο Παναθηναϊκός με ένα 6-0 σερί είχε ρίξει τη διαφορά από τους 8 στους 2. Σλούκας τώρα με τον Μιλουτίνο. Και αν ήταν και στο φωτοτρίποντο του Σλούκα νωρίτερα θα μπορούσε και μπροστά ο Παναθηναϊκός. Σλούκας με τον Μιλουτίνο στα 10 δευτερόλεπτα. Κάνει μια σταυρωτή, μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται. Πάει να περάσει από την baseline, ξανακλίνεται, βγάζει στο ground. Αυτό μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία, πάσα στο Μίτογλου. Με υπομονή εδώ ο Παναθηναϊκός διάβασε την αδυναμία στην άμυνα του Ολυμπιακού. Καλή πάσα του ground πάνω στον Μίτογλου και αυτό ευστοχεί για το 60-57. Δεν το παρατά ο Παναθηναϊκός και καλά κάνει. Προφανώς ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ξεμακρύνει. Είναι μακράν το καλύτερο παιχνίδι από τους τρεις πρώτους τελικούς. Σου το δείχνει και το σκορ άλλωστε. Φουρνιέ περνά. Θα δώσει στο Μιλουτίνοφ και πάλι Φουρνιέ με χώρο να εκτελέσει ανενόχλητος για τρεις και να το βάλει. Δεύτερο σε τρίποντα από τον Γάλλο, ο οποίος εκεί που ήταν λίγο εξαφανισμένο στο πρώτο τρίλεπτο της περίοδου βάζει δύο πολύ μεγάλα τρίποντα και ο Ολυμπιακός
5: 4-4 τρίποντα, ο Φουρνιέ 4-4.
3: Γκραντ είναι στον Σόρτς. Αυτός προσπαθεί να τρυπώσει, θα δώσει στο Μίτογλου και πάλι στο Σλούκα. 9 δευτερόλεπτα, Σλούκας με τον Ward. Παίζει πολύ καλή άμυνα ο Ward, ο Σλούκας ένα τρίποντο υποπίεση. Α, έρπολ. Πολύ κακό σούτ από τον Σλούκα, ο οποίος ακούει τα σχόλια ανάτω από την κερκίδα. Και τώρα θα επιστρέψει και ο Ναν στη θέση του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχει βάλει καθόλου τον
5: Τολιόπουλο.
3: Ο Αταμάν. Ναι. Ο Τολιόπουλο τον εκβίασε μάλιστα στο δεύτερο παιχνίδι. Σε πολύ λίγο χρόνο έβαλε, αν δεν κάνω λάθος, 7 πολύτιμους πόντους σε αυτό το μάτς που ήταν τόσο κλειστό ο Τολιόπουλος και σήμερα είναι ξεχασμένος στην άκρη του πάγκου. Λοιπόν, ο Τζόζεφ θα δώσει δίπλα του τώρα στο Φουρνιέ, ο οποίος είναι καυτός και το νιώθει. Μπαίνει προς τα μέσα, δεν μπορεί να βρει την πάσα στο Μιλουτίνοφ. Και παίζει καλή άμυνα τον Γκραντ. Και πάλι Ward με το Χέις Ντέιβις μπροστά του. Μπαλά είναι πολύ καλή πάσα προς τον Βεζένκοφ. Αυτός θα τελειώσει την πάση. Μια δύσκολη προσπάθεια. Ο Ολυμπιακός αποκαθιστά τη διαφορά των 8 πόντων. 65-57, 2 και 20 πλέον πριν το τέλος του περίοδου.
5: Ο Σόρτς, ο Μίτογλου. 2 και 13. Ο Σόρτς, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Χωρίς να στείλει τον Παναθηναϊκό στη γραμμή. Ναν, ο οποίος παίζει με 4. Ναν με τον Μιλουτίνοφ. Step back, σουτάρει για 3. Αστοχή. Ο Βεζένκοφ με τον Ward μαζεύει το rebound. Αλλά έρχεται ο Χέις Ντέιβις και με ένα σκαμπίλι τη δίνει στον Σόρτς. Έκτη ανανέωση επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 6-6 είναι η ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Ναν, ξανά με τον Μιλουτίνοφ. 5 δευτερόλεπτα. Ο Ναν από τα 4. Καλάθι.
3: Μεγάλο καλάθι μπροστά στο Μιλουτίνοφ, έτσι.
5: Στους 10 και ο Ναν, τρίτος διψήφιος του Παναθηναϊκού μετά από Σόρτς και Ερναν Γκόμεθ. 3-4 διψήφιοι του Ολυμπιακού. Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Ward και Μιλουτίνοφ. Μεγάλος τελικός με πολύ κλειστό ρωτήσεων για τους δύο. Ο Φουρνιέ με τον Σόρτς, καλάθι και φάουλ. Όχι, δεν μετράει.
3: Χαμηλά ήταν. Χαμηλά ήταν. Σωστό το σφύριγμα. Από τον Καρπάνο.
5: Ο Σόρτς πολύ σωστά έκανε φάουλ στο Φουρνιέ. Νωρίς. Θα πάει στη γραμμή ο Γάλλος.
3: Δες αυτό το πλάνο του Μπαρτζόκα που άδειασε όλη τη ρακέτα. Ξεμονάχιασε το Φουρνιέ με τον Σόρτς και εκεί ο Φουρνιέ εύκολα πήρε το φάουλ. Αν δεν έπαιρνε το φάουλ θα ήταν ένα εύκολο καλάθι.
5: Ναι. Σωστά το ξόδεξε πάντως ο Σόρτς. Γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να χάσει και καλιά βολή. 1,5 λεπτό ακόμα. Ο Φουρνιέ λόγω κόπωσης χάνει μια βολή. Το είπα. Έχει 2-3 δίποτα, 4-4 τρίποτα, 2-3 βολές. 5 assist.
3: Εγώ θα έλεγα τώρα ήταν μια καλή στιγμή να πάρει ανάση στο Φουρνιέ. Ναι. Γιατί αν συνεχίσει θα μείνει χωρίς ενέργεια στο φινάλε του αγώνα που μπορεί να κρίνονται πολλά.
5: Συμφωνώ. 0, όχι, 1-2. Με περιπέτεια βάζει δεύτερο Φουρνιέ. Παναφέρει διαφορά στους 7 πόντους. Θυμίζω η μεγαλύτερη υπέρ του Ολυμπιακού, 9 πόντοι και 3 υπέρ του Παναθηναϊκού. Γίνονται 41-38 με το τρίποδο του Χουάντσο. Σόρτς στον Ναν. Ο Ναν προσποιείται από τα 10 μέτρα του σουτάρι. Τον Τζόζεφ απέναντί του παίρνει σκηνή επιλογή από τον Χέις Ντέιβις. Η αλλαγή τώρα με τον Βεζένκοφ. Φάουλ του Βεζένκοφ. Το παραδέχεται. Τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού.
3: Δεύτερο
5: του Βεζένκοφ. Πολύ σωστά. Ο Γκραντ θα επαναφέρει 14 τα δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκού. Σόρτς με 3 γκάρ του Παναθηναϊκού και πάρα πολύ ώρα αναγκαστικά.
3: Δεν υπάρχει τριάρι.
5: Έτσι.
3: Μόνο ο Καλαϊτζάκης που δεν έχει παίξει καθόλου στους τελικούς.
5: Σόρτς με τον Μιλουτίνοφ. Θα σουτάρει μπροστά στον Μιλουτίνοφ. Ο Σόρτς θα κάνει airball. Ο Μίτογλου επαναφέρει, αλλά αστοχεί. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Ο Τζόζεφ θα τα αντικατοχεί. Φάουλ του Μίτογλου πάνω στον Τζόζεφ.
3: Και βολές.
5: Δεν είναι λάθος ο Μίτογλου. Να κάνει φάουλ, να δώσει δύο εύκολους πόντους στον Ολυμπιακό.
3: Και τρίτο φάουλ του Μίτογλου. Διπλίζει μια, πολλαπλίζει μια μάλλον για τον Παναθηναϊκό.
5: 59 και 5 απομένουν. Τρεις κατοχές χωρίς να απολογίζουμε αν θα υπάρχει φάουλ. Για να δούμε εδώ ξανά. Ο Τζόζεφ πάει στη γραμμή. Είναι άποντος, όχι, έχει δύο πόντους σήμερα.
3: Και Χουάντσο ετοιμάζει σε πρώτη ευκαιρία ο Αταμάν.
5: Και τώρα 3-67-59. Ο Ολυμπιακός, αν σκοράρει ο Τζόζεφ, ψοφαρίζει την μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς. Υπέρ του νόμου, μια από τους. Πίτερς θα μπει στη θέση, πιανού για να δούμε. Ο Τζόζεφ βάζει και τους δύο. Πίτερς αντί Βεζένκοφ. Αντί Ward.
3: Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Λεσόρ, ο οποίος έχει παίξει μόλις 1,5 λεπτό στην τρίτη περίοδο.
5: Ναι, ήταν πολύ καλός.
3: Ήταν καλός, δεν ξέρω αν έχει κάποια ενόχληση, κάποιο πρόβλημα.
5: Θα ρωτήσουμε και για Παπα-Νικολάου και για Λεσόρ. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Game 3 με 1-1 τη σειρά των τελικών που σήμερα πραγματικά θυμίζουν. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναν. Ο Μιλουτίνοφ βγαίνει στην αλλαγή. Ο Ναν. Συνεχόμενες. Ναν. Ο Μιλουτίνοφ βγαίνει στην αλλαγή. Ο Ναν. Συνεχόμενες

0: Παναθηναϊκός δεν έχει να δώσει φάουλ. Φουρνιέ. Ο Μίτογλου βγαίνει δυναμικά στο heads out. Όπως περνάει ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ σουτάρει για τρεις. Αστοχή. Ο Βεζέγκοφ παίρνει το θετικό rebound και σκοράρει ένα παλικαρίσκο καλάθι. 70-62. Ο Χέις Ντέιβις για τρεις. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν μπορεί να μετρήσει αυτό αν και να μπαινε. Και έτσι με αυτό το καλάθι από το θετικό rebound του Βεζέγκοφ μετά από αρκετή ώρα ο Ολυμπιακός παίρνει επιθετικό rebound το 7ο. Διατηρεί τη διαφορά στους 8 πόντους. 70-62 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Παιδιά, το μικρόφωνο σας.
1: Διαφορά στους 8 πόντους για τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός έχει προβλήματα με τα φάουλ αρκετά μεγάλα. Δηλαδή τα 4 φάουλ του Νάν για παράδειγμα είναι πρόβλημα. Γενικά όταν η περιφέρεια του Παναθηναϊκού είτε έχει αδυναμία να μαρκάρει είτε έχει προβλήματα με τα φάουλ. Όταν παίζει δηλαδή ο Σόρτς με τον Νάν για παράδειγμα, ο Μεν Σόλτς γίνεται σημάδι από τους αντίπαλους. Ο Δε Νάν δεν μπορεί να μακάρει με τα 4 φάουλ. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Σλούκα, ο οποίος έχει αδυναμία στην άμυνα. Μείον τον Ρογκαβόπουλο που τραυματίστηκε. Γενικά ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται.
2: Έχει θέμα. Και άτολμο στο σουτ τον Χέις Ντέιβις σήμερα.
1: Ναι, επίσης.
2: Δεν έχει πάρει και δεν είναι και εύστοχος.
1: Ναι. Την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός έχει ένα εξαιρετικό Φουρνιέ, ο οποίος και εκτελεί και οργανώνει και πασάρει και κάνει τα πάντα. Μένει να δούμε και αυτός αν θα αντέξει το ίδιο τέμπο στην τέταρτη περίοδο, γιατί έχει κάνει μια πραγματικά εξαιρετική τρίτη περίοδο. Με αυτές περίπου τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές τελείωσε η τρίτη περίοδος. Πάμε στο ΣΕΦ για την τέταρτη και τελευταία περίοδο αυτού του τρίτου τελικού.
0: Δύο αντίθετη για τον Ολυμπιακό σε σχέση με το τρίτο δεκάλεπτο του δεύτερου τελικού. Και τι εννοώ. Εκεί που είχε 1 στα 10 εντός παιδιάς στην τρίτη περίοδο στο Telecom Center, ο Ολυμπιακός είχε 7 στα 10 στο αυτό το δεκάλεπτο. Με 15 assist πλέον για 7 λάθη, ενώ κάποια στιγμή αυτή η αναλογία ήταν 7 assist για 5 λάθη. Έκτοτε δηλαδή ο Ολυμπιακός τρέχει 8 τελικές πάσεις για μόλις 2 λάθη. Από εκεί και πέρα είδαμε τον Ολυμπιακό να βάζει τρίποντα σε αυτή την περίοδο, να τον εβάζει λίγο αυτό το κακό ποσοστό που έχει γενικά στους τελικούς, να το πηγαίνει στους 35%. Είδαμε το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο στο τέλος από τον Γκραμ. Και να δούμε τι θα δούμε στην συνέχεια. Με την πρώτη επίθεση να είναι στον Παναθηναϊκό.
3: Ναι. Ισορροπημένες είναι οι κατοχές. Δεν υπάρχει κάποια απόκληση μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς τον Λεσόρ. Κάτι πρέπει να γίνεται. Δεν μπορεί να είναι εκτός τόση ώρα ο Λεσόρ χωρίς να έχει κάποιο άλλο θέμα. Έχει εκεί δύο φάουλ. Θυμίζω ότι έπαιξε μόλις 1,5 λεπτό στην τρίτη περίοδο.
0: Στο μάτς που είναι ο καλύτερος
3: παιδινός παππούς. Παναθηναϊκός με Γκραντ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Κουάντσο και Μίτογλου. Και Ολυμπιακός με Τζόζεφ Τζόουνς που μπήκε στο 5, τον Πίτερ στο Φουρνιέ και τον Βεζέγκο. Τώρα παίζει πολύ καλή αμήνα, αλλά θα κάνει φάουλ τελικά, γιατί ο Ναν είναι τρομερός χειριστής. Τελικά αναγκάζει τον Τζόουνς να του κάνει την επαφή και να κερδίσει το φάουλ. Το δεύτερο του Τζόουνς, το πρώτο μαδικό προφανώς για τον Ολυμπιακό. Μόλις 13 δευτερόλεπτα έχουν διανύσει άλλωστε στην τελευταία περίοδο. Γκραντ προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Ναν, τώρα θα πάρει την μπάλα. Ο Τζόζεφ είναι πάνω του και ξανά κοντά του ο Τζόουνς για να είναι αυτός που παίρνει την πρώτη αλλαγή όταν γίνεται screen. Τώρα είναι ο Ναν με τον Πίτερ στην τέλεια αυτή την αλλαγή. Ο Ναν, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, ρολάρει, αλλά το τελείωμα με το αριστερό δεν είναι καλό, δεν είναι εύστοχο τουλάχιστον. Και ο Φουρνιέ παίρνει ένα εύκολο rebound εδώ. Ήταν μια προϋπόθεση ευνοϊκή για τον Ναν, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση σε ένα σουτ που είναι του ρεπερτορίου του. Φουρνιέ με τον Γκραντ.
0: Ετοιμάζει το Λεσόρ.
3: Να θα μπει ο Λεσόρ, αλλά δεν είχε κάτι προφανώς. Ήταν τακτική αυτή το Αταμάν. Φουρνιέ βγαίνει για τα screen σουτάρ για τρεις. Ο Έρμπολ είναι. Και ενώ τραβολογείται ο Τζόουνς με τον Μίτογλου. Διαμαρτύρεται ο Τζόουνς εκεί στον Τζιμπούρη, στον Τιγάνη. Η αλλαγή θα γίνει τώρα. Ο Μίτογλου θα πάει στον πάγκο. Ο Λεσόρ επιστρέφει μετά από ώρα για τον Παναθηναϊκό.
0: Υπάρχει τράβηγμα φανέλα στο Μίτογλου, στο Τζόουνς.
3: Ναι, νομίζω ότι εδώ δεν το είδαν οι διαιτητές. Ο Μπαρτζόκα θα κάνει τώρα challenge γιατί βέβαια του δίνει το δικαίωμα ο κανονισμός, αλλά έχει γίνει επαναφορά. Αν δεν έχουν δει οι διαιτητές εγκαίρως ότι έκανε challenge ο Μπαρτζόκα και έχει συνεχιστεί το παιχνίδι, δεν υπάρχει δικαίωμα τέτοιο. Ο Γκραντ αστοχεί σε ελεύθερο τρίποντο και ο Φουαζένκο φέρνει το rebound. Εδώ άρχισε ο Ολυμπιακός να κάνει challenge, ναι. Αυτό κατάλαβα, γιατί και εμείς στο replay το είδαμε όταν είχε γίνει η επαναφορά από τον Παναθηναϊκό. Όταν αρχίσει το παιχνίδι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Τζόζεφ τρυπάει την άμυνα του Παναθηναϊκού, η πάσα στον Τζόουνς, καλή άμυνα από τον Γκραντ. Φουρνιέ ελεύθερος για τρεις από τη γωνία, άστοχος. Και rebound από το Χέις Ντέιβις που βγάζει πάσα αφημιδιασμού στον Γκραντ, ο οποίος θα φτάσει στο layup, ίσως και να έγινε φάουλ εδώ. Πεφτικά το Γκραντ δεν έχει κάτι ευτυχώς. Αν και λίγο κουτσένει γυρνώντας προς τα πίσω. Και ο Φουρνιέ με ένα σουτ προπόνησης, άστοχο όμως. Αλλά η μπάλα καταλήγει πάλι στον ίδιο και θα σκοράρει από κοντά. Εδώ έγινε ροντέο το μπάσκετ πάνω κάτω οι δύο ομάδες. Με λίγο ατζαμίδικη εκτέλεση ο Φουρνιέ. Αλλά τελικά κατάφερε να σώσει όλη την κατάσταση και να διορθώσει το λάθος του και να ξαναφέρει το μάτς στους 8 πόντους. 72-64. Να είναι ελεύθερος για τρεις. Θα φτωχίσει. Rebound από τον Τζόζεφ. Εδώ χάνει διαδοχικές ευκαιρίες ο Ναν.

0: πιο εύκολα για αυτόν, για την κλάση του Καλάθια. Ένα τρίποντο και ένα δίποντο νωρίτερα δεν βρήκανε στόχο. Τη διαφορά παραμένει στους 8. Τζόζεφ με το Χέις Ντέιβις. Παναθηναϊκός παίζει άμυνα με αλλαγές και τώρα έχει μείνει ο Ναν με τον Βεζένκοφ. Ο Ναν παίζει άμυνα με τα μάτια εκεί. Γιατί αν κάνει φάουλ θα αποβληθεί. Καλά τον διάβασε ο Ολυμπιακός. Το χτύπησε κατευθείαν και ο Ολυμπιακός σε διψήφια διαφορά 8 λεπτά πριν από το τέλος. Ναν για τον Παναθηναϊκό που αναζητεί επιγόντως το ράρισμα, γιατί αν δεν το κάνει εγκαίρως θα βρεθεί με 2-1 στην πλάτη σε αυτή τη σειρά των τελικών. Και πάλι Ναν για 3 και πάλι άστοχος. Παλεύει ο Βεζέκο με το Λεσόρι, μπάλα καταλήγει στον Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός έχει το συν 10 και έχει την μπάλα δική του. Ο Τζόζεφ θα πάει να επιτεθεί. Ωραία, πάσα στο Φουρνιέ που είναι ελεύθερος για 3 από τη γωνία. Θα το βάλει και αυτό. Τρομερός ο Γάλλος. Και σήμερα ο Εβάν Φουρνιέ φτάνει στους 24 πόντους με 5 στα 8 τρίποντα, παρακαλώ. Και ο Ολυμπιακός στο συν 13 αναγκάζει τον Εργίνα Ταμά να καλέσει το τελευταίο time out που είχε στη διάθεσή του για να σώσει ό,τι προλαβαίνει από αυτό το πλήν 13 στο οποίο βρίσκεται η ομάδα του.
1: Δεν φαίνεται να υπάρχει επιστροφή.
2: Δύσκολη.
1: Ναι, διότι ο Παναθηναϊκός χάνει τα ελεύθερα τρίποντα όπως έγινε νωρίτερα με τον Γκραμ και τον Ναν. Και ο Ολυμπιακός από την πλευρά του βάζει τα τρίποντα όποτε βρίσκει κάποιος παίχτης χώρο να τα σηκώσει και όποτε να τα πάρει τα τρίποντα. Και όποτε δεν συμβαίνει αυτό, κοιτάζει την πάσα μες στο καλάθι. Γενικά δείχνει να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την επίθεσή του. Παναθηναϊκός από την άλλη μεριά έχει δυσκολία διότι χάνει μεταξύ άλλων και τα ελεύθερα σουτ.
2: Μου κάνει εντύπωση το πόση αυτοπεποίθηση έχει στην επίθεσή του Ολυμπιακός. Πραγματικά, όπως το είπες, για όσους δεν έχουν οπτική επαφή, τα τελευταία τρίποντα του Παναθηναϊκού, δηλαδή τα δύο τελευταία του Ναν, για παράδειγμα, ήταν πραγματικά ελεύθερο. Ένα απλώς κατέβασε την μπάλα, βρέθηκε ελεύθερο, δεν το μάρκαρε κανένα, απλώς τα έχασε και δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός όχι απλά να μαζέψει διαφορά, αλλά η διαφορά μεγάλωσε και άνοιξε και όντως αυτή τη στιγμή φαίνεται δύσκολη η επιστροφή για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, άνοιξε το σκορ στο Ολλανδία Ουσμπεκιστάν. Είναι 1-0 το παιχνίδι, 3 λεπτά πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, ενώ ξεκίνησε και το φιλικό της Γαλλίας με την Βόρεια Ιρλανδία. Στο 21ο λεπτό, αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι στο 0-0. Παραμένει πρώτο σκορ του Παναθηναϊκού ο Σόρτς, είναι στους 10. Ο Νάν πλέον με 5 στα 12 εντός παιδείας, 0-4 τρίποντα. Μεταξύ αυτών, ο Ολυμπιακός έχει τον Φουρνιέ 24 και τον Βεζένκοφ στους 20. Επιστρέφουμε στο σεφ.
3: Λοιπόν, η διαφορά είναι πλέον στην ομάδα Αρχιμίδης, που το 13 του Ολυμπιακού.
0: Η είδηση της διακοπής ήταν ότι ο Λέοναρντ που τον παρουσιάσαν από το Cube, χαμογέλασε.
3: Ναι,
0: δεν πολύ γελάει αυτό το παιδί. Είναι παιχταράς πάντως.
3: Το Λιόπουλος ξαφνικά.
0: Ναι, το θυμήθηκε ο Ταμάν 7,5 λεπτά πριν το τέλος.
3: Για να δούμε αν είναι αργά ή όχι. Πάντως είναι ορθολογικό, γιατί άξιζε να παίξει.
0: Ορθολογικό ήταν να παίζει νωρίτερα, όχι να παίξει
3: τώρα. Κουάντσο, τον Λεσόρ, ωραία πάσα φάουλ του Βεζένκοφ.
0: Ο Ολυμπιακός έχει ξοδέψει έξυπνα τα φάουλ.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Και στην προηγούμενη περίοδο και σε αυτή.
3: Ο Βεζένκοφ σηκώνει μέσα στο χέρι. Για να καταγνωστούν και τα πνεύματα όποια τέλος πάντων θέλουν να διαμαρτυρηθούν. 14 τα δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκού. Ο Λεσόρ μακριά από το πεδίο βολής του Βίνσεν Τολιόπουλο. Τολιόπουλο με τον Γκόκα πλέον. Ο Λεσόρ στον Γκραντ. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Αστοχή αλλά με φάουλ.
0: Και βολές για τον Γκραντ, ο οποίος έχει χτυπήσει κιόλας.
3: Είναι σωστό το σφυρίγμα και αυτό. Δύο βολές για τον Γκραντ στο 0,6.
0: Έπεσε άσχημα λίγο ο Γκραντ. Και νωρίτερα είχε πέσει άσχημα.
3: Στο γοφό νομίζω. Εντάξει. Α, γερό παιδί, πολύ γερό.
0: Εντάξει, φέτος τα παιχνίδια που έχασε τα σερί εκεί λίγο στο φινάλε της κανονικής περίοδου ήταν τα πρώτα που κάνει στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα. Καθαρό φάουλ από τον Τζόουνς. Και το τρίτο προσωπικό του.
3: Δύο βολές για τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος είναι στους 9. Με 4 ασίστ, 0 λάθη.
0: Σήμερα είναι καλός, σήμερα είναι καλός.
3: Και στο δεύτερο μάτς, δεν είναι κακός.
0: Ναι, ενώ και επιθετικά, γιατί αμυντικά πάντα είναι, σχεδόν πάντα
3: ναι,
0: είναι καλός.
3: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Εστοχή στην πρώτη, 77-65. 7 και 7, έχει πάρα πολλούς δρόμους ακόμα. Μετά και 8 μισθόρυβε. Πάντα το Cube έχει ένα δευτερόλεπτο λιγότερο, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
3: 2-2 από τον Grand. Ο Παναθηναϊκός σπάει λίγο αυτό το σέρι του Ολυμπιακού και μειώνει στους 11.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι έχει πάρει και λίγες επιθέσεις ο Χέις Ντέιβις σήμερα. Μόλις 6 σουτ έχει πάρει.
3: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ λίγα για να παίχτη που βάλει 23 στο προηγούμενο.
3: Είναι καλή η άμυνα του Ολυμπιακού, πιο προσεκτική θα το πω.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Ναι.
0: Και πάλι λίγα είναι, όπως και να το κάνουμε. Γιατί έχει παίξει και σχεδόν όλο το μάτς, έτσι.
3: Συμφωνώ. Φουρνιέ με τον Χέις Ντέιβις τώρα. Ο Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, δίνει στον walk-up. Ο walk-up για 3 από τη γωνία, μεγάλο τρίποντο. Με το walk-up, γιατί λέμε ότι ό,τι λεπτομέρεια πάρει ο Ολυμπιακός από walk-up, από Peters, από Jones, είναι σημαντική σε αυτή τη στιγμή του παιχνιδιού. Συν 14, ο Ολυμπιακός αυξάνει τη διαφορά. Το Λιόπουλος για 3, απαντά. 80-69.
0: Απαντά στον Ολυμπιακό, απαντά και στον Αταμάν, μου φαίνεται.
3: Ναι. Πρώτο καλάθι του Τολιόπουλου, 6,5 λεπτά ακόμη. Υπάρχει πολλή δρόμο. Ο Γουόρντ ετοιμάζεται να μπει. Μάλλον στη θέση του Φουρνιέ. Πίτερς. Βεζένκοφ στον Γουόκαπ. Λίγο στατικές τώρα οι επιθέσεις του Ολυμπιακού. Ο Γουόκαπ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει το Φουρνιέ. Φουρνιέ για τρεις από την κορυφή. 27 πόντους από τον εξαιρετικό Εβαν Φουρνιέ απόψε, πραγματικά.
0: Και ο Ολυμπιακός έχει σήμερα 9 στα 22 τρίποντα. Μακράν τη δεύτερη η καλύτερη.
3: Τα έξω Φουρνιέ. Γκραντ προς τα μέσα με τον Τζόνς. Καλάθι και φάουλ. Από το τέταρτο φάουλ του Τζόνς που είναι αλλού για αλλού. Απόψε. 83-71. 6 λεπτά ακόμη. Για να μάθουμε αν θα γίνει το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι ο Παναθηναϊκός. Θα πάρω
0: και το λέγα Νικόλα για τα τρίποντα. Γιατί στις δύο πρώτα, στα δύο πρώτα παιχνίδια ο Ολυμπιακός είχε 25% συνολικά στο τρίποντο. Και σήμερα έχει φτάσει στο 40%. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια, βασικός υπεύθυνος γι' αυτό, κύριος υπεύθυνος γι' αυτό, είναι ο Φουρνιέ, ο οποίος έχει 69. Έτσι. Έχει βάλει και δύο τρίποντα walk-up, έχει βάλει και ένα ο Βεζένκοφ και κάπως έτσι έχει γίνει αυτό το εξαιρετικό ποσοστό.
3: Goal foul έστοχο από τον Grand, ο οποίος δίνει ανάστες. 83-71.
0: 72.
3: 72, ναι. Ο Βεζένκοφ πήγε στον πάγκο τελικά και όχι ο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Grand. 6 στα 8 τρίποντα ο Φουρνιέ. Walk-up με τον Τολιόπουλο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει 4 foul. Δεν μετράει το καλάθι ο Καρπάνος. Υπάρχει μόνο foul στον Peters.
0: Θα κάνει challenge ο Μπαρτζόκας.
3: Για να δούμε τη φάση.
0: Το έκανε ήδη το νόημα ο Μπαρτζόκας.
3: Πάντως ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να τα έχει χλωδέψει τα φάουλα αυτά από νωρίτερα. Πρώτο φάουλ του Χέις Ντέιβις. Το παίρνει πίσω τελικά.
0: Ναι, το πήρε πίσω και σωστά, γιατί δεν είχε καμία τύχη να δικαιωθεί. Έγινε πάνω στην κίνηση του Πίτερς να ξεμαγαριστεί. Καμία σχέση με την προσπάθεια του Πίτερς να εκτελέσει.
3: Παραφορά από την πλαϊνή γραμμή.
0: Ο Μπαρτζόκας δεν έχει πάρει άλλο challenge, έτσι.
3: Όχι, όχι, κανένα.
0: Πρέπει να πάρει το πρώτο πριν το τελευταίο δίλεπτο.
3: Αλλιώς ναι, το χάνει. Ward. Επαναφέρει, ο Τολιόπουλος παίζει καλή άμυνα από μπροστά το walk-up. Φουρνιέ. Σκρίνει από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Φουρνιέ, ωραίο πικεντρόλ μετά από ώρα. Καρφώνει ο Τζόνς με φάουλ. Όμως το Χουάντζο.
0: Ο Τολιόπουλος πήγε εκεί, έβαλε το κορμί του, το θυσίασε.
3: Και α, του Τολιόπουλου το φάουλ.
0: Ναι, ναι, του Τολιόπουλου, ξεκάθαρο.
3: Δύο βόλες για τον Τζόνς. Ο οποίος σήμερα δεν έχει βοηθήσει.
0: Διαμαρτύρεται ο Αταμάν. Και μπορεί και να έχει δίκιο. Ο Τολιόπουλος πήδηξε στην κατακόρυφο. Δεν αποκλείω να μην είναι φάουλ εδώ σε αυτή τη φάση. Ο Τολιόπουλος παλικαρίστηκε και έβαλε το μικρό κορμί του μπροστά σε αυτό το θηρίο που λέγεται Ταϊρίκ Τζόνς. Και τον έστειλε στις βόλες.
3: 84-72. Από τον τέταρτο πόντο του Τζόνς. Ο οποίος έχει δύο rebound. Και έχει και 4 φάουλ. Είναι στο μείον 5 πάντως ο Ολυμπιακός. Είναι ο Τζόνς μέσα. Χάνει τη βολή. Είναι ο μοναδικός μαζί με τον Πίτερς, ο Τζόνς, που έχει στο σύμπλην αρνητικό πρόσημο ο Χριστόφορος.
0: Ναι. Το Λιόπουλος με παγίδα για από δύο παίκτες. Πολύ ωραία δίνει όμως το Χέις Ντέιβις. Και αυτός περνάει στον Λεσόρ που έχει το Γουόρντ απέναντί του. Έχει πλεονέκτημα. Δηλαδή στο Χέις Ντέιβις αυτός για τρεις. Θα το βάλει. Και ο Παναθηναϊκός ρίχνει τη διαφορά από διψήφια τιμή σε μονοψήφια. 84-75. 11 και 18 πριν το φινάλε. Walk-up, κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό, δίνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Grant, αμέσως στο walk-up, ο οποίος έχει τον Τολιόπουλο και προσπαθεί να αποστάρει ή να δημιουργήσει από το post. Αυτό το κάνει συχνά ο Ολυμπιακός. Foul, μακριά από την μπάλα έχω την αίσθηση. Και όχι του Τολιόπουλου πάνω στο walk-up.
3: Του Grant πρέπει να είναι.
0: Του Grant πάνω και θα έρχεται ο Μιλουτίνο αντί του Jones.
3: Δεν έχει βγάλει ακόμα. Ναι, του Grant καλά.
0: Του Grant. Είναι τέταρτο και το Grant. Ναι. Τέσσερα έχει και ο Ναν. Θυμίζουμε ότι είναι εκτός ο Ρογκαβόπουλος, είναι εκτός ο Όσμαν, δεν υπάρχει Φαρίτ. Γενικά ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να ξεμείνει από παίχτες. Έχει στον πάγκο βέβαια παίχτες, αλλά ενώ θα γίνει η αλλίωση της πάσας, αλλά έχει ο Ολυμπιακός την τύχη με το μέρος του εδώ. Ο Φουρνιέ για κάποιο λόγο επιχείρησε ένα τρίποντο από πολύ μακριά, αλλά από την παλικαρίσια προσπάθεια του Μιλουτίνου, ο Ολυμπιακός ανανεώνει μια καμία. Τυχερός
3: εδώ ο Ολυμπιακός, γιατί βιάστηκε πάρα πολύ. Ναι, είχε
0: 12 δευτερόλεπτα. Ο Φουρνιέ σκόρπηκε από τα 10 μέτρα.
3: Έχει βάλει 6 γι' αυτό.
0: Εντάξει, και πάλι όμως δεν είναι η πιο όρημη επιλογή.
3: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, Φουρνιέ, μάλλον walk-up από την baseline για την επαναφορά δίνει στο Φουρνιέ με τον Grant απέναντί του, ο οποίος πλέον έχει 4 φάουλ, θυμίζω. Προσπαθεί να περάσει σωστό επιθετικό φάουλ του Μιλουτίνοφ, γιατί άπλωσε
3: το
0: κορμί του όλο και σωστό, έβγαλε εκτός τροχιάς τον Grant, ο οποίος προσπαθούσε να σπάσει το screen. Ο Grant, ο οποίος δείχνει να πονάει από την πτώση αυτή νωρίτερα και ελαφρώς κουτσένει. Είπαμε στους τελικούς είναι όποιος αντέξει. Έχουν όλες οι ομάδες πληγές. Ο Βεζέγκο θα επανέλθει. Σε πρώτη ευκαιρία
3: θα γίνει με Όσμαν για το τέταρτο μάτς,
0: ναι, αντί του Πίτερς λογικά. Δεν νομίζω να βγάλει το word τώρα. Το Λιόμπουλος περνάει τα σκρίνια σου τάρι για τρεις. Θα στοχίσει. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει πολλά κρίσιμα τρίποντα. Δύο με τον Αν νωρίτερα και ένα τώρα με τον Λιόμπουλο. Αν το βάζε, θα έφερε τη διαφορά στους 6 και έχουμε πολύ ματς ακόμα. 4,5 λεπτά. Ωραία, πάσα τώρα προς τον Πίτερς. Ο ανάποδο λέει αυτό αστόχησε. Πολλές ώρα αντί να μαζέψει την μπάλα, τη καμπύλησε προς τα έξω. Δεν βρήκε το Πίτερς αυτή. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον πάγκο. Μπαρτζόκα ζητάει τι. Challenge. Πάντως θα γίνει αλλαγή. Ο Βεζένκοφ θα δει του Πίτερς. Όχι, δεν είναι, μετράει το καλάθι σε καμία περίπτωση. Έχει διώξει την μπάλα πάνω από τη Στεφάνη ο Λεζόρ.
3: Μετά την αναπήδηση.
0: Μετά την αναπήδηση. Ναι, ναι. Και ο Μπαρτζόκα το παίρνει πίσω και πάλι. Βιάζονται λίγο να πάρουν challenge οι προπονητές. Ο Μπαρτζόκα είναι προκειμένο σε δύο περιπτώσεις. Και με το replay το δεύτερο του το σφυράν από τον πάγκο. Πάρ το πίσω γιατί δεν θα δικαιωθείς.
3: Βεζένκοφ αντί Πίτερς και πάλι όσοι πάρουν, έτσι.
0: Ναι. Walk up με τον Τελειόπουλο. Θα δει να βγει από τα σκρίνια ο Φουρνιέ. Για τρεις ο Walker θα στοχίσει. Πήγε να βάλει το τρίτο του τρίποντο.
3: Για
0: να γίνει μεγάλος παραγόντας στο μάτς, αλλά η μπάλα τον πούλησε. Το Λιόπουλος τώρα. Με το Μιλουτίνο μπροστά του. Η πάσα που είναι προς το Λεσόρ δεν ήταν καθόλου καλή. Θα κλέψει ο Ward. Και όσο προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό, δίνει στο Walk up. Walk up με τον Χουάντσο. Πατάει το φρένο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει λόγο να βιαστεί. Βεζένκο προς τα μέσα. Φουρνιέ, Ward περνάει από την baseline. Έναν ανάποδο πολύ άτσαλο layup. Μπέλα βρήκε μόνο στο ταμπλό. Και χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ξεμακρύνει και πάλι. Ο Παναθηναϊκός μένει μέσα στο μάτσο με αυτά και με αυτά. Αλλά μπήκαμε πλέον στο τελευταίο τετράλεπτο. Το Λιόπουλος με το Λεσόρ. Αυτός απέναντι στο Μιλουτίνο. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Παίρνει μια επαφή, σουτάρει, θα το βάλει ο Λεσόρ. Μετά από αρκετή ώρα ο Γάλλος σκοράρει και φέρνει το μάτς στους 7. 84-77, 3 και 40 πριν από το τέλος.
3: Λοιπόν, ο μάτς ξαναλέω, έχει πολύ δρόμο. Ο Ολυμπιακός βιάζεται να το τελειώσει. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει σιγά σιγά τρόπο. Από τους 14 έχει καλύψει το ίμιση της διαφοράς.
0: Και σηκώνει και τον Αν να βάλει σε πρώτη ευκαιρία ο Μπαρτζόκας.
3: Ωραία, πάσα τώρα του Φουρνιέ στο Μιλουτίνο. Κάρφωμα από τον Μιλουτίνο. Ο Φουρνιέ 8 ασίστ. 86-77 ο Μιλουτίνο από 13 που σήμερα έχει ταϊστεί αρκετά.
0: Πάνω από τους μισούς πόντους του Ολυμπιακού είναι του Φουρνιέ.
3: Ναι, η ασίστ του και τα υπόλοιπα, σωστά. Χέις Ντέιβις με τον Φουρνιέ δεν έχει να δώσει φάουλ ο Ολυμπιακός. Ο Χέις Ντέιβις το παίρνει όμως από τον Φουρνιέ και θα πάει στη γραμμή γιατί ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα ομαδικά.
0: Και είναι το δεύτερο του Φουρνιέ. Για τον... Νάνα Τιτολιόπουλου.
3: Το Λιόπουλος στον ενθουσιασμό του νομίζω κάνει ένα λάθος προηγουμένως.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν μπορείς να έχεις και περισσότερες απαιτήσεις από ένα παίκτη που έχει το μάτς 33 λεπτά στον πάγκο.
0: Ο Τολιόπουλος έκανε ζέσταμα στις 8.30-9 παρά και πήγε στο μάτς 11 παρά. Πώς να μην παγώσει ο παίκτης.
3: Σωστά. Χέις Ντέιβις στη γραμμή, ευστοχή στην πρώτη. 86-78 στους 8 Χέις Ντέιβις. Πολύ χαμηλά σε σχέση με τον δεύτερο τελικό.
0: 6 rebound, 1 assist, 2 κλεψίματα, κανένα λάθος.
3: Ναι, δουλειά στην άμυνα βέβαια πάντα.
0: Ναι, ναι, η άμυνα ήταν καλή. Παρότι ο Βεζένκοφ σήμερα ήταν καλύτερος από τους δύο προηγούμενους τελικούς.
3: Με κόπο και υδρότα της έχει βάλει. 86.
0: Και κυρίως όταν δεν είναι πάνω το Χέις Ντέιβις, έτσι.
3: 79. 3 και 8 ακόμη για να δούμε αν θα έχουμε 2-1 η break.
0: Word.
3: Βεζένκοφ στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ στον Βεζένκοφ με τον Γκραντ, ο οποίος έχει 4 φάουλ. Σημαδεύει και ο Ολυμπιακός.
0: Φοβερή πάσα.
3: Απίστευτη φάση του τελικού. Πάσα πίσω από το κεφάλι από τον Βεζένκοφ στο Μιλουτίνοφ και κάρφωμα. Από τον Μιλουτίνοφ, οι δυο τους κάνουν high five. Είναι η φάση του, των τελικών σίγουρα.
0: Φοβερή φάση. Εδώ θύμισε Γιώκητ, όπως είδε το συμπαίχτη του. Και ο Μιλουτίνοφ έχει πάρει πολλές φάσεις.
3: Και φάουλ πάνω στον Μιλουτίνοφ. Από τις πολλές εκατέρωθεν φάσεις που έχουν ξεφύγει σήμερα στους διαιτητές.
0: Χαμηλώνει το σχήμα ο Ταμάν, βγάζει Χουάντσο και βάζει σόρτς. Mm-hmm. Και θα παίξει τώρα με τον Χέις Ντέιβις στο 4. Θα παίξει με 3 γκάρτ. Έτσι, Ναν, σόρτς, Γκραντ. Και το Χέις Ντέιβις στο 4, έτσι.
3: 2-51 ακόμα, διαφορά στους 9. Ο Ολυμπιακός έχει παράσταση νίκης, αλλά ακόμη δεν έχει δώσει το μάτς. Σόρτς με τον Γουόρντ πάει κατά μέτωπο. Καρφώνει εντυπωσιακά ο Λεσόρ. Από την άλλη, ου πάσα του Σόρτς. Θετικός και ο Σόρτς με 12 πόντους, 2 ασίστ. Κανένα λάθος.
0: Ο Ολυμπιακός 2,5 λεπτά πριν το φινάλε έχει βάλει 30 πόντους περισσότερους από το δεύτερο παιχνίδι.
3: Ο Σόρτς παίζει πιεστική άμυνα πάνω στον Γουόρντ. Ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει και ένα φάουλ. Ο Γουόκα παίρνει την βασική γραμμή, δίνει στον Γουόρντ. Ο Γουόρντ προσποιείται. Κακή πάσα του Γουόρντ, ο οποίος κάνει λάθος. Και ο Παναθηναϊκός κλέβει. Λεσόρ, Γκραντ για 3 στον ευνηδιασμό. Μάλιστα, 88-84. Time out του Μπαρτζόκα, ο οποίος τα έχει με τους παίκτες του. Απίστευτα ψυχωμένος Παναθηναϊκός. Έχει επιστρέψει από το μείον 14 καρμπών. Με το πρώτο μάτσο από το μείον 17 βέβαια. Ήταν ντέρμπι όλο το παιχνίδι. Απόψε δεν αφήνει τον Ολυμπιακό με τίποτα να κλειδώσει τη νίκη από το πεδαριώδες λάθος του Ward. Το ένατο του Ολυμπιακού απόψε, η διαφορά στους 4, 2 και 17 για το φινάλι ενός πανέμορφου τρίτου τελικού.
1: Μήκη Πονάν δεν είχε τρίποντο σε όλο το παιχνίδι. Βάζει ένα τρίποντο στον ενδιασμό και κάνει το σερί.
2: Ο Γκραντ.
1: Ο Γκραντ, συγγνώμη, είχε τρίποντο, λάθος δικό μου. Και ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί 5-0 μετά από το κάρφωμα του Λεσόρ και το τρίποντο που είδαμε τώρα. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Γουόρντ νωρίτερα και η διαφορά ξαφνικά μαζεύτηκε από τους 9 στους 4 πόντους. Καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού έχει μεγάλη βαρύτητα. Διότι αν δεν ευστοχήσει ο Ολυμπιακός, θα έχει την ευκαιρία μετά ο Παναθηναϊκός να κατεβάσει τη διαφορά περισσότερο στους 2 ή και στον 1 πόντο. Εξού και το time out του Μπαρτζόκα για να σχεδιάσει κάτι το οποίο θα ξεκολλήσει την ομάδα του επιθετικά και θα τη δώσει σκορ. Άλλη μεριά, βέβαια, ο Παναθηναϊκός με ό,τι δυνάμεις του έχουν απομείνει.
2: Έχει.
1: Με συγκεκριμένους παίχτες, με φορτωμένους με φάουλ, με 4 φάουλ τον Ναν, με 4 φάουλ τον Γκραντ. Θέλω να πω, η περιφέρειά του έχει δυσκολία να μαρκάρει. Γι' αυτό το λέω με ό,τι δυνάμεις του έχουν απομείνει. Πρέπει να βρει τον τρόπο να βγάλει μια καθαρή άμυνα για να προσπαθήσει να μειώσει περισσότερο και να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Πάμε και πάλι στο σεφ. Χρήστος Ρομπόλης και Νίκος Ζέρβας.
3: Δεν ξέρω αν θα πω κάποια σοφιστία, αλλά ανεξαρτήτως ποιος θα κερδίσει σήμερα, ο Παναθηναϊκός στην καλή του βραδιά στο δεύτερο τελικό κλειδώνει πολύ εύκολα το μάτς. Ενώ ο Ολυμπιακός και στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο που είναι ένα τσικ καλύτερο, δεν μπορεί να το κλειδώσει έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι για τη συνέχεια των αγώνων.
0: Εντάξει, νίκες μετράνε βέβαια έτσι. Άσχετα να κερδίσει εύκολα.
3: Την ψυχολογία, την ψυχολογία λέω.
0: Ναι.
3: Γουόρντ ο οποίος παραμένει στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Βεζένκοφ, Γουόκαπ. 8 δευτερόλεπτα ακόμα ο Παναθηναϊκός επαναλαμβάνει να δώσει ένα φάουλ. Ο Γουόκαπ σουτάρει για 3 και βάζει ίσως το τρίποντο του αγώνα. 91-84 τον άφησε ο Παναθηναϊκός, το εκμεταλλεύτηκε ο Γουόκαπ. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει πάντα στην άμυνα. 1 και 50 ακόμη, διαφορά στους 7. Σόρτς με το Βεζένκοφ, Σόρτς με το φλόουτερ. Αστοχή, rebound του Βεζένκοφ. 1 και 42, Γουόκαπ, Βεζένκοφ πάει κατά μέτωπο στο Μιλουτίνοφ. Κάρφαμα εδώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός καθαρίζει το μάτς. 93-84 με το μεγάλο τρίποντο του Τόμας Γουόκαπ. 1,5 λεπτό ακόμη. Για να δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Φάουλ, όχι εδώ, όχι φάουλ, πόδια του Βεζένκοφ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μετά από αυτό πολύ γρήγορο 5-0 από το time out του Μπαρτζόκα δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση.
0: Τα 3 στα 7 τρίποντα του Γουόκαπ νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό. Το λέγαμε ότι ήθελε έναν συμπαραστάτη για το Φουρνιέ.
3: Κάτι από Γουόκαπ, κάτι από Πίτερ, το πήρε
0: από
3: μόνο τον
0: Τζόζεφ, από κάποιον τέλος πάντων. Σήμερα και από τον Γουόρντ. Έτσι και από τον Γουόκαπ. Πήρε πράγματα πολλά. Παιδιά δηλαδή που βγήκαν μπροστά για να καλύψουν το κενό του Ντόρση.
3: Τάισε τον Μιλουτίνοφ.
0: Ναι, ναι. Το τέλος βέβαια, αλλά τον Τάισε.
3: Δεν είχε time out ο Αταμάν. Στους για 3 από το Χέις Ντέιβις. Κάτσε, μιλάμε πολλά. 93-87. Φανταστικός τελικός. Ο Σόρτς πιέζει τον Γουόκαπ. Απέναντι 25 ακόμη. Ο Γουόκαπ περνάει το κέντρο. Λέγω τώρα δεν χρειάζεται να βιαστεί, αλλά δεν μπορεί να αργήσει και υπερβολικά. Γιατί η στατικότητα φέρνει προβλήματα. Φάουλ του Χέις Ντέιβις στον Βεζένκοφ.
0: Ναι, είχε να δώσει το τελευταίο.
3: 1 και 15 απομένουν. Όχι, το φάουλ του Σόρτς. Συγγνώμη. Πάνω στον Γουόκαπ.
0: Ναι, γιατί τραβολογιόταν και ο Βεζένκοφ το χέρι.
3: Μου φαίνεται ότι ήθελε να το κάνει τώρα.
0: Ναι, ναι, για να έχει το όπλο αυτό.
3: Να πάει στις βολές, ναι. 14 φορές καθρόλου για τον Ολυμπιακό. Ο Γουόρντ. Ο Βεζένκοφ φέρνει την μπάλα. Δίνει στον Γουόκαπ. Σκριν του Βεζένκοφ στον Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ στο Φουρνιέ με τον Γκραντ απέναντί του. Ο Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Τελειώνει με ένα τσάλε layup. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Παίρνει μόνο φάουλ. Ανέβαζε και το καλάθι. Ο τελικός ήταν ιστορία.
0: Εδώ την πάτησε ο Χέις Ντέιβις γιατί πήδησε σε λάθος χρόνο. Γιατί η μπάλα βρήκε σε περίεργο σημείο στο ταμπλό και τον ξεγέλασε. Και ένα εύκολο rebound έτσι χάθηκε για τον Παναθηναϊκό. Πήρε την μπάλα ο Φουρνιέ και τελείωσε τη φάση παίρνοντας το φάουλ.
3: Δύο βολές λοιπόν για τον Φουρνιέ. Ο οποίος μπορεί να απομακρύνει τον Ολυμπιακό στις 3 κατοχές. 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε του τρίτου τελικού. Ξαναλέω, ήταν χάρμα. Ιδέστε, ο Φουρνιέ χάνει την βολή. Έχει παίξει 36 λεπτά νομίζω.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
3: Δεν μπορεί να περιμένει και πολύ περισσότερα. Ήταν χάρμα, ιδέστε κόντρα στην περιραίωση ατμόσφαιρα, στην τοξικότητα και στα πολλά προβλήματα που έχουν και οι δύο ομάδες. Ο Φουρνιέ βάζει την δεύτερη, στο Παναθηναϊκό πρόκειται.
0: Μήπως γι' αυτό ήταν καλός ο τελικός. Γιατί άμα δεν έχεις ενέργεια, δεν μπορεί να παίξει και άμυνα καμιά φορά.
3: Εντάξει, οκ, το ακούω. Αλλά νομίζω ήταν και οι δύο πολύ καλύτεροι επιθετικά.
0: Ναι, ναι.
3: Τελικά υπήρχε time out.
0: Είχε πολύ χειρότερη αμυντικά. 94-87.
3: Υπήρχε time out ο Άταμαν. Νομίζω έπρεπε να το πάρει πιο νωρίς. Αλλά...
0: ναι, ήταν τηλεοπτικό το προηγούμενο.
3: 1-0-2, δεν ξέρω παιδιά αν θέλετε να πάρω το λόγο να μείνουμε εδώ.
1: Να μείνουμε εκεί καλύτερα.
3: Λοιπόν, 94-87, υπάρχει 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα. Ακόμη τίποτα δεν έχει τελειώσει οριστικά. Ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει τον πάνω χέρι για να κάνει το 2-1. Την Τετάρτη θα τα πούν οι δύο ομάδες ξανά στο Telecom Center στις 9 η ώρα και αν χρειαστεί πέμπτο μάτς, Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6. το μεσημέρι.
0: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη μάχη των κατοχών, να πούμε. Έχει τέσσερις παραπάνω από τον Παναθηναϊκό σε αυτό το παιχνίδι και για πρώτη φορά στη σειρά έχει καλή για Ολυμπιακό αναλογία ασίστ λαθών. Έτσι, 22 ασίστ για 9 λάθη. Ο Παναθηναϊκός ενώ ξεκίνησε καλά και το συνέχισε καλά, 18-8, ήταν καλή αναλογία του Παναθηναϊκού, που ήταν αρκετά καλός και αυτός από μακριά με 10 στα 26 τρίποντα. Αλλά σήμερα πληγώθηκε από το γεγονός ότι δύο παίκτες του που είναι πολύ καλοί σουτέρ, ο Κέντρικ Ναν 0 στα 4 και ο Ντίνος Μίτογλου 1 στα 4. Αυτοί οι δύο παίκτες, αν ήταν στοιχειοδός πιο εύστοχοι, θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη τύχη στον αγώνα Παναθηναϊκός, που δεν έχει τον Όσμαν, που έχασε τον Ρογκαβόπουλο, που χιλιαδιό μπορούμε να πούμε, αλλά μπορεί να πει και αντίστοιχα ο Ολυμπιακός στα δικά του, για τον Τόρση, για τον Παπα-Νικολάου που δεν έπαιξε σήμερα και προφανώς κάτι έχει, γιατί ο Παπα-Νικολάου ξεκινάει πενταδάτος.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, επαναφορά για τον Παναθηναϊκό από το μισό στο οποίο επιτίθεται και 14 επίθεση, 1 και 2 πριν το φινάλε, 94-87, ένα γρήγορο καλάθι δηλαδή ο Παναθηναϊκός και μετά να βγάλει μια άμυνα για να ξαναδώσει ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Η μπάλα στο Χέις Ντέιβις, προς μακριά από το καλάθι, βρίσκει τον Μιλουτίνο μπροστά του, προσποιείται, πήγε να εκμεύσει ένα φάουλ για τρεις, δεν πήρε τίποτα και νομίζω σωστά δεν πήρε τίποτα. Ο
3: Αταμάν έχει μπει μέσα στο παρκέ.
0: Και καλάθι, ο Αταμάν έχει πάρει
3: μέσα στο παρκέ
0: τον Τσιγκούρη και θα δεχθεί.
3: Και πάλι θα έχουμε τις ίδιες κουβέντες και τις ίδιες κουβέντες. Και πάλι θα καταντήσει βαρετό όλο αυτό.
0: Λοιπόν, ξαναβλέπουμε εμείς τη φάση. Προσποιεί το Χέις Ντέιβις στο Μιλουτίνοφ, δεν υπήρχε τίποτα.
3: Κάνε ένα φάουλ.
0: Δεν υπήρχε. Πήγε να το εκμεύσει ο Χέις Ντέιβις. Εδώ κακώς διαμαρτύρεται ο Αταμάν. Για άλλες φάσεις νωρίτερα, όπως ας πούμε το φάουλ του Ναν, έχει λόγο να διαμαρτύρεται.
3: Και οι δύο ομάδες μπορούν να διαμαρτύρονται για πολλές φάσεις. Σήμερα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο κίνητρο για το να ευνοήσουν τη μία την άλλη. Τουλάχιστον έτσι το είδαμε εμείς. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του.
0: Ο Αταμάν συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Δεν αποβάλλεται, να πούμε, γιατί η πρώτη τεχνική ποινή που δέχτηκε η ομάδα ήταν στον πάγκο.
3: Συνεχίζει.
0: Και
3: συνεχίζει.
0: Έξαλλος.
3: Έξαλλος, πραγματικά έξαλλος.
0: Τώρα θα πάρει και τη δεύτερη και θα αποβληθεί από τον Τιγάνι. Πηγαίνουν και οι συνεργάτες του εκεί. Ο Τσέγκ, ο Γκιλντιρίμ, ο Τούρκος συνεργάτης του και ο Γκοντζογιάννης, ο team manager της ομάδας και ο Δημήτρης Κογοντός. Που διαμαρτύρονται και αυτοί τους διαιτητές. Τώρα θα απομακρύνουν τον Μερκίν Αταμάν. Που συνεχίζει να ψέλνει τους διαιτητές. Ξεφήματα κατά του Παναθηναϊκού.
3: Υπέρ
0: του Μπαρτζόκα. Ναι. Και ο Σουλούκας τα λέει εκεί στους διαιτητές, στον Καρπάνο και στον πιο κοντός είναι και ο Δημήτρης ο κοντός. Το θέμα είναι ότι κρίνεται οριστικά ο αγώνας, δεν το συζητάμε καν, έχουν μείνει 51 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός θα έχει και δύο βολές από τις τεχνικές ποινές της μαζεμένες που έφαγε ο Κίνα Ταμάν. Και τώρα πηγαίνει στα αποδυτήρια μετά την αποβολή του. Συνοδεία και κάποιων αστυνομικών εκεί. Δεν υπάρχει πάντως κάποια ένταση. Πηγαίνει
3: όχι, ο κόσμος, ξαναλέω πάλι, αν εξαιρέσουμε τα συνθήματα και στα δύο γήπεδα, ναι. Δόξα τω Θεώ θα πω εγώ, ούτε χαρτάκι δεν έχει πέσει.
0: Ο Βεζέγκοφ έχει 22, 28 για Φουρνιέ, μπορεί να φτάσει στους 24 ο Βεζέγκοφ. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάρει πάνω από το 50% των πόντων του από δύο παίχτες σήμερα. Ο Βεζέγκοφ λοιπόν έτοιμος για τις δύο προσπάθειές του να φέρει τη διαφορά σε διψήφια τιμή. Διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά προφανώς. Ο Βεζέγκοφ θα βάλει την πρώτη βολή από την πρώτη τεχνική τιμή. Τώρα ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Τετάρτη όμως και να έχει, όμως και ξέραμε για από πριν, η επόμενη αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακό πλέον να είναι στο 2-1, να απέχει μια νίκη από το πρωτάθλημα και το Παναθηναϊκό να χρειάζεται πλέον 2-2, χωρίς περιθώριο λάθος πλέον, αν θέλει να επιστρέψει στην κορυφή μετά το 24, γιατί ο Ολυμπιακός καλείται να υπερασπιστεί τον δικό του τίτλο που πήρε πέρσι. Λοιπόν, ο Χέις Ντέιβις δίνει στο σόρτς, 98-87 συν 11 για τον Ολυμπιακό. Οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν περιπεκτικά, βάλε μέσα το Σλούκα. Σόρτ μπαίνει προς τα μέσα, στέκεται, σουτάρει, αστοχή, φάουλ, βολές, σωστό το σφύριγμα, βολές στο σόρτς από το φάουλ του Βεζέγκοφ, που είναι το τέταρτο προσωπικό του.
3: Βεζέγκοφ σε όλες τις παραβάσεις που έχει κάνει έχει σηκώσει το χέρι του. Και νομίζω ότι αυτό χρειαζόμαστε από τους παίκτες.
0: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία για το σφύριγμα εδώ, ήταν καθαρή φάση.
3: Ναι, όπως και πριν νομίζω ότι τεκμεύει ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε.
3: Δεν υπάρχει φάουλ.
0: Έχει λάθος εδώ ο Αταμάν. Τον βολές για τον Τιντή Σόρτς, ο οποίος ήταν θετικός σήμερα, μπορούμε να πούμε.
3: Ναι, ναι, ήταν καλός.
0: Εντάξει, στην άμυνα είναι μόνιμο το πρόβλημα, δεν χρειάζεται καν να το αναφέρουμε. Θα βάλει την πρώτη βολή, θα μειώσει τη διαφορά στους 10, 98-88. Απλά ο Σόρτς έχει αυτό το μόνιμο πρόβλημα που λέμε, ότι το κορμί του αποτελεί στόχο για μια άμυνα, για μια επίθεση σαν το Ολυμπιακό που είναι τόσο μελετημένη. Πάω τώρα στο walk-up. Στην προσπάθεια του να πιέσει και να κλέψει, έκανε φάουλ στο walk-up. Ενδεχομένως να θέλει και να σταματήσει το χρονόμετρο. Ο walk-up πάντως είναι καλός εκτελεστής από τις βολές.
3: 45 και 1 απομένουν.
0: Τρίτο φάουλ για τον Σόρτς. Μεγάλο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό τώρα ενώψει τη Τετάρτη, γιατί είναι και μόλις δύο μέρες που μεσολαβούν.
3: Ο Όσμαν.
0: Τι θα γίνει με τον Όσμαν, ναι, γιατί.
3: Ο Ρογκαβόπουλος δύσκολο.
0: Ο Ρογκαβόπουλος θεωρούμε πολύ δύσκολο. Μακάρι το παιδί να έχει αποφύγει κάτι χειρότερο.
3: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι.
3: Και να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα εκτοντώσει, έτσι.
0: Ακριβώς. Αλλά ειδικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πλέον την πλάτη στον τοίχο και δεν έχει άλλο τριάρι, έτσι. Δηλαδή ο Καλατζάκης υπάρχει μόνο που ξαναλέω δεν έχει πατήσει δευτερόλεπτο στο παρκέ. Τώρα θα μπει ο Χουάντσο.
3: Παραδόξω ήταν
0: και πέτσι. Ο Γκάπ έχει βάλει την πρώτη βολή και αν βάλει και τη δεύτερη, ο Ολυμπιακός θα φτάσει σε 100 στάρα.
3: Η 15η φέτος. Στην Α1.
0: 189 για τον Ολυμπιακό. Ο Χουάντσο μπήκε στη θέση του Λεσόρ που πήγε κατευθείαν στην άκρη του πάγκου. Χέις Ντέβις με επαναφορά στο Σόρτς. Κατεβάζει αυτό στην μπάλα με τον Βόρντ απέναντί του. Θέλει να περάσει φάουλ από τον Βεζέγκο που θα αποβληθεί. Δεν θυμάμαι εγώ τον Βεζέγκο να έχει αποβληθεί ποτέ.
3: Σε τελικό σχόλιο.
0: Γενικά δεν θυμάμαι να έχει αποβληθεί ο Βεζέγκο.
3: Ναι.
0: Είναι ένα παιδί το οποίο δεν κάνει και πολλά φάουλ ούτως ή άλλως και τώρα τα κάνει και λίγο μαζεμένα και θα πάει στον πάγκο μέσα σε χειροκροτήματα για τον Πίτερς. Η ευκαιρία να παίξει αυτά τα τελευταία 40,8 και βολές και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια διακοπή. Ο Σερέλης εκεί κάποιες συστάσεις δέχονται, μάλλον έχει κάνει challenge ο Παναθηναϊκός για διαθλητικό. Ναι.
3: Έχει αποβληθεί στο Θετινό Κολοσσός ο Ολυμπιακός μετά το επεισόδιο με τον Αντώνη
0: Πετρόπουλο.
3: Ναι,
0: όχι, εγώ λέω για 5 φάουλ.
3: Ναι, με 5 φάουλ όσο μπορώ να ψάξω τώρα.
2: Το challenge είναι νομίζω παιδιά για το αν θα μετρήσει.
0: Για να μετρήσει το καλάθι.
2: Καλάθι ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Okay, να το ξαναδούμε κι εμείς. Το φάουλ είναι του Βεζέγκο, αλλά δεν μετράει το καλάθι. Έτσι. Έκανε και ίσως και μια επαφή ο Ward μετά, αλλά το φάουλ το έχει χρεωθεί ο Βεζέγκο. Άρα στην πρώτη επαφή εκεί ακολούθησε άλλη προσπάθεια ουσιαστικά, συνέχεια της προσπάθειας του Σόρτς, οπότε νομίζω θα απορριφθεί το challenge. Λοιπόν, όπως και γίνεται, απορρίπτεται, το δείχνει ο Καρπάνος χαρακτηριστικά. Οπότε δύο βολές για τον TJ Σόρτς, με το σκορ στο 189 και 40,8 να απομένουν για το φινάλε. Διαδικαστικά όλα αυτά. Αποθεώνει το Βεζέγκο, θα ακούει ρυθμικά το όνομά του από την κερκίδα. 41,7 διορθώθηκε και το χρονόμετρο. Το 40,8 που ήταν. TJ Σόρτς στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη βολή ο Αμερικανός. Φτάνει τους 15 πόντους. Έχει και 2 assist, ένα λάθος, ένα rebound. 6 στα 9 shoot. Θετική παρουσία του όπως είπαμε. Θα χάσει τη δεύτερη. Ο Γόκαμ θα πάρει το rebound. Θα κλέψει ο Σόρτς όμως. Κόθηκε εκεί ο Κοντοροβιθούλης. Δεν τον πήραν χαμπάρι. Και δίνει στον Χουάντσο, αυτό τον Ναν που προσποιείται. Κλέβει ο Ward μπροστά από τον Χουάντσο και προσποιείται για να καρφώσει. Θα στοχίσει στο κάρφωμα. Ίσως περισσότερο από την βιασύνη του, ίσως από τη φοβέρα του Χουάντσο. Από την κούραση όλα μαζί.
3: Για τα 4 λεπτά έχει παίξει καθώς.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, η παραφορά από τον Χουάντσο, πάντως σίγουρα η επιστροφή του Ward βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό. Πολύ περισσότερο από τον Ηλικίνα.
3: Ναι.
0: Γκραν τώρα μπροστά στον Μιλουτίνοφ. Μπαίνει προς τα μέσα, ένα εύκολο layup. Δεν τον κυνηγάει καν ο Μιλουτίνοφ, δεν κάνει καν τον κόπο. 192 το σκορ και φάουλ του Κέις Ντέιβις τον Πίτερς, σαν αυτόν τον άνθρωπο που δεν χάνει σχεδόν ποτέ βολές. Θα έχει την ευκαιρία να πάει και αυτό στη γραμμή για να αυξήσει τη διαφορά του Ολυμπιακού. Ο Πίτερς, ο οποίος σήμερα είναι άποντος.
3: Ναι.
0: Έχει 0 στα 2 δίποντα.
3: Μάλλον έχει πάει ήδη στο Μιλάνο.
0: Ναι.
3: Είναι εκεί ήδη ψήκεται σώματι μετά την Ευρωλίγκα. Πάντως θα τον χρειαστεί ο Ολυμπιακός. Ο τέταρτο ναι. Μάτς θα τον χρειαστεί.
0: Έχει παίξει βέβαια κυρίως στο 3 έτσι στη σειρά.
3: Ναι.
0: Στη δεύτερη περίοδο μόνο έπαιξε σαν τεσάρι και σε όλα τα παιχνίδια. Στις υπόλοιπες στιγμές του μάτς σπανίως έχει παίξει ως τεσάρι που είναι η κανονική του θέση να το πούμε έτσι. Θα βάλει την πρώτη βόλη, θα ανοίξει λογαριασμό, θα βάλει και τη δεύτερη, 102-92.
3: Πάντως οι πεντεδάτοι του Ολυμπιακού είναι όλοι διψήφοι και από 4 πόντους έχουν βάλει ο Τζόζεφ και ο Τζόνς.
0: Ναν για 3 με την μπάλα να βρίσκει ίσα ίσα στη Στεφάνη. Τώρα δεν κάνει καν τον κόπο να κάνει φάουλ ο Παναθηναϊκός, η μπάλα βγαίνει στο Φουρνιέ. Ο κόσμος του ζητάει να επιτεθεί, αλλά ο Γάλλος πολύ σωστά τηρεί το fair play. Λήξη του αγώνα, Ολυμπιακός 102, Παναθηναϊκός 92. 2-1 σε σειρά οι Ερυθρόλευκοι απέχουν μία νίκη από το πρωτάθλημα, από το να υπερασπιστούν τα κεκτημένα και να κάνουν ένα πολύ εμφαντικό double μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, αν θέλει να μείνει ζωντανό στη σειρά, θα πρέπει την Τετάρτη, τον τέταρτο τελικό που θα αρχίσει 9 το βράδυ στο Telecom Center, να κερδίσει και να ισοφαρίσει αρχικά και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο match που αν χρειαστεί θα γίνει το Σάββατο εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 6 το απόγευμα. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί είναι λίγο παράξενη ώρα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, 52% πόντους του Ολυμπιακού Φουρνιέ και Βεζέγκο, 28-24 αντίστοιχα.
3: Άλλη τόση με τις ασίστ τους, έτσι, γιατί έχει, 6 ο... έχει 8 ασίστ ο Φουρνιέ, 2 ο Βεζέγκο. Νομίζω ότι είναι κλειδί οι 12 πόντους, τα 4 rebound, 4 ασίστ, τα 2 κλεψίματα του Ward, 100%. Το τρίπο του Walk-Up, όταν ο Παναθηναϊκός επιστρέψει στους 4,
0: Η 17 πόντι του Μιλουτίνο, ο οποίο και πάλι ήταν ένα άλλο το πρόβλημα στο μεγαλύτερο μάτς, διάστημα του μάτς για τον Παναθηναϊκό.
4: Και από εκεί και πέρα δύο είχε ο Πίτερ με αυτές τις βολές και από τέσσερις ο Τζόζεφ και ο Τζόνς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ουσιαστικά με πέντε παίκτες από εκεί.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, ο Ολυμπιακός πήρε 21 και 42 από τον Τζόζεφ και αυτό λόγω των φάουλ του Walkup, γύρω στα 14 λεπτά του Πίτερς και ένα 12 λεπτό του Τζόνς. Οι άλλοι τρεις δεν παίξανε. Ο Παπα-Νικολάου προφανώς κάποιο πρόβλημα. Θα έχει, θα το μάθουμε τώρα στη συνέχεια. Για τον Παναθηναϊκό, 19 πόντους είχε ο Γκραντ που ήταν ο καλύτερος του με διαφορά. Είχε και 5 assist χωρίς κανένα λάθος. 12 είχε ο Κέις Ντέιβις αλλά με λίγες προσπαθείς. Μόλις 8 σουτ πήρε, είχε και 6 rebound. 10 είχε ο Κέντρικ Νάν αλλά με 0 στα 5 τρίποτα και μάλιστα πόνεσαν αυτά τον Παναθηναϊκό γιατί ήταν σε σημεία καθοριστικά του αγώνα. 11 είχε ο Λεσόρ με πολύ καλό πρώτο ημίχρονο αλλά στην τρίτη περίοδο που ήταν καθοριστική ίσως έπεσε λίγο. 10 ο Χουάντσο, 15 ο Σόρτς που ήταν από τους διακριθέντες για τον Παναθηναϊκό. 3 μόλις ο Σλούκα στην επιστροφή του μετά από 3 ματς που απουσίασε γιατί χάσε και το δεύτερο με τον Πάο, θυμίζω. 3 και ο Ρογκαβόπουλος που δεχόμαστε ολόκληρα περαστικά. Έχει ένα πρόβλημα στο πέλμα. Μακάρι να είναι το μικρότερο δυνατό που μπορεί να πάθει. 3 ο Τολιόπουλος που το θυμήθηκε πολύ αργό ο Αταμάν στο τελευταίο 7,5 λεπτά. Και 6 ο Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό. Δεν έπεσαν καθόλου ο Καλαϊτζάκης και ο Σαμοντούρο. Αυτά από εδώ από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ραντεβού την Τετάρτη στις 9 το βράδυ για τον τέταρτο τελικό. Για να δούμε αν έχουμε στέψει η παράταση και πέμπτο τελικό. Καλό βράδυ για την ώρα.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη. 192 με τον Ολυμπιακό να έχει πλέον 2 match ball.
2: Ναι.
1: Έτσι. Το ένα παιχνίδι είναι Τετάρτη στο Telecom Center. Αν χρειαστεί και πέμπτο, επιστρέφουμε το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Πλέον θα είναι εκεί. Για το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Προέχει όμως να δούμε Τετάρτη τι θα γίνει στο Telecom Center.
2: Λοιπόν, και πάμε στο πρώτο σχολείο της βραδιάς. Βάιο Τούτσικας μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
5: Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
2: Καλά.
1: Μια χαρά.
5: Χρόνια έχω να σας δω.
1: Ναι, είδες.
5: Έτσι, ναι.
1: Όλοι φάγατε, έπιατε, φύγατε, πήγατε σπίτια σας. Οι ακάματοι εργάτες ενημέρωσης εδώ.
5: Σιγά σιγά Κώστα, μετά έπαιρνε τη φραπεδιά σου, την ημένηση φραπεδιά σου το πρωί στην παλκονάρα σου και έβλεπες την Ακρόπολη. Εγώ ήμουν εκεί και έλειωνα. Κάτσε, sorry, δύο λεπτά, όπα. Για να τα βρεις όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα.
1: Δεν ξέρω πού πρέπει να έχω ένσταση, στη φραπεδιά ή στην παλκονάρα με θέα την Ακρόπολη. Δεν ξέρω τι από τα δύο.
5: Έτσι θέλω να το σκέφτομαι, ρε φίλε, οπότε μην το χαλάσει. Έτσι θέλω να το
1: σκέφτομαι. Όπως θες.
5: Λοιπόν, εντάξει, σήμερα νομίζω ότι το παιχνίδι έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά σχέση με τα δύο προηγούμενα. Είδαμε πάρα πολύ πιο ωραίο επιθετικό μπάσκετ. Okay. Καταρχάς το πρώτο ημίχρονο νομίζω ήταν διαφήμιση του μπάσκετ, δηλαδή ήταν συγκλονιστικό πρώτο μέρος. Με τον Ολυμπιακό να βγάζει όλες του τις αρετές και τον Παναθηναϊκό να απαντάει σε όλα τα προβλήματα που βάλε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, μέσα στο παιχνίδι. Ήταν πραγματικά, δώστε μου μάτια για να βλέπω τα πρώτα δύο δεκάλεπτα. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν από λίγες μέρες έλεξε 29-30 ημίχρονο, πήγε στο 47-45 με πολύ καλά ποστά στοχίας. Με πολύ καλό διάβασμα, πολύ καλές επιθέσεις. Μπορεί να μην υπήρχαν παίχτες που να κάνανε, ξέρω εγώ, με ξέρεις το Φουρνιέ από τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, να κάνανε αυτό που λέμε πραγματικά απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Χέις Ντέιβις, ας πούμε, στο προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά δούλευαν πάρα πολύ καλά οι επιθέσεις στο ομάδα, πάρα πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός, βέβαια, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αν το δείτε καλά, έχει πάρει βοήθεια μόνο από ουσιαστικά 5 παίχτες, έτσι. Δηλαδή το σκοράρισμά του περιορίστηκε σε 5 παίχτες. Πολλοί βάλανε πολλούς αυτοί οι 5, αλλά δεν είχε ας πούμε αυτό που λέμε την βοήθεια από τον πάγκο. Δεν είχε τον Παπα-Νικολάου καθόλου στο μάτς. Δεν είχε τον Πίτερς ουσιαστικά μέσα στο παιχνίδι. Δεν είχε πόντους από τον Τζόζεφ που είχε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Δεν είχε κομβικό τον Tyreek Jones. Όπως είχε ας πούμε και τον Χολ στο προηγούμενο μάτς αλλά και τον Τάρικ Τζον στο πρώτο παιχνίδι. Γενικά περιορίστηκε στις εμπνεύσεις του Φουρνιέ, στις εμπνεύσεις του Βεζένκοφ, στο καλύτερο στους επιθετικά παιχνίδι σε αυτή τη σειρά του Μιλουτίνοφ, ο οποίος πέρα από τα rebound σήμερα κάνει και ζημιά και στο ζωγραφιστό. Στα μεγάλα σου του Walker που το φέρνει τύχη έτσι και τα παιχνίδια στο σεφ ουσιαστικά κρίνονται με τρίποντα του Walker, γιατί και σήμερα το τρίποντα που βάζει 45 μοίρες είναι το τρίποντα που ουσιαστικά σφραγίζει το παιχνίδι. Αλλά ξέρεις και το Ward φυσικά που σημάδεψε πολύ γρήγορα το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στο 3, στην άμυνα. Το σημάδεψε πάρα πολύ εύστοχα, πήρε γρήγορα τα φάουλ από τον Χουάντσο και χάλασε πάρα πολύ το rotation το οποίο είχε ο Αταμάν στο μυαλό του. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να χάνει το μυαλό του κατά τη διάρκεια της τρίτης περίοδου, εκεί όπου ο Ολυμπιακός συνέχισε με τη φόρα και τη δύναμη του πρώτου ημιχρόνου.
1: Ενώ είναι και το δεκάλεπτο που στα δύο προηγούμενα μάτς ο Παναθηναϊκός είχε κάνει την ανατροπή, ας πούμε. Στο πρώτο μάτς μάζεψε τη διαφορά από τους 17 πόντους και στο επόμενο μάτς πήρε τη διαφορά των 10 πόντων. Αυτό το τρίτο δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό για εκείνον.
5: Ναι, ήταν αυτό που ουσιαστικά κρίνει το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό που ουσιαστικά κρίνει το μάτς περί του Ολυμπιακού. Εκεί ο Παναθηναϊκός πήρε μια λούμπα, αφήσε τον Ναν να εκνευριστεί από το παιχνίδι. Mm-hmm. Αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο ο Ναν στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις που του σφίριξαν οι διαιτητές φάουλ. Δεν έχει κάνει μια παράβαση και στη δεύτερη έχει γίνει περισσότερο επιθετικό φάουλ παρά αμυντικό φάουλ του Ναν. Εκεί που σταμάτησε και το παιχνίδι για να το δουν οι διαιτητές για...
1: Με το challenge του Αταμάν για
5: το παιχνίδι. Ναι, δεν υπήρχε δύο πραγία του Γόκα, αλλά είναι καθαρά επαφή που ψάχνει ο Γόκα. Τέλος πάντων εκεί ο Ναν λοιπόν ευρίζεται και βγαίνει εκτός παιχνιδιού και αυτό Παναθηναϊκός το πληρώνει στα δύο πέναλτι που χάνει ο Ναν με το σκορ πεζόμενο. Εκεί που πήγε να μαζέψει τη διαφορά ο Παναθηναϊκός. Έχει εκνευριστεί, έχει χαλάσει το μυαλό του, ο Ολυμπιακός έχει βρει ρυθμό, εκμεταλλεύεται πολύ εύκολα αυτόν τον εκνευρισμό που έχει ο Παναθηναϊκός, πηγαίνει και εκμεταλλεύεται τα βιαστικά και σκληρά μαρκαρισμάτα των παιχτών του Παναθηναϊκού, πηγαίνει με πολύ μεγάλη ευκολία στο φάουλ και παίρνει πόντους εύκολα από εκεί, ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει λύσεις και τη βρίσκει μόνο με το σόρτς, που ήταν εκπληκτικό σήμερα. Χτύπησε ακόμα και τον Μιλουτίνοφ και κατάφερε και κράτησε τον Παναθηναϊκό σε μια σχετική επαφή. Και φτάσαμε στο φινάλε ενός παιχνιδιού, το οποίο έδειχνε ότι θα μπορούσε να πάει σε θρίλερ, θα μπορούσε να εξελίξει σε θρίλερ, γιατί ξαφνικά ο Παναθηναϊκός βρίσκει, συνεχίζει και βρίσκει επιθετικές λύσεις. Ο Ολυμπιακός τις έχει βρει νωρίτερα με το Φουρνιέ, δηλαδή έχει ακόμα το ματς, δεν είναι στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Αρχίζει εκεί και μπαίνει η δεύτερη σκέψη στους παίκτες του Ολυμπιακού. Όμως εκεί στη φάση που ο Χέις Ντέιβις προσπαθεί να πάρει να εκβιάσει το φάουλ από τον Μιλουτίνο, οι διαιτητές δεν το σφυρίζουν, τέλος πάντων κακός για την άποψή μου, και τελειώνει το μάτς με τις ουσιαστικά βολές του Βεζέκοφ από τις τεχνικές ποινές του Αταμάν. Δεν θεωρηθήκαμε τη δυνατότητα να δούμε ένα μεγάλο, πώς θα το πω, ένα μεγάλο φινάλε, ας πούμε, ένα φινάλε το οποίο μπορεί να έχει συγκλονιστικό χαρακτήρα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Το ζήτημα ποιο είναι, ότι ούτε σήμερα ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγάλει αυτή την εικόνα της απόλυτης κυριαρχίας που έχει, ας πούμε, στα φετινά παιχνίδια των Παναθηναϊκών. Και σήμερα έχει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να δουλέψει ο Ολυμπιακός φεύγοντας το παιχνίδι. Επίσης ο Παναθηναϊκός και σήμερα έδειξε ότι παρά τα ζητήματά του, παρά τα προβλήματα που του έχουν δημιουργηθεί, με τον Σλούκα να είναι ουσιαστικά ως παρόν στο μάτς απόψε, με τον καλύτερο του παίχτη σε αυτή τη σειρά τελικών να είναι εκτός, τον Όσμαν, με τον Ρογκαβόπουλο να μένει εκτός δράσης στο φινάλι του πρώτου ημιχρόνου, με ένα ουσιαστικά ψηλό να πρέπει να παίξει μια πολύ πλήρη front line, καταφέρνει και βρίσκει τις απαντήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό. Το ζήτημα ποιο είναι, για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να μείνει ισοϊψής με τον Ολυμπιακό, θα πρέπει αυτό που είπαμε στο τρίτο δεκάλεπτο να μην το επιτρέψει να γίνει στο επόμενο μάτς. Δηλαδή θα πρέπει να μην εκνευριστεί, να μην σκέφτεται όλες αυτές τις ιστορίες που συζητάμε, που δίκιο ή άδικο έχουμε να συζητάμε, έτσι, για το πώς είναι τα διαιτητικά κριτήρια στα παιχνίδια. Γιατί εγώ το ξαναλέω ότι είναι θεμητό μια διαιτητική τριάδα να, πώς να το πω ρε παιδί μου, να αποφασίζει να αφήσει το σκληρό παιχνίδι ή τέλος πάντων να αποφασίζει να σφυρίζει κάθε επαφή. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με τα κριτήρια από τη μία και από την άλλη πλευρά. Υπήρξε και σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στην τρίτη περίοδο. Δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο, ας πούμε, οι ομάδες έπαιξαν άμυνα ουσιαστικά για ένα ημίχρονο, οι 32 βολές που βάρεσε ο Ολυμπιακός, είναι υπερβολικό νούμερο. Είναι πάρα πολύ υπερβολικό νούμερο. Και αυτό, ξέρεις, το κουβαλάει ένας παίχτης στα αποδυτήρια, το κουβαλάει στην προπόνησή του, το κουβαλάει στην προετοιμασία του και το παιχνίδι. Αν λοιπόν του βγει κάτι το οποίο, ξέρεις, θα του θυμίσει αυτή την κατάσταση στο μάτς, είναι πολύ πιθανό να εκνευριστεί, να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή του και να έχουμε, ας πούμε, μια εικόνα όπως είχαμε την τρίτη περίοδο. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και μείνει συγκεντρωμένος, εγώ λέω ότι μπασκετικά έχει καταθέσει αυτή τη ζωή τελικών και τις βρίσκει τις απαντήσεις. Αυτό όμως θα απαντηθεί Τετάρτη το βράδυ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Βάιε.
5: Καλή συνέχεια.
1: Θα απαντηθεί Τετάρτη το βράδυ. Ξέρεις, με δύο μέρες ξεκούραση είναι σημαντική μια μέρα έξτρα που είχαν οι ομάδες για το σημερινό παιχνίδι.
2: Από Παρασκευή σε σήμερα, ναι. Βέβαια.
1: Από Παρασκευή σε Δευτέρα. Είναι η μία μέρα λιγότερο που υπάρχει μέχρι Τετάρτη. Yeah. Μπορεί να παίξει ρόλο σε κάποιους παίχτες που είναι ήδη πολύ καταπονημένοι, που παίζουν 30 τόσα πλάσματα.
2: Γιατί δεν πλάστε. Το απλώσανε ανά τρεις μέρες. Τι να κάνει, μην πέσει με το Μουντιάλ.
1: Λόγω Μουντιάλ. Η ΔΕΡΤ έχει και τους τελικούς της GPL και το Μουντιάλ. Για να μην μπλέξουν οι μεταδόσεις, τα κανάλια κτλ. Θέλανε να το τελειώσουν όσο γίνεται γρηγορότερα. Γι' αυτό και ο τελικός, ο πέμπτος, εάν χρειαστεί να γίνει, θα γίνει 6 ώρα. Αυτό είναι ένα θέμα του προγράμματος, διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι παραπάνω ξεκούραση σημαίνει καλύτερο θέαμα, να το πω και έτσι. Δηλαδή, δες τι έγινε στο προηγούμενο μάτς που ήταν 68-58, Και δες τι έγινε σήμερα που πήγε 192. Περισσότερη ενέργεια, πιο φρέσκοι παίκτες, υψηλότερο σκορ. Κάπως έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα σχόλια. Πάμε να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Παναγιώτη.
6: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά, εσύ?
6: Καταρχάς, να πούμε χρόνια πολλά στον Big Win Sport FM που κλείνει τα 30 του σήμερα, να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει, να μακροημερέψει, να έχει υγεία και τα καλύτερα έρχονται και είναι πάντα μπροστά μας. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, θεωρώ ότι όταν μια σειρά ειδικά τελικών είναι στο τρίτο παιχνίδι με το σκορ στο 1-1, αυτό το τρίτο παιχνίδι και οι δύο ομάδες το βλέπουν ως τον μεγάλο τελικό που θα τους δώσει το πολύ μεγάλο προβάδισμα και νομίζω ότι αυτό γίνεται. Από τη μία ο γηπεδόχος προφανώς και θέλει να προστατέψει το γήπεδό του να πάρει το προβάδισμα και μετά να έχει δύο match ball που λένε στο βόλιο και στο τένις για να κατακτήσει τον τίτλο. Από την άλλη ο φιλοξενούμενος θα κάνει τα πάντα για να πάρει το διπλό, να σπάσει την έδρα και στη δική του έδρα στο τέταρτο παιχνίδι να αυξήσει τις πιθανότητες του για να πάρει μια νίκη. Νομίζω ένα τέτοιο παιχνίδι είδαμε σήμερα και μια τέτοια διάθεση και από τις δύο ομάδες. Δηλαδή το σημερινό παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το πρώτο. Εντάξει, θα πείτε καθαρκή και δύσκολη και πάντα πάρει την νευρικότητα και δεν μπορούν να παίξουν στο 100%. Το δεύτερο βέβαια με το πάρα πολύ χαμηλό σκορ το οποίο είδαμε. Σήμερα στο τρίτο παιχνίδι και οι δύο ομάδες έδειξαν μια διάθεση να τρέξουν. Ο Ολυμπιακός νομίζω με την είσοδο του Ward στην 12άδα το πέτυχε αυτό, γιατί ο Ward έλειψε στο ΆΚΑ και έτσι ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά σταθερός στις επιθέσεις του. Η μπάλα δεν κυκλοφορούσε πολύ, ο Φουρνιέ εγκλωβιζόταν συνέχεια και έκανε πάρα πολλά λάθη παρά την καλή εμφάνιση. Αυτή τη φορά όμως με τον Ward να βοηθά στην κυκλοφορία της μπάλας ήταν ένας Ολυμπιακός ο οποίος έφτασε πολύ κοντά στα στάνταρ του όσο μπορούσε, γιατί η απουσία του Ντόρση είναι τεράστια για τους πυρεώτες έτσι όπως έχουν δομηθεί να παίζουν. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να ξεγράψουμε σε καμία περίπτωση και να λησμονήσουμε την εκπληκτική εμφάνιση την οποία έχει κάνει ο Φουρνιέ και ο οποίος εκτός από τους 28 πόντους μοίρασε και 8 ασίστ και μάλιστα με μόλις 2 λάθη, αν θυμάμαι καλά, στο τελικό μισέντερ είχε κάνει 6, κάπου εκεί ήταν ο αριθμός. Ένας Βεζέγκοφ ο οποίος ήταν ο Βεζέγκοφ τον οποίο χρειάζεται ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω η εμφάνιση η οποία βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό σαφέστατα ήταν και ο Μιλουτίνοφ, καθώς το σημερινό παιχνίδι ο Ολυμπιακός βρήκε τρόπο να τον τροφοδοτήσει και γι' αυτό ο Σέρβος πέτυχε 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ, παρακαλώ, με 8 στα 8, αλλά και πολύ σημαντική συνεισφορά είχε και ο Γόκαπ, ο οποίος πέτυχε τα σημαντικά σουτ προς το τέλος του παιχνιδιού, όταν ο Παναθηναϊκός έδειξε σπιδμό και έδειξε να πλησιάζει στο σκοράρισμα. Το κακό για τον Ολυμπιακό στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι την πολύ περισσότερη δουλειά την έκαναν οι παίκτες της πεντάδας και μάλιστα είναι και έχουν παίξει και αρκετά. Βλέπω εδώ ο Γουόρντ έχει παίξει κοντά στα 34 λεπτά, ο Βεζέγκοφ 35,5, ο Φουρνιέ 37, ο Μιλουτίνοφ 28 λεπτά, ο Γόκαπ κοντά στο 20 λεπτό. Γενικά δεν πολύ μοιράστηκε ο χρόνος, υπομίστηκαν αρκετό βάρος οι πενταδάτη του Ολυμπιακού. Είναι ένα ερωτηματικό για τον τέταρτο τελικό η κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται, γιατί μεσολαβούν λιγότερες από 48 ώρες πλέον. Από την άλλη νομίζω ότι δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί το παιδί τραυματίστηκε, ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου έδωσε έναν βάντα στον Ολυμπιακό, από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν μπόρεσε να απολογίζει στον Όσμαν. Έχασε και τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος Ρογκαβόπουλος έδειχνε να ξεκινά και να μπαίνει στο πνεύμα του παιχνιδιού. Ήτανε αρκετά θετική παρουσία, μπορεί να είχε μόλις 3 πόντους, αλλά γενικά η γλώσσα του σώματος έδειχνε ότι θα μπορούσε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Έτσι στερήθηκε αρκετά σε αυτή τη θέση ο Έργιν Άταμαν από τους παίκτες του και εκείνος από την πλευρά του υπερχρησιμοποίησε παίκτες όπως ο Χέις Δίδη που είχε 36 λεπτά, ο Γκραντ που είχε 34, ο Νάν κοντά στα 30, αλλά ένας Νάν ο οποίος σήμερα ήταν, θα έλεγα, πολύ μέτριος για τα δικά του τα στάνταρ, έχασε πολλά ελεύθερα σουτ και γενικά ήταν ένα παιχνίδι όπως είπαμε πολύ υψηλού ρυθμού. Νομίζω ο Ολυμπιακός ήθελε να το πάει σε υψηλό ρυθμό γιατί αυτό είναι το τέμπο που το βολεύει. Αν καταφέρει να φερνάρει στον Ολυμπιακό και να μην κυκλοφορεί καλά την μπάλα, θα έχει προβλήματα. Το είδα μάλιστα πριν από μερικές ημέρες στο Telecom Center. Σαφέστατα και το κλειδί της νίκης για τους Ερυθρόλευκους ήταν και η κυριαρχία τους στα rebound, όπου εξασφάλισαν 34. Αλλά όταν ο Ολυμπιακός έχει και έναν δείχτη 23 assist με μόλις 10 λάθη, και πάλι τα λάθη δεν τα απέφυγε και έκανε και πολλά λάθη, νευρικότητα τα λέγαμε, ο Ολυμπιακός, αλλά το 23-10 συγκριτικά με προηγούμενα παιχνίδια όπου ήταν σχεδόν ίδιες οι τιμές σε αυτές τις στατιστικές κατηγορίες, είναι σαφώς πολύ καλύτερο. Προβάδισμα πλέον για τον Ολυμπιακό, αλλά ερωτηματικό και για τους δύο, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα μέχρι τα τελευταία λεπτά, θα λέγαμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη καταπώνηση και μένει να δούμε ποιος θα αντέξει μέχρι το τέλος σωματικά πλέον. Νομίζω τίθεται θέμα και το σωματικό πια, γιατί έχουμε φτάσει στο φινάλε, και όποιος καταφέρει να φανεί πιο φρέσκος το επόμενο ή στα επόμενα παιχνίδια τα οποία θα προκύψουν, τότε θα πάρει και το πρωτάθλημα. Σαφώς και οι λεπτομέρειες αυτό θα το κρίνουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
6: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά.
2: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Παναγιώτη Κεφαλά. Τώρα αυτό λέμε για τους ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες. Εντάξει, σε άλλη φάση. Παίζουν 8 μήνες μεν, αλλά πόσα παιχνίδια.
1: Νομίζω βγαίνουν καμιά 80 παιχνίδια. Τα οποία είναι ένα νούμερο πολύ μεγάλο. Και παιχνίδια που γίνονταν 2 μέρες, 3 μέρες, με διαβολοβδομάδες ή όπως τώρα σε σειρές playoff. Δεν είναι απλά ότι είναι πολλά παιχνίδια, είναι και ξέρεις, τρίτη εβδομάδα.
2: Αυτό.
1: Σε κάποιες φάσεις.
2: Αυτό. Άλλου τύπου καταπώνηση φυσικά το σώμα, καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Αλλά
1: μεγάλη ωστόσο. Μεγάλη ωστόσο, ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τα σχόλια. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Πετρίδη. Χαίρετε.
2: Γεια σας, Γιώργο.
7: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλά.
7: Δίκαιη νίκη του Ολυμπιακού, εντάξει, όλα καλά. Έκανε ο Ολυμπιακός το 2-1. Αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχασε τα ελεύθερα σουτ, είχε 17-27 τρίποντα, ο Ολυμπιακός τα έβαλε, ο Ολυμπιακός έβαλε και τις βολές, 26-32, ο Παναθηναϊκός έχασε, 10-13. Κάπως έτσι η Ερυθρόλευκη έκανε το 2-1. Εντάξει, νομίζω έκανε προσπάθεια ο Παναθηναϊκός, έχοντας στην ουσία μείνει χωρίς τριάρι, ήταν εκτός Όσμαν, ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε μόλις 10 λεπτά, σύν όλα τα άλλα προβλήματα που είχαν παίξει ο Παναθηναϊκός με τα φάουλ που είχαν φορτωθεί, στην ουσία παίζοντας με 6-7 παίκτες οι πράσινοι. Προσπάθησαν να κρατηθούν μέσα στο παιχνίδι, δεν τα κατάφεραν. Έχασαν πολλά αμυντικά ρεμπάουντ σε ένα ακόμα μάτς. Και πλέον τώρα βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που ήθελαν όλοι να γίνει, να πάρει δηλαδή λίγο στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι προς τα εκεί πάμε. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός παλεύει κόντρα σε όλους και σε όλα. Παλεύει και με τις ατυχίες του, με τους τραυματισμούς. Και φυσικά το είπα και την άλλη φορά και το ξαναπώ και σήμερα, ο κόσμος που πρέπει να είναι υπερήφανος για αυτήν την ομάδα, νομίζω ότι έχει δείξει χαρακτήρα σε αυτή τη σειρά, και κάποιες λεπτομέρειες, να το θέσω έτσι, δεν έχουν επιτρέψει τους πράσινους να έχουν το προβάδισμα τώρα. Εντάξει, τώρα ατομικά δεν θέλω να σταθώ, κάνει ένα καταπληκτικό μάτσο ο Γκραντ, που καλώς και ο Σόρτ σήμερα, ο οποίος έδωσε πολλές λύσεις στο δεύτερο μήχρονο. Ο Χουάντσο ξεκίνησε την προσέγγιση του παιχνίδι, αλλά δεν μπορούσε να βοηθήσει έχοντας φορτωθεί από τον Ρεφάουλ. Ο Ναν εκνευρίστηκε εκείνος από τις αποφάσεις των διαιτητών και εκείνος δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στο μάτς. Οπότε έχοντας όλα αυτά τα προβλήματα πάνω, ήταν νομίζω κάτι παραπάνω από θαύμα να πάρει το σημερινό μάτς. Έτσι θα ήθελα να γίνει κάτι εντυπωσιακό, κάτι που θα μείνει στην ιστορία, αντίστοιχο δηλαδή του τετραπτικού 2024, για να φτάσει πάνω στην νίκη. Σήμερα έχοντας όλα αυτά τα προβλήματα, έχοντας όλες αυτές τις καταστάσεις εις βάρος του. Έτσι. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, το ζητήσατε, δεν τον χορταίνε το ούτως ή άλλως, οπότε δεν θα περιμένουμε να πάει 12 η ώρα, Ερακλής. Άστα σιγά,
1: αποθεώνεσαι τώρα. Ο μπασκετικός Ηρακλής Αντίπας. Ναι. Χαίρετε.
2: Να βλέπεις εδώ σημειώσει. Πόντο πόντο.
0: Να κατάλαβε τι γίνεται.
1: Δεν πρόλαβε να πει για σημειώσει και πόντο πόντο.
0: Το θέμα είναι και τώρα που το δω το μας. Γιατί 8 στις 10 που τον ακούω, τον ακούω. Τι έγινε, του λέει ο Διονύση. Το δω το μας. Ε, είδα λίγο, δύο δεύτερα, τι είδα μετά έφυγα.
1: Το στρίμωξε τώρα εδώ μέσα ο Δεσίλα και
2: τώρα μαζί με Δεσίλα.
0: Ναι, ναι. Σήμερα.
2: Τα μάτια του Ολυμπιακού τα βλέπω. Αυτό το ακούσε εσύ που μπορεί να μην δεν βλέπω όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού. Τρώω και όχι γιατί θα αποφύγω το βράδυ. Δεν το βλέπω. Άλλες ώρες και για γούρι δεν το έχω κρύψει.
0: Για δηλαδή. Πες λοιπόν.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι το γεγονός ότι οι ομάδες είχαν μία μέρα επιπλέον για ξεκούραση και για δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί με αυτό το πράγμα που γίνεται ανά δύο μέρες τελική Δευτέρα Τετάρτη. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση.
0: Να.
2: Γιατί θα τελειώσει το μάτσο βράδυ της Δευτέρας. Τρίτη είναι από θεραπεία. Και Τετάρτη παιχνίδι. Αυτή τη φορά είχαν τρεις μέρες. Δηλαδή έγινε προπόνηση. Και αυτό φάνηκε, δηλαδή ότι πήγαμε σε πολύ υψηλό σκορ. Δηλαδή καμία σχέση με το μάτς το οποίο έγινε στο Ακάλο 68-58. Κόντευε να ήταν το ημίχρονο, ας πούμε, το σκορ του 47-45. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο και στα άλλα 2,5, δεν λέω 3, διαβάζω το πρώτο ημίχρονο που έγινε στο ΑΚΑ, ο Ολυμπιακός πάντα έπαιρνε διαφορές. Μικρές. Και μετά και όσο περνούσε έφτανε στους 8 πόντους, στους 9. Πάντα εκεί δεν υπήρχε το καθαρό μυαλό για να μπορέσει να τις διατηρήσει. Ο Παναθηναϊκός επέστρεφε. Είναι και χαρακτηριστικό ότι επέστρεφε και από το 2-3 φορές που ξέφυγε ο Ολυμπιακός στους 9 πόντους. Και στους 8 ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο, 23-15. Το γύρισε ο Παναθηναϊκός. Ήταν 29-21, το ξαναγύρισε ο Παναθηναϊκός. Συνέχεια αυτό το πράγμα. Το πόντο-πόντο ουσιαστικά πήγαινε μόνο στο δεύτερο. Το ίδιο πράγμα συνέβη στο 57-49 που έγινε 57-55. Το 68-59 που έγινε στο τουέβο που μείωσε πάλι ο Παναθηναϊκός 70-64. Εκεί που νόμισαν όλοι ότι τελείωσε το μάτς με το τρίποντο του Walkup, τη γωνία που γίνεται το 80-66. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση. Δεν είχε καθόλου καλές επιλογές ο Ολυμπιακός στην επίθεση και έφτασε η διαφορά στους 7. Και ακόμα και στο 88-79 με το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ, είδαμε πάλι τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να κρατήσει διαφορά και πήγε στους 4 με το τρίποντο που έβαλε ο Γκραντ στον ευθυδιασμό. Κέρδισε εν τέλει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία έχει περισσότερες επιλογές στην επίθεση, ήταν και σήμερα εμφανίστηκε ο Σόρτς σε επιθετικό παιχνίδι. Δηλαδή να σκοράρει και είχε κρατήσει τον Παναθηναϊκό, τον κράτησε στο 57-49 που το έκανε με 6 δικούς πόντους, 57-55 γίνεται το 2-1. Και με μεγάλο πρωταγωνιστή το Φουρνιέ. Και φοβερό παιχνίδι είχε κάνει και ο Βεζέκοφ. Και δεν είναι μόνο, ξέρεις, ότι έχει σκοράρει, γιατί ο Φουρνιέ και ο Βεζέκοφ έβαλαν μαζί 52 πόντους.
0: Mm-hmm.
2: Δεν το λες μικρό αριθμό για τελικό 52 πόντους. Παραπάνω από τους μισούς, 102, 52, δηλαδή 51%, για να είμαστε δικοί. Είναι και το γεγονός ότι ο Βεζέκοφ ήταν ο παίχτης που αξιοποίησε τον Μιλουτίνοφ κατά το καλάθι. Σε κρίσιμο σημείο με δύο ασίστ, μία που ήταν πίσω από την πλάτη και η άλλη μία. Που κάρφωσε ο Μιλουτίνοφ, mm-hmm. Ίσως έχει δώσει και άλλες ασίστ στο Βεζέκο. Πόσες ασίστ έχει δώσει?
0: Όχι, δύο.
2: Αυτές οι δύο. Λοιπόν,
0: 8 ο Φουρνιέ.
2: Ο Φουρνιέ έχει κάνει μυθικό ματς. Έχει κάνει μυθικό ματς ο Φουρνιέ. Έχει βάλει 27 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. 28 πόντους. Είχε σε ένα σημείο 5 στα 8 τρίποντα και έχει δώσει και 8 ασίστ. Δηλαδή, εντάξει, δεν πρόλαβε να φτιάξει καφέ. Δεν μπορεί να φτιάξει και ένα καφέ και ένα και δύο τοστάκια και για τα κόρτσιτ. Λοιπόν, έγινε το 2-1. Τώρα πάμε Τετάρτη για το τέταρτο το τελικό και θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να τελειώνει τη σειρά. Είναι όμως παιχνίδια τα οποία δεν ξέρεις τώρα τι πρόσωπο θα δείξουν οι παίχτες. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο coach, γιατί φαινόταν και όποιος έχει δει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και την ξέρει την ομάδα και δεν νομίζω ότι πρέπει να είσαι ούτε δημοσιογράφος και απλός οπαδός. Ο Ολυμπιακός μετά το Final Four στα πρώτα δύο παιχνίδια δεν είχε καθαρό μυαλό. Φαινόταν αυτό. Πολλά λάθη. 230 λάθη σε δύο μάτς.
0: Mm-hmm.
2: Είναι υπερβολικός αριθμός.
0: Yeah.
2: Και για τα δεδομένα του Ολυμπιακού όλης της χρονιάς αυτά τα 30 λάθη. Ωστόσο, σήμερα ήταν διαφορετική η εικόνα του και στον τρόπο δηλαδή και στην ενέργεια που έβγαλαν οι παίχτες. Ίσως έπαιξε ρόλο και αυτό το 24ωρο, αλλά όταν μιλάμε για μια σεζόν η οποία είναι ατελείωτη για τους παίχτες. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος που πρέπει να γίνονται νωρίτερα τα παιχνίδια δηλαδή και πρέπει να παίζεις τη Δευτέρα Τετάρτη.
0: Λόγω Μουντιάλ.
1: Λόγω Μουντιάλ.
2: Τι λόγω Μουντιάλ, τι σχέση έχει το
1: Μουντιάλ. Επειδή έχει έρθει τα δικαιώματα του Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει,
2: ναι.
1: Το να τραβήξει σε βάθος η σειρά των τελικών και να καβαλήσει το Μουντιάλ, τη δημιουργεί πρόβλημα στον προγραμματισμό των αγώνων με τα κανάλια.
2: Εντάξει, έχει τόσα κανάλια. Δεν
1: εγώ μπορώ μαζί σου, αλλά στην ΕΡΤ θεώρησαν ότι πρέπει να.
2: Εγώ νόμιζα ότι θα είχε μια διοργάνωση με εθνικέ
0: κάποιε. Αν είναι γι' αυτό, η αλήθεια είναι χαζομάρα. Έτσι.
2: Ναι, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι τελικά είναι στην πέμπτη η πρεμιέρα του Μουντιάλ, η οποία είναι 10. Την πέμπτη είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Είναι θα μπορούσε λέω, το μάτς να πάει πέμπτη.
2: Ναι.
0: Στις 7 η ώρα. Η μία μέρα για τους παίχτες είναι απίστευτα σημαντική. Το
2: όχι. Δηλαδή... Και στο σημείο της σεζόν.
0: Ναι, ακριβώς. Το λέω. Και μετά Κυριακή. Okay. Όπως βρήκαμε μια ώρα το Σάββατο, θα βρούμε μια αντίστοιχη ώρα την Κυριακή.
2: Έλα, μωρέ,
0: ήταν τώρα μια πρεμούρα.
2: Μα όλοι
0: οι πώς συμφόρησαν και ομάδες.
1: Δεν είναι μόνο για τα δύο παιχνίδια αυτά. Αν άφηναν από τα πρώτα παιχνίδια να μεσολαβούν τρεις μέρες, θα πήγαινε πιο βαθιά. Αν άφηναν από τα πρώτα παιχνίδια να μεσολαβούν τρεις μέρες, θα πήγαινε πιο βαθιά. Αν φτάναμε σε πέμπτη
2: ναι,
1: τελικό.
2: Ωραία, θα πήγαινε

Λοιπόν, όμως, τα δύο φιλικά που είναι σε εξέλιξη, στο 75ο λεπτό Ολλανδία-Ουζμπεκιστάν 1-0 και στο 56ο Γαλλία-Βόρεια Ιρλανδία. Το παιχνίδι είναι 2-0.

0: Και εμείς πάμε να κλείσουμε τα σημερινά σχόλια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Μαναθηναϊκό. Με Νικόλα Χτύπη, καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας κύριε, το παρακάναμε σήμερα.
1: Έλατε, μας γίνει και συνήθεια.
2: Ναι, εντάξει, είναι και αρχή της εβδομάδας ακόμα, ελπίζω να μην συνεχιστεί έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι αυτό κολλητάκι μου.
2: Είστε καλά, φτάσατε σόι, υγιείς, αυλαβείς και...
1: Φτάσαμε για δουλειά, Νικόλα μου, εμείς δεν πήγαμε σπίτι μας, φτάσαμε για δουλειά.
2: Κάποιοι έχουμε διαφορετικά ωράρια, κύριε Κώστα, τι να κάνουμε τώρα. Κάποιοι σχολαβείς στις 8, τι να κάνουμε, δεν είμαστε νυχτερινά πλάσματα όπως εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, μην σας κάθεστε εδώ κιόλας πάρα πολύ σήμερα, έτσι, μια μέρα γιορτής, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό σήμερα ήταν πολύ κομβικό το γεγονός ότι ενώ ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήταν ανταγωνιστικός, έδειξε ότι μπορούσε να το χτυπήσει, αλλά αστόχησε σε πολλά πέναλτι. Γιατί μόνο τέτοια ήταν, ειδικά τα τρία που χάνει ο Ναν τα ελεύθερα τρίποντα. Αν και βλέπουμε τα ποσοστά των δύο ομάδων έξω από τα 6,75 να είναι περίπου πάνω κάτω τα ίδια, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο, υπό την έννοια ότι έχασε αρκετά ελεύθερα και τα έχασε και σε κομβικές στιγμές του παιχνιδιού. Εκεί πέρα δηλαδή που θα μπορούσε είτε να ισοφαρίσει είτε να περάσει μπροστά όταν πλέον φτάσαμε στο περίφημο Grand Time, όπως το λένε, οι μασόνοι του μπάσκετ, εκεί δεν μπόρεσε να βάλει τα μεγάλα σουτ. Δεν ξέρω αν είχε προηγηθεί εκνευρισμός από κάποια σφυρίγματα νωρίτερα. Πάντως αυτό που είδαμε στο τέλος με τον Hayes Davis, τον Μιλουτίνοφ και την αποβολή του Αταμάν μάλλον ήταν η κορυφή του παγόβουνου, ό,τι υπήρχε τέλος πάντων στον πράσινο πάγκο. Σιγόβραζε, να το πω έτσι, από το τρίτο δεκάλεπτο. Όπως και να έχει, για μένα...
1: Εγώ ξέρω πώς το ερμήνευσα αυτό το ξέσπασμα του Αταμάν. Ότι στο μυαλό του αυτό το σφύριγμα ήταν ό,τι και στο πρώτο μάτς η φάση του Φουρνιέ με τον Ναν. Δηλαδή ένα φάουλ το οποίο, ας πούμε, θα το δίνει ο διαιτής μόνο, ας πούμε, ξέρεις, με πολύ προσπάθεια. Και σου λέει, δεν μας το δώσατε, μάλλον το δώσατε στον Ολυμπιακό στο πρώτο μάτς, δεν μου το δίνετε εμένα τώρα. Που εκεί πέρα, αντίδρασή του είναι αυτή που είναι. Την οποία την έχουμε ξαναδεί σε παιχνίδια στα οποία κρίνει ότι αδικείται, να μπαίνει μέσα και να κάνει όλο αυτό το show που κάνει που οδηγεί στην αποβολή του. Το έχουμε ξαναδεί.
2: Ακριβώς. Δηλαδή. Με τη μόνη διαφορά ότι τώρα, πώς θα το πω, δεν έγινε για να επηρεάσει, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τα επόμενα σφαιρίγματα των διαιτητών, διότι ήξερε ότι
1: έχει εκείνη τη στιγμή
2: είχε μπει τα φόπλακα, να το πω έτσι, στις ελπίδες του Παναθηναϊκού για νίκη. Κρίμα για τον Παναθηναϊκό γιατί το χτύπησε το παιχνίδι όπως είχε κάνει και στο πρώτο ματς, έστω με μια διαφορετική ροή, με διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή μπορεί ο Παναθηναϊκός να λέει ότι θα μπορούσε να είχε φύγει ένα από τα δύο βράδια με το διπλό στο σεφ, δεν το έκανε. Φαίνεται ότι, δηλαδή σήμερα το είδαμε με το Φουρνιέ, πριν από μερικά βράδια το είδαμε στο ΆΚΑ με τον Hayes Davis, είναι μια σειρά που πέρα από όλα τα άλλα κρίνεται στις μεγάλες πριγκιπικές βασιλικές εμφανίσεις κάποιων παικτών. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να βρει οπωσδήποτε τέτοια και αν αυτή προέρχεται από τον Αν, θα αυξήσει και τις δικές του πιθανότητες να φτάσει τελικά στην κατάκτηση του τίτλου. Το λέω αυτό διότι είναι αλήθεια ότι ο Αν σε αυτή τη σειρά των παιχνιδιών, για όποιο λόγο και αν το πει κάποιος αυτό, δεν έχει καταφέρει να κάνει τη διαφορά και χωρίς αυτόν οι ελπίδες του Παναθηναϊκού για κάτι παραπάνω είναι αλήθεια ότι μειώνονται δραματικά. Θα περιμένουμε να δούμε αν δει και αυτό στον καλό του εαυτό. Όπως και άλλοι, το σίγουρο είναι ότι παρακολουθούμε μια ανταγωνιστική σειρά και κατά τα φαινόμενα έτσι θα πάει μέχρι και το Game 5.
0: Ωραία. Νικόλα, μας
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
2: Τα φιλιά μου. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Νικόλα Χτύπη. Εμείς πριν πάμε στην διακοπή, να σας πούμε ότι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα, σε βάζει στη μεγαλύτερη

0: ποδοσφαιρική γιορτή, το Μουντιάλ 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoixman.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς, στους οποίους μπορεί να κερδίσεις ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου, watch party για τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoixman.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιση και διακοπή. Να γυρίσουμε να πούμε και εμείς δύο κουβέντες, αδερφέ, για τα 30 χρόνια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: BWIN Sport FM 94,6.

0: Πήγαμε στο Πορεφέμου στο 94,6 και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι στο κανάλι της Στοίχημαν, στο Spotify, ανεβήκαν σήμερα και τα δύο τελευταία επεισόδια, τα επεισόδια που κλείνουν τον κύκλο αυτών των 8 μουντιαλικών σομπρερικών ιστοριών. Τα οποία δύο, τα τελευταία είναι, το ένα μιλάει για τρεις πολύ ωραίες μουντιαλικές μάχες, τρία παιχνίδια δηλαδή, και πηγαίνει και κλιμακωτά όπως πρέπει. Τρία παιχνίδια που έγινε από χαμός μέχρι κακός, δηλαδή χαμός, κακός, χαμός, ταβερνόξυλο. Mm-hmm. Το πρώτο είναι το Πορτογαλία-Ολλανδία το 2006. Το δεύτερο είναι ένα παιχνίδι Ολλανδίας-Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 1974, που ρίξανε και φάγανε και δύο. Και το τρίτο είναι πραγματική μάχη, ένα από τα πιο βία παιχνίδια που έχουν γίνει ποτέ, σίγουρα το πιο βίαιο σε Μουντιάλ, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία ως η μάχη του Σαντιάγο και αφορά το παιχνίδι της Ιταλίας με τη Χιλή, που έχει πολλά ντεσού, πιστέψτε μας, στο Μουντιάλ του 1962. Και το δεύτερο, η δεύτερη ιστορία, αφορά όλη αυτή την λίγο τρελή, λίγο ανορθόδοξη, πετυχημένη εν τέλει, όπως αποδείχθηκε, πορεία της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ του 2010, η οποία όμως ξεκινάει αρκετά χρόνια πίσω, με την επαναπρόσληψη του Ταμπάρες, με το Προσέσο.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο φτιάχνει την ομάδα.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Είναι... Δεν φτιάχνει απλά την.
0: Όχι, φτιάχνει το ουρουγουανικό ποδόσφαιρο κάθετα. Mm-hmm. Αυτό κάνει ουσιαστικά για να φτάσει η Ουρουγουάη το 2010, να κάνει αυτό που να κάνει, να βάλει και ο Σουάρες το χεράκι του εκεί που έπρεπε. Κυριολεκτικά. Και να καταφέρει η Ουρουγουάη να προχωρήσει στο Μουντιάλ. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο τελευταίες ιστορίες μας. Και τώρα έχουμε και καμιά άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, τα ακούσατε σήμερα. Είναι 30 χρόνια Sport FM. Κύριος Κώστας πρόλαβε εκεί και μια μικρή ιστορία.
1: Είπα μια μικρή ιστορία, ναι. Στο φινάλε για όσους ακούσανε.
0: Εκεί γύρω στις 8. Όσοι ακούσατε, αυτό είναι που ακούσατε. Δεν υπάρχει τίποτα περίεργο. Τα ακούτε. Είτε άνθρωποι που είναι εδώ, είτε άνθρωποι που δεν είναι εδώ. Άνθρωποι που μπορεί να έρθουν 5 χρόνια εδώ, 10, 15 ή 20. Να εκφράζουν μόνο αγάπη. Αγάπη και όμορφες αναμνήσεις. Αυτή είναι η ιστορία, λέω πολύ, του Sport FM. Πάντα θυμάμαι, δεν ξέρω τι έχουμε ξαναπεί αυτήν την ιστορία, πόση εντύπωση μου είχε κάνει την πρώτη εκείνη μέρα που ήρθαμε, που μπαίνουμε στο γραφείο. Πρέπει να ήταν εκεί κάπου τέλη Φεβρουαρίου του 2005, κάπου εκεί. Γύριζε και αλλάξει ο Γιώργος Χελάκης πάρα πολύ σοβαρά και μας λέει θα υπογράψει τις 2-1. Και λέγαμε τι έγινε τώρα, δεν το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα. Τι εννοείται, γιατί και ποιος έχει την οψιόν.
1: Εντάξει, η πλάκα ξεκινάει από το ραντεβού με το Χελάκη που είχαμε κάνει στο Σύνταγμα, σε ένα μαγαζί στο Hard Rock.
0: Hard Rock ήταν ή ήταν Planet Hollywood τότε?
1: Νομίζω Hard Rock, δεν έχει σημασία. Κάπου στο Σύνταγμα ήταν κάτω.
0: Στη Φιλελεύθερη.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, και κάνουμε τη συνάντηση τέλος πάντων. Και αφού συζητάμε αυτά και τα λοιπά, λέει, κάθεστε να πάρω ένα τηλεφώνο τον οικονομικό. Και παίρνει το κινητό που μακρύνεται 5 μέτρα, κάτι ψιθυρίζει εκεί.
0: Ναι, δεν πήρε κανέναν τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω αν πήρε, τέλος πάντων. Ήταν όμως ωραίο θεατρικά όλο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Γυρίζει πίσω και λέει, εντάξει. Έγινε ανοιχτή ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε πλάκα. Είχε πραγματικά.
1: Ήταν καλά, τον είδαμε σήμερα, έτσι χάρηκαν πάρα πολύ που τον είδαμε και πάλι. Λοιπόν.
0: Μετά από αρκετό καιρό. Το άκουσα αυτό το σκηνικό που λέει ο φίλος με τσόχο και καλπετό που να μαλώνει ποιος έκανε το σκληρότερο στρατιωτικό. Να λέει ο ένας, εγώ ήμουν εδώ, εγώ ήμουν εκεί, εγώ ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, όχι εγώ ήμουν πιο πέρα, όχι εγώ ήμουν στο ποτάμι, όχι εγώ ακούγα τους Τούρκους. Δηλαδή είχαμε μια τέτοια φάση.
1: Εντάξει, hold my beer και οι δύο. Εγώ θα πω. Ήταν όλη τη θητεία εκτός.
0: Δεν είπανε τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Πώς τους βλέπεις δηλαδή, που τους κόβεις σαν φάτσες, πώς τους βλέπεις? Να περάσανε, ξέρω εγώ, όλο το στρατιωτικό στα σύνορα.
0: Δεν νομίζω.
1: Από τις φάτσες και μόνο, έτσι ψυχονομικά.
0: I don't think so.
1: Ένα εννιάμινο μπορεί, ναι.
0: Ναι.
1: Παραπέρα, όχι.
0: Επίσης, κοιτάξτε, γενικώς, για όσους είστε έτσι τακτικοί ακροατές και ακροατές ετών, ξέρετε, όσες ιστορίες και να υποθούν στα γενέθλια, στο πούμε, του σταθμού, που είναι έτσι η διάθεση λίγο πιο χαλαρή. Και πάλι να ξέρετε ότι είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι οι λιγότερες ιστορίες.
1: Ναι.
0: Οι περισσότερες ιστορίες, καλώς κακώς, δεν μπορούν να υποθούν δημοσίως. Αυτή είναι η φάση. Αυτό είναι και το ωραίο, το καταλαβαίνουμε. Γιατί τι είναι η ζωή, πάλι. Λίγες ιστορίες, τι θα αφήσουμε, θα φύγουμε 4-5 φωτογραφίες για μερικές ιστορίες. Αυτά είναι όλα και όλα. Οπότε είναι, έχετε καταλάβει όλη τη φάση του σταθμού. Προφανώς και υπάρχουν και ιστορίες. Πολλές, απλώς κάποιες ιστορίες δεν μπορούν να υποθούν, ακόμα και αν είναι, πώς να πούμε, πραγματικά ξεκαρδιστικές. Να το πούμε έτσι. Αυτή είναι η φάση. Γενικώς, Κώστας Γκότζος, τι εννοείται που είναι ζει? Μια χαρά ζει, δεν τον βλέπετε? Δεν είστε στα social media, δεν βλέπετε τον Κώστα Γκότζο? Τι μας ρωτάτε μας? Μας ρωτάτε. Εννοείται Κώστα Βάρας, ο οποίος στυλάτος σήμερα και πάλι. Δεν τον πετύχαμε εμείς, είναι η αλήθεια, αλλά δεν υπάρχει και συζήτηση. Προφανώς για το ποιος θα ήταν πιο στυλάτος από όλους. Εννοούνται όλα αυτά τα πράγματα. Πάντα συγκινητική και πάντα δύσκολη η αναφορά στους απόντες.
1: Βέβαια.
0: Από όλους. Αλλά είναι έτσι, ξέρετε, όπως όλοι αγαπάνε το σταθμό εδώ και τους συναδέλφους, καταλαβαίνετε ότι οι απώλειες πονάνε ακόμα περισσότερο.
1: Είναι θα αλήθεια, θέλαμε για... να είναι εδώ στα γενέθλια και εκείνοι οι άνθρωποι που δεν είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτό θα θέλαμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί.
0: Όλοι. Όλοι. Δεν είναι μόνο και ο Μπόκτορ, Χρήστος Χαρλαπόπουλος βεβαίως. Εντάξει, μια κατηγορία μόνο στο Χρήστος ούτως ή άλλως. Και ως άνθρωπος.
1: Όλοι, ο Γιώργος Κουτρούτσος, ο Χαράλαμπος της Μονάκης, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν περάσει από εδώ και δεν είναι πια μαζί μας.
0: Ναι.
1: Αλλά τους θυμόμαστε πάντα με αγάπη και αυτό είναι μια παρακαταθήκη αυτού του σταθμού. Αυτό που έλεγα και νωρίτερα για όσους δεν ακούσαν, ότι και για μας είναι σημερινή ημέρα ιδιαίτερη, γιατί πριν 10 χρόνια επιστρέψαμε. Δηλαδή τέτοιες μέρες του 16.
0: Τέτοια μέρα, ακριβώς.
1: Που ήρθαμε και κάναμε εδώ την εκπομπή, την επαιτειακή. Η οποία στην πραγματικότητα σηματοδότησε μετά και την επιστροφή του Fight Club το Σεπτέμβριο του 16. Ήταν αυτό που έλεγα και νωρίτερα, ότι δεν υπήρχε κανένα πλάνο όταν ήρθαμε εδώ να κάνουμε την εκπομπή για τα 20 χρόνια Sport FM πριν από 10 χρόνια. Δεν υπήρχε κάποιο πλάνο επιστροφής. Ήταν απλά μια εκπομπή one-off, στην οποία ήρθε ο κύριος Γιάννης από τα Γιάννενα για να κάνουμε μια εκπομπή να θυμηθούμε τα παλιά. Αυτό. Και από την αγάπη και την ανταπόκριση του κόσμου και όλο αυτό το πράγμα που έγινε εκείνες τις 2,5-3 ώρες που ήμασταν εδώ πέρα, μπήκε ουσιαστικά η σπίθα που άναψε, ας πούμε, τη φωτιά της επιστροφής της εκπομπής. Και είμαστε εδώ πέρα σήμερα 10 χρόνια μετά, στα 30 χρόνια του σταθμού, και εμείς κομμάτι αυτής της παρέας, αυτής της οικογένειας, να γιορτάζουμε και εμείς τα γενέθλια του Sport FM.
0: Βλέπω εδώ η ιστορία που πάντως που υπόθηκε περισσότερες φορές ήταν του Γερασίμου με την Τζόντα μετά τη σύνδεση με το Super Sport. Είναι μια μυθική ιστορία.
1: Μυθική.
0: Είναι η αλήθεια αυτή. Η ιστορία του κυρίου Κώστα με τον Μπουφάν, παιδιά, δεν είναι για σήμερα. Αυτή την ιστορία.
1: Αυτή είναι
0: εξουγεννιάτικη. Κανονικά. Μια πολύ ωραία ιστορία που δεν ξέρω αν έχει υποθεί. Δεν θυμάμαι την έχουμε πει. Είναι το περίφημο του τηλεφώνημα στο Διονύση Ελευθεράτο.
1: Ναι, την έχουμε πει, αλλά πάντα μπορεί να.
0: Την έχουμε πει αυτή την ιστορία. Ναι. Γιατί δεν θυμάμαι εσύ.
1: Σίγουρα.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία ενδεχομένως να την πούμε, για να πούμε εμείς μια ιστορία που δεν είναι δικιά μας. Έτσι, εμείς τα έχουμε πει εδώ πέρα, τους σεισμούς μας, ξέρω εγώ, ό,τι έχει γίνει. Τέλος πάντων, εμείς ξεχνάμε κιόλας. Πιο εύκολα θυμόμαστε τις ιστορίες των άλλων παρά τις δικές μας. Ναι, κλέψαμε τους Playboys. Τώρα θέλετε να τα ακούσετε. Θέλετε να ακούσετε live ιστορία πώς έγινε. Δεν θα τα πούμε όμως αυτά. Ή να τα πούμε.
1: Να πεις την ιστορία που ξεκίνησε να λες.
0: Σωστά, θα πω αυτή την ιστορία. Έχεις δίκιο. Νίκος Τζατζαράς, παιδιά, ξέρετε, γιατί έχει γίνει πολύ, πολύ συγκεκριμένη αναφορά. Γνωρίζετε για τον Νίκο και ειδικά τη σχέση τη δικιά μου με τον Νίκο. Λοιπόν, σε κάποια φάση λοιπόν, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος εδώ, ο μέγας Διονύσης Ελευθεράτος, ο οποίος κάνει εκπομπή με γραμμές. Είναι η φάση, ρε παιδί μου, που ο Sport FM 12-2 είναι τέχνη, ποδόσφαιρο, φιλοσοφία. Είναι σε αυτή τη φάση. Γιατί ο Διονύσης ήταν τέτοιος τύπος, εντάξει. Σε κάποια φάση λοιπόν, βγαίνει στον αέρα ένας τύπος, και γίνεται το εξής, ήταν και λίγο, έχει θέμα με την ομιλία του ο κύριος και λέει το εξής. Λέει, έλα, μιλάει για ποιος. Έλα, Διονύση. Λέει, καλησπέρα. Λέει, ο Θανάσης από τα Καμίνια με. Λέει, καλησπέρα, Θανάση, του λέει ο Διονύσης. Λέει, πώς τον βλέπεις το κοκαλί. Ξέρετε, μια ερώτηση που...
1: Γενικής φύσεως.
0: Ναι, που δεν είναι κάτι στην πραγματικότητα και που κανονικά χρειάζεται διευκρίνηση. Παρ' όλα αυτά, ο Διονύσης Ελευθεράτος δεν έχει θέμα με αυτά και κάτι του κάνει το εξής. Δεν θα την πούμε την ιστορία.
1: Για να την πούμε, γιατί έχουμε Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τι υπόθηκε η συνέντευξη τύπου. Χρήστο.
2: Ναι,
1: καλώς το.
2: Έχει αρκετό ψωμί η συνέντευξη. Mm-hmm. Λοιπόν, ότι αρχικά έρθει ο Χρήστος Ερέλης λόγω της αποβολής του Ερικίνα Ταμάν. Mm-hmm. Τον εκπροσώπησε τον Παναθηναϊκό, βοηθός του. Και δεν θα σας παταλήσω πολύ το χρόνο σας. Μετά από δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Δύο πολύ υψηλού επίπεδου ομάδες, με όχι μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι λίγο μια παρατήρηση. Τροφή για σκέψη για όλους μας είπε και αποχώρησε χωρίς να δεχτεί κάποια ερώτηση σχετικά με το παιχνίδι. Λίγο αργότερα έρθει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και αυτού η τοποθέτηση είχε ενδιαφέρον. Να πούμε ότι αρχικά. Θυμίζουμε ότι νωρίτερα είχε τιμωρηθεί από τον αθλητικό δικαστή με ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ και την υποχρέωση να απολογηθεί για τη συμπεριφορά του μετά τον δεύτερο τελικό. Και είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πρέπει να πω και θα το πω, λέει, ένα συγγνώμη στο φιλαθλό κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στον χώρο των αποδυτηρίων. Για όσα έγιναν όμως στο παιχνίδι, λέει, δεν υπήρχε παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο ο κύριος Γιανακόπουλος ζητούσε επίμονα τεχνική ποινή, δεν είχα πει κουβέντα στους διαιτητές. Σε κάθε περίπτωση, λέει, για ό,τι έγινε στη συνέχεια ζητώ συγγνώμη, λέει, αλλά επί τρεις ώρες έβριζαν εμένα, τη μάνα μου, τους αδερφούς Αγγελόπουλους και τον κύριο Λεπενιώτη και μαθαίνω, λέει, ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν είναι τελείως διαφορετικά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι απορίας άξιων χαρακτηριστικά για αυτή την κατάσταση. Έχετε δει, λέει, τι γίνεται σε αυτό το κήπεδο με μένα και τι ακούω. Όταν μπαίνω στη Ρισούνα, λέει, οι μπουνιές που πέφτουν απ' έξω, λέει, είναι χαρακτηριστικές. Ένας γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα, λέει, είχε σπάσει το χέρι του, έτσι ανέφερε έτσι καυστικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Για τον αγώνα είπε ότι προηγηθήκαμε στη σειρά εκμεταλλευόμενη την έδρα μας, αξίζαμε να κερδίσουμε, ελέγξαμε το παιχνίδι. Πετύχαμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια λήξης αυτή τη σειρά έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Παρότι μπορείς να έχεις την ίδια τακτική, μπορείς ένα μάτι να δυσκολευτείς να βάλεις 58 πόντους και στο άλλο να βάλεις πάνω από 100. Έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζονται οι παίκτες και πνευματικά αλλά και σωματικά την κόπωσή τους. Η ομάδα μας, λέει, όμως κατέκτησε πανάξια την Ευρωλίγκα. Ήταν μια ανακούφιση για μας γιατί το κυνηγούσαμε χρόνια και αυτό δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου και συγκέντρωσης. Αμφίβαλα, λέει, σε κάποιο σημείο αν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους τελικούς, αλλά σήμερα ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Θα πάμε, λέει, σε δύο μέρες στο Telecom Center και αν γίνεται θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Και είπε στο τέλος, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Ο προπονητής της είναι, όπως λέει και ο ίδιος, ο καλύτερος στην τελευταία δεκαετία. Η πρόκληση είναι μεγάλη για μας, ανέφερε ο Ερκίνα Ταμάν, έτσι λίγο καυστικά για τον... Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα έρθει λίγο καυστικά για τον Ερκίνα Ταμάν. Ρωτήθηκε για το πώς σχολιάζει τα παράπονα που εφράζει ο Παναθηναϊκός για την διαιτησία και μέσα στον αγώνα αλλά και κατόπιν των αγώνων που έχουν γίνει ως τώρα. Είπε δεν θα ήθελα να μπω στη λογική για το πώς θα αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, το ελληνικό πρωτάθλημα, τα μεταξύ μας ντέρμπι πριν και μετά τα παιχνίδια. Είναι δικό του θέμα. Εμείς ασχολούμαστε με το δικό μας παιχνίδι. Το τι κάνει ο Παναθηναϊκός είναι δικό του θέμα. Ας μιλήσουν για αυτό το θέμα, λέει, οι διοικήσεις. Αλλά συνέχισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πώς είναι δυνατόν, λέει, ένας πρόεδρος να πηδείται συνέχεια σε έναν προπονητή. Σέβομαι κάθε προπονητή. Είναι φιλοξενούμενος στην Ελλάδα ως Τούρκος ο κύριος Σανταμάν, ενώ ως άλλης εθνικότητας άνθρωπος, κάθε φορά που έρχεται εδώ, λέει, τον αγκαλιάζω. Αλλά με μένα, λέει, υπάρχει μια ξεκάθαρη στοχοποίηση. Ρωτήθηκε στη συνέχεια για τους τραυματίες. Για τον Παπα-Νικολάου είπε ότι έκανε σήμερα δύο ενέσεις, μία το πρωί και μία αργότερα, προς τιμή του για να μπορέσει να βοηθήσει εφόσον αγωνιζόταν, όμως κρίναμε ότι έπρεπε να τον προφυλάξουμε. Επειδή η σειρά έτσι είναι όπως είναι, πήγαμε σε ένα πιο κλειστό rotation, προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποια διαλύματα μέσα στο μάτσο στους παίχτες για να ξεκουράζονται ώστε να μην έχουν συνεχόμενα λεπτά. Άλλες φορές αυτή η τακτική αποδίδει και άλλες όχι. Και ρωτήθηκε και για τον Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος δεν έπαιξε το τρίτο παιχνίδι, είπε ότι σήμερα έκανε μια κάπως καλύτερη προπόνηση, θα δούμε, λέει, πώς θα είναι και αύριο. Και ελπίζουμε την Τετάρτη αυτή τη φορά να είναι διαθέσιμος. Αυτά και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Με κάποια και από τον ίδιο προς τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και φυσικά και με την τοποθέτηση για τη διαιτησία που έκανε ο Χρήστος Σερέλης. Έτσι, αρκετά έτσι τεταμένο το κλίμα όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Και περιμένουμε να δούμε τι θα μας σημερώσει την Τετάρτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ και εγώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Χρήστο Ρομπόλη και από τη συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών. Προσπαθώ να επανέλθω στην ιστορία. Για να την πούμε. Ξανά ο Διονύσης Ελευθεράτος. Γραμμές. Αλλά βγαίνει ένας κύριος, ο οποίος έχει και μια δυσκολία στην ομιλία του. Έλα, Διονύση. Ο Θανάσης από τα Καμίνια είμαι. Πώς βλέπεις το κουκάλι. Και λέει ο Διονύσης, παίρνει. Άρα λοιπόν και λέει. Κοίταξε, φίλε μου. Έχω την αίσθηση ότι αυτόν τον καιρό ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού κυνηγάει μεγαλεπίβολους στόχους, ο σαν τον Δον Κιχώτη. Έχει μαζί του πολλούς Σάντσο Πάντσα να τον βοηθούν. Το όνειρό του είναι εντυπωσιακό και οι στόχοι που κυνηγάει μεγάλοι. Δεν γνωρίζω αν στο τέλος θα βρει την Δουλτσινέα. Έχω την αίσθηση εν τούτης ότι προς το παρόν βρίσκει μόνο ανεμόμυλους. Κάνει ένα τέτοιο λογίδριο λοιπόν ο Διονύσης, ένα-δύο λεπτά. Τώρα σταματάει. Υπάρχει μια σιγή 2-3 δευτερολέπτων και μετά ακούγεται το εξής. Έλα, Διονύση, ο Θανάσης από τα Καμίνια είμαι. Εντάξει, το οποίο είναι πάντα, είναι μια όμορφη ιστορία. Είναι μια όμορφη σπόρε φεμική, τέλος πάντων. ιστορία. Λοιπόν, θέλω επίσης να πούμε χρόνια πολλά Κολπαδόπουλε μας, σε έναν φανατικό ακροατή μας που έχει γενέθλια σήμερα. Τυχαίνει και έχει ακριβώς πάνω στα γενέθλια του σταθμού. Λοιπόν, και από εδώ και πέρα πάμε τελείως στο Ολλανδία Ουσμπεκιστάν να πούμε 2-1, γιατί όλα τα καλύπτουμε. Έτσι, στο 83 Γαλλία Βόρεια Ιρλανδία 3-1. Και τώρα, κύριε Κώστα, ό,τι άλλο θέλετε.
1: Όχι, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα τα είπαμε και νωρίτερα. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε. Είναι μια όμορφη μέρα σήμερα, κυρίως γιατί βρήκαμε ανθρώπους που είχαμε να δούμε κάποιους αρκετούς μήνες και κάποιους αρκετά χρόνια. Πάντα αυτά τα τύπου reunion όπως ήταν το σημερινό. Και παρότι πήγαμε αργά, έτσι φαντάζομαι το πρωί, όσοι ήταν εκεί πέρα, θα ήταν πολύ κόσμο. Εμείς πήγαμε κατά τις 5.30, ναι. Οπότε, ό,τι προλάβαμε να δούμε μέχρι τις 8 που μείναμε εκεί. Παρ' όλα αυτά ήταν και πάλι πάρα πολύ ωραία, έτσι, να δούμε παλιούς φίλους.
0: Είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, θα έχουμε Βαγγέλη Μπραουδάκη σε λίγο. Να πούμε.
1: Μαζί με τον Διονύση και τον Ηρακλή.
0: Ναι, ναι, ναι. Γίνεται. Όποιος αντέξει για μια μέρα. Εδώ πέρα το 12-2. Ξανά, δηλαδή. Τα μπασκετικά μηνύματα που έχουν μπλέξει τώρα τα μεν με τα δε. Λοιπόν,
1: στα 20 χρόνια που κάνατε την εκπομπή ακύρωσα ραντεβού με συνάδελφο για να σας ακούσω. Δεν ξέρω τι κέρδισε η προσμονή να σας ακούσω ή το πάθειά μου με τις γυναίκες. Ελπίζω να είναι καλά και εκείνη και εσείς.
0: Άμα πήγα να ρωτήσω τι έγινε μετά, δηλαδή ότι μπορεί να άκουσες εμάς αλλά μετά βγήκες ενδεχομένως σε κάποια φάση αργότερα. Όχι, δεν έγινε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ήταν το ένα ακυρωμένο το οποίο τελείωσε μετά, δεν είχε δεύτερο, έτσι.
1: Νομίζω στην πραγματικότητα δεν ήθελες να βγεις. Εγώ αυτό θα πω. Αν ήθελες πάρα πολύ να βγεις.
0: Αν ήθελες πολύ τη συγκεκριμένη, ναι. Γιατί εμάς, άλλωστε μπορούσε να μας ακούσει και την επόμενη μέρα εδώ που τα λέμε. Όταν γύρναγε, εν πάση περιπτώσει, λίγες ώρες θα έχανες. Ενώ το ραντεβού ήταν τότε να γίνει. Προφανώς δεν ψινόσουν τόσο πολύ. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Νομίζω. Και αυτό είναι. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι θυμάστε το Θανάση από τα Καμίνια, βλέπω.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι λες τώρα. Μάλιστα. Υπέροχο. Θα βγουν οι γράμμες, παιδιά. Θα βγουν στα.
1: Ναι. Μην ανησυχείτε. Σε λίγα λεπτά.
0: Αυτά τα παιδιά, ιστορίες με γραμμές δεν είναι να πούμε. Τώρα μας λένε κάτι ιστορίες με γραμμές και εμείς δεν ξέρουμε.
1: Αυτά θα τα πούν τα παιδιά μετά.
0: Αυτά, ναι.
1: Ό,τι θέλουν να πούν και ό,τι προλαβαίνουν να πούν θα τα πούν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα έχει και ο Μπραουδάκης ιστορίες να θυμηθεί.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, είναι μεγάλο ταξίδι στο Memory Lane το οποίο θα γίνει το βράδυ.
0: Έτσι. Κάποιος λέει, καταλαβαίνω, λέει ότι το ίντερνετ άλλαξε το επάγγελμα του δημοσιογράφου, αλλά προσωπικά μου έχει λείψει μεταγραφολογία όταν δεν μπορούσες να επιβεβαιώσεις φήμες ή να μάθεις στοιχεία για τους παίκτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εννοείται, σε όλους μας έχει λείψει αυτό.
1: Εντάξει.
0: Σε όλους μας έχει λείψει γιατί όπως καταλαβαίνετε οργίαζε φαντασία, ενώ τώρα ακούς το όνομα και μέσα σε δύο λεπτά μπορείς να μάθεις αν υπάρχει, δεν υπάρχει, τι είναι, ποιος είναι και να δεις και highlights.
1: Λέει ένα μήνυμα σχετικό με την απογευματινή σου παρουσία στον Bolivar. Λέει, κύριε Γιάννη, με ερεθίσατε με το μαύρο στενό υποκάμισό σας. Όταν φύγατε, έκανα μια βουτιά για να σβήσω τη φωτιά που προκαλέσατε. Λέει ο φίλος που γράφει ως ο μπάρμαν του Bolivar. τι να κάνουμε, δημιουργείς πάθη.
0: Γιάννη, λες το που ακροατήσει ο Ιάκωβος ο Περιπτεράς, νομίζω ότι αναφέρεις σε άλλον Ιάκωβο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αναφέρεις σε άλλον Ιάκωβο. Ο Ιάκωβος, τον οποίο αναφέρεσαι, ήταν ναυτικός. Εκτός αν είναι άλλος.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Αυτός που λες. Αλλά ο γνωστός είναι η αλήθεια Ιάκωβος Σπορ FM για αρκετά χρόνια. Ήταν ο συγκεκριμένος. Ενδεχομένως κάποιοι να θυμάστε και παλιά στο περιοδικό SMS το οποίο κυκλοφορούσε ως ένθετος Sport Day μεταξύ του 2010 και του 2012. Είχαμε επιχειρήσει κάποιες φορές, είχαμε κάνει ένα μικρό αφιέρωμα στους γνωστούς τότε ακροατές του Sport FM. Όπου ήταν τότε, ήταν η Κάτια, ήταν ο Ιάκωβος. Ποιος άλλος ήταν, δεν τους θυμάμαι κιόλας.
1: Εντάξει, ήταν ο Βασιλάκης από Καμαντερό. Δεν είχαμε καταφέρει να τον έχουμε στο αφιέρωμα.
0: Είχαμε καταφέρει να τον βρούμε, αλλά ναι, δεν τον είχαμε στο αφιέρωμα. Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Είχαμε αναζητήσει τον Παύλο στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς δεν είχαμε καταφέρει επίσης να τον βρούμε. Είχαμε τρεις-τέσσερις, δεν θυμάμαι και εγώ τους υπόλοιπους που είχαμε.
0: Ναι. Φίφης ήταν ένας. Δεν το θυμάμαι και εγώ.
1: Περάσαμε αρκετά χρόνια.
0: Να μην χαθούμε. Α, λέει ατάκες τύπου, να μην χαθούμε και πάρε κανένα τηλέφωνο. Υπόθηκαν σήμερα. Όχι ιδιαίτερα, να σας πω.
1: Όχι.
0: Όχι ιδιαίτερα. Περισσότερο συγκίνηση. Περίπτερμαν 13, μάλιστα. Ωραίο, θα θυμούνται και καλή, μυθικούς ακροατές τέλος πάντων. Ο Ιάκωβος, ναι, είναι ο Έλα Κώστα. Ναι. Αυτός είναι. Ο Αλέξο τεκμηριωμένος.
1: Εσύ που λες Κώστα, είχα την ευκαιρία να παίξει μπάσκετ με Ασπούλια και Βασιλαρά. Ήταν νωρίτερα, δεν τους προλάβατε. Τον Βασιλαρά τον πετύχαμε. Με τον Ασπούλια έχουμε παίξει μπάσκετ και παρέα έχουμε παίξει εκείνο το παιχνίδι, το φιλανθρωπικό που έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά τον Νικόλα τον προλάβαμε ευτυχώς. Το είπαμε να γεια. Λοιπόν. Ναι, και διάφορα έτσι που έχετε στείλει έτσι ωραία. Ναι, εντάξει, πάντα είπαμε αυτές οι στιγμές επαιτειακές μετά από τόσα χρόνια και με τόσους ανθρώπους που έχουν περάσει. Το να μπορούμε να συναντιόμαστε με κάποιους από αυτούς και να λέμε δύο κουβέντες και να πίνουμε και ένα καφέ, έστω και με αφορμή τα γενέθλια. Ωραία είναι πάντα.
0: Είναι έτσι.
1: Καλά 40 που λέει κάποιος, ελπίζω να εννοεί τα 40 χρόνια και όχι με την άλλη έννοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και όλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε ξανά χρόνια πολλά
0: χρόνια
1: στον Sport FM που
0: πολλά,
1: κλείνει σήμερα τα 30 του χρόνια. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Ολυμπιακός νίκησε 102-92 το Παναθηναϊκό Άκτρο στο ΣΕΦ και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Τη στοίχημα GBL, κορυφαίοι των νικητών, η Φουρνιέ με 28 πόντους, 8 ασίστ, Βεζένκοφ με 20 πόντους και Μιλουτίνοφ με 17 πόντους, 6 rebound. Από πλευρά ετοιμένων ξεχώρισαν οι Γκραντ με 19 πόντους, 5 ασίστ και Σόρτς με 15 πόντους. Στις 3 νίκες κρίνει το τίτλο στην Τετάρτη, το τέταρτο παιχνίδι στο Telecom Center. Βράζουν στον Παναθηναϊκό Άκτορ για τη διαιτησία. Πλέον κέντρο που έχει πάψει να ντρέπεται, έγραψε στα social media ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Και στα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Τροφή για σκέψη για όλους, δήλωσε ο Χρήστος Ερέλης. Με πρόβλημα στο αριστερό πέλμα, στο οποίο ταλαιπωρείται Αποπελματία από νευροσύτητα αποχώρησε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Ρογκαβόπουλος και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στη σημασία της νίκης στάθηκε προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας μιλώντας μετά τη λήξη του αγώνα. Κερδίσαμε και συνεχίζουμε. Η κούραση είναι μεγάλη. Θεωρώ πως έχουμε περιθώριο βελτίωσης, δήλωσε και εξέφρασε την αισιοδοξία πως ο Ντόρση θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο παιχνίδι. Ενοχλήσεις στη μέση είχε ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκανε ένεση αλλά δεν ήταν έτοιμος και αποφασίστηκε να μην ρισκάρει. Επειδή υπάρχει μια απόφαση του αθλητικού δικαστή που πρέπει να πω και θα το πω ένα συγγνώμη στο φιλάθλητο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποδυτηρίων επί τρεις ώρες μας έβριζαν, δήλωσε στην συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του τρίτου τελικού ο Γιώργος Μπαρτζόκας που τιμωρήθηκε με 10.000 ευρώ πρόστιμο. Με ένα μήνα απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα τιμωρήθηκαν Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Νίκολος Λεπενιώτης. Επιπλέον τους επιβλήθηκε πρόστιμο 30 και 20.000 ευρώ αντίστοιχα. Διακόπτουμε το δελτίο και πάμε στο Γιώργο Πετρίδη.
9: Λοιπόν, έχουμε μια ανάρτηση, Βαλεντίνα, στα social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μόνο περηφάνεια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας. Είστε ήρωες, είστε νικητές. Έτσι, αυτή η σύντομη ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το τέλος του τρίτου τελικού στο ΣΕΦ. Αυτά.
8: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας έξω από την κατοικία της Βάσου Τσαρούχα που είχε σφυρίξει τον πρώτο τελικό ονείων της τύχημα της GBL στο ΣΕΦ. Περίπου 50 άγνωστοι με μηχανάκια φώναξαν συνθήματα υβριστικού περιεχομένου, πέταξαν τρικάκια και έβαψαν με σπρέι τείχους. Περήφανος που είμαι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ, νέες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολης μέσω ανάρτησης μετά την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολέου του με τους Κιτρινόμαυρους στο καλοκαίρι του 2029. Το σύμπαν αποφάσισε ότι θα μείνουμε μαζί, δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη έχει ο Ολυμπιακός με την Augsburg να καλύπτεται από την πρόταση για τον διεθνή αριστερό μπακ. Την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα περιμένουν οι Πειραιώτες. Μια ανάσα από τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς ερυθρόλευκη. Το όνομα του Ρώσου τερματοφύλακα της Μπάλτικα, Μαξίμ Μπορίσκο, φέρνει στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό δημοσίευμα στη Ρωσία που προσθέτει την ενδιαφέρεται και η Τραμπζονσπορ, όμως ο 26χρονος προτιμά την Ελλάδα. Ανοιχτές παραμένουν υποθέσεις των Καμαρά και Γένσεν. Φιλικό με το τριφύλι στις 15 Ιουλίου ανακοίνωσε η Rapid Viennis. Την πρώτη τους σύσκεψη με την οικογένεια Σαββίδη και τη Μαρία Γκοντσάρεβα μετά την επισημοποίηση των νέων τους ρόλων στον ΠΑΟΚ είχαν η Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια. Απόν ήταν ο Ρασμά Λουτσέσκου με το θέμα του προπονητή να ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο 27χρονος Αμερικανός γκάρ Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ο δικέφαλος του Βορρά είναι μεταξύ των υποψηφίων ομάδων για μια θέση στην Ευρωλίγκα, αν δεν εγκριθεί η παραμονή της Μονακό, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαζίς Σαμπουτζούογλου. Οι New York Knicks υποδέχονται τους San Antonio Spurs στον τρίτο τελικό του NBA, με τους γηπεδούχους να προηγούνται 2-0 στη σειρά. Τζαμπολ στις 3.30 τα ξημερώματα. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο με καλεσμένο το Βαγγέλη Μπραουδάκη.
10: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: BWIN Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
12: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
13: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη. Τόκισε.
14: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλα, δεν πάρουν εκεί πέρα.
15: Λέω, μα ακριβώς.
16: Έχουμε διακοπή των πουλίων, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
17: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
16: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι.
17: Λες να διαβάζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
16: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
18: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκ να μας τρελάνεις όλους, λάμπρος από Πάρτα. Από Πάρτα.
19: Απόλλωνας Πάτρας.
20: Και δεν, εκεί κοβέται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος. Μπάσκετ. Και πάμε στις 11, Super Sport 2, Espanyol Barcelona. Barcelona και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να σας τα κάψω, ε. Espanyol Barcelona. Θα στα κάψω, Μπαρτσενόλα.
21: Καλώς σας νυχτά. Wins for FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Πολύ καλημέρα σας λοιπόν. 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και ενώ πλέον τα 30 χρόνια του Sport FM έχουν συμπληρωθεί. Ως φιλοξενούμενος με βάλανε να κάνω εισαγωγή.
1: Δεν γίνεται τώρα.
0: Λοιπόν, πάρτε εδώ μικρόφωνα γιατί έχω ακόμα track. Θα το βρω το ρυθμό μου.
1: Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε απόψε στα 30 χρόνια του Sport FM. Εγώ πρέπει να σου πω ότι είμαι συγκινημένος γιατί το είχα πει και πρόσφατα σε βίντεο που μου ζήτησαν να κάνω για το Sport FM και τα λοιπά, ότι οι πρώτες εκπομπές που άκουσα εγώ στο Sport FM ήταν εκπομπές του Βαγγέλη, όποιος αντέξει, ως φοιτητής. Και το έφερε η ζωή μετά να κάνω νύχτα, ρε παιδί μου, με τα χρόνια.
0: Και είναι ωραία η νύχτα.
1: Ναι, είναι ωραία. Είναι ωραία.
0: Καλή.
1: Είναι καλή η νύχτα. Υπάρχουν και δύσκολες νύχτες, αλλά οκ, okay, εδώ είμαστε για να τις κάνουμε πιο εύκολες. Και απόψε θα το πάμε έτσι. Δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Για τους νεότερους, Βαγγέλης Μπραουδάκης.
2: Γιατί τόσοι λέγεται, εμείς που ακούμε από το 23.
1: Ναι. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, συγκίνηση, παιδιά, ναι, με το σήμα κτλ. Για τους νεότερους, Βαγγέλης Μπραουδάκης, ο άνθρωπος ο οποίος είχε το οποίο αντέξει το 12-2 και καθιέρωσε αυτή τη ζώνη με κόσμο, όχι απλά την καθιέρωση και την απογείωση. Μετά το έκανε και τηλεοπτικό. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Στο Super Sport τότε, Nova μετέπειτα κτλ.
0: Μέχρι το 10.
1: Μέχρι το 10. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Είναι τιμή μας. Δεν το συζητάμε.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Είναι. Λοιπόν, θα πάμε αργότερα, θα βγάλουμε και γραμμές, παιδιά, και θα πούμε και για μπάσκετ και για όλα. Δεν το συζητάμε και με το Βαγγέλη.
0: Χρωστάω πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το συχνότητα στο στόμα. Χρωστάει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν το αναγνωρίζει. Ξέρω πάρα πολλοί που το αναγνωρίζουν. Εγώ σου λέω ότι χρωστάω πάρα πολλά πράγματα.
1: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έρχονται έτσι και από πιο παλιούς.
2: Ο σταθμός αυτός έδωσε την αμεσότητα με τον κόσμο. Είσαι πια. Σε ξέρουν. Μιλάς. Ακούν τη φωνή σου τότε, γιατί δεν υπήρχαν τα social media τα παλιά τα χρόνια.
1: Ήταν πιο μαγικό το ραδιοφωνό, ναι, τότε. Δεν σε βλέπανε καθόλου.
2: Δεν σε βλέπανε.
0: Όχι, δεν σε βλέπανε, φανταζόντουσαν.
2: Ναι.
0: Αλλά, πώς το λένε, πρέπει να σε αντέχει το σκηνή. Γιατί άμα δεν σε αντέχει το σκηνή, άρα αν δεν μπορεί και το μέσο, δεν μπορείς και εσύ. Αλλά όταν μπορείς εσύ και δεν υπάρχει το μέσο, δεν θα σου δοθεί ποτέ η ευκαιρία.
2: Ο συνδυασμός είναι.
0: Γι' αυτό είπα. Χρωστάω πολλά, πάρα πολλά. Ναι, την πρώτη μέρα από εκείνη. Την 8η Ιουνίου του 96, όχι με τέτοια εκπομπή.
1: Αλλά.
0: Με μια εβδομαδιαία που αφορούσε το τι ακριβώς συμβαίνει στα μίντια.
1: Οκ. Okay.
0: Στη συνέχεια σεζόν την πρώτη με τον Μιχάλη, φτάναμε κοντά στο Μουντιάλ του 98 και μετά έγινε το boom. Μετά ήταν πια με η ζώνη με τον Γιάννη τον Μοσχονά κάθε βράδυ.
1: Δευτέρα Παρασκευή.
0: Κυριακή.
1: Και Κυριακή.
0: Ναι.
1: Όποιος
0: το Σάββατο μας αφήναν ελεύθερος.
1: Όποιος αντέξει.
2: Πώς και έτσι.
0: Όποιος αντέξει. Στο Μουντιάλ δεν μας αφήναν ελεύθερος. Έτσι. Το Μουντιάλ ήταν.
1: Είναι άλλο πράγμα. Ήταν τότε, επειδή δεν υπήρχε και το διαδίκτυο. Δηλαδή είχε αρχίσει σιγά σιγά και ήρθε πιο μετά. Έβαζε ράδιο να ακούσει, ήθελε να ακούσει τον κόσμο. Ήθελε να ακούσει παραγωγού κτλ. Τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και όπως το άκουγα τότε. Και υπήρχαν και πολλά βράδια, κυρίως το καλοκαίρι, που περίμενε να ακούσει μετά τι 12 για μεταγραφέ. Γιατί κάνανε πολλές μεταγραφές στην εκπομπή του Βαγγέλη, 12.30 μία.
2: Αδερφέ, δεν υπήρχε το ίντερνετ το τόσο.
0: Να ακούσεις για μεταγραφές, να ακούσεις για μεταφυσικά φαινόμενα.
1: Ναι.
0: Ένα καλοκαίρι ολόκληρο ήταν. Είχαμε ανοίξει ένα τέτοιο θέμα. Να ακούσεις για στοίχημα. Γιατί το στοίχημα στην Ελλάδα επισημούς ήρθε το 2000.
1: Σωστό.
0: Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσεις να εξηγείς τον κόσμο αν ήξερες, αν δεν ήξερες, να μάθεις. Αν τυχόν ήξερες, έπαιζες πριν έρθει εδώ, έπρεπε να αρχίσεις να το εξηγείς σιγά σιγά ότι αδερφέ. Δεν χρειάζεται να στα παίρνουν e-book. Κάτσε τουλάχιστον να σου πούμε ένα, δύο, τρία πραγματάκια. Όχι, ναι, για να βρεις το σωστό. Για να, ναι, μην παίζεις 7 παιχνίδια στη σειρά και να περιμένεις πάντα να τσακίζει το έβδομο και να χαμογελάει ο book και εσύ να κλαις.
1: Πώς έχουν αλλάξει εποχές.
0: Και τέλος πάντων το στίχημα δεν ήταν, για παράδειγμα, δεν θα σε σώσει ποτέ, δεν είναι τζόκερ.
2: Εννοείται.
1: Σωστό.
2: Αυτό είναι.
1: Τώρα ακούς καθόλου τώρα βράδυ.
0: Όταν οδηγώ.
1: Όταν οδηγείς. Έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει πάρα πολύ από την προηγούμενη δεκαετία. Έχει αλλάξει και ο τρόπος που το κοινό θέλει να κουβεντιάσει ή καταλαβαίνει τι πρέπει να κουβεντιάσει. Αυτό ήταν πάντα ένα πρόβλημα. Έχει αλλάξει και ο τρόπος που τον προσεγγίζουν οι παραγωγοί.
1: Ναι. Είναι τελείως διαφορετικά από τότε.
0: Είναι τελείως διαφορετικά, ναι. Είναι τελείως διαφορετική και η γενιά.
1: Καλά, αυτό σίγουρα. Άρα και στους παραγωγούς.
0: Τώρα κουβεντιάζουμε. Ο κόσμος που άκουγε τότε είναι over 40 αυτή τη στιγμή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτός που έχει μνήμες είναι over 45.
2: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Οπότε.
2: Βέβαια.
0: Οπότε αυτός που είναι τώρα 34, σου λέει τι είναι αυτή. Οι τρεις εκεί.
1: Το οποίο σου δείξει μέχρι πότε πήγε.
0: Ραδιοφωνικά πήγε μέχρι και το 2002 και μετά ήταν μόνο τηλεοπτικά μέχρι το 10, μέχρι το 9.
1: Μπράβο, μετά ήταν τηλεοπτικά.
0: Ναι. Ως εκπομπή. Εδώ συνέχισε κανονικά.
1: Εδώ συνέχισε, ναι.
0: Απλά δεν γινόταν η παράλληλη μετάδοση που γινόταν, γιατί 1,5 χρόνο κάναμε παράλληλη με την Nova. Τηλεόραση στο ραδιόφωνο ή ραδιόφωνο στην τηλεόραση.
1: Το θυμάμαι. Μετά από σένα, βράδυ πήγε ο Μιαούλης, νομίζω.
0: Λίγο ο Μιαούλης με τον Μπάμπη. Αυτός που έμεινε πάρα πολύ καιρό κανονικά ήταν ο Διονύσης Ελευθεράτος.
1: Ο Ελευθεράτος. Ναι. Κάποιες φορές
0: με μένα. Εγώ ήμουν με το Μοσχονά, έτσι. Είναι καλό να θυμάσαι πάντα τα δίδυμα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Με τον Γιάννη εδώ και στη συνέχεια η μεταφορά, η τηλεοπτική ήταν με τον Καραπαπά εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μετά έγινε το 7 που ήταν ο Διονύσης Ελευθεράτος. Το 7 είχε πάρει μια απόφαση.
1: Το άλλαξε.
2: Όταν ξεκίνησα εγώ έκανα μόνο κάθε Δευτέρα το 7. Αλλά ήταν μια εκπομπή περισσότερο προς τους Ολυμπιακούς. Υπήρχε εκπομπή για την ΑΕΚ, υπήρχε εκπομπή για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ήταν της μόδας τότε. Ήταν της μόδας τότε να απευθύνεσαι συγκεκριμένα.
2: Ναι, και ήταν δύο. Τις άλλες τέσσερις ήταν ο Ελευθεράτος.
1: Ναι.
2: Έτσι είχε. Τώρα εγώ μετά όταν ξαναγύρισα.
1: Μετά είμαστε.
2: Το 11, όχι, μισού το.
1: Με το Σούτο έφυγες.
2: Ναι, έφυγα.
1: Και τώρα είμαστε 7 χρόνια μαζί.
2: Δηλαδή, εντάξει, εγώ το συνέχισα 24, πόσα χρόνια.
1: Ναι. Ναι, ήταν τότε 12-2, εγώ το κλασικό που θυμάμαι ως φοιτητής, 12-2,
0: 12-2. Και όποιος αντέξει. Ξέρεις πόσες φορές ο Γερασίμου πήρε μικρόφωνο στις 4 παρατέταρτο το πρωί, αντί να το πάρει στις 2 και κάτι.
1: Ναι, και μετά ακολούθησε ο Γερασίμου.
2: Ναι.
1: Ο οποίος πήγαινε.
0: Πήγαινε μέχρι να ξημερώσει για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
1: Ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις τι μου έρχεται εικόνα. Εγώ τότε ήμουν στην Καλυθέα, εγώ φοιτητής. Ήταν του παππού μου σπίτι και είχε ένα παλιό ραδιόφωνο το οποίο μου είχε μείνει η εικόνα χαρακτηριστικά, όπου με έπαιρνε ο ύπνος και ξυπνούσα από το Γερασίμου. Κάποιος ακροατήσα, έβγαινε κάτι θα έλεγε και το είχα ανοιχτό και ξυπνούσα, λέω, πατή έγινε.
0: Σε αυτά τα χρόνια.
1: Και μετά Νικολαίδης Μαχαίρας το πρωί.
0: Ναι, σωστό.
2: Ναι. Για πολλά χρόνια.
0: Σε αυτά τα χρόνια περάσανε. Τώρα, ειδικά στα τελευταία που ξέρεις με τα ταξίδια με το Υπουργείο, με τον Υπουργό, ναι, δεξιά-αριστερά, ναι, ξέρεις πόσο κόσμο έρχεται και μου λέει.
1: Ναι.
0: Σε άκουγα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω, δεν κοιμόσουν το βράδυ. Όχι, και η μάνα μου φώναζε. Ήμουνα.
2: Μα το στέλνει εδώ πάρα πολύ το τι άκουγαν από τον πατέρα του.
1: Πάρα πολλά μηνύματα. Επειδή εσύ, τουλάχιστον σου λέω, στη δική μου τη γενιά και λίγο μεγαλύτερου, ήσουν, ρε παιδί μου, νύχτα. Δηλαδή, όταν λέει κάποιο Βαγγέλης Μπραουδάκης, του έρχεται στο μυαλό νύχτα και ραδιόφωνο. Εσύ που το έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια και που το καθιέρωσε, το απογείωσε κτλ., δεν είναι τελείω διαφορετικό το ραδιόφωνο τη νύχτα από τα υπόλοιπα. Από τις υπόλοιπες ώρες.
0: Ήταν και τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν και τότε, είναι και τώρα. Αυτό που αξίζει τη νύχτα. Πρόσεξε, η νύχτα είναι πάντα πιο χαλαρή. Έχει πιο χαλαρούς ρυθμούς. Ναι. Μπορείς να σκεφτείς λίγο περισσότερο. Μπορεί να μην θες να σκεφτείς πολύ, γιατί θες να ξεφύγεις από όσα σου βαρύναν το μυαλό όλη τη μέρα. Σκοτούρες, φασαρίες, γυναίκες, παιδιά, δουλειές, χρέη, με χίλια πράγματα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έχεις τη δυνατότητα να είσαι λίγο πιο χαλαρός, ναι, αλλά έχεις και τη δυνατότητα, επειδή είσαι λίγο πιο χαλαρός, να μπεις λίγο πιο αναλυτικά σε ένα-δυο πράγματα και από, όπως σωστά λέγει ο Τυρακόπουλος, είναι τα πιο σπουδαία δευτερεύοντα πράγματα στη ζωή μας. Αυτές οι εκπομπές θα είχαν αξία εάν αρχίζεις πραγματικά να μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς,
1: ναι,
0: και όχι να αναπαράγεις μασημένα την τροφή που διάβασες κάπου, την εξυπνάδα που είδες στο Instagram, στο Twitter, αυτό που σου είπαν κτλ. Είχε αξία η εκπομπή και έχουν αξία οι εκπομπές εάν όταν τελειώσουν είσαι ένα κλικ, ναι, λίγο πιο το σοφός μην παρεξηγηθεί. Λίγο πιο σκεπτόμενος από ό,τι πριν ξεκινήσει. Για οτιδήποτε είναι αυτό που τελικά σε απασχόλησε.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί μπορεί να μην είναι. Εδώ η κουβέντα άνοιγε και πολιτικά, άνοιγε και κοινωνικά, δεν άνοιγε μόνο
1: αθλητικά. Μα είναι και συντροφιά, ειδικά το βράδυ. Το ραδιόφωνο. Δηλαδή, ο άλλος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι μοναχικοί, είτε είναι δουλεύουν.
2: Πάρα πολύ.
1: Νύχτες κτλ. Και το έχουν και για συντροφιά το τραγούδι. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο με τον παραγωγό, κατά κύριο λόγο, κατά τη γνώμη
0: μου. Το δουλεύει πολλοί κόσμο τη νύχτα.
1: Ναι,
0: ας μην το ξέχναμε.
1: Το βράδυ.
2: Πολύ περισσότεροι τώρα.
1: Τον έχουν περισσότερο ως παρέα από ότι θα έχουν, ξέρω εγώ, ένα μαγκαζίνο που θα ακούσει το ρεπορτάζ. Έτσι νομίζω, γιατί είναι άλλη νύχτα, ρε παιδί μου. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μόνοι τους, που δουλεύουν, που και θέλουν μια παρέα. Δηλαδή για πολλούς είναι συντροφιά.
2: Μα υπήρχε ακροατής, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που ρωτούσε πάντα τις γιορτές Χριστούγεννα ή Πάσχα, πότε δεν θα έχουμε εκπομπές. Γιατί ήταν, ναι, η παρέα του, μου λέει, είμαι μόνος μου και σας ακούω κάθε μέρα.
1: Ναι.
2: Και έλεγε, ρε παιδί μου, θα έχει δεν θα έχει το Μεγάλο Σάββατο, θα έχει Μεγάλη Παρασκευή.
1: Ναι.
2: Ρωτούσε.
1: Από όλα αυτά τα χρόνια που έκανες.
0: Είναι από ενημέρωση μέχρι ψυχοθεραπεία και από παρέα, καλή παρέα, έτσι, πάρα πολύ καλή παρέα, για τους μοναχικούς μέχρι απόδραση.
1: Ναι. Από όλα αυτά τα χρόνια που έκανες, άπειρες τις ραδιοφωνικές και τα λοιπά, σου έχει μείνει, δηλαδή θυμάσαι κάτι που να σου έχει μείνει έντονα, μια εκπομπή, μια στιγμή, μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: Κοιτάξτε, ήταν. Γιατί τώρα κουβεντιάζουμε για 12 χρόνια σχεδόν σαν την απόψηνή, αν την ανοίγαμε κανονικά. Με βραδιές έντασης. Ένταση γιατί υπήρχε ένταση στο ποδόσφαιρο, γιατί υπήρχε ένταση στο μπάσκετ, γιατί υπήρχε ένταση όπου μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, αυτό που πολλές φορές όταν έφευγα από εδώ σκεφτόμουν είναι. Κατεβάσαμε λίγο τους τόνους. Όχι γιατί πρέπει ντε και καλά να κατέβουν οι τόνοι, για να καλύψεις κάποιον, να είσαι κομινφό, να. Κατεβάσαμε τους τόνους εκεί που θα έπρεπε να είναι οι τόνοι σε σχέση με το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πραγματάκι στη ζωή μας, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι, κάποιες φορές και νευριζόμουν. Θες πόσο κόσμος. Ήταν, έλα, πάμε στον επόμενο τώρα.
1: Σπάνια σε θυμάμαι να εκνευρίζεις.
0: Ναι, αλλά ήταν, έλα πάμε στον επόμενο τώρα.
1: Ναι.
0: Προσπαθείς να συνεννοηθείς με κάποιον πόσο θα χρειαστεί για να, πρόσεξε, να καταλάβεις ότι σ' ακούει ή να καταλάβεις εσύ ότι τον ακούς.
1: Ναι.
0: 60 δευτερόλεπτα, 75, 2 λεπτά.
1: Ναι, μετά πόσο.
0: Εάν μπορείς να κάνεις διάλογο σε αυτό τα 60, 75, 120 δευτερόλεπτα, θα τον πας και στα 3 και στα 4 και στα 5 λεπτά αν έχει ενδιαφέρον. Εάν δεν μπορείς να κάνεις διάλογο, έτσι λες αυγά σου, λέει καλάθια. Μένει με τα καλάθια του, μένει με τα αυγά σου.
1: Είναι, γίνεται,
0: στο φινάλε, κάνεις διάλογο με τον κάθε ακροατή, αλλά δεν κάνεις για τον ακροατή, αυτόν που σου μιλάει, αυτόν που είναι στο τηλέφωνο. Το διάλογο τον κάνεις για τους χιλιάδες που σ' ακούνε.
1: Σωστό.
0: Εκείνη την ώρα.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Μα για αυτούς. Ο καθένας που βγαίνει στη γραμμή και εσύ που σε δω, είστε απλώς οι αφορμές.
1: Ναι.
0: Ο πομπός και ο δέχτης. Αυτοί που ακούνε.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις πόσος κόσμος άκουγε. Κακό ακόμα φαντάζομαι. Και δεν θα σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο.
1: Οι περισσότεροι δεν είναι. Θα πάρουν, πώς θα πάρουν.
0: Όχι, δεν θα το σηκώσει. Προτιμούν να ακούν.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε ζυμώνω.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος κρατώ αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσω.
1: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε εδώ
0: μετά. Είναι πολύ δασκαλίστικα όλα αυτά.
2: Αμέτρητα μηνύματα. Έχουν έρθει αμέτρητα μηνύματα. Ένα φίλο, ο Άγγελο, θυμόταν ότι την Παρασκευή σε έκανε 11-1. Δεν έκανε 12-2.
0: Γιατί δεν κάναμε 12-2 την Παρασκευή, γιατί παίρναμε 11 η ώρα. Ποιος δεν ερχόταν στο στούντιο να κάνει εκπομπή. Κάποιος λόγος υπήρχε από το πρόγραμμα.
2: Το έγραψε. Το
0: κάναμε και 11-1. Κάναμε και. Υπήρχαν βραδιές που πήγαμε 5 ώρα το πρωί, 5.30. Υπήρχαν κάποιες βραδιές που πολύ κουρασμένος και χωρίς πολύ μεγάλη επικαιρότητα, ο Γερασίμ μου το έπαιρνε 2 παρά 20, ας πούμε. Δεν το τράβαγα ως 2. Δεν είχε κανένα λόγο να ξεχυλώσει τίποτα. Ήξερε ότι το επόμενο βράδυ μπορεί να πήγαινε μέχρι τι 6 το πρωί. Ανάλογα το τι ήθελε ο κόσμο να το κουβεντιάσει. Η μεγαλύτερη
1: αυτό
0: μαγεία.
1: Αυτό το είπε όποιο αντέξει.
0: Ναι. Η μεγαλύτερη μαγεία είναι ότι δεν ήξερε και δεν ξέρει τι θα πει αυτό που θα βγει στη γραμμή.
1: Ναι, δεν ξέρει. Μπορεί να σου βγει.
0: Όχι, δεν ξέρει ποιο θέμα θα θίξει.
1: Ναι.
0: Όταν δεν ξέρει ποιο θέμα θα θίξει, είσαι ψιλοϊποχρεωμένο, να το πω έτσι, να είσαι προετοιμασμένο γύρω από την. Όποια ελληνική και διεθνή επικαιρότητα, αθλητική και εμείς το περίπου.
1: Και τότε δεν είχες να γκουγκλάρεις.
0: Πολύ πιο δύσκολα πράγματα.
1: Σε ρωτάω αυτό, κάτσε να το γκουγκλάρω.
0: Όχι να γκουγκλάρεις δεν είχες.
1: Οπότε αν δεν ήξερες κάτι.
0: Έπρεπε και να έχεις διαβάσει εφημερίδες όλη τη μέρα και να έχεις παρακολουθήσει συνολικά το ρεπορτάζ της μέρας. Και δεν θα το βρίσκεις κάπου. Δεν σε συζητάμε ότι τα site ήταν ακόμα σε μορφή πρωτόλια.
2: Ναι.
0: Ούτε είχε άμισο λεπτό, περίμενε και θα σα απαντήσω. Να έρθει το AI να με βοηθήσει.
1: Όχι, δεν υπήρχε.
0: Όχι, δεν υπήρχε.
1: Πολλά μηνύματα. Ένα χαμό γίνεται. Παιδιά, μετά τι και εμεί θα ανοίξουμε γραμμέ, να τα πείτε και με τον Βαγγέλη. Εντάξει, την επικαιρότητα την ξέρετε. Μπάσκετ σήμερα ανήκει του Ολυμπιακού, 2-1 στου τελικού και ό,τι άλλο.
2: Τι έχω παρατηρήσει, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Ναι.
2: Τι κάνει. Από τι. Τι ώρα βγήκαμε, 12 και 8.
1: Ναι, δεν έχει έρθει ένα μήνυμα για μπάσκετ.
2: Δύο έχουν έρθει.
1: Ναι, όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή...
0: Πολύ ωραία. Στείλτε για ποδόσφαιρο, στείλτε για την διάρκεια. Έχω άποψη.
2: Είναι τρομερό. Γιατί είναι ξέρετε παιχνίδι μετά από παιχνίδι, μετά από τέρμπι που έχει τελειώσει.
0: Κοίταξε, υπήρχαν βραδιές όπου ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος και ήθελε να μπει στο στούντιο να δει την εκπομπή από κοντά ή καθόταν απ' έξω στα τζάμια.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο. Περίμενε να τελειώσουμε. Για να κάνουμε άλλα 10 λεπτά τις δικές του απορίες που απλώς δεν ήθελα να τις πει στον αέρα, ήθελα να σε γνωρίσει, ήθελα να δει από κοντά κάποιον. Πάρα πολλοί κόσμος, κάθε βράδυ. εκεί στα πρώτα στούντιο του Sport FM στην πλατεία. Πρώτα. Λοιπόν, κάποιες βραδιές ήταν αυτές. Κάποιες άλλες βραδιές ήταν πολύ δύσκολες. Όταν διαπίστωνες ότι είχες απέναντί σου στο τηλέφωνο τον χι ποδοσφαιριστή που αποφάσισε να βγει, κάποιοι κανονικά, κάποιοι όχι κανονικά, αλλά λέγοντας τη φωνή τους, τη βραδιά που είχε βγει, τη βραδιά που είχε βγει η Λιάνα Κανέλη,
1: ναι.
0: 30 λεπτά δεν μπορούσα να την διακόψω, να βάλει τελεία, να πάρει μια ανάσα.
1: Είχε βγει ο Ζηλιάνα Κανέλη.
0: Ο Ζηλιάνα Κανέλη να πήγε τον Παναθηναϊκό.
1: Α, φοβερά πράγματα.
0: Παράδειγμα, μια και ρωτάς λοιπόν, ο άνθρωπος που δεν θα πω το όνομά του, αλλά που αποδείχτηκε εκεί γύρω στις 2 παρα 10 συνήθως έπαιρνε τηλέφωνο, όχι συχνά, αλλά μια φορά τη βδομάδα, μια φορά στις 10 μέρες, ήταν ένα πάρα πολύ σημαίνον στέλεχος πολυεθνικής στην Ελλάδα. Το έμαθα μετά, όταν ο ίδιος δηλαδή, μετά την, κάποια στιγμή μετά το ραδιόφωνο, αποφάσισε να πει, ξέρεις, ο Τάδε, ναι, λέω και εγώ. Εσύ, 6 το πρωί, είναι στο γραφείο, 6.30 με κουστούμια, γραβάτες, καταλαβαίνεις.
1: Και τώρα,
0: κανονικά. Και δεν το καταλάβαινες και από αυτά που έλεγε.
2: Αλλά αυτό που σου ποδοσφαιριστές μου κάνετε εντύπωση.
1: Ναι, πρέπει να ήσουν και στην εκπομπή με τον Ντέμι.
2: Τόσο ελεφίλο, ήθελα να ρωτήσω τώρα.
1: Το 2003, πότε ήταν αυτό. Όταν είπε ο Ντέμι, σταματάω το ποδόσφαιρο. Τι είχε πει, νομίζω κάτι.
0: Με τον Σαμπράκο ήταν στον αέρα, αν δεν κάνω λάθος τότε, εκείνο το βράδυ. Ναι, με τον Ντέμι μου είχε δύο περιπτώσεις. Αυτή που είπες και η περιβόητη διακοπή της συνέντευξης στη Μεντινό, που η Original Booker στο στούντιο το 9.
1: Στο Super Sport.
0: Ναι. Και δεν καταφέραμε ποτέ να τελειώσουμε εκείνη την συνέντευξη.
1: Ναι, ως παράγοντας πλέον τότε ο Ντέμι. Ως παράγοντας.
0: Ναι, που προσπαθούσε να εξηγήσει γιατί άφηνε την ΑΕΚ.
1: Ναι. Τότε. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα.
0: Εδώ όταν συνελήφθη 17 Νοέμβρη, όταν είχαμε.
1: Α, είχε εκπομπή εκεί το βράδυ.
0: Είχαμε, ήταν ξημερώματα Σαββάτου. Παρασκευή προς Σαββάτου.
1: Α, και έκανε εκπομπή και οπότε.
0: Η είδηση μας έπεσε εδώ.
1: Ιστορική εκπομπή αυτή.
0: Τη βραδιά που ο Ρονάλντο στο Μουντιάλ του 98 στο τελικό δεν βγαίνει.
1: Στο τελικό με τη Γερμανία.
2: Με τη Γαλλία.
0: Με τη Γαλλία.
1: Α, το 98, με τη Γαλλία.
0: Ναι.
2: Που είχε γίνει ολόκληρο, τι είχε πάθει ο Ρονάλντο.
0: Τι είχε πάθει, ναι, και ακόμα δεν έχουμε ναυτί, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Που είχε γίνει ολόκληρο, τι είχε πάθει ο Ρονάλντο.
0: Τι είχε πάθει, ναι, και ακόμα δεν έχουμε ναυτί, τέλος πάντων.

0: τα χρήματά του, θα μου πει ναι. πρόβλημά του. Ναι. Εάν τα δίνει, τα έχει τέλος πάντων γιατί να κλάψω. Θα μπορούσε να πει κάποιος τώρα πολύ κοινικά. Όποιος πλήρωνε τότε, ωραία. Είχες ένα λόγο παραπάνω, όχι γιατί δεν σε πλήρωνε αυτό, δεν ζούσες από τα δικά του τα λεφτά. Ωραία, αλλά σκεφτόσουν ότι τώρα πληρώνει κανονικά. Μα, να το σεβαστείς λίγο παραπάνω.
1: Μα και ένας από τους λόγους που μπήκε κόφτης κάποια στιγμή στο 090, στα 090, δηλαδή δεν μπορούσες να μιλήσεις πάνω από 5 λεπτά, έπεφτει η γραμμή, ήταν ότι κάποιος σου έπαιρνε ο ύπνος. Επειδή δεν μπορούσαν να μιλήσουν βράδυ ή σε εκπομπές. Ότι... και τους πήρε ο ύπνος με ανοιχτό το 090. Και... ξυπνούσε 7 η ώρα το πρωί 8 και έγραφε αυτό από τις 12. Καταλαβαίνεις, οι λογαριασμοί είχαν έρθει τότε.
0: Ναι, μα ήταν και μεγάλο ζήτημα.
1: Μα ήταν πανά.
0: Κοινωνικό ζήτημα, ήταν και κοινωνικό ζήτημα. Ναι, ναι.
2: Πολλά μηνύματα, ο Λάμπης, γεια σου, Λάμπη, μας γύρισε 25 χρόνια πίσω. Για εμάς που πήραμε το δύσκολο δρόμο της Κινητίας, μου λέει ο σταθμός είναι ότι πιο κοντινό σε οικογένεια, να είστε πάντα καλά και ο Βαγγέλης.
1: Αν υπάρχει αρχείο, ζητάνε για να ακούσουν εκπομπές οι νεότεροι.
0: Εγώ δεν έχω. Ένα από τα μεγάλα, ίσως το μεγαλύτερο ελάττωμα. Όχι, έχω πολλά. Δεν το μεγαλύτερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, από αυτά που ζηλεύω άλλους, αλλά εγώ δεν το έκανα ποτέ, είναι ότι δεν κρατούσα ποτέ αρχείο. Ακόμα και τώρα δηλαδή.
1: Και εγώ δεν το έχω.
0: Στα άρθρα μου. Δεν μπορώ να έχω γράψει 2.000-3.000 άρθρα.
2: Δεν έχει κρατήσει.
0: Όχι. Όχι. Κανένα. Δεν κράταγα ποτέ.
2: Δεν έχω νυχτερινή, είναι λίγο πιο
0: γρήγορο. Δεν έχω αρχείο εκπομπών. Δεν είχα ποτέ.
2: Και ξέρεις τώρα τα
0: αν κάποιος σε κράταγε μπράβο του, εγώ δεν έχω.
1: Δεν έχω δει το
0: ούτε τα τηλεοπτικά. Δύο-τρία βιντεάκια στο YouTube παίζουν. Όταν και συζητάμε ότι οι εκπομπές ήταν 2.500-2.000.
2: Εγώ θυμάμαι στην τηλεοπτική εκπομπή και στο Λόγια του Καστήλη ως φοιτητής. Τότε είχατε βάλει να μας στείλετε mail.
0: Ναι.
2: Και κάποια τα διαβάζατε.
0: Διαβάζαμε και mail στο φινάλι.
2: Ναι, το θυμάμαι γιατί. Είχα στείλει, πώς δεν είχα στείλει.
1: 100%.
2: Ναι, είχα στείλει.
1: Ναι, ήμουν βέβαιος.
0: Και τι ρώταγες.
2: Πού να θυμάμαι τώρα, κάτι είχα στείλει να.
1: Τώρα
2: σου λέω 2000.
1: Αφού θυμάται ότι είχε στείλει.
2: 2001. 2000. Κάπου εκεί πρέπει να βγάλω.
1: Ένα φίλο έστειλε τι τα φοβερά, τα ακούει και η γρήφη.
0: Λοιπόν, τώρα θα το πω.
2: Να το πω.
0: Γιατί. Ναι. Λέει ο Σταύρος ο Χοντροθυμίος.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ σωστά. Αλλά δεν ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση.
2: Ναι.
0: Τι κάναμε μετά την εκπομπή.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, ωραία, μια χαρά. Άλλα κάναμε εκπομπή εδώ. Ναι. Άλλες φορές 11 και, άλλες φορές 11.30, ανάλογα την επικαιρότητα. Ξέρεις, τα Champions League τελειώνανε και 12 παρά 10. Ίσα παίζαμε δελτίο και βγαίναμε για να προλάβουμε. Πάμε στο πρώτο ρεπορτάζ κτλ. Τέλος πάντων, όταν τελειώναμε, τι κάναμε. Ειδικά στο πρώτο στούτιο στην πλατεία. Πηγαίναμε για λουκάνικα στο μαγαζάκι αυτό το βραζιλιάνικο που ήταν στα 20 μέτρα από την έξοδο. Το είχε Βραζιλιάνος.
2: Εκεί το Μαρακανά κοντά. Όχι.
0: Στο οποίο μαγαζί συνεχιζόταν η ποδοσφαιρική συζήτηση και πλέον πήγαινε στο διεθνές ποδόσφαιρο.
2: Αυτό πρέπει να ήταν στο Ετουάλ δίπλα. Στο σινεμά.
0: Ρε Σταύρο, μια και έχει στείλει το μήνυμα, στείλε μου και πώς λεγόταν το μαγαζί.
2: Κάτι θυμάμαι, δεν είμαστε πρόσφατα. Τότε απλά έμενα.
1: Έχει προλάβει εσύ τις εποχές που πάντα οι δημοσιογράφοι φεύγανε. Εγώ με 50 μετά έκλειναν οι εφημερίδες να πάμε μέχρι να πάμε στην Ομόνια να δούμε τι έχει γράψει ο άλλος. Είχαμε αφήσει τα πάντα.
0: Πρόσεξε. Πρώτα δούλευε. Δεν ερχόσουν εδώ στις 11.30 ξαφνικά έχοντας 4 βοηθούς να σου έχουν φέρει όλα τα θέματα και εσύ απλώς να πεις να κάνεις εκπομπή. Δούλευες κανονικά, λογικά στην εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Ωραία, ή στο κανάλι, αλλά δούλευες από τις 2-2.30 το μεσημέρι, 1.30 ανάλογα τη σύσκεψη.
1: Εγώ νωρίτερα.
0: Ο Ξέντης καμιά φορά έκανε και νωρίτερα, αλλά δεν πήγαιναν πολύ. Δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν,
1: εγώ 11.30-12 μιλήσω.
0: Λοιπόν, έφτανες εδώ να κάνεις εκπομπή πια έχοντας όλες τις σημειώσεις και ό,τι είχε γίνει όλη την ημέρα και ήταν 12 το βράδυ και τελείωνες 2-2.30-3 το πρωί. Στις 3 το πρωί είναι σχεδόν αδύνατο να πάρεις τα μάξι και αν γυρίσεις σπίτι σου.
1: Πότε.
0: Χρειάζεσαι μια ώρα, μια μισή ώρα αποφόρτιση. Ναι, με αυτό συμβαίνει και στην τηλεόραση. Ναι. Δηλαδή πήγαινες στο μακιγιάζ, ξεβαθώσουν, έβγαζες τα ρούχα και καθώσουν ή έφευγες από εκεί και πήγαινες, ξέρω εγώ, να πιεις μια μπύρα ή καθώσουν στο καναπέ πίσω και έλεγες παιδιά, δεν θέλω να μιλάω τώρα για ένα τέταρτο. Ναι. Τελειώσαμε σήμερα. Αφήστε λίγο να χαλάρω στο μυαλό μας.
2: Οπότε έχει και συνέχεια.
0: Είναι λογικό να έχει συνέχεια. Αλλά αυτό τη Ομόνοια που τώρα δεν μα καταλαβαίνουν πολύ. Δηλαδή, είπε κάτι άγνωστε λέξει για του περισσότερου.
2: Ε, παιδί μου, για του πιο πιτσιρικάδε ήταν τα πρωτοσέλιδα που βγαίνανε.
1: Περιμέναμε τι εφημερίδε.
0: Λοιπόν, ο μόνο τρόπο για να ξέρει τι γράφανε οι εφημερίδε που βγαίνανε ήταν να πα στην Ομόνοια στι 3.30-4 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Που μόλι είχαν φυγεί από το πιεστήριο και πηγαίνανε στην Ομόνοια και ήταν το πρώτο σημείο διανομή.
1: Και δεν πηγαίναμε μόνο δημοσιογράφοι. Πήγαινε και κόσμο.
2: Ναι.
1: Θα πάμε. Πήγαινε και πολλοί κόσμος στην Ομόνοια.
0: Α, εδώ κάνετε και διαλύματα. Εγώ τα είχα κόψει, να το ξέρεις.
1: Α, έχει και
0: διαλύματα. Τα είχα κόψει τα διαλύματα.
1: Και διαφημίσεις.
0: Λοιπόν,
1: η μπις λένε ότι
0: όχι, δεν πήγαινε απλώς κόσμος. Απλά η έννοια κόσμος πήγαινε χιλιάδες.

0: άνθρωποι και παίρνανε στις 4 θέσεις και σπέτο το πρωί την αθλητική τους εφημερίδα. Τι
1: δεν
0: γράφει.
1: Δεν περιμένανε.
0: Πρώτα απ' όλα πηγαίνανε δημοσιογράφοι.
1: Καλοκαίρια.
0: Πηγαίνανε δημοσιογράφοι που ήταν η περίοδος των μεταγραφών για να δουν την γκέλα.
2: Αν έχουν ρίξει αυτή ή αν έχουν φάει γκέλα από την άλλη εφημερίδα.
0: Ωραία.
1: Ήταν.
0: Λοιπόν. Πιο boomer δεν γίνεται, παιδιά.
1: Δεν είναι θέμα. Δεν καθόλου boomer.
2: Ιστορία είναι όλα αυτά.
0: Λοιπόν, όσοι τα θυμάστε όλα αυτά, το χάπι σα.
1: Η μπει στο μαγαζί.
2: Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι ένα μαζί με λουκάνικα που ήταν.
0: Μπορεί να ήταν. Ναι, να λέγονταν Ιμπή.
2: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Και θα επιστρέψουμε.
2: Δεν θα πούμε για επικαιρότητα, την ξέρετε. Θα τη συζητήσουμε εδώ και με τον Βαγγέλη φυσικά. Ό,τι θελήσετε. Θα βγούμε και για μπάσκετ και για αναμνήσει.
0: Η νύχτα είναι μεγάλη.
2: Μπράβο, η νύχτα είναι μεγάλη. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με Βαγγέλη Μπροδάκη.

0: 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Βασιλά, μπράβο σου που δεν λες τίποτα για τη σφαγή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
1: Ναι. Ο ίδιος είναι, η ίδια διεύθυνση.
0: Βασιλά, να κάθεσαι και εσύ μέχρι τις 4 όπως κάνω τον Ρομπρόδεκη.
2: Μετά το πρωί για εκπομπή.
0: Μα δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Κλείνει.
2: Και δεν έχουμε και ηχολήπτη, ναι. Γιώργος Γιάννης, να πούμε, δεν το πάμε στην ηχολήψια.
1: Με τέτοιες μουσικές θα πάμε.
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Μην αρχίσει τα δικά μου.
2: 2-10-95-79-283-4-5. Παιδιά.
1: Έχει στείλει ένα φίλο. Βάζατε κουβί και γρήφου.
0: Ναι. Κάναμε διάφορα.
1: Ναι.
0: Πώς κάθεσαι με την παρέα, πώς καθόσουνε, γιατί δεν ξέρω τώρα πώς κάθονται, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς έβγαινες να πιεις ένα καφέ με τσιγάρο και να λες όσα λες, το ίδιο κάναμε και εδώ το βράδυ. Από ένα σημείο και μετά, αισθανόμασταν τόσο καλά που μπορούσες αυτό που θα πεις με το φιλαράκι σου από το αστείο, αρκεί να μπορεί να υποθεί στο μικρόφωνο, έτσι. Μέχρι το έλα να σου βάλω να γρέφω, έλα να σου πω εκείνο το διάβασε στο προηγούμενο.
1: Το θυμάσαι και
0: λοιπά. Ναι, ναι. Κάναμε προβλέψεις εκλογικών αποτελεσμάτων. Πρώτα απ' όλα δεν κολλώναμε να πούμε τι ομάδα είμαστε. Θεωρούσα πολύ λάθος να λες είμαι Απόλλωνας ή είμαι Εθνική Ελλάδος ή είμαι
1: Ναι,
0: το είμαι Πανιόνιος ήταν τίμιο, μην τσατιστεί κανένας. Οκ, αλλά δεν ήταν και κακό να πεις είμαι σπίτι μου, ρε παιδιά. Ή τέλος πάντων, κρίνε με αν νομίζεις ότι το λέω επειδή είμαι ΑΕΚ. Ή επειδή είμαι Ολυμπιακός. Ή επειδή είμαι Παναθηναϊκός. Το λιτό υπάρχει και τη ΜΑΕΚ. Λοιπόν. Τώρα τι να πω για τον περισσότερο κόσμο που λέει: εδώ μάθα την κοπέλα μου και τώρα η γυναίκα μου να κοιμάται κάθε βράδυ τότε. Και να ξενυχτάει κτλ. Κτλ. Παιδιά.
1: Ο Τέξ από την έφακτο.
2: Το στέλνει. Γεια σου, Ρετάκι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 να ανοίξουμε τις γραμμές, να μιλήσουμε και με τον Βαγγέλη. Παιδιά, δεν χρειάζεται απόψε να αρπαχτούμε και αύριο μέρα.
1: Και αύριο μέρα είναι.
2: Εδώ θα είμαστε.
0: Καλά, μπορούμε να αρπαχτούμε και απόψε.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ψυχηλήψη,
2: Είναι ο Βαγγέλης μαζί μας για τα 30 χρόνια.
0: Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμος θέλει. Γι' αυτό και θα πάρει τηλέφωνο ή γι' αυτό και θα γράψει το post στο Facebook, στο Instagram. Θέλει την επιβεβαίωση του δεν το πιστεύω μόνο εγώ, το πιστεύει κι άλλο.
1: Ναι. Πάντως εγώ σου λέω από τα μηνύματα, επειδή δεν το έχω ζήσει έτσι, σε αυτό το βαθμό. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή μου είναι απίστευτα πράγματα. Όπως ο Τάσος από τον Μπραχάμι που έπαιρνε το βιβλιαράκι από τα Προποτζίδικα για να έχει τις αγωνιστικές. Κλασικό.
0: Έτσι,
1: όλα τα πρωταθλήματα. Και πάντα αυτό, με το που τον πήγαινε στο Προποτζίδικα, τώρα δεν το φέρες. Αν το βγάλες. Και γινόντουσαν αναφορές τότε στο ραδιόφωνο.
0: Και να βγει στο τηλέφωνο Κώστα Τσέλσι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε, τι λέτε.
0: Ναι, να ανοίξουμε, να ανοίξουμε.
2: Για πάμε στον πρώτο. Γεια σας.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Τρία λεπτά και παιδιά, 3 με 4 πόσο πάμε, γιατί έχουν ξεκινήσει και 40. Ναι.
3: Ακούτε.
1: Βεβαίως.
3: Κακλάρα, εγώ δάκρυσα με τον Βαγγέλη.
1: Εδώ είναι ο Βαγγέλης, άσε, εγώ θα με βρεις και αύριο εδώ.
3: Μα εμείς πάσαμε στο Βελιγράδι μαζί, να ξέρεις. Και τα λέγαμε
1: στο Final Four.
3: Το Βαγγέλη μεγαλώσαμε.
0: Α, γιατί νόμιζα ότι ήταν μαζί μου στο Βελιγράδι το 99.
2: Και εμένα έχει πει μια
0: την ΑΕΚ στο βοβασμό.
3: Όχι. Μετά με το Γεραμίθου.
0: Μεγαλώσαμε όλοι, παιδιά. Όποιος δεν το παραδέχεται αυτό. Μεγαλώσαμε, ρε.
1: Μα η κουβέντα εδώ που.
0: 30 χρόνια τώρα, αλήθεια. Αλήθεια, πραγματικά μου φαίνεται ότι είναι όχι σαν χθες, αλλά σαν προχθές.
1: Εγώ κάνω 19 χρόνια, 19 χρόνια νύχτα.
3: Κοίτα, τόση τώρα από το παιχνίδι με το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μου έγραψε ο Βαγγέλη, μου σβήσαν όλα, αλήθεια. Σύμφω,
1: από Πετρούπολη το μικρό σου.
3: Σύμφω,
2: γιατί δεν είναι καλή γραμμή, γιατί λίγο αν μπορείς να μετακινηθείς.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, τα νιάτα μας. Θυμόμαστε τα νιάτα μας.
0: Αλλά εγώ, μνημόσυνο θα κάνουμε.
2: Όχι,
0: όχι,
2: όχι, ναι, δεν είναι
3: μνημόσυνο. Τι να πω, δηλαδή, εντάξει, άκουσα το Βαγγέλη για τη διορομία του. Μεγαλώσαμε μαζί. Έχουμε αλλάξει γκόμενες πολλές με το Βαγγέλη. Που είχαμε και το Γεραμίθου. Δεν το συζητάμε για να το πάμε σε λίγο πιο...
0: Σ' αφήσανε ή τις έπιθες.
3: Τις αφήσαμε παντελικά από την παιδιά τώρα, μια χαρά είμαστε. Δεν έχουμε παράπονο κανένα.
0: Ναι,
3: σηκώσαμε το ευρωπαϊκό στο ΆΚΑ, μια χαρά είναι. Όλα άλλα ρολόι πάνε. Και να κλαράμε, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Αλλά εντάξει, μαζί μεγαλώσαμε. Τίποτα άλλο. Μόλις άκουσα το Βαγγέλη, Βαγγέλη, καλησπέρα. Δεν έχω παρακολουθήσει τι κάνει στην υπόλοιπη σταδιοδρομία.
0: Από το καλοκαίρι του 19 είμαι στο Υπουργείο Αθλητισμού, Διευθυντής Επικοινωνίας του Υπουργού. Και έχω και την, έχω την ευτυχία να με ανέχονται 10-12 ώρες την ημέρα στο ίδιο γραφείο δύο πολύ καλοί συνάδελφοι, Χριστίνα και ο Αντώνης. Γιατί είμαι δύσκολος, δεν είμαι εύκολος.
3: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Θα περάσω, γιατί είμαι στο χώρο. Καμιά μέρα να τα πούμε.
0: Αμέ.
2: Να είσαι καλά.
3: Εντάξει, αυτά
0: είναι
3: σχετά. Περάσαμε υπέροχα, χρόνια πολλά παιδιά.
2: Να είσαι καλά.
3: Να το πείσετε. Είστε τα νιάτα μας. Τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου ρε Σίμω.
2: Για πάμε. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Πάνω είμαι από το Παλαιοφάλιρο, Παναθηναϊκός.
1: Α, πού είχες έρθει.
2: Πάνω.
1: Έλα, πάνω.
4: Τι γίνεται, καλά. Χρόνια πολλά καταρχήν για το Sport FM. Να τα χαροστήσει.
1: Μισό λεπτό, πάνω.
2: Ναι. Έλα, πάνω.
1: Πες το.
4: Ναι, βασικά θα αποκαλύψω κάτι, μια και που είναι ο κύριος Μπραουδάκης τώρα.
1: Βαγγέλης.
4: Εντάξει, Βαγγέλη, οκ. Okay. Ο λόγος τώρα θα το αποκαλύψω, γιατί παίρνω στην εκπομπή, την παρακολουθώ όποτε μπορώ και εγώ, παίρνω όταν λέμε λιγάκι με το Δεσίλα για τον Παναθηναϊκό και γενικά για τα αθλητικά δρόμενα. Πάντα όταν βγαίνω στην εκπομπή λέω το όνομά μου, την περιοχή μου και την ομάδα μου. Αυτό μου έχει κολλήσει από τους παλιούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς που κάνω παλιά τις εκπομπές. Για κάποιο λόγο αυτό μου έχει σχωρήσει μέσα. Μου άκουγα τους ακροατές στα παλιά ραδιόφωνα που λέγανε ομάδα. Όνομα, ομάδα και περιοχή. Και περισσότερο το καφέ των φιλάδων το κάνει αυτό. Με το να έμεισε τον
1: Γιώργο.
4: Το Γεωργίου που έλεγε, είτε στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα, στα RGNA γενικά, και ο Sport FM και Eraspor. Οι παλιοί ακροατές λέγανε όνομα, περιοχή και ομάδες. Και το έχω διατηρήσει από τότε εγώ. Και γι' αυτό το λέω συνέχεια εδώ στα παιδιά, να δουν ποιος είμαι και τι κάνω.
0: Και έτσι δημιουργήθηκε μια ταυτότητα στο ραδιόφωνο, μια περσόνα. Όταν βγαίνει συχνά, ο άλλος λέει νοτάδε από εκεί.
2: Από εκεί, ναι.
4: Ναι, όχι, τώρα περισσότεροι ακροατές λένε ας πούμε το όνομά τους, γιατί καταλαβαίνουν εδώ οι
2: ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Όχι, κάποιοι το κάνουν όπως εσύ.
4: Και ο Διονύσης εδώ πέρα και ο Ηρακλής καταλαβαίνουν ποιοι είναι, αλλά ναι. Εγώ ακολουθώ αυτό το μότο. Έτσι είμαι σαν Παναγιώτης, δηλαδή δεν το αλλάζω. Θυμάμαι χαρακτηριστικά περίπου στα μέσα του 2000 εσύ έκανες, Βαγγέλη, εκπομπή στο Sport FM.
1: Ναι.
4: Η ρεπόρτερ εκείνη...
1: Σιγά σιγά. Εκπομπή... Στο Sport FM σκέτο μέχρι το 2002.
4: Α, όχι, εντάξει, κάποια περιστατικά που θυμάμαι είναι που οι ρεπόρτερ εκείνες εποχές βγαίνανε αργά το βράδυ και ανακοινώνανε βόμβες μεταγραφές, ρε παιδί μου.
1: Κάθε καλοκαίρι.
4: Κάθε καλοκαίρι και το 2005 θυμήθηκα που βγήκε ένας ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω ποιος έκανε ρεπορτάζ εκείνη την εποχή, νομίζω ο Νικολογιάννης ήταν το 2005, που ανακοινώθηκε ο Φλάβιο Κονσενσάου στον Παναθηναϊκό. Ναι. Είχε βγει 12.30 το βράδυ νομίζω και το είχε πει.
2: Έτσι γινόταν τότε, γιατί κλείνανε οι εφημερίδες.
4: Ναι.
1: Οπότε... Ακόμα και αν το ξέρεις από τις 9.30-10.
2: Ναι, λες να το έχω και
1: τότε δεν υπήρχαν site για να πάμε να δούμε ποιος θα το βάλει πρώτος. Περίμενες να κλείσει η εφημερίδα, να κλείσουν και οι άλλες, γιατί έχουν πάει πιεστήριο. Οπότε μπορούσες πια, χωρίς να σπάσει το θέμα, να μην το πάρει και η άλλη.
4: Τώρα
1: δεν
4: θα
1: το
4: βγάλει. Κλείψει λιγάκι. Δηλαδή
1: προφανώς τώρα εδώ είναι ποιος θα το βγάλει πρώτος στο site.
2: Τώρα είναι έτσι. Και κάποιες φορές θυμάμαι μετά που ήρθαν τα σποτάκια. Διαβάστε σήμερα Sport Time, Sport Day κτλ. Περίμενε να παίξει πρώτο σποτάκι. Δηλαδή, ξέρω, έπαιζε 2 ώρα, 3 ώρα, έπαιζε 1,5, δεν θυμάμαι τώρα.
4: Περίμενε να παίξει. Για το Μουντιάλ δεν έχω και πολύ χρόνο. Για το Μουντιάλ τι προβλέπεις, μάλλον.
1: Επειδή θα είναι ιδιαίτερα περίεργο λόγω του ότι γίνεται κάτω από συνθήκες κλιματολογικές και σε τρεις διαφορετικές περιοχές που δεν έχουμε συνηθίσει.
4: Γίνει στην Αμερική το 1994 όμως.
1: Και στο Μεξικό το 1986.
2: Πόσα χρόνια πάνω από το 1994 πάνω.
1: Λίγο παραπάνω από ένα σπορεφέ μου.
4: Λέω για τις κλιματολογικές συνθήκες τώρα που ανέφερε ο Βαγγέλης.
1: Η λογική λέει, θα σου πω το εξής. Η λογική λέει ότι τα μεγάλα φαβορί θα είναι μεγάλα φαβορί μέχρι να φτάσουμε και στη φάση των 16-8. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τους Ισπανούς ή τους Γάλλους ή τους Αργεντίνους, τις τρεις πρώτες ομάδες αυτή την ώρα στην παγκόσμια κατάταξη, να έχουν πρόβλημα να πάνε ως εκεί. Εάν μου έλεγες τι περιμένω. Ως έκπληξη, γιατί από ένα σημείο και μετά τα σταυρώματα των 8 και των 16 θα είναι στη λεπτομέρεια για να μπορέσεις να καταλάβεις ποιος θα περνάει, ποιος θα αποκλείεται και με ποιο τρόπο. Εάν περιμένω να δω κάτι, ακριβώς γιατί είναι πιο εξοικειωμένοι και είναι πιο κοντά στην πατρίδα τους, εγώ θέλω να δω λίγο το Μεξικό στα πρώτα του παιχνίδια
0: και την Κολομβία. Ναι. Δεν λέω ότι θα το σηκώσει το Μεξικό και η Κολομβία. Λέω όμως ότι αν ψάχνω κάτι που θα με εκπλήξει, γιατί δεν θα σε εκπλήξει αν πάει μακριά πολύ η Γερμανία, θα σε εκπλήξει. Δεν θα σε εκπλήξει αν φτάσει η Ολλανδία στους 8, θα σε εκπλήξει.
4: Όχι, απλά η γνώμη μου είναι ότι και αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι το παγκόσμιο κύπελλο είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια γιορτή ποδοσφαίρου.
0: Είναι παγκόσμια γιορτή, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος με τον οποίο διοργανώνεται φέτος, αλλά αυτό είναι μια δική μου, ίσως μόνο άλλο, δική μου άποψη.
4: Παραμένει όμως ο θεσμός ως η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Συμφωνώ. Αλλά για να είναι γιορτή του ποδοσφαίρου πρέπει να έχουν όλες τις ευκαιρίες.
4: Εντάξει, το θέμα του οργάνωσης τώρα είναι θέμα των χωρών που τα διοργανώνουν. Αυτά δεν
0: όχι, ναι, είναι θέμα της FIFA, δεν είναι θέμα των χωρών.
4: Και όταν, okay, εντάξει,
0: okay. όταν φτάνει σήμερα ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής, ο Σομαλός, ο οποίος είναι ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής και θα σφύριζε στο Μουντιέλ, να του απαγορευτεί η είσοδος ενώ είχε βίζα γιατί είναι από τη Σομαλία. Αρχίζουμε και έχουμε ένα πρόβλημα, αλλά σταματάω εδώ.
4: Μην φτάσουμε εδώ. Μην κάνουμε τέτοιο. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι η γνώμη μου είναι ότι πάντα στα Μουντιάλ, όταν τα παρακολουθούμε, θέλω να βλέπω και ομάδες εκπλήξεις. Δηλαδή από εκεί που δεν τις περιμένεις.
0: Βουλγαρία, ας πούμε.
4: Βέβαια μετά τις 8 καθαρίζεται το τοπίο και πάνε τα φαβορί. Αλλά θέλω να πεταχτεί μια ομάδα που δεν περιμένουμε. Όχι βέβαια αυτές που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Βλέπουμε κάποιες ομάδες οι οποίες δεν υπάρχουν στο χάρτη ποδοσφαιρικά. Κουρακάο, Πράσινο Εκδοτήριο, δεν μιλάω για
0: αυτές. Όχι, δεν μιλάμε για αυτές.
4: Μιλάω για λιγότερο. Είναι ισοδύναμη, δηλαδή λιγότερη δυναμικότητα ομάδα.
0: Εγώ γιατί είπα λοιπόν να δούμε λίγο το Μεξικό και την Κολομβία. Μπορεί
4: για
0: να πέσω
4: να
0: έξω.
4: Ενδιαφέρον. Αν είναι να βλέπω Ισπανία, Αργεντινή, Γερμανία, Βραζιλία. Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Βραζιλία. Μετά τις 8 αυτό θα βλέπω, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια έκπληξη, να αποκλειστεί μια μεγάλη δύναμη, ένα φαβορί για να έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Ένα φαβορί έχουμε δει να φεύγουν πολύ και από όμιλο και έχουμε δει και πιο πέρα. Το Κορέα-Γερμανία, από ποιο μπορεί να είναι.
0: Από όμιλο τώρα που είναι 48 οι ομάδες και 12 οι όμιλοι. Και περνάνε και οι τρίτοι. Είναι αδύνατο να φύγει φαβορί.
4: Το 1990 το Καμερού με το Μιλά ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Το 2002 η Σενεγάλη.
0: Ναι, αλλά ακόμα ψάχνουμε πόσο χρόνο ήταν ο Μιλά τότε.
1: Και ποιος άλλος. Στα δικά μας. Ωραίμον καλά.
4: Ομάδες γενικά που ξεπεταγόντουσαν χωρίς να τις περιμένουμε. Τώρα είναι μια μεγάλη πρόκληση και ένα μεγάλο ερωτηματικό ποιες ομάδες θα ξεπεταχτούν. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, εγώ. Μεγάλη έκπληξη για μένα ήταν τότε στο Μουντιάλ στην Αμερική, μια και μιλήμε. Βουλγαρία. Και η Σουηδία τότε.
0: 1994.
1: Η Βουλγαρία που είχε φτάσει στους 4 και είχε πετάξει έξω τους Γερμανούς. Δεν ήταν. Χίλια συγγνώμη γιατί κάτι έχει συμβεί. Όχι.
0: Καλά, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ζωντανό ραδιόφωνο μας.
0: Ναι, εμένα μου λέει ποιο ζύπο. Βλέπω δεν καπνίζεται εδώ.
2: Για πάμε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
0: Μάλιστα.
5: Μανώλης από Μάρουση.
2: Γεια σου Μανώλη.
5: Γεια σου Αγγέλη. Ποιος ήταν στις πρώτες εκπομπές του Sport FM το βράδυ, ποια παραγωγή ήτανε?
0: Όταν λες πρώτες εκπομπές, τέτοιες
5: το
0: με
5: βράδυ,
0: γραμμές.
5: Όταν με γραμμές. Έγινε με γραμμές, ναι.
0: Ήταν ο Τσόχος με μένα, αν και ο Τσόχος ο Μιχάλης δεν τις άνοιγε πολύ συχνά. Σε συνέχεια
5: το βράδυ λέω, το βράδυ.
0: Το βράδυ, εσύ, το βράδυ. Ήμουν εγώ με το Μοσχονά.
5: Γιατί εγώ, ας πούμε, επειδή ήμουν στο εξωτερικό, σας θυμάμαι. Από όταν ξεκίνησε το ιντερνετικό, το ακούγαμε από το ίντερνετ, ας πούμε, που είχαμε το. Έμπαινε στο site, πάταγες πάνω, ας πούμε, όπως είναι τώρα.
0: Για πότε λες τώρα. Και πότε ξεκίνησε αυτό?
2: Πολύ πιο μετά.
5: Ναι, 2000 και μετά. Το είχαμε και λίγο πριν μέσω της Nova, μέσω του Supersport, τότε που είχε κάποια ραδιόφωνα. Αν θυμάσαι, είχε και ράδιο.
2: Λες η πλατφόρμα, όχι διαδικτυό.
5: Ναι, όχι, το ρηφορικό.
2: Ναι. Που είχε και ραδιόφωνο.
5: Παράνομα το πηγαίναμε στο εξωτερικό. Δηλαδή το αγοράζαμε εδώ και το παίρναμε μαζί μας, ας πούμε, παράνομα. Είπατε, δηλαδή, αν είχε κάποιο πρόβλημα, που πολλές φορές είχε προβλήματα, έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο και να πεις ότι έπαιρες από το εξωτερικό, να πάρεις μια απόκρυψη για να λες ότι είσαι εδώ, ας πούμε. Εγώ σε θυμάμαι πάντως, Βαγγέλη, από καλά και από Sprint FM και από όταν έκανε την εκπομπή εκείνη στην τηλεόραση με το Σταυρόλεξο. Θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε την εκπομπή. Έκανε ένα παιχνίδι, ένα Σταυρόλεξο, σωστά.
0: Το Σταυρόλεξο το κάναμε στον Sprint FM το 1993.
5: Το έκανε στην τηλεόραση, θυμάμαι.
0: Όχι, στην τηλεόραση δεν έχω κάνει το Σταυρόλεξο.
5: Δεν έκανε μια εκπομπή στο κανάλι 29, ποιο ήταν?
0: Έκανα το περίπτερο το σπορ. Με ένα περίπτερο. Ναι, με τις εφημερίδες κρεμασμένες.
2: Έκανες περίπτερο.
0: Έκανες περίπτερο.
5: Και έκανες και ένα παιχνίδι. Εγώ το θυμάμαι το παιχνίδι που το έκανες. Εσύ δεν το έκανες το παιχνίδι?
0: Όχι. Δεν το έκανα εγώ, όχι.
5: Τέλος πάντων. Να πω βασικά για μένα ως Sport FM, εντάξει, ο Χρήστος Καραλαμπόπουλος, δηλαδή βγαίνει μια φορά στα 100 χρόνια τέτοιο. Δηλαδή ήταν οι εκπομπές του, ήταν πρωτοποριακές, ειδικά όταν έκανε κάτι σε όλες εκπομπές. Χαιρέσουν να τον ακούς, εντάξει, πολύ μπροστά για την εποχή του. Όπως και εντάξει, δηλαδή Μπαζίνας παλιά στο Sprint FM, δηλαδή εντάξει, οκ. Okay. Μεγάλες εκπομπές αυτές. Να πούμε τώρα λίγο για μπάσκετ, τι θέλω να πούμε άλλη φορά.
2: Να πούμε ό,τι θες.
5: Να πούμε για μπάσκετ. Καταρχάς να πούμε ότι.
2: Αλλά σύντομα, για να το πάμε λίγο σύντομα.
5: Ναι, πολύ γρήγορα θα πω. Πολύ γρήγορα θα πω. Ότι ακόμα και πέρσι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, πήρε το πρωτάθλημα. Πάντα υπήρχε μια μουρμούρα. Έλεγε κάποιος γιατί πήραμε αυτό, γιατί δεν έπαιξε αυτό. Υπήρχε μια μουρμούρα για τη διοίκηση, μια μουρμούρα για τον Μπαρτζόκα. Από όλα αυτά που έχουν γίνει, τον πόλεμο που έχει φάει ο Μπαρτζόκας, εγώ σαν χρόνια παρακολουθώ μπάσκετ, ας πούμε, και στον Ολυμπιακό, τέτοια συσπήρωση δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή, όσο και να θέλουν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού να πούνε ότι κάναν την ομιλία στα αποδυτήρια, που οκ, εννοείται οι ομιλίες των προέδρων πιάνουν τόπο, ας πούμε. Όσο και να πούμε ότι οι παίκτες κάτσαν μαζί, κάνανε γεύματα μαζί και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που είχε ξεκινήσει και φάει 40 πόντους, είχε μαζέψει ο Σλούκας και κάνει ένα γεύμα. Παίζουν ρόλο όλα αυτά, εννοείται. Αλλά αυτή η συσπήρωση που έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος στον κόσμο και στην ομάδα του Ολυμπιακού, εγώ δηλαδή δεν τη θυμάμαι ούτε επί εποχές Ιωαννίδη. Και επειδή πάει ο Ιωαννίδη να πω κάτι, ο Μπαρτζόκας, το προηγούμενο το παιχνίδι μου θύμισε σύστημα κλασικό παλιού τελικού Ολυμπιακού Παναθηναϊκού επί Ιωαννίδη, που όταν ο Ολυμπιακός είχε κάποιο πρόβλημα, είχε μικρότερο rotation, ο Παναθηναϊκός είχε πιο πολλούς παίκτες στο rotation, ο Ολυμπιακός δεν τους έβαζε όλους. Χτύπαγε μόνο τα παιχνίδια τα εντός, δηλαδή χτύπαγε τα παιχνίδια στο σεφ, πήγαινε στη Γλυφάδα, έτρωγε 20 πόντους για πλάκα. Χτύπαγε μόνο τα σεφ. Αυτό που έκανε ο Μπαρτζόκας, του βγάζω πραγματικά το καπέλο, πάυσε το Ward εκτός, που είναι πάρα πολύ κομβικός ο Ward για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά όταν δεν έχεις τον Dorsey, πρέπει να έχεις ένα παίκτη μαζί με το Φουρνιέ στην περιφέρεια που θα επιτίθεται σε όλα τα close-out, ας πούμε, που θα βρει, θα δημιουργεί, θα είναι γενικά aggressive με την μπάλα.
1: Θα τα πούμε και αύριο.
2: Γεια σου, Μαρία. Εντάξει.
5: Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και ευχαριστούμε που μας κρατάτε παρέα.
2: Λοιπόν, για πάμε σε ένα ακόμη φίλο.
0: Χρόνια πολλά. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
6: Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά. Πραγματικά με συσπήρωση. Πιστεύω ότι ο προηγούμενος έπιασε όλο το νόημα. Σίγουρα το κάψιμο του Ολυμπιακού είναι ο κύριος Γιαννακόπουλος. Δημιουργεί τρομερή συσπήρωση. Άκουσα κάτι, επειδή το έθεσε και δημοσιογράφη, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό έχει ακουστεί πουθενά σε ράδιο από δημοσιογράφο, έτσι. Άκουσα κάτι απίστευτο. Ότι δεν ξέρω, λέει, αν αυτοί που τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο το νιώθουν. Δηλαδή αυτό που έχει ακουστεί, ότι κάποιος τραγουδάει τον εθνικό ύμνο της χώρας του και αν αυτό το κάνει και το νιώθει.
0: Και σένα τι σε επηρεάζει? Μάλλον, να μην το πω έτσι.
6: Δηλαδή,
0: μισό γιατί δεν θα γίνω κατανοητός. Μισό γιατί δεν θα γίνω κατανοητός.
6: Ναι.
0: Αυτός που το είπε, εσένα, που το άκουσες, γιατί σου έκανε εντύπωση?
6: Μου έκανε εντύπωση γιατί πιστεύω ότι ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται. Αλλά είναι, αυτό είναι τετραγωνισμός του κύκλου.
0: Ο καθένας μπορεί είναι να λέει ό,τι θέλει. Σε ενοχλεί. Μισό λεπτάκι. Εσύ όταν ακούς τον εθνικό ύμνο, σηκώνεις όρθιος, τον τραγουδάς?
6: Εγώ ναι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Άλλο
2: αυτό
6: θέλω να πω. Όταν
2: άμα δεν σε επηρεάζει αυτό που λέει κάποιος, τι δίνει σημασία?
6: Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής. Όταν κάποιος τραγουδάει τον εθνικό ύμνο, έτσι, πώς σκέφτεται ο άλλος ότι το κάνει ψεύτικα? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή είσαι υποχρεωμένος. Άμα θες το κάνεις.
0: Προφανώς. Αφενός δεν νομίζω ότι κανείς, ακόμα και αν κουνάει τα χίλια, ότι θα κουνάει ψεύτικα. Δεν κανένα λόγο.
6: Σε υποχρεώνει κάποιος?
0: Εκτός αν έχουν φτάσει μέχρι εκεί πλέον οι κάμερες, τα social και η πίεση, που προκειμένου να μην σε κάνουν.
6: Δηλαδή ένα γήπεδο τραγουδάει. Ένα γήπεδο τραγουδάει τον εθνικό ύμνο.
0: Τον απαγγέλει τον εθνικό ύμνο, έτσι δεν τραγουδίζει. Ναι, αλλά δεν πειράζει τώρα.
6: Ναι, ωραία, τον απαγγέλει. Και λέει κάποιος ότι δεν ξέρω αν αυτό το κάνουν στα αλήθεια. Δηλαδή. Τι νόημα έχει αυτό, δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν έχει και προχώρα. Όσο στέκεσαι πάνω σε αυτό,
2: επόμενο
0: του δίνεις νόημα.
6: Μου κάνει εντύπωση.
2: Εντάξει. Να σε καλά.
6: Μπορεί κάποιος να το σκεφτεί αυτό.
2: Να σε καλά, Τζορτζ. Να σε καλά.
6: Να σε καλά.
2: Πάμε σε ένα ακόμη φίλο και μετά σε διάλειμμα. Χαίρετε.
7: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Από Καλαμάτα, από που επιστρέφουμε.
7: Καλαμάτα, Καλαμάτα. Και για αυτό λόγο λέγε πριν, Γιάννης Ολυμπιακός. Πολύ σωστά. Καταρχάς, χρόνια πολλά. Καλησπέρα στην εκλεκτή παρέα. Μας γυρίσατε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Βαγγέλη Μπραουδάκη. Παιδιά ήμασταν φοιτητές στο εξωτερικό. Εγώ είχα την ευκαιρία, όντας από την επαρχία, δεν είχαμε την ευκαιρία του σπορεφέν, το ξέρετε. Και η ενημέρωση τότε με το ίντερνετ, το μετέχνιο και τα σχετικά ήταν πολύ δύσκολη.
0: Με εκεί κάρτα, με περίπτερα, το που πέραμε.
7: Ναι, δεν το συζητάμε. Είχαμε την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε τα βράδια από το όποιος αντέξει από το Super Sport που έκανε στην εκπομπή μαζί με τον αντιπρόεδρο τον Τωρινό του Καραπαπά. Μας κάνατε παρέα, ανοιχτό μια λιανίδα τη γραμμή. Περιμέναμε να μάθουμε κανένα νέο, πράγματα τα οποία τα νέα δεν θα καταλάβουν αυτά που λέμε. Τα ακούγονται κινέζικα, το να μην έχεις ίντερνετ, να μην έχεις την ενημέρωση ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μου θύμισε ο αδερφός μας που κάθεται δίπλα μου τώρα, ότι έστελνε ένα μήνυμα τότε ήταν στο Ιταλικό πρωτάθλημα, εκεί σπούδαζα εγώ στην Ιταλία, στα top του. Και η ομάδα που υποστήριζα και δουλεύαμε και όλο στο γήπεδο, το Κίεβο Βερόνα, τη λέγατε συνέχεια η Κίεβο Βερόνα και έστελνα εγώ μήνυμα και λέγω παιδιά είναι το Κίεβο Βερόνα, τι μου θύμισε ο αδερφός μου. Όλα καλά. Ωραίος. Χρόνια πολλά να μας... Άλλα τόσα ακόμα. Άλλα τόσα και παραπάνω.
0: Ωραίος. Να είσαι καλά.
7: Μας γυρίσατε πολλά χρόνια πίσω.
0: Το καταλάβαμε. Εκπομπή καπή απόψε. Το καταλάβαμε.
7: Εντάξει, να πω μια καλησπέρα στο φίλο Τεντάσιο. Γυρίζει τώρα Καλαμάτα, θα μας ακούει, γι' αυτό το λέω.
2: Παιδιά,
7: καλό καλοκαίρι. Επίσης. Καλό καλοκαίρι, μην το ξεχνάμε. Εμείς στην επαρχία, το ξέρω ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας ακούμε κάθε βράδυ. Είσαστε η καλύτερη παρέα μας για το χειμώνα. Ξέρετε ότι έκανα πολλά ταξίδια για τον Ολυμπιακό. Και γερή να είμαστε και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Γι' αυτό λέμε χρόνια πολλά και στην ομάδα και στο Sport FM, να μας κρατάτε πολλά χρόνια παρέα.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά ρε φίλε.
7: Καλό καλοκαίρι.
0: Και πριν πάμε στο διάλειμμα.
2: Ναι.
0: Να πω κάτι. Πάνω σαν πριν, γιατί θα φάγαμε το πίνι. Λοιπόν. Έχουν ίντερνετ. Έτσι. Έχουν YouTube, podcast. Μπορούν να δουν ανα πάσα στιγμή ό,τι θέλουν, όποτε το θέλουν, όποτε το ξαναθέλουν κτλ. Λοιπόν, προηγουμένως δεν υπήρχαν αυτά. Όταν συζητάγαμε αυτά που κάναμε, να σας θυμίσω ότι δεν υπήρχαν παρά μόνο η κρατική τηλεόραση μέχρι το 1989. Εγώ τα πρόλαβα.
1: Και εγώ το.
0: Και τότε καταλάβαινες.
1: Εγώ δεν κατασάρωτο.
0: Και τότε καταλάβαινες πόσο σημαντικό είναι να δείχνει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι η τηλεόραση.
1: Αυτά δεν ξέρουμε αν θα τα δούμε τα παιχνίδια. Τη δεκαετία του 80. Εμφανιζόντουσαν κάτι Real Madrid.
0: Τότε καταλάβαινε πόσο σημαντικό είναι. Αλλά τούτη την ώρα, αν το πει σε έναν 20 που μα ακούει, άρα έχει γεννηθεί το 2005, το 2006. Είναι σαν να ξέρω εγώ. Όταν μου λέει εμένα η μάνα μου ότι εμεί διαβάζαμε με το λίχνο. Ναι, τι θα πει εμεί διαβάζαμε με το λίχνο, τι είναι ο λίχνο.
2: Μα γι' αυτό και τότε ένα παίκτη όταν έρχονταν. Όταν ένα μεγάλο όνομα που δεν. Έβλεπα ο κόσμος πολύ ποδόσφαιρο.
0: Έχω πάρει εφημερίδα για τον Ρεβάλτο.
2: Ήταν μύθος ο παίκτης. Οπότε σου λέω, έρχεται αυτός, έρχεται ο ξέρω εγώ, χι παίκτης.
1: Μα περιμέναμε τις ειδήσεις το βράδυ στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ 1 ή στην ΕΡΤ 2, για να ακούσουμε αν ειδικά μεταγραφές αν γινόντουσαν ή χειμώνα ή καλοκαίρι. Και έφευγα εγώ σφαίρα να πάρω εφημερίδα το πρωί για να δω τι είναι αυτός που πήραμε. Δεν είχαμε εικόνα των παίκτων. Αν δεν ήταν διεθνής, αν δεν ήταν σε μουντιάλ. Δεν τα είχαμε εμείς αυτά.
0: Το είπα μόνο αυτό διότι. Προσπαθείς να μπει στα παπούτσια μιας εποχής. Ωραία. Είμαι βέβαιος ότι δεν μπορούν να μπουν. Εδώ ακόμα και εμάς, αν μας το κόψουν τώρα το ίντερνετ, μερικές ωρίτσες, τα νεύρα μου χτυπάνε κόκκινο. Διότι έχω ξεχάσει και πώς ακριβώς συμβαίνει να κάνεις με άλλο τρόπο το ρεπορτάζ.
2: Δεν είναι. Πλέον είναι και το κάνεις και συνέστη. Θα παίρνεις το κινητό, κάτσε να χαζέψω λίγο. Να δω κάτι.
1: Εγώ έχω ξεκίνησα με γραφομηχανή.
0: Σωστό ο φίλο. Ο εθνικό ύμνο ψάλεται. Απαγγέλλεται μόνο όταν τον διαβάζουμε. Σωστό.
2: Σωστό είναι.
0: Το διόρθωσα.
1: Γραφομηχανή πρόλαβε και εσύ, δεν γίνεται.
0: Βεβαίω και πρόλαβα γραφομηχανή. Αν και στι εφημερίδε τότε η γραφομηχανή αντικαταστάθηκε ακριβώ την εποχή που έμπαινα. 90-91. Κάποιοι γράφανε σε γραφομηχανή ακόμα, κάποιοι γράφανε στα κομπιούτερ.
1: Εγώ στο φω.
0: Με δισκέτα.
1: Στο φω που πήγα το 94.
2: Γραφομηχανή ακόμα.
1: Υπήρχε γραφομηχανή.
0: Είχα, είπα.
1: Το 94.
0: Είπα, υπήρχε.
1: Μετά μπήκαν.
0: Δεν θέλω να πω συναδέλφους που ακόμα είναι στο ρεπορτάζ που γράφανε με γραφομηχανή. Δεν χρειάζεται να το πω τώρα, του έχω στο κεφάλι μου.
8: Εγώ είχα γραφομηχανή κανονικά.
0: Ωραία.
8: Πέραμε τα χαρτοφυλάκια.
0: Ήταν η εποχή σου λέω που εκείνα τα περίεργα τα τετράγωνα κουτάκια πέρανε και εκείνη τη δισκέτα που 9 στις 10 φορές χάλαγε και γότανε, έχανε το κείμενο. Ήταν καλύτερο να το έχει γράψει χειρόγραφο από το να προσπαθεί να το γράψει στο κομπιούτερ και να το βγάλει με τη δισκέτα. Τα πρώτα εκείνα κομπιούτερ. Αλλά ήταν αρχή δεκαετία του 90.
8: Ναι, α σκέψει που έχει δύο δεσίλε που όταν έγραφε.
2: Όταν γράφει, το έχω πει. Γράφει.
8: Ναι, ναι. Αμέτρητες λέξεις τώρα για να κλείσει το φως.
2: Μα σε βλέπω, σου λέω γιατί γράφεις έτσι, θα το σπάσεις. Και σου έχει μείνει.
8: Από τη γραφομηχανή, εγώ έτσι είχαμε. Και άμα έκανες λάθος τότε εκεί,
2: ναι.
8: Ξέρεις τι έκανες. Γύριζες πίσω για να μην είχες γράψει τα τρία τέταρτα του κειμένου και έκανες μαύρο όλο το λάθος για να γράψεις ξανά την παράγραφο, ρε παιδί μου.
2: Ταλαιπωρία.
8: Ταλαιπωρία, εντάξει, δεν πάμε
2: λοιπόν,
8: και κάτι.
2: Πάμε διάλειμμα
8: και μετά θα πούμε ένα μήνυμα ενός φιλού.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
10: Τρελό σερί.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
14: Ο Πανιώνιος ισοφάρισε στο τέλος, πήρε ένα βαθμό πολύτιμο.
15: Όχι, ισοφάρισε το Πανιώνιος, προηγήθηκε. Πανιώνιος ο Πανδουργός.
14: Ναι, όχι.
15: Δεν προηγήθηκε ο Πανιώνιος με Αβραβίδη και ισοφάρισε ο Πανδουργός.
14: Τι έχω παθεί, Αλσχάιμερ, έχω παθεί.
16: Αχνάιμερ.
17: Αλσχάιμερ.
16: Πώς το λένε.
18: Απ, εδώ θα σταθούμε.
14: Όχι ρε εσύ, ο Καμπάντα ισοφάρισε.
16: Τι λέει ρε φίλε.
14: Το 94.
16: Βέβαια.
15: Όχι, λάθος κάνει στο site του Μπορλίνγκ. Δεν μπορεί να έχω πατήσει. Το είδα, δηλαδή.
14: Μα και εγώ το είδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
15: Έλα, Παναγία, όποιο χρηστεύω. Δηλαδή, τι είδα όνειρο εγώ ότι προηγήθηκε με τον Αραβίδη ο Παριώνης και ισοφάρισε ο Παντελκός.
14: Για ξανασκέψτε το.
15: Λες, ε.
14: Κάτσε, έχεις ακόμα ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Σου δίνω ένα λεπτό.
15: Το γκολ του Καμπάντα ακυρώθηκε. Οκ. Αραβίδη 1-0, Μαρτίνες 1-1.
14: Ακυρώθηκε το γκολ του Καμπάντα.
15: Ναι, ναι, ναι.
18: Να, το βρήκαμε.
14: Μάλιστα, έτσι εξηγείται. Επαναλαμβάνω.
16: Αχ, ναι, με.
15: Να αποκτήσεις το αγαπημένο σου smartphone ή tablet ανάμεσα σε επιλεγμένες συσκευές και μαζί να πάρεις μια δωρεοεπιταγή αξίας έως 100 εκατομμύρια.
18: Δώσε και μένα μπάρμπα.
15: Πόσα? Έως 100 εκατομμύρια.
18: Προσταμένη.
15: Έως 100 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
14: Ρε, 100 εκατομμύρια.
15: Τι να πω, αφήστε παιδιά μπάτα, θα πάω εγώ.
14: Πιο ωραία εποχή του χρόνου ή αν λέμε τα πράγματα μου μάτσα από τις πιο ωραίες εκπομπές εποχές του χρόνου.
15: Πώς το χάπη το άλλο, Σαδράμ.
14: Σαδράμ.
15: Ναι, ναι.
14: Σαρδάμ, στο Σαρδάμ.
15: Ναι, ναι. Η διαμονή στο πολυτελές παραδοσιακό ξενοδοχείο για δύο βραδιές. Δωρεάν σπα τη μία μέρα διαμονής. Μεταφορά με τα πολυτελής Snow Bass Pop και πρόσθετο διαδρομικό. Τρίτο Σαρδάμ. Τέταρτο.
18: Τέσσερα, είναι αρκετά, είναι μπόλικα.
14: Σαρδάμ ήταν αυτό.
15: Τι γίνεται.
14: Σαρδάμ στο Σαρδάμ δεν έκανε κανένας.
13: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχία.

0: στα κασμίρια τους ζωσμένους.
1: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τη μία. Αλλά μόλις πληροφορήθηκα, γιατί δεν το ξέρω, να πω την αμαρτία μου, ότι και 53 και 55 θα πρέπει σιγά σιγά να αποχαιρετούμε. Ναι. Νόμιζα ότι τραβάει το πρόγραμμα. Δεν
2: όχι.
1: Τραβάει.
2: Όχι. Και όπως λέγει ένας φίλος. Πόσο χρόνο είναι η ερώτηση. Ναι. Έστελνε SMS στο Sport FM σε πενταψήφιο αριθμό με χρέωση. Ναι. Ο Χρήστος Ζαβιαρδίτσας.
1: Για να έστελνε SMS και να.
3: 14-9.
2: Δεν το θυμάμαι ποτέ.
3: 14-9-90. Δεν θυμάμαι. Κάτι τέτοιο.
1: Ούτε το θυμάμαι, ρε παιδιά.
3: Κάτι τέτοιο. Το είχα μάθει απ' έξω γιατί έλεγα μηνύματα εκεί. Ναι. Τώρα δεν τα λέμε καθόλου. Δεν υπάρχουν τώρα. Μέχρι πριν από κάποιο διάστημα υπήρχαν. Αλλά δεν έστελνε κανένα.
2: Όχι, ήταν πάνω από μια
3: δεκαετία.
2: Ναι. Όχι, εμείς που πήγαμε δεν το είχαμε. Σίγουρα 10 χρόνια.
3: Ναι.
1: Πες το τηλέφωνο.
3: 2-10-95-79-283-45.
1: Δεν έχει αλλάξει, το ίδιο.
3: Το ίδιο.
2: Ναι. Τη καλησπέρα στο Χάρη από τα Γιάννενα. Ακούει 41 χρόνια. Γεννήθηκε το 67.
1: Εσάς είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Τα μηνύματα είναι. Ναι, είναι άπειρα. Και δεν είναι τώρα τρόπος που λέγει. Είναι άπειρα.
3: Ναι. Ναι.
2: Σε λίγο αλήθεια μας πετύχει. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι αλήθεια σε αυτά που σας λέμε. Δεν είναι υπερβολές. Η Ομόνοια, οι γραφομηχανές.
1: Όχι, δεν υπήρχε ίντερνετ.
3: Το άξι θα ακούει κάποιος πιο μικρός.
1: Ρε, σου λέει τι λένε αυτοί.
2: Έπαιρνα, σου λέω, key card 24 ώρες από το περίπτερο. Για ίντερνετ. Έπαιρνε την κάρτα από το περίπτερο για ίντερνετ 24 ώρες και δεν είχε τηλέφωνο βέβαια στο σπίτι.
3: Ναι.
2: Γιατί βέβαια στον αριθμό και έτσι είχαμε ίντερνετ.
1: Καλά, πρώτα δεν είχε κινητό. Γιατί τα κινητά ήρθαν το 94.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Τέλος 93, αρχές 94. Ναι. Όταν δεν είχες κινητό, λοιπόν, και έπρεπε να κάνεις ρεπορτάζ, γιατί οι εφημερίδες υπήρχαν και νωρίτερα, έτσι. Υπήρχε ένα κοινόχρηστο τηλέφωνο. Δεν είχε ο καθένας ένα τηλέφωνο στο γραφείο του.
3: Ουρά,
1: ένα κοινόχρηστο τηλέφωνο στη μέση της αίθουσας σύνταξης.
2: Ωραία, αυτό δεν το πρόλαβα.
1: Εγώ το πρόλαβα στο φιλάθλο. Όταν το έπιανε ο Νικολακόπουλος, καλή του ώρα.
2: Καληνύχτεστε.
1: Ωραία, ναι, το έπαιρνε ο Κώστας στο τηλέφωνο και επειδή το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όπως και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ τότε είχαν προτεραιότητα, προφανώς έναντι, ξέρω εγώ, το ρεπορτάζ των, του Πανιωνίου, του Ατρομήτου ή του μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, γιατί συζητάμε για αρχή του δεκαετίου του 90, όταν το έπαιρνε ο Νικολακόπουλος, ήξερε ότι θα κάνει 30 με 40 λεπτά. Οπότε πήγαινε να κάνει κάτι άλλο, αναγκαστικά, και περίμενε τη σειρά σου με σειρά με χαρτάκι.
3: Και προγραμμάτισε πότε θα πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι, και έπρεπε να τον βρει αυτόν που θα πάρει τηλέφωνο.
3: Αυτό είναι το
1: γιατί και αυτό είχε σταθερό. Και θα τον έπαιρνε σε σταθερό και θα τον έπαιρνε στο σπίτι του και στη δουλειά του. Δεν μπορούσε να τον βρει αλλού.
3: Οπότε αν το ρεπορτάζ. Η ώρα, άμα του είχε πει, θα σε πάρω την τάδε ώρα.
1: Γι' αυτό και το ρεπορτάζ και να τον έξω. Πήγαινε στην εφημερίδα μόνο για να γράψει. Ναι. Αλλά το ρεπορτάζ το κάνει έξω.
3: Ναι.
1: Πήγαινε κανονικά στην προπόνηση.
3: Ναι, ναι. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα οι προπόνηση είναι κλειστέ.
1: Θυμάμαι μια φορά που με έδιωξε ο Ιωαννίδη από το.
3: Ο Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Από το ΣΕΦ. Ναι.
3: Αυτή την ώρα πρέπει να την πει.
1: Γιατί τι έκανε κλειστέ τότε.
3: Ναι. Ποια εποχή.
1: Μόλι και έρθει. 91-92. Κάτι Μπινελίκη απέναντι στον Σταμάτη.
2: Από τον Πανελλήνιο είχε έρθει το Σταμάτη.
1: Και. Οκ, είχαμε πει ότι θα φύγουμε, γιατί πει δεν θα τη δείτε. Ωραία, αλλά φύγαμε. Μισοφύγαμε.
3: Ναι, ναι.
1: Να πω τώρα, την αμαρτία μου. Πίσω από μια πόρτα, από μια κουρτίνα, ξέρεις ότι πάρει ταυτί σου. Ναι. 5 λεπτά, 10. Αρκούσε για να κάνεις ένα κομμάτι και το πήρε, είχα πάρει. Και... ακόμα θυμάμαι. Τα καντήλια τα θυμάμαι ακόμα. Αλλά εντάξει, δεν κράταγε.
2: Ο Μάκης από την Καλυθέα συγκινείται και λέει να σου θυμίσει ότι πριν πολλά χρόνια πήγαινε στην πύλη.
1: Πού το?
2: Εδώ στον Άσταθμο, στη Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων Αστάθμο.
1: Έτσι, Χανιά, στη Δινό.
2: Στην Κρήτη.
1: Ναι, ναι. Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων. Και έπεσα και πάνω στην πρώτη επίθεση που είχαν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς το λέγαμε, τον πόλεμο του κόλπου.
3: Το 90-91.
1: Και η διεύθυνση ναυτικών όπλων δεν ήταν αστείο, δεν ήταν, ήταν λίγο ζώρικη κατάσταση. Γιατί είχαμε ακριβώς δίπλα την ατοϊκή βάση. Τέλος πάντων.
3: Για πάμε στον κόσμο.
2: Να πούμε χρόνια πολλά στο Μιλτιάδη.
3: Να είναι καλά.
2: Το φίλο της ΑΕΚΑ. Γιατί έχει την ίδια μέρα γενέθλια με το Sport FM.
3: Χρόνια πολλά. Πολύ χρόνο.
2: Ο Σούτος νομίζω ήρθε το πρωί. Ο
3: Χρήστος. Δεν πήγα από
2: το πήγαμε πρωί εμείς. Γιατί τον είδα ότι ήταν στο πρωινό πρόγραμμα. Εγώ έκανα εκπομπές με Σούτο. Και εδώ και στο 24.
3: Ναι.
1: Όχι, φίλε μου, δεν μ' αρέσει το Μουντιάλ των 48 ομάδων. Ταξιάρχη από τη Μυτιλήνη, επειδή με ρωτάς. Δεν μ' αρέσει το Μουντιάλ ούτε των 32 ομάδων. Είμαι.
3: Εντάξει, στα πιο παλιά εσύ.
1: Όχι. Θα μ' άρεσε να αλλάξει το φορμάτ του Μουντιάλ.
2: Δηλαδή.
1: Θα μ' άρεσε.
2: League face.
1: Όχι, όχι. Θα μ' άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι ομάδες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο να μπορούν να παίξουν με τις ομάδες που ανήκουν στις υπόλοιπες, στην Ασιατική, την Αφρικανική, την CONCACAF και την CONMEBOL, αυτό να είναι μία φάση πριν φτάσουμε στην τελική φάση. Να κάνουμε 12 ομίλους των 6.
3: Πριν πας στην τελική φάση του Μουντιάλ.
1: Ναι, να κάνουμε 72 και από εκεί πρέπει να είναι 24.
3: Ναι.
1: Στη φάση των 72 να παίζεις με τη Βολιβία ή με την Αχτή Ελεφαντοστού ή με το Ιράκ. Και πάει λέγοντας.
2: Όχι, αλλάξει. Γιατί, ας πούμε, η Ακτή Ελεφαντοστού, θυμάμαι, και η Σενεγάλη που είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη τότε με τους Γάλλους. Η Σουηδία που είχαν κάνει με την Αργεντινή.
1: Όχι, θα μ' άρεσε έτσι. Να
3: ναι, άλλο φορμάτ.
1: Το πάντρεμα και ο ανταγωνισμός να είναι μια φάση νωρίτερα. Οπότε να πηγαίνουν πραγματικά οι 24 καλύτερες. Στο τέλος που δεν έχει κανένα λόγο να ξεκινάει στις 11 που θα ξεκινήσει την Πέμπτη και να τελειώσει 17 Ιουλίου.
3: Ναι.
1: Και όπως πολύ σωστά ένας συνάδελφος έγραψε σήμερα, γιατί συμφωνώ μαζί του, ωραία. Θα πρέπει να περιμένουμε και 20 μέρες για να ξεκινήσει ουσιαστικά το Μουντιάλ. Γιατί η φάση των ομίλων δεν είναι Μουντιάλ. Έτσι όπως έχει γίνει με 48 ομάδες.
3: Ναι.
1: Ωραία.
3: Σωστό είναι αυτό.
1: Ναι, η φάση των ομίλων, η φάση του Μουντιάλ θα ξεκινήσει από τους 32 και μετά. Ναι. Στα νοκάουτ. Ναι. Γιατί ποιο λόγο να περιμένω, για ποιο λόγο να ξενυχτήσω 20 μέρες ολόκληρες με παιχνίδια 4 το πρωί και σε 7 το πρωί. Ναι. Τα οποία 9 στις 10 θα ξέρω ποιος θα νικήσει πριν ξεκινήσει.
2: Ναι, από την άλλη όμως, το Μουντιάλ δεν είχε πάντα τη μαγεία που έβλεπες κάποιες ομάδες που δεν την είχες δυνατότητα να τις δεις ποτέ.
1: Γιατί δεν θα τις βλέπεις και τώρα.
2: Δηλαδή πήγαινε, ας πούμε,
1: όχι, δεν θα
2: το 82.
1: Εάν το πρώτο καλοκαίρι, αν το Μουντιάλ κρατάει δύο καλοκαίρια και το πρώτο καλοκαίρι έχουμε τους 6, τους 12 ομίλους των 6 ομάδων, λοιπόν, με 5 παιχνίδια σε ουδέτερες έδρες, 5 μάτς. Δεν λέω να παίξουμε μέσα έξω και να πηγαίνει μήνα με το μήνα. Και οι 24 που θα προκριθούν από αυτούς τους 12 ομίλους να παίξουν το επόμενο καλοκαίρι την κανονική τελική φάση, σας πειράζει?
3: Άλλο φορμά τελείως.
2: Εντελώς άλλο.
3: Άλλο φορμάτι.
1: Έτσι λίγο, συγγνώμη, 210 είναι οι ομάδες και οι 48 έχουν πάει στα τελικά. Δηλαδή, δες το ποσοστό.
3: Ναι, όντως.
2: Ναι. Σε ρωτάει ένας φίλος αν θα σ' άρεσε League Face στο Μουντιάλ. Αν σ' άρεσε το Champions League, League Face που πήγε.
1: Πάρα πολύ καλή ιδέα. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Δεν είναι πολύ καλή ιδέα.
2: Δίνει βέβαια το πλεονέκτημα στην μεγάλη ομάδα σε περίπτωση που ξεκινήσει άσχημα να καλύψει, γιατί είναι δύο παιχνίδια περισσότερα.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
2: Δεν είναι κακό. Ας πούμε, θυμίζω ότι πέρυσι.
1: Δεν είναι καθόλου κακό.
2: Γιατί πάει πέρυσι τελευταίο νησί.
1: Ναι, γιατί κουβεντιάζουμε για μια διοργάνωση η οποία ξεκινά στις αρχές του Σεπτέμβρη, στα μέσα του Σεπτέμβρη, και καταλήγει το Μάιο. Αφού λοιπόν έχει 9 μήνες διάρκεια, θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που δεν ξεκινάει καλά να μπορεί να τελειώσει καλά μόνο με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ή σε αυτόν που ξεκινάει καλά αλλά ξεφουσκώνει, εν τέλει να το πληρώνει.
3: Ναι.
1: Και βεβαίως είναι πολύ καλύτερο να βλέπεις 8 παιχνίδια 4 μέσα 4 έξω, χωρίς να είναι διπλά, από το να ξέρεις τις 3 ομάδες που είχες στον όμιλό σου, ωραία, που θα τις έπαιζες μέσα έξω. Αν είχες μια πολύ μεγάλη, θα είχες 2 παιχνίδια.
2: Πάντα ήταν αδιάφορο πολλές φορές το τελευταίο αγωνιστική. Πολλές φορές ήταν αδιάφορο.
1: Ναι, μ' αρέσει πολύ. Όσο. Πρόσεξε. Όσο
2: εγώ
1: ανακατεύουμε.
2: Εγώ δεν είμαι τόσο των αλλαγών.
1: Όσο ανακατεύουμε. Ούτε εγώ δεν είμαι πολύ των αλλαγών. Όμως, όσο ανακατεύουμε και μπορεί ο συναγωνισμός στο ανακάτεμα, δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό. Εγώ να παίξω με 3 ομάδες, εγώ να παίξω με 5 ομάδες, εγώ να παίξω με 7 ομάδες αντιπάλους. Καταλαβαίνετε τι λέω.
3: Ναι, προφανώς.
1: Είναι πολύ καλύτερο. Και είναι και πολύ καλύτερο. Και είναι και πολύ πιο δίκαιο. Τι δεν μ' αρέσει, μια και την πιάσαμε την κουβέντα γιατί πολύ λόγο. Δεν μ' αρέσει που έχουμε 3 κύπελα με 36 ομάδες ο καθένα. 108 ομάδες παίζουν League Face.
3: Ναι.
1: Το conference έχει καμία. Βλέπεις να έχει, εκτός από το ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί εκεί μπορούμε να διακριθούμε πιο εύκολα από τα άλλα δύο. Έχει κανένα άλλο νόημα να το βλέπεις κάθε Πέμπτη βράδυ μέχρι να φτάσεις στη φάση των 16. Ποιο είναι το νόημα? Να γνωρίσω εξωτικά μέρη την ομάδα της Ισλανδίας ή την ομάδα των νησιών Φερόες?
3: Απλά μόνο λίγες ομάδες, αυτό που είπε. Έχουμε μόνο εκεί κάτι που κάνουμε σαν Ολυμπιακός.
1: Εγώ θεωρώ, δεν είναι πληθωρισμός 108 ομάδες League Face. 108 ρε παιδιά.
2: Απλά όμως με αυτόν τον τρόπο παίρνουν λεφτά και ομάδες που δεν θα έπαιρναν ποτέ.
1: Μπορούν να πάρουν, γιατί αν είναι το ζήτημα οικονομικό, μπορούν να θεσπίσουν. Δεν μπορούμε. Μπορεί η UEFA να θεσπίσει τον τρόπο που θα παίρνουν χρήματα χωρίς να πρέπει να τις βλέπουμε ως τον Ιανουάριο. Εγώ αυτό λέω. Ναι. Εγώ δεν είπα να μην τις βλέπουμε καθόλου.
3: Ναι.
1: Δεν είπα να μην έχουν το δικαίωμα στο όνειρο και το να παίξουν. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει ένα άλλο φορμάτ που αυτή λοιπόν, χωρίς να έχω τίποτα με την ομάδα από τη Μάλτα. Okay, ναι, δεν έχω τίποτα ρε παιδάκι. Ωραία, θα τη δω να παίξει 3 ή 4 παιχνίδια. Γιατί να τη δω να παίξει 6 και τα προκριματικά της? 6 δεδομένα και τα προκριματικά.
2: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες μπορούν και στο Europa League. Γιατί πλέον δεν έρχονται τα μεγαθύρια.
3: Πιο δύσκολο.
2: Δηλαδή η Juventus.
3: Δεν κατεβαίνουν από τους Champions League.
1: Όταν δεν έρχονται, γιατί φέτος το Europa League θα είναι ίσως το πιο δυνατό Europa των τελευταίων ετών.
3: Σε σχέση με άλλες
2: χρονιές. Εγώ το λέω ότι δεν έρχεται. Έβγαινε τρίτη Juventus, θα είχε κάνει χάλια στο Champions League.
3: Ναι, δεν κατεβαίνει από τους Champions League.
2: Στο Europa League εμφανιζόταν η Μπάνα, εμφανιστεί η Arsenal στο Europa League.
1: Τα έκανε χάλια και αυτή και μίλα στο φετινό πρωτάθλημα και δεν παίζουν
2: κάτι τέτοιο. Όχι, το λέω από το Champions League.
3: Κατέβαινε η τρίτη ομάδα.
2: Ναι, δεν έχει τώρα.
3: Για το Europa κατέβαινε στο Conference.
2: Να σου τύχει μια πολύ μεγάλη μάχη. Ο Ολυμπιακός θα τον πει κατέβηκε από το Europa. Δεν πήγε από το Conference.
3: Λοιπόν, για πάμε. Χαίρετε.
1: Όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο, ρε φίλε μου. Δεν διαφωνώ. Απλά το ζητημένο είναι πόσο πολύ δικαίωμα πρέπει να.
4: Καλησπέρα, Μάρκος, Άρνο Πατήσια, ΑΕΚ.
2: Γεια σου, ρε Μάρκο.
3: Πώς είσαι, ρε?
4: Τι κάνετε?
3: Καλά, Μάρκο.
4: Κύριε Μπραουδάκη, μετά από πολλά χρόνια μου θυμήσατε έτσι πιο νεανικές αναμνήσεις, γιατί εγώ είμαι 68. Πριν 30 χρόνια, ας πούμε, περίπου σας άκουγα. Δεν θα ξεχάσω το 2002 όταν είχαμε πάρει το κύπελλο με προπονητή τον Σάντος. Εκείνο το βράδυ είσαστε στην εκπομπή, 12-2. Δεν θυμάμαι ποιον άλλο συνάδελφό σας.
1: Λογικά, το 2002, λογικά με τον Καραμπαμπά.
4: Ναι, μπορεί, δεν το θυμάμαι. Την περιγραφή που κάνατε και θέλατε να δώσετε στον κόσμο να καταλάβει,
1: ναι,
4: το πώς στους πανηγυρισμούς εκείνο το βράδυ μετά τον αγώνα μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Ντένισο Νικολαίδης απέφυγε να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μάκη τον Ψωμιάδη, επειδή ήταν γνωστό ότι ο Νικολαίδης ποτέ δεν είχε δει με καλό μάτι την παρουσία του Ψωμιάδη στην ΑΕΚ και θυμάμαι το σχόλιο σας ότι ο Νικολαίδης ακόμα και εκείνη τη στιγμή κράτησε χαρακτήρα, δεν παρασύρθηκε και κράτησε τις αποστάσεις με τον άνθρωπο με τον οποίο δεν ένιωθε καλά όταν ήταν στην ΑΕΚ.
1: Και κοίτα, δες που πέρασε λίγο καιρός, γιατί όταν τα λες αυτά δεν γνωρίζεις πως θα εξελιχθούν τα πράγματα, σωστά?
4: Ναι.
1: Και τελικά μάλλον δίκιο είχαμε.
4: Βέβαια. Βέβαια. Και τώρα που αναφέρεστε, ξέχασα να πω τα χρόνια πολλά βέβαια σε όλους τους συντελεστές, διαχρονικά αυτός ο σταθμός θα έχει κρατηθεί εκεί που είναι, επειδή το ρόστερ διαχρονικά είναι καλής ποιότητας. Ποτέ ας πούμε ένας σταθμός ή ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν είναι στα ύψη αν αυτοί οι οποίοι έχουν δουλέψει δεν είναι και αυτοί, δεν έχουν τη δικιά τους ποιότητα. Αυτό λοιπόν οφείλεται και σε εσάς τώρα και στους προηγούμενους και στην εποχή του κ. Μπαροδάκη, στη γενιά του κ. Μπαροδάκη. Τα πάντα οφείλονται στον παράγοντα άνθρωπο. Όπου υπάρχει άνθρωπος, από εκεί πέρα ο άνθρωπος ένα θεσμό τον ανεβάζει ή τον κατεβάζει στη συνείδηση του κόσμου. Αυτό έχει γίνει τώρα και με το συγκεκριμένο σταθμό. Και εύχομαι, δεν μπορώ στα 40 επειδή γίνονται άλλοι συνειδημοί, στα 50, στα 60, να είμαστε όλοι καλά, να θυμόμαστε τα περασμένα. Όσο για τον τρόπο ενημέρωσης που λέγατε προηγουμένως πόσο ο κόσμος ενημερωνόταν, όντως δεν θα ξεχάσω και εγώ την εποχή της Ομόνοιας, στην πλατεία Ομονίας, όπου υπήρχε συνωστισμός επώνυμων και ανώνυμων τότε τα βράδια αργά, και εμείς ειδικά στην ΑΚ είχαμε δύο τρόπους ενημέρωσης. Ο πρώτος τρόπος παλιά μέχρι να έρθει και το ίντερνετ στη ζωή μας, και ο Μπραντάκη θυμάστε εσείς το 115 του ΟΤΕ.
1: Βεβαιότατα.
4: Μπράβο.
1: Αλλά ήταν, όπως μου στέλνει ένας, όπως μου στέλνει
3: ειδήσεις,
1: φίλοι και συνάδελφοι. Κάνουμε εκπομπή για millennials.
3: Ναι, με τις ειδήσεις ήταν αυτό.
1: Μέσο όρο λέει ακροατών 55+. Σήμερα.
4: Ήταν το 115 που κάθε δύο ώρες άλλαζε
1: δελτίο
4: και ακούγαμε τα αθλητικά.
1: Σωστά.
2: Και 111 το τηλέφωνο. Η ώρα.
4: Και για μα. Κάτι ακούω σαν να διακοπές. Και.
2: Το 111 πρέπει να ήταν η ώρα.
4: Ξέρεις ότι ο
2: Βαϊσβιονής πρέπει να τηλέφωνο για την
3: ώρα. Ναι.
2: Α, το προλαβες.
3: Ναι.
1: Τους οπαδούς της ΑΕΚ τι.
4: Και τους οπαδούς της ΑΕΚ για μας ήταν και αυτό που είχε σκεφτεί και είχε κάνει ο αείμνηστος ο Δημήτρης Χατζηχρήστος, το τηλέφωνο το 64 από αρχές δεκαετίας 80, τι είχε κάνει, είχε βάλει αυτόματο τηλεφωνητή στο σπίτι του και τι έκανε και την εποχή. Μίλαγε τότε με όλους τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ εφημερίδες, με το Μακαρίτη, το Σεφτελή, το Φέδρα, το Κωνσταντουδάκη, τον Τάσο τον Μπούρα, το Χαραλαμπίδη και άλλους πολλούς. Μάζευε πληροφορίες και κατά τις 8 η ώρα το βράδυ, 9.
1: Έκανε το δικό του δελτίο.
2: Ναι.
4: Έβαζε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
1: Το ηχογραφούσε και εσείς παίρνατε τηλέφωνο και τα ακούγατε.
4: Και εμείς παίρναμε στο γνωστό 64, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τότε, και μαθαίναμε τα νέα της ΑΕΚ κάθε βράδυ. Αυτός ο τρόπος, δηλαδή, τότε που είχαμε βρει να έχουμε ενημέρωση και για τις ομάδες μας και όλοι.
2: Όχι, εγώ θυμάμαι που ρεπορτάζ που δεν υπήρχαν όλοι, δεν είχαν όλοι κινητά. Πέρα από σε μπακάλικα, αν είχε μπακάλικο, σε κομμωτήρια, αν η γυναίκα, αν είχε στο κομμωτήριο της γυναίκας του άλλου. Πέραμε και τέτοια τηλέφωνα.
3: Μάλιστα.
1: Η πρώτη μου συνέντευξη, δεν θα πω με ποιον, ήταν σε τράπεζα. Τον πήρα τηλέφωνο στο γραφείο του στην τράπεζα. Στην τράπεζα,
3: δούλευε στην τράπεζα και τον πήρε τηλέφωνο.
1: Δούλευε στην τράπεζα. Δεν λέω σε ποιον, έχει πεθάνει. Δεν έχει και καμία σημασία.
3: Δεν έχει σημασία.
1: Στην τράπεζα, ρε παιδιά. Φαντάζεσαι τώρα να πάρει τον υπάλληλο τη τράπεζα να του κάνει τηλεφωνική συνέντευξη.
3: Μα δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα.
2: Δεν μπορούσε να πάρει αλλιώ. Είχαμε όλα τα τηλέφωνα σε σπίτια. Το σπιτιό και πέραμε
4: και τηλέφωνο. Τότε, παιδιά, να σα πω.
3: Υπήρχε παίκτη, λέει.
4: Νομίζω ότι υπήρχε χρονοχρέωση. Σταθερά.
3: Έλεγε, δεν είναι εδώ.
2: Πάρτε σε λίγο με ο ξαδερφός του.
3: Ναι.
2: Μου είχε τύχει εμένα.
1: Και με χρονοχρέωση μετά. Ωραίες εποχές.
4: Ναι, είχαμε. Είμαστε και μου ερχόταν στο σπίτι κάτι απογορίες. Μην θυμάμαι από αυτά και αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, να είστε όλοι καλά.
3: Γεια σου, Μάρκο.
4: Και εντάξει, χάρηκα πολύ έτσι μετά από τόσα χρόνια που σα άκουσα.
1: Καλό βράδυ.
3: Γεια σου, Μάρκο.
4: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
3: Για πάμε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
5: Έλα, παιδιά.
3: Ναι.
2: Έλα, Γέννη.
5: Έλα. Ο Βαγγέλης ο Μπραουδάκης είναι, παιδιά. Βεβαίως. Στο στούδιο.
1: Παρόν.
5: Λοιπόν, Βαγγέλη, σε έχω προλάβει. Σπορ FM δεν σε πρόλαβα. Σε έχω προλάβει όμως στη Λόβα με το Συρίγο, άμα θυμάσαι, που έκανες κάτι εκπομπές βραδινές. Στην τηλεόραση.
1: Μία φορά τη βδομάδα που λέγαμε για μπάσκετ.
5: Και για όχι, και από εδώ σου και ο Καραμπαπάς ήταν μου φαίνεται μαζί.
1: Χαμήλωσε λίγο αυτό που μας ακούς, γιατί ακούω τη φωνή μου δύο φορές.
5: Εγώ δεν έχω τίποτα, παιδιά. Περίμενε λίγο, μήπως...
3: Που σε είσαι ανοιχτή ακρόαση.
5: Περίμενε.
3: Έλα, Γιάννη.
5: Α, καλύτερα τώρα.
3: Για πάμε.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
5: Λοιπόν, θυμάμαι ότι είχες και αντίληψη, επειδή εγώ έπαιρνα πιο πολύ για το Συρίγο. Πού να με θυμάσαι τώρα, Γιάννης Παναθηναϊκός. Πού να θυμάσαι. Έπαιρνα πιο πολύ στο Συρίγο, επειδή είχε τεράστιες γνώσεις, ρε παιδιά. Και το ρωτούσα ό,τι ήθελα από τον Παναθηναϊκό, τα ήξερε. Και το ρωτούσα και για NBA, πάλι τα ήξερε. Δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος ήξερε τα πάντα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και θυμάμαι ότι είχες, αν και ποδοσφαιρικός, δεν είσαι εσύ.
1: Βλέπω και Κέρλινγκ, πριν το κάνω κάπου τζιδίς.
5: Ναι, είχες καλή αντίληψη του μπάσκετ, σε θυμάμαι. Ενώ
1: να σε καλά. Ήταν,
3: Κέρλινγκ.
5: Τι άσχετος, εντελώς από βάσκετ.
1: Το Κέρλινγκ είναι μια ιστορία, θα σας την πω σε λίγο. Αλήθεια, αληθινή ιστορία.
5: Ωραία, λοιπόν. Θυμάμαι μάλιστα που σημείωνε τα προγνωστικά του Συρίγου που έδινε για Ευρωλίγα για αυτά, σημείωνε για να δεις αν βγουν μετά. Λοιπόν, το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό. Αυτό είναι το παράπονο μου τώρα και αυτό Sport FM, ότι δεν έχει ρε παιδιά ένα μπασκετικό στις εκπομπές διαλόγου να παίρνουμε. Ενώ ο Sport 24, αν θυμάστε, είχε 10 μπασκετικούς. Ό,τι ο Ρακλής ήταν, το θυμάστε.
2: Όχι βράδυ, δεν είχε δει. Είχε,
5: όχι βράδυ, είχε πει στο πρόγραμμα. Όλη τη μέρα που ανοίγαν γραμμές, 10 μπασκετικούς.
2: Καλά, ότι άνοιγε πολλές γραμμές ο 24, ναι, ναι, έβγαινε ο Βλαχόπουλος από το Συρίγο.
5: Ο Σούτος
2: ήταν ο Κουβόπουλος.
5: Κουβόπουλος Τρίγκας ανοίγαν γραμμές.
1: Γιατί δεν έγινε ένα μπασκετικό. Γιατί δεν έγινε ένα μπασκετικό.
3: Το παράπονο στη διεύθυνση, κύριε, τα έχουμε ξαναπεί. Εγώ τα έχω πει στους τελικούς κανονικά. Έπρεπε εδώ να φέρανε τους μπασκετικούς.
5: Όχι, γενικά.
3: Για μαρτύρες πληρώνουμε τώρα. Εμείς δεν τραβάμε.
2: Όχι και τέτοιο. Και τα κανονικά που μία φορά στο τόσο βράδυ να επιτρέπει για μπάσκετ.
3: Ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη, γιατί γίνεται αυτό. Επειδή πλέον με 200 βράδυ να επιτρέπει για μπάσκετ. Ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη, γιατί γίνεται αυτό. Επειδή πλέον με διαβολή.

0: Σερέλης, δεν ξέρω αν τον ξέρετε, είναι ένας κύριος. Πραγματικός gentleman. Δεν τον έχω ακούσει, αν κάνω λάθος με διορθώσει κάποιος, δεν τον έχω ακούσει ποτέ να μιλάει για διευθυνσία. Σήμερα, παιδιά, καταφέρατε να εκνευριστεί και ο Σερέλης και να πάει στη συνέντευξη τύπου και να μην μιλήσει καθόλου για το ΜΑΤ. Πρώτη φορά βλέπω αυτό Σερέλη να το κάνει αυτό. Και να πει αυτό το απίθανο που συμβαίνει. Αν ο Βαγγέλης παρακολουθεί σαν ουδέτερος, θα πει τη γνώμη του. Αν μπορεί να την πει για τη διευθυνσία, ρε παιδιά, σε αυτά τα πλέον. 61-18, ρε παιδιά, οι βολές. 61-18 τα δύο μάτς του ΣΕΦ. Ναι. Το είπε ο Σερέλης και σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος. Δεν δέχτηκε ερωτήσεις.
1: Πάντως, θα απαντήσω ο Βαγγέλης, γιατί στο Βαγγέλη απευθύνεσαι, δεν μπορούσα να σου απαντήσω για τον τρόπο που επίζεται το μπάσκετ.
0: Να τελειώσω όμως, γιατί. Λοιπόν, εγώ ξέρεις ότι τον Αταμάν πρώτος από όλους τον κριτικάρω και σήμερα δεν έπαιξε άμυνα πάλι, Διονύση. Ενώ στα δύο μάτς τα προηγούμενα έπαιξε άμυνα και ξύλο και τα πάλεψε. Σήμερα πάλι μου κατέβηκε. Έφαγε 100 πόντους πάλι. Κατέβηκε πάλι πασαρέλα. Λοιπόν, αλλά έτερον κάτερον.
2: Ωραία.
0: Δεν γίνεται ρε παιδιά 61-18 εγώ λέω.
2: Θα σου απαντήσω.
3: Εντάξει Γιάννη.
2: Θα σου απαντήσω, δεν θα την αποφύγω.
0: Ωραία, άμα θες μένα κιόλας να μου απαντήσεις.
3: Για να πάμε παρακάτω, θα ακούσεις.
2: Θα ακούσεις, πριν βγάλουμε τον επόμενο, λοιπόν.
0: Τα λέμε, γεια.
2: Η κουβέντα πηγαίνει σε κουβέντα του παρελθόντος. Μα γιατί αυτός πήρε 14 πέναλτι, εγώ έχω πάρει ένα. Ασχέτως αν αυτός μπαίνει στην περιοχή 17 φορές και εσύ δεν παίρνεις ποτέ. Η ίδια κουβέντα πρόσφατα ήταν κουβέντα στην Ευρωλίγκα. Η ίδια κουβέντα με τη Βαλένθια, δεν κάνανε. Γιατί η Βαλένθια παίρνει περισσότερες βολές από τον Παναθηναϊκό. Δεν θα μιλήσω για Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα μιλήσω για τον τρόπο με τον οποίο παίζεσαι τον μπάσκετ. Εάν το παιχνίδι σου είναι πολύ κοντά στη ρακέτα και με επαφές. Εάν έχεις περισσότερους, χρησιμοποιείς περισσότερο τους ψηλούς σου, μπορείς να κάνεις παιχνίδι από μέσα και όχι παιχνίδι απ' έξω, προσπαθώντας να σκοράρεις με τρίποντα ή με pick and roll, είναι προφανέστατο, ότι θα πάρεις πολύ περισσότερα φάουλ από ό,τι θα πάρει ο αντιπαλός σου. Εάν η κουβέντα πηγαίνει, όπως τα μπλουζάκια των Αγγελόπουλων, γιατί αρχίζω να σκέφτομαι πώς γυρνάνε οι εποχές και ποιοι μιλάγαν για βολές, ποιος μιλάει τώρα για βολές και πέλεγος. Αν η κουβέντα πηγαίνει στο ποιο είναι το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας, γιατί αν να το γενικεύσουμε και να μιλήσουμε σοβαρά, θα πρέπει να μιλήσουμε για το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας των Ελλήνων διαιτητών. Μπορώ να θυμηθώ 15 του παρελθόντος, τους οποίους, όχι του πολύ παρελθόντος, του πρόσφατου παρελθόντος. Τους οποίους τους τηλητεύαν όλοι, αλλά τώρα εάν τους λέγανε παιδιά τους όσο σφυριχθέ να μπουν να σφυρίξουν ότι τους σφυρίζουνε, θα λέγανε όλοι με δύο χέρια και δύο πόδια βεβαίως, φέρ τους. Δεν είναι καλό το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας. Όχι γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει τα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται και το ανέποδο θα λέγαμε, βλέποντας συνολικά πώς σφυρίζουν οι διαιτητές.
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό που είπες για τον τρόπο συμφωνήσεις σου στον τρόπο.
2: Αλλά έχει μεγάλη σημασία
1: το πώς παίζει.
2: Το ζούσαμε στο ποδόσφαιρο 10-15 χρόνια. Δεν άλλαξε ο τρόπος που παίζουν οι ομάδες. Σοβαρά το λέω. Ανεξάρτητα αν ήταν καλή ή κακή διαιτητή.
1: Πρώτα απ' όλα έχει αλλάξει τον μπάσκετ. Έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο. Δεν έχει καμία σχέση τον μπάσκετ πώς παίζονταν πριν 15 χρόνια με το πώς παίζεται τώρα. Τώρα μια διαφορά 10 πόντων.
3: Του βλέπαμε
1: το μάτς με τον Δεσίλα που έφυγε ο Ολυμπιακός 14 πόντους σήμερα. Ναι. Και μου λέει ο Δεσίλα σε ένα σημείο, μου λέει τελείωσε. Του λέει άστε τα τελείωσε. Τα ξέρω εγώ, του λέω εγώ. Έφτασε στους 4. Με το τρίπο. Δηλαδή δεν ήθελε όταν φτάνει στους 4 το παιχνίδι του, έχει και την ψυχολογία.
2: 88-84.
1: Ναι, 88-84. Αν εκεί γίνει ένα λάθος, χάσει το σούτ ή οτιδήποτε, έχει αλλάξει. Άλλαξε το μάτς.
3: Κύριε, διάλειμμα, τελευταίο.
2: Διάλειμμα.
3: Ναι, βεβαίως, γιατί θα μας φάει η Γιάννης και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Έχει έρθει ένα μήνυμα πιο πριν. Βαγγελία.
1: Και εγώ θέλω να σχολιάσω ένα μήνυμα. Από όλα αυτά. Συγγνώμη που δεν μπορώ να τα διαβάσουμε όλα, αλλά θέλω να το σχολιάσω. Πες μου όμως αυτό που έχεις.
0: Σχολίασε το πρώτα, γιατί το άλλο είναι ποδοσφαιρικό.
1: Πολλοί συνάδελφοί σας με τους οποίους συνεργάστηκες στενά έχουν ανα καιρούς αναλάβει θέσεις σε ομάδες. Οι σχέσεις σας δοκιμάστηκαν. Μου αρέσει, μου αρέσουν αυτές τις ερωτήσεις. Αυτή η ερώτηση μου άρεσε πολύ. Με
2: εντρίγκαρε.
1: Με εντρίγκαρε κιόλας.
0: Εγώ δεν την είδα. Αλήθεια.
1: Λοιπόν. Όταν έχεις δουλέψει με κάποιον σε διπλανό γραφείο ή στην ίδια αίθουσα για μέρες, για μήνες, για χρόνια και έχετε περάσει τις δικές αγωνίες και ξέρεις καλά πώς κάνει το ρεπορτάζ και αν το κάνει και τι ακριβώς μέχρι που μπορεί να βάλει νερό στο κρασί του ή που δεν μπορεί να βάλει νερό στο κρασί του, όταν τέλος πάντων έχεις σαν φαντάρος μαζί του κάνεις την ίδια σκοπιά, είναι πολύ δύσκολο να δοκιμαστούν οι σχέσεις εκτός εάν ο ένας εκ των δύο βάσει τις θέσεις που θα αναλάβει καβαλές καλάμια. Τότε ναι. Τότε ναι, μα τότε θα δοκιμάζονταν οι σχέσεις και με τον οποιοδήποτε να ήταν συνάδελφος. Οι περισσότεροι λοιπόν, για να μην πω όλοι οι συνάδελφοι με τους οποίους συνεργάστηκα στενά, γιατί αυτή είναι η σωστή λέξη, συνεργάστηκα στενά. Εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση. Ωραία. Όχι, δεν είχα πρόβλημα ακόμα και αν έπρεπε να του πω, ρε μαλάκα, τι είναι αυτό που κάνεις τώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, βασικά. Τι είναι αυτό που έκανε σήμερα, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ γιατί το έκανε. Εξήγησε μου το να το πιάσω να καταλάβω. Και δεν μιλάμε τώρα ο Δίνα θέση με τον τάδε θέση. Σε ήταν ο Βαγγέλης με σένα. Όπως θα μιλάγαμε στα διπλανά γραφεία. Αυτό, ήθελα να τα απαντήσω αυτό. Διότι είναι όντως πολύ. Δηλαδή πραγματικά κάποια στιγμή βγήκε, με μετράγαμε και ήταν καμιά δεκαριά σε θέση ευθύνη.
2: Τόσο πολύ,
1: ναι. Ήμασταν προηγουμένως στις εφημερίδες ή στα ίδια ραδιόφωνα.
0: Δεν είχε ανοίξει και τα παλιά τα χρόνια. Δεν ήταν, ξέρεις, όπως τώρα. Πόσος κόσμος που ήταν στη δημοσιογραφία.
2: Τι εννοείς.
0: Τώρα είναι.
2: Ήταν λιγότεροι.
0: Πολύ λιγότεροι.
2: Ναι.
0: Μα εγώ έχω προλάβει. Που ήταν. Κάνανε μια δουλειά το πρωί. Άσχετη. Άσχετη δουλειά.
1: Μα δεν ήταν δημοσιογράφοι.
0: Και μετά το βράδυ γράφανε.
1: Οι περιβόητοι, οι περιπτεράδες, τραπεζίτες, μπακάλιδες. Ναι, αλλά δεν ήταν δημοσιογράφοι ποτέ.
2: Πρόσεχε να δεις κάτι. Φτάσαμε σε μια εποχή που η Ελλάδα είχε πόσο 13 εφημερίδες.
1: Αθλητικές, φτάσαμε σε εποχή που είχε
0: 11.
1: Καθημερινές.
0: 11.
2: Πολλές.
0: Δεν είχε Γαλλία 11.
2: Η Γαλλία είχε μία.
0: Άντε να έχει, θα έχει εκεί, μπορεί σε πόλη.
2: Σου λέω για μεγάλη, ας πούμε.
1: Ποια είναι η ερώτηση,
0: τη okay. Φετινή Εικοσινίδε, τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, του Παναθηναϊκού του Ράφα Μπενίτε και το Ρασβάν του ΠΑΟΚ. Και να κάνουμε εκπομπή στις 8.
1: Λοιπόν. η Φετινή ΑΕΚ είναι το παράδειγμα του. Έχω ένα σχέδιο.
0: Το πήρε το.
1: Είμαι καινούριο πρώτα-πρώτα. Ωραία. Άρα δεν με ξέρετε. Δεν σα ξέρω. Μπορώ να επηρεαστώ λιγότερο. Έχω ένα σχέδιο που μπορεί να πήγαινε άπατο. Αποδείχτηκε όμως ότι είχε ένα σχέδιο που δεν ήταν για να πάει άπατο. Κατάφερε και να συσπυρώσει αποδυτήρια. Ναι. Κατάφερε να έχει, μάλλον είχε την τύχη τελικά το περιβάλλον γύρω από τα αποδυτήρια ή ένας, δύο, τρεις συγκεκριμένοι άνθρωποι του οποίου να συνεργάζεται καθημερινά να είναι το ίδιο επαγγελματίες με αυτόν. Δεν ξεκίνησε καλά. Θυμίζω ότι είχε μια ιδέα στο ξεκίνημα να παίζει ρόμβο και δεν έβγαινε ποτέ.
2: Το
1: γιατί,
2: άλλαξε όμως.
1: Ναι, γιατί δεν υπήρχαν τα καλά εργαλεία. Αυτό πάω να πω. Το άλλαξε, προσαρμόστηκε αμέσως.
2: Δεν ήταν δογματικός.
1: Έβγαλε ένα χρονοδιάγραμμα. Γιατί δεν ξεχνάω που είχε πει το Νοέμβριο θα δείτε. Γιατί λίγο νωρίτερα είχε αναταράξεις. Θα μπορούσαν αυτές οι αναταράξεις να έχουν γενικώς βγάλει το σκαρί έξω από τη θάλασσα.
2: Σωστό.
1: Ωραία. Έπεσε μέσα στο χρονοδιάγραμμα, άρα ήξερε τι έκανε. Και εν τέλει εκμεταλλεύτηκε. Πρόσεξε με, γιατί θα μπορούσαν όλα αυτά να συμβούν και να μην πάρει πρωτάθλημα. Εκμεταλλεύτηκε τις καταστάσεις που συνέβαιναν στους τρεις ανταγωνιστές του. Θα βάλω το Παναθηναϊκό, παρότι ο Παναθηναϊκός ποτέ ουσιαστικά δεν ήταν ανταγωνιστής του φετινού πρωταθλήματος.
2: Ναι,
1: και δεν ξέρω αν θα είναι και το επόμενο. Όσο ψάχνεις να βρεις τον προπονητή που θα σου κάνει το σχέδιο που θέλει αυτός, αλλά μπορεί πρέπει να το θέλεις και εσύ και θα έχει τα κατάλληλα εργαλεία, αλλά μπορεί και να μην τα έχει. Και θα τα βρούμε στην πορεία. Μέχρι να το δω, θα κρατήσω τις επιφυλάξεις μου. Τι έλειπα από τον φετινό Ολυμπιακό. Του Μεντιλίμπαρ, στρωμένη ομάδα.
0: Περισσότερε λύσει.
1: Στον άξονα. Στον άξονα. Ιδιαίτερα στον άξονα και στα έξτρα.
0: Ολυμπιακό μετά τότε. Είχε κλειστό rotation. Πολύ με το.
1: Από την ώρα κιόλα που έπρεπε να φύγει ο LKB να πάει στο Κόπα Αφρικα κτλ. Και να γυρίσει. Χάθηκε λίγο το πραγματάκι. Δεν του βγήκαν κάποιε μεταγραφέ. Δεν θεωρώ ότι είναι δογματικό ο Μεντιλίμπαρ.
0: Όχι.
1: Θεωρώ ότι είναι από εκείνου του προπονητέ που αυτό που στην προπόνηση 6 μέρε βλέπουν. Αυτό θα δοκιμάσουν την 7η μέρα στο παιχνίδι και ας έχεις εσύ και εγώ την ιδέα, παράδειγμα να πω κάτι παλαβό, τρελό, γιατί δεν έβαζε το Γιαζίτσι δεκάρι. Λέμε μια χαζομάρα τώρα.
0: Μα ήταν καθόλου, αυτό συζητιόταν σε κάθε εκπομπή.
1: Αυτό που δεν υπολόγιζα, να πω την αμαρτία μου, έμεινα λίγο με το στόμα ανοιχτό, δεν υπολόγιζα ότι θα σημούν τόσο πολύ τερματισμοί στον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ το θεωρούσα πρώτο φαβορή.
2: Και εγώ. Θυμάσαι τι λέγαμε το πρωί.
1: Την ΑΕΚ δεύτερη.
2: Τρεις μήνες πριν το πρωτάθλημα.
1: Γιατί το υλικό του.
2: Εγώ έλεγα ο ΠΑΟΚ είναι πρώτο φαβορή.
1: Γιατί το υλικό, του και ο τρόπος με τον οποίο είχε επαφή το υλικό με τον Λουτσέσκου και ο Λουτσέσκου με το υλικό στον οργανισμό, το συγκεκριμένο που λέγεται ΠΑΟΚ, έδειχνε ότι μπορούσε να πάει κι άλλο.
2: Και έπαιζε και ωραία μπάλα, ρε.
1: Έπαιζε. Αλλά κάποια στιγμή.
2: Έσκασε.
1: Όχι, δεν σε κάνω να πλώσω. Κάποια στιγμή πήγαινε στα πίτσα 6, 7, 8. Με είχε χάσει το μέτρημα. Και εκεί χάθηκε όχι μόνο το μέτρημα, χάθηκε και οποιαδήποτε χημεία και οποιοδήποτε ρυθμό. Δεν μπόρεσε να το ξαναβρει ο Λουτσέσκου δύο μήνες μετά.
2: Ναι.
1: Θα σα πω κάτι τώρα που δεν το ξέρω πολύ κόσμο και το κλείνω εδώ. Το Κέρλινγκ κρατώ, μην ξεχάσουμε.
0: Ναι, το, βέβαια,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Πηγαίναμε στον τελικό του Παθησαλικού, στο Off Park.
2: Ναι.
1: Στο Park Off.
2: Ναι.
1: Ωραία, με τον περισσότερο κόσμο που τις προηγούμενες μέρες κτλ. Να δίνει τον Park μεγάλο φαβορή. Όχι ακαταμάχητο, όχι 99-1. Αλλά τον έδινε.
2: Τον,
1: ναι, τον έδινε 75-25.
2: Ναι.
1: Επειδή. Αρκετοί δεν θα με διάψευσε κάποιο με του οποίου μιλάγαμε, φίλοι, συνάδελφοι κτλ. Από πηγαίναμε, τον έβλεπα 51-49 και μου λέγανε γιατί. Και προσπαθούσα να του πω: μα δεν βλέπετε 1,5 μήνα τι κάνει ο μεν και τι κάνει ο δε. Είναι πιο αδύνατο. Αλλά εάν του βγει ο ρυθμό, γιατί τον έχει αυτή την εποχή, μπορεί να βάλει πολύ δύσκολα. Και τα έβαλε.
2: Όντως. Εγώ δεν περίμενα.
1: Και τα έβαλε.
2: Περίμενα να βγάλει μια αντίδραση. Ο ΠΑΟΚ τελικώ είναι ένα μάτς.
1: Δεν, όχι, δεν είναι.
2: Και ευρέθηκε και ο Όφη με την πλάση στον τοίχο, ε. Και προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Μεγάλη. Πρόσεξε με. Βρέθηκε με την πλάση στον τοίχο. Το γύρισα. Με εντυπωσιακό τρόπο, γιατί συνήθως οι ομάδες που βρίσκονται και με την πλάση του τοίχου τόσο νωρίς, κόλλησε 15. Όχι, κόλλησε 42.
2: Κόβονται από
1: εκεί. Ωραία, ναι. Και τέλος πάντων, ανοιχτό και βγω και λίγο. Πάω τις γραμμές λίγο πιο ψηλά, τρώω και ένα δεύτερο και τελειώνω. Ωραία. Και το γυρίζει συντεταγμένα. Και το πάει το παιχνίδι μέχρι τις γρήγορες για τους λόγους που μόνο αυτός ξέρει. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω γιατί δεν πήγα στην ένταξη τύπου. Ήθελα να σου τον κόντι γιατί τις έκανες. Είχαμε 10 λεπτά διακοπή και κάνεις αλλαγές στο 70 που σημαίνει ξέρεις ότι το παιχνίδι θα πάει στο 100. Άρα είναι σαν να τις κάνεις αλλαγές στο 60 και δεν κάνεις κάποιες αλλαγές. Βγάζεις τους δύο πιο. Σκάσανε. Φαντάζομαι μπορούσαν να παίξουν άλλα 10 λεπτά. Τους δύο πιο επιδραστικούς παίχτες σου στα φτερά μπροστά. Αυτούς που κράταγαν τον ΠΑΟΚ για να μην πάρει μέτρα. Ναι. Μετά φαινόταν ότι θα τον βάλει μέσα στα δίχτυα. Τον έβαλε, μπορεί να μην μέτρησε. Δεν ήταν γκολ, δεν πέρασε μπάλα τη γραμμή. Είχε όμως τρεις πολύ καλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ για να ξαναγυρίσει αυτός από το 1-2 στο 3.
2: Σωστό, σωστό.
1: Τέλος πάντων, το κλείνουμε εδώ.
0: Απλά μόνο γι' αυτό θα προσθέσω εγώ ότι στον Όφη έκανε πολύ μεγάλο καλό ότι ήταν δεύτερο σερί τελικός. Δεν ήταν τόσο ψαρωμένος όπως το ήταν, ξέρεις, κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Συμφωνώ.
0: Έπαιξε και τον τελικό του Super Cup.
1: Δεν όμως μόνο το ψάρωμα, είναι το ότι είναι άλλο να έχεις ένα προπονητή στον πάγκο 2 μήνες, είναι άλλο να έχεις ένα προπονητή στον πάγκο 5 μήνες, θα είναι άλλο τον Αύγουστο να έχεις ένα προπονητή, χωρίς να ξέρω τα ρόστερα από τώρα. Έτσι. 12 Αυγούστου που θα γίνει το Super Cup φέτος, την ίδια μέρα που θα γίνεται και το Ευρωπαϊκό Super Cup, παρεμπιπτόντως. 7 η ώρα το δικό μας, 9 η ώρα το Ευρωπαϊκό, για να μην συμπέσουν. Ωραία, γιατί είναι την ίδια μέρα. Δεν έχει ξαναγίνει την ίδια μέρα να τα κάνουμε και τα δύο, και το ευρωπαϊκό και το ελληνικό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, και εκεί θα είναι ακόμα πιο ξεψέρα το Όφη, χωρίς να ξέρω από τώρα τα ρόστερ.
2: Ναι, εντάξει, αυτό.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση για μια ομάδα όπως ο Όφη, να έχει σερί τελικούς.
2: Για πες και για το Κέρλινγκ, για να βγάλουμε και κάποιους φίλους και μετά. Και 53 θα το πω στο.
1: Θα το πω στο κλείσιμο, πάμε να βγάλουμε φίλους, τον περιμένουμε.
2: Ωραία.
0: Με το Κέρλινγκ.
2: Ναι.
0: Πώς το βλέπεις το Κέρλινγκ.
2: Ναι. Καλησπέρα.
1: Ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Μάλιστα, εσείς μιλάτε.
0: Ο συναυλίας.
3: Χρόνια πολλά, παιδιά, στην ωραία παρέα. Και να θυμόμαστε τους εκλειπώντες του σταθμού.
0: Βεβαίως.
3: Οι οποίοι ήταν αξέχαστοι και θα τους θυμόμαστε για πάντα. Εγώ είμαι παλιός ακροατής του σταθμού. Ήθελα να κάνω μία απορία. 1956-1997 ήταν ένα τραγούδι που είχε βγει από το Λάμπι το Λιβιεράτο, το Μπαμ και κάτω. Ήθελα να ρωτήσω, έχει καμία σχέση στην επωνυμία, στην εκπομπή
0: Μπαμπή
3: που έκανε από τότε ο κύριος Χριστόγλου με το.
0: Δεν το ξέρω.
2: Μπορεί να το έχει τραγούδι και να το κάνει. Αλλά το Μπαμ και κάτω δεν είναι μόνο.
0: Μπορεί να πάρει να ρωτήσει, γιατί είναι ανοιχτέ γραμμέ τα παιδιά.
3: Ναι, ναι, θα ρωτήσω, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί τότε παίζονταν πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και το θυμάμαι και στο Καραϊσκάκι, τελευταία φορά με τον Παπουτσέλη που είχα πάει στο Καραϊσκάκι.
2: Έπαιζε πάνω και κάτω στο Καραϊσκάκι με τον Παπουτσέλη.
3: Έπαιζε στο διάλειμμα, στο διάλειμμα έβαζαν συνέχεια αυτό το τραγούδι.
2: Ήταν στο εξής εποχής φαίνεται.
3: Δεν ήταν στο εξής
0: εποχής.
2: Ήταν, πάμε και κάτω.
3: Να το πούμε, πάμε και κάτω. Έτσι μωράκι μου φεύγα.
2: Ναι, δότε,
3: κάπως
2: ήταν. Δότε, ήταν εκείνη η εποχή.
3: Εγώ ήθελα να...
0: Δεν το φάσεις για την Ελλάδα έτσι όπως μιλάει.
2: Δεν θα προλάβουμε.
0: Όχι, ο συναυλίας, όπως μιλάει πάνω στο συναυλίας. Είναι δικός μας ο συναυλίας.
2: Έλα, δεν το ξέρεις τραγούδι αυτό.
0: Όχι. Άμα το ακούσω μπορώ να το θυμηθώ.
2: Άμα έπαιζε και στο Καραϊσκάκι θα το είσαι ακούσει.
3: Ήταν μεγάλο σουξέ της εποχής. Μεγάλο σουξέ. Μεγάλο. Τεράστιο θα έλεγα. Με Ναταλία Γερμανού τους στίχους και λοιπά. Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ θέλω να πω ότι στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου ο Sport FM ήταν μεγάλη συντροφιά και μεγάλο βάλσαμο σε όλη την ζωή μου που ενηλικιώθηκα τότε. Ήμουν λίγο μεγαλύτερος, τώρα είμαι 58, τώρα επί 30 χρόνια ήμουνα 28 ας πούμε. Ναι. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά όλες τις εκπομπές και Βαγγέλη και σε θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα βάλσαμο για μένα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και ειδικά το 2008 που όταν έχασα τη μάνα μου τα βράδια έβαζα Sport FM και άκουγα το Διονύση τα βραδινά. Νομίζω ήταν, δεν θυμάμαι πια σε ποια...
2: Πότε λες, ποια χρονιά είπες?
0: Το 8.
3: Ιανουάριος του 2008.
2: Το 8 έκανα...
3: 2-5. Ναι, 2-5.
2: Έκανα 2-5 τη νύχτα, Δευτέρα, Τρίτη.
3: Νομίζω όχι μόνο σου.
2: Μόνος μου. Μετά έκανα ο Γερασίμου τις άλλες μέρες και Σάββατο 11-1. Μετά έκανα 12-2 με το Διώκο.
3: Όχι, όχι. Λέω για 2-5.
2: 2-5 μόνος.
3: 2-5.
2: Μόνο, ναι, άμα ναι, κάναμε κι άλλο 2-5.
0: Δυνατός.
2: Αλλά Δευτέρα, ναι, Τρίτη.
0: Είναι και γερμανικό, κανονικό.
2: Ναι, ναι. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή έκανε ο Βασίλης, ο Γερασίμου. Και πολλές φορές θυμάμαι τότε, έρχονταν ο Μαχαίρας μετά. Γιατί είχε εκπομπή μετά ο Μαχαίρας. Είχε 6 ώρα ο Μαχαίρας εκπομπή και τώρα τις 5 και έφερε κάτι τυρόπι.
3: Μπράβο, ναι, και πήγαινε σε
2: ρόλο. Μπορεί να είχα εγώ βάρδια αργότερα και το πήγε
3: σε ρόλο. Σίγουρα 2-5.
2: Να πιούμε ένα καφέ, μου είχε σχολεί ο Μαχαίρας. Να πιούμε ένα καφέ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει,
3: ένα τελευταίο,
2: ναι.
3: Ένα τελευταίο, βέβαια η μισή Παναθηναϊκή μπορεί να με βρίζουν, μια άλλη μισή δεν ξέρω τι θα πούνε.
2: Ναι.
3: Παρακολουθούσε ο πατέρας μου και εγώ κολλημένος με κάποιες καταστάσεις τότε μαζί με τον πατέρα μου. Παρακολουθούσαμε και ένα άτομο αφιλεγόμενο, τον Κώστα τον Κότζο.
2: Okay.
3: Μας έκανε πολύ καλή παρέα, βέβαια υπήρχαν. Αυτά που να είστε καλά,
2: να
3: παιδιά,
2: καλά,
3: να
2: καλά.
3: Τα κατοστήσετε.
2: Ευχαριστούμε, πάμε.
0: Στον επόμενο. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Σε εσάς μιλάμε.
4: Α, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα, καλησπέρα, ναι, έφυγα.
4: Καλησπέρα, Γιώργος από Στουτκάρδη. Εδώ και 13 χρόνια στη Γερμανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά. Ο Sport FM ήταν πάντοτε για μένα ένα βάλσαμο, μια όαση μέσα στην ξενιτιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις εκπομπές που κάνατε, για την δικημονικότητά σας και να συνεχίσετε έτσι.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί είσαι 13 χρόνια στη Γερμανία, έφυγες με την κρίση?
4: Έφυγα με την κρίση, ναι. Προσπάθησα, μιλάμε στην Ελλάδα, δεν τα κατάφερα.
0: Okay.
4: Ήρθα εδώ και προσπαθώ να χτίσω τη ζωή μου.
2: Είναι καλά εκεί?
4: Αλλά, η Γερμανία ήταν καλά, τώρα πλέον δεν είναι καλά.
2: Ναι.
0: Διάβασα και ένα άρθρο. Η Στουτγκάρδη είναι καλά πάντως.
4: Η Στουτγκάρδη πάει πάρα πολύ καλά. Έχω προσπαθήσει να πάρω εισιτήρια για το Champions League, αλλά είναι πανάκριβα.
0: Ωραία.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλό κουράγιο.
2: Γενικά πάντως τα εισιτήρια.
0: Προλάβουμε ακόμα έναν, θα προλάβουμε.
2: Βεβαίως, τα εισιτήρια έχουν.
0: Καλησπέρα.
5: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
5: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
2: Εσύ είσαι φίλε.
5: Ναι, καλησπέρα παιδιά.
2: Καλησπέρα.
5: Βαγγέλη, χωρίς υπερβολή, έχω από τις 12 κύκους. Έχει πέσει 4 φορές το τηλέφωνο.
2: Όχι.
1: Το επιμένω αλλά νικά όμως, είναι δύο παράδειγμα.
5: Θα τον πετύχω, θα τον πετύχω. 1999 ήμουνα στην Αυλώνα Φαντάρος, έγινε ο σεισμός στο ΕΚΟΜΕΞ και μας πήγανε σαν ιατρικό προσωπικό, γιατί είμαι γιατρός στο επάγγελμα. Και μας πήγανε σαν το αρεσπίο γήπεδο εκεί, είχαμε στήσει σκηνές για τον κόσμο εκεί. Και το βράδυ εκεί που καθόμασταν, γιατί ήταν ένας χαμός γενικά τότε, ξεκίνησα από εκεί να πρωτοακούω την εκπομπή. Και μετά η Γερασίμο 2-6, ας πούμε. Τρομερή συγκίνηση. Σα ξανάξα πάλι, άκουσα και το άστρο με μαλώνεται και γύρισα όλα αυτά στο μυαλό μου από τότε. Τι να πω για τα παιδιά που έχει δίπλα σου, είναι άξιο συγχαρητηρίων, ήθος, αξιοπρέπεια και ο Διονύσης και ο Ηρακλής. Ηρακλή είχαμε μιλήσει, αν θυμάσαι, σου είχα πει, ήμουν από τους τυχερούς που είχα πάει ο δικός στο Βελιγράδι τότε, στο Νόβισαν με το 1-6 Μακάμπι.
2: Ναι, θυμάμαι, είχε πάρει.
5: Ήταν άρρωστος ο Διονύσης τότε.
2: Όχι, θυμάμαι που είχε. Εκτός και αν είχε πάρει κάποιος άλλος που είχε πάει και είχε πει, ήμουν στο
5: Βελιγράδι. Ναι, εκείνη τη μέρα ήσουν άρρωστος ο Διονύσης, είχα μιλήσει μόνο με τον Ηρακλή.
0: Είναι από αυτά που είχε. Αλλά φέτος εντάξει, ήταν κύριος ο Δεσπολιτάκης. Δεν ήταν.
5: Ναι, ναι, ναι. Σας ακούμε κάθε βράδυ τώρα 27 χρόνια, 55 χρονών είμαι. Ό,τι και να πω είναι λίγο, παιδιά. Να είστε καλά μόνο και να μας κρατάτε σε ντροπιά.
1: Καλό βράδυ.
5: Και σε Ευαγγέλη μέσα από την ψυχή μου, ό,τι καλύτερο.
1: Καλό βράδυ, παιδιά.
5: Στην οικογένειά σου.
1: Επιβεβαιώσαμε το τάκι, λοιπόν, έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, άκου, εγώ λέω να πεις την ιστορία μου το κέρδο.
1: Να πω την ιστορία μου το κέρδο.
2: Και μετά θα βάλουμε.
0: Γιατί έχουμε λίγο χρόνο.
2: Το σχηματάκι μετά, όπου θα κάνεις αποφώνηση εσύ.
1: Λοιπόν. Ναι, μα θα βάλουμε και το original σήμα.
2: Βεβαίως.
1: Στο φινάλι, έτσι. Λοιπόν, το κέρλινγκ. Είμαστε στον γκολ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ορισμένα αθλήματα, για την ακρίβεια, ένα μόνο άθλημα δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Ένα μοναδικό από όλα τα αθλήματα, ναι, που μπορεί να δεις στην τηλεόραση, στους Ολυμπιακούς αγώνες συνήθως, θερινούς, χειμερινούς. Ωραία, ένα και μοναδικό, τον τρεσάζ. Βαριέμαι.
2: Ναι.
1: Είναι αυτό που το άλογο χορεύει.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το τρεσάζ.
2: Ναι.
1: Μόνο αυτό. Ναι. Οτιδήποτε άλλο μπορώ να τα παρακολουθήσω.
2: Δηλαδή, να το δεις αυτό, λοιπόν, τι να πω.
1: Λοιπόν, βλέπω δίαθλο στα χειμερινά, βλέπω άλμα. Κάποια στιγμή έπαιζε κέρλινγκ η τηλεόραση.
2: Για ποιους Ολυμπιακούς τώρα, θυμάσαι?
1: Δεν ήμασταν σε Ολυμπιακούς, ήμασταν στο Eurosport, σε ένα παγκόσμιο. Okay. Έβλεπα κέρλινγκ.
0: Okay. Ναι.
1: Okay. Μάλιστα έπαιζε, αν δεν κάνω λάθος, η Σουηδία με την Ελβετία. Okay. Καλές ομάδες. Από τις καλές ομάδες της Ευρώπης.
2: Ναι. Ναι.
1: Όχι, όχι, το έβλεπα με προσοχή. Αυτό με την Τζαγέρα και, και τις κούπες. Έτσι.
2: Ναι.
1: Οπότε το έβλεπα, το είδα την άλλη μέρα, το είδα την άλλη μέρα. Κάποια στιγμή έρχεται ο αρχιτέκτης στην εφημερίδα και μου λέει, θα βγάλουμε πλάνο. Του λέω, περίμενε. Δεν περιμένω. Του λέω, θέλω ένα τέταρτο να τελειώσει το κέρλινγκ. Με κοιτάει ο Κώστας. Δεν το πίστευε. Δεν το πίστευε αυτό που του έλεγα. Μου κοροϊδεύεις. Όχι, του λέω, περίμενα. Κάτσε δες. Λοιπόν, και έτσι βγήκε λοιπόν η φάση. Αυτός βλέπει κέρλινγκ. Με καλά είναι τρελός, βλέπει κέρλινγκ. Και έρχεται και ο Καπουτζίδης 2-3-4 χρόνια μετά και κάνει το σύριαλ για το κέρλινγκ. Και του έκανα έτσι. Πόσο πιο μπροστά είμαστε. Με το κέρλινγκ. Το οποίο είναι εξαιρετικό άθλημα. Για να λέμε την αμαρτία μας.
2: Δεν το έχω παρακολουθήσει ποτέ.
1: Θα μου πεις τώρα, είναι δυνατόν να έχει ενδιαφέρον? Έχει.
2: Όχι,
1: πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Άμα το παρακολουθήσεις, τι να σου πω, δεν το έχω. Εσύ, Ηρακλής.
1: Απλά είπα. Κούς, να σηκώσει κανείς το χέρι να πει, συγγνώμη, βλέπω κέρλινγκ. Όχι.
0: Όχι.
1: Ναι. Ειδικά προ-Καπουτζίδης. Μετά πήγε να ψιλογίνει μόδα η λέξη που δεν την είχαν ξανακούσει, την αυτό, οι τσαγέρες, οι σκούπες κτλ.
0: Εντάξει, λίγο το έχω δει, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι.
1: Θέλει πάρα πολύ μυαλό, τρόπο με τον οποίο θα χτυπήσεις για να μπει μέσα στο σπίτι η δικιά σου, να βγάλει την άλλη έξω, το ένα το άλλο. Δεν είναι, είναι ζώρικο, δεν είναι απλό.
2: Ναι, πρέπει να κάτσεις.
0: Πρέπει να κάνω ομάδες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να δεις τη ώρα που θα
2: έρθει.
1: Στην Κολομβία είναι 6 το απόγευμα πάντως και ένας φίλος παρακαλεί να μην κλείσουμε. Είναι νωρίς.
0: Και σε ρωτάει γιατί ελάχιστο χρόνο, αν υπάρχουν πλέον καλλιτέχνες ποδοσφαιριστές στο ποδόσφαιρο στα πάντα.
1: Τώρα
0: έχουμε μεγαλώσει με Μαραντόνα.
1: Όχι, σιγά σιγά. Εμείς που δεν μεγαλώσαμε με Πελέ.
0: Ναι, ακόμα με τον Μαραντόνα.
2: Και πάλι λένε Πελέ.
1: Μπράβο, και εγώ είμαι με τον Μαραντόνα και επιμένω ότι. Επιμένω ακόμα και τώρα. Παρότι θεωρούσα και τσακωνόμουν με τα παιδιά μου κυρίως. Ωραία. Ότι ο Μέση για να γίνει Μαραντόνα θα πρέπει να πάρει ένα μουντιάλ. Το πήρε.
0: Ίσως με τον καλύτερο τελικό όλων των εποχών.
1: Το πήρε. Παρά τα αυτά, επιμένω ότι ο Μαραντόνα. Εμένα τουλάχιστον μου τέριαζε καλύτερα με τον τρόπο που αγωνιζόταν.
0: Ήταν πιο δύσκολη εποχή, είχε πολύ κλωτσίδι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Στη σημερινή εποχή πιστεύω ότι θα ήταν διαφορετικά προπονημένο και θα μπορούσε να κάνει τα ίδια πράγματα που κάνουν αυτοί. Εάν τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποδοσφαιριστή αυτήν την εποχή που να ακουμπάει λίγο. Εγώ δεν θα φύγω από τον Μαραντόνα, θα φύγω και από τον Μέση. Θα πω τον Πλατινί. Γιατί έχετε δει να παίζει τον Πλατινί. Δείξτε μου τον και εμένα. Ή θα πω τελευταίο το Ζιντάν, έχετε δει.
2: Ζιντάν, παικτάρα.
1: Λοιπόν, όχι. Αυτή τη στιγμή
2: κάθε
1: ακόμα όχι. Φυσικούς,
2: αλλά τώρα είναι και αλλιώς το ποδόσφαιρο.
1: Και όπως έλεγε ένας φίλος της προάλλης, γιατί βλέπαμε, τον τελικό, βλέπαμε τον ημιτελικό, το Paris Bayern. Και στο Paris Bayern, λοιπόν, πραγματικά σε εκείνο το 5-4.
0: Ναι.
1: Άδερφε, δεν προλάβαινες με το μάτι να παρακολουθήσεις την εικόνα του σκηνοθέτη, τον τρόπο με τον οποίο παίζανε. Από ένα σημείο και μετά ένιωθα να κουράζομαι, όχι γιατί ήταν τρομερό μάτς, φοβερό παιχνίδι, αλλά είναι τόσο κουραστικό να συμβαίνει φάση κάθε 30 δευτερόλεπτα.
2: Το είπα, κάπου όπα, βάλτε ένα φρένο.
1: Και μου λέει κάποιος, αυτοί δεν παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν PlayStation. Πραγματικά ήταν σαν PlayStation και ένα μάτς.
0: Υπάρχουν πια. Μα αυτό σας πω, τελικό στο Μουντιάλ. Τον τελευταίο.

Είναι τρία λεπτά πριν από τις δύο. Μ' αρέσει που το έχετε βάλει σε ένα πρόγραμμα το Θωμά, γιατί εμείς ήμασταν. Δεν είχε φράχτες, να το πω έτσι. Ήταν μέχρι που η τελευταία γραμμή υπήρχε στο τηλέφωνο.

0: είναι ωραία τα τραγούδια τη νύχτα. Να λέμε την αμαρτία μας. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά απόψε.
1: Ω, και εμείς.
2: Θυμάστε τιμή μας, εγώ
0: δεν παιδιά, αφήστε τις τιμές ησυχές και τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι να περνάμε καλά, να έχεις να πεις κάτι, να σε ακούει κάποιος δηλαδή, και άμα δεν έχεις να πεις τίποτα, δεν σε ακούει κανένας.
2: Έτσι.
0: Να περνάμε καλά. Θέλω να πω κάτι τώρα, αλλά μπορεί να παρεξηγηθώ, δεν θα το πω.

0: Λοιπόν, κλείνουμε.
1: Κλείνουμε.
0: Κύριε Βαγγέλη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς αντέχαμε να ξέρεις, φίλε, που λες. Γιατί λέει ο Βαγγέλης, αντέχει, εσείς αντέχετε. Απλά δεν έχει πια μετά τις δύο.
2: Δεν επιτρέπει το σύστημα.
0: Δεν επιτρέπει το σύστημα. Αφού υπάρχει το σύστημα που έλεγε κάποτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ, πάρα πολύ κόσμο.
2: Για εγώ, ευχαριστώ. Κλείνω τώρα.
0: Θα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Πολλοί κόσμος και ήταν. Εμένα με ηρέμησε η απόψινη εκπομπή.
1: Πολύ.
0: Αλήθεια λέω.
1: Ναι.
0: Ίσως γιατί μου θύμισε τα παλιά που άκουγα. Mm-hmm. Δηλαδή πήγα λίγο τον εαυτό μου, κάποια στιγμή χάζευα όσο θα έλεγε ο Βαγγέλης και στο κρεβάτι μου φοιτητής ή στον καναπέ μου που άκουγα. Με γύρισε λίγο εκεί. Και αυτό νομίζω είναι και το ωραίο. Να είμαστε καλά.
1: Το χάρηκε και ο κόσμος, το βλέπουμε σαν μηνύματα.
0: Ναι. Ναι.
2: Ξεκινήσαμε με Λιδάκι, συγχωρημένο να ναι. Συνεχίσαμε με Γαργανουράκι. Έτσι όπως το κλείναμε τότε. Είπα μόνο Ζήπο λείπει. Έτσι, γιατί τώρα αλλάξατε τα συστήματα εδώ, δεν επιτρέπεται ούτε το να ανάψω, ούτε τίποτα άλλο, ούτε ο ήχος. Έρχεται Μουντιάλ. Και για μένα που το πρώτο μεγάλο ξενύχτη Μουντιάλ, μεγάλο όμως, κανονικά μεγάλο έτσι, γιατί ήμουν...